0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, είστε τώρα η αφωνή της αλήθειας. Σήμερα έχουμε ανοίξει μια τεράστια παρένθεση για τη βιομηχανία υγείας. Τα βαριά τοπήματα της εξουσίας, τα θαύματα, οι μάγοι, οι σύγχρονοι θεοί, η εξαπάτηση του κόσμου, η ένοχη εξουσία, μια μικρή μαφία μαύρου χρήματος, η τεράστια διακίνηση βρώμικων χρημάτων. Μια βιομηχανία απάτης εναντίον των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι στερούνται το βασικό συστατικό μιας εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας υγείας. Υπουργοί οι οποίοι συναναστρέφονται με σκιτζίδες. Υπουργοί οι οποίοι έχουν θεράποντες ιατρούς κομπογιανίτες και δεν παρετούνται. Άνθρωποι που έχουμε εμπιστευτεί στα χέρια μας την υγεία μας. Υπέρογκοι ακόστοι ασφαλιστικών εταιριών. Ιδιωτική υγεία κρεματόριο. Δημόσια νοσοκομεία νεκροτομεία. Ουρές, στίβες ανθρώπων στα αζήτητα. Εμβόλια που ρήμαξαν μια ολόκληρη κοινωνία. Και ο άνθρωπος που ηγήθηκε της εκστρατείας. Εμβολιαστείτε, ο κύριος Πλεύρης. Αυτός δεν ήταν. Αυτός όταν ήταν υπουργός υγείας δεν έλεγε εμβολιαστείτε. Εμβολιαστείτε. Δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση. Και εκείνη την εποχή, ο άνθρωπος που ενημέρωνε, αυτός που ενημέρωνε τους Έλληνες πολίτες, ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Όχι Σωτήρη, δεν σε ξέχασα Σωτήρακη. Είσαι σήμερα στα υπόψη. Έχεις και εσύ τεράστιες ευθύνες για το αγαθό της δημόσιας υγείας. Όταν παραπληροφορούσες τον κόσμο, όταν έπαιζες πολιτικά παιχνίδια με τα μικρόφωνα. Αλλά ουδείς γνώριζε το παρελθόν της οικογένειάς σου. Ουδείς γνώριζε, θα μου πεις, δεν έχεις ευθύνη, βεβαίως δεν έχεις ευθύνη. Αλλά κάποιος πρέπει να είναι πεντακάθαρος. Ο πατέρας της συζύγου σου, Σωτήρη, ήταν αναμειγμένος σε ένα σκάνδαλο το οποίο είχε μέσα θαύματα, θαυματοποιούς, μάγους και ουσιαστικά κατέληγαν όλα στο αγαθό της δημόσιας υγείας. Όταν πουλούσαν κομμάτια από το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Ο Άγιος Γεράσιμος δεν είναι εκεί, ποιος είναι, δεν κάνω κανένα λάθος. Λοιπόν, σε εφοπλιστές, στις κινούσες, για να το έχουν ως, για να το έχουν ως φυλακτό. Και όταν τους κατάλαβαν οι πολίτες, πήγαν να τους πετάξουν στη θάλασσα και φέραν τα ΜΑΤ για να τους σώσουν. Θα τα ακούσουμε σε λίγο αυτά. Κυρίες και κύριοι, εκεί ψηλά, στο Λυκαβητό, υπήρχε ένας παππούλης, δεν τον γνώρισα. Ο Παπαδημήτρης. Και από εκεί ξεκίνησε μια φοβερή ιστορία. Άρχισαν να διαδίδουν και με τα λόγου γνώσεως δεν θέλω να επιτεθώ στη θρησκεία σε καμιά περίπτωση. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις ανθρώπων. Ήταν βαλτοί. Υπήρξε αυθυποβολή. Δεν νομίζω. Ήταν ψέματα. Δεν ξέρω. Οι οποίοι άρχισαν να μεταδίδουν από στόμα σε στόμα. Και αυτό τη δημοσία υγεία αφορά. Εμφανίστηκε ένας παπάς, ο οποίος ουσιαστικά θεράπευε τον καρκίνο. Ο Παπαδημήτρης των Αγίων Ισιδώρων. Εκατοντάδες πιστοί συνέρεαν κάθε μέρα εκεί. Και ο τύπος είχε φτιάξει ένα κοπτήριο χρημάτων. Υπόθεση εξαφανίστηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, την επίσημη Εκκλησία. Όταν βγήκε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και είπε, α, λεπτό, φύγε, φύγε από εκεί. Δημιουργήσε πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί. Μάζεψε πολλά λεφτά. Δεν τον ήθελαν. Οι ανταγωνιστές. Δεν ξέρω. Εγώ παίζω ντοκουμέντα. Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Παπαδημήτρης τον Αγίον Ισιδώρο στο Λυκαβητό, που τον είχαν επισκεφτεί πάρα πολύ. Νομίζω τον διώξαν τώρα. Δεν υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω. Θεράπευσε μια 30χρονη από τον καρκίνο. Ακούστε το.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Τίμιο Σταυρό, Γιατί χάρη σε αυτόν είμαστε εδώ μαζί με τη Βαρβάρα.
2: Η οποία έπασκε.
1: Έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία στις 3 Γενάρη, επί 2 φορές ήταν νεκρή και έγινε νεκρανάσταση, όπως το είπε και ο γιατρός της.
0: Έγινε νεκρανάσταση.
1: Και είναι σήμερα εδώ. Ήρθε τη Σταύρωση ο Πάτερ Δημήτριος με τον Τίμιο Σταυρό.
0: Σταύρωσε και έγινε νεκρανάσταση.
1: Πάτησε τα πάντα.
0: Ακούστε τα, εγώ τι να πω.
1: Αλλιώς να το λες. Οι
2: γιατροί τι είπανε?
1: Οι γιατροί μας είχαν πει ότι αν ζήσει θα είναι φυτό. Δεν θα μιλήσει, δεν μιλάγε, δεν γνώριζε ούτε εμένα την ίδια τη μάνα της.
2: Πότε έγινε αυτό?
1: Στις 3 Γενάρη του 17. Πρώτη Φλεβάρη της κάναμε τον εμβολιασμό.
0: Και τη γιατρέψε ο Παπαδημήτρης. Δεν επικρίνω κανένα, προσέξτε, δεν επικρίνω. Ακούστε όμως, ακούστε, είναι πρόσφατη. Είναι προς τις 20 πάνω, λέει.
1: Πάτησε μόλις στα σκαλιά, 30 σκαλιά πάνω κάτω και περπατάει σήμερα, είναι εδώ.
2: Μιλάμε για μεγάλο θαύμα.
3: Και ήμασταν εδώ που ήμασταν εκείνη την ημέρα, ήμασταν στο νοσοκομείο.
1: Δεν ήξερε ούτε το όνομά της.
3: Στο νοσοκομείο. Και εγώ δεν περπάταγα και είχε πάρα πολύ κόσμο, πρώτη φορά. Και εγώ δεν πίστευα γενικώς, αλλά δεν καταλάβαινα και πολύ καλά. Και εκεί με σηκώνει και μου λέει προχώρα, μου λέει άντε, γιατί έχω πολύ κόσμο, λέει πρέπει να φύγεις, λέει γιατί θα πας στο νοσοκομείο σου, λέει να φύγει. Και με σηκώνει και αρχίζω και με παίρνει εδώ, τρέχουμε προς τα κάτω, δεν, ναι, δεν μπορούσα να ανέβω, μου πήγε εδώ και μου κατέβαινε μόνη μου.
0: Τρέχανε στα σκαλιά.
3: Και
0: τρέχαν στα σκαλιά.
3: Και ερχόμουν και γύρναγα μετά και είχα πέσει και έκλαιγα εδώ από πάνω. Έτσι, αυτό.
0: Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να κάνω καμία εκτίμηση. Ούτε να τα βάλω με θρησκεία, ούτε με τα θαύματα. Εγώ τα προβάλλω. Εσείς κρίνετε.
3: Πάλι μου βάλε κάτι στα.
1: Τον Τίμιο Σταυρό.
3: Ναι. Και τι είπα.
1: Πώς σε λένε.
3: Βαρβάρα. Και έφυγα και άρχισα μετά. Πάντα κανονικά έφυγα κιόλας από το νοσοκομείο σχεδόν μετά από 10-15 μέρες.
2: Και βεβαίως αυτό σε έφερε και κοντά στο Θεό, να
3: υποθέσεις. Που δεν ήμουν ποτέ, το έχω πει, το ξέρω ότι είναι άσχημο. Γιατί πολλοί θα το έχουν δει και να είναι πολύ άσχημο. Αλλά εγώ είμαι κάθε μέρα και στο σπίτι μου, είμαι μονίμως. Έχω φτιάξει πόσα στο δωμάτιό μου μέχρι που φτιάχνω μονίμως, μην μου πέσει να το φτιάξω, μην γίνει...
1: Πώς να της δώσει δύναμη ακόμη, να μιλάει καλύτερα, να τα λέει πιο καλά, να πιστεύει ο κόσμος.
4: Το Αγίου Ιδάτου Θαδέου θα έχει ολοκληρωθεί.
3: Τώρα θα βαφτίσω και το μωρό της αδελφής μου σε 1η Ιουλίου που είναι στην Κυπαρισία. Και θα το βαφτίσουμε εδώ.
1: 1η Ιουλίου.
3: Γιατί μου είχε πει τότε που εγώ ήμουνα το πρωί που θα πέθαινα και είπε στην αδελφή μου. Λέει.
1: Να γίνει η αδελφή μου καλά και θα το βαφτίσουμε το μωρό εδώ.
3: Και θα έρθουμε εδώ και θα το βαφτίσουμε 1η Ιουλίου. Και. Τι ήθελα να πω, γιατί το ξεχνάω λίγο, είναι και αυτό πρόβλημα. Αλλά και αυτό είμαι σίγουρη ότι θα το κάνετε κι εσείς.
2: Μακάρι να ξεχνώσω κι εγώ πώς ξεχνάω.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτή την περίπτωση. Είναι καθαρά θεολογικό το πρόβλημα. Ή δύο τι να συμβαίνουν εδώ. Ή ο Παπαδημήτρης των Αγίων Ισιδώρων ήταν απατεώνας. Από ό,τι με ενημερώνει η κυρία Βέρα, είναι στην Κρήτη, λέει τώρα. Τον στείλανε στην Κρήτη. Δεν ξέρω πού τον στείλανε. Στην Κρήτη, μου λέει. Ή ήταν απατεών ή ήταν πεφωτισμένος του Κυρίου. Για να σηκώσει μια γυναίκα που είχε σοβαρό πρόβλημα εγκεφαλικής αιμορραγίας όρθια και να την κάνει να περπατήσει. Ή ο Παπαδημήτρης Δασκητζής ή ήταν θαυματοποιός. Ένα από τα δύο. Δεν μπορώ να κρίνω. Αυτό μπορώ να κρίνω όμως είναι το τι επακολούθησε. Ακούστε τι επακολούθησε. Ακούστε τι επακολούθησε το ηχητικό νούμερο 4.
5: Άγιος. Ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ που με αγαπάτε. Ευχαριστώ που στέλνετε τα μηνύματά σας.
6: Ο πατέρας Δημήτριος Λουπασάκης ευχαριστεί τους εκατοντάδες πιστούς που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηθό.
0: Δημήτριος Λουπασάκης.
6: Αν θα δεχθεί να μεταφερθεί μαζί με τη συνοδεία του στο μοναστήρι της Βάρης, όπως του έχει ζητηθεί, ωστόσο η πίστη είναι κατηγορηματικά αντίθετη.
7: Κακός γίνεται αυτό. γιατί δεν κάνει σε κανέναν κακό. Βλέπετε ότι μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ πέρα και βοηθάει τη θρησκεία μας, την πατρίδα και την οικογένεια.
6: Με την προθεσμία που έχει θέσει ο Αρχιεπίσκοπος τον πατέρα Δημήτριο να εκπνέει, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες. Πάντως, στην πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν ξεκάθαρος για το τι θα συμβεί στην περίπτωση που ο πατέρας Δημήτριος αποφασίσει να παραμείνει στους Αγίους Ισίδωρους.
8: Αν πούν ότι δέχονται, θα το παρακολουθήσουμε. Αν πούν μένουμε εδώ, θα γίνει ό,τι λένε οι κανόνες της Εκκλησίας και ό,τι λένε οι νόμοι του κράτους. Δεν επιτρέπεται η εργαλειοποίηση του Σταυρού. Θα μπει σε προθήκη στη μονή που θα πάνε και όποιος θέλει μπορεί να προσκυνάει.
9: Ο πατέρ Δημήτριος του έδωσε ο Θεός την κόπρο του Αυγία, σαν περιβάλλοντα χώρο. Την έκανε σπίτι του. Δεν είναι δίκαιο να τον διώχνετε από το σπίτι του Θεού.
6: Ο πατέρας Δημήτριος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ελλαδικής Εκκλησίας, καθώς ισχυρίζεται ότι κατέχει έναν σταυρό από τιμιοξύλο που κάνει θαύματα.
5: Μην λέτε κάτι αν δεν το γνωρίζετε. Ελάτε, ελάτε να δείτε το σταυρό. Ελάτε να δείτε τα γραφόμενα των ανθρώπων.
10: Ο Αρχιεπίσκοπος έχει και την εμπειρία και τη γνώση και την αποδοχή από όλο τον κόσμο τους πιστούς και πιστεύω θα πάρει τη σωστή απόφαση.
6: Στα τέλη Σεπτεμβρίου δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής του 2017, το οποίο κατηγορεί τον πατέρα Δημήτριο για γυρτία και προσπάθεια εξαπάτησης χριστών.
0: Το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής τότε κατηγορούσε τον παπά Δημήτρη, στον οποίον πήγαινε η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Το ξαναλέω αυτό. Μην επιχειρήσετε να με διαψεύσετε. Έπαιρνε τον κούλι από το χέρι και τον πήγαινε στον παπά Δημήτρη, τον οποίον τον κατηγόρησε η Ιερά Συνόδος για αγυρτία. Και όπως με ενημερώνει και ο Γιώργος, καλησπέρα μου λέει Στέφανε, αν το διαβάσεις, τον παπά Δημήτρη νομίζω η Ιερά Σύνοδο έβγαλε ανακοίνωση ότι είναι σκιτζής. Υπάρχουν προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του, τον έψαχναν οι εισαγγελίες και τελικά έφυγε για Κρήτη, για να μην τον μαζέψουν. Κάθε Κυριακή είχε θαύμα στο Λυκαβητό. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, εάν είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν και ζωντανές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι είχαν καρκίνο και γιατρεύτηκαν. Η κυρία Μαρέβα πήγαινε τον κούλι για να του διώξει τα κενά δαιμόνια. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού πήγαινε τον ίδιο το Μητσοτάκη. Μην επιχειρήσετε να με διαψεύσετε, λέω. Θα βγάλω το χητικό στον αέρα και θα γίνει σκολάσεως. Μην επιχειρήσετε. Τον έπαιρνε από το χέρι. Μα υπάρχουν και φωτογραφίες του Μητσοτάκη στον Άγιο Ισίδωρο, στο Λυκαβητό. Δίπλα μένουν. Τον έπαιρνε η άλλη από το χέρι σαν το μωρό, σαν το βυζανιάρικο και τον πήγαινε στον Παπαδημήτρη να τον σκεπάσει με το καλυμάφκι. Εάν θεωρηθεί αλήθεια, προσέξτε, αν θεωρηθεί αλήθεια το γεγονός ότι η Ιερά Σύνοδος, θα ακούσουμε σε λίγο την Ιερά Σύνοδο, είναι το ηχητικό κύριε Καραλαμπίδη το 5, σε λίγο, θα σας πω άμα το βάλουμε. Είναι η αντίδραση, η επίσημη αντίδραση Εκκλησίας. Τι γινόταν λοιπόν εκεί πέρα? Ο Παπαδημήτρης ήταν τσαρλατάνος, είχε υπερφυσικές δυνάμεις για να γιατρεύει καρκίνους, εγκεφαλικές αιμορραγίες, πολύποδες, καρδιακά νοσήματα, τι ήταν απ' όλα. Σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο. Όμως, προσέξτε, δεν θέλω περί ανέμων και υδάτων. Θα πάρω γραμμή στον αέρα, κύριε Χαλαμπίδη, μόνο εάν κάποιος έχει να μου αφηγηθεί ζητήματα θαυμάτων παπάδων ή Αγίων, θαυμάτων, συγκεκριμένων θαυμάτων και Αγίων, ή εξαπάτησή τους από σκιτζίδες. Μόνο αυτά τα δύο. Αν κάποιος έχει να μου αφηγηθεί θαύματα που έχει ζήσει ή σκιτζίδες και απατεώνες που του φάγανε λεφτά. Σε καμιά άλλη περίπτωση. Μου λέει η κυρία Βέρα, μα εκεί παντρεύτηκε ο γιος της Δώρας. Α, εκεί παντρεύτηκε. Δεν το ξέρα. Ο δήμαρχος παντρεύτηκε με την κυρία Κοσιόνη στους Άγιους Ισίδωρους υπό την ευλογία του Παπαδημήτρη Λουπασάκη. Δεν κατηγορώ τον Παπαδημήτρη. Και στο 2-17-18.000 όπως θέλει από το περιβάλλον του Παπαδημήτρη να με πάρει τηλέφωνο. Θα το βγάλω στον αέρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είχε δηλώσει επισήμως η Εκκλησία για έναν παπά που τον είχε χαρακτηρίσει αγύρτη και πάνω απ' όλα θεωρούσε ότι τα φημολογούμενα οστάβματα υγείας, το μεγάλο θέμα αυτό είναι σήμερα, σκιτζίδες, κομπογιανίτες, απατεώνες, αγύρτες, γεμίσαμε, την κάραμε, μας φάγανε τη ζωή, μας φάγανε τα λεφτά, τα δημόσια νοσοκομεία δεν εξυπηρετούν, οι αγίες αθανασίες στο Γάλλο είναι πάρα πολλές. Και μία από αυτές είναι και η γιατρός του Κολονακίου που εκτέλεσε το Μαζονάκι κατά το κατηγορητήριο, κυρία Γάκα. Τι είχε απαντήσει τότε η Εκκλησία της Ελλάδος? Άκουσου.
6: Τις ουρές πιστών στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβητό, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Εκατοντάδες πιστοί έχουν ακούσει ιστορίες για θαύματα του πατέρα Δημητρίου, αλλά και για τις αντιδράσεις από ιεράρχες που τον κατηγορούν για απάτη.
11: Έχω ακούσει ο πάτερ γιατρεύει κόσμο.
6: Στα τέλη Σεπτεμβρίου δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα
0: της Επισκοπής να γιατρεύει κόσμο.
6: Το οποίο Ιθιά. Κατηγορεί τον πατέρα Δημήτριο
0: για να πιστέψω ότι Ιθιά
6: προσπάθει εξαπάτηση των πιστών.
0: Ή το Σταυρό μου.
6: Επίσκοπος Ιερώνυμος
0: ή το Σταυρό μου.
6: Καθημερινή.
0: Ποιο να πιστέψω.
6: Θέση για το ζήτημα τονίζοντας ότι επέλεξε να λειτουργήσει ως πατέρας με κατανόηση.
8: Η Εκκλησία έδωσε εντολή στον Άγιο Λαρίσης και έκανε μια έρευνα πολύ καλή και τον παραπέμπει στο δικαστήριο. Πολύ σκληρό κείμενο, αλλά όχι μακριά από την πραγματικότητα. Ήρθε η ευθύνη σε μένα. Εγώ τι είμαι, στρατιωτικός διοικητής, διευθυντής αστυνομίας ή είμαι και πατέρας? Πείτε ότι έχετε παιδί που παρεκτρέπεται. Δεν θα προσπαθήσετε να το συμβουλέψετε?
6: Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα αποκάλυψε ότι έστειλε τελεσίγραφο 5 ημερών στον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη και στους μοναχούς που τον ακολουθούν να εγκατασταθούν σε παλιό μοναστήρι στη Βάρη που θα τους παραχωρήσει.
8: Αν πούν ότι δέχονται, θα το παρακολουθήσουμε. Αν πούν μένουμε εδώ, θα γίνει ό,τι λένε οι κανόνες της Εκκλησίας και ό,τι λένε οι νόμοι του κράτους. Δεν επιτρέπεται η εργαλειοποίηση του Σταυρού. Θα μπει σε προσθήκη στη μονή που θα πάνε και όποιος θέλει μπορεί να προσκυνάει.
6: Ο πατέρας Δημήτριος πάντως δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποχωρήσει από τους Αγίους Ισίδωρους.
12: Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από τον Αρχιεπίσκοπο ότι πρέπει να απαντήσουμε σε 5 μέρες για να φύγουμε από το Λυκαβητό. Για μας δεν τίθεται θέμα αποχώρησης.
6: Πριν από λίγες ημέρες είχε συνεδριάσει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος είχε ενημερώσει τους ιεράρχες λέγοντας ότι εμπίπτει στην ποιμαντική και κανονική του αρμοδιότητα.
0: Εδώ είναι απαραίτητη μια διόρθωση. Όπως με ενημερώνει ο φίλος Νίκος, δεν έγινε εκεί ο γάμος του Μπακογιάννη με την Κοσιόνη. Εκεί έγινε ο γάμος της κυρίας Μπαλατσινού με τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Και όπως με ενημερώνει η κυρία Σοφία Ράμα από το μακελιό.gr, ο πολύ αναμενόμενος γάμος της Κοσιόνη και του Μπακογιάννη, όχι, πρέπει να βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη, να μην λέμε ψέματα, κάνουμε πανορθώσεις. Έγινε στο Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι και όχι στη Σαντορίνη. Όπως είχε αρχικά κανονιστεί λόγω του θανάτου τότε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το μυστήριο του γάμου αλλά και η δεξίωση έγιναν στο πετρόκτητο σπίτι της Δόρας Μπακογιάννη που βρίσκεται στην κοιλάδα της Ποταμιάς. Έχω πάει εκεί. Μες στο πράσινο με θέα το βουνό Κονίσκος. Άρα λοιπόν δεν έγινε εκεί ο γάμος. Έχει σημασία για να είμαστε ακριβείς. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ είχαμε να κάνουμε κατά την επίσημη εκκλησία. Εμείς τότε σαν εφημερίδα και σαν μακελιό.gr είχαμε βγει ξεκάθαρα και είχαμε πει, ξεκάθαρα όμως, ο Δημήτριος Λουπασάκης είναι Κομπογιαννίτης. Μας την είχαν πέστε και δαίμονες, φωνάζανε. Ήρθε τότε η Ιερά Σύνοδος και είπε, σκιτζής, στείλτε το στην Κρήτη. Ορίστε κύριε Χαραλαμπίδη, έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. Καλό απόγευμα.
13: Ναι. Ναι.
0: Σας ακούμε.
13: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
13: Λοιπόν, θα σας αποκαλύψω μετά ποιος είμαι.
0: Βεβαίως.
13: Λοιπόν, στα 10 χρόνια της χειροτονίας μου, διαπίστωσα πολλά στραβά που γινόντουσαν όπως αυτό τον... Και ξαναγκάστηκα και πήγα στην Κεφαλονιά γιατί λέει κάνανε, βγάζανε τα δαιμόνια στην εορτή του Αγίου.
0: Ποια εποχή πήγατε?
13: Ήτανε το 78-79.
0: Ήτανε επί Προκοπίου?
13: Όχι επί Προκοπίου.
0: Είχε φύγει ο Προκόπιος, τον είχαν διώξει.
13: Ναι, είχε φύγει, ήταν ένας άλλος. Θα το πω στον Εφραίμ να σου το πει.
0: Α, εντάξει.
13: Θέλει να σου πω το περιστατικό.
0: Βεβαίως, ακούω, με μεγάλη προσοχή.
13: Σε ευχαριστώ, Στέφανα, και σας συγχαίρω.

0: με πάτε στο καψαλί. Τον είχαμε κάψει ο καψαλής. Λέω, φέρνω μια χοντροκόλα εκεί πέρα, τη βάζω κάτω από τον πολυέλαιο και αυτή να φωνάζει και να βγάζει αφρούς. Σε κάποια στιγμή βγαίνει ο Δεσπότης.
1: Ο Δεσπότης, ο Δεσπότης ποιος ήτανε?
0: Θα το πω στο τέλος τέτοιο.
1: Καλά.
0: Ξέρεις τους λόγους.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν, ρε Κώστα, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα? Έχει γίνει κι άλλη φορά, λέει, πάτερ. Λοιπόν, την ώρα εκείνη βγαίνει ο Δεσπότης με την αγκούρα του και με ένα σταυρό στο χέρι και πάει από πάνω της. Έξελθε δαιμόνιον! Πρεσβείες του Αγίου Γερασίμου, κύριε, έξελθε δαιμόνιον! Και άλλα πολλά, όπως τα λένε. Τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή, άφριζε αυτή για το σαπούνι που είχε στο στόμα της, σε κάποια στιγμή...
1: Το σαπούνι, λέτε, που είχε στο στόμα, είχε σαπούνι στο στόμα?
0: Λοιπόν, έβγαλε αφρούστα, τώρα θα σου πω
1: τη μία, θα σου πω την άλλη, δεν μου λες τίποτα όμως.
0: Έβγαλε...
1: Σου λέω, είχε σαπούνι στο στόμα?
0: Ναι, μετά αυτό το διαπίστωσα, την ώρα που την παρακολούθησα, που πήγα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή, μέσω σε σάγιε και να του φυλάει τα πόδια και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ήρθαν δυο γυναίκες, την πιάλαν έξω. Έχει ένα περιβόλι μεγάλο εκεί πέρα κάτω, τον Άγιο Γεράσιμο απ' έξω. Εντάξει, βλέπω που γίνεται προς τα κάτω. Πάω κι εγώ σιγά από πίσω, σιγά, σταματάει σε μια βρυσούλα που ήταν μια πορτούλα που έβγαινε έξω. Και πλυνόταν η πλήχτη, έβαλε η πλήχτη. Την ώρα που βγήκε από την πορτούλα έξω, την περίμενε μια άλλη με ένα αυτοκίνητο. Πετιέμαι κι εγώ έξω. Στο όνομα του Χριστού μου, όπως τη βουτάω από το στήθος, της λέω, μοίρα, μίλα που, και τι είπα. Λοιπόν, από εδώ από εκεί, της λέω, μίλα, λέω, γιατί αλλιώς θα σπάσω το κεφάλι στον τοίχο. Δεν μου λέει, πες το, ετούτο αυτός λέει, δεν είναι σαν τους άλλους τους παπάδες. Και τι μου λέει, πόσα λέω, λέει 2.000 δραχμές τότε. Εσύ λέω, το κάνεις και εσύ αυτό, της λέω, αφήνεις. Γυρολούσε, λέει, το κάνω και τα λοιπά, να πούμε. Λοιπόν, τους αφρούς, λέω, πού τους έβγαλες, πήγε να δεις, λέει, στο τέτοιο, στη βρύση που έχει ένα τέτοιο που κάθε γιου πιάνει, λοιπόν. Λοιπόν, από τότε άρχισα να ψάχνω. Το τι, λοιπόν, άμα θέλεις να σου στείλω ορισμένα χειρόγραφα που έχω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κοίταξε, άμα πεις του Γιώργου στο γραφείο σου...
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια πάντως.
1: Να είσαι καλά, πάτερ.
0: Αλλά με προσοχή, πες τα, γιατί θα σε ευχαριστώ όπως βρίζουν και με όπως βρίζουν.
1: Να είσαι καλά, πάτερ, σε ευχαριστώ πολύ. Φοβερή αυτή η ιστορία με το σαπούνι, φοβερή ιστορία. Πραγματικά φοβερή ιστορία αυτή με το σαπούνι. Έχει αποδειχτεί. Και εδώ ασχολούμαστε σήμερα με τους κιτζίδες, έτσι, τους απατεώνες. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να επιτεθούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε καμιά περίπτωση. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Γιατί έχω ζήσει κι εγώ ένα επίγειο θαύμα. Το θαύμα ότι ζω. Το θαύμα ότι ζω. Και δεν μπορώ να καταφερθώ κατά Αγίων. Άλλο όμως να πηγαίνεις κάθε χρόνο. Ή οπότε μπορείς και να ανάβεις ένα κερί στον Άγιο Παντελεήμονα στην Αγία Παρασκευή που σε έσωσε από τις σφαίρες, και άλλο να μιλάς για τους Κομπογιαννίτες. Μας είπε πριν από λίγο ο Πάτερ μια φοβερή ιστορία. Αυτοί οι οποίοι έκαναν τα θύματα του εξορκισμού έβαζαν σαπούνι στο στόμα με νερό και έβγαζαν αφρούς. Αυτό είναι απάτη, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι απάτη. Όπως απάτη ήταν κατά την Εκκλησία, όχι κατά τους πιστούς, και αυτό που έκανε ο πατήρ Δημήτρης Λουπασάκης στο Λυκαβητό. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Χίο.
1: Καλησπέρα.
2: Με ακούτε?
1: Σας ακούμε.
2: Εγώ δεν σας ακούω τόσο καλά, τέλος πάντων.
1: Σας ακούμε.
2: Τώρα σε ακούω καλύτερα. Ονομάζομαι Ευαγγελία και είμαι από την Ερέτρια της Εύβοιας. Έχω ζήσει ένα θαύμα στον εαυτό μου. Στην Αγία Παρασκευή στη Χαλκίδα, που είναι η πολιούχος της πόλης. Είχα ένα όγκο κάτω από το δεξί μου μάτι σε ηλικία 6 χρονών. Οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά, ότι δεν φοβόντουσαν και να το εγχειρήσουν.

0: ξεκινήσουν και να το αφήσουν εξίσου. Δεν ήξεραν τι ακριβώς, τι να κάνουν. Λοιπόν, με πήρανε η δική μου, η γιαγιά μου συγκεκριμένα, και με πήρε στη χάρη της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου, όταν γινόταν η λειτουργία για τη χάρη της, εκείνη την ίδια μέρα. Όταν ο ιερέας μπήκε στο ιερό και είπε «Τα στήρας», μου είπε η γιαγιά μου να βάλω το χέρι μου στον όγκο, κάτω από το μάτι μου. Εν τω μεταξύ, Αγία Παρασκευή είναι αγία για όλα, αλλά πιο πολύ για τα μάτια. Λοιπόν, μου είπε η γιαγιά μου να βάλω το χέρι μου στον όγκο, κάτω από το δεξί μου μάτι, και να παρακαλέσω την Αγία να με κάνει καλά, να μου το αφαιρέσει. Όταν τέλειωσε η λειτουργία, πήρα με το λεωφορείο για Ερέτρια. Η απόσταση δεν είναι ούτε μισή ώρα. Μέχρι να φτάσουμε στο χωριό, να φάμε κτλ., ο όγκος είχε ξεραθεί και είχε πέσει. Αυτό το ομολογώ δημοσίως και ειλικρινέστατα, κύριε Χίο.
1: Καλώς. Το καταγράφω.
0: Επίσης, εσείς το είπατε μόνο σας πριν ότι οφείλετε τη ζωή σας σε ένα θαύμα.
1: Σαφώς. Εκεί, όχι, εγώ είπα ότι οφείλω τη ζωή μου σε έναν Άγιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είπα. Ναι. Όχι σε θαύμα.
0: Λοιπόν, έχετε πάντα Άγιο. Καλά, εύχομαι. Χαίρετε πολύ.
1: Και εγώ, κύριε. Καλώς. Εγώ ακούω. Θα τοποθετηθώ στο τέλος. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Σας ακούμε.
2: Ναι.
1: Σας ακούμε.
2: Παρακαλώ.
1: Σας ακούμε.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, αγαπητέ Στέφανε Χίο, θέλω να σε συγχαρώ για όλα αυτά που κάνεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Απλά είμαι γιατρός. Mm-hmm. Και ήθελα να τοποθετηθώ, να κάνω κάποιες επισημάνσεις, mm-hmm. Όχι σε θεολογικά θέματα, διότι είναι τελείως διαφορετικό, έτσι, πάνω και καθαρά τα ιατρικά, το ιατρικό κομμάτι. Mm-hmm. Εγώ είμαι γιατρός παθολόγος, έχω ασχοληθεί και με συμπληρωματικές θεραπείες.
1: Τι εννοείτε συμπληρωματικές.
2: Θα σας εξηγήσω.
1: Να μου εξηγήσετε, ναι, γιατί
2: υπάρχουν δύο όροι. Το ένα αναφέρεται ως εναλλακτικές θεραπείες.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι γενικός όρος που καλύπτει τα πάντα. Mm. Υπάρχουν και οι συμπληρωματικές θεραπείες.
1: Δηλαδή, εξηγήστε.
2: Να σας πω ακριβώς. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, η χειροπρακτική.
1: Η χειροπρακτική είναι αποδεκτή, δεν είναι κάτι.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική.
2: Κάθε τύπου ασχολείται με την ίαση αναφέρεται
1: όχι,
2: στην ιατρική.
1: Όχι, μην το λέτε. Δεν είναι ιατρική.
2: Εσείς ομιλείτε τώρα.
1: Δεν είναι ιατρική η χειροπραξία. Δεν είναι, κύριε. Δεν είναι. Όχι, σας το λέω κατηγορηματικά. Δεν είναι.
2: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα η χειροπραξία δεν είναι ιατρική.
2: Η χειροπρακτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες
1: είναι φυσιοθεραπεία. Είναι φυσιοθεραπεία.
2: Έτσι λένε στην Ελλάδα.
1: Αφήστε τι λένε στην Ελλάδα. Δεν θα μου πείτε εμένα τι λένε στην Ελλάδα. Ο νόμος λέει χειροπράκτης δεν είναι γιατρός.
2: Στην Ελλάδα το λένε αυτό.
1: Τι σημαίνει στην Ελλάδα.
2: Στη Γαλλία,
1: στην παγκόσμια κοινότητα
2: στη Γερμανία,
1: το λένε. Στην παγκόσμια κοινότητα το λένε.
2: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κύριε, είστε χειροπράκτης. Είστε χειροπράκτης.
2: Εγώ όχι.
1: Είστε χειροπράκτης.
2: Όχι, προσωπικά.
1: Δεν είστε γιατρός. Τέλος.
2: Δεν είμαι.
1: Όχι.
2: Μα δεν είμαι χειροπράκτης.
1: Είστε ειδικός παθολόγος.
2: Ναι.
1: Έχετε ειδικότητα.
2: Ασφαλώς.
1: Από πού την πήρατε.
2: Από το Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο.
1: Μπράβο. Πόσο ετών είστε.
2: 72.
1: Συνεχίζετε την ιατρική.
2: Όχι, διότι δυστυχώς έπαθα πρόβλημα σοβαρό.
1: Καλώς.
2: Με τα μάτια.
1: Αυτούς εκεί στο Κολωνάκι πώς είδατε.
2: Αγύρτες.
1: Γιατί είναι αγύρτες.
2: Διότι εξέθεσαν σε κίνδυνο τον άνθρωπο και κατάφεραν να τον σκοτώσουν.
1: Μάλιστα. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Δεν προσπαθώ να.
1: Μη μου μιλάτε για εναλλακτικές θεραπείες, δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική.
2: Εγώ θα σας πω ακριβώς.
1: Να μου πείτε.
2: Σε παγκόσμιο επίπεδο, τι αναφέρονται ως εναλλακτικές θεραπείες. Δηλαδή, μπορείτε να το βρείτε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Εναλλακτικές θεραπείες αναφέρονται μόνον ο βελονισμός, ανεξάρτητα αν κάποιος το πιστεύει ή όχι.
1: Ο βελονισμός δεν είναι ιατρική.
2: Στην Κίνα όμως ήταν
1: ιατρική. Δεν με νοιάζει στην Κίνα. Ακούστε με λίγο, ελληνικά μιλάω. Μην προσπαθείτε να περάσετε προπαγάνδα για εναλλακτικές θεραπείες, όχι εδώ.
2: Εγώ δεν κάνω καμία προπαγάνδα, αγαπητέ μου Στέφανε.
1: Ο βελονισμός δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική, τέλος.
2: Διαφωνούμε.
1: Ωραία, διαφωνούμε. Πάμε παρακάτω.
2: Το θέμα.
1: Πάμε παρακάτω. Άλλες εναλλακτικές θεραπείες ποιες είναι, τα βότανα.
2: Η φυτοθεραπεία, ναι.
1: Δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική, αγαπητέ μου κύριε. Δεν είναι παραδεκτό.
2: Να σας πω κάτι. Το Μπουσκοπάν το γνωρίζετε?
1: Το Μπουσκοπάν βεβαίως, το γνωρίζω.
2: Το γνωρίζετε. Βεβαίως. Από πού προέρχεται, ξέρετε?
1: Δεν το ξέρω, όχι.
2: Η θεραπευτική του δράση?
1: Όχι.
2: Από ένα φυτό?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Το ξέρω εγώ.
1: Θα το διαβάσω και θα το διαβάσω και επιφυλάζομαι. Πείτε μου όμως. Πείτε μου, ναι,
2: ακόμα...
1: πείτε μου εν κατακλείδη. Τι θέλετε να πείτε? Ό,τι τι.
2: Θέλω να πω το εξής. Να μην συμπεριλάβουμε μέσα σε αυτούς τους αγύρτες, mm-hmm. οι οποίοι πολλές φορές είναι και γιατροί που δεν ασχολούνται με δίθεν εναλλακτικές θεραπείες, mm-hmm. ασχολούνται με τη συμβατική ιατρική.
1: Τι είναι κβαντική ιατρική? Κβαντική.
2: Αφήστε, τι, τίποτα, παραμύθια.
1: Παραμύθια, έτσι μπράβο, συμφωνούμε.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Συμφωνούμε,
2: όμως αγύρτες, να ξέρετε ότι υπάρχουν και στην γενικώς παραδεκτή επίσημη ιατρική. Εγώ έχω πλήστα παραδείγματα τέτοιων γιατρών. Τους έχω συναντήσει στη διάρκεια, ας πούμε, της ασκήσης του επαγγέλματός μου και σε σχέση με αναφορές από ασθενείς και τα λοιπά. Έτσι, δεν είναι αγύρτες μόνο κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν με κάποια άλλα μέσα, καλός ή κακός, να θεραπεύσουν έναν ασθενή. Καταλάβατε τι θέλω να πω?
1: Ναι. Είναι συμπληρωματικά.
2: Ακριβώς.
1: Ως προς την θεραπεία ενός ασθενή, προσέξτε όμως. Ναι. Μόνον με την έγκριση του θεράποντος ιατρού.
2: Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι.
1: Απόλυτα σύμφωνοι, εδώ συμφωνούμε.
2: Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι.
1: Όχι, έτσι, πήγαινε στον βοτανολόγο να σου λύσει το πρόβλημα.
2: Όχι. Να σας πω κάτι, εγώ στην καριέρα μου ποτέ δεν είπα σε κανένα ασθενή.
1: Γιατρέ μου, δεν σας αφισβητώ, αλλά όταν ακούω για αυτά, ξέρετε με πιάνει μία τρέλα.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ όμως προσπάθησα λίγο να το βάλω σε μια
1: ξέρω τι λέτε. Αλλά εσείς θα είστε ο άνθρωπος που θα κατευθύνετε με την ιατρική σας γνώση για το αν ο ασθενής πρέπει να βοηθηθεί από κάτι που θα του κάνει καλό.
2: Απόλυτα. Έτσι, συμφωνούμε πρέπει. Απόλυτα.
1: Γιατί και η Βαλεριάννα.
2: Ακριβώς. Είναι
1: ένα...
2: Και υπάρχει, κυκλοφοράει σε κάποια...
1: Σαφώς. Ναι. Και νόμιμο.
2: Ναι.
1: Εγώ ρωτώ άλλο εσάς. Θα σύνταχο. Η Βαλεριάννα καταρχήν πωλείται με συνταγή?
2: Όχι, μπορεί κανείς να την πάρει από το φαρμακείο χωρίς συνταγή.
1: Θα συνιστούσατε σε έναν ασθενή δικό σας?
2: Ναι.
1: Να πάρει η Βαλεριάννα?
2: Έχω συστήσει πολλές φορές.
1: Ερώτημα. Δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες?
2: Η Βαλεριάννα συγκεκριμένα όχι.
1: Όχι. Αλλά έχουν όμως.
2: Προσέξτε. Βότανα. Υπάρχουν πολλά.
1: Γιατί είναι τοξικά τα βότανα.
2: Υπάρχει το απλό χαμομήλι.
1: Ας το χαμομήλι.
2: Και μπορούμε να φτάσουμε στο κόνιο που ήπια και ο Σοκράτης και το οποίο οδηγεί στο θάνατο.
1: Βεβαίως.
2: Μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Βεβαίως.
2: Άρα όλα θέλουν την δέουσα προσοχή.
1: Και την ιατρική έγκριση.
2: Απόλυτα.
1: Έτσι. Συμφωνώ, γιατρέ μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Θα ήθελα αν είναι δυνατόν να βρεθούμε να μιλήσουμε, αν σας επιτρέπει.
1: Να βρω χρόνο να τα πούμε.
2: Ναι, αν θέλετε κρατήστε το τηλέφωνό μου.
1: Ειδικός παθολόγος, έτσι.
2: Ναι. Εγώ το πτυχίο μου το πήρα από την Ιταλία, από την Πάντοβα, mm-hmm. η οποία είναι ένα εξαίρετο
1: πανεπιστήμιο. Πολλοί γιατροί βεβαίως έχουν πάρει.
2: Και έκανα εδώ την ειδικότητά μου. Μάλιστα. Στο Σημανόβλιο νοσοκομείο.
1: Ειδική παθολογία, έτσι.
2: Ναι.
1: Αυτοί όμως οι γιατροί στο Κολωνάκι. Η μία τουλάχιστον.
2: Μα μιλάμε για εγκληματίες.
1: Όχι, θέλω να μου πείτε την άποψή σας για το τι συνέβη, αν καταλάβατε τι συνέβη εκεί.
2: Κοιτάξτε, εγώ άκουσα, γιατί δεν έχω ασχοληθεί και με το θέμα της πλασμαφαίρεσης. Ξέρω ότι χρησιμοποιείται κυρίως για αυτοάνοσα νοσήματα. Mm. Για αυτοάνοσα, δηλαδή όπως είναι ο λύκος, όπως είναι οι σκλήνες κατά πλάκας κτλ. Mm. Ότι υπάρχει μέσα στους παράγοντες κινδύνου, ας πούμε, mm-hmm. Να υποστεί ο ασθενής κάποια ανακοπή.
1: Μάλιστα.
2: Άρα αυτοί που έβαλαν σε πράξη αυτή τη διαδικασία θα έπρεπε να έχουν την ετοιμότητα να παρέμβουν όταν θα προέκυπτε αυτό το γεγονός.
1: Τι εννοείται να παρέμβουν?
2: Εάν γίνει κάποια ανακοπή, αφενός πρέπει κάποιος να ξέρει να κάνει το λεγόμενο κάρπα.
1: Αυτοί δεν ήξεραν ότι το κάρπα να κάνουν.
2: Μα ακριβώς αυτό σας λέω.
1: Εσείς, γιατρέ μου, γνωρίζετε το κάρπα?
2: Ναι.
1: Ο απεινιδωτής που ο δεν υπήρχε.
2: Ο απεινιδωτής είναι άλλο, ξεχωριστό.
1: Είναι ξεχωριστό.
2: Γίνεται συγχρόνως, ταυτόχρονα. Ναι. Δηλαδή εφαρμόζει κανείς κάρπα για λίγο, εφαρμόζει τον απεινιδωτή και πάλι η τούμπαλη να σου. Ναι. Αυτό το πράγμα, αν μπορείς να επαναφέρει τον ασθενή. Ναι. Δεν είχαν αυτές οι διαδικασίες μπροστά τους.
1: Μιλάτε δηλαδή για μια εγκληματική ενέργεια, έτσι.
2: Εγκληματική ενέργεια. Γι' αυτό και αναβαθμίστηκε και με ενδεχόμενο δόλο.
1: Μπράβο, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
2: Να σας πω μια προσωπική μου εμπειρία.
1: Βεβαίως.
2: Δυστυχώς είχα την ατυχία όταν υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία να υπηρετήσω για 13 μήνες στις στρατιωτικές φυλακές Αυλώνα. Mm-hmm. Εκεί κάποια στιγμή με κάποιον ασθενή... Ήταν μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου, διότι δεν έπρεπε να είναι στρατεύσιμος γιατρός εκεί, παρά μόνο μόνιμος. Είναι μεγάλη ιστορία για να σας τα εξιστορήσω. Αν βρεθούμε από κοντά θα σας πω.
1: Ήταν μια περίπτωση...
2: Μου έτυχε κάτι, το οποίο όμως είχα την προνόηση να ετοιμαστώ για το ενδεχόμενο.
1: Τον σώσατε τον ασθενή, τον σώσατε.
2: Τον έσωσα, ναι. Ήταν ένα παιδί νέο, 22 χρονών, ο οποίος έπασε από βλενόρια.
1: Oh.
2: Και του έκανα, για να μην τον ταλαιπωρώ με τα νοσοκομεία και τα λοιπά, του έκανα μια ένεση πενικυλίνης. Το παιδί ήταν αλλεργικό. Mm-hmm. Είχα προνοήσει.
1: Έπαθε αλλεργικό σοκ.
2: Αλλεργικό σοκ, πίεση 4.
1: Μάλιστα.
2: Και τον επανέφερα στη ζωή κάνοντάς του αδρεναλίνη και κορτιζόνη.
1: Αυτοί κάνανε αδρεναλίνη. Προφανώς, από ό,τι άκουσα στη δικογραφία...
2: Κοιτάξτε, άλλο πράγμα η υπόταση και άλλο η ανακοπή. Στην ανακοπή, για να μπορέσεις να κάνεις κάτι μέσω αδρεναλίνης, πρέπει να γίνει με μεγάλη σύραγγα που θα πάει κατευθείαν στην καρδιά. Mm-hmm. Καταλάβατε. Που δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους. Δεν ξέρω. Μάλλον δεν είχαν τίποτα. Νομίζανε ότι απλώς κερδίζοντας λεφτά θα καταφέρουν κάτι στη ζωή τους.
1: Μάλιστα.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι... Να σας πω και κάτι αστείο.
1: Ναι.
2: Κάποτε ο πατέρας μου ήταν τελωνιακός και στο τελωνίο που δούλευε στον Πειραιά εκείνη την μια εποχή ένα πρωί, ενώ ήταν σκυμμένος πάνω στα γραπτά του εκεί και ήταν πάρα πολύ...
1: Συγκεντρωμένος
2: αυτό, σήκωσε κάποια στιγμή το κεφάλι του και όλα τα γραφεία, όλοι οι συνάδελφοί του οι οποίοι ήταν γύρω και κοντά, ας πούμε, εκεί πέρα έλειπαν, ξαφανίστηκαν. Ξελάστηκε ο πατέρας μου, λέει, τι συνέβη εδώ πέρα, ας πούμε. Όσο σκεφτόταν αυτό το πράγμα, μπαίνει ένας συνάδελφός του και φίλος του και τι του λέει: Γιώργο μου, τι κάνεις, τι να κάνω ρε Σταύρο, ξέρω, θυμάμαι το όνομά του, κάνω τη δουλειά μου, ας πούμε, εδώ πέρα. Γιώργο μου, έλα, τι περιμένεις, τι να κάνω ρε φίλε, του λέει ο πατέρας μου. Ήρθε ο καματερός, του λέει.
1: Απίστευτο.
2: Απίστευτο. Είναι πραγματικό γεγονός που συνέβη στον πατέρα μου. Θυμάστε επίσης έναν άλλον αγύρτη, τον Καραμουρτζούνη.
1: Κάτι μου λέει το όνομά του, ναι.
2: Ο Καραμουρτζούνης είχε πάρει άδεια από το κράτος, mm-hmm. κάπου εκεί δεκαετίες του 60 και του 70 και είχε γεμίσει όλη την Ελλάδα με κουτιά, mm-hmm. Όπου πήγαιναν οι άνθρωποι, είχε πείσει, ας πούμε, το κράτος, την πολιτεία και τον κόσμο ότι αφού θα έβαζαν λεφτά μέσα σε αυτά τα κουτάκια, αυτός θα παραλάμβανε και θα έκανε υποτίθεται αγαθοεργίες.
1: Μάλιστα.
2: Ένας τρομερός απατεώνας.
1: Καραμουρτζούνης.
2: Ναι, είναι απίστευτη η ιστορία. Είναι απίστευτη η ιστορία. Λοιπόν, αγαπητέ μου Στέφανε, χάρηκα πολύ.
1: Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Αν θέλεις, κράτησε το τηλέφωνό μου.
1: Καλά
2: και
1: να
2: αν έχεις ευκαιρία, μπορούμε να τα πούμε και από κοντά
1: καλά
2: ή και
1: είσαι,
2: σε κάποια άλλη εκπομπή πάλι.
1: Βεβαίως, καλά να είσαι, γιατρέ μου.
2: Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ στο γιατρό. Ωραία τα είπε ο γιατρός. Εκεί πήγε στην αρχή να μου κάνει κάτι κόμπλες, αλλά εγώ δεν μπορώ τώρα αυτά τα πράγματα. Πάμε στην επόμενη, κύριε Χαραλαμπίδη. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε μου.
3: Εγώ έχω να πω, γιατί άκουσα για τον Άγιο Γεράσιμο, mm-hmm. ένα θαύμα το οποίο συνέβη σε μένα την ίδια. Ναι. Είχα πάει στην Κεφαλονιά για δουλειά και ο συνεργάτης μου, αυτό, ενώ είχα ξαναπάει, είχα ξεχάσει εκείνη τη φορά ότι να πάω στον Άγιο. Λοιπόν, ο συνεργάτης μου το υπενθύμησε, πάμε λέει στον Άγιο, γιατί είχαμε και πολύ χρόνο μέχρι να έρθει το καράβι για να φύγουμε. Λοιπόν, εκεί πέρα όταν πας και προσκυνάς υπάρχει μία σαν κρύπτη είναι.
1: Ναι, ναι, έχω πάει. Έχω πάει, κατεβαίνεις κάτω σε μία...
3: Μπράβο.
1: Ναι.
3: Αυτό, λοιπόν. Εγώ είχα κάνει, έχω πολλοί κόσμος, εντάξει, τα εμβόλια. Μετά τα εμβόλια, λοιπόν, μου εμφανίστηκαν διάφορα θέματα με τους στένοντες. Στη συγκεκριμένη φάση είχα τους μηνίσκους. Είχα πάει σε γιατρούς, μου είχαν πει ότι μόνο με εγχείρηση να φύγουνε. Αυτό. Οπότε η σκάλα, ειδικά το να ανεποκατεβαίνει σκάλα σε μηνίσκο, είναι ότι το πιο καταστροφικό. Εν τω μεταξύ, το ένα σκαλί από το άλλο σε αυτή τη σκάλα είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
1: No.
3: Και γυρνάω λοιπόν και έλεγα να κατέβω, να μην κατέβω. Όχι, λέω θα κατέβω. Και εκείνη την ώρα που λέω θα κατέβω, λέω δυνατά, μα πώς να κατέβω αφού έχω μηνίσκο. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι κατέβηκα, μπήκα μέσα και ανέβηκα. Λοιπόν, δεν είχα καταλάβει ότι δεν πονούσα πια. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα τελείωσε για μένα αυτή η κατάσταση με το μηνίσκο. Δεν έχω καθόλου και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και στο ένα πόδι και στο άλλο.
1: Εντάξει.
3: Αυτό εγώ μόνο θαύμα το...
1: Μπορεί να είναι κάτι άλλο και να μην είναι θαύμα.
3: Όχι, κάτι άλλο δεν είναι. Είναι ο Άγιος. Ο Άγιος Γεράσιμος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ να έχετε. Πάμε, έχουμε κι άλλο, κύριε Χαραλαμπίδη? Όχι, δεν έχουμε άλλο. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα. Να παίξουμε το τραγούδι νούμερο 2. Είναι ο Νίκος Πάνος, ένας πολύ ωραίος τραγουδιστής, ο οποίος είχε πει πάρα πολύ καλά τραγούδια τη δεκαετία του 70-80. Και θέλω να ακούσουμε το τραγούδι «Κατάρα». Είναι ένα συμβολικό τραγούδι. Συμβολικό.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η απογευματινή Σαββατιάτικη Ραδιομακελάριδε σε ζωντανή μετάδοση από το στούντιο του Μάχη 99,8 στα FM. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, σήμερα έχουμε ανοίξει μια τεράστια συζήτηση. Θαύματα, θαυματοποιοί, σκιτζίδες, απατεώνες, αγύρτες, παλιάνθρωποι, διακινητές μαύρου χρήματος και όλα με αφορμή τους κατά το κατηγορητήριο κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο και φερόμενους ως σκιτζίδες του Κολονακίου, εκεί που όλα αρχίζουν και όλα τελειώνουν με το μαύρο χρήμα. Θέλω να ακούσουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές, διότι έχουμε. Είχα ζητήσει δύο έκτακτες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Η πρώτη παρέμβαση για όσους θεωρείτε ότι ζήσατε θαύμα και όχι από σκιτζίδες. Και η δεύτερη, αν είχατε να μας εξιστορίσετε ένα ιατρικό λάθος που προερχόταν από κομπογιαννίτες. Είναι η θεματολογία της σημερινής εκπομπής με αφορμή δυστυχώς το θάνατο ενός συνανθρώπου μας. Θα μπορούσε να είναι ακόμα και ο φίλος μας της γειτονιάς. Έτυχε όμως να είναι ένας αναγνωρίσιμος πολίτης. Γι' αυτό λέω ότι ο Μαζωνάκης θα πρέπει να κηρυχθεί μάρτυρας. Μάρτυρας της δημόσιας υγείας. Ότι επί των ημερών του και της ιδιωτικής υγείας, επί των ημερών του, μπήκε σε ένα ιατρείο για να γίνει καλά και δολοφονήθηκε. Και αν αυτός δεν ήταν αναγνωρίσιμος πολίτης, ο Μακαρίτης, δεν θα είχαμε μάθει τίποτα. Χιλιάδες περιπτώσεις στον χρόνο αθώων Ελλήνων πολιτών, εύπιστων Ελλήνων πολιτών, ακουμπούν τη ζωή τους σε κομπογιαννίτες, σε αγύρτες. Είτε αυτή είναι ένα σοφόρι, είτε αυτή είναι με την άσπρη μπλούζα, είτε αυτή είναι με την κόκκινη μπλούζα, είτε είναι οτιδήποτε. Αποτέλεσμα, οι οικογένειες να μυρολογάνε ανθρώπους πάνω από τον τάφο τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τεράστιες ποινικές και πολιτικές ευθύνες φέρουν υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κάποιος είπε χτες, και το διάβασα πολύ προσεκτικά, ότι η ιστορία του Μαζωνάκη θα είναι ταφόπλακα για τη Νέα Δημοκρατία. Κι όμως, έχει πάρει πολιτικές προεκτάσεις. Διότι φέρονται αναμειγμένοι γιατροί της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κ. Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γαλάζιος. Δεν βλέπω να προέρχονται από πράσινους, από κόκκινους. Δεν βλέπω να είναι μπλεγμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι από άλλα κόμματα. Εγώ βλέπω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι μπλεγμένο. Πάλι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παιδεραστές, Νέα Δημοκρατία. Αγύρτες, Νέα Δημοκρατία. Λοποδίτες, Νέα Δημοκρατία. Διακινητές μαύρου χρήματος, Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω αλλού. Ο ΠΚΠ, Νέα Δημοκρατία. Παντού Νέα Δημοκρατία βλέπω. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα απατεώνων. Το οποίο δεν έχει θέση στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Και αν υπήρχε συγκεκριμένος εισαγγελέας με πυγμή, θα έπρεπε όλους αυτούς να τους έχει τυλίξει σε μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Διότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι μια εγκληματική οργάνωση. Η οργάνωση της μαφίας και των αλητών, ψευτών και απατεώνων. Απλά πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό βγάζει η απλή αριθμητική. Μαφιόζοι, απατεώνες, αγύρτες και διακινητές μαύρου χρήματος. Τι ψάχνετε να βρείτε? Τι ψάχνετε να βρείτε, κύριε εισαγγελής? Πού? Εκεί, σε αυτό το κόμμα. Εκεί είναι μαζεμένοι όλοι οι απατεώνες. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Οι άλλοι κουβαλάγαν τα λεφτά του Μαδούρο. Και τα βάζω στο Μαξίμου! Για τον κύριο Τσίπρα μιλάω! Το αλουνού του κύριου Ανδρουλάκη, η κυρία Καηλή τι έκανε? Κατηγορούμενη είναι! Ο Αβραμόπουλος που κάνει το ψόφιο κοριό, να περάσεις στα σύνορα, Δημήτρη. Οι Βέλγοι σε περιμένουν με ανοιχτά σαγκάλας. Για πήγαινε από εκεί μια βόλτα. Βάλε την πηξίδα και βάλε Βέλγιο, το GPS. Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες, Δημητράκη. Αλλά δεν σε βλέπω να κουνιέσαι. Κρακ, έτσι θα κάνει, κρακ. Σου έχουν φορέσει χειροπέδες στη ζωή σου. Εμένα μου έχουν περάσει πολλές φορές. 3, 4, 5, 6, 7, αυτό φορά. Ευκαιρία είναι και εσύ να καταλάβεις το κρακ της χειροπέδας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Εγώ.
0: Εσείς.
1: Χρήστος από Καματερό. Πολιτής Λαϊκών Αγορών.
0: Καματερό.
1: Και πρόεδρος, έχουμε μιλήσει Στέφανε. Ναι, πρόεδρος σωματείου της αγοράς μου. Και μέχρι πέρυσι παραιτήθηκα για τη Βρώμα για Νέα Δημοκρατία, Ομοσπονδία Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Ήμουν αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών. Λοιπόν, στις 13 μου πήγα στην Ελευσέρα πάλι στο Περιστέρι, στη Λουσιά Περιστερίου. Η πάλι καταπονεί τη μέση και τον Αφιένα. Στα 18 μου έτρεξα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μοτοκρός σε όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να καταπονείται η μέση και τα γόνατα. Κάποια στιγμή πριν μια δεκαετία η μέση μου ήταν σε τέτοιο χάλι που μου είπανε μόνο εγχείρηση, αλλά μετά θα είσαι γυάλινος. Τότε μου ανοίξαν τα μάτια και πήγα στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ομολογήσω. Είμαι από τους λίγους που περνάνε από εκκλησία και κάνουν το σταυρό τους. Δεν πάνε να με λένε καθυστερημένο, γραφικό, ψεκασμένο, αδιαφορό. Όσοι με ακούν τώρα ξέρουν και ποιος είμαι. Πήγα στο Αγιάννη τον Ρώσο, προσκύνησα και από τότε η μέση μου ξανά παίξα και μπάλα. Ερασιτεχνικά βέβαια. Ξανά έτρεξα. Ερασιτεχνικά. Αλλά από τότε η μέση μου με έχει σε ένα σημείο ο Αγιάννης ο Ρώσος να μπορώ να λειτουργήσω, να δουλεύω, να εργάζομαι και εργάζομαι σκληρά. 14 με 16 ώρες τη μέρα στα 63 μου. Γιατί έχω 4 παιδιά και 5 εγγόνια. Θαύματα γίνονται. Καλός άνθρωπος δεν είμαι. Προσπαθώ να είμαι, προσπαθώ να γίνω. Καλός χριστιανός δεν είμαι, προσπαθώ όσο μπορώ όμως να είμαι να γίνω. Στην εκκλησία δεν πάω τακτικά, δεν με επιτρέπει ούτε ο χρόνος μου, ούτε πιστεύω ότι ο Θεός είναι μόνο μέσα σε μια εκκλησία. Κακός που δεν πάω, δεν λέω ότι κακός κάποιοι πάνε στην εκκλησία τακτικά, όπως πάνε οι γαμπροί μου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Δεν σε πήρα για αυτά όλα όμως. Σε πήρα γιατί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι ένας Άγιος ο οποίος είναι ζωντανός. Περπατάω, έχω τη μέση μου γερή, οπότε περάσω από τον Αγιάννη τον Ρώσο, γιατί έχω εξοχικό στη Βόρεια Εύβοια, ανάβω μια λαμπάδα για να με έχει ο Θεός καλά, να με έχει ο Άγιος καλά. Θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις?
0: Όχι, έχουν ακουστεί πολλά για τον Αγιάννη τον Ρώσο.
1: Πραγματικά. Οπότε περάσω.
0: Είναι εγώ έτσι.
1: Πάρα πολύ ζωή.
0: Κλείνω.
1: Το ζωνάρι εκεί του Αγίου και το σκούφο του.
0: Ναι, το κλείνω, το γόνι, κλείνω το γόνι εκεί, γιατί έχω ακούσει πολλά για τον
1: Αγίου. Εάν πιστεύεις, ο Άγιος σε βοηθάει. Τώρα, αν είμαι ψεκασμένος, αν είμαι γραφικός, δεν πειράζει.
0: Καλά, δεν μας αφορά. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Γεια, Στέφανε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να προσέχεις.
0: Και εσύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Την ακούω κάθε Σάββατο, ανελειπώς.
0: Να είστε καλά.
2: Δεν έχω να πω κάτι για κάποιο θαύμα. Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, τα τόσο λυπηρά και τραγικά, θέλω να ρωτήσω ή αν ακούνε κάποιοι ειδικοί που μετά πάρουν τηλέφωνο ή αν ξέρετε κι εσείς, να μου πείτε εάν η οζονοθεραπεία είναι ιατρική.
0: Όχι, δεν είναι ιατρική.
2: Είναι εναλλακτική?
0: Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι, δεν πρέπει να ασχολούμαστε.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ωραία.
0: Προσωπική άποψη.
2: Προσωπική άποψη.
0: Και καλό θα είναι να ρωτήσετε έναν γιατρό παθολόγο.
2: Ή ορθοπαιδικό.
0: Παθολόγο.
2: Παθολόγο.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
2: Κύριε Χίο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε.
2: Αν ακούει κάποιος και μπορεί να πει κάποια, να εκφράσει κάποια άποψη,
0: όχι, δεν θα κάνουμε εδώ τώρα ιατρείο, ξεκάθαρα. Συμβουλευτείτε τον παθολόγο σας ή τον οικογενειακό σας γιατρό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μην χρησιμοποιείτε τίποτα πριν ρωτήσετε γιατρό. Τέλος.
2: Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη.
0: Όχι,
2: μας,
0: όχι. Γιατρό. Γιατροί
2: ναι.
0: Υπάρχουν του ΙΚΑ. Πηγαίνετε στο ΕΦΚΑ, γιατρό. Γιατρέ, τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται μετά, να σας δείξει όλες τις απορίες.
2: Επειδή
0: γιατρό.
2: Άκουσα.
0: Όχι,
2: ότι στο
0: μην ακούτε. Ναι. Μην ακούτε.
2: Όχι, όχι. Άκουσα στο συγκεκριμένο.
0: Ξέρω στο συγκεκριμένο το μακαρίτι, όσο θα πει και δεν τα αφήσετε.
2: Όχι,
0: αυτά.
2: Ότι υπήρχε και μηχάνημα οζονοθεραπεία στην Καρνεά.
0: Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Στο γιατρό.
2: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Κι εγώ. Χαίρετε. Σε αυτό το σημείο έχουμε άλλη γραμμή. Δύο. Πάμε στις δύο. Πάμε να τελειώσουμε. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
3: Γεια σου, Στέφανε, είμαι ο Πάνος.
0: Γεια σου, Πάνο.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Πες μου, Πάνο.
3: Ναι, είμαι το παλικάρι που μαμαία, με 80% την απειρία. Αυτό που θα τονίσω, ότι θαύματα, θαύμα είναι και μόνο που ζούμε και που αναπνέουμε. Αλλά σαν θαύμα συγκεκριμένα, επειδή δεν είμαι το είναι ασθένειά μου, αν δεν πήγαινα στα πανέ μου στο νοσοκομείο, είχα 3 μέρες περιθώριο, θα τα φτάσει ακόμα και θα τελείωνα. Γιατί θα κόντεψα να πάθω μάλλον νεφρική ανεπάρκεια. Συν την πνευμονική εμβολή. Και να αναφερθώ και σε ένα ιατρικό λάθος και δόξω μεγαλοδύναμο και τον χίλιο ευχαριστώ και τον δοξάζω που με κράτησε ζωντανό, με τράβηξε τα μαλλιά και μου δώσε ξανά τη ζωή πίσω. Λοιπόν, και το ιατρικό λάθος ήταν που νοσηλεύτηκα στο Αττικό, ενώ είχα θέμα με τα νεφρά, δεν έπρεπε να πάρω με τίποτα το φάρμακο που δώσανε στον συγχωρεμένο τον τράγκα, το Ρεμντεσιβίρ. Λοιπόν, και να έχουν λυσάξει οι γιατροί να το πάρω οπωσδήποτε.
0: Δεν μπορώ να πω, άκουσε με. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία με ονοματοδοσίες, με συνταγές κλπ. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
3: Όχι,
0: δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το φάρμακο. Δεν ξέρω καν αν έγινε στο Αττικό, δεν ξέρω καν αν υπήρξε τέτοιο περιστατικό. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
4: Ναι, κύριε Χίο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Λέγομαι Δήμητρα και μένω Νέα Ιωνία. Όταν ήμουν 17 χρονών, έπαθα περιτονίτιδα. Με πήγανε στην Καλαμάτα, γιατί είμαι κάτω από Γαργαλιάνους. Με χειρουργήσανε και είπε ο γιατρός, αν σε 24 ώρες δεν πεθάνει, θα ζήσει. Μου πήρανε τα έντερα όπως παίρνει στο χοιρνό, ξέρετε. Η μητέρα μου προσευχήθηκε στον Άγιο Άνη τον πρόδρομο. Και λέει, Γιάννη μου, σε παρακαλώ, μην μου το πάρει, λέει το παιδί μου. Εγώ είμαι η 7η στην οικογένεια.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων έγινα καλά. Και από τότε είπα τη μητέρα μου, αφού έγινα καλά, θα γίνω και εγώ νοσηλεύτρια.
0: Και γίνατε.
4: Και πήγα και έγινα νοσηλεύτρια,
0: κύριε
4: Χίο. 30 χρόνια. Ναι, τώρα είμαι 75 χρόνια. Έχω πάρει σύνταξη και στην τρώω 25 χρόνια.
0: Ωραία ιστορία.
4: Και η μόνη περίοδος που ήταν καλή η υγεία ήταν με τον κύριο Γεννηματά, το συγχωρεμένο.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Το Γιώργο
4: σας ευχαριστώ, σας θαυμάζω. Βλέπω όλες τις εκπομπές σας και όλων των παιδιών και του ΕΡΕΤΗ και το βράδυ. Τον κύριο Παπαϊκυριακόπλο και όλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Γεια σας, κύριε.
4: Γεια σας.
0: Πάμε σε ένα.
5: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας, απόγευμα Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, κρατήστε τα γεγονότα, ξεχάστε τις ώρες, τις ημερομηνίες και τις χρονολογίες. Αυτή την εκπομπή μπορεί να την ακούτε και του χρόνου. Εγώ μπορεί να είμαι απόν. Δηλαδή μπορεί να μου έχει συμβεί κάτι, έχω πάθει κανένα εγκεφαλικό, κανένα ένθραγμα από τις κατάρες που ακούω εδώ πέρα. Κουνήσω από τη θέση σου, λέει ο κύριος Αλέξανδρος Χαλαμπίδης. Αλέξανδρε μου, αυτά είναι ανθρώπινα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί ο Άγιος συνέχεια να πάει από το κεφάλι σου. Υπάρχουν άνθρωποι που εποφθαλμιούν τη ζωή μας. Δεν θέλουν να υπάρχουμε. Υπάρχουν και βιολογικά ζητήματα. Ένα έφραγμα, μια ανακοπή, ένα κεφαλικό, πάμε και κάτω. Ή να σε βρει στον ύπνο. Ο πιο ωραίος θάνατος είναι στον ύπνο. Γιατί φοβάστε το θάνατο, ρε. Γιατί φοβάστε το θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα φυσικό επακόλουθο. Το θέμα είναι οι γονείς να μην θάβουν τα παιδιά τους. Ή να θάβουν, φυσική καταλήξη των πραγμάτων είναι τα παιδιά να θάβουν τους γονείς τους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Πρόντο.
6: Τον κύριο Χίου.
5: Ναι, πρόντο.
6: Τον κύριο Χίου θα ήθελα.
5: Σας ακούμε. Εγώ σας ακούμε.
6: Αθανασία με λένε από Πειραιά, μπορώ να σας πω κάτι.
5: Εύχομαι να μην είστε η Αγία Αθανασία, έτσι.
6: Όχι, όχι. Ήθελα να σας πω κάτι που μου συνέβη στη ζωή μου πριν το 2011.
5: Να μας πείτε.
6: Αρρώστησε ο αδερφός μου και τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Mm. Και εκεί, την πρώτη δεύτερη μέρα καθόμουν δίπλα του σε μια καρέγκλα και ήρθαν δύο γιατροί και του λένε άνοιξε το χέρι σου. Mm. Καθώς τους έδωσε το χέρι του ρίξανε μια ένεση.
5: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Όχι, δεν θα ακούσω. Δεν μπορώ να ακούσω, ακούστε, δεν θέλω να με παρεξηγείτε που κλείνω το τηλέφωνο. Δεν θα ακούσω αδιασταύρωτες πληροφορίες. Πήγαμε στο τάδε νοσοκομείο, του ρίξανε μια ένεση και πέθανε. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το διαπιστώσω. Και καλό θα είναι, πριν βγείτε στις τηλεφωνικές γραμμές, να έχετε επίγνωση του τι λέτε. Πήγαμε κάπου, του ρίξανε μια ένεση. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Δεν ξέρω το ιατρικό ιστορικό. Είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι τηλεφωνικές συνομιλίες, γι' αυτό αποφεύγω να τις βγάζω. Πάμε στο επόμενο βίντεο, κύριε Χαλαμπίδη. Κυρίες και κύριοι, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 2000, στην περιοχή της Θεότιδας, η ντόπια εκκλησία ξεσήκωσε τον κόσμο. Μια φοβερή ιστορία. Το σκήνομα του Αγίου Βυσαρίωνα. Ήταν μια φοβερή υπόθεση, η οποία απασχόλησε για πάνω από ένα χρόνο τους πιστούς όλης της Ελλάδος, για το πώς παρέμενε επί 8 χρόνια άφθαρτο το σκήνομα του γέροντα Βυσαρίωνα, που μετά νομίζω ότι αγιοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, σε μία μονή της περιοχής, την οποία επισκεφτόταν πάρα πολλοί κόσμος, ένας καλόγερος, ο Βυσαρίων, πέθανε και ετάφη, εκοιμήθηκε ετάφη. Ετάφη μέσα στο μοναστήρι. Και την κάρα του Αγίου, το σκήνομα του Αγίου, το βάλανε μέσα σε μια προθήκη. Είχαν πει λοιπόν ότι δεν έλειωνε. Ξεσηκώθηκε η ντόπια εκκλησία και είπε θαύμα. Συνέρε αν πιστεί. Και μετά άρχισε η επιστημονική εξήγηση του θέματος. Ακούστε το.
7: Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη μέρα.
6: Ναι.
7: Γιορτάζουμε τη μνήμη του Οσίου Βυσαρίωνος, του Αγαθονίτου, ναι, του γέροντα, του οποίου το ιερόν σκήνομα κατά την εκταφή του, που έγινε στις 3 Μαρτίου του 2006,
6: ναι,
7: βρέθηκε άφθαρτο, εμβοδιάζον και συγκλώνησε ολόκληρη τη Χριστιανική Οικουμένη. Θα έρθει αύριο λοιπόν ο Σεβασμιότατος, ο οποίος, ναι, ιδιαίτερα ευλαβείται τον πατέρα Βυσαρίωνα,
6: ναι,
7: μαζί με τους πνευματικούς της Μητροπόλεως,
6: ναι,
7: να κάνουμε εδώ ένα συλλήτρουγο,
6: mm-hmm,
7: να δώσουμε την τιμή στο γέροντα, να κάνουμε το μνημόσυνό του,
6: ναι,
7: και εν συνεχεία θα γίνει ένα συνέδριο τρόπον τεινά, μια, ναι, ημερίδα όπως τη λέμε τώρα τελευταία, με θέμα ο πατήρ Βυσαρίων πνευματικός εξομολόγος.
6: Θα ακούσουμε πράγματα και για τη ζωή του δηλαδή.
7: Θα μιλήσει η αναξιότητά μου εκεί, μου έχει, ναι, αναθέσει ο Σεβασμιότατος.
6: Ναι.
7: Φυσικά θα αναφέρω κάποια πράγματα, όλα δεν αναφέρονται γιατί απαιτούν πολύ χρόνο.
6: Βέβαια.
7: Και μετά οι πνευματικοί θα κάνουν τις ερωτήσεις τους, θα κάνουμε μια κουβέντα σχετική, γιατί βλέπετε ότι ο γέροντας είχε ασκήσει το λειτουργήμα αυτό, το διακόνημα της εξομολόγησης κατά κόρον. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ως ο κατεξοχήν εξομολόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος και όχι μόνο.
6: Ναι.
7: Είχε επίσης ασκήσει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, από το οποίο ευεργετήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός μας τον έδωσε έτσι εκεί, να τον βλέπουμε, να τον ψηλαφούμε.
6: Παραμένει το σκήνομά του
7: παραμένει
6: άφθαρτο και αναλύωτο όπως ήταν.
7: Αναλύω το ευωδιάζουν όπως ακριβώς την πρώτη μέρα.
6: Θυμόμαστε τον γιατροδικαστή, τον Πάνο Γιαμαρέλο, που είχε πει το 2006, συγχωρεμένος βέβαια τώρα, ότι αν σε 2 χρόνια δεν έχει πάθει την παραμικρή αλλίωση το σώμα του
5: Η δημοσιογράφος ρωτάει τον τότε δεσπότη.
6: Και έχουν περάσει 8 χρόνια.
5: Τον τότε δεσπότη, ο οποίος απεβίωσε.
6: Και έχουν περάσει 8 χρόνια.
7: Έχουν περάσει 8 χρόνια, Ιωάννα μου, ναι.
6: Μεγάλο σημείο.
7: Ναι, εμείς ξέρετε δεν έχουμε καμιά αγωνία να πείσουμε τον κόσμο για την αγιότητα του γέροντα.
6: Ναι.
7: Ο γέροντας μαρτυρεί μόνος του την, ναι, αγιότητά του.
6: Ναι.
7: Βλέπετε ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος έχει πει στους χριστιανούς, σε εμάς τους που τον ακολουθούμε, ότι εσείς θα κάνετε έργο κρυφό και εγώ θα το αποδίδω στο φανερό.
6: Ναι.
7: Ο πατήρ Βυσαρίων, ναι, έκανε έργο μυστικών και κρυμμένων, τεράστιο έργο. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός τον έδωσε εκεί να τον βλέπουμε,
6: ναι,
7: πρώτα εμείς οι παπάδες και έπειτα οι χριστιανοί,
6: ναι,
7: να τον μιμούμεθα, Ιωάννα μου.
6: Ναι.
7: Γιατί σήμερα η πατρίδα μας δεν είναι τίποτα τυχαίο για την Εκκλησία, ξέρετε. Τα πάντα κατευθύνονται από τη βούληση του Θεού.
6: Ναι.
7: Εγώ πιστεύω ακράδαντο ότι τον πατέρα Βυσαρίωνα να τον έδωσε έτσι ο Θεός, επειδή επρόκειτο η πατρίδα μας να οδηγηθεί εδώ που οδηγήθηκε, είναι άνθρωπος του Χριστού ο παππούλης. Όπως ο Κύριος δεν ήρθε εδώ στη γη για να τον κάνουμε εμείς αντικείμενο φιλολογίας και διαλέξεων και τα λοιπά,
6: ναι,
7: παρά ήρθε εδώ σαφώς για να μας φωτίσει, να μην περπατάμε στα σκοτάδια,
6: ναι,
7: και να μας καλέσει να τον ακολουθήσουμε λέγοντάς μας ότι εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια, έτσι μας έδωσε πιστεύω το γέροντα Βυσαρίωνα και πρέπει εμείς εδώ στη Θεότητα αυτό να το θεωρούμε ιδιαίτερη ευλογία. Αντί να λέμε ό,τι λέμε, ξεχρέωτα έτσι και ανεύθυνα, και να γινόμαστε υβριστές χωρίς λόγο. Και θέλω να πω εδώ, αν βλέπετε εδώ στη Φθιώτιδα κάτι να κινείται, είναι εκκλησία. Χάρη στη δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Σεβασμιότατος με τους συνεργάτες του, βλέπετε ότι γίνεται ένα τεράστιο έργο μέσα στην εκκλησία της Φθιώτιδας, ενώ βλέπεις τα άλλα είναι όλα σε μια ακινησία.
5: Αυτά είχε πει ο τότε δεσπότης για τον Βυσσαρίωνα που δεν έλειωνε, που ευωδίαζε. Συνέρεαν πιστή, έγινε πραγματικά μια τεράστια δυναμική στο συγκεκριμένο θέμα και πανζουρλισμός σε όλο το Πανελλήνιο. Τι συνέβη με το σκήνομα του Αγίου Βυσσαρίων? Αυτοί που κατηγόρησαν την Εκκλησία είπαν ότι εκμεταλλεύτηκε εμπορικά το θέμα για να βγάλει λεφτά. Αυτοί που πίστεψαν την Εκκλησία είπαν ότι είναι θαύμα. Δεν έλειωνε το σκήνομα. Ο τότε και μετέπειτα αποβιώσας ιατροδικαστής, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα, ο Πάνος Γιαμαρέλος. Πάνος Γιαμαρέλος, μεγάλος ιατροδικαστής, ιστορικός ιατροδικαστής. Ακούστηκαν πολλά για τον Γιαμαρέλο, έχουν ακούσει πολλά για τον Γιαμαρέλο. Αλλά ήταν ένας από τους ιστορικούς Έλληνες ιατροδικαστές. Αυτός και ο Καψάσκης. Να έχεις ακούσει τον Καψάσκη? Θα πάω στον Καψάσκη, λέει, να βρω το δίκαιο μου. Ο Καψάσκης, δεκαετίας του 60, ο Πάνος Γιαμαρέλος, δεκαετίας του 80. Τότε που υπήρχε ο τηλεοπτικός σταθμός Alter, όχι Alert, Alter, είχε βγει ο Πάνος Γιαμαρέλος, ο ιατροδικαστής, και προσεπάθησε να εξηγήσει επιστημονικά και ιατρικά το θέμα. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί είναι μεγάλο, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Πάνου Γιαμαρέλου, του αημνήστου ιατροδικαστού Αθηνών, Πάνου Γιαμαρέλου. Ήταν και επίτιμος προϊστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών. Ακούστε τον.
8: Να μην δώσουν λαδί σκανδαλισμού, απίθυνε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, μιλώντας για αυτή την απίστευτη υπόθεση με την άφθαρτη σωρό του ιερομόναχου Βυσσαρίωνα. Για αυτό το ζήτημα έχουν ακουστεί πολλά και οι τοποθετήσεις επίσης είναι πολλές και κάποιες από αυτές και ακραίες. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η προσωπική εκτίμηση του Παναγιώτη Γιαμαρέλου, του επίτιμου προϊσταμένου της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Τον βλέπουμε ήδη. Καλό σας μεσημέρι.
9: Γεια σας, κύριε.
8: Έχει εξαιρετική σημασία να ακούσουμε για ακόμη μια φορά την τοποθέτηση σας, κύριε Γιαμαρέλο, γιατί είστε πολλά χρόνια στο χώρο αυτό και είσαστε ο επιστήμονας, ένας από τους επιστήμονες, ο οποίος είδατε το σκήνομα και βγάλατε κάποια δικά σας συμπεράσματα. Έχετε μάλιστα και ένα εξασέλιδο πόρισμα, μπορώ να το πω έτσι.
9: Όχι ένας από τους επιστήμονες, με συγκρίνετε με τους μη ειδικούς.
8: Έχετε δίκιο. Ας μην σταθούμε σε αυτό. Έχετε δίκιο και καλώς κάνετε και με διορθώνετε. Ναι. Είστε ο μοναδικός ιατροδικαστής. Μπορείτε να μας πείτε.
9: Με απεκάλεσαν οι Ευρωπαίοι και ο Ντελόρ και ο Μπλερ και ο Μακμίλεν από το 62 ως τον πρώτον ιατροδικαστή της Ευρώπης. Τι άλλο θέλετε?
8: Και πολύ καλά κάνετε, είναι γνωστή η θητεία σας και το έργο σας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που είστε εδώ στο δελτίο μας και θέλουμε την άποψή σας.
9: Και η περιουσία μου είναι ένα διαμέρισμα. Τίποτα άλλο.
8: Γι' αυτό, κύριε Γιαμαρέλο, πείτε μας την άποψή σας που έχει ιδιαίτερο βάρος.
9: Σας λέω λοιπόν ότι έλαβα έγγραφον παραγγελία και παράκριση του δεσπότη της Λαμίας, του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος με παρακαλεί να πάω στη Μονή Αγάθωνος να εξετάσω το σκήνομα που ευρέθηκε εκεί και που υπήρχε και κατά τύχη ράσπασε το τείχωμα και φάνηκε και να αποφανθώ περί τίνος πρόκειται. Να μην κάνω νεκροτομή, να κάνω μόνο νεκροψία, να κάνω μόνο μακροσκοπικός να εξετάσω το πτώμα και να, το σκήνομα και να αποφανθώ. Πράγματι πήγα εκεί συνοδευόμενος από τον δικηγόρο των Αθηνών, τον παινικολόγο και φίλο μου τον κύριο Κοναξή, σπουδαίο δικηγόρο, ο οποίος είναι και καθηγητής θεολόγος του Πανεπιστημίου. Και όταν φτάσαμε εκεί μας επεδέξαν πράγματι ο δεσπότης εκεί, ο Άγιος Ηγούμενος, ο Δαμασκηνός ο Ζαχαράκης, οι σύμβουλοι της Ιεράς Μονής, οι πατέρες της Εκκλησίας, πολύ διάφοροι και λοιποί.
8: Κύριε Γιαμαρέλο, επιτρέψτε μου, όταν αντικρίσατε εσείς το σκήνομα, ποια ήταν η πρώτη σκέψη σας, θέλω να μας πείτε?
9: Κατά την άφηξή μου εκεί βρέθη πρώτη της εξής εικόνος. Μέσα σε ένα φέρετρο, το οποίο ήταν ολοκένουργο, σαν να ήταν χθεσινό και πανάκριβο, χρυσοπίκυλτο, εξαίρετο, φρεσκοβαμένο, σαν να ήταν την ημέρα εκείνη βαμμένο, και ήταν 15,5 χρόνια λουστραρισμένο και 15 χρόνια μέσα βαλμένο λουστραρισμένο. Εκεί μέσα υπήρχε το σκήνομα του μακαριστού Βυσσαρίωνος, το οποίο ήταν ειδεδεμένη με πλήρη ιερατική στολή. Επρόκειτο περί ενός σώματος, σκηνώματος δηλαδή, ενός ανδρός κανονικών καταστάσεων, διαστάσεων, και κατά τις πληροφορίες που έδωσαν εκεί και οι συγγενείς του, οι αδελφοί του κλπ. Και οι πατέρες της Μονής, είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα σφραγισμένο τσιμέντινο τάφο, και εκεί είχε μπει το ωραίο αυτό το φέρετρο, και μέσα σε αυτό ολόσωμος, δεν του έλειπε τίποτα, με τα άμφια του, με το λιμάφι του,
10: κύριε Γιαμαρέλο,
9: με, το με τα να... πάντα τα οποία ήταν και είχαν το χρώμα της ζωής, δεν είχαν το χρώμα του θανάτου των 15 ετών.
10: Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα.
9: Εδώ είναι το μυστήριο, εδώ είναι το μέγα μυστήριο των επιστημονικών. Δεν επρόκειτο περί μουμιοποιήσεως. Άμα είχε γίνει μουμιοποίηση, ήταν 15 χρόνια, θα ήταν κατάμαυρο το πτώμα. Όπως το Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Σπυρίδωνος, είναι τα πτώματα, τα σκηνώματα είναι κατάμαυρα. Εδώ ήταν ζωντανό. Είχε ανθρώπινη όψη. Είχε κρεατή χρώμα. Τα χεράκια του, τα πόδια του, τα μαγουλά του, η μύτη του, τα χείλια του, τα μάτια του, τα βλεφαρίδες του. Ένας συμπαθής, ωραίος γέρον, ο οποίος άλλα ήθελε να σου μιλήσει. Επρόσεξα με τα μεγάλη της ιδιαίτερας προσοχής. Είχα συγκλονιστεί, είχα συνταραχθεί από το γεγονός. Ύστερα από 15,5 χρόνια να βλέπω πεθαμένον έναν άνθρωπο, και όπως τον είπα άνθρωπο, εχάρηκαν γι' αυτό οι διάφοροι κληρικοί, διότι το άνθρωπος μου λέει δίπλα στα στήρια για Μαρέλο. Δεν είναι το πτώμα. Τέλος πάντων, εγώ το σκήνομα αυτό το παρατήρησα όλος ιδιαίτερος, διότι η έκθεσή μου επρόκειται, μου είπαν, να μεταφερθεί και να κοινοποιηθεί και σε άλλα κράτη, σε άλλες πρωτεύουσες, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό, από τον Αρχιεπίσκοπο.
10: Κύριε Γιαμαρέλο, βλέπουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να έχουμε έτσι και ένα διάλογο. Βλέπουμε εμείς, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε, αν έχετε οθόνη μπροστά σας, βλέπουμε μία φωτογραφία του ιερομόναχου Βυσσαρίωνα. Υπάρχουν συγκρίσεις, δηλαδή, επειδή μας λέτε ότι είναι αναλύωτο, δεν αναλυώθηκαν τα χαρακτηριστικά. Ήταν μόνο έτσι, περίπου έτσι.
9: Μόνο λίγο αδύνατον ήταν, αδύνατον.
10: Λίγο πιο αδύνατος, δηλαδή, δεν είχε διαφορές από τη φωτογραφία που βλέπουμε.
9: Όχι, εγώ δεν βλέπω. Η φωτογραφία η ίδια είναι, και φωτογραφίες τραβήξαμε εμείς εκεί πάρα πολλές, οι οποίες δεν μου ήρθαν ακόμη. Άμα μου έρθουν, θα σας δώσω σε όλους.
10: Για
9: να δείτε πραγματικά, να δείτε δίπλα σας. Δεν θα δείτε έναν νεκρό, 15,5 χρονών νεκρός, ή ενός έτους, ή δύο, ή να βρωμάει, να κάνει νερά. Θα δείτε έναν άνθρωπο σαν να σας μιλάει, σαν να σας έλεγε, να σας πει τι καφέ θα πάρετε, καθίστε. Τόσο λυγικήτατος, μια φυσιογνωμία αγία μπορεί να πει κανείς.
5: Αυτά έλεγε ο ιατροδικαστής, αείμνηστος πια, Πάνος Γιαμαρέλος, για το σκήνομα του Αγίου Βυσσαρίωνα, που μετέπειτα έγινε Άγιος, γέρον και έγινε Άγιος. Κυρίες και κύριοι, το αφήνω στην κρίση σας. Εδώ όμως εμφυλοχωρεί, κύριε Χαλαμπίδη, ένα τραγούδι που είχε πει ο Γιώργος Μαργαρίτης, «Εγώ θα γίνω Άγιος», σε στίχους της Παρασκευής Πολίτου και σε μουσική του Γιώργου Μπούρα. Γιώργος Μαργαρίτης, «Εγώ θα γίνω Άγιος».

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομαγκελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Όποιοι κάνετε κέφι ακούτε, όποιοι δεν κάνετε δεν ακούτε. Ένα και ένα κάνει δύο. Σήμερα έχουμε ανοίξει ένα τεράστιο φάκελο. Το φάκελο των σκιτζίδων, των απατεώνων, των παλιανθρώπων και αυτών που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν είναι μόνο γιατροί με λευκή μπλούζα. Είναι παράκεντρα και παραμαφίες γιατρών που φορούν άσπρη μπλούζα, αλλά ουσιαστικά ούτε ειδικότητα έχουν και ούτε έχουν θητεύσει σε κάποιο σοβαρό νοσοκομείο της χώρας για να πουλάνε ιατρικές γνώσεις. Όλα με αφορμή. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανακηρυχθεί ως ο μάρτυρας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματικά πρέπει να ανακηρυχθεί ως ο μάρτυρας από την Εκκλησία. Διότι άνοιξε, δυστυχώς, με τραγικό τρόπο, μια πολύ μεγάλη πληγή της ελληνικής κοινωνίας, που είναι οι απατεώνες, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι το τεράστιο κενό της δημόσιας και την αδιφάγο κερδοσκοπία της ιδιωτικής υγείας, έφτασαν στο σημείο, σε παραμαφίες κάλπικων, ψευδεπίγραφων, απατηλών ιατρίων θανάτου, να δέχονται τεράστια πελατεία με μαύρο χρήμα. Σήμερα στην εφημερίδα μας, την οποία με ενημερώνουν κάποιοι φίλοι, στην τηλεόραση ο κύριος Μάνες, ο Νίκος, διάβασε το μαγελιό. Τον ευχαριστώ. Το κάνει συχνά. Είναι από τους μοναδικούς δημοσιογράφους που διαβάζει την εφημερίδα μας. Και τον ευχαριστώ θερμώς, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον Νίκο. Είναι καλό παιδί ο Νίκος και η σύζυγός του. Όμως είχαν, αν θεωρηθεί ότι αυτό είναι σωστό, δεν την είδα την εκπομπή, είναι πάρα πολύ πρωί. Είπε κάτι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε ονόματα επωνύμων. Διαφωνώ μαζί σου, Νίκο. Γιατί να μην τα βγάζουμε? Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δηλαδή σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγάλει κάποια ονόματα βάσει πληροφοριών, γιατί η επίσημη ατζέντα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Θα έπρεπε να δοθεί. Σαφώς θα έπρεπε. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να κληθούν ως μάρτυρες αυτοί οι οποίοι επεσκέφθησαν το ιατρείο. Μην τη δίνετε στη δημοσιότητα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον αυτοί που επεσκέφθησαν, που είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν και ξέρουμε ότι είναι χοντρά πορτοφόλια. Τηλεπαρουσιαστές, δημοσιογράφοι, δεν θέλω να πω ονόματα από εδώ. Διαβάστε τα στην εφημερίδα μας. Η κυρία Ανθή Βούλγαρη, ας πούμε, είχε πει ότι ναι, πήγα. Είχα ένα τένις. Είχα περιέργεια. Αντιμετώπιζα προβλήματα υγείας. Ήθελα να πάω εκεί. Να δω τι είναι αυτή. Ένας άλλος κύριος, ο κύριος Πλεύρης, που είναι υπουργός, πρώην υπουργός υγείας, λέει, ήταν θεράπων ιατρός μου, πήγα. Ναι, αλλά είστε πολιτικός. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που επισκέφθησαν τον γιατρό. Ένα pop είδωλο, λέει, της μουσικής. Μια πολύ γνωστή τηλεπαρουσιάστρια που έχει πολλά χρόνια στη τηλεόραση. Και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι ποινικό αδίκημα να κατονομάσεις ότι πήγε κάποιος. Πήγαν γιατί είχαν πρόβλημα. Και θεώρησαν ότι ήταν γιατροί σοβαροί και σωστοί. Η κυρία Χριστίνα Παπά πήγε δημόσια γυναίκα. Και το είπε. Πήγα. Αλλά όταν πήγα φοβήθηκα με αυτά που είδα. Είδα ένα σκοτεινό ιατρείο. Δεν είναι ποινικό αδίκημα η επίσκεψη σε ένα γιατρό. Και οι δύο γιατροί ήταν. Το θέμα είναι τι γιατροί ήταν αυτοί. Η υπόθεση Μαζωνάκη άνοιξε μια τεράστια πληγή πάλι στην ελληνική κοινωνία. Αυτή η πληγή έχει ανοίξει πολλές φορές. στο παρελθόν, τη δεκαετία του 2000, κάναμε μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες. Πήγαν άνθρωποι φυλακή από τις έρευνες μας. Άνθρωποι οι οποίοι, τους οποίους είχα επισκεφτεί σε ψευτοιατρία στην Οδό Πατησίων, πουλούσανε ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία δίναν τη δυνατότητα να γιατρεύουν τον καρκίνο. Τους βάζανε στο ανάκλινδρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια περίπτωση ενός σκιτζή, απατεώνα. Αυτός ήταν στο παρελθόν πορτιέρι σε νυχτερινά κέντρα. Παντρεύτηκε μια Ρωσίδα, την οποία την έφερε στην Ελλάδα, η οποία έλεγε κάτι τρελά πράγματα εκεί με την κβαντική και πάλι τα ίδια. Και δίνανε κάτι χυμούς στο μπλέιντερ να τους πίνει, λέει ο κόσμος, για να γίνεται καλά. Εγκατρεύει τον καρκίνο στο σηκώτη, στη σπλήνα, στα έντερα. Φοβερά πράγματα. Όταν το φέραμε στο στούντιο και του ζητήσαμε να μας πει τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει, είπε ναι, είμαι θεραπευτής. Και εγώ και η γυναίκα μου, με τα χέρια, λέει. Βγάζουμε τον καρκίνο από το σώμα με τα χέρια. Απίστευτα πράγματα. Ο θάνατος της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου, που δεν ήταν θάνατος, ήταν δολοφονία. Εμείς το βγάλαμε πρώτοι εδώ. Δεν έχει σημασία. Εγώ έχω καλή μνήμη. Έχω συμμετάσχει σε αυτά τα ρεπορτάζ. Έχω κάνει αυτά τα ρεπορτάζ. Ξημεροβράδιασα πολλές μέρες έξω από το ιατρείο της τότε γιατρού, η οποία ήταν παράνομο το ιατρείο της, η οποία έκανε ενέσιμο σκεύασμα στην Ιφηγένεια Γιαννοπούλου και τη σκότωσε. Τη σκότωσε. Την πήραν από το ιατρείο με νεκροφόρα. Μια σπουδαία προσωπικότητα η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Σπουδαία προσωπικότητα. Κι όμως, με ενέσιμο σκεύασμα από τη Ρωσία, τη σκότωσε μέσα στο ιατρείο. Ότι η γυναίκα πήγε να ιαθεί, γιατί πονούσε φόβερα από οστεοαρθρίτιδα, και της έκανε ένες και τη σκότωσε. Και αυτή η κυρία γιατρός, που έφαγε μόνο 2,5 χρόνια φυλακή για ανθρωποκτονία εξαμελίας, ήταν από αυτές που είχαν επισκεφτεί το στάδιο ειρήνης και φιλίας, όταν μια συγκεκριμένη ολιγαρχική τάξη στην Ελλάδα, πλουσίων τύπων, φέρανε από τη Βραζιλία τον Ιωάννη του Θεού, τον Ζωάο Τεντέους. Απίστευτα βίντεο. Ο άλλος με σκεπάρνια, μαχαίρια, χασαπομάχαιρα, ψαλίδια, έκανε εγχειρήσεις σε δημόσια θέα χωρίς αναισθησία. Τους έβγαζε τα σπλάχνα έξω, κυρίες και κύριοι. Τους έβγαζε πολύποδες από τη μύτη με ψαλίδια. Πώς ήταν στον κόσμο. Και αποδείχθηκε αυτός ο Βραζιλιάνος λοποδίτης, επικίνδυνος άνθρωπος, ότι είχε βιάσει πάνω από 100 γυναίκες και παιδιά, και όταν συνελήφθηκε τον πήγαν φυλακή, μετά από λίγο καιρό πέθανε. Και αυτόν τον είχαν φέρει στην Ελλάδα για να κάνει τον γιατρό, το Μεσσία. Στη Βραζιλία συνέρεε κόσμος. Και η γιατρός που σκότωσε τη Γιαννοπούλου ήταν στο σεμινάριο που είχαν παραχωρήσει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας για να κάνουν πάνω σε ειδική εξέδρα επίδειξη εγχειρήσεων χωρίς αναισθησία. Σας μιλάω για τρομερά πράγματα που έχω ζήσει, τα οποία τα έχω κινηματογραφήσει και υπάρχουν στο αρχείο μου. Πολλές φορές λοιπόν αυτοί οι απατεώνες, διότι το κατηγορητήριο είναι βαρύ για αυτούς τους δύο, βαρύτατο, και θα βγουν κι άλλα. Τη Δευτέρα πάει στην ανακρίδεια ο λεγόμενος Νάσος ο Μπογιατζής, που τον διαφήμιζε συγκεκριμένη γυναίκα υπουργού, συγκεκριμένη γυναίκα υπουργού, στις εκπομπές που έκανε. Τον έβγαζε ως υπνοθεραπευτή. Ο άλλος μας έδειξε σε ζωντανή μετάδοση υπνοθεραπεία. Ο άλλος αναγλιμώνησε και όπως έχει γίνει, ας πούμε, που έχει κυρτώσει. Ο κυρτωμένος τηλεπαρουσιαστής. Εκατομμυριούχος, αλλά κυρτωμένος. Αγουρογέρας. Τον αγουρογέρασε η άλλη. Ήένα που έχει δίπλα του. Ήένα. Του έχει πιει το αίμα. Αυτή πρέπει να του πίνει κάθε βράδυ σταγόνα-σταγόνα το αίμα, το καλαμάκι. Κακομύρι, κακομύρι. Πού γυρνάς την πλάτη σου, ρε. Στην Ήένα. Η οποία στις εκπομπές της έκανε πλασμαφαιρέσεις. έκανε κηρύγματα πλάσω αφαιρέσεων. Και όταν αναζητήσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη να μας πει ποιες εκπομπές πλάσμα αφαίρεση είχε παρουσιάσει, τα είχαν κατεβάσει όλα. Γιατί προφανώς έκανε η ίδια. Για να μην βγάλουμε στη φόρα τις πομπές της. Διότι τάρπαζε. Τάρπαζε από αυτούς τους κομπογιαννίτες. Και νομίζω ότι πήγαινε και αυτή εκεί. Πήγαινε και αυτή εκεί. Για να τις κάνει λιπανανοφίσεις. Καταλάβατε. Άνθρωποι της τηλεόρασης συμμετείχαν στις μικρομαφίες του Κολονακίου. Και επειδή έχω καλή μνήμη, ρασοφόροι χρησιμοποίησαν και αυτοί με βρώμικους τρόπους τη δεσποτική τους ιδιότητα. Ένας εξ αυτών ήταν ο γνωστός Μητροπολίτης Πρεβέζης, ο Άγιος Πρεβέζης. Γυρίστηκε ταινία, βιντεοκασέτα, σειρά στο κινηματογράφο, στη τηλεόραση. Ο Άγιος Πρεβέζης, ο οποίος ήταν και αυτός θαυματοποιός. Έκανε και αυτός θαύματα. Με τη διαφορά όμως ότι είχε πολλές αδυναμίες. Ξάπλωνε με τις γυναίκες των ιερέων του, των παπάδων του. Για ακούστε μια φοβερή ιστορία του θαυματοποιού Άγιου Πρεβέζης.
1: Η πρώτη επιτροπή που είχε φτιάξει το Υπουργείο Υγείας, αν δεν το ξέρετε σας ενημερώνω, και έχουμε τώρα μια δεύτερη επιτροπή με τον κύριο Τσιόδρα πάλι. Το σωτήρι, το σωτήρι.
0: Είναι απόσπασμα από εκπομπή που είχα βγάλει στο διαδίκτυο. Ακούστε τι.
1: Ο πεθερός του ζει και βασιλεύει, ρασοφόρος, παπάς. Πρωτοσύγκελος ήταν στη Μητρόπολη Κεφαλινίας. Επί Μητροπολίτου Κεφαλινίας, αυτού του γνωστού λαμόγιου που υπήρχε εκεί πέρα, Στυλιανού Κορνάρου, τι κάνανε. Ο πεθερός του Τσιόδρα. Προσέξτε, ο πεθερός. Θα μου πεις γιατί το λες. Έχει σημασία. Σημασία.
0: Δεν είναι το βίντεο του Άγιου Πρεβέζης. Είναι το βίντεο του άλλου του διπλανού. Ήταν δύο νησιά που είχαν απασχολήσει τότε την επικαιρότητα. Ο ένας ήταν ο Άγιος Πρεβέζης. Στην Πρέβεζα.
1: Για την εφημερίδα μας, γιατί λέει τα λέει.
0: Στην Πρέβεζα, όχι νησί, στην Πρέβεζα. Και ο άλλος ήταν ο Προκόπιος Κεφαλινίας.
1: Που μαζί με το Στυλιανό.
0: Ακούστε τον.
1: Εκεί. Το Κεφαλινίας. Πηγαίνατε τις νύχτες και κόβατε με το πριόνι το λείψανο του Αγίου Γερασίμου. Το λείψανο κόβανε, το λείψανο. Και πέρανε κομματάκια. Τα έχετε ακούσει αυτά. Και πηγαίνανε και τα δίνανε σε εφοπλιστές στις Ινούσες. Έναντι τεραστίων χρηματικών ποσών. Αυτά είναι δικαστήρια, δεν είναι παραμύθια. Έτσι εξοπέταξαν και πήγαν να πετάξουν στη θάλασσα και να πνίξουν τον τότε Μητροπολίτη Κεφαλινίας, που είχε κάνει κι άλλα. Και πήγαν να πνίξουν και στη θάλασσα να πετάξουν με τα ράσα τον πεθερό του Σιόδρα. Κόβανε με το πριόνι και με την τανάλια το λείψανο του Αγίου Γερασίμου και το πουλάγανε σε εφοπλιστές στις Ινούσες. Για να το έχουν στα σπίτια τους οι εφοπλιστές. Και να λένε, α, έχω το λείψανο του Αγίου Γερασίμου. Δεν τα ξέρετε αυτά. Τα έχουμε βγάλει στην εφημερίδα. Διαβάστε να ξεστραβωθείτε. Τι είσαστε εγώ. Να έχετε επιχειρήματα. Ποιους. Με τους κλέφτες. Θα μου πείτε τι φταίει ο Σωτήρης. Με τα λεφτά του λειψάνου ο Σωτήρης. Έκανε τα μεταπτυχιακά γιατί ήταν φτωχός. Είχαν στραβώσει τα μπαμπούτσια του από την πείνα. Και η φτώχεια αυτή κατάντησε για τον ίδιον καρμυριά. Όταν έφτασε να εξευθελιστεί δημοσίως με εκείνη τη βρωμοφανέλα που βγήκε για να κάνει το εμβόλιο. Λες είχε μαγειρέψει, την είχε βάλει για ποδιά και μαγείρευε 88 μακαρονάδες. Ο Μπίχλας, ο Λίγδας. Τα παντελόνια έχουν καιρώσει από τη βρώμα.
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τα κουστούμια κάνουν κρακ κρακ κρακ κρακ κρακ από τον υδρότα. Και τα μαλλιά του για να τα χτενίσει, τα μισά του μένουν στην τατσάρα. Από την απλησιά. Αυτή είναι. Μπίχλες. Τι, έχετε αντιρρήσεις. Τσακώ. Τι από αυτά που λέω είναι ψέματα. Δεν βγήκε με τη βρωμοφανέλα. Γελαστό πανελλήνιο. 38 κάδες βρώμα πάνω του.
0: Μα και εσύ ρε Σωτήρη.
1: Κάτι παλιό πάπουτσα. Του Μακαρίτη. Το νεκροταφείο. Πήγαινε και ξέθαβε τις νύχτες. Και έπαιρνε τα παπούτσια και τα παντοφλέ. Από τα νεκροταφεία και τα φόραγε.
0: Αν και σύρε, Σωτήρη.
1: Τι είναι αυτή. Στοιχειώδες. Στοιχειώδη αξιοπρέπεια δεν έχουν. Πώς γίνεις έτσι, ρε κακομοίρη.
0: Δεν θυμάστε το σκηνικό.
1: Κάνεις εμβόλιο.
0: Με τη λαδιά στη φανέλα.
1: Παλιοφανέλα. Μίξες. Τι έτρωγες. Πατσά. Πατσαδάκι έτρωγες.
0: Πατσαδάκι, πατσαδάκι.
1: Και λεκιάστηκες. Κακομοίρη, κακομοίρη. Σε γιατρός εσύ. Γιατρός, λέει του Αττικού.
0: Τι
1: το κάνω εγώ. Έχει να κάνει μπάνιο 18
0: χρόνια.
1: Βδομάδες. Σαν τότε που κάναμε κάθε Σάββατο και κάναμε το γιορτάζαμε γιούπι. Ελάτε τώρα. Μιλάμε για μπίχλες τώρα.
0: Αυτά είχα πει. Αυτά είχα πει σε χιουμοριστικό τόνο, έτσι. Για όνομα του Θεού. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσιόδρας κάνει κρακ το σακάκι του από τον υδρότα. Αλλά ρε παιδιά, τότε που εθεάθη δημοσίως να κάνει το εμβόλιο, φορούσε μια φανέλα η οποία έχει κυτρινίσει. Καλά, γυναίκα δεν έχεις να σε φροντίζει, ρε κακομοίρη. Κάθε πότε αλλάζεις τη φανέλα σου και το σόβρακο. Έλεος. Έλεος, βγήκε μια φανέλα να κάνει το εμβόλιο που είχε στάμπα πάνω. Λες και του είχαν κάνει τατουάζ λαδιάς. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Τώρα, τι σχέση ο Τσόδρας με την υπόθεση, θα σας πω αμέσως. Στην Κεφαλονιά τη δεκαετία του 70 υπήρχε ένας δεσπότης, αγύρτης, ο Προκόπιος, ο οποίος κατά τις καταγγελίες των κατοίκων, διότι και το ράσο είναι κομπογιαννητισμός μερικές φορές, υπάρχουν δεσπότες που είναι άξιοι άνθρωποι, όπως ο δεσπότης Κερκύρας, ένας πατριωταράς, όπως ο δεσπότης κάτω στην περιοχή μου, στη Σπάρτη, ο Ευστάθιος. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και άλλοι δεσποτάδες καλοί. Και ο δεσπότης της Πάτρας είναι καλός. Τέλος πάντων. Ο Τσιόδρας είχε έναν πεθερό. Ο πεθερός του ήταν πρωτοσύγγελος της Επισκοπής Κεφαλνίας. Εκεί ήταν δεσπότης ο Προκόπιος. Ο Προκόπιος Κεφαλνίας. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχε σπάσει ένα φοβερό σκάνδαλο. Είχανε πάρει γραμμή οι κάτοικοι ότι πηγαίνουν τη νύχτα και κόβουν το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου. Κομμάτι-κομμάτι. Κρεατάκι-κρεατάκι. Είναι ανατριχιαστικό αυτό που σας λέω. Και το πουλούσαν σε εφοπλιστές στις χινούσες. Έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών για να το έχει ο εφοπλιστής και να τον φυλάει. Τάμα. Άγιο Ταμό. Θαύμα. Θέλω να ακούσουμε, αγαπητέ κύριε Χαλαμπίδη, το βίντεο νούμερο 10. Προκόπη, Προκόπη, ο Άγιος Εκόπη. Ο Ιερός Πόλεμος το 1979 στην Κεφαλονιά για τα λείψανα του Αγίου Γερασίμου. Οι πιστοί κατηγορούσαν τον Μητροπολίτη ότι έκοψε το σκήνομα για να το πουλήσει σε εφοπλιστές και ότι αυτό το σκήνομα δημιουργούσε θαύματα στις οικίες των εφοπλιστών που το αγόραζαν. Και αυτή την έρευνα που είχαμε κάνει την επιβεβαίωνε το ρεπορτάζ που είχε κάνει στη Μηχανή του Χρόνου ο κ. Βασιλόπουλος, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Ακούστε το ρεπορτάζ και μετά θα σας πω την ιστορία που μπλεκόταν εκεί, ο πεθερός του Τσιόδρα. Ακούστε το.
2: 1 Δεκεμβρίου του 1979, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η Κεφαλονιά βρίσκεται επί ποδός πολέμου. Οι κάτοικοι του νησιού μαζεύονται γύρω από τη Μητρόπολη, κρατούν στα χέρια τους μαύρες σημαίες και συμβολικά μεταφέρουν ένα φέρετρο.
3: Βρίσκομαι στην Πελοπόννησο, κοντά εκεί στην Κιλίνη.
0: Αυτός που μιλάει είναι ο Μακαρίτης Σπύρος Καρατζαφέρης, ο οποίος είχε βγάλει το ρεπορτάζ. Ο Καρατζαφέρης ο Σπύρος ήταν μεγάλος ρεπόρτερ. Μεγάλος ρεπόρτερ. Είχε μύτη.
3: Και θα λυντσάρουνε το δεσπότη. Έλα να τους συγκρατήσεις, γιατί εγώ για τους Κεφαλονίτες ήμουν ο άνθρωπος που προστάτευσε τον Άγιο.
2: Εξοργισμένοι ζητούν να φύγει από το νησί ο Μητροπολίτης Προκόπιος, αλλά και οι στενοί του συνεργάτες. Ο πρωτοσύγγελος Κωνσταντίνος Γκέλης και ο ιερέας Ανδρέας Τσάκωνας τους κατηγορούν ότι τεμάχησαν το ιερό λείψανο του Αγίου Γερασίμου και εξαφάνισαν εικόνες μεγάλης αξίας.
4: Πιο πολλοί τα είχαν με τον Γκέλη παρά με τον Πρωτοπόρο. Πολλοί. Εκεί ήταν το κόκκινο πανί. Ήταν.
3: Κάθε δεσπότης έχει και την κλίκα του. Και μην νομίζετε ότι όλοι οι δεσποτάδες είναι νοήμονες. Δημιουργείται μια κλίκα η οποία διοικεί την Μητρόπολη και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι οι πρωτοσύγγελοι, είναι κάτι άλλοι, κάτι σύμβουλοι και πολλοί δεσποτάδες είναι ανοήμονες.
5: Προκόπιος είναι άλλο πράγμα. Ο Προκόπιος ήταν ένας σεπτός ιεράρχης. Ένας θεοφοβούμενος άνθρωπος, ο οποίος έπεσε θύμα της τρέλας που κουβαλάνε οι πολλοί κεφαλονίτες.

0: φωνάζοντας με οργή «Προκόπη, Προκόπη, ο Άγιος Εκόπη», άνδρες, γυναίκες και παιδιά κυκλώνουν τη Μητρόπολη. Απέναντί τους βρίσκονται δημιουργίες των ΜΑΤ. Φυλάνε το κτίριο της Επισκοπής και προστατεύουν τον εγκλωβισμένο Μητροπολίτη. Η κατάσταση γίνεται έκριθμη όταν, όπως υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, ακούν πυροβολισμούς που προέρχονται από τα γραφεία της Μητρόπολης.
1: Ο μεν Μητροπολίτης με ορισμένους εγκαθέκτους, οι οποίοι οπωφορούσαν και πυροβολούσαν κιόλα, είχε οχυρωθεί στη Μητρόπολη, τότε πλήθος έξωθη της Μητροπόλεως εξεδήλωνε την αγανάκτησή του, παρίστατο και εισαγγελεύς και ο αρχηγός της χωροφυλακής και φελληνίας, ήταν έκριθμος η κατάσταση.
0: Κοντά στο λαό και ο κλήρος. Ένας ιερέας έχει σκαρφαλώσει τα κάγκελα της Επισκοπής και φωνάζει με τον τηλεβόα «Φύγε Προκόπη».
2: Δεν ήταν μόνο ο λαός που είχε ξεσηκωθεί. Είχε ξεσηκωθεί και η συντριπτική πλειοψηφία του κλήρου. Τρεις ή τέσσερις ήταν μόνο με τον Προκόπη.
0: Οι χωροφύλακες έτοιμοι για σύγκρουση φορούν τα κράνη και προσπαθούν να εμποδίσουν τους πολίτες να καταλάβουν την Επισκοπή. Οι συγκεντρωμένοι πλέον είναι χιλιάδες. Ο ιερός πόλεμος παίρνει διαστάσεις. Δακρυγόνα η αστυνομία, μπουλντόζες οι πιστοί.
3: Συμπλοκές, ΜΑΤ, δακρυγόνα. Κινητοποιήθηκαν μπουλντόζ για να γκρεμίσουν μαζί με την Μητρόπολη και τους ανθρώπους που κατοικούσαν μέσα, τον Δεσπότη και τον πρωτοσύγγελό του και άλλους πολλούς.
2: Πήγα εκεί τι να δω, όλη η Κεφαλονιά έξω από το Μητροπολικό Μέγαρο, να σπάνε τζάμια, να πετάνε πέτρες, μια κατάσταση φοβερή.
0: Στη συνείδηση του λαού ο Δεσπότης είχε τεμαχίσει το λείψανο του Αγίου Γερασίμου.
4: Πού βρήκαν οι Κεφαλονίτες ότι τους έκοψε τον Άγιο? Ουδέποτε το κατάλαβα. Τον Άγιο, ο οποίος δεν ήταν ούτε Κεφαλονίτης, ήταν Κορίνθιος.
0: Λόγω του τεμαχισμού που αμφισβητήθηκε έντονα, ο Προκόπιος έχασε το θρόνο του, τον οποίο προσπάθησε να ανακτήσει επιστρέφοντας κρυφά στο νησί. Μόλις οι Κεφαλονίτες πληροφορήθηκαν την αφιξή του, του ετοίμασαν μια αλυσμόνητη υποδοχή.
5: Κάποια μέρα ήρθε ξαφνικά με ιδιωτικό αεροπλάνο να μπει μυστικά στη Μητρόπολη που είχε καταληφθεί. Και να πάει σε πεντετελεσμένα. Και όμως ο χρόνος πληροφορήθηκε, συγκεντρώθηκε αμέσως, είναι δυστυχώς ξεσηκωμός και ήταν και η τελευταία μέρα που έμεινε ο Προκόπιος στην Κεφαλονιά.
0: Πριν ο Μητροπολίτης εκδιωχθεί οριστικά από το νησί, η αστυνομία συνέλαβε 22 διαδηλωτές, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο της Πάτρας με βαριές κατηγορίες. Ανάμεσά τους και αυτοί περί τετιμποϊσμού.
2: Ακόμα δεν τους έφτανε ολόκληρος ο ποινικός κώδικας που μπήκε, βάλαν και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ήτανε κάποιος που μετακίνησε μια μπουλντόζα και εκεί δημιουργήθηκε θέμα και τον έβαλαν και αυτόν κατηγορούμενο.
0: Τα επεισόδια ήταν η κορύφωση μιας πολύμηνης διαμάχης των πιστών με τον Μητροπολίτη τους. Τα προκοπικά, όπως έμειναν στην ιστορία, απασχόλησαν όλη την Ελλάδα. Ο Προκόπιος είχε κατηγορηθεί ότι υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των συνταγματαρχών της Χούντας. Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, οι πιστοί ανάγκασαν ένα Μητροπολίτη σε απομάκρυνση και σε δημόσιο εξευτελισμό.
6: Κυρίες και κύριοι, ήταν μια φοβερή ιστορία. Εγώ τότε ήμουν μικρός. Τη διάβασα και την... μου την αφηγήθηκε ο Μαγκαρίτης, ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος που είχε ξετρυπώσει το θέμα. Ήτανε δυνατός ρεπόρτερ ο Καρατζαφέρης, ο Σπύρος. Πέθανε πριν από λίγο καιρό, δυστυχώς. Τότε λοιπόν, είχαμε πληροφορηθεί, όταν είδα το ρεπορτάζ, ότι ένας από αυτούς που συμμετείχαν κατά τον κόσμο και κατά τις κατηγορίες Σερά Συνόδου, τον Προκόπιο, ήταν ο πρωτοσύγγελός του. Ο πρωτοσύγγελός του, ιερέας, έγαμος κληρικός. Το όνομα αυτού ήταν Κωνσταντίνος Γκέλης. Ψάχνοντας, έμαθα τα εξής. Ότι η σύζυγος... Θα μου πείτε, δεν φταίνε σε τίποτα οι άνθρωποι. Σαφώς δεν φταίνε. Απλώς εγώ αποτυπώνω το ρεπορτάζ. Δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να αποτυπώνω το ρεπορτάζ. Ο Κωνσταντίνος Γκέλης ήταν ο πατέρας της συζύγου του ανθρώπου που έβγαινε στην τηλεόραση και μας ενημέρωνε επί εποχής κορονοϊού, του κυρίου Σωτήρη Τσιόδρα. Και δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να βγάλουμε αυτό το ρεπορτάζ πρώτο σέλιδο, ότι ο πεθερός του ήταν ο άνθρωπος που έκοβε το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου κατά τις κατηγορίες και κατά την Ιερά Σύνοδο. Και βγήκε ο Τσιόδρας να μας να κάνει παράπονα. Τι παράπονα να κάνεις, ρε? Πήγαινε καταρχήν να πλύνεις κανένα φανέλα, πήγαινε να βάλεις το πλυντήριο με το σκιπ, έτσι, με τους μπλε και πράσινους κόκκους που έλεγε και η διαφήμιση, και άσε τα παλικαριλίκια. Πήγε να μας κάνει παλικαριλίκια ο λαδωμένος, ο λαδοπότικας. Ο λαδοπότικας του Αττικού Νοσοκομείου πήγε να μας κάνει παλικαρισμούς. Του υπενθυμίσαμε λοιπόν την ιστορία με τον πεθερό του. Θα μου πεις, τι φταίει ο καημένος ο Σωτηράκης? Με τα λεφτά του πεθερού του πήρε υποτροφία. Και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για τους παπάδες. Γιατί τότε μιλάει για τους παπάδες, για τα εμβόλια κλπ. Έτσι. Και έκανε το μάγκα. Με υπουργό τον κύριο Πλεύρη. Έκανε το μάγκα ο Σωτηράκης ο Τσιόδρας. Που αν θυμάστε καλά, ήταν αυτός που ήταν στην ίδια επιτροπή επί εποχής Αβραμόπουλου, που είχαν παραγγείλει 15 εκατομμύρια εμβόλια. Και τα πετάγανε στη Χωάνη της Μεγαλόπολης. Σωτηράκη, Σωτηράκη, δεν σε ξεχάσαμε. Ο Κωνσταντίνος Γκέλης, ο πεθερός του Τσιόδρα, ήταν εφημέριος του Αγίου Σπυρίδωνα στο Αργοστόλι. Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κεφαλινίας, επιμητροπολίτη Προκοπίου Μενούτη και δεξί του χέρι. Ήταν το 1981. Την περίοδο εκείνη, ακούσαμε, είχαν συνταράξει στο νησί έντονες αντιδράσεις σε βάρος του Μητροπολίτη και των στενών συνεργατών, μεταξύ των οποίων και ο Γκέλης. Ο πεθερός του Τσιόδρα. Ο Τσιόδρας τότε έβγαινε και κατηγορούσε τους ιερείς ότι δεν αφήνουν τους πιστούς να εμβολιαστούν. Στο σπίτι του κρεμασμένου, κύριε Τσιόδρα, δεν μιλάνε για σκηνή. Αλλά ποτέ δεν πίστευες ότι θα βρούμε τον πεθερό σου. Ο Γκέλης συμμετείχε κατά τους κατοίκους και την Εκκλησία της Ελλάδος στον τεμαχισμό του σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου. 3.000 κεφαλονίτες τότε πολιόρκησαν το Μητροπολιτικό Μέγαρο, στο οποίο είχε λουφάξει ο Προκόπιος, ο Μενούτης, ο Δεσπότης, και υποχρεώθηκε υπό το βάρος της λαϊκής οργής και υπό την προστασία των ΜΑΤ να την κοπανίσει από το νησί. Και τελικά η Ιερά Σύνοδος, κάνοντας χρήση του λεγόμενου φιλαδέλφου, του έδωσε άδεια αόρης διαρκείας. Ο Γκέλης το 2003 ίδρυσε το μοναστήρι της Γεννήσεως Θεοτόκου στο χωριό Ασοπία της Βιωτίας. Αυτά για την ιστορία. Για την ιστορία και την αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας. Τραγούδι νούμερο 4. Στράτος Διονυσίου. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μουσική Μίμης Πλέσας. Τι σου φταίει το παιδί? Σε μας? Τίποτα. Σε άλλους φταίει.

Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθεια. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, νομίζω ότι επιδιώξαμε σήμερα από το σπάνιο αρχείο μας να κάνουμε μία δημοσιογραφική αναδίφιση σε όλα αυτά τα γεγονότα. Στα γεγονότα τα οποία συντάραξαν την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμα. Ο άνθρωπος είναι ένα αναζητιάρικο. Αναζητεί συνέχεια. Ψάχνει. Ψαχουλεύει. Είναι περίεργος. Αλλά η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Και αυτό πρέπει να το έχετε σοβαρά υπόψη. Και οι άρενες και οι θύλεις. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Όταν ψάχνεις και δεν έχεις τι να κάνεις τα λεφτά σου και τα κολλάς στον τοίχο, τα καρφώνεις μάλλον στον τοίχο. Ξέρετε, μερικοί έχουν λεφτά και τα καρφώνουν στον τοίχο. Τα πετάνε λεφτά στον τοίχο και τα καρφώνουν. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, με τα βελάκια. Εμείς δεν έχουμε λεφτά. Εμείς είμαστε οι μετρίως φρονούντες στο χρήμα. Οι μετρίως εραστές του χρήματος. Δεν αγαπήσαμε ποτέ τα χρήματα, δεν αγαπήσαμε ποτέ τα πολλά ακίνητα. Εγώ σε νικιάρικο μένω. Στο διαδίκτυο με βγάλανε ιδιοκτήτη μεζονέτας. Άκουσα και αυτό. Ιδιοκτήτης λέει μεζονέτας. Αν είχα μεζονέτα τώρα θα ήμουν και θα ξάπλωνα εκεί πέρα. Θα κάθομαι να κάνω εκπομπές. Όπως και να έχει, πριν κάνω την αποφώνηση, κύριε Χαλαμπίδη, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι. Θα συνεχίσουμε τις εκπομπές. Δεν παίξαμε τον Άγιο Πρεβέζη. Θα τα παίξουμε μέσα στην εβδομάδα. Μην ανησυχείτε. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ. Και έχουμε και πολλές εκπλήξεις για τους φίλους μας. Τους επώνυμους που επισκέπτονταν. Και ντρέπονται να το πούν. Γιατί ντρέπεστε? Μα δεν είναι ποινικό αδίκημα να επισκέπτεσαι τους κιτσίδες? Ίσα ίσα που θα έχεις και κάτι να μας πεις. Πριν κάνω την αποφώνηση, θέλω να κλείσω με ένα τραγούδι του Λεωνάρδο Μπουρνέλη και να το χαρίσω αποκλειστικά σε όλες τις γυναίκες που μας ακούνε. Σε όλα τα κοριτσάκια. Είτε είναι κοριτσάκια 60, είτε 50, είτε 40, είτε 30, είτε 20. Μέχρι εκεί πάμε. Παρακάτω, δεσμευόμεθα από την ηθική μας και την νομοθεσία. Λεωνάρδος Μπουρνέλης, τα ματάκια σου σε όλα τα κοριτσάκια, μικρά και μεγάλα. Δώσε

Κυρίες, κύριοι, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα. Εγώ δεν έχω θέμα με τις βαγγελίτσες, ούτε με τις μαρίτσες, ούτε με τις σουλίτσες, ούτε με όλες τις γυναίκες που μας αγαπάνε και τις αγαπάμε και πρέπει να τις σεβόμαστε και να τους συμπεριφερόμαστε με ευγένεια. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινάει με μια αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε με αρκετά τα οποία συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχουμε δράση τις επόμενες τρεις εβδομάδες, καθώς υπάρχει μεγάλη διακοπή για τη φετινή σεζόν λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Φέτος η UEFA τράβηξε την περίοδο, ήταν συνήθως δύο εβδομάδες, την τράβηξε σε τρεις εβδομάδες για να ξεκουραστούν οι παίχτες, να έχουν έτσι μια μεγαλύτερη διάρκεια για τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα αποτελέσματα, καθώς είχαμε αρκετές έτσι και πάλι εκπλήξεις. Είχαμε λοιπόν Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Η Κηφισιά πέτυχε νίκη μέσα στο Περιστέρι, πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια της φετινής σεζόν. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Ηρακλής και Άρης. Άρης Ηρακλής έμειναν στο 0-0. Πολλά συνέβησαν και σε αυτό το παιχνίδι. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Η ομάδα του Ολυμπιακού στις καθυστερήσεις μέσα Άλιαγκα πήρε το τρίποντο, πολύ σημαντικό, καθώς αν έχανε ή αν δεν κέρδιζε μάλλον θα έμενε πολύ πίσω στη βαθμολογία σε σχέση με την πρώτη θέση. Στο Βόλο ΣΑΕΚ έγιναν πράγματα και θάματα, δύο αποβολές για το Βόλο, ένα γκολ στο φινάλε για την ΑΕΚ που έκανε το 1-2, ένα πέναλτι το οποίο σήκωσε πολλή συζήτηση, σίγουρα ήταν το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη κουβέντα αυτό το Σαββατοκύριακο. Όφι και Αστέρας Τρίπολης 2-2, Όφι έσωσε στις καθυστερήσεις στην παρτίδα πετυχαίνοντας τον γκολ. Ο Αστέρας έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Ηράκλειο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Ο Παναθηναϊκός θα έλεγα σε μια μέτρια εμφάνιση κατάφερε να πάρει μια νίκη επαγγελματική, όπως τη λένε πολύ, εμφάνιση ή νίκη. Το πέτυχε 5 στα 5 πρώτο στη βαθμολογία. Ο Δε ΠΑΟΚ με 1-3 πέρασε μέσα από το Αγρίνιο. Πολύ σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ. Με αυτά και με αυτά, η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί, γιατί θα ξανασχοληθούμε με βαθμολογία πλέον σε ένα μήνα. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με αυτό το 5x5 που έχει κάνει, και μάλιστα με 12 γκολ τα οποία έχει σημειώσει και 2 τα οποία έχει δεχτεί μόλις. Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση μόνος του με 12 βαθμούς. Η ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 11. Ο Όφι έπεσε στους 10 βαθμούς. Έπεσε στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς. Τον έφτασε ο Ολυμπιακός που έχει επίσης 10. Δεν υπάρχει μεταβολή για τον Πανετολικό μετά τις 3 νίκες που έκανε στους 3 πρώτους αγώνες. Έμεινε σε αυτούς 9 βαθμούς και έκτη θέση. Στην 7η θέση ο Άρης με 7 βαθμούς. Στην 8η θέση ο Ηρακλής με 6. Η Κηφισιά ανέβηκε σημαντικά με την νίκη που πέτυχε στην 9η θέση με 5 βαθμούς. Η Καλαμάτα έμεινε στους 4 και στη 10η θέση. Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος με 2 βαθμούς. Ουραγός βαθμολογίας ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι και λίγο άτυχος λόγω προγράμματος. Νομίζω έπαιξε με όλους τους μεγάλους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στην επόμενη αγωνιστική, με την επανέναρξη δηλαδή, θα έχουμε πολλά σημαντικά παιχνίδια. Νομίζω όλα είναι σημαντικά τα παιχνίδια. Και αυτό γιατί η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφι. Αν μη τι άλλο, δεν χρειάζεται να σας πω πλέον ότι έτσι όπως είναι φέτος τα πράγματα, το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να έχει και το χαρακτήρα του ντέρμπι. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, δύο ομάδες που είναι πίσω στη βαθμολογία, καίγονται και βαθμούς, όπως και το άλλο ζευγάρι Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός ψάχνει τους πρώτους του, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής μάλλον θα επιστρέψει Θεσσαλονίκη και Καφτατζόγλιο, οπότε ψάχνει την πρώτη νίκη του στην φυσική του έδρα. Και Κηφισιά Πανετολικός, πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Ο Άρης που είναι σε μια τρικυμία αυτό το διάστημα μετά τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα θέλει νίκη, και πολύ περισσότερο τη νίκη θέλει ο Βόλος, ο οποίος είναι στα χαμηλά πατώματα της βαθμολογίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Είναι ένα πρώτο στοίχημα για το φετινό Παναθηναϊκό που είναι αίτητο στην κορφή, μάλιστα χωρίς καμία απώλεια βαθμών. Ο Ολυμπιακός που είναι υποχρεωμένος να κερδίσει, να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην πρώτη θέση, αλλά και για να δείξει τον Παναθηναϊκό ότι δεν θα είναι εύκολη σεζόν. Και αν μη τι άλλο, το ντέρμπι Ιωνίων είναι ντέρμπι Ιωνίων. No comment. Και ίσως έτσι το πιο παιχνίδι το οποίο θα έλεγα υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί είναι αυτό μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πιάσαμε σε αυτή την εβδομάδα, σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε στη σημερινή μας εκπομπή, όπως και για μπάσκετ, όπως και για εθνική ομάδα και πάρα πολλά τα οποία θα λέμε και μέσα στη εβδομάδα πλέον. Θα είμαστε πιο αποσυμπιεσμένοι, καθώς δεν θα υπάρχει πρωτάθλημα, οπότε θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ανάποδα. Δεν θα πάω στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, θα πάω στην ΑΕΚ, γιατί εκεί έγιναν τα περισσότερα. Εκεί υπήρχε πολλή συζήτηση στο παιχνίδι με όσα έγιναν πριν και μετά και φυσικά και κατά την διάρκεια. Καταρχάς το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Βόλου ήταν αυτή η οποία ξεκάθαρα μπήκε μέσα και έδειξε ότι αν μη τι άλλο θέλει να πετύσει πράγματα και ουσιαστικά βαθμούς από αυτόν τον αγώνα. Είχε καλές στιγμές, αλλά η ΑΕΚ ήταν αυτή, μάλιστα ακυρώθηκε και γκολ του Βόλου, σηκώθηκε αρκετή συζήτηση και γι' αυτό. Θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο στην εκπομπή με διαιτητές που θα συζητήσουμε γενικότερα για τα θέματα της διαιτησίας και όχι για κάποιες φάσεις. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Βόλος ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε και τον γκολ, αλλά από εκεί και πέρα η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία κατάφερε να πάρει το προβάδισμα και φαινόταν ότι θα πήγαινε σε ένα 0-1. Ήρθε όμως ένα γκολ με το Χαραλαμπόγλου, αν δεν κάνω λάθος, προς το τέλος της αναμέτρησης, γύρω στο 84-85, και αυτό έφερε τα πάνω κάτω. Γιατί πολύ απλά με αυτόν τον τρόπο φαινόταν ότι η ΑΕΚ δεν θα έφευγε από το Βόλο με τη νίκη. Τελικά ήρθε το γκολ, δράστης ποιος άλλος, ο Γιώβιτς, ο οποίος πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με την κεφαλιά και με αυτόν τον τρόπο πήρε τη νίκη. Πολύ σημαντική νίκη για την ΑΕΚ, αλλά πολύ μεγάλη συζήτηση για όσα έγιναν μέσα στο παιχνίδι, κυρίως για το πέναλτι το οποίο δόθηκε, που τώρα δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά ρε παιδιά, δεν ήταν πέναλτι. Όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν πέναλτι. Και εδώ λέω εγώ τώρα, ποιος είναι ο λόγος του ΒΑΡ? Ο ΒΑΡ είναι για να σε προστατεύει από τέτοιες κακοτοπιές. Εγώ λέω ότι δόθηκε το πέναλτι, κακώς δόθηκε. Δεν υπάρχει η δικλίδα ασφαλείας του ΒΑΡ για να σώσει την κατάσταση. Και εκεί φάνηκε ότι υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε πέναλτι, υπήρχε παράβαση. Δεν ήταν καλή η ΑΕΚ χθες, ρε παιδιά, δεν άξιζε να πάρει την νίκη. Γιατί ντε και καλά να την πάρει? Και δεν το λέω τώρα αυτό για την ΑΕΚ, το λέω για κάθε ομάδα. Δεν είναι καλή, δεν θα κερδίσει. Τι να κάνουμε? Πρέπει με χίλια ζόρια να φτάσει στη νίκη, να τις μπρόξουν για να φτάσει στη νίκη? Δεν γίνεται. Έγινε ένας χαμός για αυτό το πέναλτι, αν είναι ή δεν είναι. Η άποψη προσωπική μας είναι ότι δεν είναι πέναλτι και μακριά από μένα οποιαδήποτε προκατάληψη. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό λέω, έτσι. Μπορεί και να είναι και να κάνω εγώ λάθος. Εγώ λέω ότι δεν είναι πέναλτι σε καμία περίπτωση. Με αποτέλεσμα να υπάρχει και διαμόρφωση αποτελέσματος. Με αποτέλεσμα να υπάρχει και διαμόρφωση στη βαθμολογία. Και ο Βόλος θα έπαιρνε ένα βαθμό και η ΑΕΚ θα έχανε δύο βαθμούς. Θα ήταν διαφορετική εικόνα του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, η εικόνα αυτή ελπίζουμε να μην συνεχιστεί. Να βλέπουμε τα παιχνίδια να κρίνονται μέσα στο γήπεδο, να κρίνονται από τις αποφάσεις, τις σωστές αποφάσεις και όχι με αυτά τα κατασκευάσματα τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν. Γιατί εδώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν το είδανε τόσα διαιτητικά μάτια που το εξέτασαν από το ΒΑΡ, το είδανε live, το είδαν και το είδαν και το είδαν. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και φωνές μετά τον αγώνα από τον Αχιλέα Μπέο, ο οποίος είπε πράγματα και θάματα. Πάμε να ακούσουμε τι κατήγγειλε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.
1: Πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, να κάνω μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα και με την με τον κύριο Ηλιόπουλο, αυτά που είπαμε μεταξύ μας. Πήγα να πάρω το γιο μου, γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση πραγματικά, είναι ένα μικρό παιδί. Θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το θεώρησε. Έγινε σφαγή των αμνών σήμερα. Και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι, επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί. Ντροπή του. Από πίσω, ντροπή του. Ας ψάξουν οι κάμερες να δουν το περιστατικό. Κακώς έγινε το όλο συμβάν, αλλά έπρεπε να προστατέψω και εγώ το παιδί μου και από εκεί και πέρα ας κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Τώρα, για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που δυστυχώς πληθαίνουν στην πατρίδα μας, αυτοί που υπηρετούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Και κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει, σε αυτό το συμβάν, εάν είχε συμμετοχή ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης. Εάν είχανε, και μέχρι να διερευνηθεί αυτό, οφείλει ο Λανουά, ένα καινούριο μπουμπούκι που ήρθε στην Ελλάδα, να τους θέσει στο περιθώριο. Γιατί αυτοί συμμετείχανε στην αλλίωση του αποτελέσματος και το διπλό που έγινε. Αυτά τα πέναλτι τα δίναν τη δεκαετία του 90 και του 2000 σε βουτιές ανάλογες που έκανε ο Αλεξανδρής και δίνανε πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Σήμερα ο Γιώβιτς φόρεσε τη μάσκα της αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αλλίωση του αποτελέσματος. Και δεν μίλησε κανένας. Και πιο πολύ το Κοσμοτέ. Δείξτε τη φάση. Αν υπάρχει πέναλτι, σήμερα δεν ξαναπαίνω στα γήπεδα. Δείξτε τη φάση αυτή. Δεν ξαναπάω στα γήπεδα αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι. Ντροπή σας όλους, ρε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλετε. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Βόλου που σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, κοιτάξαν στα μάτια την ΑΕΚ και παίξαν ένα ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό. Τίποτα άλλο δεν έχω πει. Αύριο κάνω τη μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας θα ψάξει να βρει αν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν σε αυτό το... τα εκατομμύρια ευρώ που παιχτήκαν στο διπλό.
0: Αυτά από τον Αχιλέα Μπέλο. Τώρα, αν έχει δίκιο, αν έχει άδικο, εντάξει. Και πολλές φορές ο Αχιλέας Μπέλος κάνει και το δίκιο του, έτσι όπως εκφράζεται, έτσι όπως βγαίνει και λέει κάποια πράγματα. Αλλά το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τι λέει ο άλλος. Το πώς το λέει και τι λέει, εντάξει, αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Τώρα, πάμε να δούμε τώρα η ΑΕΚ από την πλευρά της πώς βλέπει το παιχνίδι. Και έχουμε αρκετά να πούμε ακόμα για την ομάδα της Ένωσης και κυρίως για το επόμενο διάστημα, όπου η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να κάνει μια ανασύνταξη και ίσως κάτω από προϋποθέσεις να τη δούμε λίγο να διαφοροποιείται. Τι εννοώ, θα το κόσμο μετά τις δηλώσεις του Νίκολιτσα.
2: Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για μου όλης της ομάδας σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σε ένα γήπεδο που δυσκολεύει και πάντα δυσκολεύει και πάρα πολλές ομάδες. Πρέπει να πούμε πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, Βεβαίως να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας οι οποίοι μας υποστήριξαν πολύ ένθερμα και ήρθαν γέμισαν τις εξέδρες. Πάρα πολύ ήρθαν και μας στήριξαν, τους ευχαριστούμε. Τώρα, μιλώντας καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι, τα πρώτα 10 λεπτά ήταν κατά κυριολεξία ένας εφιάλτης, ήταν καταστροφικά, καθώς μπήκαμε χωρίς να είμαστε συγκεντρωμένοι. Χάσαμε πάρα πολλές μονομαχίες, κάναμε κάποια λάθη, δώσαμε πάσες στον αντίπαλο και ενδεχόμενα θα μπορούσε να έχει σημειώσει άλλα δύο τέρματα. Ο Βόλος όμως, λεπτό το λεπτό, φάση τη φάση, αρχίσαμε να ανακτούμε τον έλεγχο της αναμέτρησης και όπως είδα και εγώ από τα στοιχεία, γιατί πάντα πριν έρθω για τη συνέντευξη τύπου, κοιτάω τα στατιστικά με τους αναλυτές μου. Μέχρι και την επίτευξη του τέρματος από τον Βόλο, ουσιαστικά δεν ήταν απληκτός, δεν είχε δημιουργήσει κάποια ουσιαστική ευκαιρία παρά την κάποια προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, συμπληρώσαμε το τέρμα με το πέρα, το οποίο όπως το είδα και εγώ ήταν 100% σωστή απόφαση. Και βεβαίως είχαμε ένα εξαιρετικό τέρμα από τον Γιώβιτς, το οποίο μας έδωσε και τη νίκη. Θεωρώ ότι σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη, καθώς η ομάδα η οποία ήταν προσανατολισμένη και ήρθε και έπαιξε να κερδίσει, ήταν αυτή η οποία έφερε και τους τρεις βαθμούς. Αυτοί οι τρεις βαθμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Συνεχίζουμε τη μάχη και ετοιμαζόμαστε για κάτι που είναι περίεργο πρωτόγνωρο. Είναι μια πρώτη εμπειρία ακόμα και για μένα, καθώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο σε διάρκεια FIFA break τριών εβδομάδων. Ουσιαστικά θα μείνουμε στα σπάτα με περίπου 10 παίχτες για προπονήσεις, το οποίο θέτει ενώπιον ενός διλήμματος. Καθώς από τη μία πρέπει να πω ότι έχω πάρα πολύ περήφανο να με τόσους πολλούς παίχτες οι οποίοι θα αγωνιστούν με τις εθνικές τους ομάδες. Από την άλλη θα περάσω τρεις εβδομάδες χωρίς πάρα πολλούς από τους παίχτες μου. Οπότε ξέρω ότι θα παίξουν γύρω στους 4 αγώνες στα διάφορα μέρη του κόσμου. Δεν έχω τίποτα άλλο παραγωγό παρά να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο στις αναμετρήσεις με τις εθνικές τους ομάδες και το κυριότερο να επιστρέψουν όλοι υγιείς, γιατί τους χρειαζόμαστε όλους για αυτά τα οποία ακολουθεί.
3: Your pedigree comfort, this is what it in priorities more ego. But of course in long term you need to reinforce also this position. We think good player come up, it can bring big competition in this position for us, bigger than we have now. Why?
2: Λοιπόν, συμφωνώ πολύ με την τοποθέτησή σας αναφερόμενο στο τελευταίο σχέδιο του σχολείου σας. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο είχαμε στο μυαλό μας όταν φέραμε την Μέγερ στην ομάδα. Ένας υβριδικός παίκτης, ο οποίος μπορεί να έχει χαρακτηριστικά αυτά που λέμε όλα, αλλά να καλύψει πάρα πολλές θέσεις σας και ειδικά σε διάφορες αναμετρήσεις, και συγκεκριμένα ίσως και σε μια αναμέτρηση με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, μπορεί να αποδειχθεί ένας εξαιρετικά χρήσιμος παίκτης. Π.χ. σήμερα στη Τρίπολη, όπου δεν αντιμετωπίσαμε τόσο μεγάλη πίεση αμυντικά. Και θέλαμε να πιέσουμε λίγο περισσότερο, θα μπορούσε να μας βοηθήσει με μια επιλογή και βεβαίως σκεφτόμαστε ακόμα και η βασική δεκάδα. Τώρα, να ξέρετε, εδώ και περίπου 15-16 μήνες, αυτό που θέτω πάντα στην κορυφή, πάντα νούμερο ένα, είναι η ομάδα. Δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα για παίκτες. Έχω παίκτες οι οποίοι λατρεύω, τους αγαπώ πάρα πολύ, τους σέβομαι. Παίκτες πολύ μεγάλης ποιότητας. Οπότε, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Ρότα, δεν είμαι ο ειδικός, δεν είμαι γιατρός. Από όσο γνωρίζω, είναι ένας μικρός οργανισμός ο οποίος θα ξεπεραστεί και θα είναι έτοιμος σε επόμενες αναμετρήσεις. Παράλληλα, να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τις αλλαγές του Ρότα, που έχουμε στη διάρκεια μας ως αντικαταστάτες και τους εξέχουμε απολύτως. Αναφέρομαι στο Κατσίνοβο, τη Στεριογίεφ, αναφέρομαι στον Νέα Ρότα Σαχόπλο και βέβαια στον Αριάννη, ο οποίος μπορεί να καλύψει και έχει καλύψει στο παρελθόν αυτή τη θέση, στα πρώτα απλά που έπαιζε, και είναι το πιο χαρακτηριστικά. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ χαρούμενοι και είναι πολύ πιο σημαντικό να έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι 100% έτοιμοι να δώσουν αυτό που μπορούν να χρειαζόμαστε και ας μην είναι ακριβώς κλασική τους θέση, παρά να έχουμε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ένα παίκτη ο οποίος παίζει σε μια θέση η οποία δεν είναι ειδική του. Ο Γουίλι, που δεν είναι έτοιμος 100% να παίξει μια θέση. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο της. Το τέλος πρώτο, για το ακροπρόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε, χρειαζόμαστε κάποια ενίσχυση και βρακυπρόθεσμα. Βρίσκοντας βρακυπρόθεσμα, σύντο και αν άνθρωπο εμφανιστεί κάτι ενδιαφέρον στην αγορά, κάποιος λόγος παίρτης, είναι σε σύγχυα επικοινωνία με τον Πόδια, θα το σκεφτούμε άμεσα, αλλά δεν είναι να φέρουμε πρέπει μόνο και μόνο για να φέρουμε. Φέρουμε πρέπει και ο οποίος θα ανεβάσει το επίπεδο του ανταγωνισμού εντός σώμα.
0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Μία ΑΕΚ η οποία, όπως την ακούσατε, έχει αρκετά προβλήματα εν ώψη της διακοπής του πρωταθλήματος. Και αυτό γιατί 16 παίκτες είναι σε εθνικές ομάδες και 3 τραυματίες. Άρα για ποια ομάδα μιλάμε? Στρακός και Ρότα Βάργκας είναι οι τραυματίες. Και στην εθνική ομάδα πηγαίνει ο Μάγκερ στην Κροατία, ο Καϊράνιν στη Φιλανδία, ο Βιτάλης στην Ουγγαρία, ο Κοϊτάμα Βρετανία, Γιώβιτ Σερβία, Ζούμποφ Ουκρανία, Πίλιος Αλβανία, Αλεξίου Καλοσκάμι στην Εθνική Ελπίδων, ο Μαρίν στη Ρουμανία, ο Ριάνγκα στην Ονδούρα, ο Ζήνουι στην Αγκόλα και ο Γεωργίεφ στην Εθνική Ελπίδων της Βουλγαρίας. Πάντως η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα έχει ήδη 2 δυνατά φιλικά παιχνίδια, με την Καλυθέα στις 29 Σεπτεμβρίου και τον Πανατολικό στις 4 Οκτωβρίου. Και εκεί τώρα, κυρίως με τους μικρούς που θα έχει στη διάθεσή του, ο Νίκολιτς θα προσπαθήσει να δουλέψει για να δει λίγο πώς είναι η ομάδα. Αυτά πάνω κάτω με την ΑΕΚ. Πάντως, ο Νίκολιτς, με αυτά τα οποία είπε και τον ακούσατε και πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου, άφησε λίγο ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει η ΑΕΚ σε μια ακόμα μεταγραφή. Και θα πείτε τώρα εύλογα, καλά, υπάρχουν ακόμα μεταγραφές. Ναι, υπάρχει ακόμα η αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, η οποία κλείνει στις 29 του μηνός. Δηλαδή έχουμε σχεδόν λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα. Ο Νίκολης πάντως δεν ξεκαθαρίζει σε ποια θέση θα μπορούσε να ενισχυθεί η ΑΕΚ. Τα δεδομένα πάντως που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι η ΑΕΚ θέλει σίγουρα μία ενίσχυση στο δεξιά άκρο της άμυνας και στα στόπερ. Η λογική λέει ότι ίσως προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά με την ΑΕΚ, δεν έχουμε κάτι άλλο με την ΑΕΚ. Θα πάμε τώρα στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για μια ακόμη φορά μου δείχνει την εικόνα της περσινής ΑΕΚ, της ΑΕΚ δηλαδή από τον Οκτώβριο και μετά, όταν άρχισε να δημιουργεί έτσι όλες τις προϋποθέσεις για να πάρει τον τίτλο. Και τι εννοώ? Ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι δουλεμένη 100%, ότι είναι δουλεμένη και δεν συνεχίζει να δουλεύεται.

0: αγώνα μπάσκετ μαζί με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, βγάζουν μια εικόνα που είχε πολλά χρόνια να βγάλει ο Παναθηναϊκός. Τουλάχιστον έτσι το εισπράττω εγώ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις τέσσερις γραμμές. Αναφέρομαι γενικά στο κλίμα γύρω από την ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, τον Παναθηναϊκό, που είναι τεράστια ομάδα, τον έχει φάει όλα αυτά τα χρόνια η γρίνια, το κουτσομπολιό, τα σούπα, μούπες, αντιπαραθέσεις και όλα αυτά. Όταν η ομάδα έχει την ηρεμία της και πηγαίνουν όλοι μαζί και υπάρχει συσπήρωση, είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις το δρόμο σου προς την επιτυχία. Και ο Παναθηναϊκός φέτος έχει επενδύσει. Έχει παίχτες, έχει καλό προπονητή, έχει ήδη τα αποτελέσματα και ήδη είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και μάλιστα έχει και μια διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Τώρα πάμε στα καθέκαστα, στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε και μια τρομερή εμφάνιση σε αυτό το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι κανένας δεν θα θυμάται τον Μάιο το πώς κέρδισε ο Παναθηναϊκός την Καλαμάτα μέσα στο γήπεδο της Νίκαιας. Σημασία έχει να παίρνει στους τρεις βαθμούς. Μπορείς να κερδίσεις και με ένα μηδέν. Καλώς. Κάποια στιγμή θα κερδίσεις παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο. Και μην ξεχνάτε ότι οι παίχτες, όσο κερδίζουν, αποκτούν και ψυχολογία. Βγάζουν ακόμα καλύτερο εαυτό. Ο Παναθηναϊκός εχθές κατάφερε να δείξει κάποια πράγματα. Πέτυχε τον γκολ με τον Ντετέι. Εξαιρετικό γκολ. Ο Ντετέι πραγματικά δείχνει μέρα με τη μέρα ότι την πάστα την ποδοσφαιρική την οποία έχει, και δεν νομίζω τα επόμενα δύο χρόνια να βρίσκεται στον Παναθηναϊκό, και το λέω με την καλή έννοια ότι σίγουρα θα έρθει κάποια μεγάλη πρόταση για αυτόν στο μέλλον. Ήδη τον παρακολουθούν ομάδες ευρωπαϊκές και πολύ περισσότερο με την ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού αυτοί θα αυξηθούν, οπότε μην εκπλαγείτε αν στο επόμενο διάστημα έρθει κάποια μεγάλη πρόταση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάντως η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει την ευκαιρία και αυτή να ξεκουραστεί. 5 μέρες ρεπό έδωσε ο Νίστρουπ στους παίχτες. Δεν ήταν έτσι το πρόγραμμα, ήταν τριήμερο ρεπό, αλλά επειδή κάνανε αυτό το 5-5, επειδή η ομάδα πήγε καλά, τους έδωσε άλλες 2 μέρες ρεπό, άρα πήγε στις 5 μέρες αυτό το ρεπό. Αν μη τι άλλο, οι παίχτες έτσι θα έχουν την ευκαιρία λίγο να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι έγινε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Νίκαιας, με τον προπονητή της ομάδας, τον Τζέικοπ Νίστρουπ, να σχολιάζει την εμφάνιση της ομάδας και το πώς θα κινηθεί η ομάδα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Both with and without the ball, and with a little bit more luck to them, they could have scored a goal.
2: Δύσκολο να πω για αυτό που με ρωτήσατε, για το θέμα της κούρασης, ναι ή όχι, αλλά πρέπει να πω ότι οι παίκτες μου παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια, παίζουν ήδη συνεχόμενα 4 παιχνίδια όλες τις και τις μέρες της εβδομάδας και στο Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πω ότι είμαι εδώ 2 μήνες περίπου και έχουμε παίξει 5 αγώνες, είναι κύπελο. Από αυτό που έχω δει και από αυτό που είδα και στην τηλεόραση, θα πω ότι το ελληνικό είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Εμείς παίζουμε καλά, κάνουμε καθαρές νίκες όπως και η απόψηνή μας. Ακόμα και με 1 γκολ έχουμε κερδίσει τους 3 βαθμούς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, θα έλεγα ότι η Καλαμάτα μας έκανε τα πράγματα δύσκολα, είτε είχαν είτε δεν είχαν την μπάλα. Ναι, και χωρίς την μπάλα.
1: In the best possible way, with a very tough away game.
2: Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και θα έλεγα ότι τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά, εξελίσσονται καλά, με νίκες σε όλους τους αγώνες που έχουμε μέχρι τώρα παίξει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έπρεπε οπωσδήποτε να προκριθούμε και τα προκριματικά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν δύσκολα. Είχαμε 2 παίκτες μέσα, 2 έξω, έναν μέσα, έναν έξω, και θα έλεγα ότι η Φράντη ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, ο οποίος όμως μας έφερε την πρόκληση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και όπως έλεγα, μετά τις προκρίσεις θα ήμασταν λίγο πιο ήρεμοι, και ουσιαστικά μετά τη Χράντετς επέστρεψε η ηρεμία. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, η σεζόν μόλις άρχισε. Βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να αρχίζει καλά, όπως και έχει αρχίσει. Και συνεχίζουμε να προετοιμαζόμαστε, και μετά τη διακοπή βεβαίως θα κάνουμε το καλύτερο.
1: A lot of stuff can happen, but we'll try to improve in the best possible way.
2: Νομίζω ότι η απόψηνή μας νίκη ίσως ήταν η σημαντικότερη από τις νίκες που πετύχαμε, και το λέω διότι δείξαμε πολύ περισσότερο μαχητική ομάδα. χωρίς να απαιχτεί ένα υψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο, αλλά έπρεπε να βρούμε τρόπο για να αποσπάσουμε την νίκη και βρήκαμε τρόπο για να νικήσουμε. Και αυτό το οποίο κρατάω είναι τη μαχητικότητα και την νίκη μας απόψε. Και βεβαίως όλοι είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι με τους παίκτες. Από εκεί και πέρα όμως θα πω ότι το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε και ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς. Και θα πω επίσης ότι το πρωτάθλημα δεν είναι sprint, το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και κοιτάμε να βελτιωνόμαστε όλο ένα και περισσότερο.
1: So it was just a ugly win, I would say like that again, and important that we got 3 points, very important.
2: Θα μιλήσω για τον αγωνιστικό χώρο. Απόψε ήταν όντως κάπως μικρότερος από το κανονικό, αλλά αυτό δεν αποτελεί καμία δικαιολογία. Εμείς πρέπει να ψάχνουμε την νίκη, είτε η αγωνιστική χώρη είναι μεγαλύτερη, είτε είναι μικρότερη, αλλά αυτό που πρέπει πάντοτε είναι να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τον τρόπο για να νικήσουμε σε οποιοδήποτε γήπεδο και αν παίζουμε. Πρέπει λοιπόν να κυνηγάμε την νίκη. Απόψε κυνηγήσαμε την νίκη, πήραμε την νίκη, την αξίζαμε την νίκη. Θα πω, δεν θα μιλήσω για την κόπωση που είπατε για τους παίκτες, αλλά θα πω ότι ο Ινιάκη, ο τερματοφύλακάς μας απόψε, έκανε σωτήριες επεμβάσεις και σημειώνω και πάλι τους πάρα πολύ σημαντικούς 3 βαθμούς που κατακτήσαμε απόψε.
1: Μάντσα is an interesting team to watch, let me say in that way.
2: Δεν θα συγκρίνω με άλλους αντιπάλους. Ο κάθε προπονητής έχει το δικό του στυλ, έχει το δικό του τρόπο, έχει τις δικές του προκλήσεις, το δικό του τρόπο να κοουτσάρει. Από εκεί και πέρα, η Καλαμάτα ήταν μια ομάδα η οποία πιέζει ψηλά, είχε ένα έξυπνο rotation, μας τα έκανε δύσκολα και βεβαίως αυτό ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Δεν υποτιμώ ποτέ τους αντιπάλους, βρίσκομαι εδώ λίγο χρονικό διάστημα. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Καλαμάτα ήταν μια ομάδα ενδιαφέρουσα να βλέπεις.

0: Μένουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε άλλη μια άποψη από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Κυριακόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε για το πώς ήρθε η νίκη και τι περιμένει η ομάδα του Παναθηναϊκού στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Κυριακόπουλο.
1: Συζήσαμε πολύ, πολύ άσχημες στιγμές. Η ομάδα θυμίζει να μείνει 20 Ευρώπη, σημαίνει πάρα πολλά για μας. Δίνει ψυχολογία, κοιτάμε μπροστά. Η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θεωρώ εγώ. Παραμένουμε ταπεινοί, αυτό είναι το σημαντικό. Δουλεύουμε σκληρά και μετά διακοπή πρέπει να παρουσιαστούμε πάλι έτοιμοι.
2: Γιώργο, η ομάδα έχει διαφορετικούς τρόπους για να κερδίζει ως τώρα. Κερδίζει και με εντυπωσιακές εμφανίσεις και άνετα σκορ. Παίρνει νίκες και σε τέτοια κλειστά παιχνίδια. Έχει μια πολυμορφία στο πώς συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο συνολικά. Είναι ένας δρόμος αυτός για να προχωρήσετε μέχρι το τέλος?
1: Σίγουρα είναι αυτός ο δρόμος. Αν θυμάσαι πέρυσι, αφήσαμε πάρα πολλούς πόντους στα μικρά παιχνίδια με το Βόλο, με τον. Δεν μπορώ να θυμάμαι τη Λάρισα. Αφήσαμε πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλούς βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια. Το πώς έρχεται η νίκη στο τέλος, σίγουρα θέλαμε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Σημαντικά στο δεύτερο μήχρονο δεν παρουσιαστήκαμε όσο καλά θα έπρεπε. Αλλά αυτό που μετά είναι τρεις βαθμοί. Όπως είπα και πριν, τα μικρά παιχνίδια παίζουν ρόλο. Το ότι παίρνουμε τρεις βαθμούς ακόμα και με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Πάμε να δούμε τι έκανε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο παραπέντε σώθηκε και πέτυχε τον γκολ με το Σάλιαγκα. Και πραγματικά δεν ξέρω τώρα πώς θα ήταν τα πράγματα αν ο Ολυμπιακός έφευγε με την ισοπαλία και πήγαινε στο μείον 7 από τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα μετά τη διακοπή θα υπήρχε και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι με εξτρέμ τον Φουρτούνη και τον Ζώτα, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να απειλήσει και από τον άξονα έκανε λίγα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά φάνηκε ξεκάθαρα ότι ένας παίχτης για τον οποίο ακούστηκαν πολλά, ο Φρόιλερ, έκανε τα πάντα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν η μικρή μηχανή του Ολυμπιακού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ανέβηκε λίγο ο Ζέλσον Μάρτινς και ο Πουέρτα προς το τέλος της αναμέτρησης έγινε περισσότερο πιεστικός Ολυμπιακός. Πέτυχε τον γκολ όπως το πέτυχε, πήρε την νίκη. Τέλος καλό, όλα καλά. Σίγουρα για τον Ολυμπιακό δεν σημαίνει ότι στο μείον 5 έχει τελειώσει η σεζόν φέτος. Κάθε άλλο, έτσι. Θα είναι πολύ δύσκολο φέτος το πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει έναν προπονητή ο οποίος ήρθε να πάρει τη σκητάρια από το Μετελίμπαρ. Θέλει να πετύχει, δεν ξεκίνησε καλά. Έπαιξε με Όφη και Αγγελώνα Λεβαδιακό, έχασε το πρώτο μάτς, κέρδισε τα άλλα δύο. Αλλά σίγουρα προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Κρατάει ένα βασικό κορμό, πάει πάνω στη συνταγή του Μετελίμπαρ, αλλά προσπαθεί να αλλάξει αρκετά πράγματα. Γενικά χθες στο παιχνίδι ούτε ο Τινγκνιζάν από τα αριστερά ούτε ο Πέτρεσαν από τα αριστερά δεν έδωσαν αυτά τα οποία περίμενε, ούτε βοήθεια πήρε από Φορτούνη και Τσικίνιο, με αποτέλεσμα ο Γιάρεμτσουκ να μην τραφοδοτείται σωστά, να μην μπαίνει σωστά την μπάλα και έτσι να μην γίνεται απειλητικός. Αλλά θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα, έχει ρόστερ, έχει βάθος. Έχει προπονητή ο οποίος, αν μη τι άλλο, αυτό που το χαρακτηρίζει, το χαρακτήριζε στις προηγούμενες ομάδες και πιστεύω το χαρακτηρίζει και στον Ολυμπιακό, δουλεύει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Είναι θέμα χρόνου του πότε και το πώς θα βρει την κατάλληλη χημεία και τις σωστές θέσεις για τους παίχτες. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, έχει να διαχειριστεί 15 μεταγραφές καινούργιες έκανε φέτος ο Ολυμπιακός και εγώ δεν θυμάμαι πόσες. Οπότε έχει όλη την προοπτική να δουλέψει. Να δουλέψει. Υπάρχει και αυτή η διακοπή και ο Ολυμπιακός έχει το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι άλλες ομάδες. Δηλαδή τι? Δηλαδή ότι πολλοί είναι οι παίχτες που θα λείψουν με τις εθνικές ομάδες. Οπότε και στο Ρέντι θα είναι λίγο έτσι άδεια η παρουσία των παίχτων. Δεν θα υπάρχουν πολλοί παίχτες που θα συμμετέχουν στις προπονήσεις. Τι να κάνουμε, αυτά είναι αναγκαίο κακό. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα η Μανώλα, προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, για τον αγώνα και το σχόλιο το οποίο έκανε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο συνδρομητικό κανάλι.
3: Ayo de ellos, teníamos que insistir y bueno, y creo que al final, además proponiendo bien y jugando bien por bandas que
4: είμαστε Ολυμπιακός, είναι υποχρεωσή μας να προσπαθούμε πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά σήμερα πραγματικά δεν φαίνονταν ότι είμαστε μακριά από την έδρα μας με όλους αυτούς τους φίλαθλους δίπλα μας. Έπρεπε λοιπόν να επιμείνουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και τελικά τα καταφέραμε παίζοντας και από τα άκρα, παίζοντας, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό και ήρθε το γκολ.
3: Preparar de la mejor manera el derby.
4: Ναι, θα μας άρεσε βέβαια να είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας, γιατί θα φύγουν τουλάχιστον 14-15 παίκτες με τις εθνικές τους. Όμως έχουμε την αυτοπεποίθηση που έχουμε κερδίσει από τα τελευταία δύο παιχνίδια, από την νίκη μας στο Europa League αλλά και το σημερινό παιχνίδι εκτός έδρας, για να μας δώσουν ενέργεια για να μπορούμε να δουλέψουμε όσο θα παραμείνουμε στο Ρέντι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τα γραφικά φαίνεται ότι δεν τελείωσε ακόμη και υπάρχει περίπτωση του Σαχά, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό κάνουν λόγο ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό και δεν φαίνεται να είναι αρνητική. Οι άνθρωποι των Ερυθρολεύκων είναι 33 χρονών, διεθνής με την εκτή Ελεφαντοστού. Έπαιξε στο πρόσφατο Μουντιάλ. Παρά τα αυτά, δεν έχει βρει ακόμα ομάδα. Έχει γίνει κάποια συζήτηση για κάποιες ομάδες στην Ελβετία. Μέχρι εκεί είπαμε ότι η αγορά των ελεύθερων παιχτών ολοκληρώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου. Οπότε, αν ο Ολυμπιακός θέλει, μπορεί να κινηθεί για την απόκτησή του. Ένας παίκτης, ο οποίος, σας είπαμε, είναι για τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του Ολυμπιακού. Να φύγουμε λοιπόν και από τον Ολυμπιακό και να πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες στο Αγρίνιο. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν θα πω παίζει με την πλάτη στον τοίχο, αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε, αντιπαράθεση με τους μεν και τους δε. Θα τα πούμε αυτά μες τη βδομάδα. Υπάρχει η πώληση του Κωνσταντέλια που δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις. Υπάρχει η εικόνα ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός επειδή αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Με αυτά και με αυτά όμως ο ΠΑΟΚ καταφέρνει τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα να έχει μια αξιόπιστη παρουσία, να είναι στην δεύτερη θέση. Η μοναδική απώλειά του είναι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο έχασε και γι' αυτό είναι και στη δεύτερη θέση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάει να δημιουργήσει μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή, ο οποίος φαινόταν ότι από την αρχή θα είχε πίεση, γιατί αν μη τι άλλο υπάρχει και η πίεση όταν διαδέχεσαι ένα προπονητή που ήταν ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του δικεφάλου, το Ρασβάν Λουτσέσκου. Πολύ περισσότερο όταν βρίσκεις πράγματα τα οποία δεν σε βοηθούν, είναι αυτό που λέγαμε και τον Παναθηναϊκό, όλη η συσπήρωση, τα θετικά vibes. Εδώ στον ΠΑΟΚ τα vibes είναι αρνητικά και εξακολουθούν να είναι. Μέσα σε αυτό το κλίμα προσπαθεί ο Λύση να βρει λύσεις, προσπαθεί να βρει τον τρόπο αυτόν ώστε η ομάδα να είναι περισσότερο ανταγωνιστική, να παίρνει νίκες και να μένει στους δύο στόχους που έχει πλέον φέτος ο ΠΑΟΚ, δηλαδή το πρωτάθλημα και το κύπελο. Μέχρι στιγμής είναι μέσα και στους δύο τους στόχους. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα αντέξει. Έχει ατυχίες πολλές με τραυματισμούς, θέμα πάλι με τον Παυλένκα, θέμα πάλι με τον Αλή. Λείπουν παίχτες για τις εθνικές ομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το η διακοπή του πρωταθλήματος θα μπορέσει να είναι σημαντική για τον ΠΑΟΚ, ώστε να βελτιώσει κάποιες αδυναμίες τις οποίες έχει παρουσιάσει. Μέσα σε αυτό λοιπόν πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Λύση, μετά την νίκη την οποία πέτυχε μέσα στο Αγρίνιο.
5: To keep the ball, we were a little scared. And without the ball, we try to press, but they play long ball. They win the second ball. It's not easy to manage against a team that play all the time long ball to win the press.
6: Μετά από το λάθος που κάναμε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας. Προσπαθήσαμε να μηνθούμε χωρίς την μπάλα. Πιέσαμε, ωστόσο ο αντίπαλος έκανε διαρκώς βαθιές μπαλιές και το κάναμε με πολύ σωστό τρόπο, πράγμα που μας δυσκόλεψε αρκετά.
5: We do it all together.
6: Οπότε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πήραμε μια νίκη, όχι με ακριβώς με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά θεωρώ ότι παίξαμε καλά, κοντρολάραμε το παιχνίδι. Ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, όταν υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις, τις συνθήκες σε κάποια παιχνίδια, πρέπει να παλέψεις σκληρά για να κερδίσεις το παιχνίδι και θεωρώ ότι το κάναμε. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί σαν μια ομάδα.
5: But I think that every match is going playing better.
6: Θεωρώ ότι ο Αρέτζης είναι ένας παίκτης ο οποίος κάθε μέρα παίζει όλο ένα και καλύτερα. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος προκειμένου να προσαρμοστεί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην χώρα την οποία έχει έρθει. Είναι ένα παιδί το οποίο κατάγεται από μια περιοχή της Ισπανίας στην Βόρεια Ισπανία. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω στους Έλληνες για το πόσο δύσκολο είναι το να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον. Ωστόσο θεωρώ ότι θα είναι όλο ένα και καλύτερο στο εγγύς μέλλον.
5: Was too easy for the other team to make opportunities.
6: Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Είχαμε αρκετά προβλήματα όλο το προηγούμενο διάστημα, αμυντικά προβλήματα, τα οποία ως ένα σημείο θεωρώ ότι τα έχουμε διορθώσει. Ήταν εύκολο για τις αντίπαλες ομάδες το να δημιουργούν ευκαιρίες στα καρέ μας. Θεωρώ ότι το διορθώνουμε, όπως είπα, το κομμάτι των αμυντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Αυτή την εβδομάδα, η οποία πέρασε σε τρία παιχνίδια, δεχθήκαμε ένα τέρμα και αυτό προήλθε από στατική φάση. Σύν ότι δεν δεχόμαστε αρκετές ευκαιρίες από τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα κάνουμε κάποια λάθη όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, ωστόσο αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα το βελτιώσουμε.
5: And play the play, continue playing to try to manage the situation with the ball.
6: Κάναμε ένα ολοκληρωτικό, θεωρώ, πρώτο ημίχρονο, οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε το να μεγαλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα καλά μας διαστήματα και να προσπαθήσουμε να παίζουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Να δείχνουμε επίσης την ίδια προσωπικότητα που δείξαμε στο πρώτο μέρος, να φανούμε πιο δυνατοί πνευματικά και να διορθώσουμε, εννοείται, και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να το κάνουμε στο παιχνίδι.

0: Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, όπως σας είπαμε, από εδώ και πέρα επικεντρώνονται στην προετοιμασία του, έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα και αυτός με τους διεθνείς παίκτες. Αλλά δυσκολότερη φαίνεται να είναι η κατάσταση στον Άρη, καθώς ούτε και στο τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή κατάφερε να πάρει την νίκη. Ένας Άρης, ο οποίος ξεκίνησε φουριόζος το παιχνίδι με τον Ηρακλή, είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με 14-2 τελικές, 14 ο Άρης, 2 ο Ηρακλής, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός και πολύ περισσότερο να σκίσει πίεση στον Ηρακλή. Εντάξει, και όχι πως και αυτές οι 14 τελικές ήταν κάτι το οποίο θα έλεγε κανείς είχε σφίξει τη θηλιά στον Ηρακλή. Ήταν κάποιες προσπάθειες που περνούσε η μπάλα μέσα στην περιοχή με κάποια μακρινά αδύναμα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και μάλιστα ο Ηρακλής θα μπορούσε να έχει εκλέψει και την νίκη. Όταν προς το τέλος του αγώνα έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Μαρκές, σε κενή αιστεία δεν πρόλαβε την μπάλα να κάνει το 0-1. Ένας Ηρακλής ο οποίος φωνάζει για ένα χέρι το οποίο έγινε στο τέλος της καθυστερήσης της αναμέτρησης. Αλλά μέχρι εκεί το γέγονε, δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι. Η ουσία είναι ότι ο Άρης έχει τα δύσκολα πλέον, καθώς υπήρχαν μεγάλες αποδοκιμασίες μετά το τέλος της αναμέτρησης, λαϊκά δικαστήρια και ένας Γρηγορίου ο οποίος ήταν η πατμόν. Δεν ξέρω αν σήμερα δεν έγινε κάτι και δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι και τις επόμενες μέρες, τώρα που έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος. Διαφορετικά, σίγουρα το παιχνίδι με τον Βόλο θα είναι ένα κριτήριο πλέον για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Αν δεν κερδίσει, νομίζω ότι δεν θα έχει μέλλον στην ομάδα του Άρη. Από την άλλη πλευρά, αν κερδίσει, θα πάρει μια παράταση ζωής. Τώρα, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μάλλον πάμε να ακούσουμε μια που είπα για Γρηγορίου, τις δηλώσεις του Έλληνα προπονητή και θα επιστρέψουμε.
1: Νομίζω ότι μπήκαμε καλά στον αγωνιστικό χώρο, τουλάχιστον για 30-35 λεπτά ήμασταν κυρίαρχοι. Δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 23 σουτ προς την αντίπαλη αιστεία, άλλα κόπηκαν, άλλα πήγαν out. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς στο κομμάτι που ήμασταν πιεστικοί και καλοί, δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Κάτι που το χρειαζόμασταν πάρα πολύ και δεν ήμασταν καθόλου αποτελεσματικοί σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο με το πρώτο. Από το 65 και μετά που ξεκίνησαν και οι αλλαγές για να φρεσκάρουμε την επίθεσή μας, βάζοντας 4 από τις 5 αλλαγές επιθετικούς, για να μπορέσουμε να βρούμε λύση, γιατί μας ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, μόνο το να πετύχουμε γκολ και να πάρουμε 3 βαθμούς. Ούτε και τα καταφέραμε. Και μετά ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο εννοείται ότι για εμάς δεν είναι καθόλου καλό. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά προσπάθησαν. Ξαναβρήκαμε ένα σημείο τουλάχιστον στο πρώτο 35 λεπτό από αυτό που είχαμε σαν ομάδα. Προφανώς και δεν είναι αρκετό. Και γι' αυτό, με τη διακοπή που έρχεται, θέλουμε να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το οποίο είχαμε σαν ομάδα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Και θεωρώ ότι μας δίνει την ευκαιρία για να συνταχτούμε και να παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει στο ξεκίνημα μετά το break για τις εθνικές ομάδες. Να κάνω έτσι και μια παρένθεση, γιατί αυτό που είδα την ώρα εκείνη στον πάγκο, ασχετά αν είναι 91ο, 4ο λεπτό, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν προς το τέλος του αγώνα, ότι ο διαιτητής βιάστηκε να δώσει ένα φάουλ επιθετικό, κατά τη γνώμη μου δεν είναι, που κυρίως όταν εξαιρέσετε μια φάση μέσα στην περιοχή, περιμένεις να τελειώσει και έχεις όλη την ευκαιρία για να δώσεις φάουλ μετά. Ενώ στο χέρι που έγινε και που μετέπειτα ήταν πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να το ξαναδώ καλύτερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι φάουλ δεν υπήρξε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχει σημασία αν είναι 22ο λεπτό. Αλλά προφανώς θα μπορούσε να περιμένει και μετά να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ. Αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη γιατί δεν πήραμε 3 βαθμούς. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια στο σημερινό αγώνα. Ναι, ναι, αυτό είπα ότι προσπαθήσαμε να φυσχάρουμε την επιθετική μας γραμμή, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Είπαμε στο Μάνο να πάει σαν αριστερός μέσος, να συγκλίνει προς τα μέσα για να μπορέσουμε να δημιουργούμε υπεραθμίες και εκτός από αυτό να βρούμε αυτή την κάθε την πάσα που ενδεχομένως χρειαζόμασταν με 2 φορ που είχαμε το πάμε και...
0: Μεγαλύτερος δώρος δημιουργήθηκε μετά το τέλος του αγώνα με τις δηλώσεις του Ματσάρη, ο οποίος Ιταλός προπονητής μέσος πλησαφός είπε αρκετά πράγματα λέγοντας ότι μου φέρανε πολλούς παίχτες στην ομάδα, 30 παίχτες, δεν ήθελα τόσους, μου φέρανε παίχτες που δεν ήθελα, μου φέρανε έναν παίχτη, ήθελα τον Οκάκα, δεν μου τον παίρνουν αυτόν. Τώρα, για να καταλαβαινόμαστε όλοι, ο Κάκα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι 38 χρονών, έπαιξε πέρσι στη Ραβένα, αλλά είχε να παίξει 1 χρόνο νωρίτερα ποδόσφαιρο. Μεγάλος παίκτης στα καλά της καριέρας του, αλλά είχε ήδη προπονηθεί με τον Ηρακλή, ήταν 25 κιλά υπέρβαρος, 106 κιλά συνολικά, και νομίζω ότι δεν ήταν άστοχη εδώ η κίνηση των ανθρώπων του Ηρακλή να μην πάρουν το συγκεκριμένο παίκτη. Αλλά αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Γενικά φάνηκε να υπάρχει έτσι μια επίθεση προς την πλευρά της διοίκησης. Χθες, μάλλον σήμερα, έγινε συνάντηση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ του Μονεβασιώτη και του Ματσάρη. Τα έβαλαν κάτω, μίλησαν ανοιχτά, έκλεισε το θέμα, τέλος καλό, όλα καλά, έκλεισε το θέμα αυτής της κόντρας που φαινόταν να προδιαγράφονται να υπάρχει. Πάμε λίγο και στην Κρήτη. Ο Όφη δεν τα κατάφερε. Αυτό το εντυπωσιακό το οποίο πετύχαινε σε Ελλάδα και Ευρώπη δεν σταμάτησε, αλλά απλά δεν συνεχίστηκε στο Παγκρίτιο με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης, που μάλιστα κόντεψε να του πάρει και την νίκη. Και ο Χρήστος Κόντης σχολίασε αυτή την εμφάνιση της ομάδας με αυτά τα οποία είπε μετά το τέλος της αναμέτρησης.
2: Καταρχήν, παίξαμε μια ομάδα που παίζει τον ίδιο σχηματισμό. Άρα, από την αρχή το παιχνίδι έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί ματσάρουν τα συστήματα, είναι σχεδόν ένα man-to-man σε όλο το γήπεδο. Οι παίκτες πρέπει να βάλουν πολύ το ατομικό του ταλέντο, να τριπλάρουν, να κερδίσουν στο ένα εναντίον ενός στις μονομαχίες τους. Άρα εξ αρχής ένα παιχνίδι που έχει κάποιες δυσκολίες. Ξέραμε σίγουρα ότι όταν έρχεται μια ομάδα που έχει έναν βαθμό, μια ομάδα με πολύ καλούς και έμπειρους παίχτες, μια ομάδα που τα τελευταία 2 αποτελέσματά της ήταν θετικά και με την ΑΕΚ και με τον Άρη. Ισοπαλίες μεν, αλλά δεν έχασε και έδειξε καλύτερα δείγματα από ό,τι στην αρχή του πρωταθλήματος. Άρα ξέραμε ότι θα έχουμε να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να το πάμε υπομονετικά στο δικό μας τέμπο. Βάλαμε ένα γκολ και εκεί που θα έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση, νομίζω ότι το ανοίξαμε λίγο τις γραμμές και βρήκε πολύ νωρίς ο Αστέρας αυτό το γκολ. Μετά δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι πολύ με πολλά νεύρα, με καθόλου καθαρό μυαλό από όλους μας, από όλο το γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε, μάλλον ξέρω αλλά δεν θέλω να πω. Άρα υπήρχε ένα παιχνίδι με πολύ εκνευρισμό που δεν μπορούσαμε να πάρουμε σωστές και καλές αποφάσεις. Τρώμε και αυτό δεχόμαστε και αυτό το δεύτερο γκολ που εντάξει, είναι αυτό τα καμιά φορά που λες τα στραβά, τρώμε και αυτό το γκολ, δεχόμαστε αυτό το γκολ και νομίζω ότι μετά πάλι με αυτόν τον εκνευρισμό να προσπαθούμε να βρούμε με πολύ έτσι πίεση, με πολύ ένταση, χωρίς καθαρό μου μυαλό ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες προποθέσεις, κάναμε και κάποιες ψηλοευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι αυτός ο εκνευρισμός δεν μας οδηγούσε σε καλό παιχνίδι, δεν μας οδηγούσε σε καθαρό παιχνίδι. Νομίζω στο τέλος της ημέρας ο βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί σε ένα παιχνίδι που κακά τα ψέματα δεν ήμασταν καλοί, καταφέραμε και πήραμε ένα βαθμό που για μένα είναι σαν νίκη, έτσι πως εξελίχθηκε. Και Μακάρι βέβαια εντός έδρας να είχαμε τρεις βαθμούς, αλλά έτσι πως εξέλιξε το παιχνίδι, νομίζω ότι αυτός ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε τώρα τις δύο ομάδες, θα πρέπει να ηρεμήσουμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ακόμα την εικόνα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω σήμερα, αν είχαμε άλλα 3-4 λεπτά, μπορεί να βάζαμε και δεύτερο γκολ. Και τρίτο γκολ, συγγνώμη. Και το πίστευα και εγώ και όπως νομίζω ότι πιστεύαν και οι παίχτες. Βέβαια, σε τέτοια παιχνίδια, όταν προσπαθεί να βάλει γκολ, μπορεί να γίνει και στραβή, να βγει σε μια αντεπίθεση ο αντίπαλος, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος ο Αστέρας Τρίπολης. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που έχουμε πει ξανά, ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Όλα τα παιχνίδια θέλουμε να τα κερδίζουμε, όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα παλεύουμε μέχρι το τέλος. Το λέμε πάντα, το φωνάζουμε δυνατά. Κάποιες φορές δεν μπορεί να μας βγαίνουν τα πράγματα έτσι πως τα θέλουμε. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου και πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε δίπλα τους και στα καλά και στα κακά. Σήμερα δεν είχαμε την καλύτερη μας απόδοση, αλλά νομίζω ότι στο τέλος αυτός ο ένας βαθμός, όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Καθώς ο χρόνος μας πιέζει, θα πρέπει άμεσα να πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Ολυμπιακός διεκδίκησε ακόμα έναν τίτλο, το Super Cup, αυτό το νέο τίτλο στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα. Δεν τα κατάφερε στο τελικό, έχασε από τη Ρεάλ Μαδρίτη. Σίγουρα όμως ο Μπαρτζόκας είδε κάποια πράγματα εκεί. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι.
3: Αν δεν κερδίζει το τουρνουά, δεν μπορεί να είσαι ευχαριστημένο. Υπήρχαν σημεία του παιχνιδιού που παίξαμε καλά και σημεία που δεν παίξαμε. Ακόμα και σήμερα, παρότι είχαμε 15 κατοχές λιγότερες από τα rebound που μας πήραν και κάναμε και αρκετά μεγάλο αριθμό λαθών, πολλά από αυτά πολύ φτηνά για αυτό το επίπεδο, θα έλεγα ότι είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε. Είμαστε δύο πόντους κάτω και την μπάλα. Πατήσαμε γραμμή με τον Μοντέρο και αμέσως μετά στο άστοχο που κάνανε, χάσαμε το rebound και σκόραρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Παρότι επαναλαμβάνω, η βασική τομή του παιχνιδιού όπως τα λάθη και τα rebound ήταν κοντρά σε εμάς. Αλλά η Ρεάλ έχει πολύ ταλέντο, παίζει με μεγάλη ταχύτητα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ δύσκολο να ματσάρει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μένουμε περισσότερο στο πλάνο, δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερη υπομονή, γιατί όταν είχαμε υπομονή εκτελούσαμε καλά. Όσες φορές βιαστήκαμε στο παιχνίδι μας, τους δώσαμε αυτό που αυτοί θέλουν.
4: Πώς το επίπεδο των αγώνων τόσο νωρίς στη ζωή είναι πολύ υψηλό για μας, σίγουρα θεαματικό.
3: Θα μπορούσε αν ήταν ένα Final Four Ευρωλίγκας, το οποίο δεν γίνεται το Μάιο, γίνεται τώρα το Σεπτέμβριο. Αν με ρωτάτε αν υπήρχε ιδανικότερες συνθήκες για μας, να δούμε τι λάθη κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε καλά, τι κάνουμε καλά και τι πρέπει να βελτιώσουμε, ήταν αυτό το πράγμα. Από την άλλη, επειδή υπήρχε τρόπο, θα θέλαμε να το κερδίσουμε. Πιστεύω ότι είχαμε την ευκαιρία στο τέλος. Δεν το κάναμε. Χωρίσουμε μπροστά μας, έχουμε αρκετούς τίτλους, αρκετούς αγώνες, αρκετές προκλήσεις για να τα αποκτήσουμε.

0: Μπάτσο και Φελίπου και Μαλετών. Έλεξαν που είναι αρκετό καιρό στην ομάδα, έλεξαν το παιχνίδι πολύ καλά. Κυκλοφόρησαν πολύ καλά την μπάλα και με τους γκάρ φόρουαρντς που έχουν size μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Αλλά είχαμε την ευκαιρία μας να κερδίσουμε. Νομίζω ότι έπρεπε απλώς να ελέγξουμε καλύτερα το ρυθμό του παιχνιδιού.
1: Δεν κάναμε πάρτι, απλά ήταν το happening goal μετά το τέλος του αγώνα, εκεί που γινόντουσαν οι δηλώσεις, είχαν ανοίξει τα ηχεία οι διοργανωτές αρκετά, βάζοντας αυτή τη μουσική. Τέλος πάντων, όλα καλά. Μια δυσάρεστη είδηση έχουμε στο κλείσιμο της εκπομπής, καθώς ο σπουδαίος Ουρουγουανός χάφ, ο Μίλτον Βέιρα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε καριέρα στην Ελλάδα και μάλιστα ήταν από τους πρώτους ξένους που αγωνίστηκαν στα ελληνικά γήπεδα. Από στον Ολυμπιακό από το 72 ως το 77, στην ΑΕΚ από το 77 ως το 79, έφαγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 80 χρονών. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε και στην εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία πλέον συγκεντρώθηκε σε ξενοδοχείο για την προετοιμασία που θα κάνει για τα επόμενα παιχνίδια εν ώψη των αγώνων του Nation Link. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι αυτός ο οποίος καλείται να βρει λύσεις και μάλιστα απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις, γιατί πλέον θα είμαστε στην πρώτη κατηγορία, είμαστε στα σαλόνια του Nation Link και θα πρέπει να δείξουμε ένα καλύτερο αγοριστικό πρόσωπο. Οι προπονήσεις ξεκίνησαν, η Ελλάδα θα παίξει δύο σημαντικά εκτός έδρας παιχνίδια με Σερβία στο Βελιγράδι και με Γερμανία εκτός έδρας. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό στο γήπεδο της Τούμπα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να γίνουν οι άλλες δύο αναμετρήσεις με Γερμανία και Ολλανδία. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για την ελληνική ομάδα, η οποία έχει ένα κράμα και ανανέωσης και νέων παιχτών. Θα δούμε πώς θα πάει, θα πούμε και πολλά περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή. Κάπου εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτές στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 ως και τις 9. Θόδωρης Μπαρμπαρής ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε πολύ, καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6 αλλά και ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά και είναι Τρίτη σήμερα, 22 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το Viber για τις καθιερωμένες καλημέρες μας, για τα μηνύματα τα οποία θέλετε να μας στείλετε, όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί και φυσικά εντελώς δωρεάν. Καλά, εντελώς δωρεάν. Πρέπει να πληρώνεις ίντερνετ για να έχεις Viber, γιατί εντελώς δωρεάν δεν είναι τίποτα σε αυτή τη χώρα. Μέχρι και τον αέρα που αναπνέουμε σε λιγάκι θα τον πληρώνουμε. Το ευχαριστιόμαστε κιόλας, δηλαδή. Θα παίρνεις μια ανάσα και θα λες, α, μισό ευρώ. Παίρνεις μια πιο βαθιά ανάσα. Έτσι, αν πάρεις καθαρό αέρα, λες αυτό ήταν τριευράκι. Ωραία θα είναι, γιατί όχι. Να μην καταναλώνουμε και πολύ οξυγόνο, γιατί σε λίγο καιρό με την κλιματική αλλαγή θα μας πούνε ότι τελειώνει και το οξυγόνο πάνω στη γη. Ναι, και έτσι όπως πάει το πράγμα θα μας φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέουμε, γιατί όχι να αναπνέουμε.

ψυχρούλα έχει έξω. Η αλήθεια είναι, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Δώστε μου λίγο δευτερόλεπτα να κοιτάξω. Στους 19 βαθμούς έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα, από ό,τι βλέπω, έχει 23. Καλοκαίρι Αθήνα. Αλλά ναι, η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά. Άλλωστε είμαστε και στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Επίσης και η μέρα έχει μικρύνει αισθητά. Το παρατήρησα χθες το απόγευμα. Είναι η αλήθεια. Κοιτάζω το ρολόι, βλέπω 7.30 ώρα. Βλέπω αρχίζει και νυχτώνει. Βασικά τι αρχίζει και νυχτώνει, είχε ήδη νυχτώσει. Εντάξει, ήρθε ο καιρός που θα παθαίνουμε και κατάθλιψη. Θα νυχτώνει μετά από τον Οκτώβριο, θα αλλάξει και η ώρα. Θα νυχτώνει από τις 4.30-5. Άστα να πάνε. Άντε να βγει και αυτός ο χειμώνας κομμάτια να γίνει. Έχει και τα ωραία του, θα μου πεις, ο χειμώνας. Ναι, εντάξει, να μην γκρινιάζω συνέχεια. Okay, έχει και τα ωραία του. Μου λέει ο άλλος, ας πούμε, α, τι, ο χειμώνας είναι πιο ωραίος από το καλοκαίρι. Ναι, είναι πιο ωραίος από το καλοκαίρι, δεν αντιλέγω. Να έχω καμιά εκατοστή χιλιάρικα στον τραπεζικό μου λογαριασμό, να κάθομαι στο σπίτι μου, μπροστά στο παράθυρο, να απολαμβάνω τη βροχή στη ζεστούλα μου, να πίνω ζεστή σοκολάτα, στα ποτέτια μου όλα, να μην χρειάζεται να πάω στη δουλειά το πρωί, να σηκωθώ από τις 5, να ξαναγυρίσω στο σπίτι μου στις 11 το βράδυ, εννοώ. Έτσι, ναι, okay, μια χαρά είναι ο χειμώνας. Άμα είσαι από τις 5 ώρα το πρωί στους δρόμους και γυρνάς 10-11 το βράδυ στο σπίτι σου, 12-1, εκεί τι να το κάνεις. Εκεί ο χειμώνας είναι για τους πλουσίους. Πηγαίνουν στα σαλέ τους, πηγαίνουν για σκι, για ξεσκι. Ναι, δεν γίνεται. Κατά τα άλλα, όλα. Καλός είναι ο χειμώνας. Άσε τώρα που η θέρμανση θα έχει γίνει φέτος είδος πολυτελείας. Άστο, δεν. Κάτω από άλλες συνθήκες, ναι, μπορεί να ήταν ωραίος ο χειμώνας, αλλά έτσι πως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στην καθημερινότητά μας. Ας τα κλάφτα, δεν. Λοιπόν, καλημέρα σε εδώ στα μηνύματα. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 23 βαθμούς Κελσίου η Αστυπάλαια. Στον Κωνσταντίνο στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Το Ποντολίβαδο λέει άνοιξαν οι ουρανοί, πάρα πολύ βροχή. Χθες το βράδυ ψιλοέβρεχε και εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι η αλήθεια. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όσο ήμουν άδεια έριξε καλαμπουρίνια. Εγώ δεν τα κατάλαβα, είναι η αλήθεια, δεν ήμουν εδώ. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Στην Κρήτη με 22 βαθμούς Κελσίου, επιτέλους λέει βρήκε στον δρόμο. Την καλημέρα μου στους απανταχούς αλιάριδες. Πούντος, γεια. Ακόμα αναρώνει το αγόρι, αναρώνει. Περαστικά. Καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα στην Ντίνα. Φθινοπορεινή καλημέρα λέει, όμορφο πρωινό, καλή εκπομπή. Όντως φθινοπορεινή καλημέρα, φθινοπορεινό πρωινό σήμερα. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Δημοσθένη, με λίγα σύννεφα και θερμοκρασία στους 26,9 στον Πειραιά αυτή την ώρα. Δείτε μου λέει αυτό τα σχόλια δικά σας. Τι είναι αυτό τώρα? Από τις 5 το πρωί καλημέρα σας έστειλα. Το προσπεράσατε Δημοσθένης? Όχι, από τις 5 το πρωί. Άμα το έστειλες 5 το πρωί. Όχι, να το φού λέει καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκέρης. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Πετρούπολη Αττικής. Στο φίλο μου τον Τραπεζικό επίσης καλημέρα. Στο Σταύρο στη Γλυφάδα. Τον κύριο Αυγολέμονο καλημέρα. Και περαστικά. Στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Στον φίλο τον Γιάννη που στέλνει την καλημέρα του. Πάμε δυναμικά, έλα να βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Είναι Τρίτη σήμερα. Εντάξει, είναι η Δευτέρα πέρασε, ήρθε Τρίτη, έχουμε μπει μέσα στην εβδομάδα τώρα. Για τα καλά την έχουμε βουτήξει από τα μαλλιά, αρκεί να μην φοράει περούκα και μας μείνει στα χέρια. Και να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Άντε σιγά σιγά, μην βαριέστε. Καλημέρα Δώρα μου, καλημέρα από την όμορφη Σύρο. Πάμε πάλι λέει, έτσι πάμε πάλι. Άντε ξανά, τι να κάνουμε, δεν γεννηθήκαμε πλούσιοι? Καλημέρα στην Μαρία. Εύχομαι να περάσει η μέρα ήσυχα, ήρεμα και να μην έχουμε καμία απώλεια νέων, γιατί το κακό έχει παραγίνει. Χάνονται Ελληνόπουλα, η Μαρία από τις Σικές.
γενικότερα να μην έχουμε καμία απώλεια, καλά θα είναι. Αλλά... Η Νίκη από την Κατερίνη στέλνει την καλημέρα της. Γεια σου Κατερίνη μου. Γεια σου Κατερίνη από την Νίκη. Είναι πρωί ακόμη, συγχωράτε με. Στο Δημήτρη καλημέρα. Στο Στέφανο επίσης. Καλημέρα, καλό πρωινό.

Φθινοπορεινό πρωινό, φθινοπορεινό, έτσι με λίγη δροσούλα τώρα το πρωί. Έχει ένα αεράκι το οποίο άμα θα χρησιμοποιήσετε δίκυκλο για να μετακινηθείτε τώρα το πρωί, ζακετούλα, μπουφανάκι, μάλλον μπουφανάκι, τη ζακετούλα πάνω στο δίκυκλο. Ένα μπουφανάκι χρειάζεται. Πάντως όσοι προμηθευτήκατε πετρέλαιο θέρμανσης και το έχετε από πέρσι, νομίζω ότι την καλύτερη δουλειά κάνατε. Φέτος θα μας ανατινάξει τον προϋπολογισμό κανονικότατα, δεν υπάρχει. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα στα Μέγαρα, καλό πρωινό.

Καλημέρα και στο Χρήστο από Αχαρνέα Αττικής. Καλό πρωινό, ο Γιώργος από την Ρόδ. Ο Γιώργος ο Ακρίτας. Και δουλεύω και βαριέμαι και διψώ και κατουργέμαι. Βενζίνη μόνο 2,33 λέει στο όμορφο νησί μου. Τζάμπα την έχει, τζάμπα δεν. Να έρθουμε να βάλουμε. Να πάρουμε να έχουμε όλο το χειμώνα. Εγώ θα πω εμ πεινάμε, εμ διψάμε, εμ αυτόνουμε κιόλας. Άστο. Για να δούμε τι γράφουν εκεί οι εφημερίδες και να ξεκινήσω από την εφημερίδα Τα Νέα, άμα θέλει να ανοίξει, άνοιξε. Πάνω από 50% λέει η μείωση γεννήσεων, η προσεξαφάνιση εξυνομή της χώρας. Αυτό και αν δεν είναι θλιβερό, ότι η μείωση των γεννήσεων είναι ραγδαία στην Ελλάδα, ότι ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να κάνει οικογένεια λόγω των οικονομικών δυσχεριών, οπότε ο μέσος όρος μείωσης, λέει η εφημερίδα Τα Νέα, φτάνει το 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει το 50%. Τραγικό, πραγματικά τραγικό να μην μπορούν οι Έλληνες να κάνουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει εδώ πέρα παράνομα να κάνουν ζωάρα. Έκθεση σοκ αναφέρει άλλο άρθρο της εφημερίδας, επικίνδυνα νηπιαγωγεία και παιδικές χαρές. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά? Αφενός οι Δήμοι για τις παιδικές χαρές, για τα νηπιαγωγεία το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Αλλά παιδικές χαρές έχουμε δει ουκολίγες φορές να είναι επικίνδυνες. Έχουμε δει οι παιδιά να τραυματίζονται άσχημα. Αλλά είπαμε, στη χώρα του ποτέ και του πουθενά, και του πουθενά πρέπει πρώτα να συμβεί κάτι, να έχουμε ένα ακραία τραγικό περιστατικό, να τραυματιστεί ένα παιδί άσχημα και μετά να δράσουμε. Έβαργες. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε σε αυτή τη χώρα τώρα, δεν είναι. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις, οι προκηρύξεις στο δημόσιο. Έχει τον Κυριάκο Πιερακάκη και λέει το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει. Να δω πώς θα το μειώσετε, γιατί μέχρι στιγμής δεν βλέπω να κάνετε κάτι επί της ουσίας δραστικό, ούτως ώστε να δούμε το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι σε ένα επίπεδο τιμής το οποίο να μπορεί ο άλλος να αγοράσει. Χάος στην αντιπολίτευση, λέει, νέες δηλώσεις τελεχών για συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Ψάχνουν να τα βρούνε τώρα αυτοί μεταξύ τους. Οι δημοσκοπήσεις θέλουν δεύτερο το Τζίπρα, τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι θα το δούμε αυτό το αποτύπωμα να υπάρχει και στο εκλογικό αποτέλεσμα όταν θα γίνουν οι εκλογές. Νομίζω ότι πολλοί θα πέσουν από τα σύννεφα. Επίσης και κάτι κασιδιαρικοί θα πέσουν από τα σύννεφα όταν θα δούνε χαμηλά ποσοστά στο κόμμα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μυρίζει νέο σκάνδαλο, λέει. Πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές. Επίσης, σαν κύριο άρθρο έχει, γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ασφάλεια. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος στην Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα εντάξει μας ταΐζουν σαν όχι το τρώμε, στην Ευρώπη ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει και αρχίζει και διώχνει Μέρκελ, Μακρόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γενικότερα αυτούς οι οποίοι τους έχουν φέρει προτετελεσμένων γεγονότων. Βλέπω ότι αρχίζει και τους απομακρύνει ο Ευρωπαίος πολίτης. Εμείς εδώ πέρα βέβαια για να απομακρύνουμε τους δήμιούς μας, ό,τι και να μας κάνουν, εμείς θα συνεχίσουμε να τους ψηφίζουμε από ό,τι φαίνεται. Πακτόλος κρατικού χρήματος, λέει, με αναθέσεις. Βόμβα από τον Σαλμά στη Βουλή για την Singular Logic, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν από την εφημερίδα Δημοκρατία και την εφημερίδα Εστία.
αλλά δεν ξέρω και αν θα πάρουμε και απαντήσεις κάποια στιγμή. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ακριβότερη κατά 177% λέει η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος σε σύγκριση με πέρσι το Σεπτέμβριο. Η αλήθεια είναι ότι οι ολιγάρχες πάροχοι ενέργειας έχουν οικονομήσει τρελά χρήματα από τον ελληνικό λαό. Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει ανέβει κατακόρυφα πάνω από 100%. 177% λέει η χονδρεμπορική τιμή. Και όλο αυτό βέβαια καλούμαστε να το πληρώσουμε εμείς για ακόμη μια φορά. Και φέτος δεν θα ξέρεις με τι να ζεστάνεις το σπίτι σου. Το πετρέλαιο πανάκριβο, το ρεύμα και αυτό σε ανωδική πορεία. Το πέλετ ίσως είναι λίγο πιο χαμηλό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Λίγο έχει πέσει η τιμή του φυσικού αερίου, αλλά όχι αμάν και ντε κάτι το οποίο θα πει ότι αχ, πάμε να βάλουμε όλοι φυσικό αέριο. Όχι τίποτα άλλο, αλλά πέρσι αν θυμάμαι καλά η χονδρεμπορική αγορά ενέργειας ήταν στα 75, 76, 77, κάπου εκεί τέλος πάντων ευρώ η μεγαβατόρα. Και φέτος την ίδια ημέρα βλέπουμε ότι έχει εκτεναχθεί στα 210-211 ευρώ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία, λέει, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, συγκάτοικοι στη φτώχεια. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη αλλά και κόστος ζωής. Αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Περίεργο. Για τη χώρα μας δεν περίμενα κάτι τέτοιο, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, θεωρώ ότι είμαστε η πιο φτωχή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση, λέει, βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές και επιχειρήσεις ρύθμιση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κυρίου Νίκου Τσάφου. 8 χρόνια χωρίς την Ζάκη και αναφέρεται στον Ζακ Κωστόπουλο, συνεπής το ραντεβού στο δρόμο, και δεν καταλαβαίνω γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν τα έχω καταλάβει ποτέ. Γιατί να γίνονται για τον Ζακ Κωστόπουλο τόσες πώς να το πω, πόριες εκδηλώσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πεις ότι πήγε, τον δολοφονήσανε, λέει, εκεί στο Χρυσοχωριό. Μα πήγε να κλέψει. Μπήκε με μαχαίρι μέσα. Ναι, δεν είμαι υπέρ του να δολοφονούμε ανθρώπους, για όνομα του Θεού, αλλά κάπου ξέρω εγώ να τον κάνουμε και εθνικό ήρωα. Το ίδιο έχει γίνει και με τον Παύλο το Φίσα. Με τον αστυνομικό του Λιγκερίδη, γιατί δεν κάνετε μια πορεία για αυτός ήταν μπάτσος, ξέχασα. Ναι, αυτόν δεν τον γέννησε μανούλα, δεν έχει μάνα από πίσω να τον κλάψει. Γιατί δεν κάνετε ένα άγαλμα για τον, για έναν αστυνομικό ρε, έναν αστυνομικό ρε μπαγάσιδες που έπεσε στο καθήκον προσπαθώντας να προστατεύσει τον πολίτη. Αλλά για κάθε, να μην πω τι, παρακμιακό άτομο θα κάνετε πορείες, θα κάνετε συγκεντρώσεις, θα φωνάξετε. Δε. Άιντε παρατάτε μας. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Οι εξελίξεις στη Γερμανία, λέει, ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Εγώ διαφωνώ με την αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι ότι είναι αδύναμοι ή δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Είναι κάτι χειρότερο. Είναι ότι δεν θέλουν. Γιατί λύσεις πραγματικά υπάρχουν. Το θέμα είναι όμως ότι

Αρχίζει. Εφημερίδα Ριζοσπάστης και Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη για τις τρεις ημέρες. Δυνατό κουκουέ λέει για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Βέβαια, το κουκουέ κάποια στιγμή του δόθηκε η ευκαιρία. Μπορούσε να αναλάβει τα ηνία της χώρας. Δεν ήθελε να το κάνει όμως. Τραβήχτηκαν πίσω γιατί σου λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να αναλάβουμε ευθύνες. Εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στη Βουλή, να γαυγίζουμε όλη μέρα. Και από εκεί και πέρα να παίρνουμε και τα φράγκα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει ακόμη λοιπόν αυτό το κόμμα μέσα στη Βουλή. Τώρα θα μου πεις εδώ υπάρχει Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Okay. Πάμε στην εφημερίδα Πολίτικα. Λέει επιποδώσει η κυβέρνηση, λέει διπλό ανάχωμα. Πώς θα θωρακιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε ακρίβεια και ενεργειακή κρίση. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να θωρακιστούν είναι να παραιτηθούν επιτέλους οι κύριοι της κυβέρνησης ή να πάμε σε εκλογές και ανοίξουμε, και μήπως ανοίξουμε τα μάτια μας και διώξουμε το Μητσοτάκη από την από τα κυβερνητικά έδρανα. Η εφημερίδα Απογευματινή. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου. Αναφέρεται στον τύπο που αυτό προσδιορίζεται ως υπνοτιστής. Που είχε μπλέξει ο Μαζονάκης με αυτούς εδώ τους απατεώνες. Κρίμα, κρίμα, κρίμα πραγματικά. Είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία. 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ακόμη ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα. Συγγνώμη, γράφει το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Και επίσης αναφέρεται στην διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Η εφημερίδα One Voice τυπολάτρησα λέει. Τα μίντια δουλεύουν για τον Κασιδιάρη. Εξαφάνισαν τη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Πανηγυρίζουν για το ναζιστικό μόρφωμα στην Γερμανία. Εντάξει, ήταν η κατάλληλη στιγμή να αφαιθεί ελεύθερος ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, να ανακοινώσει το δικό του κόμμα, να έχει μπροστά του ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία, ούτως ώστε να διασπαστεί ο πατριωτικός χώρος, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Κασιδιάρης θα είναι αυτός ο οποίος θα σώσει τη χώρα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς επί της ουσίας γνώση. Και άμα κρίνω από αυτούς οι οποίοι τον ψηφίζουν, οι περισσότεροι είναι άστα. Έχω λάβει κάτι σχόλια από δάφτους. Μαζονάκης λέει, ο Μητσοτάκης φυρίζει αδιάφορα για τους γαλάζιους φίλους του Θεοδωρόπουλου. Είπαμε ότι ο Μητσοτάκης είναι δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν έμαθα ποτέ. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Οι αποκαλύψεις της Εστίας λέει, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Είναι το κύριο άρθρο της εφημερίδας. 8 στους 10 λέει βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι το περιμέναμε. Ήταν άκρος απογοητευτικά. Και μετά λέει αναδρομικά ραβασάκια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Θα έρθουν και αυτά φέτος. Θα έρθουν και αυτά φέτος τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία για ακόμη μία φορά η ανεκδίγητη κυβέρνηση θα μας βάλει το μαχαίρι στο λαιμό για να τα πληρώσουμε. Εφόσον δεν κάνουμε κάτι, τι να πω, πραγματικά είναι θλιβερό το ότι πληρώνουμε πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας σε ένα οδικό δίκτυο το οποίο πραγματικά δεν μας προσφέρει την ασφάλεια την οποία θα έπρεπε να μας παρέχει.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 6:30 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εν τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα τα της επικαιρότητας και να ξετυλίξουμε γενικότερα το κουβάρι.

Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές, πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69 07 483 484 το Viber.

0: έτσι για να πούμε καμία καλημέρα, για να στείλουμε κανένα μήνυμα, κάτι, κάποιο μήνυμα αισιοδοξίας, βρε αδερφέ. Αν υπάρχει κάτι αισιόδοξο εκεί πέρα έξω και μας έχει διαφύγει, γιατί όχι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Να πω λίγο ότι για εσάς που δικαιούστε το κοινωνικό τιμολόγιο στο ηλεκτρικό ρεύμα, ότι εκπνέει η προθεσμία. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο ΚΟΤ, στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση μέχρι και μεθαύριο, μέχρι και τις 25 δηλαδή Σεπτέμβρη, προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν την έκπτωση στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύετε να βρεθείτε εκτός του προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθείτε να πληρείτε όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε εκ νέου την αίτηση. Τελευταία ημέρα προθεσμίας είναι 25η του Σεπτέμβρη. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων γίνεται εκ νέου έλεγχος των οικονομικών αλλά και περιουσιακών δεδομένων σε κάθε νοικοκυριό. Οπότε γι' αυτό το λόγο η ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν ανανεώνεται αυτόματα. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνει νέα αίτηση, να καταθέσουν ακόμη και όσοι δεν είχαν καμία μεταβολή στην οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση, για να μπορέσουν να έχουν κοινωνικό τιμολόγιο. Σύμφωνα πάντως με την ενημέρωση της ΙΔΙΚΑ, η περίοδος για να επανυποβάλει κάποιος αιτήσεις άρχισε στις 25 Ιουλίου, αρκετό καιρό πριν, και λίγη τώρα μεθαύριο 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τώρα, ο ετήσιος επανέλεγχος που κρίνει την παραμονή στο κοινωνικό τιμολόγιο, η οποία δεν θεωρείται δεδομένη από την μία χρονιά στην άλλη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το σύστημα πραγματοποιεί εκ νέου έλεγχο, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν όντως εξακολουθούν να πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, και για την αξιολόγηση βέβαια λαμβάνονται υπόψη και το συνολικό εισόδημα ενός νοικοκυριού, η οικογενειακή σύνθεση η οποία έχει, εκείνη την περιουσία που έχει ένα νοικοκυριό στην κατοχή του, πόσα παιδιά έχεις, πόσα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά ή κοινωνικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται για να έχει κάποιος κοινωνικό τιμολόγιο και να μπορεί να ενταχθεί μέσα σε αυτό. Και με την υποβολή βέβαια της νέας αίτησης ενεργοποιείται αυτόματα η διασταύρωση των πρόσφατων, των τελευταίων τέλος πάντων διαθέσιμων φορολογικών αλλά και περιουσιακών στοιχείων τα οποία υπάρχουν, και εφόσον προκύψει ότι κάποιος δικαιούχος πληρεί τις προϋποθέσεις διαφορετικής κατηγορίας, μεταφέρεται σε αυτήν ανάλογα. Αν αντίθετα τώρα διαπιστωθεί ότι δεν καλύπτει πλέον τα απαιτούμενα κριτήρια, η αίτηση απλώς απορρίπτεται και η πλατφόρμα εμφανίζει αναλυτικά τους λόγους της απόρριψης. Οπότε λοιπόν για αυτό το λόγο, όσοι θέλετε να κάνετε αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο, μπορείτε μέχρι και τις 25 Σεπτέμβρη. Μετά δεν έχει άλλο, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, και είναι κρίμα να το δικαιούστε και να το χάσετε, γιατί εκεί που έχει φτάσει το ρεύμα, έστω και μία μικρή μείωση, έστω και ένα μικρό κέρδος, κάτι είναι. Βαριέσαι από το τίποτα. Βέβαια δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να υπάρχει, η αλήθεια είναι, κοινωνικό τιμολόγιο, διότι θα έπρεπε το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, να είναι προσιτό σε όλους. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι ένα κοινωνικό αγαθό στο οποίο θα έπρεπε να έχουν όλοι πρόσβαση, αλλά δυστυχώς είναι πολλά τα νοικοκυριά εκείνα τα οποία δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί δεν πλήρωσαν τους λογαριασμούς, όχι γιατί δεν θέλανε, αλλά γιατί δεν μπορούσαν. Ειδικά άμα είναι κάποιος άνεργος, τα πράγματα είναι δύσκολα. Άμα είναι χαμηλόμισθος, χαμηλός συνταξιούχος, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με ημί απασχόληση, που δεν βγαίνει ο μήνας έτσι κι αλλιώς, με 3-3,5 εκατοστάρικα πόσο είναι η ημί απασχόληση, είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε λοιπόν, εδώ πέρα έρχεται το άλλο το σενάριο, ότι αντί να κοιτάξουμε λιγάκι αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά περνάνε δυσκολίες, να τους, να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας, παιδί μου, ώστε να μην τους κόβουν το ρεύμα. Θα έπρεπε κανονικά, με όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε, να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας τύπου έχεις μείνει άνεργος, για ένα χρόνο να έχεις δωρεάν κάποιες κιλοβατόρες. Αν όχι εξ ολοκλήρου όλο το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, κάποιες κιλοβατόρες να τις έχεις δωρεάν, ρε παιδί, και να μην σου κόβουν το ρεύμα. Ή όταν χρωστάς ένα δάνειο, από τη στιγμή που θα μείνεις άνεργος, αυτό το δάνειο για ένα χρονικό διάστημα να παγώνει. Δεν θα ήταν λογικό αυτό να γίνει, πιστεύετε? Ή γενικότερα η φορολογία. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε την πιο άδικη φορολόγηση από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μη σας πω από όλη την Ιφίλη. Φορολογούμε ακόμη και τους φτωχούς. Δηλαδή είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον έχουν υπερφορολογηθεί. Για να βγάζει ο Μητσοτάκης υπερπλεονάσματα και να δίνει χρήματα στην Ευρώπη. Για να ξεχρεώνει πιο μπροστά το δημόσιο χρέος, κάτι το οποίο πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, γιατί στον Έλληνα που λένε κάποιοι ότι ναι, καλά κάνει, γιατί εγώ δεν θέλω να αφήσω, λέει, χρέη στα παιδιά μου. Μα θα αφήσεις χρέη στα παιδιά σου, γιατί ήδη το κυβερνών κόμμα βλέπουμε ότι μισό δισεκατομμύριο χρωστάει, στα παιδιά σου θα πάνε αυτά τα χρέη, δεν θα πάνε κάπου αλλού. Να είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα, τα παιδιά σας θα τα πληρώσουν και εμείς οι ίδιοι. Αλλά η πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους δεν έχει κανέναν απολύτως αντίκτυπο στον Έλληνα. Ούτε σε εμάς, ούτε στις επόμενες γενναίες, ούτε σε κανέναν. Στο μόνο που έχει αντίκτυπο είναι στο Μητσοτάκη, που του λένε μπράβο οι Ευρωπαίοι, που του δίνουν επενδυτικές βαθμίδες οι οίκοι αξιολόγησης, Μόντις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μόνο εκεί που, και βαθμίδα να πάρουμε δηλαδή και πάλι για μας τους πολίτες, αυτό δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Δεν θα καλυτερεύσει η ζωή μας, δεν θα δούμε να αυξάνονται οι μισθοί μας, δεν θα δούμε να μειώνεται η ακρίβεια, δεν θα δούμε καμία μα καμία απολύτως διαφορά σε μια συγκυρία της διαφθοράς. Αυτή είναι η αλήθεια, κακά τα ψέματα. Δεν. Οπότε αυτό εδώ πέρα το ψέμα, το αφήγημα ότι πληρώνουμε πιο μπροστά το δημόσιο χρέος για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Όταν έχεις χρήματα, τα επενδύεις. Τα επενδύεις ούτως ώστε να σου έρθουν περισσότερα χρήματα, ούτως ώστε να μπορείς και να αποπληρώνεις το χρέος σου, αλλά και να σου μένει κάτι. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για αυτόν εδώ τον τόπο, μια κυβέρνηση η οποία να είναι αυτόνομη και να μην λειτουργεί με γνώμονα το τι θέλουν τα μεγάλα αφεντικά της, και να έχεις μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τον πολίτη. Μια κυβέρνηση η οποία έχει πρόγραμμα, μια κυβέρνηση η οποία έχει επίσημη θέση και σου λέει ότι εμείς θα κάνουμε αυτό και θα το πετύχουμε έτσι και έτσι κοστολογημένα και όλα αυτά, για να μπορέσει να γίνει κάτι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα, είναι φανφάρες εντυπωσιασμού, να δείξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Εδώ πέρα χρειάζεται σχέδιο, εδώ πέρα χρειάζεται να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να υλοποιηθεί, ούτως ώστε να μπορέσει να βγει η χώρα στο ξέφωτο όσο μπορεί να βγει, έτσι. Και το ξαναλέω και το λέω συνέχεια τις τελευταίες μέρες, θαύματα δεν γίνονται. Μην περιμένετε ότι από τη μια μέρα στην άλλη θα τρέχουμε ανέμιλοι στα λιβάδια, όποιος και να βγει. Αυτό το οποίο πρέπει να περιμένετε είναι ότι θα πρέπει και εμείς λιγάκι να ξεβολευτούμε. Το λέω αυτό το πράγμα για το κοινό καλό. Να αφήσουμε δηλαδή το εγώ και να πιάσουμε το εμείς. Και μέσα από το εμείς θα έρθει και το εγώ. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούμε με το εγώ. Να βολευτώ εγώ, να βολευτεί το παιδί μου. Ναι, εντάξει, δεν αντιλέγω. Κάθε γονιός θέλει να βολευτεί το παιδί του, να είναι σε μία θέση εργασίας κτλ. Το θέμα είναι όμως την αξίζει αυτή τη θέση εργασίας, είναι ικανός για αυτή τη θέση εργασίας με βάση τα μόρια του, τις γνώσεις του κτλ. Ή επειδή έχω το βίσμα τον βουλευτή, τον υπουργό, δεν ξέρω εγώ τι, θα μπει το παιδί μου σε μια θέση εργασίας στην οποία θα μπορούσε να μπει ένας άλλος άνθρωπος που πραγματικά πληρεί τα κριτήρια και πραγματικά θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Αυτά μας έχουν φάει εδώ πέρα στην Ελλάδα, το πελατειακό κράτος γενικότερα, όποιος θέλει ρουσφέτη και τα λοιπά. Αυτά μας φάγανε και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Και βέβαια εννοείται αυτό που είχε πει κάποια στιγμή ο Πάγκαλος, το «μαζί τα φάγαμε», κρύβει μια μεγάλη δόση αλήθειας, ξέρετε. Έχει μια μεγάλη δόση αλήθειας, ναι. Γιατί ο καθένας πήγαινε και ζητούσε ένα ρουσφέτη. Κάποια στιγμή στο δημόσιο πήγαινε σε ένα γραφείο, ένας δούλευε και πέντε κάθοντας. Γιατί η μισή Ελλάδα ήταν στο δημόσιο. Και τους πληρώναμε όλους αυτούς. Τους πληρώναμε για να κάθονται. Και εγώ είμαι υπέρ της αξιολόγησης στο δημόσιο, να πω την αλήθεια. Διότι δεν μπορεί να πηγαίνω να εξυπηρετηθώ από κάποιον υπάλληλο που είναι δικός μου υπάλληλος στην ουσία. Ο δημόσιος υπάλληλος είναι ο υπάλληλος του Δήμου. Το λέει και η ιδιότητά του. Δημόσιος υπάλληλος είναι ο υπάλληλος ο δικός μου. Ο οποίος θα πάω και θα με εξυπηρετήσει. Πληρώνεται από εμένα για να διεκπεραιώνει αυτά τα οποία δεν μπορώ να κάνω, όπως και οι υπουργοί επίσης. Οπότε λοιπόν εγώ τον υπάλληλό μου θέλω να τον αξιολογώ, και αν αυτός ο υπάλληλος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, να καθαιρείται, να φεύγει, να μην είναι σε μια θέση η οποία δεν του αξίζει, βαριέται να δουλέψει, δεν θέλει να δουλέψει, να πάει στο σπίτι του, να κάτσει εκεί πέρα, ραλίκι και μια χαρά. Να δεις τότε τι ωραία θα δουλεύει το δημόσιο. Αλλά βέβαια θα πρέπει για να γίνει αυτό το πράγμα να υπάρχει ακόμη και εκεί διαφάνεια. Αλλά σε μια χώρα η οποία είναι αδιαφανής από παντού δεν μπορεί να υπάρξει διαφάνεια. Πραγματικά δεν μπορεί να υπάρξει διαφάνεια. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ξέρετε, σε αυτή τη χώρα. Όταν η αδιαφάνεια ξεκινάει από την ίδια την πολιτική ζωή του τόπου, όταν συμβαίνουν τόσα πολλά τριγύρω μας, τόσα σκάνδαλα, τόσα εγκλήματα. Και αυτά είναι αυτά που βλέπουμε εμείς, έτσι, από πίσω συμβαίνουν άλλα πόσα τα οποία δεν ξέρουμε και δεν ξέρω και αν θα τα μάθουμε και ποτέ. Είναι πονεμένες ιστορίες της καθημερινότητας αυτές, δυστυχώς. Τώρα έρχεται και ένα άλλο σκάνδαλο. Τι περίεργο. Τι περίεργο. Από τη ΔΕΗ, μιας και έπιασα τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και τα λοιπά. Από τη ΔΕΗ, η οποία αύξησε τη διαφημιστική της καμπάνια από 2 εκατομμύρια που ήταν το 2019, τότε που η Νέα Δημοκρατία πρωτοανέλαβε την διαχείριση της χώρας. Και φτάσαμε στο 2025, όπου, πέρσι δηλαδή, όπου η ΔΕΗ πλήρωσε για να κάνει πλήση εγκεφάλου στον κόσμο 178 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί που πλήρωναν 2 εκατομμυριάκια το 2019 για διαφημιστική καμπάνια, 178 εκατομμύρια ευρώ. Για πάμε λιγάκι να ακούσουμε.
1: 2019, η ΔΕΗ, που είναι υποδημόσιο έλεγχο με την έννοια ότι η διοίκηση διορίζεται από το κράτος κλπ, είχε έξοδα για διαφημιστική καμπάνια 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο είχε το 2025? 178 εκατομμύρια.
0: Εδώ πέρα τώρα έχουμε να κάνουμε με ακόμη ένα μεγάλο σκάνδαλο, με την κατακόρυφη αύξηση των διαφημιστικών δαπανών της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έντονης πολιτικής αλλά και οικονομικής αντιπαράθεσης, με τις πρόσφατες καταγγελίες οι οποίες υπάρχουν και κάνουν λόγο για κονδύλια τα οποία έχουν αγγίξει τα 174 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, δεν είναι ότι δόθηκαν μια φορά και τέτοια, 174 ευρώ ετησίως για διαφήμιση και χορηγίες από την ΔΕΗ, από την πανάκριβη ΔΕΗ. Το ζήτημα βέβαια αυτό, να πούμε την αλήθεια, συνδέεται άμεσα με την στρατηγική μεταμόρφωση της εταιρείας σε έναν όμιλο τύπου PowerTech, αλλά και με την έντονη κριτική για το κόστος, το οποίο βέβαια επιβαρύνει τους καταναλωτές, γιατί πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΔΕΗ πετάει χρήματα, τρελά χρήματα, εκατομμύρια ευρώ τώρα για διαφημιστικές καμπάνιες. Και άμα το δούμε λιγάκι, το 2020, α, πάμε λίγο μερικά χρόνια πίσω, έτσι, το 2020 οι αιτήσιες εγκρίσεις για διαφημιστικά, πώς τα λένε, για γενικότερη διαφήμιση τέλος πάντων, κυμαίνονταν στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2021. Η συνολική επικοινωνιακή δαπάνη υπολογιζόταν μεταξύ 21 και 34 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στον χρόνο. Εάν έρθουμε να δούμε τώρα την τρέχουσα κατάσταση, σύμφωνα με τις επίσημες τοποθετήσεις και τους ελέγχους των ισολογισμών κτλ., το ετήσιο κόστος για προβολή, για προώθηση και χορηγίες, όπως για παράδειγμα σε μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, όπως κάποια φεστιβάλ, νύχτες πρεμιέρας κτλ., έχει εκτοξευθεί πάρα πολύ. Και αυτό βέβαια προκαλεί πάρα πολλά ερωτήματα και για να υπάρξει μια πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίηση όλων των αναλυτικών στοιχείων αναμέσου ενημέρωσης για τις χορηγίες τις οποίες έχει κάνει η ΔΕΗ. Η διοίκηση της εταιρείας βέβαια εντάσσει αυτήν την αυξημένη δαπάνη στο νέο στρατηγικό πλάνο στο 2030, όπου οι βασικοί της λόγοι περιλαμβάνουν ότι το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει πλέον νέες υπηρεσίες, γιατί δεν πουλάει μόνο ρεύμα, προωθεί τις νέες δραστηριότητες της, όπως είναι το σταθερή τηλεφωνία και ίντερνετ, αυτό που το λένε το ΔΕΗ Fiber, ναι. Λύσεις αυτοπαραγωγής, όπως είναι η My Energy Solar Smart, και μάλιστα αυτό γίνεται και σε συνεργασία με την εταιρεία Κοτσόβολος, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών. Όλα αυτά βέβαια, η αλήθεια είναι, για να μπορέσει να τα κάνει η ΔΕΗ, πρέπει ο πολίτης να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και βλέπουμε όλο ένα και το ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνεται και τα χρήματα πηγαίνουν εκεί. Και κάποιοι εκμεταλλεύονται την όλη κατάσταση. Οπότε λοιπόν η αύξηση αυτή προκάλεσε, όπως είναι απόλυτα λογικό, πάρα πολύ έντονες κοινωνικές αλλά και πολιτικές αντιδράσεις. Αρχικά είναι το κόστος ενέργειας, όπου τα εκατομμύρια της διαφήμισης συνδέονται άμεσα με την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα, και αυτά τα χρήματα κακά τα ψέματα επιβαρύνουν τους λογαριασμούς των καταναλωτών αντί να απορροφούν τις όποιες αυξήσεις γίνονται. Επίσης γίνεται και καταγγελία για golden boys αλλά και διαφάνεια, διότι δεν υπάρχει διαφάνεια από ό,τι φαίνεται, και καταγγέλλεται και η ταυτόχρονη αύξηση των αμοιβών αλλά και τα μπόνους τα οποία παίρνουν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, τα οποία σύμφωνα με κάποιες καταγγελίες όπως φαίνεται αγγίζουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό, όπως είναι λογικό, δημιουργεί ένα κλίμα απόλυτης δυσαρέσκειας για την διαχείριση των πόρων μιας εταιρείας η οποία έχει ισχυρή συμμετοχή μέσα της στο ελληνικό δημόσιο. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ξεφυτρώνει, και θεωρώ ότι μέχρι να φύγει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές δηλαδή, θα δούμε και άλλα σκάνδαλα. Δηλαδή θα αρχίσουμε να ανησυχούμε αν ξημερώσει μία μέρα και δεν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο. Θα πούμε τι έγινε, έπεσε η κυβέρνηση, φύγανε, μας παρατήσανε. Δεν είμαι, δηλαδή νομίζω ότι αυτά τα 7 καταστροφικά χρόνια τα οποία, τα 7,5 πόσο είναι τέλος πάντων, τα οποία διανύσαμε με την Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι τα σκάνδαλα και τα εγκλήματα που έχουν γίνει δεν έχουν προηγούμενο. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν γατζωθεί καλά στις καρέκλες τους, επειδή έχουν το 41% που τους χάρισε η αποχή. Γιατί καλά βρίζουμε αυτούς οι οποίοι ψήφισαν το Μητσοτάκη, αλλά να βρίζουμε μέσα σε εισαγωγικά βρίζουμε, και αυτούς οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν και τους έδωσαν το 41%, γιατί το 50% του εκλογικού σώματος δεν μετήχε στις εθνικές εκλογές και το αποτέλεσμα ήταν να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Οι απέχοντες δώσαν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, αλλά άντε να τους το δώσεις αυτό να το καταλάβουν. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια τέλος πάντων έχουν γίνει τόσα πολλά που κάτω από άλλες συνθήκες, αν ήταν σε κάποια άλλη χώρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί. Αλλά τώρα δεν παρετούνται, Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Αφενός γιατί έχουν τη δεδηλωμένη και σου λέει κάνουμε ό,τι θέλουμε, τα έλεγε ο Άδωνης και δίκιο είχε εδώ που τα λέμε, είμαστε η Νέα Δημοκρατία, έχουμε την πλειοψηφία. Ναι, ψηφίζουμε ό,τι θέλουμε, ναι, απλά τα πράγματα, τα πιο ξεκάθαρος νομίζω ότι δεν μπορούσε να είναι ο Υπουργός Υγείας. Και από εκεί και πέρα κάνουν αυτό ακριβώς, κάνουν ό,τι μα ό,τι θέλουν, χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Και το ξαναλέω, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Για όσους νομίζουν ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Κυβερνάνε άλλοι από πίσω του. Ο Μητσοτάκης είναι η βιτρίνα. Η βιτρίνα επειδή τον λένε Μητσοτάκη. Επειδή ξέρανε ότι ο κόσμος θα τον ψηφίσει, γιατί έχουμε και αυτή τη βλακία εδώ πέρα στην Ελλάδα, ότι στηρίζουμε κάποιους πολιτικούς επειδή έχουν ένα όνομα από πίσω τους και όχι γιατί έχουν κάτι να δώσουν στην πατρίδα μας. Άλλωστε η οικογένεια Μητσοτάκη ξέρουμε όλοι ποια είναι, ξέρουμε πόσα δεινά έχει προκαλέσει σε αυτήν εδώ τη χώρα, αλλά δυστυχώς συνεχίζουμε και τους ψηφίζουμε. Δεν ξέρω πώς έχουν καταφέρει να μας κάνουν έτσι τόσο ανόητους, να το πω, γιατί δεν ξέρω πώς μπορώ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος ψηφίζει ένα κόμμα που τον φέρνει σε σημείο να μην έχει να φάει, τον φέρνει σε σημεία τραγικά για τη ζωή του, αλλά παρόλα αυτά πηγαίνει και το ψηφίζει. Και να πω ότι είσαι ολιγάρχης, να πω ότι είσαι κανένας φράγκας, να πω ότι είσαι κανένας που ρε παιδί μου δεν σε νοιάζει κιόλας, θα πω εκεί εντάξει άντε κομμάτια να γίνει, για σας δουλεύει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να είσαι χαμηλόμισθος, να είσαι χαμηλοσυνταξιούχος, να είσαι μεροκαματιάρης, να κάνεις δύο και τρεις δουλειές για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα και να πηγαίνεις και να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Ρε αδερφάκι μου, συγγνώμη, αλλά μόνο ανόητο μπορώ να σε χαρακτηρίσω. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αλλιώς έναν τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος αντί να τα βάλει κάτω και να πει ότι κάτσε ρε, εσύ, εγώ κάνω δύο δουλειές. Έτσι, δύο δουλειές γιατί, για να μπορέσω να συντηρήσω ένα κολόσπιτο το οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί να μου το φάει και η τράπεζα, γιατί τα έχουν βολέψει αυτοί μεταξύ τους κτλ. Τι με συμφέρει εμένα να ψηφίζω, με συμφέρει να συνεχίζω να ψηφίζω Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία ποιους εξυπηρετεί? Τους ολιγάρχες, το βλέπουμε. Τράπεζες, φαντ, σούπερ μάρκετ, δηληστήρια, όλοι έχουν ανέβει κατακόρυφα τα χρήματα τα οποία έχουν τέλος πάντων. Εμείς τι γίνεται, φτωχοποιούμαστε. Θα συνεχίσω να ψηφίζω αυτό το κόμμα? Για να δω ποιος είναι πιο κοντά σε μένα, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει πρόγραμμα, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να με βοηθήσει. Ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να έχουν λίγο και το φόβο του λαού ότι ξέρετε τι, δεν κάνατε αυτά τα οποία θέλαμε εμείς να κάνετε, δεν μας υποστηρίξατε, άρα λοιπόν δεν έχετε καμία θέση μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Αυτοί τώρα δεν έχουν και το φόβο από πίσω τους, γιατί σου λέει ότι ο κόσμος θα μας ξαναψηφίσει. Εκεί είναι το ζητούμενο. Άρα, άμα δεν έχεις το φόβο από πίσω σου, αυτά είναι. Κάνεις ό,τι θέλεις και λες ότι εντάξει μωρέ, άντε στην τελική να μην βγω κυβέρνηση, να βγω αντιπολίτευση και πάλι μέσα στο παιχνίδι θα είμαι και πάλι καλυμμένος θα είμαι και πάλι όλα μια χαρά θα είναι και εγώ τα φράγκα μου θα τα παίρνω. Το πρόβλημα είναι ότι με όλα αυτά τα σκάνδαλα και όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνανε δεν έχει πάει κανείς μα κανείς φυλακή, εκτός από έναν Τσοχατζόπουλο ο οποίος πλήρωσε την παθογένεια όλων αυτών των ετών και την πλήρωσε γιατί αυτός τα έφαγε μόνος του. Εκεί ήταν το ζητούμενο, το ρεζουμέ της υπόθεσης, γιατί άμα ήταν κανένας που έδινε δεξιά και αριστερά νομίζω ότι ούτε καν θα τον άγγιζε κανένας, αλλά είναι, παίζονται άσχημα παιχνίδια από πίσω, τι να κάνω. Συμβαίνουνε. Άντε να δω πώς θα ανοίξουμε τα μάτια του κόσμου.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση, να πάρουμε μερικές ανάσες, να πιούμε και μια-δυο γουλιάς καφέ και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber, το οποίο είναι στη διάθεση του κοινού για να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό, 7 και 10 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Τρίτη σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι τις 8 παρεούλα, ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Μου στέλνει ο φίλος ο Βασίλης ένα βίντεο από την Μονή Λαζαριστών εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Τραγικό θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων, όπου δύο άντρες κάνανε πρόταση γάμου ένα στον άλλον στην σκηνή που τραγουδούσε η, πώς τη λένε, η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Λέει ότι γονάτισε ο άλλος μπροστά στον σύντροφό του για να τον ζητήσει σε γάμο. Αχ, Θεέ μου, και η κατρακύλα δεν έχει όρια για την κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια κοινωνία διαλυμένη. Όταν ο άντρας πάει και κάνει πρόταση γάμου σε έναν άλλον άντρα, άστα πας στο διάλο. Άστα να πάνε, βέβαια. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος, ο ηθοποιός, ο Νίκος ο Σταυρίδης. Και ξέρετε, μια κοινωνία διαλυμένη είναι μια κοινωνία εύκολα χειραγωγήσιμη. Γι' αυτό θέλουν να διαλύσουν την οικογένεια, τις φιλίες, τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

0: Εν τω μεταξύ, για την υπόθεση Μαζονάκη, χθες βγήκε ο μεγάλος γκουρού του ύπνου, αυτός που λένε ο ύπνοθεραπευτής. Και τα βάλε και με τους δημοσιογράφους, τα βάλε με τα κανάλια, συγχαρητήρια λέει, που με ξεφτυλίσατε, κάτι τέτοιο. Για να το
1: ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Μία φορά. Μία φορά. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας.
0: Το
1: διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
0: Ναι. Ο υπνοτιστής, αυτός ο τύπος που δεν ξέρω τι ρόλο έπαιξε στην όλη υπόθεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά ξέρω ότι του εστάλει η φωτογραφία που τον έδειχνε να είναι ανέστητος πάνω στο... την καρέκλα που γινόταν η πλασμαφέρες. Από πίσω υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο, γι' αυτό το αναφέρω τώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το Υπουργείο Υγείας, που πήγαιναν εκεί πέρα και κάνανε έρευνες και δεν βρίσκανε το μηχάνημα όλο τυχαίως. Που υπήρχαν καταγγελίες ότι άνθρωποι παραλίγο να φύγουν από την ζωή.

είμαι περίεργος να μάθω το τι κρύβεται από πίσω. Το πώς είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών να πήγαινε στο συγκεκριμένο ιατρείο, να έκανε ελέγχους, αλλά να μην έβλεπε το μηχάνημα το οποίο ήταν εκεί πέρα, όπως μαρτυράει η γυναίκα η οποία εργαζόταν ως γραμματέας στο ιατρείο της δολοφονίας του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά είπαμε, όταν η δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν λειτουργεί, αυτά συμβαίνουν. Γιατί κανονικά θα έπρεπε ο εισαγγελέας να διατάξει να συλληφθούν και να καθίσουν ενώπιον του. Και αυτοί που πήγαιναν και διενεργούσαν τον έλεγχο και δεν βλέπανε το μηχάνημα, αλλά και να πάει να καταθέσει και η γυναίκα η οποία εργαζόταν εκεί πέρα και ήταν μπροστά στους ελέγχους και είπε δημόσια ότι το μηχάνημα ήταν εκεί. Ούτε το κρύψαμε ούτε τίποτα. Δηλαδή πήγε ο ιατρικός σύλλογος, είδε το μηχάνημα εκεί πέρα, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο και όλα καλά ρε παιδί μου, ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τι δουλειά έχει εδώ, το έχουμε έτσι, ομιγέννητο κάτι μπορεί να χρειαστεί, εντάξει κρατήστε το, γεια σας. Πραγματικά δηλαδή δεν είναι αδιανόητα όλα αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα και τι άκρες είχαν οι γιατροί μέσα στον ιατρικό σύλλογο, οι ψευτογιατροί αυτοί μέσα στον ιατρικό σύλλογο Αθηνών. Και μέσα στα Υπουργεία και όταν βλέπεις ότι ακόμη και στον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη από πίσω είναι μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω ότι τον δολοφόνησαν αυτοί. Δεν λέω ότι ο Πλεύρης δολοφόνησε τον Μαζονάκη γιατί είπε ότι είχε μαθεύτηκε ότι είχε τέτοιο σωματείο μαζί με αυτούς. Αλλά λέω πώς γίνεται ρε παιδί μου, όπου απατεωνιά, όπου λαμογιά, όπου κάποιο έγκλημα από πίσω στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν υπάρχει, δεν. Η χώρα είναι παγιδευμένη από τη Νέα Δημοκρατία. Παντού, παντού. Ούτε να πεθάνεις ήσυχος δεν μπορείς. Και να πεθάνεις δηλαδή, Θεός φυλάξει, ο Μητσοτάκης θα έρθει να σε πάρει. Και εκεί σκάνδαλο.

0: Υπάρχει και άλλη μια καταγγελία από έναν ασθενή που λέει ότι έπαθα αιμορραγία και μου ζήτησε 7.500 ευρώ.
1: Πόσες πλασμαφαιρέσεις έχετε κάνει?
2: Μία.
1: Τι συνέβη στην πλασμαφαίρεση?
2: Στην πλασμαφαίρεση η πρώτη μέρα πήγε καλά. Τη δεύτερη μέρα πήγα, η δεν ήταν εκεί. Βρήκα μία γιατρό την οποία δεν την γνώριζα. Μου είπε ότι ήταν αναισθησιολόγος. Τη ρώτησα που ήταν η μου είπε ότι αρρώστησε ο πατέρας της και θα μου έκανε την πλασμαφαίρεση εκείνη. Εγώ φοβήθηκα, της λέω πώς θα κάνω μία θεραπεία την οποία δεν γνωρίζω και με μία γιατρό που δεν γνωρίζω. Να την αφήσουμε να την κάνουμε αύριο. Λέει δεν μπορούμε να την κάνουμε αύριο γιατί πρέπει η μία πλασμαφαίρεση να γίνει μετά την άλλη. Μου λέει όχι, δεν θα πάθετε τίποτα, θα πρέπει να την κάνουμε οπωσδήποτε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει το κακό έγινε γιατί εγώ έπαθα αιμορραγία γυναικολογική.
1: Άρα την ώρα της πλασμαφαίρεσης εσείς είχατε αιμορραγία?
2: Εγώ είχα αίμα.
1: Και πώς αντέδρασαν?
2: Τίποτα, αυτή μου είπε, πήρε τηλέφωνο τον αυτός που πήγα
1: ο γιατρός,
2: ναι. Να με δει, ήταν πρώην άντρας της. Και πήρε τηλέφωνο αυτόν αμέσως αυτή, ναι. Είναι αναισθησιολόγος. Και πήγα, ήταν λίγο κοντά στο κολονάκι. Και πήγα και με είδε και μου λέει ο άνθρωπος ότι είναι από κάποιο φάρμακο που σας έβαλε.
1: Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
2: Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
1: Και πόσες μέρες ταλαιπωρηθήκατε από όλα
2: αυτά? 4.
1: Και μετά σας ζήτησε η προφυλακιστής γιατρός σήμερα χρήματα για την πλασμαφαίρεση αυτή?
2: Στην αρχή μου ζήτησε 7.500 ευρώ. Μετά μου είπε 6. Εγώ της έδωσα 3 και δεν της έδωσα ποτέ τα υπόλοιπα 3.
1: Τα δώσατε σε φάκελο, όχι μέσω τραπεζικού εμβάσματος?
2: Όχι. 3 χιλιάρικα της έδωσα, έτσι. Μετά μου τα ζήταγε συνέχεια, δεν της τα έδωσα ποτέ.
0: Όλα αυτά κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Υγείας. Κάτω από τη μύτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και το ξαναλέω, εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο. Κάτι γίνεται από πίσω, κάτι κρύβεται από πίσω. Για να υπάρχουν και καταγγελίες. Εδώ υπήρξε γιατρός ο οποίος λέει ότι έχω ασθενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία πήγε και έκανε πλασμαφαίρεση και κινδυνεύει η ζωή της αυτή τη στιγμή. Πάντε να ελέγξετε τι γίνεται εκεί πέρα και πήγε ο ιατρικός σύλλογος και τα βρήκε όλα καλά. Τότε δεν ξέρω τι να πω. Τι άκρες είχαν, τι βίσματα είχαν, ένας Θεός ξέρει πραγματικά. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι μην εμπιστεύεστε τον κάθε απατεώνα. Μην εμπιστεύεστε τον κάθε έναν που μπροστά στο βωμό του χρήματος είναι ικανός να παίξει και με την ίδια σας τη ζωή. Εντάξει, οι περισσότεροι από εσάς που με ακούτε σίγουρα δεν έχετε τα χρήματα να διαθέσετε για πλασμαφαιρέσεις και τέτοια, γιατί οι περισσότεροι είστε άνθρωποι του μεροκάματου, φαντάζομαι. Αλλά καλό είναι έτσι να προσπαθούμε να ξυπνάμε λίγο και τους άλλους ανθρώπους, γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές τζάμπα, άδικα. Αλλά εσάς, για εσάς υπάρχουν άλλοι απατεώνες που είστε του μεροκάματο. Υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες οι οποίοι σας τάζουν να γίνετε πλούσιοι μέσα σε μία νύχτα. Κάτι τάχα μου δήθεν επιχειρήσεις που έχουν έδρα το εξωτερικό, την Αμερική και δεν ξέρω εγώ τι, με γραφεία που δεν ξέρετε καν που βρίσκονται. Και σας λένε ότι επενδύστε ένα αλφα χρηματικό ποσόν, ούτως ώστε μετέπειτα να ξεκινήσετε να παίρνετε χρήματα. Να ξέρετε, όλα αυτά είναι απάτες. Μην δίνετε τα ωραία σας τα λεφτάκια δεξιά και αριστερά όπου δείτε. Κανείς δεν θέλει να σας κάνει πλουσίους. Αυτό να το ξέρετε. Να σας φάνε τα λεφτά, ναι, θέλουν. Να σας κάνουν πλούσιους, δεν νομίζω ότι το θέλει κανένας. Γι' αυτό μην επενδύετε σε τέτοιου είδους εταιρείες, σε εταιρείες πυραμίδες, σε εταιρείες που σας λένε ότι πληρώστε μας για να παρακολουθείτε δήθεν κάποια βίντεο και να παίρνετε χρήματα. Στην αρχή μπορεί να πάρετε κάποια χρήματα να σας γλυκάνουν και μετά σας τα πάρουν πίσω στο τριπλάσιο. Την έχουν πατήσει πολλοί άνθρωποι κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό προσέχετε, γιατί τα χρήματα τα οποία βγάζετε τα βγάζετε με πάρα πολύ κόπο και είναι κρίμα πραγματικά ο κάθε ένας απατεώνας να έρθει να βάλει το χέρι του στην τσέπη με τη δική σας τη συνοχή και να σας τα πάρει. Κανείς δεν θέλει να σας κάνει πλούσιους. Όλοι θέλουν να σας πάρουν τα λεφτά. Και βλέπετε, ας πούμε, υπάρχουν και κάτι φτασμένοι τάχα μου δήθεν εκεί πέρα στο TikTok, στο YouTube, που σου λένε και πώς να βγάλεις λεφτά και επένδυσες αυτό το οποίο σου λέω. Αλλά θα σου πει μετά ότι ναι, η επένδυση ενέχει και ρίσκο, αλλά δεν σε μένα. Κυκλοφορώ με Ferrari, κυκλοφορώ με Lamborghini, μπορεί να είναι και με leasing αυτά, δεν ξέρω. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλοί αφελείς. Γιατί ξέρετε κάτι, ένας ο οποίος είναι φτασμένος και έχει τόσα πολλά χρήματα, ρε παιδί μου, που κυκλοφορεί με τόσο πανάκριβα αυτοκίνητα και έχει βίλες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σκασίλα το άμα θα γίνεις εσύ πλούσιος, δεν τον ενδιαφέρει. Να σου πάρει τα λεφτά θέλει, τίποτα. Και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε γεμίσει τέτοιους απατεώνες. Ιδιαίτερα την περίοδο των, τότε που η χώρα είχε μπει σε αυτήν την οικονομική κρίση, τέλος πάντων, τότε ξεφυτρώνανε από παντού τέτοιου είδους απατεώνες. Με εταιρείες πυραμίδες και τα λοιπά που έπαιρναν ζεστό χρήμα πάνω στην απελπισία του αλουνού, πάνω στην ανέχεια του αλουνού, πατούσαν εκεί πέρα και σου λέει ότι κάτσε να του πάρουμε τα φράγκα. Όλος ο κόσμος ήταν τότε πανί με πανί. Ερχόντουσαν αυτοί ας πούμε με μεγάλα λόγια και ξέρω εγώ τι και λάτε να επενδύσετε σε εμάς. Ξαφνικά οι εταιρείες αυτές κλείνανε, τους παίρνανε τα χρήματα και κάποιοι δανείζονταν κιόλας. Πηγαίναν και δανείζονταν κιόλας για να δώσουν χρήματα σε αυτές τις εταιρείες, γιατί νομίζανε ότι πώς την πατήσανε. Από το χρηματιστήριο δεν βάλαμε μυαλό. Όχι, τότε που έγινε το χρηματιστήριο και φάγανε τα φράγκα από τον Κοσμάκη, τότε, από τότε ακόμη δεν βάλαμε μυαλό. Νομίζουμε ακόμη ότι θέλουν κάποιοι να μας κάνουν πλουσίους, όπως νόμιζαν τότε οι Έλληνες ότι μέσω του χρηματιστηρίου θα γίνουν μεγιστάνες. Όσοι πρόλαβαν βέβαια και τα τράβηξαν τα χρήματά τους, είχαν κάποιο κέρδος. Οι περισσότεροι όμως δυστυχώς αυτοκτονούσε κόσμος τότε. Αυτοκτονούσε κόσμος, ειλικρινά. Πηγαίναν έξω από τους Σοφοκλέους και κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Χάσαμε τα λεφτά μας. Ξαφνικά όλες οι μετοχές που είχαν στα χέρια τους έγιναν άειλη τίτλη. Δεν υπήρχε φράγκο. Τι σοκ πάθανε. Και η Κουτσή Μαρία έπαιζε τότε στο χρηματιστήριο. Ξέρει δεν ξέρει ο άλλος χρηματοοικονομικά έπαιζε στο χρηματιστήριο εκεί. Να γίνουμε πλούσιοι. Πάρτα. Και τώρα ξεφύτρωσαν τα άλλοι απατεώνες, διαδικτυακοί απατεώνες, που σου λέει ότι επένδυσε τα χρήματά σου σε μένα για να σε κάνω πλούσιο και να αρχίσεις να κερδίζεις. Και να ξέρετε κάτι, καμία σοβαρή εταιρεία πουθενά στον κόσμο που θέλει να σου δώσει χρήμα δεν θα σου ζητήσει χρήμα. Επίσης, ναι, υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες οι οποίες σε πληρώνουν για να βλέπεις κάποια βίντεο, κάποια τρέιλερ, αλλά μιλάμε τώρα για χρήματα τα οποία είναι μηδαμινά, δηλαδή παίρνεις 3-5 λεπτά cents, έτσι, στο βίντεο το οποίο βλέπεις, μηδαμινά χρήματα. Δηλαδή άντε στο μήνα πάνω να βγάλεις ένα πενιντάρικο και αν. Κατά τα άλλα όλα, όχι, μην τα πιστεύετε, μην είστε ευκολόπιστοι. Όπως επίσης ενημερώστε και τους ηλικιωμένους, γιατί και αυτοί είναι κρίμα.

θα μου πεις τώρα εδώ κλέφτης είναι το ίδιο το κράτος. Το ανοίξεις, δεν το ανοίξεις την πόρτα. Τον έχεις μέσα στο σπίτι σου, σε κλέβει από παντού. Και σου κλέβει και το ίδιο το σπίτι, γιατί όχι. Άλλωστε ο άλλος ο έντιμος ο πολιτικός, ο Τσίπρας, ο πιο έντιμος πολιτικός που πέρασε ποτέ που λένε κάποιοι, είχε ψηφίσει τα φάνα μπορούν να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και μετά έβγαινε πριν από μερικούς μήνες και έλεγε ότι κατηγορούσε τα φαντς. Τα φαντς τα οποία ο ίδιος ψήφισε για να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Τι να πω πραγματικά, δηλαδή πώς μπορείς να τον εμπιστευτείς τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά είπαμε, ο Έλληνας δεν βάζει μυαλό. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ότι δεν βάζουμε μυαλό. Πρόδωσε τη Μακεδονία. Έφερε τα φάνα να κλέψουν τα σπίτια του κόσμου. Έφερε τρίτο μνημόνιο. Αχρίαστο το τρίτο μνημόνιο το μεταξύ. Δεν χρειαζόταν, το ψήφισε. Έκοψε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ακόμα αυτά πληρώνει η συνταξιούχη. Τον νόμο Κατρούγκαλου πληρώνει ακόμα. Το μακεδονικό, εγώ θεωρώ ότι δεν νοείται Μακεδόνας να ψηφίσει Τσίπρα. Δεν νοείται, πραγματικά. Τώρα χθες ανακοινώθηκε και το κόμμα του Κασιδιάη. Άντε, άλλο από εκεί πέρα. Να πάμε, λέει, να ψηφίσουμε τον Ηλία. Εν τω μετάξυ. Αυτό το οποίο γίνεται. Αρχικά ψάχνω να βρω από κάπου. Ψάχνω να βρω από πού θα χρηματοδοτηθεί αυτό το κόμμα. Γιατί ο Κασιδιάρης ήταν στη φυλακή. Δεν εργαζόταν, βέβαια. Από πού θα χρηματοδοτηθεί αυτό το κόμμα κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, ποιες θα είναι οι θέσεις αυτού του κόμματος. Γιατί λένε όλοι, πάτε να ψηφίσετε, ωραία. Θέλετε να ψηφίσετε. Ποιες είναι οι θέσεις αυτού του κόμματος, τι πρόγραμμα θα έχει όταν θα ανακοινωθεί, αν ανακοινωθεί, και κάτω από ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις θα μπορεί αυτό το πρόγραμμα να εφαρμοστεί και να είναι βιώσιμο και να μπορεί να γίνει. Αλλά ο κόσμος νομίζει, αυτοί που θα ψηφίσουν, που θέλουν να ψηφίσουν τέλος πάντων τον Κασιδιάρη, νομίζουν ότι η λύση στο πρόβλημα της χώρας είναι οι κλωτσιές, οι μπουνιές και ο τραμπουκισμός. Δεν είναι έτσι η λύση, παιδιά, σας το λέω, θα εκπλαγείτε. Δηλαδή θα τον βάλετε μέσα στη Βουλή, θα απογοητευτείτε από αυτά τα οποία θα δείτε μετά και θα λέτε ότι κάποιοι είχαν δίκιο. Όπως λέγανε πολλοί με τη Χρυσή Αυγή. Ότι δεν ξέραμε, βάλαμε τη Χρυσή Αυγή στην Βουλή, αλλά δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, τι ήταν η Χρυσή Αυγή και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Και περισσότερο θα τον ψηφίσουν πιτσιρικάδες, να το ξέρετε αυτό. Πιτσιρικάδες οι οποίοι δεν έχουν καμία ιδέα για την πολιτική ζωή του τόπου, δεν ξέρουν καν πώς λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός και πώς λειτουργεί η δημοκρατία, αλλά θέλουν να ψηφίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζουν ότι με την βία θα λύσει τα προβλήματα της χώρας. Δεν λύνονται τα προβλήματα της χώρας, έτσι να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ο ναζισμός, ο νεοναζισμός δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και 30. Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή. Να επανέλθουμε μετέπειτα με το τελευταίο ημίωρο. 69-07-483-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

στην Ηγουμενίτσα. Είχαμε ένα άσχημο περιστατικό. Είχαμε, με συγχωρείτε, τη 15η γυναικοκτονία για το 2026. Άλλη μια νεαρή κοπέλα δυστυχώς έπεσε θύμα ενός ανθρώπου ο οποίος και αυτός υποτίθεται ότι την αγαπούσε. Ήταν ένα κορίτσι 25 ετών, την έλεγαν Πινελόπη. Είχε όλη τη ζωή μπροστά της, είχε όνειρα για τη ζωή της. Αλλά δυστυχώς από χθες τα ξημερώματα αποτελεί και αυτή ένα θύμα των γυναικοκτονιών εδώ πέρα στην χώρα μας. Ο πρώην σύντροφός της την δολοφόνησε με πολλαπλές μαχαιριές σε ένα πάρκο στην Ηγουμενίτσα και εν συνεχεία προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, ενώ εκ των υστέρων μίλησε για οικονομικές διαφορές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι τα κίνητρα λίγη σημασία έχουν, αφού για ακόμη μια φορά βλέπουμε μια γυναίκα, μια νεαρή κοπέλα που είχε όνειρα, που είχε φιλοδοξίες, που είχε όλη τη ζωή μπροστά της, να είναι νεκρή από το χέρι κάποιου ψευτονταΐ, από το χέρι κάποιου που νόμιζε ότι η κοπέλα αυτή του ανήκει. Και δυστυχώς τα περιστατικά όλο ένα και πληθαίνουν. Εγώ θα πω να μιλάτε στα παιδιά σας όσο μεγάλα και αν είναι. Ο γονιός είναι πάντα γονιός και σίγουρα θέλει το καλό του παιδιού του και να τους ανοίγετε τα μάτια. Όλα φαίνονται από την αρχή, πιστεύω, σε κάθε άνθρωπο, και τα στραβά του και τα καλά του, και όλα φαίνονται από την αρχή. Και καλό είναι όταν βλέπετε, κυρίες μου, σε εσάς απευθύνομαι, κάποια πράγματα τα οποία δεν σας αρέσουν και δεν διορθώνονται, να πηγαίνει το μυαλό σας και λίγο παρακάτω, να είστε καχύποπτες. Δυστυχώς η κοινωνία η οποία ζούμε είναι μια κοινωνία απάνθρωπη, μια κοινωνία η οποία, στην οποία δεν υπάρχει πλέον σεβασμός, μια κοινωνία αλλοπρόσαλη όπου επικρατεί η τρέλα και η παράνοια. Και δυστυχώς αυτή η τρέλα και η παράνοια έχει θύματα. Έχει θύματα ως επιτοπλίστων γυναίκες από το χέρι κάποιου ο οποίος υποτίθεται ότι τις αγαπούσε. Τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό, όλα έγιναν χθες τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα, στο πάρκο ποδηλατοδρόμου, όπου, όπως λένε η επικρατέστερη εκδοχή τέλος πάντων, ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία χτύπησε την 25χρονη με πολλαπλές μαχαιριές, και η οποία βέβαια κατέληξε λίγο αργότερα από αιμορραγία. Μάλιστα ο τύπος είχε έρθει από την Αθήνα για να τη βρει, καθώς είχαν χωρίσει πριν από κάνα μήνα περίπου. Ωστόσο, με βάση τις αστυνομικές πηγές, η απόφασή του φαίνεται να είναι προμελετημένη, καθώς ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε στις έρευνες οι οποίες ακολούθησαν μετέπειτα από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλιατών και φέρεται μάλιστα να επιχείρησε να παραπλανήσει, όπως είπα προηγουμένως, στις αρχές και σκηνοθέτησε μια ληστεία και μίλησε στην άμεση δράση για επίθεση με μαχαίρια από 4 άτομα κτλ. Παρόλα αυτά όμως, οι αστυνομικοί, επειδή το εγκληματολογικό είναι μια έμπειρη υπηρεσία και μπορεί να διαπιστώσει από τις καταθέσεις αν όντως συνέβη ή δεν συνέβη αυτό το πράγμα, γιατί ο τύπος έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις στην κατάθεσή του και θεωρούσαν ότι προσπάθησε ξεκάθαρα να αυτοτραυματιστεί ή ακόμη και να αυτοκτονήσει και οπωσδήποτε να παραπλανήσει τις αρχές. Βέβαια το θέμα είναι ότι ο δράστης δεν ήταν και κανένα καλό φιντάνι, έχει ιστορικό συλλήψεων γιατί μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι έρευνες βρίσκονται στις επαφές και το περιβάλλον της 25χρονης και δεν έχει εντοπιστεί καμία επίσημη ή καταγεγραμμένη καταγγελία της ίδιας σε βάρος του δράστη για κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή κάποιο περιστατικό κακοποίησης τέλος πάντων. Άνθρωποι τώρα από το στενό της περιβάλλον, συνάδελφοι αλλά και κάποιοι οι οποίοι τη γνώριζαν προσωπικά,
λένε ότι ήταν ένα κορίτσι ιδιαίτερα χαμηλών τόνων, ευγενικό, που δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτού του είδους τα κορίτσια την παθαίνουν. Και μάλιστα σύμφωνα με την αστυνομία, ο 27χρονος είχε απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα ζητήματα, αν όχι για ενδοοικογενειακή βία. Το 2012 είχε συλληφθεί ως ανήλικος και είχε αφαιθεί ελεύθερος για επίθεση σε δημιουργία των ΜΑΤ. Το 2016 είχε συλληφθεί εκ νέου για μικροκλοπές, ενώ το 2018 είχε συλληφθεί έχοντας την κατοχή του μαχαίρι και βεγγαλικά. Σύλληψη για την παράνομη κατοχή βεγγαλικών κροτίδων καταγράφεται σε βάρος του και το 2022. Και ξέρετε, κάποιες κοπέλες, δυστυχώς που συμβαίνει αυτό το πράγμα, θεωρούν ότι αυτό είναι μαγιά, ρε παιδί μου, ότι το να μπαινοβγαίνει ο άλλος στα κρατητήρια είναι, τον κάνει και λίγο άντρα, τον κάνει και λίγο... Ναι, αλλά αυτός ο τύπος δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο πώς θα σου τη γυρίσει και πώς θα επιτεθεί σε σένα. Πάντως η πρωτοβουλία γυναικών Οικουμενίτσας, καλή σήμερα σε συγκέντρωση στην πλατεία του Δημαρχείου, και όπως αναφέρει στεκόμαστε απέναντι στη βία κατά των γυναικών και απαιτούμε να μην γίνει άλλη μία ζωή απλώς ένας αριθμός. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων το κάλεσμα το οποίο έχω εδώ πέρα μπροστά μου. Βλέπω ότι θα υπάρξουν και άλλες φεμινιστικές συλλογικότητες όπου τονίζουν ότι δεν πρόκειται για ένα έγκλημα πάθους αλλά ένα έγκλημα εξουσίας, μιας κουλτούρας επιβολής και ελέγχου των γυναικών που καταλήγει να οπλίζει τα χέρια των επίδοξων γυναικοκτόνων. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και να βλέπετε τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεστε και μπλέκετε μαζί τους και επιλέγετε να τους βάλετε στη ζωή σας. Δεν είναι όλα παιχνίδια, δεν είναι όλα μαγιά, δεν είναι όλα απλά πράγματα. Δυστυχώς έτσι πως έχουν εξελιχθεί, έτσι πως έχει εξελιχθεί η κοινωνία μας, πρέπει να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Γιατί το παρελθόν ενός ανθρώπου, να ξέρετε ότι έχει άμεσο αντίκτυπο και στο μέλλον του.

τώρα περιμένουμε και κακοκαιρίες, για να πάμε λίγο έτσι στα εδώ τα δικά μας. Περιμένουμε βροχές και ισχυρές καταιγίδες σήμερα και κάποιες περιοχές μάλιστα είναι στο κόκκινο. Και ευελπιστώ ότι δεν θα δούμε πόλεις να βουλιάζουν και περιουσίες να χάνονται για ακόμη μία φορά. Ευελπιστώ ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος, λέμε τώρα. Και δεν θα αρκεστεί μόνο στο μήνυμα του 112 σε περίπτωση που αρχίσει να ψυχαλίζει. Γιατί ήδη υπάρχει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Ήδη έχουμε και μία αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα όπως φαίνεται θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, ενώ ενισχύονται οι άνεμοι στα Πελάγη. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Και όπως λέει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, έρχεται ένα 24ωρο με βροχές, καταιγίδες αλλά και κεραυνούς. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη λέει προβλέπονται αξιόλογες βροχές. Ωστόσο υπάρχει πιθανότητα και για λίγες ψυχάλες το μεσημέρι, ενώ στην Αττική και εκεί υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Ευελπιστώ άμα πιάσει καμία έντονη κακοκαιρία να μην βρεθούμε προεκπλήξεως και να μην δούμε για ακόμη μια φορά την χώρα να βρίσκεται σε απόγνωση.

τώρα, επειδή και την Παρασκευή, άσχετα από τον καιρό, θα ξεκινήσουν, λέει, τα μέτρα της διεθνούς εκθέσεως, τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε ότι τρία πράγματα συνολικά αποτυπώνονται στις μετρήσεις τις οποίες έχει στα χέρια της η κυβέρνηση, αλλά και σε αυτές που βλέπουν γενικότερα το φως της δημοσιότητας. Αρχικά, οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχουν πείσει το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών ότι θα υποφεληθούν σημαντικά αν όντως ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία για τρίτη φορά. Γιατί επί της ουσίας ο Μητσοτάκης τι έκανε, ήρθε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είπε ότι αν θέλετε να σας δώσω μερικά ψίχουλα, εκβιαστικά δηλαδή το έκανε, θα πρέπει να με ψηφίσετε και να μου χαρίσετε άλλη μία τετραετία. Αυτό μας είπε επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός. Εκβίασε τους ψηφοφόρους. Παρά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης, προσπαθεί να ηγηθεί στο πεδίο της αξιοπιστίας, ενώ υπάρχει ένα χαμένο 10% γαλάζιων ψηφοφόρων που αγνοείται και δεν ξέρει ακόμη κανείς πού θα πάει, πού θα δώσει την ψήφο του, καθώς βλέπουμε ότι ξεφυτρώνουν συνεχώς κόμματα εκ των δεξιών, τα οποία θα έχουν άγνωστη επιρροή. Οι πολίτες εννοείται ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν με βάση την τσέπη τους και την οικονομική κατάσταση την οποία βρίσκονται. Όμως, για να δούμε, γιατί παρά τα όσα ακούστηκαν στη ΔΕΘ από όλα τα κόμματα, κάποια όνειρα ευημερίας μάλλον είναι ενεργειακοί εφιάλτες. Τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είδαμε να ανακοινώνει ο Μητσοτάκης, αλλά και το ημερολόγιο εφαρμογής των μέτρων που λέει ότι όλα αυτά θα γίνουν μέχρι το 2030, όπως φαίνεται και από τις έρευνες, ελάχιστα έως καθόλου μετακινούν τη βελόνα προς τη Νέα Δημοκρατία, κάτι το οποίο βέβαια μπορώ να πω ότι δεν προκαλεί και ιδιαίτερη έκπληξη, ιδιαίτερα στην κυβέρνηση, καθότι το κλίμα αλλάζει όχι ότι τις εξαγγελίες και τα θάτα οποία ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αν η ενίσχυση γίνει πράξη. Στην προκειμένη περίπτωση όμως βλέπουμε ότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι μέτρα ψίχουλα, τα οποία μας είπε τι θα μας δώσει, δεν μας είπε τι θα μας πάρει, και βλέπουμε ότι και στην προηγούμενη ΔΕΘ που ανακοίνωσε μέτρα ανακούφισης τάχα μου δήθεν για την ακρίβεια, είδαμε ότι αυτά τα μέτρα τελικά ήρθαν και καπελώθηκαν από την ακόμη εντονότερη ακρίβεια. Όταν λοιπόν ο συνταξιούχος λάβει μεγαλύτερη σύνταξη, όταν ο δημόσιος υπάλληλος λάβει το χριστουγεννιάτικο επίδομά του, όταν ο εργαζόμενος λάβει έναν κατώτατο μισθό ο οποίος να του επιτρέπει να ζει με αξιοπρέπεια, ή όταν οικογένειες με παιδιά, επαγγελματίες, αγρότες μετρήσουν τα χρήματά τους και δουν ότι ρε παιδί μου, από την εργασία μου έχω και κάποιο κέρδος, εκεί ίσως κάτι να μπορεί να γίνει. Αλλά δυστυχώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν κοιτάζει όλους αυτούς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, το ζήτημα για το Μαξίμου είναι η γενικότερη αντίληψη την οποία έχει ο κόσμος όσον αφορά την προσπάθεια πάταξης της ακρίβειας. Μία ακρίβεια η οποία ήρθε και κάθισε πάνω στη χώρα και δεν λέει να φύγει, η οποία ξεκίνησε από το όχι και τόσο μακρινό 2020, όταν είδαμε να πρώτο ξεκινάει το ράλι τιμών στα πάντα. Δηλαδή το 2019 ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, το 2020 ξεκίνησαν να κάνουν όλες τις τιμές προς τα πάνω για να υποφεληθούν οι ολιγάρχοι. Τώρα βέβαια μένει να δούμε το τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα, αλλά και το επίδομα θέρμανσης, και αν εν τέλει αυτά τα οποία θα ανακοινώσει καταφέρουν να φρενάρουν κάπως τις αυξήσεις, και φυσικά αν ο Πρωθυπουργός θα καταφέρει να πείσει στις 15 Οκτωβρίου, όπως ο ίδιος λέει, τους εταίρους της Σύνοδο Κορυφής, ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα ή να εξαιρεθεί προσωρινά από τις οροφές των δαπανών. Βέβαια, το ξαναλέω,
ότι δεν χρειάζεται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να μειωθεί ή να αφαιρεθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Υπάρχουν χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες τον μείωσαν δραστικά, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους λαούς από την έντονη ακρίβεια. Και όντως το πετρέλαιο και η βενζίνη σε πολλές χώρες έπεσαν σε ένα επίπεδο τέτοιο, ούτως ώστε να μην είναι ένας τεράστιος βραχνάς για τους πολίτες. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Από ό,τι βλέπω, μόλις το 14,5% εμπιστεύεται τα όσα είπε αυτή τη φορά από τη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Τσίπρας, και ένα 12,5% αυτά που υποσχέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μιλάμε για ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά. Και αυτό το λέω για αυτούς οι οποίοι θέλουν, όλοι αυτοί οι δημοσκόποι τέλος πάντων, που θέλουν ο Αλέξης ο Τσίπρας να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το βλέπω. Απλά βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να έχει έναν αντίπαλο ο οποίος είναι εύκολα διαχειρίσιμος για εκείνη, και γι' αυτό το λόγο ανεβάζουν τα ποσοστά του Αλέξη του Τσίπρα. Βέβαια, το ανησυχητικό για όλο το πολιτικό σύστημα, και φυσικά εννοείται για τη Νέα Δημοκρατία όπου είναι το κυβερνών κόμμα, είναι ο κίνδυνος από μια μερίδα πολιτών να θεωρήσει ότι η πολιτική, και πόσο μάλλον η κυβερνητική πολιτική, δεν αντιλαμβάνονται καθόλου τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα. Και η αλήθεια είναι ότι ο κίνδυνος μιας ψήφου διαμαρτυρίας είναι ένας πραγματικός κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Καθότι αν οι νεοδημοκράτες επιλέξουν να έχουν έτσι μια ψήφο διαμαρτυρίας, μπορεί να τη ρίξουν σε ένα κόμμα Σαμαρά, ας πούμε, και τότε αυτό θα στοιχήσει έντονα στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και σε ένα κάκιστο σενάριο νομίζω ότι θα ταρακουνήσει ακόμη και την ηγεσία του κόμματος. Πάντως μέσα στους επόμενους μήνες η Νέα Δημοκρατία καλείται με κάθε τρόπο να μπορέσει να πείσει όσους την επέλεξαν ξανά το 2023 και φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία να γυρίσουν πίσω σε αυτήν με όσα στοχευμένα διλήμματα μπορεί να θέσει. Τώρα, αν καταφέρει ένα μέρος από το 22% των πολιτών οι οποίοι δηλώνουν λίγο ικανοποιημένοι από την πολιτική της να την ξαναεμπιστευθούν, τότε μπορεί ίσως να διεκδικήσει και μία τρίτη θητεία με κάποιες έτσι αξιώσεις, αλλά μία τρίτη θητεία χωρίς να έχει την αυτοδυναμία. Το βέβαιο είναι αυτό, ότι η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές δεν θα έχει αυτοδυναμία και θα πρέπει να ψάξει να βρει με ποιον θα κάνει συμμαχία. Βέβαια, εγώ το έχω ξαναπεί, δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο άμα δω τη Νέα Δημοκρατία να κάνει συμμαχία με ένα πιθανό κόμμα Σαμάρα, ή άμα τους δω να κάνουν συμμαχία με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Δεν θα μου φανεί διόλου παράξενο όλο αυτό το πράγμα. Μην κάνουν καμιά συμμαχία και με κανένα Κασιδιάρη και να δω μετά τους άλλους τι θα κάνουν. Κάτσε, γιατί εδώ έχει ζουμί υπόθεση. Λοιπόν, για να πάω λίγο και στο Viber, στα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο, με υγεία και ευημερία, ο τριαδικός Θεός να μας ελέησει. Ο πατέρας Νεκτάριος, καλημέρα. Ο Δημοσθένης, ναι, αλλά τους διώχνει Μακρόν, Ούρσουλα και τα λοιπά, αλλά τη Μερκοσούρ με τα μιλημένα προϊόντα και τα μεταλλαγμένα δεν τη διώχνουν κανένας Ευρωπαίος. Σας έστειλα, λέει, ένα άρθρο από το Voice News στο Περού, λέει, μία δημοσιογράφος πυροβοθεί, λύθηκε στο κεφάλι σε ζωντανή μετάδοση. Και μ' αρέσει που μου γράφεις προσοχή, σκληρές εικόνες. Γεια σου Ζήνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Είδα ένα πολύ ωραίο όνειρο απόψε. Λέει, είχαμε, λέει, έναν κυβερνήτη τύπου Καποδίστρια, το λατρεύαμε, κυκλοφορούσαμε τόσο χαρούμενοι στους δρόμους που λέγανε καλημέρα ένας τον άλλον, και μέσα στα αυτοκίνητα τα χαμόγελα πήγαιναν και ερχόντουσαν. Τι ωραίο που ένιωσε, ρε παιδί μου, ήμουν σε κάποιο πεζοδρόμιο, λέει, και κοίταζα όλα αυτά. Καλό είναι να ονειρεύεσαι, Ζήνα μου, καλό είναι. Καλό είναι να κάνουμε όνειρα, καλό είναι να αισιοδοξούμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί και κάποιο όνειρο να γίνει πραγματικότητα.
Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Το πελατειακό κράτος κατέστρεψε την Ελλάδα. Ναι, σε μεγάλο βαθμό και το πελατειακό κράτος είναι αυτό το οποίο έχει καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής εδώ της δυσμύρης χώρας. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Η κυρία Ελισάβετ αναρωτιέται ποιο κοινωνικό τιμολόγιο, 10 ευρώ στη σύνταξη που ούτε την κατάλαβα με κόψανε από το πρόγραμμα. Ξυπνάτε, λέει, συνταξιούχοι και εργάτες, ενωμένοι να διώξουμε όλους αυτούς. Ακόμα πιστεύεις, λέει, ότι θα σε σώσουν προδότες που δεν έχουν ούτε πρόγραμμα. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω τίποτα ότι θα με σώσει κάποιος ο οποίος δεν έχει ούτε πρόγραμμα ούτε τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι εάν θέλουμε να μας σώσει μέσα σε εισαγωγικά κάποιος, δεν ξέρω αν μπορούν να σωθούν πολλά πράγματα πλέον, αλλά τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε. Θα πρέπει να επιλέξουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να το κάνει και να έχει ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και ένα πρόγραμμα το οποίο να βγαίνει επί της ουσίας. Στον Πέτρο καλημέρα, καλημέρα στον Σπύρο από τη Βροχερή Αλόνισο. Καινούργιο αυτό, λέει, θα ανέβει φέτα διότι τα αποθέματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ναι, τα ακούμε και αυτό. Και μου στέλνει τιμές βενζίνη στην Αλόνισο. Κάθεστε τώρα να ακούσετε, περιμένετε να το ζουμάρω κιόλας. Λοιπόν, Αλόνισος, έτσι. Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων. Αυτή που βάζουμε όλοι στα αυτοκίνητά μας. 2,619 παρακαλώ. Η κατοστάρα 2,860. Το ντίζελ 2,599. Μητσοτάκη, άρχοντες μας έχεις, δεν μπορώ να πω. Η κατάσταση είναι εντάξει. Ό,τι και να λέμε τώρα, πραγματικά θα την κρατήσω τη φωτογραφία να την κοινοποιήσω. Πραγματικά για να δω, σαν να τις ξέρω και πώς να την κρατήσω. Θα το βρω. Ναι. 2,619 η βενζίνη στην Αλόνισο. Πώς το βλέπετε? Η κατοστάρα 2,860. Απίστευτο. Απίστευτο κι όμως συμβαίνει.

Καλημέρα στον Φάνη. Πέρα από τον Focus λέει άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς πέρα από τη Θεσσαλονίκη, πανελλαδικά στην Ελλάδα, τι ακούς? Επίσης εδώ στην Αθήνα οι τιμές στα κόμματα, στρατοταξί αυξήθηκαν εκεί και εδώ αυξήθηκαν. Ακούω πολλά ραδιόφωνα ως επιτοπλίστων ενημερωτικά για να έχω μια... γιατί βγαίνουν και μιλάνε και πολλοί ας πούμε και πολιτικοί και τα λοιπά και θέλω να ακούσω τι έχουν να πούνε. Ως επιτοπλίστων ακούω αθηναϊκά ραδιόφωνα, να πω την αλήθεια, γιατί εκεί πέρα βγαίνουν οι περισσότεροι. Από εκεί και πέρα, τώρα να σου πω ποια συγκεκριμένα ακούω, νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Εννοείται ότι ακούω και τα δικά μας, φυσικά. Αλλά γενικά ακούω πολλά για να μπορώ να έχω μια εμπεριστατωμένη άποψη για το τι συμβαίνει. Παρακολουθώ, δεν παρακολουθώ σχεδόν καθόλου τηλεόραση. Σχεδόν καθόλου τηλεόραση. Καλημέρα στην Έλενα, όμορφη Τρίτη σε όλους. Λέει τα φιλιά μου από την δροσερή στο Στοκχόλμη με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Χριστίνα καλημέρα. Παιδιά, το έχω ξαναπεί, αυτά τα άρθρα που στέλνετε, τα βιντεάκια, για αυτά δεν έχω χρόνο να τα δω. Καλημέρα στο συνονόματο του Κωνσταντίνο από το Μενίδη. Ο Ανδρέας λέει πάει φοροδιαφυγή σύννεφο. 1,000 ευρώ σε ιατρία του Κολονακίου και αδέ κυνηγάει το φούρνο, ανέκοψε 2 ευρώ απόδειξη. Άντεντε. Άντεντε, αυτά εδώ πέρα δεν τα βλέπουν εκεί πέρα στην ΑΔΕ. Καλημέρα στην Αλκμίνη, καλημέρα στην Νικολέτα από την Κόρινθο. Όπως κάθε μέρα εδώ συντονισμένη στον αγαπημένο μας σταθμό. Να σε καλά, Νικολέτα μου. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλή συνέχεια στην μέρα σου, λέει η Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Στον Πασχάλη καλημέρα. Ο Γιώργος στέλνει καλημέρα. Ο αφορισμένος δεν βλέπει ότι ο κόσμος προτιμά το χάος από αυτόν. Όχι, δεν είναι το δίλημα, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Το δίλημα είναι αν θέλουμε να ζούμε σε μια χαόδη κατάσταση ή αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι για να πάμε λίγο προς το καλύτερο. Απλά είναι τα πράγματα. Στο Γιάννη καλημέρα. Πες για το 15χρονο λέει που πέθανε μία ώρα σχεδόν μακριά το ασθενοφόρο. Τα έλεγα το πρωί όταν έλεγα τις εφημερίδες. Αναρωτιέμαι, λέει, σε ποιο βεληνικές από ασθενοφόρα πρέπει να κατοικεί ένας πολίτης για να είναι ασφαλής? Δεν ξέρω πραγματικά. Μπορεί η βάση του ΕΚΑΒ να είναι δίπλα σου και ασθενοφόρο να μην υπάρχει, να μην υπάρχει οδηγός, ξέρω εγώ. Ο Πασχάλης λέει τι με είπε ψέση γειτόνισσα, ψόφισε. Μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Πέθανε η γυναίκα, εντάξει, ας μιλάμε λίγο όμορφα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Αν μπουν στη Βουλή Τσίπρας και Σαμαράς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το μαύρο χάλι της Ελλάδας, με ψήφους του ελληνικού λαού, τότε δεν υπάρχει ελπίδα. Καμία τζάμπα μιλάτε στα μικρόφωνα. Ευελπιστώ να μην μιλάμε τζάμπα, δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα στον Θοδωρή από την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη, ώρα για λίγα χιλιόμετρα. Γεια στο Θοδωρή μου. Στον συνονόματο του Κωνσταντίνο, θυμάμαι ρεπορτάζ λέξω από το χρηματιστήριο να ρωτάνε μπάρμπα 70 πλάστη κάνει εκεί και να λέει κάνω το χρέος μου σαν Έλληνας πολίτης. Αυτά ήταν ρεπορτάζ τότε. Στον Νίκο καλημέρα. Οι άλλες χώρες αγαπούν την πατρίδα τους και πράττουν για το λαό τους. Εδώ άστα και φόρου στα καύσιμα δεν ρίχνουν και στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Στο εξωτερικό ακόμα και μηδενικό ΦΠΑ. Μηδενικό ΦΠΑ εδώ πέρα μην περιμένετε να δείτε, σας το λέω. Ο Νίκος μόλις έβαλε πετρέλαιο λέει στο αμάξι 2.32 από τη Χαλκίδα στην... Γεια σου Κατερίνα μου καλημέρα, δροσερές καλημέρες, 8 βαθμοί χειμώνιας εκεί πέρα. Γεια σου Κατερίνα μου, την αγάπη μου. Στον Νίκο καλημέρα από το Νούρντιγκεν της Γερμανίας με 6 βαθμούς. Βλέπω η Γερμανία καλά κρατεί. Έπεσε η θερμοκρασία στη τα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Προσοχή στους δρόμους, να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω από το μισό της τιμής που πληρώνουν οι οδηγοί στα πρατήρια καυσίμων για την αμόλυβδη βενζίνη αντιστοιχεί σε φόρους και κρατικές επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, παρότι η τιμή του καυσίμου προφόρων κινείται σε φυσιολογικά ευρωπαϊκά επίπεδα κοντά στο 1 ευρώ, ο υψηλός ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ 24% εκτοξεύουν τη τιμή της αντλίας στα 2 ευρώ και 16 λεπτά, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει αθλητικές εγκαταστάσεις στο ελληνικό Sports Park από θηγατρική της Lambda Development έναντι σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως για τουλάχιστον 12 χρόνια. Η συμφωνία που με την προβλεπόμενη παράταση μπορεί να αγγίξει συνολικά τα 35,4 εκατομμύρια ευρώ δέχεται έντονα πειρά από δημοτικές παρατάξεις για το υπέρογκο κόστος σε βάρος των φορολογούμενων. Σοβαρά εμπόδια στις διεθνείς αγορές αντιμετωπίζουν τα 4 βασικά προϊόντα ελληνικής αγροδιατροφής, η φέτα, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο και η επιτραπέζια ελιά. Η δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου λόγω ζωονόσων, τα προϊόντα απομιμήσεις στο εξωτερικό και ο οξύς ανταγωνισμός από χώρες όπως η Τινησία και η Αμερικανική δασμή απειλούν άμεσα την δυναμική των ελληνικών εξαγωγών. Χειρόγραφες συνταγές εξέδιδαν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου η δραστηριότητά τους να παραμένει αόρατη στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξειδικευμένες εξετάσεις ασθενών στέλνονταν σε εργαστήριο στην Ελβετία, από το οποίο είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η κατηγορούμενη γιατρός εμφανίζεται ως η αποκλειστική αντιπρόσωπος της συγκεκριμένης εταιρείας στην Ελλάδα. Ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτες οχημάτων για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021 αποστέλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δικαιούνται νόμιμη απαλλαγή να υποβάλουν δικαιολογητικά στη πλατφόρμα MyCar από την 1η έως και τις 30 Οκτωβρίου. Όσοι δεν διορθώσουν εγκαίρως την εικόνα του οχήματός τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με την βεβαίωση των οφειλών έως και τις αρχές Δεκεμβρίου επιβαρημένων με ισόποσο πρόστιμο. Σε σαρωτικούς ελέγχους προχώρησε η τροχιά στην Αττική μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, κινητοποιώντας συνολικά 968 οχήματα και αφαιρώντας 1.271 διπλώματα οδήγησης. Συνολικά βεβαιώθηκαν περισσότερες από 8.000 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 27 σύλληψεις οδηγών. Στη σύλληψη ενός 37χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ο συλληφθής διώκεται από τη γειτονική χώρα για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και παράνομης οπλοκατοχής, προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινή σχεδόν 5 ετών. Στην διεθνή επικαιρότητα, με τα μέτωπα στην Ουκρανία, τη Γάζα και το Ιράν στο επίκεντρο, ανοίγει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προωθεί μια βαριά διπλωματική ατζέντα επαφών γύρω από την ενεργειακή ασφάλεια και τις εκεχηρίες. Παράλληλα, στο παρασκήνιο της Συνόδου ΟΗΕ, κορυφώνονται οι διαβουλεύσεις για τη διαδοχή του Αντώνιο Γκουτέρες στην ηγεσία του Διεθνούς Οργανισμού. Ο καιρός στην Αττική θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου με βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στους γειτονικούς νομούς που είναι συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Βροχερά ξεκινήσαμε σήμερα. Μακριμάνικα είδα, μπουφανάκια είδα έξω, έλα να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Και ξέρεις το πρώτο, έστω και αν δεν βρέχει τώρα, επειδή έβρεξε, η κίνηση είναι λίγο τσιτωμένη. Δεν σας θέλω όμως να αγχώνεστε, εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο, να προσπαθήσουμε έτσι λίγο να κοιτάξουμε πίσω από τις γραμμές, να δούμε πέρα από τα αφηγήματα, από τα σπιναρίσματα, έτσι το λένε, το ξέρεις. Επαγγελματικά, ναι, σπιναρίσματα, είναι του σπιν, σπινιάρω, πώς δίνω ένα γεγονός έτσι ώστε να το δει ο κόσμος από την όψη την οποία θέλω εγώ. Επαγγελματικά έτσι λέγεται. Είναι αυτό που πάνε να σε βάλουν, πάνε να σε βγάλουν τρελό ρε παιδί μου, τρελός κανονικά. Στο πεδίο της μάχης λοιπόν μέχρι και τις 10, Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, απέναντί μου έχω τον Ανδρέα Αγιαννητόπουλο, ο οποίος φροντίζει για την ποιότητα του ήχου. Επιλέγει τα κομμάτια, τα μουσικά που πλαισιώνω. Γιατί άμα περιμένετε από μένα θα ακούγατε κάθε μέρα τα ίδια 5 κομμάτια, ας πούμε. Δεν έχω εύρος μουσικών γνώσεων.

Και εκτός από όλα αυτά, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος τι άλλο κάνει? Φροντίζει ώστε η ροή του σταθμού να είναι αδιάκοπτη και στα ψηφιακά, δηλαδή στο διαδίκτυο. Διότι εκτός από το ραδιοφωνό σας μπορείτε να συντονίζεστε στον Mach FM, όχι απλά καθόλου τη διάρκεια του 24ωρου, και από όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο. Πώς το πετυχαίνετε αυτό? Έχετε ανοίξει το σταθερό υπολογιστή σας, το φορητό υπολογιστή σας, τέλος πάντων όλα, μην τα ξαναλέω. Και στο φιλομετρητή πληκτρολογείτε www.machfm.gr. Εκεί ρίχνετε τη γρήγορη ματιά σας στην επικαιρότητα. Βλέπω εδώ πέρα π.χ. τελευταίο θέμα, υπογράφεται την τρίτη συμφωνία ΗΠΑ και Δανίας για τη Γρυλανδία. Και η Γρυλανδία υπογράφει, επειδή και η Γρυλανδία είναι οντότητα, κρατική οντότητα. Μπορεί να είναι στο στέμμα της Δανίας, αλλά έχει δικιά της κρατική οντότητα. Εκεί τέλος πάντων έχει και ένα κουμπάκι πάνω που λέει «Ακούστε ζωντανά». Το πατάτε και μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα στο 10.841 μου στέλνουν μηνύματα. Το έχουν μάθει εδώ πέρα. Από όλα δεν ξέρω πόσο έχει βγει αυτό. Δεν ξέρω πόσο έχει βγει. Ακούγεται κάπως πάντως. Ναι, ο Βλάχος, αλλά πώς, ποια ήταν η διεργασία στο μυαλό του Γιώργου Βλάχου που οδήγησε στο να σε ονομάσει 10.841? Τεχνητή σίγουρα, το υπόλοιπο δεν είμαι σίγουρος. Μαζί λοιπόν θα το πάμε μέχρι τις 10. Υπομονή και επιμονή θέλω, προσοχή θέλω στους δρόμους. Και μετά από αυτό θέλω τη συμμετοχή σας. Τη συμμετοχή σας μέσω Viber στην εκπομπή. Σημειώστε, γράψτε, καταγράψτε. Δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνετε. Χαράξτε με το νύχι στο χέρι σας, ξέρω εγώ. Τον αριθμό Viber του σταθμού 6943 63 54 51. Εδώ είναι που μπαίνει. Στέλνετε το μήνυμά σας και μπαίνει μέσα στο σταθμό μας. Εδώ πέρα στο μπούνκερ του Mach FM. Ταιριάζει Bunker, Mach FM, κολλάει. 69-43-63-54-51. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας με την καλημέρα σας. Από πού μας ακούτε, στείλτε ρε παιδιά να δούμε πού είστε. Πού σας βρίσκει το πρωινό τούτο που δεν έχει ακόμα, δεν έχει ήλιο. Ανήλιαγο. Με την πολλή κίνηση. Φυσικά στέλνετε και τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε. Τα σχόλιά σας για όσα δεν συζητήσαμε, μπορεί να μας ξεφύγανε, μπορεί να μην τα αξιολόγησαμε σωστά. Συμβαίνει και αυτό. Το δυσκολότερο πια με τόσο πράγμα που έρχεται είναι το να αξιολογήσω σωστά. Δηλαδή, βλέπω, έχω μπροστά ανοιχτά μου τα κεντρικά πρακτορία, τα εθνικά, τα κρατικά. Ποιο είναι το πρώτο θέμα της ημέρας? Ποιο είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, σύμφωνα με τα κεντρικά κρατικά πρακτορία? Είναι η επίσκεψη. Όχι, ρε, λέμε τα επίσημα. Είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, λέει, της Tesla και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια. Δηλαδή, σας τρώει, το ξέρω. Ξυπνήσατε το πρωί και λέγατε όλος ο κόσμος. Είδε, πήγε στα γραφεία της Nvidia ο Μητσοτάκης. Έχουν τις υψηλότερες μετοχές. Ξέρεις, τώρα μπορεί να σορτάρεις, να πεις ότι θα πέσει η μετοχή, κάτι θα γίνει. Και συναντήθηκε με έναν Global VP for Business Development, να πούμε, ο Μητσοτάκης. Και στα κεντρικά πρακτορία, όπως λέγαμε, αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα. Είναι ότι πιο σημαντικό έχει συμβεί στη χώρα σήμερα. Τώρα μιλάμε ότι, ξέρεις, αυτή η VP σε μια εταιρεία σαν την Nvidia παίζει να έχει, ξέρω εγώ, έναν για κάθε κράτος. Δεν είναι κάτι, δηλαδή.
εδώ πέρα προκειμένου να δικαιολογήσουν ότι θα είναι για μία εβδομάδα ο Μητσοτάκης, παιδιά. Μία ολόκληρη εβδομάδα θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια και τα λοιπά. Και λες, βαρύ πρόγραμμα. Είμαστε τώρα και στον ΟΗΕ, ξέρεις. Η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τον Οκτώβριο θα έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μην ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος τον Οκτώβριο. Πότε θα βγάλουμε, δεν ξέρω κι εγώ, τη ρετσινιά από πάνω μας. Λοιπόν, διαβάζω πράγμα. Η Nvidia διαθέτει δεκάδες αντιπροέδρους που ηγούνται συγκεκριμένων τεχνολογικών και επιχειρηματικών τμήματων. Κατάλαβες. Είδε έναν από αυτούς ο Μητσοτάκης, αλλά είναι μέγα ζήτημα. Σαράντα με 60 VPs και SVPs. Είδε λοιπόν έναν από αυτούς ο Μητσοτάκης και είναι πρώτο θέμα. Δηλαδή πρέπει να πανηγυρίσουμε. Θα είναι μία εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια κτλ. Τα είπαμε. Και δεν ξέρω ποιον θα δει, ρεσί. Ποιον Τραμπ να δει, ρε. Ούτε ένα απάντητη στον Τραμπ. Δηλαδή παίρνει να του κάνει ένα απάντητο λογικά, άμα έχει βρει το τηλέφωνο και του λέει όχι, δεν θα τη δείξω τη δικιά σου, ρε παιδί μου, το τηλέφωνο του Τραμπ. Του λέει όχι, δεν θέλω. Καλύτερα να είχε πάρει τον Μπλέτσα μαζί, να γυρνάγανε καμία εκπομπή, να βγάζαμε κανένα φάγκο. Γιατί έτσι όπως πάει, αυτά που κάνει θα πάει, λέει, να δει και να παρασημοφορήσει 60-30 ελληνοαμερικανικές οργανώσεις. Χαμός θα γίνει. Κάτσε με τον Τραμπ, γεράστο τον Τραμπ στη Θεσσαλονίκη. Κάτσε, γιατί θα έρθει ο Ρούμπιο και τώρα έχουν βγει πάλι οι Νεοδημοκράτες και βρίζουν τον Τραμπ. Μερικές μέρες πριν, τον Οκτώβριο νομίζω θα έρθει ο Ρούμπιο, έχουν βγει, αρχίσανε πάλι και ο Τραμπ δεν είναι αξιόπιστος και ο Τραμπ το ένα και ο Τραμπ το άλλο. Και βλέπω να έχουμε διζητήματα. Και έχει εκεί πέρα λοιπόν μεγάλη περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει, θα πηγαίνει λέει, σε κάτι γεύματα, θα πάει να δει λίγο και θα μιλήσει σε μια κλειστή εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, παρακαλώ, με την Κοντολίζα Ράις, θα είπαμε, αυτό είναι. Και το έχουν και τα άλλα, το παίρνουν φυσικά τα υπόλοιπα ειδησιογραφικά, τα μεγάλα, δείχνουν το Μητσοτάκη να χαιρετάει ένα ρομπότ για μία ακόμα φορά. Και μετά μου λες εσύ εδώ πέρα για τεχνητή νοημοσύνη, που άμα ήξερε το ρομπότ τι έκανε. Πώς λέγανε παλιά, πάτα το Kim, τώρα που λένε ότι θα μας καταστρέψει τον κόσμο για τεχνητή νοημοσύνη, πάτα το ρομπότ, πάτα το. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στον άλλο Γιάννη από το Γήθιο. Καλημέρα στον Πάνα από το Λεόντιο, καλημέρα στο Μανώλη από την Παλιά Κοκκινιά. Ο Μανώλης από την Παλιά Κοκκινιά είναι που έχει το αυτό με τους χαλβάδες και τα λοιπά, το κριτικός κάτω. Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστείς, μου φέρε χτες, συναντηθήκαμε απ' έξω. Θα σε πάρω τηλέφωνο για να σου δώσω παραγγελία, γιατί με φάγανε και από τη γειτονιά και η γυναίκα, να ξέρεις. Ο Γιάννης, τι σημαίνει πλέον ΔΕΗ, δεν είμαι Hellenic, κάνει λογοπαίγνιο. Γιατί του ήρθε λογικά κανένας αυξημένος λογαριασμός. Καλά, τώρα μόνο ΔΕΗ, εδώ πέρα δεν είδατε το μοβ κτίριο στην Αθήνα, το είδατε. Το Μαγκέντα. Ναι, ναι, έχουν βάψει τον πύργο του ΟΤΕ, είναι μοβ πια. Το βλέπεις και ξέρεις, σε πιάνει, Χριστέ μου, πού είμαι. Ο φίλος Ότικο μου στέλνει φωτογραφίες, έχει καλό καιρό λέει στην Κρήτη. Έλα ρε, και πάμε στη δουλειά. Θα είναι και η δουλειά δίπλα στην παραλία. Τώρα να ζηλεύουμε, μας θα λες. Δώσε εγγλέζικο λέει. Happy traveler, Ιντίνα. Τσεκάρετε όλα τα μέρη που πηγαίνει, όλα είναι για να επενδύσεις και να αγοράσεις μετοχές. Ναι, σε. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Μ' αρέσεις πάρα πολύ, Γιάννη. Από τα πρωτοσέλιδα, από τα μεγάλα γράμματα. Είναι πολύ πιθανό να έχει γίνει αυτό. Καλημέρα στο φίλο του Βαρδί στο λεωφορείο. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Νικόλα. Εσείς δεν κάνετε, είσαστε, οι βόλτες σας είναι εδώ πέρα, περιορισμένες. Πηγαίνετε και Φυσό, Αττική Οδό και πίσω, άμα θέλετε βόλτες, και αυτό με τιμές. Άκουγα τώρα τον Ερμέα, πως ερχόμουν, λέει, είδε 2,80. 2,80 κατοστάρα βενζίνη. 2,80 κατοστάρα βενζίνη σε νησί. Τι 2,80, ρε. Τι 2,80. 2,80 να είναι οι ώρες τους που έλεγε και ο. Ποιος τα έλεγε, ο Λεβέντης. Στην Αλόνης, ορίστε, άκουγε και ο Νικόλας Ερμέ. Στην Αλόνης, ο 2,80, κάτι να βάλεις κατοστάρα βενζίνη.
Κατοστάρα βενζίνη έβαλε, δεν έβαλε jet fuel, ρε εσύ. Ρε εσύ, πρέπει να βάζεις μια φορά στο τόσο. Μου είπανε για να καθαρίζω κινητήρα. Τι να σου πω, αυτό ακολουθούν. Τώρα τι να σου πω. Εγώ έβαλα στο πετρέλαιο διπλής και μου είδα στα 110. Λέω άστο, άστο. Του είχα πει γέμισε στην αρχή. Μετά, άστο μωρέ, εντάξει, τι να το κάνεις τόσο πετρέλαιο. Οπότε, όπου έχει μετοχή, σωστά το λέει ο φίλος, Nvidia, Tesla και τα υπόλοιπα, έχει πάει ο Μητσοτάκης να κάνει επισκέψεις και συναντήσεις. Πήγε, λέει, στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται μερικοί από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς για συστήματα υπολογιστικής στον κόσμο. Και μετά δεν έχουν τι να βάλουν οι καημένοι συνάδελφοι. Τώρα είσαι εκεί πέρα να γράψεις για την επίσκεψη του Μητσοτάκη. Και κάτι πρέπει να γεμίσει, να βγει ένα κείμενο 200-300 λέξεις. Και λέει, γράφει από κάτω, στο το διαβάζω verbatim. Η Nvidia αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές της πλατφόρμες της αποτελούν τη βασική υποδομή για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Άσχετο με τον Πρωθυπουργό, ένα βιογραφικό τι είναι η Nvidia. Και λέει σε μια άλλη συνάντηση πήγε στην Sequoia Capital. Είναι επενδυτικό αυτό, fund. Προφανώς έχει μείνει κάποιο fund στον κόσμο που δεν έχει πάρει σπίτι από Έλληνα. Και σου λέει καθίστε να έρθετε και εσείς εδώ πέρα να πάρετε και εσένα σπιτάκι και μετά θα πανηγυρίζουμε. Έρχονται επενδυτές. Συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, λέει, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια. Σκέψου τώρα να είσαι ερευνητής, να είσαι στο τσακ, να κάνεις μια μεγάλη ανακάλυψη, ρε παιδί μου, που θα αλλάξει τον κόσμο. Και σου λένε, ξεκόλα, έλα μαζί μας. Θα κάτσουμε να πιούμε καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Who is Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λέει ο άλλος. Αλλά ήταν, λέει, και ιδρυτές και στελέχη εταιριών που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα αρχίσει να υπογράφει ο Άδωνος Γεωργιάδης συμβάσει εδώ πέρα πίσω. Πάρτε το γενετικό υλικό των Ελλήνων. Βάλτε αντί για γιατρούς, δεν θέλουμε νοσηλευτές, βάλτε τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά που μας έλεγαν. Δεν χρειάζεται, λέει, να λες το επίθετο είναι επικίνδυνο. Και πώς να το λέω, σχέτο ο Πρωθυπουργός ή Πρωθυπουργάρα. Έχετε τσακιστεί εδώ, τι έγινε, πορωθήκατε με τις επισκέψεις με Μητσοτάκη, μάλλον θέλετε όλοι να πάτε Αμερική και ζηλεύετε. Ηλίας, στέλνει κάτι για τον Ελληνο-Ισραηλινό θόλο, μάλιστα. Δεν χρειάζεται να λες το επίπεδο, το είπαμε, είναι επικίνδυνο, σιγά λέει μην τα γράφουν οι δημοσιογράφοι, βάζει Nvidia 200 λέξεις και έτοιμος. Όχι, υπάρχουν και εμείς που γράφουμε. Μπορεί να έκανε έρευνα, να έψαξε το λίμα της Nvidia. Τι να κάνεις ρε εσύ, άμα έχει πρεσουλέ να γράψει για τον Πρωθυπουργό και για τον Πρωθυπουργό υπάρχει σιγή χθείος. Παιδιά δεν λένε τίποτα, λένε πήγε εκεί και είδε αυτόν τι έκανε εκεί, γιατί πήγε, πόσα λεφτά μας είχαν για να πάει το αεροπλάνο. Υπάρχει στο μεταξύ μια φήμη ότι έχει κάνει αυτό το περίεργο πρόγραμμα. Το πάει δεξιά και αριστερά και θα πάει πρώτα Καλιφόρνια, Σακραμέντο, μετά θα πάει στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι μόνο για να δει τους επενδυτές, απλά λέει μέσα εκεί πέρα, πήγε και νωρίτερα δύο μέρες, για να δει την κόρη του. Να κάνει μια επίσκεψη, βρίσκεται μια κόρη, βρίσκεται στην Αμερική. Έτσι λοιπόν γυρνάει σαν ως happy traveler στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός μας. Εντάξει, δεν λέω το επίθετο, παιδιά, μην γλιστρείς κάτι τώρα έχει και έχουμε και κανένα τρακάρισμα και μου πείτε ότι φταίω εγώ. Θα λέω ο Πρωθυπουργός, εντάξει.

0: τι θα περισσέψει και πού εκεί πέρα στο ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Διότι έχω δει μόνο, λέει, θα πάει και θα συμμετέχει σε μια εκδήλωση που θα μιλάει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν. Την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν τη βλέπει κάθε δεύτερη τρίτη εδώ πέρα, να πούμε, ούτως ή άλλως. Χρειαζόταν να πάει στη Νέα Υόρκη για να συναντηθούνε. Αλλά έχει μια ευκαιρία ο άνθρωπος να βολτάρει. Γίνεται πάντως αυτές τις μέρες, είναι έτσι, ξέρεις πώς λέγεται, το μεγάλο διπλωματικό σταυροδρόμι. Έτσι λέγεται η Νέα Υόρκη, γιατί πάνε όλοι ρε, εσύ, όλοι οι αρχηγοί κρατών. Και εμείς δεν έχουμε ούτε να σου πω, με κανέναν ρε, εσύ. Δεν έχω δει με κανέναν. Θα πάνε στο μεταξύ και όλοι οι υπουργοί. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, Υπουργικό Συμβούλιο παίζει να έκανε μια χαρά να το έκανε στη Νέα Υόρκη. Ο Παπασταύρου θα είναι εκεί πέρα, ο Γεραπετρίτης θα είναι εκεί πέρα, διάφοροι άλλοι παρατρεχάμενοι θα είναι εκεί πέρα. Εδώ πέρα είναι φαρμάκι οι φίλοι, να ξέρεις. Εδώ πέρα μου λένε πάει σε αυτές τις εταιρείες, ψάχνει νέα δουλειά για την κόρη του, νέα θέση, να γίνει αντιπρόεδρος. Ντροπή σας. Στο μεταξύ, εντάξει, το καταλαβαίνω ρε παιδί μου, άμα έχεις και ένα κορίτσι τώρα στην ξενιτιά να προσπαθείς να του βρεις μια θέση. Αλλά δεν ξέρω, είναι ο δικός μας, έχει πάει εκεί πέρα ως σαν το φτωχό συγγενή ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν του δίνει σημασία, δεν ξέρω γιατί έχουμε έρθει σε τέτοια κατάσταση ανεπολίτευση. Εδώ πέρα μας λένε ότι είμαστε αναβαθμισμένοι στρατηγικά. Τι μας λέει, είμαστε δύναμη σταθερότητας, πυλώνας ειρήνης, τι άλλο μπορεί να λένε. Ξέρεις, υπάρχουν διάφορα keywords ρε παιδί μου, είναι στη μία πλευρά, είναι λέξεις όπως πυλώνας, είναι δύναμη και τα λοιπά, και από την άλλη πλευρά έχει ειρήνη, σταθερότητα, ασφάλεια. Και όταν έχεις να κάνεις μια ομιλία, ενώνεις τυχαία λέξη από τη μία στήλη και από την άλλη και λες, είναι πυλώνας σταθερότητας, πυλώνας ηρεμίας, δύναμη ειρήνης, δύναμη σταθερότητας. Έχει διάφορα τέτοια που κάνουν όμορφα. Επίσης, ευτυχώς που πήγα εκεί πέρα και έχουμε να αλλάξουμε να λέμε και τίποτα άλλο. Διότι αν συνεχίσουμε να συζητάμε για το γιατρό, έχουν γίνει τα πράγματα shocking, έτσι. Τα είδες αυτά με τις βαλίτσες χθες, Τα είδες. Δεν είδες με τις βαλίτσες. Δεν είδες. Σοβαρά μιλάς. Δεν μπορώ, θα μας διακόψει τώρα ο Ιωάννης για την κίνηση. Θέλω να το έχω να το πω σε ρί. Θα σας δώσω ένα teaser. Θα είσαι για τον εαυτό του, λέει, ψάχνει σιγά σιγά, όχι για την κόρη. Πω, φαρμάκι είστε σήμερα, παιδιά, φαρμάκι, ηρεμήστε. Καλημέρα, Θανάση, καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Μάκη. Χαμογελαστός μπήκε ο Ιωάννης, μάλλον χαίρεται που θα έχει πολύ πράγμα να πει στην κίνηση και τα λοιπά. Περίμενε, μην ξεκινήσεις. Θα δώσω το teaser. Δεν το ξέρω, Γιαννητόπουλος, γι' αυτό το πω. Αυτό το γιατρό από το Καλλινάκι βγήκε χτες μια καταγγελία ότι πήγε μια ασθενής και την υποδέχτηκε με μια βαλίτσα, λέει, με δονητές και τέτοια πράγματα μέσα. Και της είπε, έλα να σου κάνω μια εξέταση να σε βοηθήσω. Όχι, δεν ήταν καθαρά ιατρικό, ένα βαλτσάκι με δονητές είχε. Δεν ξέρω, έχει κατασχεθεί, είναι πιστήρια. Τι με κοιτάς έτσι ρε, έτσι τα πάνε, έχω ηχητικό, θα στο βάλω να τα ακούσεις. Εντάξει, ταιριάζει, να σου πω κάτι. Φαίνεται ότι ανήκει στο οικοσύστημα, να μην πω παρακράτος που λέει ο Βελόπουλος, στο οικοσύστημα του Κολονακίου. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι ανοιχτά. Η δε γιατρός με τον υπνοτιστή, λέει, φαίνεται ότι είχαν όχι καθαρά επαγγελματική σχέση, να το πω έτσι. Μιλάμε τώρα, έχει γίνεται ένα μεγάλο κρεβάτι, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Έχω αρχίσει και μπερδεύομαι και θυμάμαι διάφορα ανέκδοτα, αλλά τώρα δεν κάνω να τα πω. Είναι shocking, είναι 8:30. Είναι 22 Σεπτέμβρη, ούτε καλοκαιράκι, ούτε τίποτα. Άστο να πάει, μην αρχίσουμε να λέμε ανέκδοτα τώρα στην πρωινή ζώνη. Εκτός αν θέλει ο Ιωάννης κάθε πρωί να μας λέει ένα, να το κάνουμε ειδικό special. Δεν του άρεσε.
1: Λοιπόν. Να μεταφερθούμε λίγο στο πεδίο του δρόμου που είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Χαμηλώντας μπήκα γιατί μπαίνοντας, τρέχοντας μάλλον, επειδή άκουγα τη συχνότητα, λέω να προλάβω και παραλίγο να σκοντάψω, πήρα μαζί μου κάτι καλώδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πεδίο του δρόμου, λοιπόν, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισού, διότι στο ρεύμα προς το Πειραιά, εκεί που κατευθύνονται τα οχήματα για στο ύψος τη λεωφόρο Αθηνών, υπάρχει σύγκρουση οχημάτων, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει και μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία, τουλάχιστον όπως μας έρχονται εδώ οι πληροφορίες. Υπάρχει έντονη, λοιπόν,

0: κίνηση στη Λεωφόρο και Φυσό και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορία. Τα προβλήματα είναι δύσκολα ήδη από αρκετά νωρίς από το ύψος Εγάλεω και εκτείνονται έως και το ύψος Αχαρνών και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορία. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Στο ρεύμα εισόδου προς την Αθήνα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και όσο πλησιάζουμε κεντρικά, ενώ στην έξοδο τα πράγματα είναι δύσκολα από το ύψος Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Έχουμε έντονη κίνηση, όπως βλέπω από τους οδικούς χάρτες, στην Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Περιστερίου και πιο πάνω, στο ύψος της Ζωοδόχου Πηγής, να είναι ενημερωμένη η οδηγία ότι υπάρχει ένα περισσότερο μποτιλιάρισμα. Περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε αρκετή συμφόρηση και ευρύτερα σε επέκταση στην Αλυπαίδου και μετά το παραλιακό μέτωπο απασχολεί όσο αφορά το ύψος του πάρκου στη Λεωφόρου Ποσειδώνος, πάρκο Φλίσβου, έως και το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου. Καθυστερήσεις έχουμε και βλέπω ότι υπάρχει στο Παλαιό Φάληρο στη Λεωφόρου Αμφιθέας. Υπάρχει έντονη κίνηση και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα προβλήματα εκτείνονται έως και τη Λεωφόρου Ελευθερίας. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Καρέα, έχουμε κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς εξαίρεση στους περισσότερους δρόμους. Να πούμε με έμφαση ότι υπάρχει έντονη ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου και εκτείνεται έως και στην Αρδιτού. Από την Αρδιτού έχουμε προβλήματα και στην Κηφισίας από το ύψος του κέντρου και εκτείνεται έως και την περιοχή στο Χαλάνδρι. Έχουμε καθυστερήσεις στη κάθοδο της Μεσογείων. Έχουμε έντονες, βλέπω ότι υπάρχουν γενικότερα έντονα προβλήματα στο ύψος στο Χαλάνδρι και θα αναφερθώ και στη Λεωφόρο Καποδιστρίου, όπου βλέπω ότι υπάρχει κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, έντονη κίνηση. Στην ίδια μοίρα βρίσκεται και η Λεωφόρος Βεϊκού. Βλέπω ότι υπάρχει έντονη ταλαιπωρία. Να πούμε ότι καθυστερεί στην Αττική Οδό.
1: Πες μας κανένα δρόμο που να μην έχει κίνηση να πάμε από εκεί.
0: Που να μην
1: υπάρχει κίνηση. Να μην έχει κίνηση.
0: Όχι, και η Φιλίση είναι σε άσχημη μοίρα και στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις από το ύψος της Φιλής έως και το ύψος των Ευρυλισσίων, εκεί που γίνεται και η συμβολή με την περιφερειακή Μητού, αγγίζουν τα 25 λεπτά με 30 λεπτά. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Τις βροχερές μέρες, έτσι που ο καιρός είναι άστατος, επίσης υπάρχει έντονη κίνηση. Επομένως, να πλουστούν με υπομονή οι οδηγοί.
1: Πριν φύγεις, κάτσε κάτω. Λοιπόν, διάβαζα Μενίδη, περιστατικό την Παρασκευή, σε κηδεία.
0: Ναι, κάτι είδα.
1: Μπήκε το πρωί της Παρασκευής σε εκκλησία στο Μενίδη ένας, ενώ γινόταν η κηδεία. Έχεις ακούσει κάτι? Εισέβαλε 43χρονος γυμνός στο ναό την ώρα της τελετής, φωνάζοντας και κινούμενος απλητικά προς το πλήθος. Άρχισε να γρονθοκοπεί έναν 64χρονο επίτροπο, ο οποίος βοηθούσε στην εξαγωγή της κηδείας. Τι έχεις μάθει, δώσε μας το ρεπορτάζ. Τον πήραν, λέει, τον διώξαν, του δώσανε καφέ να πιει και του δώσανε και κάτι ρούχα. Τι έγινε εκεί πέρα? Τι συμβαίνει? Δώσε μας τα πόντα σου, Ιωάννη.
0: Το ότι επειδή είμαι στο Μενίδη δεν σημαίνει ότι ξέρω. Είχα ακούσει για το περιστατικό και ξέρω ότι υπήρχαν και λιποθυμίες. Υπήρχε και περιστατικό λιποθυμία.
1: Ποιος λιποθύμησε?
0: Μια γυναίκα που ήταν παρούσα στην κηδεία.
1: Καλά, και εγώ θα είχα σκιαχτεί να ήμουν τώρα σε κηδεία και να έμπαινε μέσα ένας γυμνός φωνάζοντας. Θα έλεγα ήρθαν τα πνεύματα εδώ πέρα να μας τακτοποιήσουν.

0: Κάπου εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom. Διότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι μια απόφαση που την παίρνει έτσι ελαφρά την καρδία. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις και οι όροι που ξέρετε είναι άλλοτε είναι ψιλοκριμένοι, άλλοτε δεν είναι γραμμένοι με περίτεχνο λόγο να μην καταλαβαίνεις, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Οπότε, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν το τι συμβαίνει, που γνωρίζουν τι γίνεται στην αγορά, που δεν έχουν δέσμευση με μία εταιρεία και θέλουν να σας πουλήσουν το πιο ακριβό πακέτο. Η Vulcom βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της, η εξειδικευμένη ομάδα της, αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα από όλες τις εταιρείες, συγκρίνει τις επιλογές και εξηγεί σε εσάς με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες και στο δικό σας βαλάντιο. Χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις, με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να αφήσει παραπάνω λεφτά στην τσέπη σας κάθε μήνα. Οπότε, εάν είστε στη διαδικασία να κάνετε κάποιο καινούριο συμβόλαιο με κάποια εταιρεία, πάρτε πρώτα ένα τηλέφωνο στη Vulcom προκειμένου να γνωρίζετε τι επιλογές έχετε. Να ξέρετε, ρε παιδί μου, η τάδε εταιρεία δίνει αυτό, η άλλη δίνει αυτό. 2-31-0-20-88-08. Τηλεφωνείτε, δωρεάν ενημέρωση, εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, το τηλέφωνο 2-31-0-20-88-08. Κάντε τους ένα τηλέφωνο να σας ενημερώσουν. Μας έφτανε το άλλο στο Μενίδη, άκουσε τι έγινε στον Άγιο Νικόλαο, στον ΙΣΑΠ, στον ηλεκτρικό. Καθότανε μία τύπησα, μία κοπέλα 22 ετών. Καθότανε στον ηλεκτρικό, στις αποβάθρες του σταθμού. Και ξαφνικά την πλησίασε, λέει, ένας νεαρός και εξπερμάτωσε πάνω της. Αυτή άρχισε, όπως κάθισε ρε. Δεν ξέρω, ήταν έτοιμος από καιρό, δεν ξέρω. Καθότανε η γυναίκα αυτή, προφανώς άρχισε να βάζει φωνές. Πήγε η κοπέλα η καημένη, πήγε στον ασφάλεια στον Άγιο Παντελεήμονα να υποβάλει μήνυση κατέχει. Τώρα σκέψου τώρα τη θέση της, τι μπήκε να μπει κιόλας. Και πήγανε οι αστυνομικοί, λέει, πήρανε οπτικό υλικό από το σειρμό, από τους σειρμούς εκεί πέρα του ΙΣΑΠ, από τις αποβάθρες. Γιατί αυτός μπήκε και στο τρένο, κατέβηκε στον επόμενο. Δεν είναι δηλαδή ότι πήγε και έφυγε μετά τρέχοντας. Πήρε το τρενάκι του κανονικά να πάει στη δουλειά του. Αξιοποίησαν, λέει, οι αστυνομικοί το υλικό, ταυτοποίησαν τον νεαρό και τον εντόπισαν λίγο αργότερα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Πέφτω από τα σύννεφα. Δεν το περίμενα. Πού λες να σύγναζε. Και τον συνέλαβαν, λέει, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Όταν τον έπιασαν, παραδέχτηκε, λέει, την πράξη του και είπε στους αστυνομικούς ότι είδε την κοπέλα και δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Στο μεταξύ έχουν κυκλοφορήσει κάποια πλάνα από το φωτογραφικό υλικό. Φαίνεται λίγο σκούρος, να το πω έτσι. Φαίνεται λίγο σκούρος ο τύπος αυτός. Αλλά η αστυνομία δεν έχει βγάλει ούτε εθνικότητα, δεν έχει πει τίποτα για το τι είναι αυτός, περί τίνος πρόκειται και τα λοιπά. Το κρατάνε μυστικό, το κρατάνε κρυφό, μη χάσουμε το τεφαρίκι. Κανονικά αυτόν έπρεπε να τον βάλουν αφίσαρε, έξω από όλους τους σταθμούς του μετρό, του τρένου, του ηλεκτρικού, στάζει λεωφορείο, να ξέρεις. Άμα είσαι δίπλα του, να προφυλαχτείς. Έχει ξεφύγει ο κόσμος, έχει ξεφύγει, έχουν παλαβώσει. Όχι, θα περιμένεις για τις βάλτσες να τα ακούσεις, θα περιμένεις, δεν ξέρω. Να σου βάλω το ηχητικό τώρα, να σου βάλω το ηχητικό να το... Άντε, πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, δεν κρατιέται παιδιά ο Γιαννητόπουλος.
1: Θα ξαναδούμε λίγο το βαλιτσάκι του κύριου Θοδωρόπουλου. Δεν ξέρω αν μπορούμε το βαλιτσάκι, να δούμε το βαλιτσάκι μαζί με τον κύριο Θοδωρόπουλο, αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
2: Να το κρατάει στο χέρι.
1: Το μυστικό της βαλίτσας. Το μυστικό της βαλίτσας, η οποία δεν ξέρω αν έχει κατασχεθεί και όλες αυτή η βαλίτσα, αν έχει βρεθεί, γιατί δεν περιείχε ιατρικά μηχανήματα. Δεν περιείχε ιατρικά μηχανήματα.
3: Τι να την κάνουμε τώρα.
1: Πάμε τώρα σε αυτή τη συγκλονιστική αποκάλυψη, φίλες και φίλοι. Μια γυναίκα τον επισκέπτεται το 2018. Η γυναίκα αυτή, θέλω να σας πω, ότι προέρχεται από ιατρική οικογένεια. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε με τους ασθενείς. Είχε ακούσει όμως για το διαβόητο, το περίφημο ιατρείο Θεοδωρόπουλου Γάκα. Και πηγαίνει με την κουμπάρα της, η οποία κουμπάρα τη χάνει να είναι μέλος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας. Αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
0: Γιατροί, εφοπλιστές και τέτοια, έτσι όλα.
1: Και από ό,τι φαίνεται, του κάνει κλικ. Του γυαλίζει. Και τι είδους θεραπεία προτείνει για τα γυναικολογικά προβλήματα. Πάμε να δείτε το πρώτο απόσπασμα, ολόκληρη συνέντευξη αύριο, γιατί είπαμε ότι αυτή η έρευνα θα μας οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια. Παρακαλώ.
2: Πότε πήγατε για πρώτη φορά?
3: Το 2018. Είχα με ορμονικό πρόβλημα με τον κύκλο μου και είχα κάποια φουσκώματα κλπ. Οπότε μου είχαν πει ότι μπορεί να με βοηθήσει. Μου είπε ότι έχω πρόβλημα με τα, όντως με τα ορμονικά μου και εστίασε στα γυναικολογικά ότι μπορεί να μου τα φτιάξει γιατί θα έχω μεγάλο πρόβλημα αν τα αφήσω.
2: Σας έδωσε κάποια φάρμακα?
3: Ναι, μου έδωσε κάποιες βιταμίνες πρόχειρα, μου έβγαλε ένα διατροφικό πλάνο να ακολουθήσω και μου ζήτησε να τον επισκεφθώ την επόμενη εβδομάδα που θα μελετούσε πιο εκτενέστερα την περίπτωσή μου. Είχε φροντίσει να μου κλείσει ραντεβού στο τέλος του ιατρείου, των ωρών του ιατρείου του. Πήγα στις 8.30, ζήτησα από τους γραμματείς του ότι δεν τις χρειαζόταν. Καταρχήν μου είπε να μου προσφέρει κάτι να συζητήσουμε, να χαλαρώσω, να περάσει η βραδιά του. Είπε ότι δεν πίνει αλκοόλ. Μου είπε έχω και να σου προσφέρω πέραση χωρίς αλκοόλ. Άρχισα να φοβάμαι. Μου είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου μου, μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Μάμα είχε ένα τσόκλι σιδερένιο με αλυσίδα και καρφιά και μου ζήτησε να προχωρήσουν σε να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων με τους με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε στη σεξουαλική συνέβρεση.
0: Αχ, η βαλιτσούλα! Σκεφτείτε, και εκεί πέρα πήγαινε η Αφάν Γκατέλε με τώρα εφοπλιστές, γιατροί, οικογένεια ιατρών, οι άλλοι ηθοποιοί, τι ακούμε. Ο άλλος βγήκε από προχτές, τώρα πριν βγει αυτή η αποκάλυψη, βγήκε ο άλλος γνωστός ηθοποιός και αστειευόταν. Λέει, πήγαινε εκεί πέρα και έκανα σταφυλοθεραπεία. Το πες σταφυλοθεραπεία και καλά ότι ήταν τέτοια. Έκανα, λέει, τις ανατάξεις μου. Έτσι δεν έλεγε χθες. Θα τη ζήταγε και πεντάρικο μετά, ρε. την είχε κάνει με τα εργαλεία, δεν θέλω να πω τίποτα. Μετά θα τη ζήταγε και λεφτά. Δηλαδή, με αυτά που βγαίνουνε και με αυτά που ακούγονται, λες, αυτό που λένε παρακράτος του Κολονακίου, όλο αυτό το, όλη αυτή η τύπη, δεν σου φαίνεται απολύτως φυσιολογικό να έχει και το βαλτσάκι? Είναι σε μια ώρα ανάγκης, έρχεται το άλλος, χτυπάει το δίνει, θέλω βοήθεια γιατρέ, οπ, ανοίγει το βαλτσάκι, τι χρειάζεστε, τι είπε ότι είχε, δονητές, τσόκερ σιδερένιο, είναι κάτι που σου... Τσόκ σημαίνει πνίγομαι, ρε παιδί μου. Είναι κάτι που χρησιμοποιείται για να σε κάνει να πνίγεσαι, να το πω έτσι. Και πηγαίναν όλοι εκεί αβέρτα, παιδιά. Μπορεί γι' αυτό, τι να πω. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ελπίζω να είναι σε τάκι, λέει. Θέλω αυτή τη βάλτσα να τη στείλω δώρο μετά τις εκλογές στο Μητσοτάκι. Okay, λέει ο Σταύρος, ο Κομπογιαννίδης είναι Κομπογιαννίδης, αλλά αν έχεις προβλήματα γυναικολογικά, πας σε γυναικολόγο. Όχι σε εναλλακτικό. Αυτοί που βγαίνουν και κάνουν μαρτυρίες πρέπει να είναι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη. Συγγνώμη τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί πέρα στους εμπλεκόμενους όλοι αυτοί πρέπει να έπαιρνε 132% η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι να πω. Το θεωρώ 100% δεδομένο αυτό. Αλλά όχι λόγω αυτού που υπονοείς εσύ και καλά ότι είναι χαζή και τέτοια. Όχι. Επειδή είναι αυτό το στυλ. Είναι το feng shui, τσάκρα. Όλα αυτά τα new age, η μόδα να έχουμε μια essence Hollywood. Όσο να μας έχει περιποιηθεί με το βαλτσάκι, μετά είσαι πιο Hollywoodianός, ρε παιδί μου. Έχεις μια λάμψη διαφορετική.

μας έχει περάσει ο γιατρός με το ρόζο το παντελόνι, κόκκινο παντελόνι ήταν εκεί πέρα και τα σακάκια, τώρα όσο έχει περάσει ένα σέρβις, ένα ρεκτιφιέ, μετά πας αλλιώς για μπραντς, παιδί μου, έχεις πιο πολύ όρεξη, πώς να σου το πω. Τι δεν του είχες ακριβώς, γιατί μην νομίζω τα πράγματα είναι έτσι. Από ό,τι εγώ διάβαζα χτες κάτι σχόλια σε κάτι παραπολιτικά εφημερίδων, λέει η γιατρός, δεν τα ξέρω κιόλας από το χέρι, έτσι διάβασα. Η γιατρός λέει είχε προσωπική σχέση με τον υπνοτιστή των άλλων. Ήταν δηλαδή ένα γενικότερο πλέγμα προοδευτικότητας. Γιατί ξέρεις, άμα είσαι πολύ προοδευτικός, βγαίνει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σου αυτό το πράγμα. Οπότε ήταν ένα άκρος προοδευτικό έτσι Klaus Schwab, ρε παιδί μου. Ήταν λίγο φόρουμ του Davos ιατρείο φάση, κατάλαβες. Τώρα μου γράφετε για ανομαλίες και τέτοια δεν καταλαβαίνω, γιατί το λέτε εδώ πέρα είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα, όμως τώρα είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα. Διάλεξες κομμάτι για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Με ξέχασες, Ανδρέα Γιαννιτόπουλε. Καλημέρα, Στέλνη Δέσποινα. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί όλοι αυτοί που βγαίνουν τώρα και λένε όλα αυτά τα αντιχειαστικά πράγματα, γιατί δεν τον είχαν καταγγείλει. Λοιπόν, θα το πω, αλλά όταν κρύβεις τέτοια εγκλήματα, είσαι και εσύ συνένοχος. Κοίτα, εγώ το καταλαβαίνω. Βγήκε αυτή η γυναίκα που μου λέει και είπε: παιδιά, δεν τον κατήγγειλα, γιατί άμα τα έλεγα και θα μάθαινε ο άντρας μου, ποιος θα συγκρατούσε τον άντρα μου. Θα πήγαινε και θα ήταν νεκρός ο Θεοδωρόπουλος. Έτσι είπε. Άκουσα καλά, λέει, ήθελε να την κεράσει και ποτό ο γιατρός. Ναι, βεβαίως, λικεράκι, για να χαλαρώσει. Να πας τώρα σε γιατρό και να σου λέει να σου βάλω κάτι να πιεις να χαλαρώσουμε πριν. Η μέθη χειροποίητη, με τσίπουρο. Σιγά να μην έβαζε τσίπουρο. Εκεί πέρα είχε, λέει, κρασί χωρίς αλκοόλ. Κρασί χωρίς αλκοόλ της προσέφερε. Έτσι είπε, ναι, βέβαια. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, να φανταστείς. Βρήκες κομμάτια πρωτοσέλιδα, για βάλ' το να το ακούσουμε. Αποδεκτό. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων να δούμε και σήμερα ποια είναι τα ζητήματα που απασχολούν τα έντυπα μέσα. Μεζέ είχε ρωτάει άλλος. Μεζές ήταν η κυρία, εσύ. Θα τσίμπαγε. Είχε κάτι βελόνες μεγάλες, λέει, θα τσίμπαγε. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις, οι προκηρύξεις για το δημόσιο. Το ίδιο με το χτεσινό μου θυμίζει. Γιατί λέει εδώ πέρα θες για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, μουσεία, στρατό, λιμενικό, πυροσβεστική και οργανισμούς. Αυτό έχει πρώτο θέμα ο ελεύθερος τύπος, ενώ βλέπω έτσι από τα υπόλοιπα που είστε πρώτη σελίδα, ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Και γιατί μένει ο Μέρτς? Δεν θέλει κανένας να πάει στη θέση του, δεν θέλει κανένας να γίνει καγκελάριος της Γερμανίας αυτή τη στιγμή. Γιατί όποιος γίνει θα είναι έτσι όπως τα έχουν κάνει, σαν να υπογράφει την πολιτική του καταδίκη. Θα αναφερθούμε σε αυτό, διότι έπαθα πλάκα χτες, έτσι. Έβλεπα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Δεν το περίμενα. Να πανηγυρίζουν για μια Τουρκάλα που έγινε δήμαρχος στο Βερολίνο και προφανώς αυτό θα διευρύνει την επιρροή της Άγκυρας, επειδή λέει σταμάτησε το ΕΦΔΕ. Οι τύποι θέλουν σουλτάνο, αρκεί να μην είναι, ξέρω εγώ, ακροδεξιός όπως το λένε. Δηλαδή τα ελληνικά, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης προτιμάνε τους Τούρκους να είναι από πάνω παρά να είναι κάποιος που τον θεωρούν ακροδεξιό για να χαλάσει την πεπατημένη της παγκοσμιοποίησης. Θα το συζητήσουμε αυτό. Και έχει και μια φωτογραφία του Μέρτς που είναι σαν να είχε περάσει από το βαλτσάκι της Καρνεάδου. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων, η προσεξαφάνιση, εξυνομή της χώρας. Γρεβενά, Θεσπρωτεία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Κοζάνη και Φλόρινα. Η μείωση του πολιτισμού, η μείωση των γεννήσεων φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, λέει, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο η μείωση των γεννήσεων είναι μικρότερη από 15%. Γιατί, μήπως επειδή εκεί πέρα έχουν τον τουρισμό και έχουν περισσότερα λεφτά, λέω εγώ τώρα, και αυτές οι περιοχές, Γρεβενά, Θεσπρωτεία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Κοζάνη και Φλόρινα,
Στο μεταξύ είναι όλη η Δυτική Μακεδονία εκεί πέρα. Άμα δεις το χάρτη που έχουν έξω τα νέα, είναι εκεί πέρα που είπε ο Μητσοτάκης απολιγνητοποίηση. Και θα σας φροντίσω εγώ, βασιστείτε πάνω μου για να κάνουμε το πέρασμα, λέει, στην μετά λιγνίτη εποχή. Έχουν καταστραφεί. Ούτε γεννάνε, δεν θα μείνει άνθρωπος. Ενώ Γερμανία είναι και το δεύτερο έτσι μεγάλο θέμα στα νέα, είναι ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της. Το Bloomberg λέει προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρς πιάνει ομάδα. Σκεφτείτε τώρα απελπισία που τους έχει πιάσει εκεί. Και λέει ακόμα επίσης, λένε τα νέα, ότι στον αέρα είναι το επίδομα των 400 ευρώ που είπε για τους συνταξιούχους, λέει, λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης. Πώς και γιατί 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν. Ήταν αυτά τα μικρά γράμματα που λέγαμε εκεί πέρα πριν με τη Βουλκόμ. Είναι και στα επιδόματα του Μητσοτάκη.

Λοιπόν, η εφημερίδα Μακελιό, κατ' εντολή ανιψιού, εξαφάνισε 213 παιδεραστές. Προφανώς 213 μου φέρνει στο μυαλό την υπόθεση Μίχου, την περίφημη λίστα που δεν μάθαμε ποτέ ποιος, πότε και γιατί. Θα έχει το ρεπορτάζ.

Ωραίο κομμάτι λέει επέλεξε ο 1841 για τα πρωτοσέλιδα. Έτσι τα διαβάζεις με μια άλλη, να μην το έχουμε ξενέρωτα. Λοιπόν, η εφημερίδα Εστία, η αποκάλυψη Εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου. Επιτίθεται διαφθορά Σιμίτη. Είναι αυτό που το συζητάγαμε προχθές, ότι είναι πιο διεφθαρμένη η κυβέρνηση σήμερα από ότι ήταν επί Τσοχατζόπουλου που μπήκε φυλακή. Συγκεκριμένα 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει πρώτο θέμα τα γερμανικά αλλά με ελληνική έτσι εφή. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη, πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο, σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες βίνουν από το χάρτη κόμματα για πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Και έχει φωτογραφία των Μέρτς και των Μητσοτάκη. Εδώ να πούμε ότι ένας από τους κύριους λόγους, ας πούμε, για την πτώση του Μέρτς είναι το μεταναστευτικό. Είναι και το μεταναστευτικό και το στεγαστικό βεβαίως και το ενεργειακό. Η Γερμανία κινδυνεύει να μείνει χωρίς ενέργεια. Και δεν είναι αφορά αυτό μόνο το εργοστάσιο, αφορά και τη διαβίωση των ανθρώπων. Τώρα να μένει στη Βόρεια Γερμανία παίζει να πέφτει μείον 10 να πούμε το χειμώνα. Και να μην έχεις να βάλεις και φυσικό αέριο ή να πρέπει να δώσεις τον πρωτότοκο γιο για να μπορέσεις να το πληρώσεις, δεν είναι εύκολα πράγματα. Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο. Καταγγελία για τον υπνοθεραπευτή με τα 1000 πρόσωπα. Πολυτεχνίτης λέει και ρημοσπίτης. Έκφυλος Θεοδωρόπουλος, οι ασθενείς και η βαλίτσα με τους δονητές. Έχει το πρώτο θέμα η Εσπρέσο. Και εξπερ λέει στις βιολογικές καλλιέργειες και παραγωγός κρασιού αλλά και προποτζής. Όλα τα έκανε, ορίστε. Μια χαρά. Καλά, και εγώ μην νομίζετε, είμαι και υδραυλικός, είμαι και ηλεκτρόλογος, τα έχω μάθει και τα αφήνω σπίτι. Αλλά τώρα βιολογική καλλιέργεια, κρασί και τέτοια, εμένα αυτά μου μυρίζουν επιδοτής. Δεν θέλω να πω, δεν ξέρω κάτι, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ. Αλλά με τις βιολογικές καλλιέργειες δεν είχε γίνει το μεγάλο σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις τώρα που τις κόψανε στο τέλος. Παραγωγός κρασιού, θυμάμαι που έβγαινε εδώ πέρα και μας καταγγείλανε κάποιους ότι δηλώνανε παραγωγή κρασιού για να πάρουν επιδοτήσεις και τέτοια. Τα λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι στον αέρα, να μην ισχύει. Η εφημερίδα των συντακτών είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία. Συγκάτοικοι στη φτώχεια, λέει, τη δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Προς το παρόν είμαστε συγκάτοικοι, είναι βέβαιο ότι έτσι όπως πάνε θα τους κερδίσουμε. Η καθημερινή, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη 12 Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Γιατί δουλεύει ο κόσμος, έχει λεφτά, δεν χρειάζεται να. Δηλαδή το έχουμε κάνει ότι είναι έρευνα μεγάλη, αποκαλύψεις. Σε αυτές τις περιοχές, λέει, η τοπική οικονομία προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και ταυτόχρονα περισσότερο ανθρώπινες συνθήκες καθημερινότητας σχολιάζουν οι ερευνητές. Ναι, γιατί άμα είσαι στην Ευρυτανία. Για να μην μπω τώρα στην κουβέντα με τον άνθρωπο που χάσει το παιδί του. Άστο να μπούμε μετά για να μην το ξεπετάξουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και ως κεντρικό θέμα έχει η καθημερινή υποπολιορκία ο Μέρτς. Στη Γερμανία. Ναι, πάει προς κατάρρευση. Άμα σωθεί, τι. Όχι, δεν τελειώσανε. Έχω ακόμα. Σε παρακαλώ πολύ, ας το κομμάτι να παίζει. Βάλει, πώς το λέτε εσείς οι DJs, λούπα. Μέρτς έχει και η κόντρα. Η εξέλιξη στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη πολιτική ήττα. Καλά, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται τώρα να είσαι πανεπιστημόνας. Όταν ξέρεις ότι βλέπεις τα κόμματα σε όλη την Ευρώπη, τα οποία υποθέτω ότι ήταν κεντροδεξιά, έτσι ήταν πατριωτικά, συντηρητικά κτλ. Όταν αποφάσισαν να κάνουν επίδειξη του πόσο προοδευτικά είναι, πόσο υπέρ της μετανάστευσης, πόσο, παντού στην Αγγλία εξαφανίζεται το κόμμα αυτό. Δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει. Θα είναι πέμπτο το πρώην κόμμα των συντηρητικών που λέγανε. Δεν θα υπάρχει. Στη Γερμανία για πρώτη φορά μετά το 1949 δεν μπήκε στο κοινοβούλιο. Στο τοπικό κοινοβούλιο, έτσι.
Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη μάλλον, σε όλη τη Δύση γίνεται το ίδιο. Εδώ πέρα η δική μας είναι κολλημένη. Σου λέει δώσε εκεί πέρα ένα κερίδι να βγαίνει και να λέει τα δικά του, να στείλουμε το Γεραπετρίδη και το Σκέρτσο στα Pride και τα λοιπά. Να και ταυτόχρονα δεν είναι ότι λες έχουν και αυτή την περιέργεια. Δεν κάνουν τίποτα και στα άλλα. Ακρίβεια, στεγαστικό, πάρε Ουκρανίες, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. 2,84 η βενζίνη, τι θα κάνεις, θα κρατήσεις τον ίδιο. Απλά εδώ πέρα, επειδή είναι τα ΜΜΕ λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο, έχουν περάσει ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί έτσι λέει ο Ευαγγελάτος, γιατί έτσι λέει ο Λιάγκας, γιατί έτσι λέει. Κατάλαβες. Δεν είναι, σου λέει έχουν βγάλει απόφαση από πριν, δεν υπάρχει. Κόψε το λαιμό σου. Εφημερίδα Star. Η θεραπεία με δονητές. Απίστευτη πρόταση σε γυναίκα ασθενή με πρόβλημα γονιμότητας. Η βαλίτσα με τα ερωτικά βοηθήματα και οι ιατρικές οδηγίες χρήσης. Και τον έχουν να κρατάει έξω ένα μπουκάλι έμαξης, αυτή τη γνωστή φωτογραφία του Θεοδωρόπουλου, να χαμογελάει. Αλλά δεν πάει το μυαλό σου σε μπουκάλι μετά όταν διαβάζεις τους τίτλους αυτούς.

Η εφημερίδα απογευματινή έχει, λέει, στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους μπέλ και τη συνεχόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για όζη, φαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Θα βάλουν τα κλάματα όλοι μαζί στον ΟΗΕ και θα κλαίνε, είμαι βέβαιος, μετά από αυτό θα συγκινηθούν πάρα μα πάρα πολύ. Δεν θα μπορούν να συνέλθουν οι Τούρκοι άμα βγει στον ΟΗΕ και πήγε τον για την υφαλοκρηπίδα. Ο Μητσοτάκης πάει, θα γίνει χαμός. Στο μεταξύ, ξέρεις, ο ΟΗΕ τώρα έχουν αρχίσει και κάνουν κουμάντο τα ισλαμικά κράτη. Τα μουσουλμανικά κράτη, διότι είναι και δεν είναι για λίγα. Και η ελεύθερη ώρα, συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε δηλώσει ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Εδώ πέρα με το Βαλτσάκι έχουν, έρχονται μηνύματα αβέρτα, έτσι. Αυτό το τραγούδι, λέει, είναι για το Βαλτσάκι του γιατρού, όχι για τις εφημερίδες. Η Δέσποινα στέλνει, επειδή πριν λίγο άνοιξα το ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν το αναφέρετε, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Βελόπουλο που είδα χτες στο Action και τους θέρισε. Ο Άκης μου στέλνει φωτογραφίες από διάφορα εξαρτήματα. Οπ, να τη κιντίνα μου στείλε, έρχονται, λέει, τα ραβασάνια. Ναι, μας έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας. Να, τέλος Σεπτέμβρη, εντάξει, έλεγα να ξεκινήσουμε την κουβέντα Οκτώβρη. Αλλά εντάξει, έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας. Στην Ιταλία καταργηθήκανε. Λοιπόν, θα με δει ο Γιαννητόπουλος. Πάμε σε διάλειμμα μικρό, διαφημιστικό. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και σε πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρές καθυστερήσεις και έντονο μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Η κίνηση βρίσκεται στο κόκκινο όσον αφορά το Κηφισό με κατεύθυνση προς το Πειραιά λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Μεγάλες δυσχέρειες καταγράφονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου καθώς και στην Αττική Οδό, όπου οι αναμονές στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο αγγίζουν τα 25 λεπτά. Το φως της δημοσιότητας είδε μια σκανδαλώδης διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία διάταξη επιχειρεί να νομιμοποιήσει αναδρομικά τις αμφιλεγόμενες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα βοσκοτόπια που δεν διέθεταν καν ζώα την περίοδο του 2018 με 2022. Η επίμαχη ρύθμιση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις ανοιχτές έρευνες και τις κακουργηματικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την εκτεταμένη απάτη σε βάρος των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω από το μισό της τιμής που πληρώνουν οι οδηγοί στα παρατήρια καυσίμων για την αμόλυβδη βενζίνη αντιστοιχεί σε φόρους και κρατικές επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, παρότι η τιμή του καυσίμου προφόρων κινείται σε φυσιολογικά ευρωπαϊκά επίπεδα, κοντά στο 1 ευρώ δηλαδή, ο υψηλός ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ 24% εκτοξεύουν τη τιμή της αντλίας στα 2 ευρώ και 16 λεπτά, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα. Σφόδρες αντιδράσεις προκαλεί απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει αθλητικές εγκαταστάσεις στο ελληνικό Sports Park από θηγατρική της Lambda Development έναντι σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως για τουλάχιστον 12 χρόνια. Η συμφωνία που με την προβλεπόμενη παράταση μπορεί να αγγίξει συνολικά τα 35,4 εκατομμύρια ευρώ δέχεται ήδη έντονα πειρά από δημοτικές παρατάξεις για το υπέρογκο κόστος σε βάρος των φορολογουμένων. Σοβαρά εμπόδια στις διεθνείς αγορές αντιμετωπίζουν τα τέσσερα βασικά προϊόντα της ελληνικής αγροτοδιατροφής, όπως η φέτα, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο και η επιτραπέζια ελιά. Η δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου λόγω των ζωονόσων, τα προϊόντα από μιμήσεις στο εξωτερικό, ο οξύς ανταγωνισμός από χώρες όπως η Τινησία και η Αμερικανική δασμή απειλούν άμεσα τη δυναμική των ελληνικών εξαγωγών. Χειρόγραφες συνταγές εξέδιδαν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου η δραστηριότητά τους να παραμένει αόρατη στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξειδικευμένες εξετάσεις ασθενών στέλνονταν σε εργαστήριο στην Ελβετία, από το οποίο είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτες οχημάτων για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021 αποστέλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δικαιούνται νόμιμη απαλλαγή να υποβάλουν δικαιολογητικά στην πλατφόρμα MyCar από την 1η έως και τις 30 Οκτωβρίου. Όσοι δεν διορθώσουν εγκαίρως την εικόνα του οχήματός τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη βεβαίωση των οφειλών έως και τις αρχές Δεκεμβρίου. Σε σαρωτικούς ελέγχους προχώρησε η τροχιά στην Αττική μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, κινητοποιώντας 968 οχήματα και αφαιρώντας 1.271 διπλώματα οδήγησης. Συνολικά βεβαιώθηκαν περισσότερες από 8.000 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 27 συλλήψεις οδηγών. Η επικαιρότητα με τα μέτωπα στην Ουκρανία, τη Γάζα και το Ιράν στο επίκεντρο ανοίγει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προωθεί μια βαριά διπλωματική ατζέντα επαφών γύρω από την ενεργειακή ασφάλεια και τις εκεχηρίες. Παράλληλα, στο παρασκήνιο της Συνόδου του ΟΗΕ, κορυφώνονται οι διαβουλεύσεις για τη διαδοχή του Αντώνιο Γκουτέρες στην ηγεσία του Διεθνούς Οργανισμού. παρέτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο, Ντάνιελ Πέτερς, έπειτα από την ιστορική εκλογική πανωλεθρία που άφησε το κόμμα του εκτός της τοπικής βουλής με μόλις 4,9%. Η πρωτοφανής αυτή ήττα από το ΑΕΒΔΕ κλονίζει πολιτικά περαιτέρω τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Ο καιρός στην Αττική θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μερική πτώση και θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Επιχειρήσεις στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και σήμερα μαζί μας η Πεσιρίδης Group. Όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα από πιστοποιημένους μεσίτες δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας ως μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της δικής σας περιουσίας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Η δυναμική της εταιρείας εντωμεταξύ είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς δραστηριοποιείται με φυσική παρουσία και ισχυρό δίκτυο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Σημειώστε τα, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε ή θέλετε ενδεχομένως και να επενδύσετε σε κάποιο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Το όραμα της Πεσιρίδης Group όμως δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group έχει ανοίξει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με το παγκόσμιο real estate και προφανώς με την ελληνική ομογένεια. Είτε δηλαδή μας ακούτε από τον Καναδά, είτε από την Αυστραλία, είτε από τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, κρατήστε το τηλέφωνο 6940 66 70 71. Είναι το τηλέφωνο του Γιάννη του Πεσιρίδη, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε, προκειμένου να δείτε πώς θα αξιοποιήσετε, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, οπότε για μία περίπου ακόμη ώρα θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Βροχερός σήμερα ο καιρός, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα και αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Και μέχρι και τα ξημερώματα αύριο, τουλάχιστον μέχρι αύριο τα ξημερώματα, θα είναι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη φάση ο καιρός. Έχει βγάλει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είχε απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες. Να είστε έτοιμοι να δείτε το 112, μέχρι εκεί πέρα είναι η δικιά τους η ευθύνη. Από εκεί πέρα κόψτε το λαιμό σας. Σε περιοχές, λέει, όπου προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, ζητάει από τους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα, να βεβαιωθούν ότι οι ταλούκια και οι υδροροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά. Μήπως να κάνουμε το ίδιο και για τους Δήμους, εκεί από Χάμο που έβλεπα κάτι φωτογραφίες πέρσι, είχαν φυτρώσει φυτάρε. Είχαν βγει στο άλλο στο φρεάτιο. Ναι, είχε φυτρώσει από το χώμα και από τα πολλά τέτοια. Είχε βγει ένα αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν και ντοματιά, ξέρω εγώ. Και να αποφύγετε, λέει, όταν βρέχει και έχει καταιγίδες, να διασχίζετε χυμάρους και ρέματα. Μα τώρα δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για την Πειραιώς εδώ πέρα. Ξέρεις που κάθε φορά που βρέχει κλείνει από κάτω στη χαμοστέρνα, εκεί πέρα, στη γέφυρα. Και έχει εκεί πέρα ένα σκασμό οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε. Αν βρίσκεστε, λέει, στο αυτοκίνητο, ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του. Πού να ξέρεις τώρα ποιο δέντρο παίζει να πέσει. Αυτά τα βγάζουν μόνιμα, ρε. Εντάξει, τα βγάζουν μόνιμα. Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης. Να καίει το πετρέλαιο, είδες να μην σταματάει. Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό λογικά είναι για κανένα κεραυνό. Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους. Έλα, ε. Μην πάτε και βουτήξετε μέσα. Και αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο. Διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε σε δάσος. Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο. Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας. Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράχτες και μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα. Αν είστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, ώστε να ελεγχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος, πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε πάνω σας. Κάπως έτσι αισθάνομαι εγώ όταν βγαίνει για διάγγελμα ο Μητσοτάκης. Αισθάνομαι τα μαλλιά μου να σηκώνονται στον αέρα. Μέχρι να τα κάνουμε όλα αυτά θα έχει έρθει καλοκαίρι, πάλι λέει ο Άκης, δεν τον νοιάζει. Ο Πέτρος, τι λένε αυτοί, λέει, με τα τζιπ στα βουνά περνάμε ποτάμια άνετα. Ναι, ναι, ναι. Την έχουν. Τώρα δεν ξέρω τι τζιπ έχεις, αλλά την έχει πατήσει κόσμος, να ξέρεις, κάτι χυμάρους, κάτι ρέματα. Θυμάμαι, είχαμε κανένα δύο περιστατικά. Πηγαίναν οι άλλοι να περάσουν, ξέρεις, να πάνε από αγροτικούς δρόμους να φτάσουν πιο γρήγορα και πέρναγε μέσα από το ποτάμι και τους πήρε μαζί, τους ψάχνανε. Γεια σου, Αγιαννητόπουλε, με τις τραγουδάρες σου. Έχουμε και το καθημερινό πρωινό δελτίο αποβιβάσεων κάτω στην περιοχή της Κρήτης, διότι και σήμερα εντοπίστηκαν λέμβοι με μετανάστες. Γιατί να μην εντοπιστούν, βγήκε η Βολουδάκη, ρε, υφυπουργός μετανάστευσης. Η κυρία Βολουδάκη έχει γίνει υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Και βγήκε χτες και έλεγε έρχονται οι Σουντανίστες, αλλά τι να κάνουν, δίνουμε άσυλο σε όλους. Δικαιούνται άσυλο! Βγήκε από την τηλεόραση η υφυπουργός μετανάστευσης και είπε ότι όλοι οι Σουντανοί που έρχονται στην Ελλάδα δικαιούνται άσυλο. Μάντεψε τι έχει να γίνει. Μάντεψε τι έχει να γίνει. Δηλαδή δεν θα σταματήσουν οι ροές, θα έχει πλημμύρες, να πούμε, θα βρέχει εδώ πέρα και θα συνεχίζουν να έρχονται καραβιές από κάτω. Είναι οι άνθρωποι, είναι για τα. Δηλαδή έπρεπε να τις πάρουν το δίπλωμα. Είναι σαν να είσαι οδηγός, ρε παιδί μου, και να. Τι να σου πω. Να οδηγάς ανάποδα στην Αττική Οδό. Όταν είσαι υπουργός μετανάστευσης και βγαίνεις και λες ότι όλοι οι Σουδανοί που έρχονται στην Ελλάδα παίρνουν άσυλο,
Μιλάμε, είναι σαν να έχεις κάνει ανοιχτή πρόσκληση. Ξέρεις πώς είναι, εκτοπισμένοι πληθυσμοί, να το πω έτσι, στο Σουδάν. Πες μου μια τάξη μεγέθους, πόσοι λες να είναι, τι αριθμός ανθρώπων να είναι εκτοπισμένος που θα γίνει μετανάστης ή θέλει να γίνει μετανάστης. Ναι, ναι, ναι, 2 εκατομμύρια. Έλα σε παρακαλώ, δώσε κάτι καλύτερο, κάνε κάτι καλύτερο. Κάντε κάτι καλύτερο, πείτε μου τι πιστεύετε. Καταρχήν πες μου τι πληθυσμό πιστεύεις ότι έχει το Σουδάν. Είναι μια χώρα, δεν τη λες και από τις πιο γνωστές και ακουστές στην ιστορία. Τι αριθμό νομίζεις κατοίκων έχει το Σουδάν? Όχι, δεν έχει 20 εκατομμύρια. Βάλε κάτι, βάλε κάτι. Ούτε 35, δώσε κάτι ακόμα σου λέω. Τι 40, το Σουδάν, αγαπητέ Ανδρέα Γιαννητόπουλο και αγαπητοί ακροατές, για να ξέρετε, έχει περίπου 53.282.719 κατοίκους. 53 εκατομμύρια, το ξαναλέω, 53 εκατομμύρια, είναι σαν τη Γερμανία, να φανταστείς σε πληθυσμό. Μόνο που ο μέσος όρος, η διάμεση ηλικία στο Σουδάν είναι 18,8, δηλαδή είναι 18 χρονών είναι η δημογραφική εικόνα του πληθυσμού του Σουδάν. 53 εκατομμύρια. Εκ των οποίων, για να πάμε στο προηγούμενο ερώτημα. Οι εκτοπισμένοι στο Σουδάν αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το 20% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Δηλαδή, πάνω από 12 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια είναι οι εκτοπισμένοι, οι οποίοι έχουν φύγει από αυτούς. Κανένα εκατομμύριο έχει πάει στην Αίγυπτο. 3,5-4 εκατομμύρια είναι σε έναν διάδρομο που υπάρχει από το Σουδάν και φτάνει μέχρι τις ακτές της Λιβύης, οι οποίοι αυτό συνεχώς ανατροφοδοτείται. Δηλαδή, φεύγουν κάθε μέρα, έρχονται, περνάνε απέναντι, πάνε στην Ιταλία, έρχονται κυρίως στην Ελλάδα. Στην Ιταλία έχουν τρομακτική μείωση στις ροές. Έχουν 12 εκατομμύρια περίπου οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Παλαιότερα είχε βγει ο Πλεύρης και έλεγε ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι οι Σουδανοί που θέλουν να περάσουν απέναντι. Και βγήκε η Σέβη Βολουδάκη και είπε ότι, ξέρετε, όσοι οι Σουδανοί έρχονται στην Ελλάδα, παίρνουν άσυλο. Τι να κάνουμε, να τους το δώσουμε? Αυτές είναι οι διεθνείς συνθήκες, δεν ξέρω και εγώ τι. 12 εκατομμύρια είναι. Και βγαίνει και το λέει. Εκεί πέρα σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λες, οι άνθρωποι θέλουν απλά να γίνουμε Σουδάν. Αλλάξτε το όνομα. Εμείς είμαστε 9. Είμαστε 9 εκατομμύρια. 12 είναι που θέλουν να περάσουν. Μόνο από το Σουδάν. Δεν σου βάζω μέσα Πακιστάνους, δεν σου βάζω Μπαγκλαντεσιάνους, δεν σου βάζω Αιγύπτιους, δεν σου βάζω Λίβιους, δεν σου βάζω τίποτα, ρε. Μόνο Σουδανούς. Γινόμαστε απικία τους. Πληθαίνουν, λέει, μέρα με τη μέρα, διότι δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικά. Όταν σου λέω ότι ο πληθυσμός είναι 18, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 18,8 και εμείς εδώ πέρα είμαστε στα 45, πόσο είναι? Τι συζητάς, αγάπητε, τι συζητάς εδώ πέρα? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και έχει βγει η υφυπουργός, εντάξει, και τους υφυπουργούς λέμε να τους γλύφουμε λίγο. Τι κάνετε, κυρία Υπουργέ μου, πώς είστε, κυρία Υπουργέ μου, και τέτοια πράγματα.

Αυτοί οι οποίοι περιμένουν να περάσουν απέναντι, να έρθουν εδώ πέρα, είναι απίστευτοι. Είναι απίστευτοι οι αριθμοί που είναι να περάσουν εδώ πέρα. Σας είπα, 1,5 εκατομμύριο θεωρείται ότι έχουν πάει στην Αίγυπτο και δεν ξέρουμε, είναι απροσδιόριστος ο αριθμός αυτών που είναι στη Λιβύη. Και όλοι αυτοί είναι πρόσφυγες, λέει, και το μοναδικό που, λέει, που πρέπει να κάνουμε είναι να τους εξακριβώσουμε, να τους δούμε και να τους βρούμε δουλειά. Μυριάκια, παιδιά, αρχίστε να κάνετε χώρο. Θα έχουμε θέμα, λέει, μετά με το στεγαστικό. Ναι, ναι. Το στεγαστικό μετά θα είναι το μικρότερο πρόβλημα που θα έχουμε. Θα μας κυνηγάνε στις απόβαθρες του εισάπνου, σαν την κοπέλα. Και μιλάμε τώρα πολιτισμό. Έτσι, στο Σουδάν διάβαζα κάτι, μαρτυρίες στη Σουδάν και διάφορες άλλες χώρες. Ξέρω εγώ, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν είναι ότι πιστεύουν σε μάγισσες. Και κάποιους δεν φτάνουν όλοι, γιατί λέει κάποιες. Γυναίκες, κυρίως που τις θεωρούν κάπως ύποπτες για μαγεία και τέτοια, ή σου λέει με μάτια σε, δεν ξέρω κι εγώ τι, τις πετάνε από τις βάρκες. Δεμένες πολλές φορές. Στο ταξίδι, ξέρεις αυτό, στο ταξίδι του να περάσουν προς την Ευρώπη. Εκατομμυριάκια θα στείλουν 12 και τι έγινε, θα πέσουν στα 38, σε 10 χρόνια θα είναι ξανά 53. Μία χώρα η οποία έχουν καταρρεύσει τα πάντα έχουν καταρρεύσει λόγω του πολέμου, του εμφυλίου που υπάρχει. Υπάρχουν δύο αντιμαχόμενες πλευρές, οι οποίοι στη μία πλευρά δίνει η Τουρκία όπλα, στην άλλη δίνουν, ξέρω εγώ, κάτι, δίνει η Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω και εγώ τι. Και απλά γίνονται, δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχουν καταστρέψει όλα, όχι ότι δεν υπήρχαν, στον εμφύλιο. Ο Κωνσταντίνος στέλνει από το Ορφάνι Καβάλας. Θέλω να φτιαχτεί μια δομή σε κάλλη, μια σε γλυφάδα, μια σε βάρη, μια σε πανόραμα και μια στο Ρεόκαστρο. Έχουνε παλαβώσει. Αλήθεια σας λέω ότι έχουνε παλαβώσει. Είναι πραγματικά απίστευτο ότι βγαίνει η υφυπουργός μετανάστευσης που υποθέτει σκληρή μεταναστευτική πολιτική και κλειστά σύνορα και δώστου δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και λέει αυτά τα πράγματα. Και προφανώς δεν τα λέει τυχαία η κυρία Βολουδάκη αυτά τα πράγματα. Δεν τα λέει καθόλου τυχαία, διότι στους Σουδανούς αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο διάστημα. Ξέρεις, είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας λύσουν το δημογραφικό με αυτόν τον τρόπο.

0: Πάμε, πάμε να την ακούσουμε για να μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω και ότι αυτά που λέω τα βγάζω από τη φαντασία μου.
1: Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται από τη Λιβύη, ναι, είναι από το Σουδάν, είναι Σουδανοί και αυτοί δικαιούνται άσυλο.
2: Μάλιστα. Άρα τους χορηγείτε άσυλο, αυτό μας λέτε.
1: Έχει συγκεκριμένη διαδικασία η χορήγηση,
2: ναι,
1: του, του ασύλου, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Προφανώς, όταν το δικαιούνται δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Το θέμα είναι να επιστρέφουν, να φεύγουν πίσω αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο, να γυρίζουν, ναι, στις πατρίδες τους, και από εκεί και πέρα αυτοί που δικαιούνται άσυλο να γίνεται αυτό με τη σωστή διαδικασία και από εκεί και πέρα να μαθαίνουν ελληνικά, να έχουν μια κατάρτιση και να δουλεύουν. Αυτοί οι οποίοι...
0: Αυτή ήταν η κυρία Βολουδάκη, η οποία μας λέει θα μαθαίνουν και ελληνικά οι Σουδανοί. Χαμός γίνεται στα φροντιστήρια στο Σουδάν, έχουν ανοίξει δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες φροντιστήρια, τα οποία μας λένε ότι μαθαίνουν οι Σουδανοί ελληνικά. Ποιοι τι είπε, καταλάβατε τι είπε, ότι δικαιούνται άσυλο. Λέει όσοι δικαιούνται άσυλο, όποιος φέρει από το Σουδάν και φτάνει μέχρι εδώ πέρα, πληρώνοντας στο δρόμο τους μαφιόζους, τους διακινητές, δίνοντας λεφτά στις διάφορες πολιτοφυλακές της χώρας. Γιατί μην νομίζετε ότι το μεταναστευτικό είναι κάτι, ξεκινάει ο άλλος περπατώντας και φτάνει μέχρι την παραλία και παίρνει, κάνει το στο που βρίσκει ένα καραβάκι. Τα ποσά είναι τεράστια και αυτοί οι οποίοι τα διαχειρίζονται δεν είναι τίποτα τυχαίοι τύποι. Δεν είναι διακινητές, βρήκαν με έναν που θες να γίνεις διακινητής και γίνει διακινητές. Μιλάμε ειδικά στην περίπτωση της Λιβύης. Οργανωμένες ομάδες πολιτοφύλακες. Οργανωμένες ομάδες ανταρτών. Οργανωμένες ομάδες ναρκεμπόρων και εμπόρων όπλων. Και η κυρία Βολουδάκη στέλνει ανοιχτή πρόσκληση στο Σουδάν. Λέει, στέλνει εδώ πέρα η Βαλεντίνα, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής. 97% είναι μουσουλμάνοι. 3.000 χιλιόμετρα είναι μακριά το Σουδάν. Για να φτάσουν από το Σουδάν στην Ελλάδα πρέπει να περάσουν από 4-5 χώρες. Και βγαίνει η κυρία Βολουδάκη και λέει, βεβαίως, να έρθουν αφού δικαιούνται άσυλα. Τι θα κάνουν, θα τους το δώσουμε. 12 εκατομμυριάκια προς το παρόν μπορεί να αυξηθεί, να συνεχιστεί ο εμφύλιος να πάνε από τα 12 εκατομμύρια στα 17. Ας έρθουν όλοι. Έχει παλαβώσει, έχουν στην κυβέρνηση, έχουν παλαβώσει, έχουν χάσει τα αυγά και τα καλάθια με το μεταναστευτικό. Τέτοιου είδους ανοιχτή πρόσκληση δεν έχω ξαναδεί. Κατά τα άλλα, η κυρία Βολουδάκη

0: γύρω-γύρω από το Υπουργείο Μετανάστευσης, οι οποίοι έχουν γίνει εκατομμυριούχοι, παιδιά. Θυμάστε έναν στην Κρήτη, έναν τύπο, Χιλετζάκης δεν ήτανε, ο οποίος κανόνιζε με τον Πρέσβη, λέει, να έρχονται, έπαιρνε λεφτά ένα κεφάλι Πακιστανό που ερχότανε. Και εντελώς τυχαία, στην ίδια περίοδο είχε αποθανατιστεί τότε μία άλλη υπουργός, υφυπουργός μετανάστευσης ήταν και αυτή. Τότε η κυρία Βούλτεψ, θυμάστε που την είχαν πιάσει στον αέρα με τους Πακιστανούς, να λέει θα σου στείλει, θα σε πάρει ο τάδε κτλ. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά γύρω από το μεταναστευτικό και δεν σταματάνε όταν πληρώνουν τους διακινητές στη Λιβύη ή στην Αίγυπτο για να περάσουν για εδώ. Συνεχίζουν τα λεφτά να ρέουν όταν πατάνε το πόδι τους εδώ. Δικηγορικές εταιρείες υπάρχουν. Μη κυβερνητικές οργανώσεις υπάρχουν, φιλοξενούν, ευρωπαϊκά κονδύλια υπάρχουν. Τώρα 300 εκατομμύρια κοντά δώσαν 247 για τη φύλαξη, λέει, τα επόμενα 2 χρόνια. 2-3 χρόνια. Εκατομμύρια ευρώ, αυτά πηγαίνουν σε τσέπες. Αν κάποιος έβγαινε και σταμάτα για αύριο αυτές τις ροές, τι θα κάνανε, θα πηγαίνουν να δουλέψουν να βγάλουν τα λεφτά τους κανονικά. Τώρα είναι κάτι δικηγόροι οι οποίοι κατοικοεδρεύουν εκεί πέρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και προχωράνε με το αζημίωτε φυσικά τα άσυλα, τις αιτήσεις ασύλου, τα. Και σου λέει θέλει να τους έχει και μια καβάτσα, ρε παιδί μου, μην έρθουν τίποτα ακροδεξιά. Αύριο άμα δούνε και δεν πάει καλά το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, πάνε δίνουν δικαίωμα ψήφου σε Σουδανούς, Πακιστανούς, Μπαγκλαντεσιανούς, τους μαζεύει εκεί πέρα ο Τζαβέντα Σλαμπ. Όλοι ψήφοι Νέα Δημοκρατία. Πάμε να επιβιώσουμε. Έτσι νομίζανε και στο Τσεντεού, ότι θα ψήσουν τους μετανάστες να ψηφίζουν και τώρα μείναν εκτός βουλής, γιατί όλοι οι μετανάστες ψηφίσανε στο Βερολίνο. Τι ψηφίσανε? Την Τουρκάλα. Και έγινε η Τουρκάλα δήμαρχος του Βερολίνου. Έτσι θα μας τα σιάξουν και εδώ πέρα. Όταν δυσκολευτούν και όταν καταλάβει ο λαός πώς τον κοροϊδεύουν. Εκεί θα είναι οι ελπίδες τους, ότι θα χρησιμοποιήσουν όλους αυτούς που έχουν φέρει εδώ πέρα προκειμένου να βγάζουν στην κάλπη το αποτέλεσμα που θέλουν. Στο μεταξύ, σήμερα στα μέσα ενημέρωσης το πρωί, σε όλα τα πρωινάδικα ασχολούνται, ξέρεις, γίνεται χαμός, ρε παιδί μου. Δεν θα έχουν καύσιμα ή θα είναι απλησίαστα. 2,80 που είπε ο Ερμές, πάλι τώρα θα το λέω για μήνες. Πετρέλαιο θέρμανσης 1,75 και πρέπει να λέτε να φυλάτε το χέρι του Μητσοτάκη όπου τον πετύχετε, που έκανε παρέμβαση και θα είναι μόνο στο 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, οι σούπερ μαρκετάδες είναι, δεν ξέρω, οι τέσσερις άγγελοι της αποκάλυψης, οι τέσσερις καβαλάριδες, συγγνώμη, της αποκάλυψης. Είδες ένα μιμίδιο που κυκλοφορούσε? Είναι το κλασικό που μιλάει ο Ιωάννης για τους τέσσερις καβαλάριδες αποκάλυψης εκεί πέρα που είναι τέτοιο και τους έχουν βάλει στις πανοπλίες, στις ασπίδες και κάτι τέτοια τα σήματα από τις τέσσερις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουμε στην Ελλάδα. Γιατί κανονικά παίρνουν κεφάλια. Παίρνουν κεφάλια, δεν βγαίνει κόσμος. Αλλά αυτοί τους ενδιαφέρει τι συζητάγανε σήμερα το πρωί. Την κόντρα Φαραντούρης Δούκου για το αν χαργεντιζόταν η Σδούκου με υπουργούς του Πασόκ. Αυτό τους έφαγε. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα ζήτης. Και αν είναι σεξιστικό η λέξη χαργεντίζομαι.
1: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
2: Πέκει καρά είναι το καλλιτεχνικό μου.
1: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
2: και στη συνέχεια.
1: Μπιφ. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
2: και
1: νομικός σύμβουλος, εσείς χαρακτηριζόσασταν σε υπουργός.
3: Μαδαφάκα.
0: Με αυτό έχει γίνει από αυτό, το χρησιμοποίησε 2 φορές τη λέξη χαργεντίζονταν. Και έχει βγει, είμαστε μανάδες, δεν μπορείτε να λέτε, ακούν τα παιδιά μας, γίνεται χαμός σήμερα το πρωί. Πλακώνονται στις τηλεοράσεις, για το αν είναι σεξιστικό αυτό ή όχι. Αυτό είναι το κύριο θέμα, ρε, που απασχολεί την επικαιρότητα σήμερα στα πρωινάδικα. Στις πρωινάδικα, όχι με την παλιά, είναι με την έννοια των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών. Η κόντρα Σδούκου Φαραντούρη. Τόσα λεφτά τι θα τα κάνουν, ρε φίλε, θα τα πάρουν μαζί τους. Έχουν εξασφαλίσει. Καταρχήν να σας πω ότι θέλουν να εξασφαλίσουν και τα δισέγγονά τους. Αλλά από ένα σημείο.

0: και μετά είναι high score. Δηλαδή δεν μαζεύουν λεφτά για να έχουν να ξοδεύουν. Μαζεύουν λεφτά για να κάνουν high score. Δηλαδή έγινε μείζον ζήτημα στην ΑΔΕ. Διάβαζα προχτές με έναν δημοσιογράφο, γνωστό, εγνωσμένο δημοσιογράφο, ο οποίος αγόρασε 2 εκατομμυριάκια, έδωσε και αγόρασε ένα σπίτι στο Hellunicon Project, στον ουρανό ξύστη. Και ψάχνανε να βρούνε τι και πώς. Τους πήγε τα παραστατικά, λέει ο άνθρωπος, δεν υπήρχε πρόβλημα. Τα δικαιολόγησε κανονικά τα λεφτά. Είναι απασχολημένοι τώρα στην ΑΔΕ, ψάχνουν το ιατρείο του Θεοδωρόπουλου. Πέσανε από τα σύννεφα, λέει, που ο γιατρός δεν είχε εκδώσει αποδείξεις. Σοκαριστικό! Στο μεταξύ έχουν τρομοκρατηθεί με κάτι άλλο τώρα. Διάβαζα κάτι δημοσιεύματα σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, ότι πολλοί κυβερνητικοί λένε τρομοκρατημένοι γιατί υπάρχει ένα νέο φάση Predator, ένα νέο μηχάνημα στην αγορά, το οποίο παρακολουθεί και Signal και WhatsApp. Signal. Χαμός. Ναι, ναι, γιατί οι δουλίτσες πλέον γίνονται μέσω Signal, να ξέρεις. Ναι. Θεωρεί το απόρθητο. Και κυκλοφορεί ότι κάποιοι στην πιάτσα έχουν βγάλει ένα μηχάνημα που σε ακούει από τα ακουστικά. Αν συνδέεσαι και μιλάς από τα Bluetooth τα ακουστικά, μέσω Signal, σε παρακολουθεί και σε καταγράφει. Και τώρα αυτό δεν βγήκε τυχαία. Αυτό βγήκε, κάποιος προειδοποιεί κάποιον ή κάτι έχω ή μη με ακούσε εμένα και τέτοια. Είναι, έχει γίνει μια τέτοια μόντα, μια τέτοια ιστορία. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, λέει, να δούμε ποιοι έχουν αγοράσει σπίτια στο Hellunicon. Hellunicon Project. Εννοώ, λέει, από τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους, μην τρέπεσαι, πες ότι ήταν ο Λιάγκας, αυτό γράφουν έτσι κι αλλιώς. Καλά, ναι, δεν είπα εγώ, δεν το κρύβω εγώ, δεν με νοιάζει. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Ηλία. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, και όλα τα μηνύματα να διαβάζω, σχωράτε με. Αλλά να ξέρετε, αυτοί που αγοράζουν στο Hellunicon, Hellunicon Project, κάνουν καλή επένδυση, διότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Έχει ο άλλος 2 εκατομμυρία και τα δίνει και αγοράζει ένα διαμέρισμα στο Ελληνικό. Οκ. Okay. Μαλλιά του. Αλλά εγώ, εδώ πέρα ο Ιωάννης που μένει στο Μενίδη, ο Αγιαννητόπουλος που μένει κοντά εκεί πέρα, στο Ελληνικό εννοώ, στο Μενίδη, εγώ που μένω στο Περιστέρι, θα χρηματοδοτούμε, κυρίες και κύριοι, το Ελληνικό για να είναι ωραία οι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι ο άλλος έχει το διαμέρισμα, το ρετρινό 2 εκατομμύριων στο Ελληνικό. Θέλει να κατεβαίνει να κάνει τη γυμναστική του. Έτσι. Έχουμε νοικιάσει εμείς τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Hellunicon Sports Park εκεί πέρα που πήγε ο Μητσοτάκης και έκανε γένεια προχθές. 1.477.000 ευρώ το χρόνο δίνει η περιφέρεια για την εκμίσθωση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτό είναι εκεί πέρα. Που θα ανήκει σε όλους, λέει όμως. Γι' αυτό θα το πληρώνουμε όλοι μας. Δηλαδή, αυτός θα μένει από πάνω, έχοντας κάνει 5-2 εκατομμύρια, θα κατεβαίνει να κάνει το stretching του, να τρέξει το γύρο, δεν ξέρω τι άλλα αθλήματα θα έχει. Και θα το πληρώνω εγώ στην περίπτωση που αποφασίσω εγώ το πρωί να φύγω από την Ανθούπολη, ξέρω εγώ, και να πάω να κάνω τη γυμναστική μου στο Hellunicon Project. Θα το πληρώνουμε όλοι μαζί. Με τη φορολογία μας. Από την περιφέρεια Αττικής, τα περιφερειακά τα τέτοια. Κάπου εκεί πέρα ξέρεις, λες, δεν θέλω να κάνω άλλη εκπομπή. Τα πετάω και φεύγω. Εκεί πέρα που θα κάνει τη γυμναστικούλα του Λιάγκας και όλοι οι άλλοι. Καλά να είναι οι άνθρωποι που εγώ δεν ζηλεύω. Επιτυχημένα είναι να αγοράζουν διαμερίσματα. Αλλά εκεί που θα βγαίνει να κάνει τη γυμναστικούλα του, θα το πληρώνω εγώ μαζί με τον Γιάννη εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι? Χρυσάφι, λέει, πληρώνουμε. Και ποιο είναι το κορυφαίο? Ότι εκεί πέρα για να γίνει αυτό κατεδαφίστηκε το αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, που πηγαίνανε διάφοροι και κάνανε γυμναστική. Οπότε όλοι μαζί και εσείς που με ακούτε θα πληρώνετε για να μπορεί να κάνει σε ιδανικές συνθήκες το πρωινό του stretching ο συνάδελφος, ο κύριος Λιάγκας, και όλοι οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, οι εφόπλιστες που έρχονται έχουν αγοράσει διαμερίσματα. Οι επενδυτές από τα funds που θα έρχονται και θα μένουν στο Ελληνικό. Θα τους πληρώνουν και εγώ, λέω, να μην μείνουμε εκεί πέρα, να τους πληρώνουν και για τα υπόλοιπα. Θα έχουν, ξέρω εγώ, κάτω φυτά. Να μην πηγαίνει στα κοινόχρηστα, να τα δίνουμε όλοι μαζί για να τους διευκολύνουμε, παιδιά. Κομματάρα είναι αυτή που έβαλες, Ιταλοκεντρική. Έτσι λοιπόν έχει αποφασιστεί η εκμίσθωση της περιφέρειας. Ήτανε, μας κάνανε και σκόντο το 1.477, να ξέρετε, γιατί αρχικά ήταν 1.584 να δίνουμε το χρόνο. Αλλά επειδή δεν κατασκευάστηκε κλειστό προπονητικό κέντρο, Θα ταλαιπωρηθεί, θα ταλαιπωρηθούν λίγο οι διαμένοντες στο τέτοιο και ξέρεις τα βιώνει. Μα είναι ανοιχτό σε όλους, ελάτε. Θα φεύγει ο άλλος από το Μενίδη να πηγαίνει στο Hellenical Project να κάνει την πρωινή του γυμναστική και μετά θα γυρνάει πίσω. Είναι ανοιχτό για όλους της περιφέρειας Αττικής. Υπέροχα πράγματα. Να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Εγώ δεν έχω θέμα να τους. Να μην, και να φτιάξουν, να δίνουμε ένα 588 το κάτι τη παραπάνω, να το πληρώνουμε. Να γυρίσουμε δηλαδή στην αρχική συμφωνία. Να μην βρέχεται αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό ξύστη να κάνει τη γυμναστική του. Να έχει ένα κλειστό κέντρο. Κλειστό κέντρο. Καλημέρα, λέει, από το ταξίδι της Αγίας Παρασκευής. Ταξί, μήπως εννοείς για το Hellenicon? Καλό είναι, λέει, να είναι μαζεμένο λεφτάδες εκεί, να ξέρουμε που βρίσκονται. Ναι, ναι, θα ξέρεις εσύ που βρίσκονται. Θα σου βαράνε κάρτα ότι είναι εκεί πέρα και σε περιμένουν. Δεν θα πηγαίνουν να έρχονται με τα ιδιωτικά jet και τα ελικόπτερα. Πόσα γίνανε με ελικόπτερα φέτος? Προβλέπω εκεί πέρα γύρω-γύρω να φεύγουν τα ελικόπτερα κατά τέτοιο, να πηγαίνουν στα νησιά, ζουμ, ζουμ, και να προσγειώνονται στην ξαπλώστρα σου πάνω. Θα έχει μαζέψει λεφτά εσύ να πας να κάτσεις στην παραλία δύο μέρες, ξέρω εγώ, θα μαζεύει λεφτά όλο το χρόνο. Και θα σου αδειάζει όλη την άμμο πάνω σου με το ελικόπτερο. Καλημέρα, λέει, και ποιος σας είπε ότι δεν θα πληρώνει είσοδο όπως κάνουν τις πλάτες? Μπορεί να πληρώνουμε και είσοδο. Να τους βοηθήσουμε, παιδί μου, να τους βοηθήσουμε. Τι, η Αθανασία. Ό,τι χρειαστεί να το δώσουμε. Γιατί πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι για τη Ριβιέρα. Έβλεπα χτες μια αγγελία, ρε. Αγγελία για σπίτι. Νοικιάζαν ένα στούντιο 26 τετραγωνικά. Τυχαία μου το έβγαλε στα μέσα κοινωνικού δικτύου, 500 ευρώ. Και είχε μέσα κάτι ατακάρες. Η Λιούπολη, λέει, κοντά σε. Ψηλά στην Λιούπολη ήταν. Κοντά, λέει, στην ελληνική Ριβιέρα. Να το, 100 ευρώ πήρε από εκεί τιμή. Και τι άλλο είχε? Αυτόνομο air condition. Καπνογόνα και τέτοια. Λύση και υπάρχουν το air condition, να στο ανάβουν οι απέναντι, ρε, ή από κάτω. Το είδα χτες και γέλαγα. Όλα τώρα πλέον ελληνική Ριβιέρα. Όλα 100 ευρώ πάνω τα ενίκια γύρω-γύρω με το που ξεκινάς. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με το αν είναι σεξιστής ο Φαραντούρης και αν της Δούκου τη λέγανε Αλεξάνδρα ή Αλέκας Δούκου, ε. Αλέκα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Άμα η Δούκου ήταν όντως, λέει, ήταν σε υπουργό του Πασόκ. Τώρα στο Πασόκ δεν μπορείς να πας και να λες Αλεξάνδρα. Είναι λίγο Αλέκα έχει μια σοσιαλιστική υφή, μια αγωνιστική. Το συνδυάζει και με ένα ζιβάγκο. Και η Αλέκα, άσε που ήταν και η Παπαρίγα τότε, η Παπαρίγα η καλή. Λοιπόν, πάμε όμως, πήγε παρά 20, καθυστερήσαμε ήδη 10 λεπτά. Πάμε να δούμε, να μας δώσει ο Ιωάννης μια εικόνα του τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής και της Αθηνάς, διότι βλέπω εδώ πέρα ακινητοποιημένα οχήματα στον Κηφισό, κυκλοφοριακό έμφραγμα. Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως, Κωνσταντίου, είναι καλύτερα κάντε καμιά άλλη δουλειά. Ποια είναι η εικόνα?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε αυτή τη σύγκρουση των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού με κατεύθυνση προς τον Πειραιά στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Αυτό δημιούργησε συμφόρηση, η οποία επικρατεί έως και αυτήν την ώρα. Επομένως, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από το ύψος της Κηφισίας όσον αφορά την άνοδο και εκτείνεται έως και το Εγάλιο, δηλαδή, να φανταστείτε. Στην εξόδο της λεωφόρου Αθηνών τα πράγματα παραμένουν δύσκολα από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Πριν ο φίλος ακροατής σχολίασε σχετικά με το ταξίδι στην Αγία Παρασκευή, μάλλον θα εννοούσε και την κίνηση, την τεράστια κίνηση η οποία επικρατεί όσον αφορά τις βορειοανατολικές περιοχές της Αττικής, Βεχαλάνδρια, Αγία Παρασκευή, Ζωγράφου, Γαλάτσι και έως και Νέα Ιωνία. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα όσον αφορά τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, διότι και στην Κηφισίας έχουμε έντονη κίνηση από το ύψος, δηλαδή του κτήματος Συγκρού, δάσος Συγκρού όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, και εκτείνεται έως και κεντρικά κάτω στην Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα πράγματα δεν διαφέρουν και τόσο όσο αφορά τη λεωφόρο Μεσογείων και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αυτή την ώρα. Εκτόνωση, μερική εκτόνωση.
0: Βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι, τα λέω με πάθος. Με περισσότερο πάθος ίσως. Λοιπόν, λίγο καλύτερα παρουσιάζονται τα πράγματα όσον αφορά περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Παραλιακή, κατά τα άλλα, όσον αφορά τη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι συνθήκες κυκλοφορίας είναι δυσχερείς όσον αφορά το ύψος Ελληνικού, μιας και το αναφέρατε πριν, και στο ύψος
0: Αλληνικού. Εντάξει, μεγάλα κοροϊδά αυτή η πλούσια. Μου το στέλνει τώρα ο Παναγιώτης. Μεγάλα κοροϊδά. Όσοι πήγαν και αγοράσανε στο Hellenicon Project είναι μεγάλα κοροϊδά. Ή δεν πιστεύουν αυτά που μας λένε. Διότι σύμφωνα με τα όσα λένε, έρχεται κλιματική κρίση, κλιματική καταστροφή. Σε 1,5 χρόνο θα ανέβει στάθμη της θάλασσας. Θα γίνει το ισόγειο, θα γίνει δεύτερο υπόγειο. Δεν θα έχετε πάρκινγκ. Ε, γιατί πάτε και επενδύετε εκεί? Ή μήπως δεν ισχύουν και αυτά είναι για να βάζουν φόρους στο πλαστικό, στο πλαστικό, στο καλαμάκι και στο πλαστικό καπάκι του καφέ? 10 λεπτά πληρώνεις κάθε φορά που παίρνεις καφέ απ' έξω, να ξέρετε όσοι παίρνετε, 10 λεπτά για πάνε υπέρ κλίματος και πατρίδος. Αλλά αυτοί δεν μασάνε, πήγανε τώρα και θα μένουν εκεί πέρα στο Hellenicon Project.
1: Πάντως αναφορές υπάρχουν και όσον αφορά και τις υποδομές, γιατί όταν θα πυκνώσουν οι υποδομές εκεί πέρα δεν υπάρχει μάλλον και τόση πρόνοια όσο αφορά τους δρόμους που
0: θα πρόνοια
1: θα...
0: ρε,
1: επομένως,
0: ρε θα ακόμα υπάρχει... κάθε φορά που βρέχει, κοίταξε άμα βρέξει σήμερα θα διαβάζουν είδηση στο παλαιό φάλιρο εκεί πέρα στην Αλίμου, σηκωθήκαν τα καπάκια από τα φρεάτια διότι πλημμυρίζουν κάθε φορά τα λίμματα.
1: Ναι,
0: τι... Αλλά άλλο αυτό που σου λέω με την κλιματική κρίση είναι πώς μας δουλεύουνε.
1: Και να κλείσουμε και όσον αφορά το κέντρο της Αθήνας, όπου άνοδος της λεωφόρου συγκρού και κεντρικά δεν υπάρχει έτσι εξαίρεση, υπάρχει συμφώνηση έτσι.

0: Καλημέρα, λέει, γιατί να τη λέμε Ριβιέρα. Ριβιέρα είναι η εκτογραμμή. Αλλά δεν μπορεί να λες μένω στην αθηναϊκή εκτογραμμή. Η Ριβιέρα είναι πιο κυριολεκτική. Καταρχήν, αίρεση, πώς θα πας για μπραντς στο Κολονάκι, άμα λες εκτογραμμή και δεν λες Ριβιέρα. Είσαι φλόρος. Όχι, είσαι φλόρος, συγγνώμη, λάθος έκφραση. Είσαι κάτι, ρε παιδί μου, είσαι εκτός πνεύματος, ρε παιδί μου. Τι θα λες, μένω στην ελληνική εκτογραμμή, σου λέει, και τι έγινε και στο Σούνιος, εντάξει, και στο Μαραθώνα, παντού ελληνική εκτογραμμή είναι. Ενώ όταν λες Ριβιέρα, ξεσηκώνεται κάτι γαλλο-ισπανικό πάνω. Άγιος Στέφανος λέει, ως Πατήσια, μία ώρα και ακόμα στον δρόμο. Το μόνο καλό είναι ότι ξέχασα να πάρω μεσημεριανό. Αλλά οκ, ζητάω από τους δίπλα φαγητό. Προχτές, πότε ήταν, την Πέμπτη, κάτι είχε γίνει στην Εθνική Οδό, ρε. Προς Ελευσίνα, Αθηνών Κορίνθου, εκεί πέρα. Στην Εθνική Οδό είχαν σταματήσει. Και είχαν βγει οι τύποι και κάνανε πικνίκ κανονικά. Είχε βγάλει ο άλλος, τρώγανε. Τι έκανες. Ελπίζω να έχεις καλούς διπλανούς, Πέτρο. Στην Αττική εκτογραμμή, σιγά, παντού έχει. Σε όλη την Αττική έχει εκτογραμμές. Άμα λες Ριβιέρα όμως, καταλαβαίνει ο άλλος ότι είσαι στο Χελλήνικο και λίγο, λίγο γύρω-γύρω. Εγώ προτιμώ, λέει, την Κρητική Γραβιέρα από την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Α, εντάξει, ο καθένας μου ό,τι βολεύεται, παιδιά. Δεν θα σας κάνω εγώ φροντιστήρια, τι. Ούτως ή άλλως αυτό που πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε έτσι τον κοσμοπολιτισμό, το κάνουμε. Άρχισε από την περιφέρεια Αττικής, σιγά σιγά θα μας έρχονται οι λογαριασμοί να πληρώνουμε εμείς για τη Ριβιέρα, διότι είναι προνόμιό μας να έχουμε γείτονες τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους πετυχημένους ανθρώπους. Να δώσεις και το κάτι της παραπάνω. Σε λίγο πάντως στη Ριβιέρα θα βγαίνουν και τίποτα τουρκικά υποβρύχια, να ξέρεις, έτσι όπως πάνε. Βγάλανε οι άλλοι χτες, ξεκινήσαν το θαλασσόλικο, λέει. Πόσες φορές το χρόνο κάνουν θαλασσόλικο, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Ξεκινήσανε το θαλασσόλικο, οι απέναντι, οι Τούρκοι βγάλανε 50 με 100 πλοία, στείλανε και αεροσκάφη νότια από την Κρήτη, ρε. Για να την περικυκλώσουν, να δείξουν ότι άμα θέλουμε εμείς κάνουμε εμπάργκο, αυτό σημαίνει, έτσι. Το γεγονός ότι στείλανε για ασκήσεις εκπαιδευτικές νοτίως της Κύπρου. Σημαίνει ότι ήταν μια επίδειξη ότι μην σκέφτεστε τίποτα για την Κύπρο και τα λοιπά, διότι εμείς ανά πάσα στιγμή μπορούμε να κάνουμε ένα αεροναυτικό εμπάργκο γύρω γύρω από την Κύπρο, να μην περνάει τίποτα. Ήταν μια άμεση απειλή κατά της Κύπρου αυτό το οποίο έγινε. Επιμένουν εδώ πέρα τώρα. Μ' αρέσει γιατί έχετε συνδυαστική σκέψη οι ακροατές, λέει. Άλλο να λες υδροθεραπεία και άλλο να λες κλείσμα. Έτσι είναι και με τη Ριβιέρα και την ακτογραμμή. Θέλετε να το ξανακούσετε το χτεσινό? Πάμε, άντε.
1: Πρέπει να το αντιληφθεί και το κοινό. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? 1500 ευρώ.
0: Το ίδιο ακριβώς είναι και την ακτογραμμή Ριβιέρα. Είναι πόσο πληρώνεις το τετραγωνικό? 1500, όχι. Ένα, ξέρω εγώ, 150.000 το τετραγωνικό. Σπουδαίο έργο, λέει, μας λένε, στο χωριό μου 30 χιλιόμετρα από την Αθήνα έχει να πέσει άσφαλτος πριν τον Καλλικράτη. Και όσο πας προς τα έξω ανεβαίνει το χιλιομετρικό από την Αθήνα, τόσο πιο παλιά είναι και η άσφαλτος.

Σκέψου να είσαι στη Λάρισα, στην Καρίτσα, όπως ήταν ο πατέρας αυτός, έτσι. Ο πατέρας που έχασε το 15χρονο παιδί, γιατί περίμενε το ασθενοφόρο που δεν ήρθε ποτέ. Ήρθε, αλλά ήρθε για να τους ανακοινώσει ότι το παιδί τους, 15χρονο παιδί, ήταν νεκρό. Περίμενε, έφτασε το ασθενοφόρο μετά από μία ώρα και... Έλεγε ο άνθρωπος, παίρναμε τηλέφωνο και μας έλεγαν από το ΕΚΑΒ, κάντε του κάρπα, λέει. Προσπαθούσαμε να μάθουμε, δεν είναι γιατροί άνθρωποι. Και έκανε μία ώρα και κάτι το ασθενοφόρο να έρθει. Και χάσανε ένα 15χρονο παιδί.

0: Τι είναι, ήταν αυτή στο Hellenicon Project, κοντά δεν ήταν, οπότε θα περιμένουν μία ωρίτσα. Για να έρθει το ασθενοφόρο.
1: Δύο μήνες βάλαν 2.000 μεγαβατόρες.
0: Όχι, όχι, έβαλα λάθος, με συγχωρείτε. Έκανα λάθος, πάτησα λάθος ηχητικό. Βγήκε ο άνθρωπος, εκεί πέρα στην εκπομπή και έλεγε. Λέει, γιατί λέγανε στις εκπομπές ότι ήταν 50 λεπτά, έκανε να έρθει το ασθενοφόρο και τέτοια. Λέει, όχι, ποιος σας λέει ότι έκανε 50 λεπτά. Έκανε πολύ παραπάνω να έρθει το ασθενοφόρο. Και έχασε 15 χρονών παιδί. Πρώτη κλίση, λέει, μίλησε εκεί πέρα, βγήκε στο Open και μίλησε, λέει, πρώτη κλίση ήταν 9 και 3 πρώτα λεπτά. Η τελευταία κλίση ήταν στις 10 και 10, 10 και 4. Το ασθενοφόρο ήρθε γύρω στις 10 και 20. Τις έχουμε τις κλίσεις. 9 και 3 μέχρι 10 και 20, καταλαβαίνει κανένας ότι είναι 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και βγήκε ο άνθρωπος και έλεγε, το παιδί μου σε 45 λεπτά μπορεί να το προλάβαινα. Τι του λες αυτού του ανθρώπου τώρα? Στην καρδίτσα, στη Λάρισα, συγγνώμη. Κλήθηκαν, λέει, τηλεφωνικά να κάνουν κάρπα στο 15χρονο μέχρι να φτάσουν βοήθεια. Ήταν εκεί πέρα ο πατέρας, η μητέρα και δύο αδέρφια και μας είπαν, λέει, κάντε κάρπα. Μάθαμε να κάνουμε κάρπα, λέει. Πρότεινε ο πατέρας να το μεταφέρει ο ίδιος στη Λάρισα. Να το πάρει, να το βάλει στο αυτοκίνητο και να το πάει. Και η οδηγία, λέει, που του έδωσαν από το ΕΚΑΒ ήταν να μην το μετακινήσουν. Και το άκουσα και δεν το μετακίνησα. Και σήμερα το έχω ντυμένο, λέει, γαμπρό.
2: Έχει ενημερώσει ήδη ο πατέρας του 15χρονου, είναι ο κύριος Γρηγόρης Πολύζος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ήθελε ο άνθρωπος να παρεύει για να πει ακριβώς τι συνέβη μέσα από τη δική του οπτική. Ακούσαμε από τον κύριο Μαθιόπουλο, χρειαζόντουσε 45 λεπτά να φτάσει στο ασθενοφόρο στο σημείο.
3: Πατέρα, κύριε Πολύζο, τα ολόψυχα συλληπιτήριά μας.
2: Τα συλληπιτήρια από όλους μας.
4: Ευχαριστούμε.
2: Που χάσατε το παλικάρι σας.
3: Ολόψυχα συλληπιτήρια από όλους μας, τεχνικούς, δημοσιογράφους, από όλους όσους βρισκόμαστε.
4: Ευχαριστούμε.
2: Θέλετε να μας πείτε τι συνέβη ακριβώς?
4: Ποιος σας είπε ότι ήταν 45 λεπτά, ότι ήταν 45 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο? 45 λεπτά μπορεί να κάνει, να έρθει. Πρώτη κλίση ήταν 9 και 3 και η τελευταία ήταν μετά τις 9 και, 10 και 10, 10 και 4.
2: Και το ασθενοφόρο ήρθε?
4: Γύρω στις 10 και 20. Οι κλίσεις μας λένε ψέματα. Πώς βγαίνουν τα 45, σε ένα κανάλι άλλο εδώ 56, πώς βγαίνουνε? Αν ήταν 45 όπως είπε ο κύριος αυτός που είπε, δεν θα ήταν τα υπόλοιπα 56, θα ήταν 45 και στα προηγούμενα. Μπορεί να ήταν 45, το παιδί μου σε 45 λεπτά μπορεί να το προλάβαινα. Στη μία ώρα δεν μπορεί, δεν το προλάβαινα.
0: Άμα ήταν κανένας Σουδανός πάνω σε βάρκα και έπαιρνε τηλέφωνο και στα αλάρμ έχουν ειδικές εφαρμογές, θα τρέχανε τα σκάφη της Frontex, θα τρέχανε με drones από πάνω, θα έτρεχε το λιμενικό να τους μαζέψει.
2: Άρα λέτε, κύριε Πολύζο, ότι
0: τέσσερα ελικόπτερα.
4: 45 λεπτά.
0: Τέσσερα ελικόπτερα τρέχανε. Τέσσερα ελικόπτερα θα τρέχανε να τους μαζέψουν. Εκεί πέρα έμεινε στη Λάρισα, περίμενε μία ώρα και ένα τέταρτο το ασθενοφόρο. Και ένα παιδί 15 χρονών έφυγε επειδή το ασθενοφόρο δεν πήγε στην ώρα του. Και υποθέτω ότι δεν το άκουσα πριν, αλλά για να λέει ο άνθρωπος τι 45 λεπτά που έλεγε ο προηγούμενος, ότι τώρα προσπαθούν να το μαζέψουν, να το καλύψουν. Και δεν άρχισε πολύ το ασθενοφόρο και τέτοιες ιστορίες. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίζεται ο άνθρωπος. Ειδικά το κομμάτι που λέει εγώ φταίω, ουσιαστικά τι λέει, ότι εγώ φταίω που τους άκουσα και δεν πήγα το παιδί μου μόνος μου και περίμενα ασθενοφόρο. Δεν ξέρεις εκεί ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, γιατί θυμάμαι τον συνάδελφο από τη Σαλαμίνα που ξεκίνησε να πάει μόνος του επειδή του είπαν ότι θα αργούσε το ασθενοφόρο και πέθανε στον δρόμο. Το θυμάσαι έναν

Κατά τα άλλα όμως πρέπει να πανηγυρίζουμε, διότι έχουν μπει, λέει, στα κέντρα υγείας εκπληκτικής αισθητικής γυψοσανίδες, και είναι ωραία τα πράγματα όταν φτάνεις εκεί να κοιτάς ότι είναι καινούργιες γυψοσανίδες, άσχετα που πέφτουν άμα τραβήξεις απότομα και καμία κουρτίνα. Αλλά το να χάσεις ένα 15χρονο παιδί με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς ο άνθρωπος αυτός μπορούσε και έβγαινε και μίλαγε έτσι κιόλας. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόμουν, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόταν ο καθένας από εμάς. Πήρανε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και τους είπανε κάντε κάρπα. Πήρανε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και τους είπε να το φέρω στο νοσοκομείο. Όχι. Και έκανε μία ώρα και ένα τέταρτο, σύμφωνα με αυτά που λέει ο άνθρωπος, να πάει το ασθενοφόρο. Ενώ αν είχε πάει στα 45 λεπτά, μας είπε, θα ζούσανε. Κάποτε, λέει, είχαν φτιάξει ένα σώμα άμεσης επέμβασης με μηχανές. Σήμερα υπάρχουν οι μοτοσκλητιστές του ΚΑΒ. Υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στη Λάρισα. Δεν ξέρω αν προλάβαινε να πάει εκεί. Τώρα να αστειευτείς με αυτό, τι να κάνεις, δεν γίνεται. Είναι απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί, λέει, δεν έχει κόσμο στην περιφέρεια και γιατί μαζεύονται όλοι στην Αθήνα. Όταν είναι τέτοια εικόνα εγκατάλειψη στα βασικά, παιδεία, υγεία, αυτά. Αυτά τα δύο, όταν δεν υπάρχει παιδεία, υγεία και δουλειές. Ψάχνουν και κάνουν μελέτες, λέει, γιατί έχουν 50% μείωση γεννήσεων όλες αυτές οι περιοχές. Γιατί ο άλλος που κάνει το παιδί θέλει να ζήσει το παιδί του. Το παίρνει και το φέρνει Αθήνα. Δεν κάθεται στην επαρχία, δεν κάθεται στην Ευρυτανία, δεν κάθεται στη Θεσπρωτεία, δεν κάθεται στη Φθιώτιδα.

θέλω να πω, θέλω, τώρα με πήρε πολύ από κάτω με την ιστορία αυτή με το 15χρονο. Αλλά θέλω να πω, θέλω να σχολιάσω, διότι είδα και τη συνέντευξη Φλωρίδη. Είδα και Φλωρίδη, δεν μπορώ. Βγήκε χτες την ΕΡΤ. Προσέξτε, 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Πόσα χρόνια είναι ο ίδιος Υπουργός Δικαιοσύνης και βγήκε χτες ο κύριος Φλωρίδης και ανακοίνωσε ότι θα ληφθούν μέτρα, ρε, για τις σπήρες των ηλικίων απαταιώνων. Ρωμά, κατά κύριο λόγο, που αρπάζουν τα λεφτά που εξαπατούν ηλικιωμένους και έχει γίνει ο χαμός, έχει γίνει ανέκδοτο. Θα τους πάρει ο διάολος, είπε. Εμφανίστηκε πολύ σκληρός ο Φλωρίδης. Θα πάμε, λέει, σε πολύ σκληρά πράγματα. Μελλοντικά, περίμενε κανένα χρόνο. Θα γίνει, λέει, θα είναι η προμήθεια σε ηλικιωμένους μεταξύ των νέων μέτρων μηχανημάτων που με το πάτημα ενός κουμπιού θα ειδοποιείται η αστυνομία. Θα έρθουν αυστηρές ποινές, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Μελλοντικά όλα, παιδί μου. Θα γίνουνε. Θα. Like περιμένω, λέει, πότε σε κάποιον θα γυαλίσει το μάτι και θα πάρει κανένα όπλο και θα γίνει χαμός. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Η αυτοδικία αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία μας καταστρέφεται. Ναι, να προσέχει τα καλσόν, λέει ο Φλωρίδης. Τώρα το θυμήθηκε, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Μέχρι τώρα ήταν απασχολημένος, προσπαθούσε να ασχοληθεί με το μπάζωμα, ξεμπάζωμα στα Τέμπη και με τα μπότ στα ρωσικά που φοβάται μην του κλέψουν τις εκλογές. Τώρα είδε ότι υπάρχουν αυτές οι συμμορίες που εξαπατούν ηλικιωμένους. Τώρα δεν έχει μείνει λίρα για λίρα σε ηλικιωμένο, δεν έχει μείνει μετρητό, τα έχουν πάρει όλα. Καλά, οι άλλοι έχουν ξεφύγει, ρε. Βρήκανε στον Ασπρόπυργο προχθές. Μη με κλείσει, Αγιαννητόπουλο. Βρήκανε στον Ασπρόπυργο λεωφορεία αστικά της Θεσσαλονίκης που τα είχαν φέρει και τα ξεγυμνώνανε από χαλκό και τέτοια. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Στα νεόκτιστα Ασπροπύργου βρέθηκαν τα λεωφορεία να ξυλώνονται για σκραπ. Σκέψου, κάποιος έκλεψε λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη και το έφερε στον Ασπρόπυργο για να το κάνει σκραπ. Και έχουν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να βγαίνει και να μας λέει τώρα ότι θα πάρει μέτρα για τις συμμορίες αυτές που έχουν ρημάξει τους ηλικιωμένους. Από την πολύ βαρβατήλα, λέει, του Φλωρίδη, τσουτσούριασα. Ναι, μην τσουτσουριάζετε. Τον βάλανε τώρα στην Άλβα Θεσσαλονίκη στο Φλωρίδη. Δεν χώρεσε στο επικρατείας. Αυτός εκεί ήθελε, δεν χώρεσε τελικά. Του φάγε ο σκηνάς, ο Μαργαρίτης στη θέση. Λοιπόν, έχει σηκωθεί όρθιος ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι φτάνουμε στη λήξη για σήμερα. Σας αφήνω σε καλά χέρια όμως. Καψαμπέλης Βλάχος ακολουθούν. Θα πάμε σε λίγο λεπτό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα γυρίσετε με Βλάχο Καψαμπέλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολλά τα μηνύματα. Εδώ θα είμαστε πάλι στις 8 η ώρα αύριο το πρωί. Καλή σας συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρές καθυστερήσεις και έντονο μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Η κίνηση βρίσκεται στο κόκκινο, στο Κηφισό, προς Πειραιά, λόγω σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Μεγάλες δυσχέρειες καταγράφονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, καθώς και στην Αττική Οδό, όπου οι αναμονές στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο αγγίζουν από τα 20 έως και τα 25 λεπτά. Φως της δημοσιότητας είδε μια σκανδαλώδης διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία διάταξη επιχειρεί να νομιμοποιήσει αναδρομικά τις αμφιλεγόμενες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα βοσκοτόπια που δεν διέθεταν καν ζώα την περίοδο 2018-2022. Η επίμαχη ρύθμιση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις ανοιχτές έρευνες και τις κακουργηματικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την εκτεταμένη απάτη σε βάρος των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω από το μισό της τιμής που πληρώνουν οι οδηγοί στα πρατήρια καυσίμων για την αμόλυβδη βενζίνη αντιστοιχεί σε φόρους και κρατικές επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, παρότι η τιμή του καυσίμου προφόρων κινείται σε φυσιολογικά ευρωπαϊκά επίπεδα κοντά στο 1 ευρώ, ο υψηλός ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ 24% εκτοξεύουν τη τιμή της αντλίας στα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να μισθώσει αθλητικές εγκαταστάσεις στο ελληνικό Sports Park από θηγατρική της Lambda Development έναντι σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως για τουλάχιστον 12 χρόνια. Η συμφωνία που με την προβλεπόμενη παράταση μπορεί να αγγίξει συνολικά τα 35,4 εκατομμύρια ευρώ δέχεται έντονα πειρά από τις δημοτικές παρατάξεις για το υπέρογκο κόστος σε βάρος των φορολογουμένων. Σοβαρά εμπόδια στις διεθνείς αγορές αντιμετωπίζουν τα τέσσερα βασικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφής, όπως η φέτα, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο και η επιτραπέζια ελιά. Η δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου λόγω των ζωονόσων, τα προϊόντα από μίμηση στο εξωτερικό, ο οξύς ανταγωνισμός από χώρες όπως η Τινησία και η Αμερικανική Δασμή απειλούν άμεσα την δυναμική των ελληνικών εξαγωγών. Χειρόγραφες συνταγές εξέδιναν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου η δραστηριότητά τους να παραμένει αόρατη στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξειδικευμένες εξετάσεις ασθενών στέλνονταν σε εργαστήριο στην Ελβετία, από το οποίο είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτες οχημάτων για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021 αποστέλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δικαιούνται νόμιμη απαλλαγή να υποβάλουν δικαιολογητικά στην πλατφόρμα MyCar από την 1η έως και τις 30 Οκτωβρίου. Όσοι δεν διορθώσουν εγκαίρως την εικόνα του οχήματός τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη βεβαίωση των οφειλών έως και τις αρχές Δεκεμβρίου. Ο κ. Καιρό στην Αττική θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Μαχία Σαλαμίνας, 480 π.Χ. Σαν σήμερα. Για να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας. Ναυμαχία Σαλαμίνας. Ως νέος είχα ανέβει με τα πόδια στο θρόνο του Ξέρξη. Πραγματικά ήταν η θέα από εκεί, ήταν όντως εντυπωσιακή. Το έχουν εγκαταλείψει. Τι να σας πω. 22 Σεπτεμβρίου. Ημέρα Τρίτη. Αναφέρθηκα στην Ναυμαχία Σαλαμίνας για να σας κινητοποιήσω και να καταλάβετε τις ρίζες μας και να συγκρίνετε με το σήμερα και να πάτε σε έναν Υπουργό Υγείας που είναι ο γενίτσαρος του Πρωθυπουργού, ο Μπροστάρης. Τον έχει ξαμολύσει δεξιά και αριστερά και περνάει τους πάντες. Γενιές 14. Άγγιξες το Μητσοτάκι. Θα σε τσακίσω. Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Και δεν υπάρχει κανένας σε αυτό το επιτελικό κράτος να τηλεφωνήσει στον κύριο Σπύρο και να του πει, ρε μεγάλε, ένα 15χρονο αγόρι πέθανε γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο εκεί στη Λάρισα, στην Αγιά, να πάει έγκαιρα να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός που να έχει τσίπα, φιλότιμο. Ναι, αυτός που με λεφτά του ελληνικού λαού έχει πάει να δει την κόρη του και μετά θα πάει και στον ΟΗΕ. Να τηλεφωνήσει και να του πει, Σπυράκο, αγόρι μου, εγώ δεν σε έκανα για κράχτη και δεν με ικανοποιεί που κυκλοφορείς δεξιά και αριστερά και βρίζεις τους πάντες επειδή μου κάνουν κριτική. Δεν με εκφράζει αυτή η λογική, αυτή η πολιτική. Εγώ σε έκανα Υπουργό Υγείας για να προστατεύεις τον κόσμο, για να λύνεις το πρόβλημα. Όταν ολόκληρη Λάρισα φωνάζει εδώ και καιρό, δεν έχουμε ασθενοφόρα, είναι χαλασμένα, δώστε λεφτά να φτιάξετε τα ασθενοφόρα. Δώστε τα λεφτά που στοιχίζει το ταξίδι του Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δει την κόρη του και να θαυμάσει τα αυτοκίνητα της Τέσλα για να φτιάξετε ασθενοφόρα που είναι χαλασμένα. Να αγοράσετε καινούρια. Δεν έχετε λεφτά. Πολύ ωραία. Έλα εδώ ρε Βαρδινογιάννη. Έλα εδώ ρε Μυτιλινέ. Έλα εδώ ρε Λάτσι. Μέχρι την άλλη εβδομάδα πρέπει να έχετε κάνει από 4 ασθενοφόρα δώρα σε πρώτη φάση και θα επανέλθω. Τι θα τα κάνετε κύριε Μητσοτάκη? Θα τα στείλω εκεί που δεν έχω ασθενοφόρα, που είναι χαλασμένα. Θα τα πετάξω, δεν θα τα επισκευάσω, θα τα πετάξω. Θα βρω καινούριο. Τόσα λεφτά βγάζετε. Αλλά πρέπει να υπάρχει πρωθυπουργός 15 χρονών. Θα μου πείτε τώρα, μα τι μας λέει ρε βλάχο. Σας λέω ένα πράγμα, ότι αυτό το 15χρονο παιδί μπορεί να ήταν δικό μου παιδί. Ναι, δικό σας παιδί. Γιατί θα πρέπει να περιμένω να με χτυπήσει στο σπίτι μου η τραγωδία
και να μην ξεσηκωθώ όταν χτυπάει σε μια οικογένεια στην Αγία Λάρισας. Είναι μακριά η Αγία Λάρισας. Απλώστε το χέρι σας. Δίπλα είναι η Αγία Λάρισας. Η κατάντια του κυρίου Σπύρου. Αλλά δεν φταίει ο Σπύρος. Φταίει αυτός ο τύπος που παριστάνει τον πρωθυπουργό και κάνει βόλτες για να δει την κόρη του. Και για να δει το Τέσλα. Σαράντα λεπτά. Και λέει η οικογένεια, τους παίρνω τηλέφωνο και τους λέω θα έρθει ασθενοφόρο. Ναι. Θα έρθει. Να το πάρω το παιδί με το αυτοκίνητό μου να το πάω στο νοσοκομείο. Όχι, μην το μετακινήσεις. Τι εννοείται ρε μετε. Τι εννοείται μην το μετακινήσεις. Θα παρεύει η δικαιοσύνη, υπάρχει δικαιοσύνη να χαλέσει τον κύριο Γεωργιάδη. Έλα εδώ ρε Γεωργιάδη, τι έκανες εκείνη την ώρα. Ήμουνα με τον Άρη Πορτοσάλτες στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, με τον Βλάχο, με τον Καψαμπέλη. Είσαι υπουργός υγείας για να τριγυρνάς στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Και είσαι ακόμη υπουργός υγείας. Να πας στην κηδεία του παιδιού. Αν είσαι μάγκας. Να πας στην κηδεία του παιδιού στη Λάρισα. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν μας ακούει. Δεν σου ρίχνω καμία ευθύνη, Άδωνη Γεωργιάδη. Βρίσκεις και τα κάνεις. Έχεις έναν τύπο που βρίζεις τους πάντες και τα πάντα και είναι ικανοποιημένος γιατί τον προστατεύεις και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι αυτός που εγκληματεί σε βάρος της Ελλάδος και των Ελλήνων συνεχώς.

Ακούτε από το πρωί στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου να βρίζει ο κύριος Άρης όσους καταφέρονται εναντίον των δύο δηληστηρίων της οικογένειας Βαρδινογιάννη Λάτση. Έχει βγει μπροστά ο Αλαφούζος για να προστατεύσει τους Βαρδινογιάννη Λάτση. Και δεν λένε κύριοι τίποτα. Δεν λένε τίποτα για το γεγονός ότι οι κύριοι αυτοί πάνε στον Πρωθυπουργό της χώρας κάτω τα χέρια από τα βενζινοκίνητα οχήματα. Δεν θα πάρεις κανένα μέτρο ανάσα για όσους έχουν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Γιατί πρέπει να βγάλουμε κι εμείς κανένα φράγκο, κανένα κέρδος. Και ο Μητσοτάκης είπε, μάλιστα, ότι πείτε πολυχρονεμένοι μου. Βεβαίως. Θα πάρετε μέτρα για τα βενζίνη. Όχι, δεν θα πάρω. Κύριε Πρωθυπουργέ, εξαγγείλατε για το θέρμανση και το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα, για τη βενζίνη, α, δεν θα πάρω. Πες το κύριε Μητσοτάκη, ότι μου βάλανε τα δύο δηληστήρια το μαχαίρι στο λαιμό, δεν θα πάρεις. Κι εγώ σκαλό πιόνι, δεν θα πάρω μέτρα ανάσα για αυτούς που έχουν βενζίνη. Πες το όμως, για να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιος κυβερνά τον τόπο. Για να απαντηθεί το ερώτημα, ποιος κυβερνά τον τόπο. Βαρδινογιάννης Λάτσης. Και θέλω να πω το εξής, να υπενθυμίσω το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Τα 800 εκατομμύρια, 840 εκατομμύρια που ξεπουλήθηκε το καλύτερο, το μεγαλύτερο οικόπεδο στον κόσμο, το ελληνικό, στο Λάτσι. Και έχει βγάλει πολλαπλάσια. Και ξέρετε γιατί δεν μίλησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας? Για ένα απλό λόγο. Γιατί τα 840 εκατομμύρια, το ξεφτυλισμένο αυτό αντίτιμο, δεν έμεινε ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα. Τα τσέπωσαν ως αποπληρωμή χρέους. Η Γερμανική Συμμορία Βρυξελών. Γι' αυτό έλεγε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Και υπήρχαν κάποιοι στην Ελλάδα που έβγαλαν εκατομμύρια μαύρα λέγοντας ότι ή θα μου δώσετε λεφτά ή θα ξεκινήσω διαδικασία ακύρωσης της πώλησης, γιατί είναι ξεφτύλα τα 800 εκατομμύρια. Και πάει ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Χαρδαλιάς, τον θυμάστε τότε με τα εμβόλια, και κάνει συμφωνία με το Λάτσι για να νοικιάσει, λέει, τα γήπεδα. 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο το χρόνο ενίκιο. Λεφτά του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Έχει βγάλει τα πολλαπλάσια ο Λάτσις. Πολλαπλάσια. Δεν λέω για την απάτη με το καζίνο, τρομερή απάτη, γιατί άλλη η τιμή του οικοπαίδου αν είχε την άδεια για καζίνο και άλλη η τιμή χωρίς την άδεια καζίνο.
και είπανε δεν θα, δεν θα κάνεις καζίνο. Ε, αφού δεν κάνω καζίνο, φεύγω εγώ. Που ήθελα να πάρω το οικόπεδο δίνοντας 1,5 δις. Γιατί φεύγεις εσύ? Για να το πάρει ο Λάτσης με 800 εκατομμύρια. Διότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δίναν πολύ περισσότερα από 800 εκατομμύρια με την προϋπόθεση ότι θα πάρουν άδεια και για καζίνο. Και είπαν όχι δε. Αυτό λέγεται απιστία. Σύν ότι υπάρχει και μαύρο χρήμα πίσω από αυτή την ιστορία. Και τώρα του δώσανε και άδεια για καζίνο και άδεια για να κάνει ουρανοξύστη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προτείνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ελληνική πολιτεία κατασκευαστές, πλούσιοι, που λένε ένα πράγμα: δώστε μας άδεια να κάνουμε ουρανοξύστες και θα γκρεμίσουμε πολυκατοικίες σαν αντιπαροχή. Καθορίστε μία περιοχή που θέλετε να γίνουν 10 ουρανοξύστες. Και εμείς αναλαμβάνουμε να αγοράσουμε οικοδομικά τετράγωνα, να γκρεμίσουμε τα σπίτια, να ανοίξουμε χώρους, δρόμους, πλατείες. Και δεν δίνουνε. Αλλά το δώσαν στο Λάτση. Γιατί ο Λάτσης είναι μάγκας? Έχει το μυστικό, το μαύρο χρήμα. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπερήφανος. Γιατί λέει βοήθησε να προχωρήσει το ελληνικό. Κύριε Άδωνη Σπύρο Γεωργιάδη, να ρωτήσω κάτι, σαν Έλληνας πολίτης φορολογούμενος. Εκεί στο ελληνικό γίνεται ένα έργο. Η υπογειοποίηση του παραλιακού δρόμου. Για να μπορούν οι αγοραστές των πανάκριβων διαμερισμάτων του ελληνικού του Λάτσι να περπατάνε μέχρι τη θάλασσα χωρίς να στέκονται στο φανάρι για να περάσουν απέναντι. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Σπύρο, να ρωτήσω κάτι. Αυτό το έργο της υπογειοποίησης ποιος το πληρώνει? Αυτό το έργο της υπογειοποίησης ευνοεί το Λάτσι, ναι ή όχι? Ναι. Και γιατί το πληρώνω εγώ? Γιατί το πληρώνω εγώ? Πληρώνει ο ελληνικός λαός ένα έργο που ευνοεί την επένδυση Λάτσι στο ελληνικό? Με ποιο δικαίωμα? Με ποιο δικαίωμα χρεώσατε τον Έλληνα φορολογούμενο? Η μάνα μου, ο πατέρας μου, η αδερφή μου, που δεν ζει στην Αθήνα, πληρώνει για το έργο του κυρίου Λάτσι. Προφανώς υπάρχει κάποια ιστορία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τυχαία, ούτε για την ψυχή της μάνας μας. Και πάω τώρα στο τελευταίο και πιο πρόσφατο. Εκατόν εβδομήντα εφτά τοις εκατό ακριβότερη χονδρική τιμή ρεύματος. $200
11,76 ευρώ. Και τι θα γίνει τώρα? Θα έρθει με τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Η αύξηση.

0: Η απόδειξη που παίρνεις γράφει όνομα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσύ που θα πάρεις το τιμολόγιο του ρεύματος στο τέλος του μήνα, Οκτωβρίου, έχει όνομα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κωστής Χατζηδάκης. Άδωνης Γεωργιάδης. Ντόρα Μπακογιάννη. Νίκος Δένδιας. Σταύρος Παπασταύρου. Δημήτρης Κερίδης. Γιάννης Λοβέρδος. Κωνσταντίνος Τασούλας. Δεν είναι ένα απρόσωπο τιμολόγιο. Δεν είναι μια απρόσωπη απόδειξη. Να ξέρετε ότι ό,τι πληρώνετε πίσω έχει ένα όνομα. Και διάβαζα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση εξαγωγών στη φέτα και στην ελιά, στην επιτραπέζια ελιά. Φέτα και ελιά. Και αφού υπάρχει θέμα με τις εξαγωγές, η απορία μου είναι μία. Άρα, τους περισσεύουνε ποσότητες και φέτας και ελιάς. Γιατί δεν πέφτει τιμή? Δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία? Η ελεύθερη οικονομία δεν προϋποθέτει προσφορά και ζήτηση? Αν υπάρχει προσφορά, δεν πρέπει να πέφτει η τιμή? Όχι. Δεν λειτουργούμε έτσι? Πώς λειτουργούμε? Καρτέλ. Καρτέλ. Άκουγα σήμερα δημοσιογράφους στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου να απειλούν με υφάκι αυτοί που μιλάνε για καρτέλ θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, θα σας κάνουν αγωγές. Ποιος? Ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, που λέτε ότι είναι καρτέλ. Απειλούσαν οι δημοσιογράφοι. Το καταλαβαίνετε? Μπορείτε να το καταλάβετε? Απειλούσανε όποιον μιλάει για καρτέλ. Οι δημοσιογράφοι, ρε. Οι δημοσιογράφοι, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, να απειλεί. Αντί να πει, τι λέει ο κύριος αυτός, υπάρχει καρτέλ. Πώς γίνεται το καρτέλ? Ότι είναι δύο και αποφασίζουν την τιμή. Μάλιστα, για να πάμε στα δύο βενζινάδικα, του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι. Τι τιμή έχουνε στη βενζίνη, στο πετρέλαιο? Την ίδια. Την ίδια, μάλιστα. Από πού αγοράζουνε πετρέλαιο αυτοί? Από τη Λιβύη. Πόσο το αγοράσανε? Από τη Συρία. Πόσο το αγοράσανε? Γιατί το πουλάνε 2,30-2,40? Γιατί το πετρέλαιο κίνηση είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη? Για να είναι πιο ακριβό το ραπανάκι και να δικαιολογεί το σούπερ μάρκετ τα μεγάλα κέρδη και τις μεγάλες τιμές? Και λέει ψέματα ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να πάω να πάρω έγκριση για να ρίξω τους φόρους, όταν η κυρία Ντόρα, η αδερφούλα του, έλεγε δεν μειώνουμε τους φόρους γιατί θα ωφεληθούν οι πλούσιοι. Τι ισχύει? Τι ισχύει από τα δύο? Καταλήγω, για να δώσω το λόγο στον κύριο Καψαμπέλη. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός που να ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Κύριε Κασαμπέλη.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και όλους και από μένα. Τα πράγματα είναι σοβαρά, ξεκινώντας, έχω τις αιμονές μου κι εγώ, εντάξει, με τα εξωτερικά, με τα ευρωπαϊκά, που τώρα δεν είναι ακριβώς αιμονές, εν προκειμένου, διότι επηρεαζόμαστε, όπως έλεγα και χτες, και καταλαβαίνει εύκολα κανείς, άμεσα και εμείς, όχι μόνο εμείς, και εμείς, όλη η Ευρώπη και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, τμήμα της οποίας είμαστε, διότι ο απόϊχος των γερμανικών εκλογών της μεγάλης ήττας της πανελευθερίας των χριστιανοδημοκρατών, της CDU, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, όπως λέγεται, δεν παραμένει απλώς ισχυρός, εκοφαντικός, παράγει ήδη συνέπειες και οι συνέπειες αυτές έχουν να κάνουν όχι μόνο με τη Γερμανία, που είναι αυτονόητο πως ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία, μην το αναλύσουμε ξανά, αυτομάτως επηρεάζει όλη την Ένωση. Είναι σαν να λέγαμε το αντίστοιχο με αυτό που λέγανε παλιά, αντίστοιχα, φταρνίζεται η Γερμανία, παθαίνει πνευμονία, η κρυολογεί όλη η Ευρώπη. Έτσι και τώρα λοιπόν, και κυρίως θα επαναλάβω κάτι το οποίο δεν τυχάνει ενδεχομένως μέσα στον οριμαγδό των εξελίξεων της απαραίτητης προσοχής, ότι το κεντρικό θέμα για το οποίο έρχονται τα πάνω κάτω, ήρθαν και έρχονται τα πάνω κάτω στη Γερμανία, αφορά την οικονομία της ως αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, ή αν θέλετε και ως αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, μετά το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και για να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι, εδώ πέρα τώρα τίθεται επιτάπητος από τη γερμανική κοινωνία, το γερμανικό εκλογικό σώμα, και εδώ έχει τεράστια σημασία ότι έχουν καταπέσει οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές και ιδεολογικές ακόμα, με τον πιο εκοφαντικό επίσης τρόπο, διότι το ζήτημα, ας το πούμε έτσι απλά, της αποκατάστασης των σχέσεων με τη Ρωσία ή της άμβλυνσης ή της αλλαγής εν τέλει στάσης και τακτικής απέναντι στο πολεμικό μέτωπο, έχει γίνει κυρίαρχο και με βάση αυτό ψηφίζουν σε μεγάλο βαθμό, αν όχι καθοριστικό, εννοώ πλήρη βαθμό, οι Γερμανοί ψηφοφόροι. Έτσι ψήφισαν και προχτές, έτσι ψήφισαν και τις προάλλες. Αυτό είναι και δημοσκοπικά και κοινωνικά καταγεγραμμένο πλέον, ότι όλο ένα και μεγαλύτερο τμήμα της γερμανικής κοινωνίας θέλει μια αλλαγή τακτικής, μια αλλαγή στρατηγικής απέναντι στον πόλεμο, διότι τι έχει συμβεί? Θα μου πείτε, τους έπιασε ο πόνος? Είπαν να αλλάξουν στάση, ενώ μέχρι πρότινος η πλειονότητα της γερμανικής κοινωνίας, να τα λέμε αυτά, κατά βάθος ήθελε να πάρει την ιστορική της εκδίκηση απέναντι στους Ρώσους που τους νίκησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βλέπουν στη σημερινή Ρωσία του Πούτιν τη διάδοχη κατάσταση της Σοβιετικής Ένωσης του Στάλιν. Αυτή είναι η πραγματικότητα βαθύτερα στο DNA των Γερμανών σε μεγάλο βαθμό εκεί πολιτών. Αυτό έσπασε σε πολύ μεγάλο βαθμό και από ό,τι φαίνεται γίνεται πλειοψηφικό σιγά σιγά αυτό από τη στιγμή που χάθηκε η φτηνή ρωσική ενέργεια. Αυτό σαν γεγονός διέλυσε τη γερμανική βιομηχανία. Αν υπολογιστούν και οι εξελίξεις με την Κίνα, ο ανταγωνισμός και η λεγόμενη ατομομηχανή της Ευρώπης κλάταρε η Γερμανία. Αυτό έχει συμβεί τούτο το διάστημα στη Γερμανία και αυτό οφείλουμε να το φωτίσουμε, να το αναδείξουμε, να το τονίσουμε για να δούμε πώς μας επηρεάζει και τις άλλες χώρες και εμάς. Σίγουρα λοιπόν επηρεάζονται ολόκληρες οι χώρες, τις όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διότι βεβαίως δεν πρέπει να αγνοούμε και να ξεχνάμε ότι η Γερμανία ως ισχυρότερη έως τώρα τουλάχιστον οικονομία της Ευρώπης είναι και ο κύριος χρηματοδότης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ως βασικός χρηματοδότης και έχοντας αυτόν τον ισχυρό καθοριστικό πρωταγωνιστικό ρόλο έχει τη δύναμη και κατευθύνει και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοένα και πιο κοντά έως τώρα τουλάχιστον στην Ουκρανία. Να πως διαμορφώνεται και γίνεται ένα κουβάρι όλο αυτό, γεωπολιτική, οικονομία, κοινωνία, ιστορία, καθημερινότητα. Γίνεται ένα κουβάρι. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι το λένε και τα διεθνή μέσα πλέον. Το BBC για ένα μεγάλο αναλυτικό αφιέρωμα που λένε και παραθέτουν στοιχεία καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο Μέρτς πια δεν είναι κίνδυνος για τη χώρα του, καθώς αυξάνονται και εσωτερικά οι φωνές, όχι ανοιχτά ακόμα, μέσα στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, στους Χριστιανοδημοκράτες, αλλά υπόκοφα οι φωνές για αλλαγή ηγεσίας. Και ας λέει αυτός δεν φεύγω, ελπίζοντας ότι μέχρι την άνοιξη που θα γίνουν οι επόμενες κρατηδιακές εκλογές θα κερδίσει χρόνο, θα αγοράσει πολιτικό χρόνο. Όμως η δυναμική των πραγμάτων είναι πλέον δεδομένη και γι' αυτό αυτή η αλληλεπίδραση γεωπολιτικής και οικονομίας θα φανεί. Θα φανεί ολοένα και πιο έντονα τώρα, διότι προσέξτε να δείτε. Εδώ τώρα ο Μέρτς, λόγω ακριβώς των παρενεργειών στην οικονομία, των καταστροφικών στη γερμανική οικονομία, πρέπει να δει τι θα κάνει με τα δημοσιονομικά της χώρας. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Την ώρα, το έχω πει επανειλημμένα Και να που τώρα σκάει το πρόβλημα στα χέρια τους, η βόμβα σκάει στα χέρια τους. Λέω με βάση τα στοιχεία και τα δεδομένα που έρχονται από το εξωτερικό, από το ρεπορτάζ, ότι όλη η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι να ανακατευθυνθεί η ευρωπαϊκή οικονομία στα εξοπλιστικά, στα αμυντικά και να περιοριστεί ο λεγόμενος κοινωνικός προϋπολογισμός. Να περιοριστούν, να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες, να το πούμε απλά. Το κοινωνικό κράτος. Κόβουμε! Αυτό είναι το σύνθημα, το μότο τους. Ήταν, κόβουμε από τους πολίτες, από την κοινωνία, από τους αδύναμους, από τους φτωχούς, 1,4 εκατομμύρια με βάση τα τελευταία στοιχεία αστέγους έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 εκατομμύρια άστεγοι. Ακόμα χειρότερα, οι άνω των 65 οι ηλικιωμένοι που δεν έχουν κυριολεκτικά, που την κεφαλή κλείνε. Διότι το να είσαι, να το πούμε συγκριτικά, νεότερος 30, 40, 50 χρονών, κάτι μπορείς να κάνεις, να πεις, τα χάσα όλα, να πάρω δυνάμεις, να ξαναβάλω μπρος, να δω τι θα κάνω. Άμα είσαι 65 και 70 και είσαι άστεγος, είσαι σαν αυτό που λέγανε τα άλογα, όταν γεράσουν τα σκοτώνουν. Εδώ δεν τα σκοτώνουν, τα πετάνε στο δρόμο. Κυριολεκτικά, ούτε σε δομές. 175.000 άνθρωποι άνω των 65 χρονών αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περιορισμοί λοιπόν στο κοινωνικό κράτος για να πάνε κονδύλια στην άμυνα και στην τεχνολογία, στη φούσκα της AI, της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο, αλλάζει εντελώς την ισορροπία. Και γι' αυτό επηρεαζόμαστε άμεσα και εμείς ως χώρα, διότι ως γνωστόν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση έχει ταχθεί με τη λεγόμενη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως συνοπτικά και επιγραμματικά μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Αλλά, να που η σωστή πλευρά της ιστορίας αποδεικνύεται με βάση τη λαϊκή ψήφο, γιατί τούτο είναι το κριτήριο αυτή την ώρα, η λάθος πλευρά της ιστορίας, η επικίνδυνη, η ολισθηρή πλευρά της ιστορίας και ο πανικός που έχει προκληθεί στις Βρυξέλλες, γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία και στο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι συγκυριακό, δεν είναι αποσπασματικό αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία. Είναι μια αλυσίδα. Έρχονται και εκλογές στη Γαλλία. Για να σκεφτούμε την εικόνα σε λίγους μήνες στη Γαλλία με επικράτηση της Λεπέν. Για να σκεφτούμε τη Γερμανία σε μια δίνη πολιτικής αποσταθεροποίησης εκ των πραγμάτων. Μολονότι δεν έχει τέτοια παράδοση η Γερμανία αλλαγής καγκελαρίων, πρωθυπουργών εδώ δηλαδή, στη διάρκεια της θητείας τους. Συμβαίνει και αυτό τώρα. Πριν από λίγο καιρό συνέβη στην Βρετανία, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια η Βρετανία, κομμάτι όμως της Ευρωπαϊκής Υπήρου, της οικογένειας, Ευρωπαϊκής Οικογένειας, ξυλώθηκε ο Στάρμερ ουσιαστικά, διότι δεν τράβαγε με όχι αυτές τις χείριστες επιδόσεις του Μέρτς, καλύτερες συγκριτικά στις δημοσκοπήσεις. Του πάνε, κύριε Στάρμερ, δεν μπορούμε να έχουμε προκοπή με σένα, πρέπει να αντικατασταθείς και ο ίδιος είπε «Το αντιλαμβάνομαι», ανέλαβε το βάρος της ευθύνης του και απεχώρησε. Ο Μέρτς επί του παρόντος είναι κάτι σαν Μητσοτάκης. Λέει «Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά». Το ερώτημα και στη μία περίπτωση και στην άλλη και του Μέρτς και του κυρίου Μητσοτάκη είναι αν ο χρόνος και ο πολιτικός χρόνος είναι πια σύμμαχός τους ή αντίπαλός τους. Δηλαδή πολύ απλούστερα, αν προϊόντος του χρόνου θα επιδεινώνεται, θα βελτιώνεται ή θα επιδεινώνεται η κατάσταση και τα δεδομένα. Αν μπορεί με όποιο τρόπο, δεν ξέρω, αν έχουν τον τρόπο και τις δυνατότητες να γυρίσουν, που λένε, το παιχνίδι. Διότι στην περίπτωση που δεν έχουν τον τρόπο, τότε θα βυθίζονται ακόμα περισσότερο, η ήττα τους, η πτώση τους. Βέβαια εδώ η διαφορά είναι ότι δεν είναι ακριβώς ίδια τα μεγέθη, θέλω να πω ότι στη Γερμανία υπάρχει ήδη ένα πλειοψηφικό ρεύμα που αντικατοπτρίζεται, αντιστοιχεί στο AfD, αλλά στην Ελλάδα η πτώση, η υποχώρηση του κ. Μητσοτάκη είναι αυτοτελής. Είναι ακόμη χειρότερα, δηλαδή, αν το δει κανείς με προσοχή το πράγμα. Η κατάσταση για τον κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή, υποχωρεί, η λαϊκή του και κοινωνική του νομιμοποίηση χάνεται αυτοτελώς. Και ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, αυτές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, εγώ δεν έχω στη διάθεσή μου, έχω ρεπορτάζ για το τι λέγεται εσωτερικά, εσωτερικές δημοσκοπήσεις κλπ. Κλπ. Αλλά χάρη της συζητήσεως δέχομαι αυτά που παρουσιάζονται. Με βάση λοιπόν και αυτά που παρουσιάζονται, έχει έναν πυρήνα εκλογικό ο οποίος δεν πάει παραπάνω. Ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί δηλαδή να ανακάμψει. Η μάχη δηλαδή που δείχνουν, ξαναλέω, και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, παίρνοντας με προσοχή τα στοιχεία, είναι μια μάχη για να κρατηθεί περί το 25%. Αυτομάτως τούτο εδώ σημαίνει, διότι όταν έχεις κάνει τόση προπαγάνδα, τόση καμπάνια, έχεις πάει στη ΔΕΘ, έχεις κάνει εκείνο, έχεις κάνει το άλλο, έχεις πάει στο Καστελόριζο και έχεις κάνει τα σόου σου. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, υπόσχεσαι, ξανά υπόσχεσαι, επιδόματα. Τώρα ανοίγεις νέα πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Θα ανακοινώσεις, λέει, και άλλα μέτρα. Και έτσι και αλλιώς, και θα πάρετε και θα σας δώσω κλπ. Κλπ. Δημοσίους υπαλλήλους και όλα τα σχετικά. Αφήνω το πελατειακό κράτος στην άκρη που οργιάζει. Και ένα 75 τουλάχιστον της 100 είναι απέναντί σου. Δηλαδή λέει, κοίταξε να δεις, ό,τι και να λες, ό,τι και να κάνεις για εμάς το 75% ετερόκλητο, θα μου πείτε, ναι, ετερόκλητο. Έχει τη σημασία του και αυτό, γιατί δείχνει ότι δεν είναι μόνο διάστατη η άρνηση την οποία εισπράττει ο κ. Μητσοτάκης, είναι από όλο το φάσμα, το κοινωνικό και το εκλογικό. Αυτό το 75% τουλάχιστον λέει λοιπόν πως, κύριε Μητσοτάκη, για μας πολιτικά τελείωσες, έκλεισε ο κύκλος σου, θέλουμε αλλαγή, θέλουμε να φύγεις εσύ, εμείς θα ψηφίσουμε αυτόν που θεωρούμε ότι μας κάνει, και από εκεί πέρα έχουμε ξαναπεί ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ευτυχώς. Αλλά αυτό παθαίνει μέρα με τη μέρα τώρα εδώ ο κ. Μητσοτάκης, γι' αυτό λέω ο χρόνος πια είναι αντιπαλός του. Μέρα με τη μέρα ενισχύεται το αίτημα ότι εντάξει, κύριε Μητσοτάκη, λες ό,τι λες, αλλά δεν σ' ακούμε πια. Η κοινωνία δηλαδή, τουλάχιστον κατά το 75%, λέω τουλάχιστον, μπορεί και παραπάνω βεβαίως, δεν τον ακούει πια, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να λέει, όσο και να κινδυνολογεί, όσα διλήμματα και να θέτει, όσα πράγματα και να λέει ο ίδιος η υπουργή του, η εκπρόσωπή του, όλο το κυβερνητικό σύστημα. Άρα δηλαδή αυτός ο κύκλος κλείνει. Και επειδή επηρεάζεται, ξαναλέω, όλη αυτή η ιστορία από τις γερμανικές εκλογές, υπάρχουν πλέον και τα θέματα της πολιτικής που θα πρέπει, γυρίζοντας από την Αμερική, από τις βόλτες του όντως εκεί, να θέσει επιτάπητος. Διότι ο Μέρτς θα πρέπει να πάρει αποφάσεις για το πώς, στο διάστημα που του απομένει, να κινηθεί. Θα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Ποιες πολιτικές θα εφαρμόσει. Γιατί στις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει έως τώρα η Γερμανία, και όχι σήμερα, από την εποχή των μνημονίων τουλάχιστον, η Ελλάδα ήταν σκυλάκι από πίσω, δορυφόρος. Ήμασταν πολιτικά, οικονομικά, ακόμα και από πλευράς κυριαρχίας, σε πολλά θέματα στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, δορυφόρος. Εδώ τώρα λοιπόν που αλλάζουν, που έρχονται όλα αυτά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή ο Μέρτς είτε θα πρέπει να κάνει απεγνωσμένα μια στροφή, θεωρώντας ότι μπορεί να συγκρατήσει, αν μπορεί να συγκρατήσει κάτι, ή αν ακολουθήσει την ίδια μέχρι σήμερα πολιτική, την ίδια τακτική στα βασικά αυτά θέματα που άπτονται, ξαναλέω, με αιχμή τον πόλεμο, την οικονομία της Γερμανίας, τη βιομηχανία, τις κοινωνικές πολιτικές, την ενέργεια. Αν ακολουθήσει την ίδια πολιτική, την οποία αποδοκιμάζουν οι Γερμανοί ψηφοφόροι σε συντριπτικά και πλειοψηφικά πλέον ποσοστά, τότε όχι 5% στο που δεν μπόρεσε να πιάσει στο τοπικό εκεί κοινοβούλιο, ούτε στο ομοσπονδιακό κινδυνεύει να μην μπορεί να πιάσει η CDU. Γι' αυτό λέω και κλείνω με αυτό, ότι είναι άμεση η αλληλεπίδραση των εξελίξεων της Γερμανία και στη δική μας χώρα και στο επίπεδο της γενικής πολιτικής και της στρατηγικής στα εξωτερικά σε σχέση, ξαναλέω, με Ουκρανία, Γερμανία, όλο αυτό τον προσανατολισμό της ίδιας της Ευρώπης, η οποία κατά τη δική μου γνώμη ως σπασμωδική αντίδραση διόλου τυχαία την επαύριο αυτής της πανολεθρίας και της εξέλιξης στη Γερμανία άρχισε να φουντώνει πάλι τα σενάρια περί πολεμικής σύγκρουσης με τη Ρωσία, σαν να θέλει να σπείρει ένα φόβο ως ανακλαστική αντίδραση σε αυτό που πάθανε, στο Βατερλό που πάθανε στις τελευταίες εκλογές. Γιατί βλέπουν ότι φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, αυτή η πολιτική καταραίει υπό το βάρος της λαϊκής αποδοκιμασίας. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, στη Γερμανία και όχι μόνο, στη Γαλλία ήδη ξανά με τις ίδιες, με αντίστοιχες προσεγγίσεις σε σχέση με τα θέματα αυτά να αναπτύσσονται και να καταγράφονται, και εκ δεξιών και εξ αριστερών, και εκεί δεν είναι μόνο η Λεπέν, είναι και ο Μελανσόν από την άλλη πλευρά. Δηλαδή αυτό που συνσλίβεται είναι το λεγόμενο, καθώς πρέπει, κέντρο, το συστημικό κομμάτι που είναι ενδιάμεσα, να το πούμε έτσι, στο οποίο αυτοτοποθετείται και ο κύριος Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν και στη Γερμανία όπως και στην Γαλλία και όχι μόνο, το αναφέρω στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, συνθλίβεται. Βρισκόμαστε δηλαδή ενώπιον μιας ιστορικής ανακατάταξης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όποιος στρουθοκαμιλίζει ότι δεν θα επηρεάσει και τα καθή μας, δεν θα φτάσει και στα καθή μας, ας συνεχίσει να στρουθοκαμιλίζει. Δικαίωμά του.
0: Αυτά. Θα απαντήσω στον κύριο Μιχάλη από την Φραγκφούρτη αφού ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Γιατί έχω συγκεντρώσει στοιχεία για τον κατάλογο που υπάρχει με αυτούς που έχουν γραφτεί ήδη για να ψηφίσουν. Έχουμε χρόνο. Ένα λεπτό. Ωραία, να πω. Κύριε Μιχάλη από τη Φραγκφούρτη που ρωτάς αν θα ψηφίζετε με επιστολική ψήφο. Μέχρι στιγμής έχουν γραφτεί γύρω στους 15.000 ομογενείς. Η ελπίδα του Μητσοτάκη ήταν να ξεπεράσουν τους 60.000 και να φτάσουν τους 100.000. Είναι μόνο 15.000. Στις ευρωεκλογές του 24 είχαν γραφτεί 50.204 ομογενείς, ψήφισαν 36.645 και η Νέα Δημοκρατία αντικειμενικά βέβαια χωρίς συνωθεία, μην πάει το μυαλό σας δηλαδή σε τέτοια πράγματα, ψηφίστηκε από τους 14.455, δηλαδή από τους μισούς, 40,17%. Έτσι στείνεται η νοθεία. Θα επανέλθω όμως, γιατί έχω ειδική καρτέλα στο θέμα της νοθείας, διότι έχει ξεκινήσει, επιτέλους έχει ξεκινήσει η αφισβήτηση των δημοσκοπήσεων και θα πρέπει να φτάσουμε και στην αφισβήτηση της εκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας από την εταιρεία Vodafone των υποκλοπών και της δολοφονίας Τσαλκίδη. Μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα δημοκρατίας. Πάμε δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός πεζού από μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων λόγω του περιστατικού στη συμβολή με την οδό Ετωλίας. Καταγράφονται σημαντικές δυσχέρειες στη κίνηση των οχημάτων και στην ευρύτερη περιοχή. Έτοιμα για την κλήτευση του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη κατέθεσε η πλευρά του αδικοχαμένου δεύτερου μηχανοδικού στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Αφορμή της κλήτευσης στάθηκαν παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Την ίδια ώρα η διαδικασία στη Λάρισα συνεχίζεται σε κλίμα οδύνης και έντασης. Οι συγγενείς των θυμάτων εξαπολύουν ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης για τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης. Το φως της δημοσιότητας είδε μια σκανδαλώδης διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία διάταξη επιχειρεί να νομιμοποιήσει αναδρομικά τις αμφιλεγόμενες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα βοσκοτόπια που δεν διέθεταν καν ζώα την περίοδο 2018-2022. Η επίμαχη ρύθμιση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις ανοιχτές έρευνες και τις κακουργηματικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την εκτεταμένη απάτη σε βάρος των κοινοτικών επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω από το μισό της τιμής που πληρώνουν οι οδηγοί στα πρατήρια των καυσίμων για την αμόλυβδη βενζίνη αντιστοιχεί σε φόρους και κρατικές επιβαρύνσεις. Σοβαρά εμπόδια στις διεθνείς αγορές αντιμετωπίζουν τα τέσσερα βασικά προϊόντα της ελληνικής αγροτοδιατροφής, όπως η φέτα, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο και η επιτραπέζια ελιά. Η δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου λόγω ζωονόσων, τα προϊόντα από μίμηση στο εξωτερικό, ο οξύς ανταγωνισμός από χώρες όπως η Τινησία και οι αμερικανικοί δασμοί απειλούν την δυναμική των ελληνικών εξαγωγών. Χειρογράφες συνταγές εξέδιδαν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου η δραστηριότητά τους να παραμένει αόρατη στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξειδικευμένες εξετάσεις ασθενών στέλνονταν σε εργαστήριο στην Ελβετία, από το οποίο είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτες οχημάτων για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021 αποστέλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δικαιούνται νόμιμα απαλλαγή να υποβάλουν δικαιολογητικά στη πλατφόρμα MyCar από την 1η έως και τις 30 Οκτωβρίου. Όσοι δεν διορθώσουν εγκαίρως την εικόνα του οχήματός τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη βεβαίωση των οφειλών έως και τις αρχές Δεκεμβρίου. Στη σύλληψη ενός 37χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφθής διώκεται από την γειτονική χώρα για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και παράνομης οπλοκατοχής, προκειμένου να εκτίσει έτσι το υπόλοιπο της ποινής του, που φτάνει τα 5 έτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 4 μαθητές τραυματίστηκαν επί από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από σχολείο στη Μανίσα, κοντά στη Σμύρνη της Δυτικής Τουρκίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα. Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης παραμένει μέχρι στιγμής αταυτοποίητος. Ο καιρός στην Αττική θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
3: Αμέ. Είμαστε εδώ, Μάχη FM, Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιανιτόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Κυριάκος Βελόπουλος περιοδεύει στην Λαϊκή στην Πηγάδα, στον Άγιο Νείλο. Εκεί έχω μεγαλώσει. Φοβερή Λαϊκή. Ξεκινάει από την Πηγάδα και φτάνει μέχρι πάνω το Χατζικυριάκιο. Δύο λαϊκές είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα. Της Πηγάδας και της Χατζικυριακού. Τρίτη Πηγάδα, Σάββατο Χατζικυριακού, Χατζικυριάκιο. Να πάτε. Φοβερά προϊόντα. Εκεί στον Άγιο Νείλο Παίζαμε μπάλα. Αυτό βέβαια για τους μεγαλύτερους, τώρα οι μικρότεροι. Υπήρχε λοιπόν ένα καφενείο, ο Αργοναύτης. Και είχε και ομάδα, Αργοναύτης. Παίζαμε μπάλα στον δρόμο βέβαια, έτσι, που άλλου. Χωματόδρομους βρίσκαμε. Και ήταν ένας νεαρός. Και λέγαμε όλοι εμείς, εσύ, τι μπαλαδόρος είναι αυτός ο πιτσιρικάς. Γιώργος Δελικάρης. Γιώργος Δελικάρης για μας τους παλιούς ήταν ο Σταρ. Ο Σταρ. Πάω τώρα στην σκληρή πραγματικότητα. Υπάρχει μια γλυκιά κυρία. Πολύ γλυκιά κυρία. Λέγεται Ντόρα Μπακογιάννη. Τι κάνει να είναι αδερφή του Πρωθυπουργού. Τι κάνει να είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εν ενεργεία. Πληρώνεται. Από σένα και από μένα. Κυρία Ντόρα μου. Βρε κοριτσάκι μου. Κυρία Ντόρα μου. Τολμάτε και δηλώνετε σήμερα το πρωί, σήμερα ημέρα Τρίτη, βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα. Κύριε Αντώρα μου, κύριε Αντώρα μου, ξέρετε κάποιον κύριο ονόμα της Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος κυκλοφορεί στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και βρίζει όποιον κάνει κριτική στο Μητσοτάκη, ενώ ένα παιδί 15 χρονών πέθανε στη Λάρισα, κύριε Αντώρα μου? Και ο κύριος αυτός παραμένει υπουργός υγείας, κύριε Αντώρα μου? Και τολμάτε και μιλάτε για αλαζονία? Εάν θέλετε να κάνετε πράξη αυτά τα οποία λέτε και όχι να μας κοροϊδεύετε κατάμουτρα, κλείστε το ραδιόφωνο αν μας ακούτε και τηλεφωνήστε στον κύριο Άδωνη και πες του μάζεψέ τα και φύγει από το Υπουργείο. Πέθανε ένα αγοράκι 15 χρονών γιατί καθυστέρησε 40 λεπτά να πάει το ασθενοφόρο. Είσαι αρμόδιος υπουργός. Αυτό κάνει κάποιος που σέβεται τον εαυτό του, κυρία Ντόρα μου. Αυτό κάνει η αδερφή του Πρωθυπουργού που μιλάει για αλαζονία. Αλλιώς η αλαζονία προσωποποιημένη είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Εσείς δηλαδή. Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Κουνάτε το δάχτυλο δήθεν. Δήθεν για αλαζόνες και δεν κάνετε το αυτονόητο. Άδωνη, Σπύρο, Γεωργιάδη, σπίτι σου αγόρι μου. Σπίτι σου. Έπρεπε να έχεις στείλει το ασθενοφόρο και όχι να κυκλοφορείς για να υπερασπίζεσαι την κάλυψη που υπήρχε τόσα χρόνια στο ιατρείο θάνατος του Κολονακίου. Και τολμάει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να λέει το εξής καταπληκτικό. Μετά από 8 χρόνια λέει υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή, στη δημοκρατία, κυρία Μπακογιάννη, ως σύζυγος του Παύλου Μπακογιάννη, πρέπει να θυμάστε αυτό που είχε πει ο Παύλος Μπακογιάννης, κυρία Ντόρα μου. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχει πάντα εναλλακτική. Και η εναλλακτική λέγεται πολιτικά πρόσωπα που πιστεύουν σε ένα απλό πράγμα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, κυρία Μπακογιάννη. Σας το λέω εσάς. διότι εσείς είχατε προτείνει επικισμό των μικρών χωριών με Ισλαμιστές εισβολής. Πού έχει ξανακουστεί αυτό? Πού έχει ξανακουστεί, σε ποια χώρα? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, εν ενεργεία βουλευτής του Κοινοβουλίου, να προτείνει επικισμό. Επικισμό με Ισλαμιστές εισβολής, παράνομους, έτοιμους να ξεπετάξουν ό,τι έχει απομείνει στα μικρά χωριά. Να τους στείλουμε εκεί, έτσι, κυρία Μπακογιάννη? Και μιλάτε για αλαζονία. Την ημέρα που υπάρχει δημοσίευμα. Ντροπή σας, κυρία Μπακογιάννη. Ντροπή σας. Δεν έχετε δει το δημοσίευμα των νέων προς εξαφάνιση εξυνομή της χώρας από την υπογεννητικότητα? Τι κάνατε τόσα χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κυρία Μπακογιάννη? Και μιλάτε για αλαζονία. Κατάρρευση των γεννήσεων μέσα σε 15 χρόνια. Ποιοι κυβερνούσαν, κυρία Μπακογιάννη, 15 χρόνια τώρα? Ποιοι οδήγησαν στη χρεοκοπία την Ελλάδα και τους Έλληνες, κυρία Μπακογιάννη? Τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή. Ήσασταν υπουργός στην κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν βλέπατε δίπλα σας τα λαμόγια να τρώνε και να πίνουνε? Δεν μιλάγατε? Και κάποια από αυτά τα λαμόγια τα έχετε πάρει υπό τη σκέπη σας, υπό την προστασία σας. Και μιλάτε για αλαζονία. Κορυφαία αλαζόν. Ντόρα Μπακογιάννη. Αλαζονία, ε. Καλά. Μήπως μπορείτε να μας πείτε, όλοι αυτοί που από τον ένα χρόνο στον άλλον έχουν αυξήσει την περιουσία τους, τα διαμερίσματά τους, τις καταθέσεις τους, με τις πλάτες ποιου? Του αδερφού σας? Εξαγοράζετε βουλευτές για να στηρίζουν το Μητσοτάκη? Αυτό δεν λέγεται αλαζονία, κυρία Μπακογιάννη? Είναι κάτι χειρότερο. Και πάω σε κάτι ακόμη που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Επειδή υπάρχει πολλής λόγος τελευταία για την αρχή Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία έχει πάει ο έλεγχος των ιατρείων με αφορμή το Μαζονάκι. Αυτή η Εθνική Αρχή Ασφάλειας, κυρία Ντόρα μου, που κυβερνάτε τον τόπο, ελέω Μητσοτάκη, ο οποίος τα έχει παραδώσει σε εσάς όλα, μεταξύ όλων των άλλων βρήκε δύο πράγματα. Σας τα διαβάζω, κυρία Ντόρα μου, μπας και ξυπνήσετε, μπας και σταματήσετε την αλαζονία σας ως κόρη Μητσοτάκη και αδερφή Πρωθυπουργού. Σε ελέγχους σε κατασκηνώσεις. Κατασκηνώσεις? Εκεί που στέλνω τα παιδιά μου, τα παιδιά μας? Ε, σε ελέγχους σε κατασκηνώσεις βρέθηκαν μη σύνομη έκδοση άδειας λειτουργίας, ελλείψεις σε εξοπλισμό, ελλείψεις σε κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό, μη διασφάλιση της απαιτούμενης αναλογίας προσωπικού και κατασκηνωτών, λειτουργία ιατρείου ελλιπώς εξοπλισμένου και υποστελεχωμένου, μη τήρηση πλήρους αρχείου για την ασφάλεια των τροφίμων και του νερού, χρήση μη πιστοποιημένων οργάνων αθλοπαιδιών, απουσία περίφραξης και αντιπυρική ζώνη σε όλο το μήκος της περιμέτρου κατασκήνωσης. Ρε, θα καούν τα παιδιά μας. Και εντάξει, να πω, εντάξει, εγώ δεν στέλνω τα εγγόνια μου σε κατασκήνωση. Στέλνει τα εγγόνια του κάποιος άλλος. Μάλιστα. Εσύ πού στέλνεις τα εγγόνια σου, ρε Βλάχο? Στο νηπιαγωγείο. Α, μάλιστα. Εθνική Αρχής Διαφάνειας. Από ελέγχους σε νηπιαγωγείο. Σε νηπιαγωγείο, κυρία Ντόρα μου. Σε νηπιαγωγείο, κυρία Ντόρα μου. Μη πλήρωση κριτηρίων καταλληλότητας κτηρίου. Θα πέσει το κτηρίο? Επικίνδυνο κτίριο να πέσει το μωράκι, το παιδάκι να πέσει, να τραυματιστεί? Πραγματοποίηση εργασιών διαμόρφωσης στο κτίριο και στην αυλή χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Κάναν έργα μέσα στο σχολείο, στο νηπιαγωγείο, χωρίς να έχουν πάρει έγκριση αν κάνουν τα κατάλληλα έργα. Μη έγκριση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίου. Μη έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Δηλαδή, γίνεται κάτι. Γίνεται ένα βραχυκύκλωμα. Παίρνει φωτιά το νηπιαγωγείο και δεν υπάρχει έγκριση πυρασφάλειας. Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας. Και έχετε κάνει κάτι, κυρία Ντόρα μου? Σας ενημέρωσαν? Είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει δώσει την έκθεση. Γι' αυτό και τη βρήκαν οι δημοσιογράφοι. Κάνατε κάτι? Κύριε Μπακογιάννη, κάνατε κάτι σαν κυβέρνηση? Μούγκα. Κυκλοφορείτε στα κανάλια και μας κουνάτε το δάχτυλο. Ναι, το δάχτυλο με το οποίο στο τέλος του μήνα θα πάρετε το μισθό σας. Από τα δικά μας λεφτά. Κατά τα άλλα, υπάρχουν αλαζόνες, άλλοι. Ενώ εσείς, δύο πράγματα θέλω να πω. Πανηγυρίζει η αριστερά στην Ελλάδα, γιατί κέρδισε η αριστερά στο Βερολίνο με επικεφαλής μια Τουρκάλα. Άρα υποψιάζομαι ότι το ίδιο θα κάνουν και στην Ελλάδα. Όχι? Μάλιστα. Δεύτερον, πάω στο θέμα Μαζονάκη. 31 Ιουλίου του 2014, με αριθμό πρωτοκόλλου 45.946, υπήρχε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας για αντιποίηση ειδικότητας της κυρίας Γάκα. 31 Ιουλίου 2014, αριθμός πρωτοκόλλου 45.946. Αθώα, κυρία Γάκα. Αθώα! Αντιποίηση ειδικότητας έχει κάνει. Λέει ότι είναι γυναικολόγος, δεν είναι τίποτα, ανειδίκευτη. Αθώα, κυρία Γάκα. Και βγαίνει ο κύριος Σπύρος να καλύπτει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Πάω τώρα σε δύο ακόμη. Γιάννης Δραγασάκης. Βρε καλό στο παλικάρι. Μας προέκυψε Γιάννης Δραγασάκης με μουσι, λέει. Άφησε μουσι. Για να μας πει ότι θα πρέπει να ενωθούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Εγώ λοιπόν, σαν δημοσιογράφος, θέλω να πω και να υπενθυμίσω τη δήλωση που είχε κάνει κάποτε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος μιλάει για προοδευτικές δυνάμεις. Είχε κάνει λοιπόν τη δήλωση, μετά σχετική δήλωση που είχε κάνει και ο Πάνος Καμένος. Είχε πει λοιπόν ο κ. Δραγασάκης τότε ότι ευτυχώς δεν προχωρήσαμε σε μια απόφαση που είχε ληφθεί. Ξέρετε ποια ήταν η απόφαση που είχε ληφθεί, για την οποία έχει κάνει δήλωση ο τότε Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος, για να δείτε τους προοδευτικούς. Είχε γίνει σύσκεψη στο Υπουργείο Άμυνας του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον τότε Υπουργό Πάνο Καμένο, με τον τότε Αρχηγό ΓΕΘΑ Αποστολάκη, αυτόν που είναι σήμερα βουλευτής, με θέμα, ακούστε το να δείτε τι προοδευτική είναι αυτή, να βγει ο στρατός έξω αν αντιδρούσαν οι Έλληνες στο δημοψήφισμα. Θα βγάζανε το στρατό, χούντα κανονική. Και έκανε δήλωση ο Γιάννης Δραγασάκης τότε, ευτυχώς λέει δεν προχωρήσαμε. Και είχε κάνει δήλωση ο Πάνος Καμένος ότι ο στρατός εγγυάται την ομαλότητα στη χώρα. Θα βγάζε στα τάγκς Πάνο Καμένο. Και πάω σε κάποιον κύριο ονόματι Τάσο Γιαννίτση. Όσοι δεν είδατε χθες το ανατριωτικό δελτίο, χάσατε. Και αν δεν το είδατε, σας καλώ να το δείτε και σήμερα και την Πέμπτη. Εκεί αποκαλύφθηκε και θα έχουμε και στοιχεία, εκθέσεις, κείμενα. Αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης, όταν ήταν επικεφαλής των ΕΛΠΕ και όταν του λέγανε «Κύριε Γιαννίτση, η Ελλάδα έχει από κάτω πετρέλαιο και φυσικό αέριο, να κάνουμε έρευνες να δούμε αν θα πρέπει να βγάλουμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, να έχουμε λεφτά σαν χώρα, σαν λαός». Α, η απάντηση του κύριου Τάσου Γιαννίτση ήτανε «Ούφο έχεις, δει». «Μα δεν είμαι ούφο, έχουμε πετρέλαιο, το λένε οι καθηγητές. Υπάρχει έρευνα, γεώτρηση και έχει βρει πετρέλαιο. Πού? Στη Ζάκυνθο. Στην περιοχή Κερίη Ζακύνθου. Από τη δεκαετία του 70. Να κοιτάξουμε μήπως έχουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ούφο είστε». Η απάντηση Τάσου Γιαννίτση. Ξύπνησε ο Τάσος Γιαννίτσης και είπε ότι όποιος λέει ότι έχουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι ούφο. Όχι. Ο Τάσος Γιαννίτσης μετέφερε αυτό που έλεγαν οι Γερμανοί μέσω του κυρίου Πρωθυπουργού τότε, Κώστα Σιμίτη. «Δεν θα σηκώσουν κεφάλι οι Έλληνες. Δεν θα βρείτε πετρέλαιο, δεν θα βρείτε φυσικό αέριο. Γιατί αν βρείτε, δεν θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Δεν θα μπορούμε να διορίζουμε πιόνια πρωθυπουργού σαν το Μητσοτάκη, σαν τον Τσίπρα. Δεν θα μπορούμε να διαλύσουμε την Ελλάδα, γιατί θα είστε μια δυνατή χώρα. Θα έχετε λεφτά, δεν θα έχετε χρέος. Θα έχετε λεφτά για να φτιάξετε πράγματα, νοσοκομεία, Να γκρεμίσετε πολυκατοικίες και να φτιάξετε καινούρια κτίρια. Να ανοίξετε δρόμους, πλατείες. Και βάζανε οι Γερμανοί το Σιμίτι και το Γιαννίτσι να λένε όχι. Και βάλανε τον Μητσοτάκη, τον Σκυλακάκη, όχι εξόρυξη, τον Δέρδια την τώρα, όχι εξόρυξη. Δεν θα γίνουμε κόλπο Μεξικού. Για να μην σηκώσουμε κεφάλι. Αυτό ζούμε. Και είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Γιαννίτσης. Το είπα χθες, να το ξαναπώ σήμερα. Είπε ότι η διαφθορά σήμερα είναι 200 φορές παραπάνω από τη διαφθορά του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος κατηγορήθηκε για μίζες στα εξοπλιστικά. Δηλαδή ο κύριος Γιαννίτσης έχει στοιχεία ότι υπάρχουν μίζες στα εξοπλιστικά 200 φορές παραπάνω από αυτά που εκτσέπωσε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Αυτό μας λέει. Δεν πρέπει κανείς να τον καλέσει να του πει «Έλα εδώ ρε φίλε, εγώ δεν μιλάω για δικαιοσύνη, πολιτικό μιλάω. Έλα εδώ κύριε Γιαννίτση. Έχετε στοιχεία ότι έχουν πάρει μίζες από τα εξοπλιστικά? Γιατί όταν κάνεις παραλληλισμό με τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, εκεί παραπέμπει η σκέψη μου. Υπάρχει άλλη σκέψη? Στα γιαούρτια? Δεν κατηγορήθηκε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος ότι έπαιρνε μίζα από τα γιαούρτια? Αλλά περιμένω.

0: θρεμπόριο, δίνοντας μίζες δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι η ισχυρή χώρα, κύριοι εξαγορασμένοι βουλευτές, δημοσιογράφοι και εκδότες. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν, για να επιστρέψω στα εκτός των συνόρων, γιατί πάντα πιστεύω ότι η μεγάλη εικόνα είναι χρήσιμη για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και στον περιβάλλοντα χώρο. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα είναι μια ιστορική. Το λέω αποφορτισμένα ιστορική, γιατί άλλος μπορεί να το δει θετικά, με θετικό έτσι πρόσημο, άλλος αρνητικό. Σήμερα λοιπόν υπογράφεται, λέει, η συμφωνία για την Γρυλανδία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία. Ουσιαστικά μιλάμε, μην κοιτάτε πώς τα λένε τώρα, τα φτιάχνουν εκεί διπλωματικά, τα εξοραίζουν κλπ. Αυτή η τριμερής συμφωνία, η οποία πρόκειται να υπογραφεί σήμερα στο περιθώριο εκεί του ΟΗΕ, μεταξύ Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών, ουσιαστικά σηματοδοτεί την συνθηκολόγηση, την παράδοση της Γρυλανδίας στον στρατιωτικό έλεγχο του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα, έτσι. Η συμφωνία είναι τέτοια που λέει ότι η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι επαόριστον, δεν θα μπορεί να μπει άλλο κράτος εκεί χωρίς την γραπτή και ρητή έγκριση της Ουάσιγκτον, και ουσιαστικά η Δανία έκανε πίσω, δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά, παρεδόθη χωρίς να γίνει καμία πολιτική σύγκρουση. Και στρατιωτική σύγκρουση, όπως απειλείται το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε δηλαδή μία αποφασιστική και αποτελεσματική επίδειξη ισχύως από τις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω όλου αυτού του χαμού που γίνεται. Θα υπάρξει και συνάντηση, λέει, του Τραμπ με την πρωθυπουργό της Δανίας, την Μέτε Φεντέριξεν, και τον πρωθυπουργό, τον τοπικό, ας το πούμε εκεί, της Γρυλανδίας, τον Νίλσεν, για να παραστούν στην συμφωνία. Η δύναμη της ισχύως, δηλαδή, εδώ επανέρχεται, και κυρίως πρέπει να δούμε αν αυτό δεν είναι σαφές ακόμα, αν αλλάζει η παλιά αμυντική συμφωνία του 51, η οποία ήταν η αρχική για την παρουσία της Αμερικής εκεί. Το 51 είχαμε ψυχρό πόλεμο, βεβαίως, έτσι. Οι βάσεις οι οποίες υπήρχαν εκεί και τώρα επιστρέφουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν τεράστια σημασία, διότι με αυτόν τον τρόπο, πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγάγουν μία νίκη απέναντι στη Γερμανία. Η Γρυλανδία μένει μακριά από την γερμανική επιρροή, άλλο ένα ζήτημα που μας απασχολεί και πρέπει να μας απασχολήσει, και βεβαίως κερδίζουν μέσω της στρατιωτικής παρουσίας και του ελέγχου τον θαλάσσιο δρόμο εφοδιασμού μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης, το οποίο είναι καθοριστικό και για το διεθνές εμπόριο. Άρα λοιπόν, όντως από αυτή την άποψη, εν μέσω των άλλων πολεμικών συγκρούσεων και στη Μέση Ανατολή και από εδώ και από εκεί, έχουμε μια εξέλιξη που επηρεάζει το διεθνές περιβάλλον, επηρεάζει εμάς, επηρεάζει το πώς πρέπει να βλέπουμε και τα πράγματα σε σχέση με τους ξένους και πόσο ρευστά είναι, διότι επειδή λέμε τώρα, εντάξει, δεν θα πω για τον Τραμπ τώρα αυτό που έγινε με τους δημοσιογράφους και λοιπά και λοιπά, πώς έχει γίνει ολόκληρη φασαρία εκεί. Κάτι άλλο θα πω όμως που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, ότι ο Τραμπ συναντήθηκε με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, το Μαμντάνι, ή ανάποδα πείτε το, ο Μαμντάνι ξανασυναντήθηκε μετά από καιρό με τον Τραμπ, με φιλοφρονήσεις, εκεί που ήταν θανάσιμη αντίπαλη, να το πούμε έτσι, μέχρι την εκλογή του Μαμντάνι, ο οποίος είναι μουσουλμάνος και αναφέρεται ότι η εκλογή του στην δημαρχία ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης επηρεάστηκε καθοριστικά από το μουσουλμανικό στοιχείο. Λοιπόν, αυτό δεν εμποδίζει τώρα, βλέπετε, αυτές τις συμμαχίες. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι που έγινε πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, και δεν είναι καθόλου τυχαίο, θα έλεγα, μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, το είπε ο Μαμντάνι, έκανε ξανά ακραία, σφοδρή επίθεση στον Νετανιάχου. Ξαναλέω, το έκανε μετά, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι του κλείσε το μάτι ο Τραμπ. Δεν θέλω, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, οπότε δεν θέλω να το σκεφτώ. Και τον χαρακτήρισε ξανά εγκληματία πολέμου και είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να συλληφθεί όταν έρθει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Νετανιάχου είναι να πάει να μιλήσει σε μια κρίσιμη φάση για την Μέση Ανατολή, που και αυτό μας επηρεάζει. Και προσέξτε, αποκάλυψε ο Μαμντάνι, αφού έκανε τη δήλωση ότι όσον αφορά τον Νετανιάχου τον έχω περιγράψει όπως πιστεύω ότι είναι εγκληματίας πολέμου και αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού, είπε ότι το ζήτημα αυτό συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ. Γι' αυτό λέω, δεν είναι καθόλου ασύνδετη η χρονική στιγμή. Και αφού προηγήθηκαν, ξαναλέω, οι θερμές δηλώσεις, οι θετικές δηλώσεις, θέλετε να ακούσετε τι ακριβώς είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στον Μαμντάνι, το μουσουλμάνο Μαμντάνι. Ελπίζω ότι θα γίνεται ένας σπουδαίος δήμαρχος. Θα μπορέσω να πω ότι θα γίνεται ένας σπουδαίος δήμαρχος και έχετε κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Τον είπε δηλαδή ό,τι καλύτερο. Την ίδια ώρα τώρα εμάς, που επίσης μας ενδιαφέρει, έχουμε δηλώσεις του Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν συναντήθηκε στο πόδι. Αυτό τώρα πρέπει να δούμε τι σημαίνει, αν αυτό θα περιοριστεί, θα εξαντληθεί εκεί τώρα η συνάντηση, η συνομιλία, γιατί ενώ αρχικά είχαν πει ότι θα υπάρξει και συνάντηση ε, Τραμπ Ερντογάν, κανονική συνάντηση με αφορμή την Γενική Συνέλευση, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εν συνεχεία ο πρέσβης τον είπα στον ΟΗΕ, δεν τον συμπεριέλαβε στον κατάλογο που ανακοίνωσε. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά αυτό που έχουμε είναι ότι ο Ερντογάν έκανε μια αναφορά, γιατί συναντήθηκαν, λέει, είχαν στο περιθώριο εκεί της εκδήλωσης 100 χρόνια φιλίας Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, και λέει χάρη στη συμβολή του ειλικρινούς και εξαιρετικού διαλόγου με τον πολύτιμο φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε σημειώσει και συνεχίζουμε να σημειώνουμε μια σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς των σχέσεών μας, εκφράζοντας την ελπίδα, την πεποίθηση, όπως θέλετε, ότι θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια στην αμυντική συνεργασία. Όλα αυτά λοιπόν, την ώρα που οι πληροφορίες αναφέρουν, πληροφορίες μέχρι στιγμής, ότι μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ερντογάν θα θέσει, θα βάλει το θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι κάνει συστηματικά το τελευταίο διάστημα η Τουρκία, το κάνει και ο Φιντάν, το κάνουν όλοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι, το κάνει επίσημα η τουρκική κυβέρνηση, κάνουν και τις παραβιάσεις στις οποίες επανήλθαν το τελευταίο έτσι διάστημα. Ξαναλέω, αν επαληθευτούν οι πληροφορίες ότι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ερντογάν θέσει θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών, θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, γιατί μέχρι στιγμής μόνο κάτι όντως βόλτες του κυρίου Μητσοτάκη, επίσκεψη λέει στα γραφεία της Τέλσα, εκεί με κάτι ρομπότ συναντιέται κλπ. Πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι προετοιμασία έχει κάνει για όλα αυτά. Τι προετοιμασία έχει κάνει για όλα αυτά, διότι ακούμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να μας λέει εντάξει δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά, ήρεμα νερά, διάλογος, ή υπάρχει αφέλεια, υπάρχει σκοπιμότητα, υπάρχει κάποια άλλη συνεννόηση, για να θυμηθούμε την επιστροφή, την υπόθεση με τον Καλίν. Να επιστρέψουμε στο θέμα του Καλίν, ο οποίος ήρθε, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξιμού με τον κύριο Μητσοτάκη. Το μάθαμε αρχικώς από δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα για την επίσκεψη, και εν συνεχεία μάθαμε από τουρκικής πλευράς ότι έγινε με τον Μητσοτάκη, και ενώ έκαναν τα κατά το κοινό λεγόμενο παγόνια οι κυβερνητικοί παράγοντες, οι αρμόδιοι συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου, το μάθαμε, μας το επιβεβαίωσε επισήμως πρώτη η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Γιατί πάω τώρα στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και το κολλάω με αυτό σε σχέση και με τα σημερινά, διότι είναι φανερό αυτό που έλεγα και στην προηγούμενη ώρα, στην προηγούμενη παρέμβασή μου, ότι το πράγμα σαπίζει για τον κύριο Μητσοτάκη, και η τραγωδία του εν προκειμένου είναι ότι τα χτυπήματα τα τρώει εξοικείων, που λέγαμε, εξοικείων τα βέλη. Σε άλλες εποχές θα λέγαμε, αν ήταν, δεν ήταν αδελφή, ήταν αδελφός, γιος, ξέρω εγώ τι κλπ. Και εσύ τέκνον βρούτε, και εσύ αδελφή τώρα. Γιατί, προσέξτε, θα πω το εξής με βάση το ρεπορτάζ που έχω και ο καθένας το αξιολογεί. Ο αποδέκτης της σημερινής επίθεσης της κυρίας Μπακογιάννη είναι ο Κυριάκος. Στον Κυριάκο επιτίθεται η κυρία Μπακογιάννη, όπως...
2: Αδερφός δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί Κυριάκος είναι και ο Πιερακάκης.
1: Λοιπόν, όπως με τον ίδιο τρόπο τον κάρφωσε για το θέμα του Καλίν, με τον ίδιο τρόπο το ξεπεράσαμε λίγο, ξέρετε, πλέον ρουτίνα τείνουν να γίνουν αυτά, το άδειασμα που έκανε προχθές στον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δηλαδή είναι στη σειρά τα χτυπήματα. Το πρώτο δυνατό χτύπημα, το πρώτο δυνατό χτύπημα ήταν στο φίλο μου το Μακάριο, ο οποίος δικαιολογημένα τώρα φαντάζομαι Μακάριε, ότι θα λες, ρε παιδιά, εγώ γιατί παραιτήθηκα όταν μου την έπεσε η Ντόρα. Δικαίως ή αδίκως είναι άλλο θέμα. Δικαίως την έπεσε, κατά τη γνώμη μου. Αλλά ο Λαζαρίδης, οπ, μέσα σε δύο ώρες είχε στείλει την παραίτηση. Επειδή τον άδειασε στον αέρα η Ντόρα Μπακογιάννη. Προχτές η κυρία Μπακογιάννη, με αφορμή το θέμα του επιδόματος ανεργίας, βγήκε και είπε, σε αντίθεση με όλους τους άλλους ή σχεδόν όλους τους άλλους βορείδες και λοιπά που γλύφανε τον Παύλο Μαρινάκη, α ναι και αυτό και έτσι και αλλιώς και δικαιούται και αυτό και λοιπά και λοιπά, και είπε ότι απ, κακός. Κακός. Και εντάξει, να είμαστε τώρα, εγώ τουλάχιστον το βλέπω έτσι, επί της ουσίας, όχι επί της σκοπιμότητας, σε άλλες εποχές, καλά, εντάξει, δεν. Αν είχε πάρει τις υποσχέσεις που θέλει τώρα, δεν θα λέγει τίποτα από αυτά. Βάση περιπτώσει. Δεν μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δημοσίως να έχει προσωπική άποψη. Εδώ δεν μπορεί ο υπουργός. Το να έχει ο υπουργός δημοσίως προσωπική άποψη σημαίνει ότι παρετείται και πάει σπίτι του ή στο γραφείο του ή όπου θέλει και λέει την άποψή του ως βουλευτής, ως πολίτης, ως ιδιώτης, ως κάτι άλλο. Ως υπουργός, πολλό δε μάλλον κυβερνητικός εκπρόσωπος, είσαι η φωνή όχι της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι εκπρόσωπος. Είναι λάθος η αντίληψη ότι είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης γενικά. Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού είναι. Τον Πρωθυπουργό εκπροσωπεί όταν ομιλεί και απαντά. Αυτό το οποίο λέει δεσμεύει και εκφράζει τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Και επειδή ακριβώς είναι Πρωθυπουργό κεντρικό το σύστημα, ακριβώς ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός δεσμεύει και όλη την κυβέρνηση. Και κατ' επέκταση ο εκπρόσωπος είναι και εκπρόσωπος της κυβερνήσεως. Δεν νοείται υπουργός δημοσίως. Δημοσίως να έχει άλλη γραμμή από αυτή του Πρωθυπουργού, καλός κακός, με συγχωρείτε, πολύ καλός κακός, έτσι είναι δομημένο από το 1974-1975 το σύστημα στην Ελλάδα. Αν πρέπει να τα αλλάξουμε, να κάνουμε συντακτική συνέλευση όπως ο Ξάμπη, να κάνουν δηλαδή, να τα αλλάξουμε. Αλλά αυτό είναι. Όταν λέει λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη κακός, και όταν σπέβδει και προκαταλαμβάνει την απάντηση του ίδιου του Μητσοτάκη που θα έδινε συνέντευξη στην ΕΡΤ, ο οποίος έκανε σιωπή μέχρι εκείνη την ώρα 2-3 μέρες, ότι και ο Πρωθυπουργός θα το κόψει αυτό που είπε, θα το ξεκόψει αυτό που είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής του επιδόματος. Ήταν ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα για πολλωστή φορά. Πού θέλω να καταλήξω, ότι τα μαχαίρια έχουν βγει για πολλούς και διάφορους λόγους. Τα χτυπήματα θα είναι από εδώ και πέρα διαρκή και στο εσωτερικό πεδίο και στο παρασκήνιο και γύρω-γύρω και γενικώς, ξαναλέω και ειδικώς, ότι για τον κύριο Μητσοτάκη...
0: Τώρα κάνε στην άκρη Κυριακό.
1: Εγώ αυτά ξέρω, αυτά λέω, παρακάτω δεν ξέρω. Όταν μάθω θα σας πω. Λέω όμως ότι από εδώ,
0: κάνε στην άκρη να σωθούμε.
1: Από εδώ και πέρα λέω ότι ο χρόνος, ο πολιτικός χρόνος είναι αντίπαλος για τον κύριο Μητσοτάκη και όχι σύμμαχος. Ο πολιτικός χρόνος ζημιά περαιτέρω και πολιτική και εσωκομματική. Προσωπική μπορεί να μην το επιφέρει, διότι παραμένοντας στην εξουσία απολαμβάνει και τα ωφελήματα.
0: Τα όποια ωφελήματα. Αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Διότι το ίδιο ερώτημα, δηλαδή να κάνει στην άκρη ο Πρωθυπουργός για να μην καταρρεύσει η κυβέρνηση και το κόμμα, είχε τεθεί και το 2009 με τον Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει τόσο...
0: Και τώρα Μπακογιάννη τότε είχε αντιδράσει, ενώ συμφωνούσε στο να παραιτηθεί ο Καραμαλής και να μην πάμε σε εκλογές, ναι, και να αλλάξει ηγεσία,
1: δεν ξέρω,
0: ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Δεν ξέρω αν έχει τόσο βαθιές αγωνίες. Είναι πολιτικό η Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν ξέρω αν είναι προκειμένου οι αγωνίες της είναι τόσο βαθιά πολιτικές. Είναι λίγο πιο προσωπικές, ας το πούμε έτσι. Δεν το ξέρω. Αν είναι πολιτικές ή λιγότερο πολιτικές. Δεν το ξέρω. Εκείνο που σίγουρα πάντως λέω με βάση το ρεπορτάζ και την εικόνα που έχω και συνδέοντάς το με τα προηγούμενα είναι ότι ο πραγματικός αποδέκτης της σημερινής, θα το λέγαμε στο χωριό μας, χτυπάω το σαμάρι για να πονέσει ο γάιδαρος.
0: Ο γάιδαρος ποιος είναι?
1: Το σαμάρι πάντως είναι υπουργή.
0: Ο γάιδαρος ποιος είναι?
1: Το σαμάρι είναι υπουργή. Ή τα λέω στην νύφη για να τα ακούσει πεφερά. Η λαϊκή σοφία έχει πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Τα λέω στους υπουργούς για να τα ακούσει ο Μητσοτάκης. Διότι τώρα, προσέξτε τι παρενέργεια προκαλείται. Θα πρέπει να απαντήσει και νομίζω ότι θα κληθεί από τους καλούς συναδέλφους και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κάποια στιγμή και ο Μητσοτάκης. Κάποια στιγμή.
0: Δεν θα πρέπει να αντιδράσουν οι υπουργοί.
1: Υπάρχει, πρώτα απ' όλα πρέπει να απαντήσει ο εκπρόσωπος. Υπάρχει ζήτημα τέτοιο. Ή θα πρέπει να πούν δεν υπάρχει, ή θα πρέπει να πούν υπάρχει και τι κάνουμε επ' αυτού. Το σίγουρο πάντως ξαναλέω είναι ότι είναι στο κόκκινο οι σχέσεις. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή, μην πείτε αύριο κάτι άλλο, διότι ξαναλέω, έχω την αίσθηση, είναι δική μου αίσθηση, ότι δεν είναι τόσο βαθιά πολιτικές οι αγωνίες της Ντόρας. Αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει, εδώ είμαστε. Αυτά ήθελα να συμβάλλω.
0: Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον όπως το έθεσες το θέμα. Υπό την έννοια ότι βγαίνει η αδερφή του Πρωθυπουργού, που εγώ κατά τη δική μου άποψη και ενημέρωση, πρώτον ελέγχει πλήρως το κόμμα που λέγεται, αυτό το κόμμα που κάποιοι λένε ότι είναι Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι Νέα Δημοκρατία, τη το έχει αναθέσει πλήρως ο Μητσοτάκης αυτό, αλλά ελέγχει και την κυβέρνηση. Απόδειξη ότι βγήκε και επέκρινε, επανέφερε στο σωστό δρόμο τον Παύλο Μαρινάκη για τη δήλωσή του για το επίδομα ανεργίας πριν από τον Μητσοτάκη, ο οποίος και αυτός είπε ότι το κατάλαβε ο Παύλος Μαρινάκης μέχρι που φτάνουν τα όρια του. Δηλαδή είπε αυτό που είπε τώρα, ότι δεν μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές απόψεις και μάλιστα σε τέτοια θέματα. Δηλαδή γίνεται χαμός. Λογικό, απόλυτα λογικό. Έτσι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν εδώ, για μένα τουλάχιστον, αλλά εντάξει θα μου πεις ποιος είσαι εσύ. Εγώ έχω άλλες αξιακές. Θα πρέπει να βγουν οι υπουργοί και να πούν, κυρία Ντόρα, με συγχωρείτε.
1: Σε μένα
0: εμένα,
1: το λέτε.
0: Εμένα το λέτε.
1: Όχι, στον άλλον, δίπλα.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο άλλος δίπλα?
1: Ο Καψαμπέλης. Ο παραδίπλα.
0: Αντρέα! Αντρέα! Ναι, Γιώργο. Αντρέα, κάτι είπε τώρα. Τι είπε για μένα?
1: Όπα, όπα.
0: Ναι, γιατί τη ρώτησα εγώ και τη λέω, κυρία Ντόρα, για μένα το είπατε? Και είπε όχι, για το διπλανό σου. Διπλανός μου είσαι εσύ. Δεν τη ρωτάς μήπως το είπε για σένα, ναι. Ρωτάει λοιπόν ο Αντρέας, Ντόρα, με συγχωρείς για μένα το είπες?
1: Όχι.
0: Όχι για τον διπλανό. Ποιος είναι ο διπλανός? Ο Γιαννετόπουλος. Έλα τώρα, Γιαννετόπουλε. Ξέρεις τι λέει η Ντόρα για σένα, ναι? Ότι είσαι καβαλημένο καλάμι. Εμένα, η Ντόρα. Είπε το όνομα Γιαννετόπουλος. Όχι, είπε ο διπλανός του Καψαμπέλη. Για ρώτησε την, α. Ντόρα για μένα, είπες? Όχι, το διπλανό. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή, εκτός κι αν είναι τόσο ξεφτυλισμένοι οι υπουργοί. Αλλά μπορεί να είσαι τόσο ξεφτυλισμένος και να είσαι υπουργός?
1: Για να είσαι υπουργός.
0: Α.
1: Α, συγγνώμη.
0: Τώρα το... Τώρα το δέσαμε. Τώρα το δέσαμε. Εντάξει. Αν το πρόβλημά σου είναι να μετράς την αξιοπρέπειά σου σε διαμερίσματα και σε καταθέσεις. Εντάξει. Εντάξει. Θέλω να πεις επίσης να πω και κάτι άλλο. γιατί μου στείλανε μήνυματα χθες το βράδυ. Χθες τελειώνοντας την εκπομπή στο ανατρεπτικό δελτίο, λέει ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, μου λέει, τι είσαι άνθρωπος του Μητσοτάκη είσαι? Λέω, σε παρακαλώ πολύ, του λέω, κάνε μου μια χάρη. Λέει, τι χάρη? Πες ότι είμαι άνθρωπος Σαμαρά. Λέει, γιατί να σου πω ότι είσαι άνθρωπος Σαμαρά? Διότι παρακολουθούν τον Σαμαρά ό,τι κάνει και ό,τι λέει, τηλεφωνικά αυτά. Και μόλις πάει και βρίσκει ο Σαμαράς τον Ανδρέα τον Γιαννητόπουλο. Ανδρέα, θέλεις να πολιτευτείς μαζί μου? Ό,τι θαύματος, μετά από 5 λεπτά του τηλεφωνούν από το Μητσοτακέικο και του λένε, Ανδρέα, τι θέλεις αγόρι μου για να μην πας με τον Σαμαρά? Το καταλάβατε αυτό που είπα? Νομίζω ότι είστε υψηλής νοημοσύνης άνθρωποι και καταλάβατε ότι ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή πάει στην τουαλέτα να κατουρίσει ο άνθρωπος και τον παρακολουθούν. Με ποιον μιλάει, με ποιον διαπραγματεύεται? Δηλαδή εκεί που φτάσανε άνθρωποι οι οποίοι ξαφνικά δέχτηκαν τηλεφωνήματα, έχεις κανένα πρόβλημα, έχεις κανένα αίτημα, θέλεις κάτι να σου ικανοποιήσουμε? Εμένα ξαφνικά? Μα εγώ δεν είμαι. Δεν πειράζει, μην είσαι μητσοτακικός. Θέλεις να σου ικανοποιήσουμε κάτι? Θέλεις ένα ρουσφέτη? Θέλεις κάτι? Γιατί? Για να μην πας με το Σαμαρά. Φοβερό δεν είναι? Απίστευτο. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, σε μια χώρα που οι υποκλοπές της Vodafone χρησιμοποιήθηκαν μαζί με τη δολοφονία Τσαλικίδη ως εκβιασμό της εταιρείας Vodafone, η οποία κλήθηκε τη δεύτερη Κυριακή μετά την πρώτη παταγώδη αποτυχία του Μητσοτάκη να εκλεγεί αρχηγός, να βγάλει αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και πρωθυπουργός. Καταλάβατε τι εννοώ? Εννοώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει με διαδικασία νοθείας. Άρα δεν θα έπρεπε να είναι πρωθυπουργός. Τα υπόλοιπα θα βρουν κάποιοι άλλοι. Εγώ είπα ένα πράγμα και θέλω να σας πω ότι δεν το λέω τώρα. Το πρώτο, εγώ έχω καταρχάς πολύ μεγάλες πληροφορίες και σχέσεις με ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας. Επαφές εκτίμησης. Έτσι. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι θα μου πούνε ένα μυστικό και δεν υπάρχει περίπτωση να πω ποιος μου το είπε. Για να καλύψω έναν παλιό υπουργό, τον Απόστολο Λάζαρη του ΠΑΣΟΚ, απολύθηκα από το Έθνος όταν έβγαλα τη μεγάλη είδηση για το γεύμα που έκανε στο σπίτι του ο Αρσένης με Σιμίτη και άλλους και με θέμα την ανατροπή του Ανδρέα Παπανδρέου, για το οποίο δείπνο αυτό διαγράφει αργότερα. Και με παρακαλούσαν όλοι, έβαζε ο Αρσένης τον Φιλιππόπουλο, τον διευθυντή του Έθνους, ποιος το είπε στο Βλάχο. Και με πίεζε ο διευθυντής του Έθνους με απειλή απόλυσης να πω το όνομα. Και είπα, δεν θα σας το πω, γιατί εγώ θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Και ο δημοσιογράφος έχει μόνο ένα όπλο, να κρατάει τις πηγές του. Θα σας απολύσω. Απολύστε με. Αυτό μπορείτε να μην το κάνετε. Να υποχρεώσετε να σας πω. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι στο πρώτο 24ωρο μετά την εκλογή Μητσοτάκη σπάσαν τα τηλέφωνά μου. Γιώργο, έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Και βγήκα στο πρώτο 24ωρο και είπα δημόσια νοθεία. Με νοθεία έγινε αρχηγός ο Μητσοτάκης. Νοθεία. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, από τις δουλειές που κάνει, καταλαβαίνετε γιατί τον έβγαλαν αρχηγό με νοθεία. Και για την νοθεία αυτή, στην εκλογή Μητσοτάκη, Θέλω να πω ότι έχει μεγάλη τεράστια ευθύνη ο Κώστας Καραμαλής της Ραφίνας, τον οποίο εγώ είχα πιστέψει πάρα πολύ ότι θα μπορούσε να κάνει μεγάλο καλό στη χώρα και έκανε πολύ μεγάλο κακό. Κύριε Καψαμπίνη, να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε δανεικά και πιστωτικές κάρτες καταφεύγει το 60% των Ελλήνων καταναλωτών για την πληρωμή βασικών λογαριασμών σύμφωνα με έκθεση της Intrum για το 2026. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 56%. Παράλληλα, το 37% των πολιτών άφησε απλήρωτη τουλάχιστον μία οφειλή τον τελευταίο χρόνο, έναντι 29% στην υπόλοιπη Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σχεδόν οι μισοί υιοθετούν πρακτικές αναβολής πληρωμών για τη διαχείριση ακόμη και των καθημερινών εξόδων τους. Έτοιμα για την κλήτευση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε η πλευρά του δεύτερου μηχανοδηγού στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αφορμή αποτέλεσαν παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Την ίδια ώρα η ακροαματική διαδικασία στη Λάρισα συνεχίζεται σε κλίμα έντασης και οδύνης. Παράλληλα, συγγενείς των θυμάτων εξαπολύουν ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις συγκάλυψης. Βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών αντιμετωπίζει ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη, παραμένοντας νοσηλευόμενος υποφρούρης στο νοσοκομείο Φιλιατών. Την ίδια ώρα, οι αρχές ερευνούν τα κινητά τηλέφωνα για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης έχει ήδη ομολογήσει το έγκλημα, αφού πρώτα κατέρευσαν οι αρχικοί ισχυρισμοί του περί ληστείας αγνώστων. Στενή επαγγελματική συνεργασία πάνω από μία δεκαετία διατηρούσε ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη, λαμβάνοντας 40 ευρώ για κάθε σύσταση πελάτη. Καταθέτοντας τον ανακριτή, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η επίμαχη φωτογραφία του εστάλει αποκλειστικά για τον προγραμματισμό των ραντεβού του. Την ίδια στιγμή, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν διεξοδικά τα ψηφιακά πιστήρια και τα μηνύματα των κρίσιμων ημερών. Με βάση τα νέα ευρήματα, η αστυνομία αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κύκλου των κατηγορουμένων. Περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ιεμένη σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, τουλάχιστον 118 μαχητές Χούθη έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικές επιδρομές και μάχες εδάφους σε διάφορες επαρχίες. Την ίδια ώρα, οι απώλειες των κυβερνητικών στρατευμάτων ξεπέρασαν τους 36 νεκρούς σε πολλαπλά μέτωπα. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη αρκετών ανταρτών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στις μεσημβρινές ώρες τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Σήμερα θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον η εκπομπή. Σας το εγγυώμαι. Θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε από κάτι που αφορά όλους μας και όλους σας. Το είπα στο Open, στον Ιφλή και στον Κολοκυθά. Εκεί ο χρόνος είναι περιορισμένος για αναλύσεις. Οπότε θα αναγκαστώ να το αναλύσω με απλά λόγια για να καταλάβετε πώς μας κλέβουν τα καρτέλ κάθε μέρα. Πώς κλέβουν τους Έλληνες τα καρτέλ και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα γιατί κονομάει και αυτή, κονομάνει κολλητή τους, κονομάνει πλουτοκράτες, αλλά κανένας δεν μιλάει. Ξεκινάμε από τους εργαζόμενους. Τι έκανε η κυβέρνηση για να βοηθήσει τα καρτέλ και τις πολυεθνικές? Λέει λοιπόν, μπορεί μια εταιρεία, λέω εγώ μεγάλη, χιλίων εργαζομένων, να δίνει μισθούς στους εργαζόμενους συν ένα ποσό σε κουπόνια το σούπερ μάρκετ. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έτσι κλέβει το σούπερ μάρκετ. Έτσι κλέβουν οι πολυεθνικές. Τι σημαίνει αυτό? Έχω 1000 ευρώ μισθό και μου δίνει και 300 ευρώ κουπόνια το αφεντικό μου. Ωραία. Τα 300 ευρώ κουπόνια, φίλες και φίλοι, πρώτον είναι υψημένος τζίρος για το σούπερ μάρκετ, πολύ σημαντικό. Υψημένα έσοδα για το σούπερ μάρκετ, πάρα πολύ σημαντικό, τα οποία σούπερ μάρκετ, επειδή έχουν και άλλες εταιρείες προμηθευτών μαζί με real estate, κάνουν τις ισολογισμούς τους ίσα βάρκα σε πανιά και πληρώνουν ελάχιστο φόρο, αλλά η εταιρεία που μου έδωσε εμένα ως εργαζόμενο το κουπόνι των 300 ευρώ κερδίζει, διότι αντί για 1.300 ευρώ να μου δίνει, μου δίνει 1.000, άρα στον ισολογισμό της δεν γράφει 1.300 ευρώ, γράφει 1.000. Γιατί τα 300 ευρώ θεωρούνται μη κρίματα που μπαίνουν, το τονίζω, στον ισολογισμό μου. Μπαίνουν ως έξοδα. Το καταλαβαίνετε, έχω 10 ευρώ ως ταμείο. Αντί να δώσω 1 ευρώ στον εργαζόμενο και να έχω κέρδη δηλωμένα, πόσο βγαίνει, 8,7, λέω τώρα εγώ, όχι 8, αν δίνω 1 ευρώ, 9 ευρώ κέρδος. Τα δίνω. Φαίνεται ότι είναι 9 τα κέρδη μου. Δεν είναι 10. Γιατί τα άλλα λογίζονται ως έξοδα. Κατανοητό αυτό που λέω. Στον ισολογισμό μπαίνουν στα έξοδα. Άρα μπορεί να τζιράρω 1 εκατομμύριο, με τα λεφτά αυτά δείχνω ότι τζιράρω, ότι έχω έξοδα άλλα 300 χιλιάρικα, άλλα 500 χιλιάρικα, ανάλογα με τα ποσά που δίνω στους ανθρώπους που εργάζονται στην εταιρεία μου. Το χειρότερο δε από όλα αυτά είναι ότι και τα σούπερ μάρκετ που κερδίζουν δεν δίνουν τα 300 ευρώ στους εργαζόμενους, γιατί τα παίρνω μεν εγώ μία του μηνός, αλλά μέχρι να πάει 30 του μηνός με την εσκροκέρδεια που υπάρχει θα πάρω 280 και κάτι ευρώ. Άρα χάνει από εκεί εργαζόμενος πάλι. Έτσι μας κλέβουν καθημερινά. Το δεύτερο, σούπερ μάρκετ. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και αγοράζετε 1 κιλό τυρί, 1 κιλό φέτα, η οποία κοστίζει 16-17 ευρώ. Εκείνη τη στιγμή που μιλάμε, σας κλέβουν 0,20 σεν από κάθε κιλό. Αν πάρετε 10 κιλά είναι 2 ευρώ. Είναι 2 ευρώ. Κλέβουν. Κανονικά 20 σεν. Από τι? Το χαρτί του περιτυλίγματος είναι περίπου 20 γραμμάρια. Τόσο είναι, από 15 μέχρι 20 γραμμάρια. Ανάλογα με την ποσότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αντί για 1 κιλό παίρνετε 980 γραμμάρια. Δεν πληρώνουμε 1 κιλό, αλλά παίρνουμε 980 γραμμάρια. Το χαρτί είναι πάνθινο. Δεν είναι ακριβό, δεν κοστίζει 18 ευρώ το κιλό. Κοστίζει από 50 λεπτά το κιλό μέχρι 1,5 ευρώ. Και από εκεί, θα μου πει τώρα, σιγά. Δεν είναι σιγά, γιατί κάθε μέρα χτυπάνε 3-4 εκατομμύρια αποδείξεις στα σούπερ μάρκετ. Και όχι μόνο σούπερ, γενικά το λέω αυτό. Ότι ζυγίζουν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Χιλιάδες ευρώ, έτσι. Τρέιλερ περνάνε. Τρέιλερ και σας κλέβουνε το ψωμί. Αυτό το κατεστηγμένο. Καταρχάς δεν είναι φρέσκο. Σας κλέβουν από εκεί. Δεύτερον, δεν είναι κιλό. Δεν είναι μισό κιλό. Είναι 300 γραμμάρια. Η συσκευασία που παίρνετε για το τυρί. Πληρώνετε 18 ευρώ τη φέτα. Μπορεί να γράφει 370 γραμμάρια, 400 γραμμάρια. Συνομίζετε μισό κιλό είναι. Αλλά δεν είναι 370 γραμμάρια. Μέσα έχει την άλμη. Έχει το πλαστικό κουτί. Το οποίο το υπολογίζουν με βάση, ακούστε, οι εκροκερδείς, με βάση την τιμή της φέτας. Το πλαστικό είναι φθηνότερο. Τι άλμη, νερό και αλάτι. Κι όμως το υπολογίζουν με 18 ευρώ το κιλό. Μας κλέβουν από παντού και κάνουν τους τροχονόμους οι κυβερνώντες.
Πάμε σε ένα άλλο θέμα. 2 δις ευρώ χαμένα λόγω ακινήτων. Που τα αγοράζουν αλλοδαποί στη Χαλκιδική. Χάνει η Ελλάδα 2 δις, μας κλέβουν από την Ελλάδα. Οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Τούρκοι που αγοράσαν ακίνητα στη Χαλκιδική και τα νοικιάζουν σε Τούρκους, Σκοπιανούς, Ρουμάνους. Γιατί βάζουν διεύθυνση Τουρκίας στο site, τα λεφτά τα αφήνει εκεί ο Τούρκος τουρίστας, τα παίρνει ο Τούρκος που έχει ιδιοκτήτης πλέον και Golden Visa, έρχεται άλλο στην Ελλάδα, τελείωσε η ιστορία. Τα λεφτά μένουν εκεί. Και χάνουμε 2 δις ευρώ. Να σου πω πού χάνουμε, από τις προμήθειες τραπεζών. Το ανέλησε και στο Open. Δεν μπορεί οι προμήθειες να είναι 0,50 στην Ελλάδα της 100 όταν στην Ευρώπη είναι 0,10-0,20. Δεν γίνεται, ή 0,40. Δεν γίνεται στην Ελλάδα. Μετά πώς? Με υποχρεώνει η κυβέρνηση να πληρώνει στις τράπεζες πώς? Για να βγάζουν περίπου 1,8 εκατομμύρια την ημέρα κέρδη από τα πώς οι τραπεζίτες. Πείτε μου τώρα πόσο φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που για μένα είναι μείζονος σημασίας. Πολύτεκνοι. Δείτε πώς αυτό το κράτος μισεί τους πολύτεκνους. Δηλαδή έχουμε και δημογραφικό πρόβλημα και κάνουν τα δύνατα δυνατά για να κάνουν τη ζωή των πολυτέκνων δύσκολη. Πρώτον, τα επιδόματα δεν αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών όπως τα έξοδα. Δηλαδή, μου δίνεις, λέω εγώ, 100 ευρώ κάθε παιδί. Άλλα 100 κατά δεύτερο, άλλα 100 κατά τρίτο. Μα τα έξοδα μου αυξάνονται, ρε μεγάλε. Άλλο να έχω 3 παιδιά, άλλο να έχω 4, άλλο να έχω 6, άλλο να έχω 7. Τα έξοδα μου πολλαπλάσια. Και οι μετακινήσεις μου και όλα αυτά. Δεύτερον, οι οικογένειες με 2 εργαζόμενους γονείς χάνουν επιδόματα λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Και όρια. Βάζουν κόφτες. Τι κάνουνε. Πόσο είναι το εισόδημα? 1000 ευρώ. Αν δουλεύει και η γυναίκα σου, η οποία δουλεύει και εργάζεται, και γίνονται 2.000 τα εισόδημά σου, σου κόβουν τα επιδόματα. Δηλαδή, και έχω δημογραφικό πρόβλημα. Μιλάμε για τρέλα, για παράκρουση, έτσι. Τρίτον, έχω 6 παιδιά. Θέλω να πάρω ένα μινιβάν, 7 παιδιά. Αν πάρω αυτοκίνητο μεγάλο κυβισμού, θεωρείται τεκμήριο. Και πώς θα μεταφέρω τα 8 παιδιά στην καρότσα μου, στον τάτσουν επάνω, πώς θα μεταφέρει ο άλλος? Δεν τους νοιάζει. Τεκμήριο. Ανεβάζουν δηλαδή τον φόρο. Τα στεγαστικά προγράμματα πάλι έχουν όριο σε εισοδήματα. Τετραγωνικά και ύψος ενίσχυσης. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Μισούν τους πολυτέκνους. Η μητέρα, η μάνα, συνδυάζει εργασία και οικογένεια και δεν υπάρχουν δομές. Πολλοί ωραιοάργοστες δεν υπάρχουν. Μια μάνα με 6 παιδιά, με 5 παιδιά, με 4 παιδιά, με 3 παιδιά για μένα και 2 παιδιά πλέον είναι πολυτέκνη οικογένεια. Αφού όλοι κάνουν 1,5 τον πολύ στο μέσο όρο. 1,7. Μια οικογένεια με 8 ή 10 παιδιά, αν υπάρχουν, λίγες υπάρχουν, δεν έχει τις ίδιες ανάγκες μια οικογένεια με 2 ή 3 παιδιά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε και να έχουμε κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες? Τα έχω πει μέσα στη Βουλή άπειρες φορές. Έχω κάνει και βίντεο. Παίζει στο TikTok, αν δεν κάνω λάθος. Και στο YouTube. Πάμε λοιπόν. Πρώτον, τι θα κάνει η ελληνική λύση? Η πρόταση της ελληνικής λύσης ξεκάθαρα. Στήριξη των πολυτέκνων, λύση και επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Νέο επιδοματικό μοντέλο, έτσι, για τις υπερπολύτεκνες οικογένειες. Για μένα υπερπολύτεκνες, άλλο πολύτεκνος που έχει 2 ή 3 παιδιά και άλλο υπερπολύτεκνες. Πρέπει να αλλάξει. Άλλο αυτός που έχει 2 ή 3 παιδιά και αυτός που έχει 6-7. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αντί να γεννούν οι Έλληνες, εμείς κάνουμε τα πάντα για να μειωθούν περισσότερο. Αναμόρφωση των εισοδηματικών κριτηρίων, βασική προϋπόθεση, να μην τιμωρείται μια οικογένεια επειδή εργάζονται και οι 2 γονείς των πολυτέκνων. Ντροπή είναι. Τρίτον, ειδική φορολογική μεταχείριση για τις μεγάλες οικογένειες που είναι υπερπολύτεκνοι. Κατάργηση τεκμηρίων για τα μεγάλα αυτοκίνητα. Πώς θα μεταφέρεις 5-6 παιδιά, ρε παιδιά, σε ένα 5 θέσεων αυτοκίνητο? Δεν γίνεται. Ειδικό πρόγραμμα στέγασης για τις πολυμελείς οικογένειες. Ειδικό. Αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών. Βλέπετε ότι έχουμε προτάσεις συγκεκριμένες. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Πραγματική στήριξη της γυναίκας εργαζόμενης. Πραγματική, όχι αριτζίδικα. Οικογενειακό ωράριο εργασίας. Με πολλά παιδιά η γυναίκα όταν έχει. Ενιαίο πακέτο στήριξης. Ακούστε. Από το πρώτο έως το τελευταίο παιδί. Όχι αλλάζουμε τις τιμές και κόβουμε παντού, βάζουμε κόφτες.
Φορολογική ελάφρυνση, φίλες και φίλοι, απαραίτητη προϋπόθεση για εργοδότες που στηρίζουν γονείς με πολλά παιδιά. Θες να κάνεις παιδιά, πες στον εργοδότη σε στηρίζω, στήριξε την οικογένεια. Αυτά είναι βασικά πράγματα που θα πρέπει να γίνουν. Και πολλά άλλα. Στο πρόγραμμά μας τα γράφουμε όλα για τους πολυτεχνούς. Τι πρέπει να κάνουμε.

Πάμε και σε ένα θέμα ιστορίας. Πώς ξεκίνησε το μακεδονικό ζήτημα, μακεδονικό εντός εισαγωγικών, παιδιά. Όταν λες μακεδονικό, είναι εντός εισαγωγικών. Γιατί δεν υπάρχει ζήτημα. Το δημιούργησαν οι Βούλγαροι κυρίως. Συνεπικουρούμενοι, να τα λέμε όλα, και από τον Τσάρο τότε, με πτυχές περίεργες του πανσλαβισμού. Έτσι, έτσι. Υπάρχει παντουρκισμός, πανσλαβισμός, πανελληνισμός δεν υπάρχει. Όλοι έχουν σοβινιστικές διαθέσεις, μόνο η Ελλάδα έχει καταπραϊντικές διαθέσεις. Η Μακεδονία αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας. Από τη Μακεδονία ξεκινάει το α και το ω της υπάρξεως του έθνους, όσο και αν φαίνεται. Μέχρι την εποχή που απελευθερώσαμε στη Μακεδονία, τη Μακεδονία μας ήταν ένα μικρό κρατηδιάκι. Από τότε που απελευθερώθηκε η περιοχή μας, η Μακεδονία μας, η Ελλάς έγινε ισχυρή χώρα. Γιατί είναι η πόρτα προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Είναι η θύρα προς την Ευρώπη η Μακεδονία. Μέχρι τότε η Ελλάς δεν είχε διέξοδο στην Ευρώπη. Γιατί αν ήταν να πάμε από την δυτική πλευρά, ήταν Ιταλοί. Δεν είχαμε άμεση πρόσβαση προς την Ευρώπη. Πάνω οι Τούρκοι, έτσι. Με το που απελευθερώσαμε τη Μακεδονία, απελευθερώνεται και η Ελλάδα. Γιατί έχει εξωστρέφεια. Αυτή η παρουσία των Ελλήνων και της Ελλάδος είναι χάνεται στα βάθη της αιωνιότητας, φίλες, και της αρχαιότητας. Αν έχει γυρίσει, έχω πάει πάνω στο Παρανέστη που υπάρχουν τα μεγαλυτικά μνημεία. Κανείς δεν μιλάει για αυτά, βέβαια. Έτσι, ο Ρόδακας κτλ. Είναι απίστευτα τα πράγματα που βγήκαν εκεί πάνω, στη Δράμα. Έγινε όμως το κέντρο μιας συγκρούσεως εθνικής πολιτικής μεταξύ χωρών που εποφθαλμιούσαν την περιοχή. Να το ξεκαθαρίσουμε. Τα πάντα είναι γεωγραφία. Ούτε οι Βούλγαροι ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν διεκδικώ τη Μακεδονία και τη Θράκη ανεφλόγου, ούτε οι Έλληνες είπαν αμήνω με των ιδανικών και των ιδεωδών μου και του εθνικού μου εδάφους. Όλα είναι γεωγραφία, συσχετισμοί και παράλληλες διαδρομές. Κατά την άποψή μου, οι Βούλγαροι ως θρακικό φύλο, πολλοί είναι Θράκες, φαίνεται, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό, αν τους δεις ανθρωπολογικά, δεν μιλάω για τους υπολείπους εκεί, τουρκογενείς και κάποιους Δάκες, αλλά ως φίλοι δεν είναι Σλάβοι που νομίζουν κάποιοι. Όχι. Οι Βούλγαροι είναι ένα φύλο θρακικό. Κάποιοι που ήρθαν αργότερα, όντως προέρχονται ή είναι τουρανικά φύλα, είναι μογγολικά φύλα, ή, το τονίζω, είναι φύλα σλαβικά. Λίγοι είναι πασπερμία μειονοτήτων και εθνοτήτων η Βουλγαρία. Το μακεδονικό ζήτημα λοιπόν πότε δημιουργήθηκε, την Οθωμανική περίοδο. Τότε που οι Βούλγαροι ήθελαν διέξοδο και κομμάτι προς το Αιγαίο πέλαγος, τις θερμές θάλασσες. Όχι για την πάρτη τους, αλλά γιατί η Ελλάδα πήρε τη θέση της Αγγλίας, των Βρετανών δηλαδή και των Γάλλων, και οι Βούλγαροι πήραν τη θέση των Ρώσων, των Τσαρικών. Και οι νέοι εθνικισμοί λοιπόν δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα. Εδώ πρέπει να πω το εξής. Η κεκόπορτα που άνοιξε το πρόβλημα της Μακεδονίας ήταν η συνθήκη του Βουκουρεστίου. Το 1870 παρακαλώ. Τότε που οι Ρώσοι, γιατί πάντοτε οι Ρώσοι ήθελαν, αυτή είναι η αλήθεια, να περνούν στις θερμές θάλασσες. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν το ανάχωμα απέναντι στη Ρωσία, γι' αυτό και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι βοηθούσαν πάντοτε υπογείως στην Τουρκία, άσχετα ήταν σύμμαχοι με την Τζαρική Ρωσία, είχαν βασιλείς και οι τρεις. Δεν τους ενδιέφερε αυτό. Βοηθούσαν την Τουρκία. Γιατί ήθελαν ισχυρή ελεγχόμενη μεν, αλλά ανάχωμα στη ρωσική επέκταση. Ο φόβος και ο τρόμος ήταν αυτός. Ένας από τους λόγους που οι Ρώσοι μας άφησαν ήταν ότι η Ελλάδα σύρθηκε πίσω από την Αγγλία. Ήμασταν αγγλικό προτεκτοράτο. Από την Επανάσταση και μετά ανήκαμε στη σφαίρα επιρροής των Άγγλων. Και οι Άγγλοι δεν πήγαιναν καθόλου καλά με τους Ρώσους, γι' αυτό και οι Ρώσοι απειβδίσαν και σου λέει έχουμε και δικά μας συμφέροντα, άρα θα πάμε με τη Βουλγαρία και να τους βοηθήσουμε. Έγινε λοιπόν το εξαρχάτο, η εξαρχία που λέμε, εξαρχική. Η δημιουργία αυτή, ξεκινώντας από την Εκκλησία, αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο Πατριαρχείο. Όπως γίνεται στην Ουκρανία τώρα. Σε αναντιστοιχεία, βέβαια, σε διαφορετική περίπτωση. Η βουλγαρική επιρροή στα Βαλκάνια ξεκίνησε από τι? 1870, σας λέω. Πριν την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Η αλήθεια είναι ότι το Βυζάντιο, αλλά και αργότερα η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη Μακεδονία και τη Θράκη, επέτρεψε την εγκατάσταση πολλών φυλών και φύλων. Ένα από αυτά τα φύλλα ήταν και οι Βούλγαροι. Μειοψηφία μεν, αλλά ήταν αυτοί οι Σλάβοι και οι Βούλγαροι. Όπως οι Σλαβόφωνοι Σκοπιανοί, οι ψευτομακεδόνες,
έτσι γενίτσαροι, όπως και οι Βούλγαροι. Είχαν χωριά βουλγαρικά. Ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και το Βυζάντιο τους επέτρεψε. Αυτή λοιπόν ήταν το αντικείμενο της εκμεταλλεύσεως του βουλγαρικού σοβινισμού. Χρησιμοποίησαν αυτά τα χωριά τα βουλγαρικά για να πούνε ότι η Μακεδονία και η Θράκη είναι βουλγαρικές περιοχές. Είχαν πληθυσμούς. Είχαν. 7-8% ήτανε. Είπαν, ήταν Βούλγαροι. Έτσι ένιωθαν τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρω αν ήταν Βούλγαροι στο γένος. Κατά την άποψή μου είναι Θράκες. Θράκες, γηγενές φιλοελληνικό, αλλά το μας περνάμε. Με βάση λοιπόν την ιδεολογία του πανσλαβισμού, βλέπετε, όχι πανβουλγαρισμού, πανσλαβισμού, επεδίωκε να ενισχύσει η Ρωσία τους σλαβικούς πληθυσμούς της περιοχής και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μεγαλύτερη γεωπολιτική παρουσία η Ρωσία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Το 1878 η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου προβλέπει τη δημιουργία μιας μεγάλης Βουλγαρίας που περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη τη Μακεδονία. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τουρκική ακόμη Μακεδονία. 1870 σας λέω, 8. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Καθώς η περιοχή είχε μακρά ελληνική ιστορική και πολιτική παρουσία. Τότε ξυπνάει το φτωχό πλην τίμιο κράτος της Ελλάδος και αρχίζει να στέλνει σε ελληνικές κοινότητες, σχολεία, εκκλησίες, βιβλία, δασκάλους στη Μακεδονία, την υπόδουλη από τους Τούρκους Μακεδονία. Οι Βούλγαροι διείσδυσαν. Οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί στην περιοχή, οι οποίοι έκαναν ακόμη και οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί χωρίστηκαν στα δύο, για να ξέρετε. Το ένα κομμάτι πήγε με τη Σερβία, δηλαδή ως Σλάβοι με τη Σερβία, και το άλλο, το βουλγαρίζον κομμάτι, πήγε με τους Βουλγάρους. Δηλαδή ακόμη και αυτοί δεν είχαν ήδη αντίληψη, άλλα λέγανε οι Σερβίζοντες, άλλα οι Βουλγαρίζοντες. Η εθνική ταυτότητα των πληθυσμών έγινε αντικείμενο διώξεων, συγκρούσεων, έτσι. Οι Τούρκοι, έτσι κι αλλιώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρέπε πραγματικά, γιατί βρέθηκε και τα πετρέλαια στη Μοσούλη μερικές δεκαετίες αργότερα, οπότε οι Άγγλοι ήθελαν να τη διαλύσουν, αλλά φοβότανε τη ρωσική κατοχή. Η Βουλγαρία ξεκίνησε μια οργανωμένη προσπάθεια προπαγάνδας, αυτό έκανε, αυτή είναι η αλήθεια. Αναγκάστηκε, σύρθηκε η ελληνική κοινότητα με τον Παύλο Μελά και με άλλους ντόπιους εκεί, τον Μίκη Ζέζα, λέμε έτσι, τον Καπτάν Κότα, έτσι, και ντόπιους εκεί, τον Ζαφύρι, άνθρωποι μακεδονομάχοι, οι οποίοι απίβδησαν και επιχείρησαν να απελευθερώσουν τη Μακεδονία από τη βουλγαρική πότα, γιατί η Τουρκία ανεχόταν τους Βουλγάρους στην περιοχή, τους ανεχόταν. Και αναγκάστηκαν να κάνουν και οι Έλληνες αντάρτικα τμήματα. Θέλω να καταλάβετε ότι έτσι ξεκίνησε το Μακεδονικό. Πριν τον 19ο αιώνα. Εντός εισαγωγικών το Μακεδονικό. Το 1912, που απελευθερώνεται η Μακεδονία, η Σερβία και η Βουλγαρία, μπας περιπτώσει, οι Βούλγαροι στο παραένα τη γλιτώσαμε και δεν πήραν τη Θεσσαλονίκη. Ο στρατός των Βουλγάρων ήταν έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ένας Έλληνας στρατιώτης του Βουλγαρικού στρατού, γιατρός, ενημέρωσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, λένε οι πηγές, και τον βασιλέα εκεί της περίοδου, και τους είπε ότι οι Βούλγαροι θα πάρουν την πόλη, τρέξτε, τρέξτε, προλάβετε. Και έτσι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ξεκίνησε και πήγε στην Θεσσαλονίκη και έχουμε και το άγαλμά του στο Βαρδάρι εκεί, στην πλατεία Δημοκρατίας μετέπειτα. Αυτά στα λέω γιατί. Γιατί οι Βούλγαροι λόγω γεωγραφίας είναι πνιγμένοι, δεν είχαν θερμές θάλασσες και ήταν ο μπροστινός των ρωσικών συμφερόντων απέναντι στην Αγγλία και τη Γαλλία. Και ποιοι συγκρούστηκαν, Βούλγαροι και Έλληνες, ως proxy war. Γιατί πιέζει ο χρόνος, δεν μπορώ να τα λύσω περισσότερο. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι λίγο πριν Σερβία, Βουλγαρία και Ελλάδα ενώθηκαν, λίγο πριν συγκρουστούν με τους Βουλγαρικούς, με τους Βουλγάρους, έτσι. Και αργότερα με τους Βαλκανικούς πολέμους. Βαλκανική πόλεμη. Εντάξει, ήταν πόλεμη Σερβίας, Βουλγαρίας, Ελλάδος εναντίον της Τουρκίας. Αυτή ήταν. Και απλά όταν οι Βούλγαροι κατάλαβαν ότι χάνουν τη Μακεδονία και τη Θράκη γιατί οι Έλληνες προήλαβαν και είχαν πολύ ισχυρό στρατό, το γύρισαν τσάμικο και επιτέθηκαν στους Έλληνες. Αυτή είναι η ιστορία. Να γιατί οι συμμαχίες πολλές φορές αυτές καταπίπτουν. Γιατί ξεκινάς από ίδια συμφέροντα εναντίον ενός κοινού εχθρού, αλλά στην πορεία βλέπεις ότι τα συμφέροντά σου συγκρούνται με τους άλλους. Γι' αυτό και λέω ότι δεν υπάρχουν σχέσεις φιλίας ΕΣΑΗ και στο Ιδινικές. Θέλει προσοχή. Αυτά. Σήμερα οι Βούλγαροι, το μυαλό τους πάλι έχουν την Θράκη, να ξέρετε, δεν το έχουν αλλάξει. Η Ακαδημία της Σόφιας τα ίδια λέει. Αλλά έχουν και δυτικά με τους Σκοπιανούς που έχουν πρόβλημα. Θα κάνω μια άλλη ανάλυση στο θέμα αυτό σε άλλη εκπομπή.

0: Το έχω πει χίλιες φορές. Ζούμε μια ιδιότυπη κατεφημισμών δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Είδαμε τι έγινε στις εκλογές στη Ρουμανία που υποσκέλισαν τον εκλεγέντα με βάση αυτά που ερχότανε πρόεδρος της Ρουμανίας. Ήταν έτοιμος ο άνθρωπος, τον πετάξαν έξω, βάλαν δικό τους αχυράνθρωπο. Στη Δε Γερμανία βλέπετε τι κάνουν με το AfD, με το οποίο διαφωνώ σε πολλά πράγματα. Επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία σχέση με τη λογική, αλλά έχω και τις απορίες μου για το πώς λειτουργούν. Δεν είναι και η ίδια αντίληψή τους. Σε κάθε κρατήδιο το AfD λειτουργεί διαφορετικά, ξέρετε. Δεν είναι ένα νέο κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όλοι θέλουν να ενωθούν εις βάρος του AfD, όπως έγινε στη Γαλλία με τη Le Pen. Μόλις βλέπουν κάποιον να αναδεικνύεται που είναι απέναντι σε ένα σύστημα πολυπολιτισμού, πολυφιλετισμού, που να έχουν τις διαφοροποιήσεις μου με τον τρόπο τους, αλλά και woke agenda και εναντίον των Ρώσων και έχουν μια άλλη άποψη, όλοι συσπυρώνονται εναντίον αυτού που λέει αυτά. Το ίδιο θα κάνει και ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης, αν το ποσοστό της ελληνικής λύσης είναι υψηλό. Και ακούω δημοσιογράφους να λένε ευτυχώς δεν υπάρχει ένα κόμμα, λέει, πάνω από 25% στην Ελλάδα. Εννοούν πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό. Δώστε λοιπόν την ευκαιρία να είναι η ελληνική λύση αυτό για να τους τελειώσουμε. Να δημεύσουμε περιουσίες, να κατασκεύσουμε τα κλεμμένα, να μπουν φυλακή. Δώστε μας την ευκαιρία. Πιστεύετε ότι το κάθε φεδρό και φελό που δεν έχει δουλέψει μια μέρα στη ζωή του και το παριστάνει και ηγέτης και πατριώτης. Μην τους πιστεύετε. Απατεώνες είναι, βρε. Αν δεν έχεις δουλέψει τη ζωή σου, πώς θα σώσεις μια χώρα. Δηλαδή τι να είστε αυτονόητα, σας λέει, καταλαβαίνετε. Δεν θέλετε να καταλάβετε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Στενό δείχτε εδώ, δεξί εδώ. Τέλεια. Λοιπόν. Η περσινή υπογραφή εδώ ήταν ένας έλεγχος της προσωπίας που έχει γίνει. Και εδώ είναι η αίτηση με όλα τα στοιχεία σας και μια υπογραφή εδώ, αν είναι όλα εντάξει. Είμαστε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Περίπου, ναι. Στέλνετε
1: mail και έρχονται και την παλάβα οποιαδήποτε ώρα.
2: 8 με 8, κατά κύριο λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά. Όμως έβαλε τα εμβόλια υποχρεωτικά και τώρα στην Αμερική διώκουν το Φάουτσι και την παρέα του, αλλά στην Ελλάδα κανένας εισαγγελέας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει την ίδια έρευνα. Πού να την κάνουν. Αυτοί ενδιαφέρονται περισσότερο για τους μισθούς τους. Να μην κοπούν οι μισθοί των εισαγγελέων και δικαστών. Όχι για την υγεία των πολιτών. Αυτή την ιστορία με τα εμβόλια θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά, στο ξαναλέω ακόμη μια φορά. Βγαίνουν έρευνες απίστευτες με όλα αυτά που κάναν, τα εγκλήματα οι τύποι. Τα εγκλήματα της επιβολής. Εγώ έλεγα, θέλει κάποιος να το κάνει, να το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει. Με το ζόρι έβαλαν ανθρώπους να κάνουν εμβόλια. Δηλαδή πραγματικά είναι, και τώρα με το ζόρι να πάρω ψηφία και τα

0: Θράκης. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το τουρκικό πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να λυθεί με βάση τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά που αποτέλεσαν τα θεμέλια των ευρωπαϊκών δημοκρατιών. Αυτή είναι η πολιτική μας. Αν το κάνουμε αυτό, θα γίνουμε οι διαιτητές των σχέσεων Ελλάδας και Ευρώπης. Όχι τώρα να μας τρώνουν το χαλί αυτοί και να περπατάμε εμείς όπως θέλουν αυτοί, ή να χορεύουμε, και ξέρουν όσοι περάσανε από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι χορεύεται στη μουσική και στο τύμπανο που βαράνε αυτοί. Η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες να κάνει αυτά που σας λέω. Τι σημαίνει αυτό. Έρχεται η περίοδος της άνοιξης των λαών της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Προφήτης και προφητικός ο λόγος του. Προφήτης εδώ εισαγωγικών, έτσι. Ο άνθρωπος ήταν πολύ μακριά, παιδιά. Ήταν ένας μικρός διανοούμενος, φιλόσοφος. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης. Μορφή. Μορφή τεράστια. Τον ακούτε τι λέει. Και αν ακούτε και τι άλλα έχει πει. Έτσι, για μένα, επειδή ανήκα στην ιδεολογική φράξια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, στα 22 μου έφυγα βέβαια το Πασόκ, πίστευα αυτά που έλεγε αυτός. Τα πίστευα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ως εισαγωγή να πω ότι η διαφορά της ελληνικής λύσης και βγαίνει από τις ομιλίες, γιατί τις άκουσα από το πρωί καθόμουν και τις άκουγα όλες, των εκπροσώπων των κομμάτων, είναι ότι κάποιοι εδώ εκπροσωπούν το παρελθόν, τον 20ο αιώνα, και εμείς εκπροσωπούμε το μέλλον. Είναι τελείως διαφορετική η αντίληψή μας. Δεν μένουμε στήρα σε ιδεολογήματα, ιδεολειψίες του παρελθόντος. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς θέλουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Μια Ελλάδα με ενωμένους Έλληνες, χωρίς καμία ιδεολογική αγκύλωση, είτε αριστερός είτε δεξιός, που αφορούν τον 20ο αιώνα. Για εμάς, αυτός που αγαπάει την Ελλάδα και θέλει να ενώσει τους Έλληνες είναι δεκτός στην δική μας λογική. Προτείνει να πάμε στο μέλλον η ελληνική λύση και να μην ασχολούμαστε με το παρελθόν. Για εμάς η τέταρτη ελληνική δημοκρατία πρέπει να διαφέρει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από την μεταπολίτευση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το συνταγμά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς, οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των αιμοδιψών. Όλα αυτά είναι συνάρτηση της εξαρτήσεως του ελληνικού λαού. Εκεί εμείς δεχόμαστε τον ελληνικό λαό ως φωτοδότη των δικών μας θεωριών, απόψεων και αντιλήψεων. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε σήμερα, να καταλάβω κι εγώ? Το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που είναι πάνω από το ελληνικό σύνταγμα, όπως η κυρία Μπενάκη κατά το παρελθόν επανέλαβε Πολάκης.

0: Σύνταγμα με ΜΚΟ που δεν μπορεί να τσελέξει κανένας. Σύνταγμα όπου φόρουμ παγκόσμια δίνουν εντολές σε κυβερνήσεις ή το Ευρωκοινοβούλιο ή η Ούρσουλα που δεν είναι εκλεγμένη να δίνει εντολές και να εκτελεί ο Πρωθυπουργός τα όσα θέλει η Ούρσουλα. Όχι. Με ατζέντα 2030 για δίθεν μια παγκόσμια ειρήνη και νέα τάξη, με το τέλος των εθνών, με ένα παγκόσμιο στρατό, ένα παγκόσμιο αστυνομικό σώμα, ένα τέλος της οικογένειας, μια woke ατζέντα, με ένα παγκόσμιο νόμισμα χωρίς χρήμα, αχρήματη κοινωνία, με ένα έλεγχο της γονιμότητος και έλεγχο του πληθυσμού, όπως έλεγε στον Ταβός εκείνος με τα γυαλάκια ο περίεργος τύπος, ο κοντός, ο κοντοπίθαρος που βράβευσε τον κύριο Μητσοτάκη κατά το παρελθόν ως νέο διάτοντα αστέρα, για την ψηφιακή ταυτότητα και social και χρήμα που θα ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και προσωπικούς αριθμούς, ούτε σύνταγμα υπάρχουν, ούτε νόμοι. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Άλλη ιδεολογική μας διαφοροποίηση και είναι ουσιαστική. Σύνταγμα και κληρονομικό δικαίωμα στις βουλευτικές έδρες δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν εδώ μέσα υπάρχουν γόνοι βουλευτών 100 ετών, ο Πρωθυπουργός είναι από το 1878 εδώ, οι Μητσοτάκηδες. Παραπάνω είναι. Παπαδρέου, όλοι αυτοί. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και βουλευτές που δεν ξέρουμε. Ανήψια, ξαδέρφια. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε. Για ποια εκπροσώπηση του ελληνικού λαού μιλάτε. Για πείτε μου εσείς, είναι αντιπροσωπευτικό το, το κοινοβούλιο. Όχι. Απόδειξη. Εμείς τι θέλουμε. Αναλογικότητα από όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, και κτηνοτρόφους και αγρότες και μελισσοκόμους και αλληλείς και ιδιωτικούς υπάλληλους και μικρομεσαίους. Αυτό δεν είναι δημοκρατία ούτε σύνταγμα. Επαγγέλματα βουλευτών, ακούστε τα νούμερα, 131 συνάδελφοι εδώ μέσα, όχι ένα και δύο, 131, το 43,7%, μιλάμε για σύνταγμα, για δημοκρατία. Μαλώνουμε εδώ μέσα, να φύγει ο Φλωρίδης, να κάτσε ο Φλωρίδης, έξω ο Φλωρίδης, μέσα ο Φλωρίδης, μέσα ο Βορίδης, μέσα ο Φουντουκίδης, ο Παρίδης και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε το. 131 άτομα εδώ μέσα είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Δεν σας λέω συγγενείς που ανδρώθηκαν, γαλουχτήθηκαν σε ένα κόμμα υποκομματίδιο, πρόεδροι νεολαίας και τα λοιπά, γενικές γραμματείς και έγιναν βουλευτές. Αυτό είναι δημοκρατία, αυτό είναι κοινοβούλιο. Με 131 άτομα εδώ μέσα που δεν δούλεψαν μία μέρα, που δεν έχουν ένα ένσημο, που δεν έχουν μοχθήσει οι ίδιοι να αποκτήσουν τα όσα απέκτησαν, τους δώσαν την καρέκλα και έγιναν βουλευτές. Αυτήν τη δημοκρατία σας θα την καταστήλουμε, θα την καταργήσουμε. Θέλουμε εκπροσώπηση από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε στη δημοκρατία μας? Πώς γίνεται η διαδικασία επιλογής της αγεσίας του Αρείου Πάγου? Για πείτε μας. Ποιος επιλέγει την ανώτατη ηγεσία στην Ελλάδα, τη δικαιοσύνη? Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση. Δεν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια αξιοκρατικά και θεσμικά κριτήρια, όπως η επιτηρίδα. Ο τελευταίος γίνεται πρώτος. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται ο τελευταίος να γίνεται πρώτος. Εσείς που μιλάτε για μεταρρύθμιση, για επιτελικό κράτος, για αξιοκρατία, με αυτά εκλεγήκατε τα ψέματα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν έχουμε κυβερνήσεις όπως του Τσίπρα, ο οποίος απάλλαξε ολιγάρχη από κακούργημα αλλάζοντας το ποινικό κώδικα. Για ποια δημοκρατία μιλάτε εδώ μέσα? Που νομοθετεί ο Πρωθυπουργός για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέτρεψε σε βουλευτές, συζύγους και παιδιά να έχουν offshore. Γιατί η οικογένειά του μπορεί να έχει offshore. Σύζυγός του, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Για ποια δημοκρατία μιλάτε? Όταν τα κακουργήματα γίνονται πλημελήματα με την αλλαγή από το Τσίπρα του ποινικού κώδικα και αφορά και παιδεραστία, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία, κύριε. Ούτε σύνταγμα είναι αυτό. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν δικαστές αποφασίζουν με πολιτικά κριτήρια συμπαθούν ή αντιπαθούν κάποιον. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Με δικαστές που σπρώχνονται από τα κόμματα για να ανέβουν στο εφετείο, να γίνουν εφέτες ή πρόεδροι πρωτοδικείων. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Όταν δικαστές για την τσέπη τους αποφασίζουν να μην κοπούν μισθοί και συντάξεις, αλλά για το λαό το φτωχό αποφασίζουν να κόβονται και είναι συνταγματικό. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε εδώ μέσα? Θέλετε να δώσω παραδείγματα δικαστών? Για μένα, και το λέω γιατί έχω ένα φάκελο τεράστιο με δικαστές που αποφασίζουν είτε με κομιτικά κριτήρια είτε υπέρ των ολιγαρχών. Χατζη Αθανασίου Αναστασία, Χασάπη Ελπίδα, Παπαδοπούλου Διονυσία, Μίγδου Ελένη. Δεν θα έπρεπε να δικάζουν. Λόγω ανεπάρκειας. Ας το λέω έτσι κομψά. Ανεπάρκειας, κύριε Βορύδη. Δεν λέω κάτι άλλο. Εγώ δεν λέω ότι πιέστηκαν από κάποιον να αποφασίσουν κάπως. Τα λέω για να καταλάβετε ότι εδώ εμείς μιλάμε. Ο κόσμος έξω πονάει, βογκάει και γελάει με αυτά που βλέπει εδώ μέσα. Ακούστε. Επειδή θέλετε προτάσεις. Να ας μιλήσουμε λοιπόν ως ελληνική λύση για την άμεση δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία. Γιατί εμάς λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία είναι το α και το ω για τη δημοκρατία. Άρθρο 1. Οι εξουσίες δεν υπάρχουν υπέρ του λαού έτσι όπως το κάνατε. Κάνετε λάθος. Ασκούνται από το λαό, το σωστό είναι. Και πρέπει να ασκούνται. Πώς? Με δημοψηφίσματα. Τα οποία πρέπει να τα κάνουμε επιτέλους στη χώρα μας πράξη όπως κάθε ευρωπαϊκό κράτος. Αλλά τρέμετε τα δημοψηφίσματα. Άρθρο 5. Όχι σε ψηφιακή δουλεία και έλεγχο του πολίτη. Άρθρο 51. Υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία στις εκλογές για να είναι αδιάβλητες. Χθες έκανα λόγο αναφορά για τη Singular και τις δουλειές που πήρε, κυρία συνάδελφε. Ξέρετε πόσα λεφτά πήρε η Singular, η εταιρεία, ακούστε, σε ποια χώρα του κόσμου? Μια εταιρεία που παίρνει από κράτος λεφτά, ασυμβίβαστο, να κάνει και τις εκλογές στη χώρα αυτή. Μια εταιρεία που έχει σχέση με το κράτος, την κυβέρνηση δηλαδή, γιατί δυστυχώς το κράτος με την κυβέρνηση ταυτίζεται στην Ελλάδα, η Singular, παίρνει δουλειές. Περίπου ένα δις. Ένα δις. Και μου λέτε εμένα ότι αυτή η εταιρεία θα είναι αδιάβλητη? Μην πω και για τις επιστολικές ψήφους. Ο Μανολόπουλος, φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη. Απλά η λογική είναι λογική, και να σας πω και κάτι. Η πολιτική πρέπει να έχει και ηθική. Χωρίς ηθική στην πολιτική δεν υπάρχει πολιτική. Υπάρχει αυτό που έχουμε σήμερα. Κομματοκρατία, φαυλοκρατία. Πάμε στο πολιτικό σύστημα. Τέλος στην ασυνδοσία. Το φωνάζουμε. Δεν συμμετέχουν σε εκλογές κόμματα που χρωστούν σε τράπεζες. Τελεία και παύλα. Αυτό πρέπει να μπει στο Σύνταγμα. Αποβάλλονται. Γιατί υπάρχει κοινωνική αδικία. Δεν μπορεί το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία που χρωστάει λεφτά να τις παίρνουν το σπίτι, τα ακίνητα. Αλλά ένα κόμμα, κύριε Βορύδη, να μην το ακουμπάνε ενώ χρωστάει 500-600 εκατομμύρια. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Τα βλέπει. Και δεν οδηγείται στην ελληνική λύση μόνο. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν κομπορημονεύομαι. Όχι. Οδηγείται στο χειρότερο. Οδηγείται στην αποχή. Και αποχή είναι συνενοχή στο ότι βγαίνει πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Άρθρο 51. Επιτέλους τέλος στους ισόβιους βουλευτές. Άντε το πολύ τρεις θητείες να έχουμε, ρε παιδιά. Μπαίνει ο άλλος βουλευτής 25 χρονών και βγαίνει 95 από εδώ μέσα. Ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή επάγγελμα είναι ο βουλευτής? Λειτουργήμα είναι. Τα έχουμε μπερδέψει. Σταθερή τετραετία, εκλογικοί ευρυνδιασμοί με άλοθη, οτιδήποτε τέλος. Θα πηγαίνουμε μέχρι 4 χρόνια για να ξέρουμε τι γίνεται. Πλην των εθνικών θεμάτων, εθνικών θεμάτων όμως, παιδιά, γιατί εδώ ερμηνεύουμε τα εθνικά θέματα κατά όπως βολεύει. Άρθρο 61, υποχρεωτική παρουσία βουλευτών. Όποιος δεν έρχεται δεν θα πληρώνεται. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι Σύνταγμα, για να μπορεί ο άλλος να πει ότι εδώ κάτι κάνουμε. Τέλος η βουλευτική ασυλία. Άρθρο 81, τα προτείνουμε κανονικά εμείς. Υπουργοί μόνο άνθρωποι που δούλεψαν. Αν δεν έχεις 5 με 6 χρόνια ένσημα, δεν θα είσαι βουλευτής εκπρόσωπος του απλού ελληνικού λαού. Δεν γίνεται. Τελειώνει το πανεπιστήμιο, μπαίνει στην ΟΝΕΔ, μπαίνει στη ΔΑΠ, στην ΠΑΣΠ, δεν ξέρω που αλλού, τρίβεται και παίρνει κανένα μισθουλάκο και άντε μετά γίνεται βουλευτής. Αληθές το ότι είπα. Και για μας και αληθές και σοφό είναι. Και σοφό και σωστό. Δεν μιλάω για την κατάρριξη της περιευθύνης υπουργών, δεδομένο είναι. Ενότητα 4. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Άμεση εκλογή από το λαό. Άμεση! Όχι παιχνιδάκια, τα σούλακα, κλαμάνι, Σαμαρά που το φορτωθήκατε τώρα. Τον υποσχέθηκε να τον κάνει πρόεδρος Δημοκρατίας και το φορτώνεστε τώρα. Αυτά τα παιχνίδια σταματήσουν. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα εκλέγεται από το λαό. Δικαιοσύνη. Τα είπα. Δεν θέλω να πάω παρακάτω. Παιδεία. Τα είπα. Προστασία πρώτης κατοικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση. Τέλος στην ασυδοτία των φαντς. Πρέπει να μπουν όρια. Και το όριο είναι, ξέρετε πού, όταν δεν προστατεύουμε τον πολίτη, αυτό αντιβαίνει στο Σύνταγμα. Σημαντική προϋπόθεση για μας. Όταν δεν προστατεύεις τον πολίτη, συγκρούεσαι με το Σύνταγμα. Ο πολίτης είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται την προστασία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από το Σύνταγμα. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και το εννοώ. Για ποια δημοκρατία μιλάτε όταν οι ελεκτικοί μηχανισμοί υπολειτουργούν? Όταν σήμερα δίνει εντολή η αστυνομία να ελεχθεί ο εισαγγελέας, να ελεχθεί ο ιατρικός σύλλογος, έκανε καλά τη δουλειά του με αυτόν τον Κομπογιαννίτη εκεί που είχατε το φίλο σας. Νεοδημοκράτης το αμεριά. Νεοδημοκράτης. Γνωστός νεοδημοκράτης. Δεν έχω πιστοποιητικό φρονημάτων, αλλά η παρέα ήταν όλη Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν κάνω παρέα με Νέα Δημοκρατία βουλευτές, ένα καλημέρα, καλησπέρα έχουμε, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει τώρα, παχιαστική ευγένεια τώρα, τα κάνω, θα μιλάμε κιόλας, δεν μαλώνουμε, πλακωνόμαστε στο ξύλο όλη μέρα, δεν γίνεται, παχιαστική ευγένεια, συνάδελφοι είμαστε. Πάμε λοιπόν στον κύριο αυτό. Ποια είναι η δημοκρατία αυτή που οι ελεκτικοί μηχανισμοί, ο κάθε Κομπογιαννίτης κανονικός, δεν ελέγχεται και χάνονται ζωές και δολοφονούνται ζωές? Πείτε μου εσείς. Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα γινόταν τίποτα. Σας το λέω, γιατί δεν είμαστε όλοι ίσοι πολίτες. Κάποιοι πολίτες είναι περισσότερο ίσοι από κάποιους φτωχούς πολίτες. Και έγινε ο ντόρος, γιατί είναι ο Μαζονάκης, τον οποίο δολοφόνησε το κράτος, το επαναλαμβάνω, και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ο υπουργός, με μια συγγνώμη. Εδώ επικρατεί άκρατη αφοσιωπή, δεν μιλάει κανένας. Δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος. Εγκληματική αμέλεια. Δολοφονία είναι. Δολοφονία είναι. Η σιωπή μήπως έχει να κάνει και με το Μίχο? Γιατί η ατζέντα έπρεπε να βγει των πελατών. Γιατί έχουμε και άλλες παραβιάσεις και παραβάσεις εκεί. Να σου πω παραδείγματος χάρη, φοροδιαφυγής. Ξέρω τι σας λέω. 10 χιλιάρικα η επίσκεψη, 100 έκοβε αυτός. Αυτά είναι σε ατζέντα, φαντάζεστε, πολιτικό ή ευυπόλυτο πολίτη να δίνει 10 και να παίρνει 100 ευρώ απόδειξη ή να μην παίρνει απόδειξη. Αυτά τα λέω γιατί. Γιατί δείχνει τη σαπίλα ενός κράτους που έγινε από το 1974. Γι' αυτό αυτό το κράτος, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρέπει να το επανιδρύσουμε, και θα το επανιδρύσουμε ως κυβέρνηση Ελληνική Λύση. Και εδώ μαλώνουμε για ένα σωρό πράγματα που για μένα είναι πέραν της λογικής. Να σας πω, εδώ και ένα μήνα μας ζαλίσατε με το ότι αποπληρώνονται τα χρέη. Ότι αποπληρώνουν τα χρέη, λέγανε, ξέρετε, του 35, 45, 75. Ξέρετε ποια είναι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου σήμερα, κύριοι? 4,3%. Αυτό σημαίνει πλέον η έξοδος μας στις αγορές είναι απαγορευτική. Τι κάνετε λοιπόν? Πληρώσετε με 1,7% δάνεια και τώρα θα πάρουμε με 5,6%. Βάλετε μέσα τη χώρα. Και κομποριμονεύετε. Πώς θα αποπληρώσουμε το χρέος? Σπάσατε ένα κουμπαρά 15,3 δις, εγκληματίσατε εις βάρος της ελληνικής οικονομίας, του ελληνικού λαού, έβγαινε ο Πρωθυπουργός και πιαρακάκησε και μας λέγανε ζήτω, πληρώσαμε. Πληρώστε πρώτα τα χρέη σας, τα 600 εκατομμύρια στις τράπεζες, και μετά με τα λεφτά του ελληνικού λαού να κάνετε τους μάγκες και τους άπλες. Και όταν φτάσουν τα καύσιμα στα 3 ευρώ, δυστυχώς έχουμε εξελίξεις δραματικές, να δω τι θα γίνει στο τέλος. Εγώ το έλεγα, θα πεινάσει ο ελληνικός λαός. Έρχεται επιστημική κρίση. Να προετοιμαστούμε, να στηρίξουμε το πετρελαϊκό τομέα. Δεν με ακούγατε. Τώρα θα δεχτούμε εμείς την πλέμπα όλοι οι υπόλοιποι που δεν φταίμε για τα εγκληματικά σας λάθη που κάνατε με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλεΐς, μελισσοκόμους. Και κάτι άλλο. Δημοκρατία μόνο με προπαγάνδα δεν γίνεται. Θα μάθετε τα νέα. Κανένας Θεσσαλονικιός υπάρχει εδώ, ρε παιδιά? Όχι. Όλοι είστε Αθηναίοι από Θράκη κτλ. Σήμερα το μετρό που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός πάλι ήταν 4 ώρες κλειστό στη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι καταβαίνανε με λεωφορεία από ανάληψη και πανεπιστήμιο γιατί είχε πρόβλημα το μετρό. Κάθε εβδομάδα σαν την αντιβίωση το μετρό Θεσσαλονίκης. Κάθε εβδομάδα και σταματάει. Ακούστε λίγο, ή θα σοβαρευτείτε και θα τελειώσετε ένα έργο που λέγεται μετρό. Από το αεροδρόμιο μέχρι τη Σύνδο, μην ξανακόψετε κορδέλες επιτέλους. Μην ξανακοροϊδεύετε το λαό της Βόρειας Ελλάδος. Και ας έχω και τα δυσάρεστα τώρα. Δεν σας βλέπω να βγάζετε Χριστούγεννα. Να ξέρετε. Το Δεκέμβρη έχουμε τη δίκη του Πέντατορ. Μην τολμήσετε και πάρετε αναβολή ή πιέσετε δικαστές να κρίσουν κόλλημα. Ξέρετε τι εννοώ. Δικαστικό προβληματάκι, τυπικό αναβολίτσα. Το Δεκέμβριο θα το πιείτε το ποτήρι όλο το Δεκέμβριο. Όλο. Ακούσατε τον Κεσέ, τι είπε. Μετά την απόφαση για τον τερματισμό της έρευνας στην Κύπρο για την υπόθεση του Μαύρου Βαν, ο Ντίλιαν έστειλε μήνυμα. Τι λέει, ελέγξτε τα κινητά σας. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα, έπρεπε το κινητό του Δημητριάδη, το κινητό του Πρωθυπουργού, το κινητό αυτό που καταγγέλει ο Ντίλιαν, να τα ανοίξουν πάρα αυτά. Για να δούμε με ποιος συνομιλούσε ο Ντίλιαν, με ποιους μιλούσε. Όχι να περιμένει αποδείξει δικαιοσύνη από τον Ντίλιαν για να αποδείξει το πούλησε το συγκεκριμένο Predator. Τρέμετε λοιπόν. Χριστούγεννα δεν θα βγάλετε ως κυβέρνηση και θα είναι υπέτεια η ελληνική λύση, γιατί ο τόπος πρέπει να ξεβρωμήσει από το Predator. Και κλείνοντας να πω το εξής. Η Ελλάδα έχει μια τραγωδία. Την βιώνουμε όλοι μας. Η τραγωδία της Ελλάδος είναι ότι δυστυχώς θα το πω, η δίθεν κεντροαριστερά μισεί το έθνος και το γένος των Ελλήνων και η δίθεν κεντροδεξιά στρέφεται κατά του κράτους. Ξεπουλάει τα πάντα. Έναντι πινακίου φακής. Και το ένα και το άλλο είναι καταδικαστέα, είναι μεμτά, είναι απορριπταία από την ελληνική λύση. Και εμείς λέμε στον Έλληνα, Έλληνα, το μέλος σου, αν δεν ξυπνήσεις, θα είναι το εξής. Θα χρωστάς για τα επόμενα 50 χρόνια τα μαλλιά της κεφαλής σου σε δάνεια, πιστωτικές κάρτες. Δεν θα πάρεις σύνταξη ποτέ ή θα πάρεις 500 ευρώ με το ζόρι και θα φτάνουν για 5-10 μέρες. Θα βγεις η σύνταξη στα 70, 75, 80 και αν βγεις, γιατί δεν υπάρχει σύνταξη, θα εργάζεσαι για 500 ευρώ, θα έχεις έξω τα 1500 ευρώ, θα πληρώνεις υπέρογκους φόρους και στο τέλος πρέπει αυτό να το αλλάξει.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Το λόγο έχει...

0: Θα ήθελα να πάμε όμως, φίλες και φίλοι, στον Πλάτωνα. Όποιος διαβάζει Πλάτωνα, ξέρετε, στον Πλάτωνα αναφέρεται σε ένα σημείο, σε σχέση με τον Σοκράτη βέβαια, γιατί έγραψε ο Πλάτωνας, ο Σοκράτης δεν είχε γράψει ποτέ τίποτα, για τη γη που είναι σφαίρα και ότι οι πλανήτες είναι σφαίρες. Υπάρχει και η θεωρία ότι η γη είναι επίπεδη. Το λένε πολλοί, τους διαβάζω, δεν ξέρω αν ισχύει. Αυτό είναι μια άλλη θεωρία. Δεν είμαι ο ειδικός, αλλά εγώ λέω ότι γράφει η αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό λοιπόν το μεγάλο, τεράστιο μυαλό, ο Πλάτων. Πλάτωνας δεν είναι το όνομά του, έτσι. Απλά από το πλατή στέρνο είχε πλάτες ο άνθρωπος, ονομάστηκε Πλάτωνας. Άλλοι λένε από το πλατή μέτωπο. Πάση εντός, Πλάτωνας. Τι προέβλεψε ο Πλάτωνας? Ο Πλάτωνας γεννήθηκε, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα το 428, το μήνα Θαργυλίωνα, το Μάιο δηλαδή, και ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας. Να ξέρετε κάτι, οι περισσότεροι φιλόσοφοι ήταν γόνοι πλούσιων οικογενειών. Είχαν λύσει δηλαδή το πρόβλημα το οικονομικό και της επιβίωσης και ασχολήθηκαν με το πνεύμα. Ήταν επιλογή τους. Γι' αυτό και ήκμασαν όλοι αυτοί οι χώροι, οι ακαδημίες, οι στοές, όχι οι μασονικές, λέω στο ΕΟ, η αγορά κλπ. Και όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι. Είχε πάρει μουσική και γυμναστική αγωγή. Και είχε μαθηματικές γνώσεις. Ήταν μαθητής Σοκράτη. Πρέπει να πω ότι αυτοί οι φιλόσοφοι ήταν πανεπιστήμονες. Δεν ήταν όπως σήμερα, είμαι μαθηματικός και τέλος. Είμαι της κλασικής και τέλος. Ήξεραν τα πάντα, παιδιά. Τα πάντα. Το γεγονός ότι το 399 ο δάσκαλός του καταδικάστηκε, ο Σοκράτης δηλαδή, να πιει το κόνιο, ήταν συνταρακτικό χτύπημα για τον Πλάτωνα. Πολύ μεγάλο χτύπημα. Τι είναι αυτή η ράτσα ελληνική, ρε παιδιά? Τι κακιά ράτσα έχουμε αυτό, φθόνο, ρε παιδί μου. Πήγαν και τον βάλαν να πιει το κόνιο τον άνθρωπο για κενά δαιμόνια. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Το έχουμε αυτό που σούρει, ρε παιδί μου, να φθονούμε τον άλλον. Να μην κοιτάμε τα λάθη μας, αλλά να μας φταίνουν πάντα οι άλλοι. Στην Αθήνα λοιπόν ίδρυσε τη σχολή του Πλάτωνα, τη Ακαδημία του Πλάτωνος, η οποία κράτησε, ξέρετε, μέχρι πότε? Μέχρι το 529 μετά Χριστόν. Δηλαδή κράτησε περίπου, να υπολογίζει κανείς, 805 χρόνια. 9 αιώνες. Ακαδημία Πλάτωνος. Επί 9 αιώνες υπήρχε αυτή η Ακαδημία του Πλάτωνα. Διασώθηκαν αρκετά έργα του ευτυχώς, όπως η νόμη, το συμπόσιο του Πλάτωνος, η πολιτεία του Πλάτωνος, και αρκετά που επηρέασαν όλους τους μετέπειτα φιλοσόφους και επιστήμονες. Ο Πλάτωνας πραγματικά επηρέασε πάρα πολύ κόσμο, μέχρι και σήμερα, η σκέψη του, η αντίληψή του. Το πρόβλημα είναι ότι με το μαθήτη του Αριστοτέλη, ότι τα τεράστια έργα που έγραψε ο Αριστοτέλης δεν μπορούμε να τα βρούμε. Έχουν καταστραφεί ή έχουν χαθεί. Λίγα έχουν. Ο μύθος του Σπηλαίου είναι ίσως το πιο γνωστό κομμάτι από το έργο του. Ο μύθος του Σπηλαίου. Το έχω διαβάσει 30 φορές, παιδιά. Σας συστήνω ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε κι εσείς. Είναι εξαιρετικό, παιδιά. Ο Πλάτων λοιπόν εξηγεί στο βιβλίο του ότι πώς όποιος καταφέρει και σπάσει τα δεσμά και απελευθερωθεί είναι αυτός που καλλιεργεί την ξύπνια συνείδηση. Να σπάσει τα δεσμά. Βασισμένος τότε πάνω στις ανθρώπινες αξίες, αρετές, καταφέρει να γίνει ελεύθερος και δημιουργικός. Δηλαδή ο Πλάτωνας μας δίνει την οδό ώστε να γίνουμε ελεύθεροι και δημιουργικοί. Σου λέει για τις αξίες. Σου λέει σπάσε τα δεσμά και τις νόρμες που επιβάλλονται από κάποιους για σένα, χωρίς εσένα. Και μάλιστα μέσα από αυτό, λέει, μπορεί να κατακτήσει το ανώτερο μέρος του εαυτού του, ακολουθώντας ένα αληθινό φιλοσοφικό δρόμο. Βέβαια, με το Σπήλαιο μας λέει ότι είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος. Με πολλά εμπόδια, λόγω των μακροχρόνιων δεσμών, αλλά οδηγεί στην αληθινή ευτυχία, ευδαιμονία, χαρά. Δεν είναι επίκαιρο το νόημα αυτό? Πόσο επίκαιρο είναι, για πείτε μου εσείς. Σκεφτείτε τη σχέση με την ενημέρωση, το διαδίκτυο, τις κοινωνικές μας σχέσεις. Πώς τις χάσαμε, τις απολέσαμε, τις πετάξαμε στα σκουπίδια. Ο Πλάτωνας δεν ήταν αργύριτης για να κάνει προφητείες. Ήξερε όμως την ανθρώπινη ψυχή. Κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα με από αυτά που γράφει. Και όσοι διαβάζετε το Σπήλαιο, επαναλαμβάνω, θα αντιληφθείτε το μεγαλείο του Πλάτωνα. Δεν υπάρχει. Η μορφή του είναι τεράστια. Βέβαια σε ζορίζει το σπήλαιο αρκετά με αλληγορίες και τα λοιπά, αλλά πραγματικά σε οδηγεί στο φως. Η Ακαδημία του Πλάτωνος έπρεπε να παραμείνει όρθια, αλλά υπήρχε η κακή χρήση του ονόματος Χριστιανισμός. Ο Ιησούς δεν έκλεισε τίποτα. Ποτέ. Αυτοί που χρησιμοποίησαν το όνομα του Χριστιανισμού έκαναν έσχη σε σχέση με τον Χριστιανισμό. Δυστυχώς. Αλλά τι κάνανε δηλαδή, ο Αλάριχος τι έκανε. Χριστιανός δήλωνε. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Βυσιγότη, Οστρογότη και τα λοιπά. Χριστιανοί ήταν. Εντάξει. Χριστιανοί τους κάνει ο Θεός. Αλλά εκεί που με προβληματίζει πάρα πολύ είναι στον τεράστιο πλούτο του συγγραφικού έργου του Αριστοτέλους. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης έγραψε περίπου 400 βιβλία, λένε κάποιοι, άλλοι λένε 200, τα οποία δεν υπάρχουν. Ανεξάντλητη πηγή γνώσεων και οι δύο, και ο μαθητής Σοκράτης, ο μαθητής του Σοκράτη ο Πλάτωνας και ο μαθητής του Πλάτωνα ο Αριστοτέλης. Διαφορετικές προσεγγίσεις. Δείτε, ο δάσκαλος είχε το μεταφυσικό, είχε κάτι διαφορετικό να ερμηνεύσει. Ο Αριστοτέλης γήινος, δηλαδή η πολιτεία του ενός καμία σχέση με την πολιτεία του άλλου. Η ερμηνεία της δημοκρατίας τελείως διαφορετική, του δασκάλου με τον μαθητή.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Αντιδράσεις προκαλεί διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τις επιδοτήσεις για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Το επίμαχο άρθρο ορίζει ότι για την περίοδο 2018-2022 τα αγροτεμάχια κρίνονται επιλέξιμα αποκλειστικά με βάση το έτος πληρωμής. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συγκρούεται ευθέως με τις ενεξελίξεις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εκτεταμένη απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικριτές καταγγέλουν ότι πρόκειται για εκ των υστέρων νομοθετική αμνηστία σε παράτυπο. Καταβολές εκατομμυρίων ευρώ. Βαρύτατα εκτεθειμένη βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, καθώς περισσότεροι από ένα στους 5 βουλευτές έχουν χάσει την ασυλία τους στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Τη θλιβερή πρωτοκαθεδρία κατέχει η Νέα Δημοκρατία με 27 εκπροσώπους της στο στόχαστρο της δικαιοσύνης, με αποκορύφωμα το ομαδικό σκάνδαλο του ΠΚΠ. Συνολικά 65 μέλη του κοινοβουλίου παραπέμφθηκαν στους εισαγγελείς, εκτοξεύοντας το ποσοστό των σχετικών αποφάσεων στο πρωτοφανές 87%. Ο αριθμός ρεκόρ από δομεί το αφήγημα περιθεσμικής κανονικότητας, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών σε δικαστικές έρευνες. Σε δανεικά και πιστωτικές κάρτες καταφεύγει το 60% των Ελλήνων καταναλωτών για την πληρωμή βασικών λογαριασμών σύμφωνα με έκθεση της Intrum για το 2026. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 56%. Παράλληλα, το 37% των πολιτών άφησε απλήρωτη τουλάχιστον μία οφειλή των τελευταίων χρόνων έναντι 29% στην υπόλοιπη Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σχεδόν οι μισοί υιοθετούν πρακτικές αναβολής πληρωμών για τη διαχείριση ακόμη και των καθημερινών εξόδων τους. Έτοιμα για την κλήτευση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε η πλευρά του δεύτερου μηχανοδηγού στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αφορμή αποτέλεσαν παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Την ίδια ώρα, η ακροαματική διαδικασία στη Λάρισα συνεχίζεται σε κλίμα έντασης και οδύνης. Παράλληλα, συγγενείς των θυμάτων εξαπολύουν ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις συγκάλυψης. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
6: Κυρία Καψούλη.
5: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει. Και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου. Και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ. Και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
7: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
8: Τέλειωσε.
7: Τέλειωσε η παιδεία.
8: Δηλαδή.
7: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
8: Έστω.
7: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων, δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, οι Γερμανοί έχουν ένα όρο ότι τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα, ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων του, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.
9: Κόντρα στο σύστημα, Σερέτης Γρηγόρης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Σήμερα βρέχει εδώ πέρα. Είναι περίεργη κατάσταση. Σύννεφα, τέτοια, ιστορίες. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι μετά από κάθε καλοκαίρι, όταν ξεκινάνε οι βροχές, έχουμε μετά τις πυρκαγιές πλημμύρες. Είναι φυσιολογικό αυτό. Θέλει όμως να προσέχετε. Μην πνιγούμε και φέτος. Καήκαμε για άλλη μια φορά. Μην πνιγούμε κιόλας. Έτσι. Δεν γίνεται να συνεχίζετε το ίδιο μοτίβο. Το καλοκαίρι να κεγόμαστε, το χειμώνα να πνιγόμαστε. Να έχετε λίγο το νου σας, να είστε προσεκτικοί.

Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα ακούγομαι καλά? Τώρα είμαστε εντάξει? Ωραία, ακούστε να δείτε. Δώστε μου μισό λεπτό, μισό λεπτό.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει, διότι από ό,τι φαίνεται έχουμε πρόβλημα. Τι παρουσιάζουν στις τηλεοράσεις? Είναι απίστευτα τα πρόσωπα αυτά. Έχουν εδώ πέρα κάτι δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία 32%. Ρε εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι αντί για να την πείτε, ας πούμε, τη δημοσκόπηση GPO, MRB και πάει λέγοντας, θα το φτιάξουμε τον ήχο. Μπορούσατε να πείτε τις δημοσκοπήσεις Μητσοτάκης Πολ. Μητσοτάκης Πολ, δεν ξέρω τώρα αν παίρνετε λεφτά από πουθενά και τα βγάζετε αυτά τα αποτελέσματα ή πώς τα βγάζετε. Πάντως είναι ακραία. Και έχει βαρεθεί ο ελληνικός λαός να βλέπει ψεύτικα αποτελέσματα. Δεν πάει άλλο με αυτή την προπαγάνδα, με αυτή την πλήση εγκεφάλου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά εμείς εδώ πέρα. Ο Γιώργος ο Δαμιανίδης δίπλα μου έχει αναλάβει λίγο να στρώσει το YouTube για να μην γκρινιάζεται. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Η Ντόρα η Μπακογιάννη βγήκε και είπε ότι βλέπει αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη. Και θα έλεγα, λέει η Ντόρα η Μπακογιάννη, να ξεκαβαλήσουν το καλάμι. Το στρώσαμε, είδατε. Να ξεκαβαλήσουν το καλάμι, λέει. Οι υπουργοί του Μητσοτάκη δεν είναι και δική σου υπουργή τώρα πλέον. Τι έγινε, έχασες τα ηνία. Τι έγινε, πλέον δεν έχεις εξουσία. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει. Εκεί το μαγαζί που πάω και κουρεύομαι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πάω και κουρεύομαι στη Λαγκαδά πάνω, στο Χιονίδι. Οι περισσότεροι από Θεσσαλονίκη το ξέρετε το μαγαζί. Δυτικές συνοικίες πάνω στη Λαγκαδά. Μετά το βενζινάδικο στο δεξί σου χέρι είναι ο Χιονίδης. Εκεί πάω και κουρεύομαι. Μέσα είναι ο Γιάννης και ο Τάσος που κουρεύουν. Εγώ όμως δεν κουρεύομαι ούτε στο Γιάννη ούτε στον Τάσο. Κουρεύομαι στη μητέρα, στην κυρία Ελένη, η οποία είναι πιο παλιά στο κατάστημα. Και με ρωτάνε τα παιδιά, καλά είναι δυνατόν να κουρεύεσαι στη μητέρα? Και οι δύο εδώ πέρα έχουμε πάρει βραβεία, έχουμε πάρει πτυχία και εσύ πας κουρεύεσαι στην κυρία Ελένη? Ναι, κουρεύομαι στην κυρία Ελένη. Γιατί όμως κουρεύομαι στην κυρία Ελένη? Γιατί τώρα που παντρεύεται ο Τάσος, τον ρωτάω, πού θα πας να κουρευτείς τώρα που παντρεύεσαι? Και μου λέει, θα με κουρεύσει η μάνα μου. Καλά ρε άνθρωπε. Για να πηγαίνεις εσύ που είσαι τόσο καλός κουρέας, να κουρεύεσαι στη μητέρα σου, σημαίνει ότι η μητέρα σου κουρεύει πάρα πολύ καλά. Άρα πρέπει και εγώ να κουρεύομαι στη μητέρα σου, πρώτον. Δεύτερον, έμαθα τώρα που το θυμήθηκα ότι έκανες πάρα πολύ καλή παρέλαση. Και ότι ήταν η πρώτη στιγμή που η μητέρα σου ένιωσε πάρα πολύ περήφανη για σένα. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Γιάννη που ήταν πρόσκοπος. Για να μην αρχίσω να λέω διάφορα. Μόνο κυρία Ελένη. Φόλα κυρία Ελένη είμαι. Γιατί όμως φέρνω αυτό το παράδειγμα? Διότι παλαιότερα οι περισσότεροι νεοδημοκράτες, οι περισσότεροι που το παίζουν φανατικοί του κόμματος και της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι μέσα σε εκατοντάδες σκάνδαλα μπλεγμένη, λέγανε εμείς υποστηρίζουμε την Ντόρα. Γιατί? Γιατί μετά τον παππού Μητσοτάκη η Ντόρα ανέλαβε να βαφτίζει μωρά, η Ντόρα ανέλαβε να είναι η νονά, η Ντόρα ανέλαβε να κάνει κουμάντο. Και λέγανε φόλα Ντόρα, ό,τι πει η Ντόρα. Η Ντόρα έδινε γραμμή, η Ντόρα έκανε κουμάντο, η Ντόρα είχε τις σχέσεις, τις γέφυρες, τα πάντα. Περάσανε τα χρόνια. Μετά από χιλιάδες μπότοξ, έφτασε η στιγμή που μάλλον δεν κάνει κουμάντο η Ντόρα. Μάλλον κάνει άλλη κουμάντο. Γιατί στην πιάτσα κυκλοφορούν και άλλες πληροφορίες. Υπάρχει νέος κόκορας στο κοτέτσι της οικογένειας. Μιλάμε πάντα για το περιβάλλον των θηλυκών. Ας τους άντρες. Θα πάμε και στους άντρες. Ο νέος κόκορας στο κοτέτσι των θηλυκών, η νέα κότα δηλαδή, η οποία κάνει κουμάντο, από ό,τι φαίνεται είναι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Αλλά τον αρχίζει τώρα η Ντόρα να κάνει επίθεση στο Μητσοτάκη και στους υπουργούς. Και να λέει ότι οι υπουργοί του έχουν καβαλήσει το καλάμι. Να βγαίνει νύφη της, να βρίζει, να φωνάζει από άλλο κανάλι. Όλα αυτά γιατί? Γιατί ο Μπακογιάννης δεν έγινε δήμαρχος? Όλα αυτά γιατί? Γιατί ο Μπακογιάννης ό,τι απόφθεγμα υπάρχει και ό,τι παροιμία τη λέει ανάποδα? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο? Και απ' την άλλη έχουμε και τον Δημητριάδη, ο οποίος έχει την νεολαία μαζί του, τη ΔΑΠ, την ΟΝΕΒ και πάει λέγοντας. Έχουμε τρία μέτωπα στη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ σας λέω, ασχολείστε οι περισσότεροι νεοδημοκράτες με το ποιο μέτωπο είναι πιο ισχυρό, με το ποιο μέτωπο να γλύψετε, που να πάτε να κουρνιάσετε, μπας και πάρετε καμιά καρέκλα. Και δεν τρέπεστε. Πραγματικά δεν τρέπεστε. Ρε, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα, το πρώην κόμμα του Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και όλα αυτά τα κόμματα που είναι χιλιάδες χρόνια, θα σας πω εγώ, και εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια, γιατί είναι λες και έχει περάσει μια χιλιετία με εσάς που έχουμε μπλέξει. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο η μεταπολίτευση. Και πριν τη Χούντα Καραμαλή είχαμε. Άστο, αυτές οι οικογένειες έχουν ιστορία μεγάλη. Δεν γίνεται πλέον να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν μπορώ να το χωνέψω. Αλλά μάλλον υπάρχουν γενίτσαροι. Υπάρχουν ραγιάδες ακόμα εδώ στην Ελλάδα και είναι πολύ. Που να ξυπνήσει ο κόσμος. Αδιανόητα αποβλακωμένοι είστε. Βάλετε λίγο να μάθουνε τι γινόταν με τους ραγιάδες. Και δεύτερη ώρα με παρακάλεσε σήμερα ένας γνωστός να ξαναβάλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Ιωάννη Αντωνόπουλου για το πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Ναι, θα βάλω δεύτερη ώρα να ακούσουμε πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Πάμε, δώσε.
1: Μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα ότι προσέξτε, εσείς μην το φανεί επειδή οι Έλληνες σκοτώσαν τα παιδιά σας, τους γονείς σας. Περίπου 100.000 Ελληνόπουλα έμειναν ορφανά. Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού, 25.000 παιδιά συγκεντρώθηκαν από Αμερικανούς και τα 10.000 παιδιά, τα οποία ήταν, θα έλεγα, τα πιο υγιή, μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και υιοθετήθηκαν από Αμερικάνικες οικογένειες. Τα 15.000 που ήταν πιο φιλάστενα και τα λοιπά παραδόθηκαν στο Πατριαρχείο το Οικουμενικό στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο φρόντισε να μεταφερθούν σε ορφανοτροφία της Ελλάδας, όπου εδώ μεγάλωσαν. Μένει ένα νούμερο 75.000 παιδιών, το οποίο παρέμεινε στον πόντο. Τι απέγινε λοιπόν αυτό το τεράστιο νούμερο ορφανών, έτσι, τι απέγιναν αυτά τα παιδιά? Αυτά τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο ορφανοτροφία της Τουρκίας και ήταν η τελευταία γενιά γενιτσάρων. Μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα ότι προσέξτε, εσείς μην το φανεί επειδή οι Έλληνες σκοτώσαν τα παιδιά σας, τους γονείς σας. Και εσείς γι' αυτό είστε ορφανείς σήμερα. Έτσι λοιπόν μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με την προπαγάνδα την τουρκική ότι εσείς δεν είστε Έλληνες, είστε Τούρκοι και μάλιστα οι Έλληνες σκοτώσανε τους γονείς σας.
0: Πρέπει να μάθουμε ιστορία. Ξέρουμε ελάχιστα από όσα έχουν συμβεί πραγματικά. Όσο ζω μαθαίνω, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά κάποιοι από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν να μάθουν. Δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν. Γιατί παίζουν την παλίτσα του συστήματος. Έχω βαρεθεί να βγάζουν ειδήσεις και άρθρα τα οποία είναι ψεύτικα. Έχουν φτιάξει, να πούμε, εκεί και ένα site το οποίο πολεμάει όποιον λέει αλήθειες που δεν θέλουν. Ρίχνουν ολόκληρα προφίλ, όπως ρίξανε και τα δικά μου. Πολλά βίντεο. Και υπάρχει λογοκρισία και φήμωση. Αλλά βγαίνει ο άλλος και λέει, έχω μια δημοσκόπηση που πρώτη δείχνει, τι να σου πω τώρα, ένα τυχαίο όνομα για να μην λέτε ότι είμαι προκατηλημένος ή ότι στηρίζω κάποιον. Ποιο να πούμε, ότι πρώτη δείχνει τη Δέσποινα Μποτίτση. Ορίστε. Πρώτη λέει η Δέσποινα Μποτίτση στις δημοσκοπήσεις ένα άρθρο. Πρώτη. Έχει 50% η Δέσποινα Μποτίτση. Με το κόμμα της. Δεύτερος ο δίχρονος. Με το κόμμα των ταξιτζίδων. Λέει εκεί τα δικά του αυτός που γράφει το άρθρο και έχει φτιάξει μια δικιά του δημοσκόπηση. Ωραία. Και τη βγάζει στη φόρα. Και τη βλέπει ο ελληνικός λαός και σχηματίζει άποψη. Και λέει, ω, πρώτη Μποτίτση, δεύτερος ο δίχρονος και πάει λέγοντας. Αναρωτιέμαι εγώ, αυτό το άρθρο, αυτό το κείμενο, για ποιο λόγο δεν κατατάσσεται στην παραπληροφόρηση? Και επιλεκτικά ρίχνουν τα βίντεο του Γρηγόρη και τα άρθρα του Γρηγόρη που μιλάνε για την Ατζέντα 2030 και για το τι έρχεται. Για ποιο λόγο επιτρέπουν να σας κάνουν το μυαλό μαρμελάδα όλοι αυτοί με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης? Και αν κάποιος βγει να πει μια αλήθεια που δεν τους αρέσει, τον πολεμάνε με κάθε τρόπο και έχουν αυτό το δικαίωμα. Και δεν υπάρχει κάποιος να τους σταθεί εμπόδιο. Ούτε το ΕΣΟΡΟΥ, ούτε οι ανεξάρτητες αρχές, ούτε η δικαιοσύνη. Κανένας. Ανεξέλεγκτοι οι ψεύτες. Ανεξέλεγκτοι. Τόσο ανεξέλεγκτοι που παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Και κάποιοι φοράνε και τη μάσκα της ειλικρίνειας, ενώ στην πραγματικότητα είναι όχι απλά ψεύτες, ψευταράδες. Τα ψέματα που λένε είναι ακραία. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, μόνο αν κάτσω να αναλύσω, που σπάζεστε εσείς που λέω τις αλήθειες, για το τι ψέματα έχουν πει αυτοί που είναι όλη μέρα στα κανάλια. Θα γελάσει και η Κουτσή Μαρία, που δεν έχει κανένα λόγο να μην γελάει η Κουτσή Μαρία, έτσι. Δεν έχω πρόβλημα, το έχω πει χίλιες φορές με τις Κουτσές Μαρίες. Ποιος έχει βγάλει αυτή τη φράση με την Κουτσή Μαρία, δεν ξέρω. Μου έχει μείνει στο μυαλό, τη χρησιμοποιώ, δεν ξέρω, η γιαγιά μου την έλεγε. Με την Κουτσή Μαρία και με την Κουτσή Μαρία. Δηλαδή νιώθω και άσχημα μερικές φορές που σκέφτομαι ότι υπάρχει εκεί πέρα έξω μια Κουτσή Μαρία που ακούει την εκπομπή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου, να το ξέρεις. Δεν ξέρω η γιαγιά μου τι είχε πάθει και το έλεγε συνέχεια αυτό. Τι έχει δηλαδή η Κουτσή Μαρία, μια χαρά είναι η Κουτσή Μαρία. Δεν το ξαναχρησιμοποιώ, ζητάω συγγνώμη από όποια Μαρία είναι κουτσή. Θα προσπαθήσω βασικά να μην το ξαναχρησιμοποιήσω, γιατί πολλές φορές το κάνω χωρίς να θέλω. Μου βγαίνει αυτόματα, έχει συνηθίσει η γλώσσα, το στόμα μου. Πώς θα το πω. Με αυτά που ακούγα από τη γιαγιά, τα λέω έτσι, ομά. Ήρθε στο γάμο και η Κουτσή Μαρία. Πήγε στα πανηγύρια και η Κουτσή Μαρία. Γέλασε και η Κουτσή Μαρία. Συνέχεια με την Κουτσή Μαρία ασχολούνταν. Λες, θα ήταν καμιά γειτόνισσα που είχε κανένα θέμα μαζί της. Λες. Και να ακούει τώρα γειτόνισσα. Και θα γίνει τώρα εδώ, Τέξας. Δεν ασχολούμαι με εσάς, αφήστε με ήσυχο. Στην τηλεόραση λέει ο καθένας τα δικά του ψέματα. Παρουσιάζουν εκεί ένα τύπο, βγαίνει και λέει και λέει και λέει. Υπάρχει κάποιος σε αυτή τη δικαστική εξουσία που θα καλέσει επιτέλους όλους αυτούς τους τσαρλατάνους, όλους αυτούς τους γελίους ψεύτες, για να απολογηθούν για ό,τι λένε? Θα υπάρξει ποτέ κανένας? Θα υπάρξει ποτέ κάποιος από αυτή τη δικαστική εξουσία να πει, έλα εδώ εσύ που λες ό,τι λες, για παράδειγμα για τον Γρηγόρη, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία? Κάτσε στο σκαμνί, απολογήσου. Γιατί για να μπει σε μια διαδικασία, άκου τώρα τι πρέπει να κάνεις. Βγαίνει ένας και κάνει ένα βίντεο για τον Γρηγόρη. Και λέει, ο Γρηγόρης είναι αστροναύτης, ο Γρηγόρης έπεσε από το διάστημα, ο Γρηγόρης προέρχεται από εξωγήινους. Ωραία. Πρέπει εγώ να του κάνω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, να πληρώσω δικηγόρο, να τον καλέσει ο δικηγόρος, να πάρει και αυτός δικηγόρο, να πάμε στα δικαστήρια, να παρουσιαστούμε μπροστά στον εισαγγελέα και να του πω, άρε αδερφέ, δεν είμαι από το διάστημα, δεν είμαι αστροναύτης, δεν προέρχομαι από εξωγήινους. Να χάσουμε ένα σωρό λεφτά, γιατί για να πάρει αυτός πίσω ό,τι έλεγε και αντίστοιχα να πληρώσει τι, μια αποζημίωση? Δεν τη θέλω την αποζημίωση. Μπαίνουμε σε μια τεράστια διαδικασία και σας ρωτάω εγώ, αν βγάλουν χίλιοι τέτοια βίντεο που να λένε ότι είμαι αστροναύτης, ότι προέρχομαι από εξωγήινους και ότι έπεσα από τον ουρανό, μπορώ εγώ να κάνω χίλιες μηνύσεις και να μου φύγουν ένα σωρό ψέματα, ένα σωρό χρήματα για αυτά τα ψέματα? Είναι λογικό το να λειτουργεί έτσι? Μα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς. Και αναγκαστικά επιτρέπουν να κυκλοφορούν ψέματα. Αναγκαστικά επιτρέπουν να υπάρχει εκεί πέρα έξω συκοφαντική γενική δυσφήμιση. Γιατί? Γιατί σου λέω, άλλο σιγά μην κάτσω εγώ να πω στα δικασία, να τρέχω όλη μου τη ζωή στα δικαστήρια, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα έξω χίλιοι βλαμμένοι. Υπάρχει περίπτωση να κάθω να ασχοληθώ εγώ τώρα με αυτούς εδώ και να φάω όλα τα λεφτά μου? Για ποιο λόγο? Να αποδείξω σε ποιους τι? Αλλά το σωστό και ο, κανονικά ο φυσιολογικός τρόπος λειτουργίας για μια υγιής κατάσταση και για υγιείς Έλληνες πολίτες βασικά. Γιατί η υγεία είναι και ψυχική. Για να υπάρχει μια κοινωνία η οποία λειτουργεί σωστά, να σας το πω έτσι απλά. Δεν θα πρέπει να λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει αυτοί που λένε ψέματα να αποδέχονται τις συνέπειες και να κάπως να τιμωρούνται. Κάτι να παθαίνουν τέλος πάντων για να μην μπορούν να λένε έτσι ανεξέλεγκτα ψέματα. Να υπάρχει μέσα στον ποινικό κώδικα κάποιος νόμος ο οποίος θα εφαρμόζεται για όλους αυτούς που μιλάνε χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Τι να σας πω τώρα, δε, πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να ζούμε μέσα στο ψέμα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Θα έπρεπε να τιμωρείται σκληρά όποιος λέει ψέματα. Όποιος βγαίνει και κάνει ένα βίντεο και παρουσιάζει πράγματα χωρίς να έχει αποδεικτικά στοιχεία για οποιονδήποτε. Διότι δεν γίνεται άμα υπάρχουν χίλιοι βλαμμένοι εκεί πέρα έξω ο καθένας να κάνει χίλιες μηνύσεις και να τρέξει στα δικαστήρια να αποδείξει στους δικαστές ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φίλε, λες ψέματα. Δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία για αυτά που λες. Φάτη στο κεφάλι και ηρέμησε. Απλά πράγματα για να μιλάνε όλοι με αποδεικτικά στοιχεία και με ειλικρίνεια, ώστε να υπάρχει πλέον μια κοινωνία η οποία λειτουργεί φυσιολογικά και δεν είναι πνιγμένη στο ψέμα και στην κάθε μακακία που κατεβάζει ο κάθε βλαμμένος στο μυαλό του. Και τη λέει κιόλας, δεν φτάνει που τη σκέφτεται, τη λέει κιόλας. Και την πιστεύουν οι υπόλοιποι κιόλας. Και υπάρχει μετά ένα αλαλούμ. Ναι, να τιμωρείτε σκληρά, το λέω, δεν αλλάζω. Να τιμωρείτε σκληρά. Να τιμωρείτε σκληρά όποιος λέει ψέματα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το βούρκο. Για να υπάρχει μια κοινωνία η οποία δεν είναι μπερδεμένη. Η οποία μπορεί να δει καθαρά τι συμβαίνει. Βγαίνει ο κάθε βλαμμένος που σκέφτεται κάτι, το λέει μπροστά σε μια κάμερα, σε ένα βίντεο, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και το πιστεύουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας, χιλιάδες. Και δεν είναι ένας δυστυχώς που κάνει τέτοια βίντεο, είναι πολλοί. Και γίνεται ο κακός χαμός, βάλε και τους συστημικούς που εσχεμένα λένε ψέματα, ζούμε μέσα στο ψέμα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Όποιος λέει ψέματα να τιμωρείται σκληρά. Μπας και δούμε φως στο τούνελ.

Δηλαδή δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Βλέπω χιλιάδες άρθρα που λένε μόνο ψέματα. Εδώ άλλος έκανε βίντεο, παρουσίασε κόμμα, ψέματα. Υπάρχει, λέει, κοινοβουλευτική ομάδα με τρεις πρώην βουλευτές. Πώς υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα με τρία

αλλάζει όλη η Ελλάδα. Με το νόμο που λέει να τιμωρούνται σκληρά οι ψεύτες. Όσοι λένε ψέματα, όσοι γράφουν στο διαδίκτυο ψέματα, όσοι παρουσιάζουν σε βίντεο που μιλάνε ψέματα, όσοι λένε κάτι χωρίς να έχουν αποδεικτικά στοιχεία. Σκεφτείτε πόσο δραματικά θα άλλαζε η κατάσταση. Και στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία, παντού. Τέλος οι ψεύτες. Τέλος. Δεν θα ήταν απίστευτο. Ρε φίλε. Τι ζούμε. Και όχι τίποτα. Επειδή οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι και κακοπροαίρετοι. Ακόμα και στα καλύτερά του να είναι κάποιος. Και να είναι καλός άνθρωπος και να βοηθάει και να προσπαθεί. Αν πηγαίνει κόντρα στα συμφέροντά τους. Θα πούνε τα χειρότερα, θα τον λασπώσουνε, θα τον βρίσουνε. Με ψέματα, με το ένα, με το άλλο. Και κανένας δεν βάζει εμπόδια σε όλο αυτό. Κανένας. Τι να πω, είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Το να παρουσιάζουν μόνο ψέματα. Μόνο ψέματα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα έχουμε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τον Άδωνη Γεωργιάδη που είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Να ποιος δίνει το παράδειγμα. Να ποιος δίνει το παράδειγμα. Και δεν είναι μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και ο Μητσοτάκης ψεύτης είναι. Και οι περισσότεροι υπουργοί και βουλευτές είναι ψεύτες. Ρε, έχει γίνει η υποκρισία εκεί πέρα έξω τόσο φυσιολογική για εσάς. Που η ειλικρίνεια σας προσβάλλει. Το να σας πει κάποιος την αλήθεια για όλα αυτά που συμβαίνουν σας προσβάλλει. Παρεξηγήστε. Γιατί παρεξηγήστε. Γιατί ελπίζετε σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Σας χαλάμε το όνειρο. Έβγαινα έλεγα το ότι υπάρχει συγκεκριμένο κύκλωμα το οποίο πουλάει αίμα. Πουλάνε αίμα, ναι, πουλάνε αίμα. Υπάρχει εμπόριο αίματος. Ο Μαζονάκης και άλλοι που κάναν διάφορες θεραπείες και πιο διάσημοι από τους Έλληνες στην Αμερική που αγοράζανε πολλά λίτρα από αίμα που δίνανε νέοι για να έχουν ανανεωμένα κύτταρα για να μπορούν να μιλάνε για μακροζωία. Για να μην γυρνάνε τόσο γρήγορα, για να ανανεώνουν τον οργανισμό τους. Πράγματα που εσείς δεν τα έχετε σκεφτεί καν. Αλλά όποιος έχει πολλά λεφτά, κάνει τρέλες. Εδώ έχουμε δει χίλιες ιστορίες όλα αυτά τα χρόνια που εξαφανίζονται παιδάκια. Πού πάνε αυτά τα παιδάκια? Έχει κανένα νταλγκά, νομίζετε, κανένας να πάρει κανένα παιδάκι και να το δολοφονήσει? Υπάρχουν και αυτά, αλλά τα περισσότερα δεν δολοφονούνται. Όπως φυσικά και σε χώρες που υπάρχει πόλεμος, γίνονται περίεργα πράγματα που δεν τα αναδεικνύουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Έχετε ακούσει ποτέ για το εμπόριο οργάνων? Για πόσα λεφτά μιλάμε? Έχετε ακούσει ποτέ για παράνομες υιοθετήσεις? Έχετε ακούσει ποτέ για ανθρώπινα μέλη? Δεν θέλω μεσημεριάτικα να συζητάω τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και αυτά τα κυκλώματα που για κάποιο λόγο δεν συζητάει κανένας για αυτά. Πολλές φορές λέω στον εαυτό μου το ότι η Ελλάδα έχει γεμίσει σμέρνες. Γιατί Σμέρνες, γιατί είναι ο Έλληνες, λειτουργούν σαν τις Σμέρνες. Κάθονται μέσα στην τρύπα τους και μόλις βρούνε ευκαιρία πετάγονται να σε δαγκώσουνε, να σε βρίσουνε, να σε λασπώσουνε, να πούνε για σένα την κακή άποψή τους. Δεν υπάρχει περίπτωση η Σμέρνα να βγει από την τρύπα για να σε επιβραβεύσει. Να βγει από την τρύπα για να σου πει τι ωραία που κολυμπάς ή τι καλός που είσαι. Η Σμέρνα κάθεται μέσα στην τρύπα και όταν δει ότι περνάς απ' έξω και νιώσει απειλή,

0: Στην πατάει. Έτσι λειτουργεί και ο νεοέλληνας. Κάθεται στην τρύπα και όταν δει ότι απειλείς τα συμφέροντά του ή ότι ανεβαίνεις, μπαμ, στη δαγκώνει. Σμέρνες είστε, ναι, σμέρνες είστε. Σμέρνες, και έχετε και ίδια μούτρα με τη Σμέρνα τώρα που παρεξηγηθήκατε και που λέμε ότι είστε Σμέρνες. Ναι ρε, Σμέρνες είστε. Ίδια μούτρα έχετε. Όταν πάει να δαγκώσει η Σμέρνα είναι σαν έναν νευριασμένο νεοέλληνα. Ήδη. Έχω δει άνθρωπο ο οποίος έχει ίδια μούτρα με τη Σμέρνα όταν νευριάζει. Ίδια. Ρούστε από εδώ. Εντάξει, να μιλάτε και με προφίλ όμως τα οποία έχουν ονοματεπώνυμο, ε. Με ανώνυμα προφίλ είναι άνανδρο αυτό που κάνετε. Βάλε ρε φίλε το ονοματάκι σου και βρήσε. Εκεί ακόμα πριτς κοκό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με όλους αυτούς. Άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν έτσι σε ένα πολύ ωραίο σημείο του πλανήτη, σε ένα πάρκο, σε ένα δάσος. Αυτό που λέγαμε προχθές, χθες βασικά με την ψυχολόγο, την κυρία Πόπη Μέγαρη. Για το πώς θα έπρεπε να απολαμβάνετε τη φύση, να εκτιμάτε κάποια πράγματα στη ζωή. Και βλέπω κάποιες ανακοινώσεις που πηγαίνει ο άλλος μέσα στο δάσος με την παρέα του και αφήνει ένα σωρό σκουπίδια. Αυτό δείχνει πολλά. Πάρα πολλά δείχνει. Το ότι δεν μπορείτε ούτε τα σκουπίδια σας να μαζέψετε, βρε ανεύθυνοι. Ούτε τα σκουπίδια σας. Ούτε μια σακούλα δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας, γιατί είστε τόσο ανεύθυνοι. Και βγάζετε και γλώσσα και λέτε τι θα γίνει στην Ελλάδα, τι να γίνει στην Ελλάδα ρε. Πάρε μια σακούλα μαζί στα σκουπίδια σου πρώτα. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Χρειάζεται η κοινωνία πειθαρχία. Και αφού δεν μπορούν από μόνοι τους, πρέπει να αλλάξουν όλα ριζικά μου φαίνεται. Τώρα για αυτές τις τραγικές ειδήσεις, αυτές τις τραγικές καταστάσεις, με όλους αυτούς τους παπαγάλους στην τηλεόραση, ο ένας να λέει το κοντό του, ο άλλος το μακριό του. Α, Χρυσοχοίδη! Τον είδα πάλι στην τηλεόραση. Χρυσοχοίδη, τι έγινε ρε, ο δραπέτης γύρισε. Χρυσοχοίδη, εκεί στην ΕΥΠ. Εκεί στην ΕΥΠ τι γίνεται ρε παιδιά. Ρωτήστε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τι έγινε, ο δραπέτης επέστρεψε ή ακόμα τον παρακαλάει? Ακόμα του λέει σε παρακαλώ γύρνα πίσω. Είναι δυνατόν? Πού είναι το ελληνικό FBI? Πού είναι εκείνη η Ξανθιά, η Δημοκλίδου, να βγει να μας πει τι συμβαίνει? Γιατί η τόσο αποτελεσματική ελληνική αστυνομία δεν έχει καταφέρει τίποτα? Ρεζίλη των σκυλιών. Μιχάλη, τι έγινε? Δεν έχεις τι να πεις? Βάλε να ακούσουμε λίγο το Μιχάλη. Βάλ' τον άρε, τι πειράζει. Το Χρυσοχοίδη, ναι, βάλ' τον να τον ακούσουμε. Τι, δεν ακούγεται καλά, τραβλίζει? Τι μας νοιάζει εμάς, βάλ' τον να ακούσουμε ρε τι λέει. Δώσ' το να, δεν μπορεί να μιλήσει λέει. Τι δεν μπορεί να μιλήσει? Θα βρει τρόπο να μιλήσει αυτός.
1: Είχε πάρει αυτή την άδεια. Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να, έπρεπε να
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να, έπρεπε να
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να, έπρεπε να
0: Βαράει μίζα, εντάξει, άσε, θέλει λίγο δούλεμα. Το κλειδί το γυρνάει μία, το γυρνάει δύο, τρίτη. Στην τέταρτη θα πάρει το αυτοκίνητο. Θα ξεκινήσει να μιλάει κανονικά, περίμενε.
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να, έπρεπε να επιστρέψει για να ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω υπερπληθυσμό. Φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ότι χωράει.
3: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή.
2: Κοιτάξτε.
3: Δεν προχώρησε αυτό.
2: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν διαδικασίες, η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
3: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
2: Μπορεί να συμβούν και τα δύο. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
2: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
3: Και ο άλλος ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα. Αυτός που
2: μας εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
3: Μπορεί να έχει μπλοκή από μέσα αυτό.
2: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
3: Το εξετάζεται.
2: Εξετάζονται ποιες πρέπει να τηρούνται.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσει.
2: Διαδικασίες.
0: Άκου εδώ ερώτηση που κάνει ο άλλος ο παπαγάλος. Άκου ερώτηση που κάνουν στον Υπουργό. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, ρε παιδιά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρωτάει ο δημοσιογράφος στην τηλεόραση. Άκου τώρα εδώ. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Θα επιστρέψει ο δραπέτης ή θα τον πιάσετε. Θα επιστρέψει ή θα τον πιάσετε. Άκου τώρα. Ερώτηση.
2: Πρέπει να τηρούμε.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
2: Λοιπόν, κοίταξτε.
3: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
2: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
0: Και τα δύο μπορεί να γίνουν.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
2: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν υπάρχει.
0: Καλά, αυτό δεν είναι δεδομένο. Εφόσον είναι δραπέτης και έχει περάσει η μέρα που έπρεπε να γυρίσει στις φυλακές, δεν έχει γυρίσει. Εφόσον δεν έχει γυρίσει, δεν πρέπει να τον πιάσετε. Τι περιμένετε?
2: Υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
3: Και ο άλλος ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα. Αυτός που
2: εκείνο,
3: μας έφυγε.
2: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
3: Μπορεί να έχει μπλοκή από μέσα αυτό.
0: Ρε, έλα να το συζητήσουμε λίγο, παιδιά. Να το συζητήσουμε λίγο. Άμα πρέπει να το πιάσουμε ή άμα πρέπει να ξαναγυρίσει μόνος του ή ανάλογα τι θα κάνει. Είναι στην επιλογή του. Μήπως τον έχεις δώσει υπηρεσιακό κάποιες μέρες παραπάνω, μήπως τον έδωσες και διανυκτέρευση, μήπως, ρε παιδί μου, ξέχασε την ημερομηνία που έπρεπε να γυρίσει στη φυλακή. Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, δώσ' τον άλλη μια εβδομάδα, δώσ' τον άλλες 10 μέρες. Να του σκεφτεί λίγο ο δραπέτης, άμα θα ξανάρθει, μπορεί και να μην θέλει να ξανάρθει. Επιλογή του είναι. Επιλογή του δεν είναι. Όταν γυρίσει, τι θα του κάνει, θα το αφιερώσει κανένα τραγούδι? Ποιο τραγούδι λέτε να το αφιερώσει? Όταν θα επιστρέψει στις φυλακές ο δραπέτης και θα του κάνει το χατήρι του Χρυσοχοίδη, εγώ λέω θα το αφιερώσει αυτό εδώ. Αφιερωμένο από το Χρυσοχοίδη στον Αλκέτ Ριζάι, αν γυρίσει ποτέ στις φυλακές.

0: γύρισες, ε?
1: Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ.
0: Ξαναγύρισες, ε?
1: Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ.
0: Ξαναγύρισες, ε?

0: sesi.
1: Αλκέτ! Γύρνα πίσω, δεν είναι καλά, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη! Πονάει!

ξαναγύρισες. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου.

Μην το κάνεις έτσι, ρε, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον άνθρωπο. Μην το κάνεις έτσι. Γυρνάει από κανάλι σε κανάλι και παρακαλάει να γυρίσει στις φυλακές. Σου έχει αφιερώσει Λευτέρη Πανταζή. Σου αφιερώνει και Βασίλη Καρά. Δώσω και Βασίλη Καρά. Από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον Αλκέτρι Ζάι. Δώσ' το κι αυτό. Δώσ' το. Πίνει. Μεθάει. Πονάει. Και φωνάζει ο Χρυσοχοίδης.

0: τα αφήσει όλα.
1: Ο άλλος λέει καλά στη δουλειά, λέει τώρα τι θες να βγάλουμε τα ουίσκια και τα σιροκάρπια.
0: Μη σταματάς τη δική μου άλλη.
1: Λατινική Αμερική έχει φτάσει ο άλλος.
0: Να τα αφήσει.
1: Και ο υπουργός προστασίας του πολίτη είναι στα κανάλια και λέει θα γυρίσει.

0: Όλα καλά, ρε, μην αγχώνεστε, όλα καλά. Όλα υπό έλεγχο. Όλα καλά, ο Χρυσογοήδης έχει τον έλεγχο, μην αγχώνεστε. Υπάρχει ασφάλεια εκεί πέρα έξω. Υπάρχει ασφάλεια, μην φοβάστε τίποτα, ο Χρυσογοήδης. Θα συζητήσει, θα βγει, θα τον καλέσει να επιστρέψει, όλα καλά.
1: Μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οποίες πρέπει να τηρούνται.
2: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
1: Λοιπόν, κοίταξτε.
2: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
1: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
2: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
1: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
2: Και ο άλλος, ο Βαρυπινίτης από την Υγρήτα, αυτός πώς μας έφυγε.
1: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Δεν είναι μόνο Αλκέτ, είναι και άλλοι που έχουν δραπετεύσει και έχουν φύγει. Και εκείνους τους περιμένει.
1: Είναι περίεργο περιστατικό.
2: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
1: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
2: Το εξετάζεται.
1: Εξετάζονται όλες.
0: Εξετάζονται όλα, μην αγχώνεστε. Το ελληνικό FBI είναι εδώ. Κυνηγάει παξέδες. Κυνηγάει όσους έχουν πάνω από 5 κότες. Κυνηγάει ανθρώπους οι οποίοι έχουν διπλοπαρκάρι. Κυνηγάει ανθρώπους οι οποίοι δεν φοράνε ζώνη. Άμα πίνεις καφέ με σταμάξι, πρόστιμο. Δεν επιτρέπεται επίσης να τρως με σταμάξι. Αν δεν έχεις πίσω κουβέρτα, γιατί υπάρχει περίπτωση να χιονίσει και να αποκλειστεί στην Αττική Οδό, και ας πληρώνεις και διόδια, θα φας και πρόστιμο από πάνω. Γιατί αυτό λέει η ελληνική αστυνομία. Φυσικά, τρως πρόστιμο μόνο αν δεν έχεις κονέ και σου παίρνουν τις πινακίδες και το δίπλωμα μόνο αν δεν έχεις κονέ. Αλλιώς τα παίρνεις πίσω. Άμα είσαι κανένας φτωχομπινές, θα πας να κάνεις ένσταση και θα το σκεφτεί η ελληνική αστυνομία. Αν είσαι κανένας άλλος που έχει κανένα βουλευτή, κανένα γνωστό, κανένα τέτοιο, εντάξει, θα πέσει το τηλεφωνάκι, όλα καλά. Σε περίπτωση όμως που έχεις και λεφτά, δεν σε γράφει καν. Άστο. Έχεις πορτοφόλι, είσαι διάσημος, δεν σε γράφει. Αν είσαι πλεμπαίος, θα πας στο τμήμα, θα τους πεις ότι με κυνηγάει να με σκοτώσει ο άλλος και θα σου πούνε, φίλε, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Άμα είσαι η Δέσποινα, η Βανδύ και πάθεις λάστιχο, θα έρθει να σε πάρει το περιπολικό να σε πάει σπίτι. Μια χαρά. Αν είσαι κάνα παιδάκι από τα Γρεβενά 6 χρονών που οι γονείς του δεν είναι μέσα στο σύστημα, θα ψάχνεις με το ασθενοφόρο νοσοκομείο που μπορεί να σε εξυπηρετήσει μέχρι που θα χάσεις τη ζωή σου μέσα στο ασθενοφόρο που έχει μείνει πάνω στο δρόμο. Αν είσαι κανένας παπάς ή κανένας του συστήματος, σηκώνεται F-16 και έρχεται και σε παίρνει μπροστά από την αυλή. Αλλά κατά τα άλλα υπάρχει δημοκρατία, ισότητα, υπάρχει ασφάλεια και όλοι είμαστε ίσοι. Έτσι δεν είναι? Επίσης, άμα είσαι αστυνομικός και έχεις στο μυαλό σου την πλαστογραφία και σε πιάσουνε, εντάξει, το πολύ πολύ να βγεις σε διαθεσιμότητα. Άμα είσαι πολιτικός και έχεις στο μυαλό σου την πλαστογραφία, ή πας να καταθέσεις καμιά ιδρυτική διακήρυξη με πλαστές υπογραφές, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Άμα είσαι κανάς ελληνάκος που φορολογείται σκληρά και τρέχει να επιβιώσει και πλαστογραφήσεις, θα σε πάνε μέσα σηκωτό, λες και είσαι ο Πάσαρης. Λες και είσαι ο Πάσαρης. Θα έρθουν να σε πάρουν από το σπίτι, θα σπάσουν την πόρτα. Με χειροπέδες θα σε πάνε στο τμήμα. Θα κάτσεις κρατητήριο μέχρι ο εισαγγελέας να πάρει απόφαση και μέσα σε 1-2 μήνες θα έχει βγει και πότε είναι το δικαστήριό σου και όλα. Για να σε καταδικάσουν, να σε χρεώσουν, να πληρώσεις δικηγόρους και στην τελική, αν έχεις καθαρό ποινικό μητρό, να πας με αναστολή ή αλλιώς να σε χώσουν και μέσα. Αλλά άμα είσαι πολιτικός ή του συστήματος, διαθεσιμότητα, και το συζητάμε το θέμα, ο φάκελος μπαίνει αρχείο, μπαίνει σε κάνα συρτάρι, αλλά μιλάμε για ελληνική δικαιοσύνη, έτσι. Και κάποιοι πάνε και λένε, γιατί αυτό είναι υποδούλωση. Όταν κάποιος πάει και λέει εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, δεν είπε? Σκύβει το κεφάλι στο καθεστώς και λέει ναι, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Σκύβω το κεφάλι μπροστά σας και λέω ναι, σας εμπιστεύομαι. Είναι σαν να κλείνεις το μάτι στο σύστημα. Έτσι πάει, φιλαράκια μου, τι να κάνουμε, έτσι πάει. Δυστυχώς έτσι πάει. Και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν πάει έτσι. Γιατί εγώ τα έχω ζήσει, τα έχω δει με τα μάτια μου όλα αυτά. Το πώς εξυπηρετούν συγκεκριμένοι αστυνομικοί συγκεκριμένα πρόσωπα. Μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε και με ποιους έχουν κονέ οι διευθυντές και οι διοικητές. Και πώς χάθηκε η ζωή ενός δημοσιογράφου που δεν ήταν ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Ο οποίος έψαχνε για την Greek Police Mafia. Έτσι. Να τα έχετε στο μυαλουδάκι σας αυτά. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο μπορεί να μην είμαι. Έτσι όπως πάει το πράγμα, από ό,τι βλέπω δεν γουστάρουν και πολύ. Πονάνε. Και όποιος πονάει, κλωτσάει. Ερώτηση τώρα, Έλληνα πολίτη, πολύ κρίσιμη ερώτηση. Αν είναι, λέει, τριπλός ο καφές μέσα στο αυτοκίνητο, είναι τριπλό και το πρόστιμο? Ανάλογα, φίλε, αν έχεις πιει και από τους τρεις καφέδες ή άμα ο τριπλός καφές είναι μέσα σε ένα ποτήρι. Άμα είναι μέσα σε ένα ποτήρι, είναι ίδιο το πρόστιμο. Αν έχεις τρεις καφέδες και πίνεις και από τους τρεις, είναι τριπλό το πρόστιμο. Αλλά δεν θα πω τώρα για τους αστυνομικούς που περνάνε με κόκκινο. Δεν θα πω που βάζουν φάρο και ανάβουν σιρήνα όταν βαριούνται να περιμένουν στο φανάρι. Έλα, άστα αυτό. Δεν θα πω τώρα για τη μικροσούζα. Τη θυμάστε τη μικροσούζα? Έλα μωρέ τώρα, μια μικροσούζα, έλεγε ο Μπαλάσκας. Στην τηλεόραση έκανε ο αστυνομικός. Μια μικροσούζα. Και αν πάρεις εσύ το παπάκι και κάνεις καμιά καντήλα και ξύνεις την πινακίδα πάνω στη Λαγκαδά ή πάνω στην Τζιμισκή, θα σε πιάσουνε για επίδειξη, θα φας πρόστιμο 700 ευρώ, θα σε πάρουν το δίπλωμα μέχρι να πεθάνεις. Σαρκαστικά το λέω το μέχρι να πεθάνεις. Αλλά θα το πάρουνε σίγουρα για κάνα χρόνο. Έλα μωρέ, έλεγε, τι έγινε, μια μικροσούζα. Άκου εδώ ρε φίλε, τι έχουμε ακούσει στην ελληνική τηλεόραση, είναι απίστευτο. Βάλε να τον ακούσουμε ρε πριν πάμε σε τραγούδι, βάλε. Βάλε.
3: Περίπτωση έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Περίπτωση έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Λοιπόν, σιγά τα ΟΑ. Σιγά τα ΟΑ. Έχει γίνει ΔΕ, ούτε καν ΔΕ. Αν πάει σε ΔΕ, θα τιμωρηθεί ο αστυνομικός με 10, άντε 15 ευρώ για αυτή την μικρο σούζα. Δεν...
0: Ο αστυνομικός 15 ευρώ αν κάνει μικρο σούζα. Τι πάει να πει μικρο σούζα αρχικά, ρε παιδιά? Τι πάει να πει μικρο σούζα? Τι πάει να πει μικροσούζα, ρε φίλε? Τι πάει να πει μικροσούζα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι καινούργια λέξη είναι αυτή. Τι πάει να πει μικροσούζα? Ή κάνεις σούζα ή δεν κάνεις. Δηλαδή με τις μοίρες τα παίζουμε τώρα. Κάτω από τις 30 μοίρες είναι μικροσούζα, πάνω από τις 30 μοίρες είναι σουζάρα. Άμα είσαι αστυνομικός τρως 15 ευρώ, άμα είσαι Έλληνας πολίτης τρως 700. Τι πάει να πει μικροσούζα έκανε και σιγά τα ΟΑ? Γιατί δεν λες σαν Έλληνας αστυνομικός εκεί πέρα έξω που είσαι και σιγά τα ΟΑ όταν πιάνεις κάποιον Έλληνα πολίτη να κάνει σούζα?
3: Περίπτωση έχουμε να κάνουμε μία μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού με μία σούζα. Λοιπόν, σιγά τα ΟΑ. Σιγά τα ΟΑ. Έχει γίνει ΔΕ, ούτε καν ΔΕ. Αν πάει σε ΔΕ, θα τιμωρηθεί ο αστυνομικός με 10, άντε 15 ευρώ. Για αυτή την μικρο σούζα, δεν είναι σούζα.
4: Να σας πω γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Μπαλάσκα. Όταν το όργανο της τάξης έρχεται και κάνει παρατήρηση σε ένα πολίτη, μισό λεπτό, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Και έτσι πρέπει. Εγώ δεν λέω να μην μου κάνει παρατήρηση, που είναι διπλοπαρκαρισμένος, είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
5: Εγώ θα το δω αυτό το βίντεο, του λέγα τι με γράφεις, ορίστε.
4: Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι ζούμε σε άλλο πλανήτη και δεν έχουμε κάνει εμείς σούζες, αλλά εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί.
0: Έχει κάνει σούζες αυτή.
3: Θα μου επιτρέψεις?
4: Προφανώς.
3: Είναι μια πειθαρχική παραβασούλα για μια μικρή απρέπεια ενός αστυνομικού που τιμωρείται με 10 έως 15 ευρώ πρόστιμο.
0: 10-15 ευρώ. Σου λέει μετά ο αστυνομικός, και τι με νοιάζει εμένα, μωρέ, 15 ευρώ πρόστιμο θα φάω. Και πάτα σούζα στη σούζα. Και όχι τίποτα, άμα είσαι και λίγο κάγκουρας και βράζει μέσα το αίμα σου. Σκέψου τώρα όλοι εσείς οι κάγκουρες που ακούτε αυτή την εκπομπή, γιατί είστε και πολύ κάγκουρες. Σκέψου τώρα να έχεις πάρει, φίλε, κάνα τρέισερ 900 άρι, που μόνο που ανοίγεις τον γκάζι από μόνο του κάνει σούζα μπάντα, και να είσαι στο φανάρι και να έρθει δίπλα ο αστυνομικός τώρα ο Ζητάς και να σε κάνει κόλπες, να σε κάνει μαγκές, μαρσαρίσματα, και με το που ανάβει πράσινο να το σηκώνει καντήλα. Υπάρχει περίπτωση να μπεις στο τρυπάκι και να πεις δες αυτός ο αστυνομικός το γουστάρι και να το σηκώσει και εσύ καντήλα. και να σταματήσει να σε γράψει. Εσύ 700 και αυτός 15 ευρώ. Εσύ ένα χρόνο δίπλωμα άδεια πινακίδες, αυτός ούτε κάνε δε. Δε. Ε, πώς σε γαργάλισε έτσι. Πίστεψες ότι είστε ίσοι, δεν είστε ίσοι. Και κανονικά θα έπρεπε να μπορείς να ισχυριστείς και να πεις ότι παιδί, άκουλα αστυνομική, άκουλα σου πω. Εγώ έκανα μικροσούζα. Η ρόδα σηκώθηκε 25 μοίρες. Όχι 30. Και πάνω. Μικροσούζα ήταν. Δεν ήταν κανονική σούζα. Λοιπόν, τι ακούμε Παναγία μου σε αυτή τη χώρα. Τι ακούμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 98,4. Στους 94,8. Flash FM στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο στους 95,8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8. Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1:00 με 4:00. Γρηγόρη Ερέτη. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να ακούσουμε πώς έγιναν οι Έλληνες χριστιανοί. Από τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Δεν φεύγει κανένας. Και επειδή είπατε ότι βγάλατε κάποιοι στις δουλειές σας ουίσκια και ξηροκάρπια, γιατί ακούσατε τη φωνή του Καρά, θα συνεχίσω με Καρά.

Άντε ρε, τι εισαγωγή είναι αυτή να πούμε. Την παράξενη βροχή θέλω, τελείωνε, βάλ το τραγούδι να πούμε με τις ιστορίες σου. Ταινία θα δούμε. Αν βάλεις μήπως και το λιοντάρι.

0: Ηλίας Πιναποτίτσι είναι στο στούντιο. Έτοιμη να πει το δελτίο ειδήσεων. Δεν γνωρίζει ότι την έχουν πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Πρώτη, έχει μια δημοσκόπηση, δεν είναι πρώτη. Με το κόμμα σου είσαι πρώτη. 50%. Τι?
1: Πόσο?
0: 50%.
1: Μόνο,
0: ναι.
1: Μόνο.
0: Για μένα έχεις 100%.
2: Πρέπει να σηκώσουμε μανίκια να ξεκινήσουμε.
0: 100% έχεις, 100%.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στον Ημιτό λόγω πτώσης κεραυνού. Στο σημείο σπέβδουν άμεσα επίγειες δυνάμεις για τον περιορισμό της εστίας. Παράλληλα, έχει ζητηθεί η συνδρομή και εναέριων μέσων κατάσβεσης. Η κινητοποίηση των αρχών πραγματοποιείται παρά τη συνεχιζόμενη δυνατή βροχόπτωση στην Αττική. Ενώπιον του ανακριτή κατέθεσε εκ νέου 27χρονη γραμματέας του ιατρείου της Οδού Κορνεάδου για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η νέα εξέταση ζητήθηκε από την υπεράσπιση των προφυλακισμένων γιατρών με σκοπό να αποσαφινιστεί το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα των κινήσεων του 58χρονου κατηγορουμένου. Την ίδια ώρα, ο συνήγορος του προθεραπευτή αποσύνδεσε πλήρως τον εντολέα του από την υπόθεση, τονίζοντας ότι κατέθεσε αποκλειστικά ως μάρτυρας. Παράλληλα, οι δύο γιατροί προετοιμάζουν προσφυγές κατά των ενταλμάτων προσωρινής τους κράτησης. Αντιδράσεις προκαλεί διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τις επιδοτήσεις για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Το επίμαχο άρθρο ορίζει ότι για την περίοδο 2018-2022 τα αγροτεμάχια κρίνονται επιλέξιμα αποκλειστικά με βάση το έτος πληρωμής. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συγκρούεται ευθέως με τις ενεξελίξει έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εκτεταμένη απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικριτές καταγγέλουν ότι πρόκειται για εκ των υστέρων νομοθετική αμνηστία σε παράτυπες καταβολές εκατομμυρίων ευρώ. Βαρύτατα εκτεθειμένη βρίσκεται η κυβερνητική παράταξη, καθώς περισσότεροι από ένα στους 5 βουλευτές έχουν χάσει την ασυλία τους στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Τη θλιβερή πρωτοκαθεδρία κατέχει η Νέα Δημοκρατία, με 27 εκπροσώπους της στο στόχαστρο της δικαιοσύνης, με αποκορύφωμα το μοναδικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά 65 μέλη του κοινοβουλίου παραπέμφθηκαν στους εισαγγελείς, εκτοξεύοντας το ποσοστό των σχετικών αποφάσεων στο πρωτοφανές 87%. Ο αριθμός ρεκόρ αποδομεί το αφήγημα περί κανονικότητας, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών σε δικαστικές έρευνες. Έτοιμα για την κλήτευση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε η πλευρά του δεύτερου μηχανοδηγού στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αφορμή αποτέλεσαν παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Την ίδια ώρα, η ακροαματική διαδικασία στη Λάρισα συνεχίζεται σε κλίμα έντασης και οδύνης. Παράλληλα, συγγενείς των θυμάτων εξαπολύουν ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις συγκάλυψης. Βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών αντιμετωπίζει ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη, παραμένοντας νοσηλευόμενος υποφρούρηση στο νοσοκομείο Φιλιατών. Την ίδια ώρα, οι αρχές ερευνούν τα κινητά τηλέφωνα για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης έχει ήδη ομολογήσει το έγκλημα, αφού πρώτα κατέρευσαν οι αρχικοί ισχυρισμοί του περί ληστείας αγνώστων. Περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ιεμένη σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, τουλάχιστον 118 μαχητές Χούθη έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικές επιδρομές και μάχες εδάφους σε διάφορες επαρχίες. Την ίδια ώρα, οι απώλειες των κυβερνητικών στρατευμάτων ξεπέρασαν τους 36 νεκρούς σε πολλαπλά μέτωπα. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη αρκετών ανταρτών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Συννεφιασμένος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ προς το βράδυ αναμένεται άνοιγμα του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάνει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών. Και όχι των ολιγαρχών.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Τα ταρό και την αστρολογία κάθεστε και ακούτε. Λες και θα σας σώσουν. Καλά, αν βγει κανένας αστρολόγος, δεν θεωρώ ότι δεν θα πέσετε στα γόνατα και θα πείτε ήρθε ο νέος έτοιμος σωτήρας. Ικανοί είστε για όλα. Μπορεί να εμφανιστεί από το πουθενά κανένας με κανένα μανδύα και να σας πει ήρθα να σας σώσω από μια άλλη εποχή. Κάποιοι θα τον πιστέψουν, να το ξέρετε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Δεν θέλω να χάνω χρόνο, γιατί θέλω να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα του κύριου Αντωνόπουλου, όπως μου ζήτησε ο ακροατής. Για το πώς γίναν οι Έλληνες χριστιανοί. Ξαναλέω, για το πώς γίναν οι Έλληνες χριστιανοί. Πάμε, πάμε, πάμε. Μιλάμε για μεγάλο επαναστάτη.
4: Θεότατα.
3: Ο Ιησούς Χριστός. Μιλάμε για μεγάλο επαναστάτη.
4: Θεότατα.
3: Άνθρωπος ο οποίος πήγε κόντρα στη φιλοδοξία, κόντρα στη φιλαργυρία, κόντρα στη φιλιδονία, κόντρα σε όλα. Ιστορικές στιγμές.
4: Οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είτε θέλουμε να το προσεγγίσουμε μέσα από μια θρησκεολογική άποψη ως ενσαρκονθέντα ύψιστο, είτε μπορούμε να τον δούμε και υπάρχουν άνθρωποι που τον βλέπουν και ως έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίστηκε για να δώσει μέσα από τη διδασκαλία του και τη ζωή του την ίδια, έτσι, ορισμένα διδάγματα και ορισμένα πρότυπα αξιακά στην κοινωνία και διαχρονικά. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, έτσι. Και βέβαια για έναν άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό, έτσι, και είναι και θρησκευόμενος, είναι για μας τους χριστιανούς το κέντρο της λατρείας μας, έτσι. Αμφίβολα.
3: Το μήνυμα που πέρασε, το οποίο διαμορφώνει χαρακτήρα, το οποίο βάζει στη θέση του κάποια πράγματα, το οποίο εξηγεί φυσικά για μένα προσωπικά και την καθηγητά, και το πώς ακριβώς ένας άνθρωπος μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο σκέψης του με κάποια θεμέλια, ώστε να βρει και μια ψυχική ηρεμία και ώστε να αποβάλει από μέσα του και τα αρνητικά.
4: Βέβαια, σου δίνει ο χριστιανισμός. Βέβαια δεν είναι μόνο η διδασκαλία του Ιησού, έτσι, είναι και εν συνεχεία πως διαμορφώθηκε αργότερα ως οργανωμένη θρησκεία από τους πατέρες, από τον Παύλο και τα λοιπά. Γεγονός είναι πως η χριστιανική εκκλησία κατά μία άποψη θεμελιώνεται από τον Άγιο Πέτρο, έτσι, μέσω του μαρτυρίου του στη Ρώμη. Γι' αυτό και θεωρείται ο Πάπας ως primus inter pares, έτσι, ο Πάπας της Ρώμης, ο Πατριάρχης της Ρώμης, έτσι, μαζί με τους άλλους Πατριάρχες, ας πούμε, στις αρχές του Μεσαίωνα, στη συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι, Κωνσταντινούπολη, αλλά και των άλλων περιοχών, έχει την ίδια δύναμη, αλλά ίσως έχει και κάποιο πρωτείο, αναγκαστικά, λόγω του ότι η Εκκλησία με μαρτύριο θεμελιώνεται από τον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη, ναι. Έτσι. Αυτό έχει σημασία μέχρι και σήμερα και έχει ιδιαίτερη σημασία ιστορική και πολιτιστική και για μας τους Έλληνες διαμέσου των αιώνων, έτσι, βέβαια, εντάξει.
3: Βέβαια ενδιαφέρουμε γιατί είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι εμείς και όπως ναι. Έλεγε και ο φιλόσοφος και ποιητής και καθηγητής ο Δημήτρης Ολιαντίνης,
4: ναι.
3: Στην ουσία ο Πάπας είναι ένας σύγχρονος Κέσαρας.
4: Βέβαια. Και τώρα που μιλάμε κατ' εξοχήν. Δεν ακούγεται πολύ το Βατικανό, αλλά έχει τεράστια δύναμη. Ναι. Γιατί έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο πιστούς. Όταν το δικό μας Πατριαρχείο είναι εκεί που είναι και βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, εντάξει.
3: Πλέον.
4: Ναι, εντάξει. Το εκκλησίασμα στην πόλη είναι κάπου το πολύ 1.500-2.000 Έλληνες, έτσι, που έχουν παραμείνει όπως μπορούν να ζήσουν εκεί πέρα. Και βέβαια εμείς στην Ελλάδα έχουμε το αυτοκέφαλο, εκτός από τις νέες χώρες που είναι ελέγχονται από το Πατριαρχείο, και βέβαια αναγνωρίζουμε τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, όπως τον αναγνωρίζαν παλιότερα και άλλοι λαοί, τον αναγνωρίζαν και οι Ρώσοι, που είναι μεγάλη δύναμη της Ορθοδοξίας στη Ρωσία, έτσι, που είναι μεγάλη χώρα και η πλειοψηφία των κατοίκων της. Γιατί έχει και μουσουλμάνους, έτσι, και άλλα θρησκεύματα, είναι μεγάλη χώρα, έχει και άλλους λαούς, είναι ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Βέβαια, από τον 16ο αιώνα, όταν η Ρωσία αρχίζει να πατάει στα πόδια της και να διαμορφώνει ένα κράτος με κέντρο τη Μοσχοβία και να στηρίζεται βεβαίως στην Ορθοδοξία, οι Ρώσοι αποφασίζουν να αποσχιστούν από το Πατριαρχείο και να οργανώσουν δικό τους Πατριάρχη. Έτσι. Οπότε θεωρούν ότι η Εκκλησία είναι σε αιχμαλωσία στους Οθωμανούς, στους Μουσουλμάνους, και πρέπει ένας Πατριάρχης Ορθόδοξος να βρίσκεται ελεύθερος και να λειτουργεί ελεύθερα σε μια χώρα Ορθόδοξη. Και αυτή βέβαια είναι η Ρωσία. Δεν σημαίνει πως ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης δεν έχει προνόμια, έχει πάρα πολλά προνόμια. Δεν είναι τυχαία η προσωπικότητα, είναι μιλιέτμπασης κι αυτός. Τώρα λέμε διάφορα ιστορικά που να κουράζουν και τους ακροατές μας.
3: Όχι, μας αρέσει να μαθαίνουμε πράγματα.
4: Είναι ενδιαφέρον ότι έχει μεγάλη θέση δίπλα στο Σουλτάνο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως ο Σουλτάνος δεν είναι κατά κάποιο τρόπο ο αφέντης του.
3: Έχει χτυπηθεί πολύ ισχυρά η Ορθοδοξία με αυτό που περιγράφεται.
4: Έχει χτυπηθεί. Από τη μια μεριά έχει προνόμια τα οποία τα δίνει ο Πορφητής, έτσι, για λόγους δικούς του, και κάνει το Γενάδιο πρωτοπατριάρχη. Γενάδιος δεν είναι, είναι νομικός, είναι προσωπικότητα η οποία βέβαια μετά τις συνόδους Φλωρεντίας Φεράρας, στις οποίες ο Ιωάννης 8ος ο Παλαιολόγος, ο προτελευταίος, ο αδελφός του τελευταίου, υπογράφει την Ένωση των Εκκλησιών και αναγνωρίζει το πρωτείο του Πάπα, ο Γενάδιος, ενώ υπογράφει και αυτό στην Ένωση, δεν την υπογράφει ο Ευγενικός και ο Πλήθων, αλλά ο Πλήθων έχει και μια άλλη προσέγγιση, όχι τόσο χριστιανική. Ο Γεμιστός, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος της Αναγέννησης, στη συνέχεια καθίσταται ο Γενάδιος, μεγάλη προσωπικότητα, κυριακή προσωπικότητα του ανθενωτικού αγώνα, και κατά διάρκεια της άλωσης παίρνει θέση εναντίον των αγωνιστών οι οποίοι επιθυμούν κατά κάποιο τρόπο την Ένωση, όπως είναι ο Παλαιολόγος. Και όταν πέφτει η πόλη, το πώς έπεσε η Κωνσταντινούπολη είναι μια άλλη ιστορία που δεν χρειάζεται τώρα να σας κουράσω, να σας στεναχωρήσω. Ο Μωάμεθ, ο πολιτής, έτσι που είναι νέος, 25 χρόνων άνθρωπος είναι, αλλά έχει πολλές ικανότητες, δίνει εντολή, ψάχνει εντολή, έχει συνεργάτες, να βρει το Γενάριο και τον κάνει πατριάρχη. Παίρνει δηλαδή τη θέση του αυτοκράτορα του Βυζαντινού και μέσα από διαδικασίες λίγο πιο γρήγορες αναγνωρίζει ως Μιλέτ Μπασί, δηλαδή ως αρχηγό του Μιλετιού των Χριστιανών, των Ορθοδόξων κυρίως, έτσι, τον Γενάριο ως πρώτο πατριάρχη, ο οποίος είναι ανθενωτικός και το πράγμα παγώνει. Παγώνει διότι βέβαια οι Οθωμανοί δεν έχουν καμιά όρεξη να λειτουργούν κάτω από την σκέπη του Πάπα ή κάτω από τον φόβο των καθολικών. Μην ξεχνάμε πως εκείνη την εποχή και ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο 8ος, ο προτελευταίος, έχει ζητήσει τη βοήθεια της Δύσεως. Έχει κάνει την ένωση και ζητάει τη βοήθεια του Γάλλου βασιλιά. Κάρλος ο 7ος Νεοζήτα είναι ο βασιλιάς της Γαλλίας. Είναι ο βασιλιάς με τον οποίο συνεργάστηκε κάποια εποχή Ζαν Ντάρκ, έτσι για να θυμηθούμε τα μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτός υπόσχεται βοήθεια στον Ιωάννη με την προϋπόθεση να τελειώσει τον εκατονταετή πόλεμο που έχει με τους Άγγλους. Διότι η Γαλλία εκείνη την εποχή και για πολλά χρόνια πριν έχει δεχθεί επίθεση, κατάκτηση μεγάλου μέρους της από τους Άγγλους, από τον Άγγλο βασιλέα και τους Άγγλους πολεμιστές, και αγωνίζεται ο Γάλλος βασιλιάς να διώξει τους Άγγλους από τη Γαλλία. Πεσχέθη λοιπόν στον Ιωάννη τον Παλαιολόγο ότι όταν διώξει τους Άγγλους και απελευθερώσει πλέον τη Γαλλία, το βασιλείο του, θα στείλει τον Μπουσικό. Ο Μπουσικό, ένας Γάλλος στρατάρχης γνωστός, να βοηθήσει τους Έλληνες να αποφύσουν τους Οθωμανούς. Δυστυχώς ο εκατονταετής πόλεμος τελειώνει το 1453 και δεν είναι δυνατόν να στείλει η Γαλλία βοήθεια, διότι πλέον η πόλη έχει πέσει. Και βέβαια ξεκινάει μια περίοδος μεγάλη, η οποία ονομάζουμε τουρκοκρατία, ουσιαστικά είναι οθωμανοκρατία, το σωστό, έτσι, να το πούμε όπως πρέπει να το πούμε, ναι. Δεν τουρκοκρατία, διότι εκείνη την εποχή, αλλά και πολύ αργότερα και μέχρι τον Κεμάλ, μέχρι τους Νεότουρκους, λίγο νωρίτερα από τον Κεμάλ, η λέξη Τούρκος δεν σημαίνει πολλά πράγματα.
2: Δεν υπήρχε Τουρκία.
4: Πρώτα δεν υπήρχε Τουρκία, Οθωμανική Αυτοκρατορία, με 500 λαούς. Έτσι. Αυτά τα δημιούργησε ο νεοτουρκικός εθνικισμός, ένα μέλος του οποίου είναι και ο Κεμάλ. Δεν είναι πρωτεύον μέλος. Είναι ένα από τα μέλη των Νεοτούρκων, οι οποίοι από τα τέλη του 19ου αιώνα, προσωπικότητες, αξιωματικοί, διάφοροι διανοούμενοι, δύο-τρεις ας πούμε πολύ γνωστοί, προωθούν την ιδέα του τουρκισμού, του παντουρκισμού και τα λοιπά. Και αρχίζει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί το τουρκικό έθνος το λεγόμενο, όπου οι μισοί που μπορεί να ανήκουν στο τουρκικό έθνος δεν καταλαβαίνουν ότι είναι Τούρκοι. Έχουν όμως ένα χαρακτηριστικό κοινό, το οποίο ο Κεμάλ και οι Νεότουρκοι το χρησιμοποίησαν κατά κόρον και στηρίχθηκαν πάνω σε αυτό. Είναι μουσουλμάνοι. Οπότε προώθησαν την ιδέα ότι πας μουσουλμάνος, Τούρκος. Πας μη μουσουλμάνος, δεν είναι Τούρκος. Τι είναι? Είναι Έλληνας, είναι Αρμένιος, είναι Πόντιος, οπότε πρέπει να τον βγάλω, να τον διώξω. Έτσι δημιουργείται. Κακώς λοιπόν λέμε την εποχή, το 1500, το 1600, το 1700, έτσι, μέχρι την Ελληνική Επανάσταση και μετά, τη λέμε τουρκοκρατία. Εντάξει, τη λέμε έτσι έμεινε.
2: Κυνηγάνε όμως από τότε τους χριστιανούς και συγκεκριμένα τους χριστιανούς Ορθόδοξους. Εγώ κύριε καθηγητά τους έχω διαχωρίσει τους χριστιανούς. Για μένα οι χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν κάνανε κάποιο πόλεμο, δεν σκοτώσανε, μόνοι μας ζούσαν στα μαρτύρια, ενώ οι καθολικοί είναι λίγο διαφορετικοί.
4: Οι καθολικοί, κοίταξε, από μια άποψη, η εκκλησία χριστιανική είναι ενιαία μέχρι τον 8ο-9ο αιώνα. Μετά τον 9ο αιώνα, όταν ο Φράγκος βασιλέας και κυρίως ο Καρλομάγνος, που είναι Γερμανός, αναλαμβάνει τα ενία της Δύσεως και κατά κάποιο τρόπο ενώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης από το Ρήνο και δυτικά και υποχρεώνει λαούς ευρωπαϊκούς που δεν ήταν 100% Ευρωπαίοι μέχρι τότε, όπως είναι οι Ούγγροι, οι Σάξονες, να υπαχθούν στον χριστιανισμό. Τους Σάξονες με τη βία τους κάνει χριστιανούς ο Καρλομάγνος. Αποκτά μια μεγάλη δύναμη και σκέφτεται να επεκταθεί πολιτιστικά ανατολικά. Ο Πάπας, αφού βρίσκεται στη Ρώμη, βρίσκεται κάτω από διάφορες περιπέτειες, δεν χρειαστώ να σας κουράσω, υπό την προστασία του Καρλομάγνου. Και ενώ είναι, είπαμε, μία η Εκκλησία, δεν υπάρχουν τότε Καθολικοί και Ορθόδοξοι, μία είναι η Χριστιανική Εκκλησία, αποφασίζεται λόγω πολιτικών κυρίως επιδιώξεων του Καρλομάγου και εν συνεχεία των Φράγκων βασιλέων και των βασιλέων που, τους, που τον ακολούθησαν, να επεκταθεί και να διαχωριστεί κατά κάποιο τρόπο η δογματικά η εκκλησία της Ρώμης από την Ανατολική Εκκλησία. Και από το 1054 έρχεται το οριστικό σχίσμα, το οποίο έχει να κάνει με διάφορα στοιχεία λατρευτικά αλλά και θεωρητικά, εκκλησιαστικά, πνευματικά. Τότε εμφανίζεται η διαφορά μεταξύ της Δυτικής Εκκλησίας, δηλαδή του Πάπα και των περιοχών που αυτός ελέγχει εκκλησιαστικά, με το Βυζάντιο και με την Ορθοδοξία και με τον Πατριάρχη. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία θεωρεί ο μεν Πάπας εμάς αιρετικούς, εμείς δε τους καθολικούς τους όμως και εμείς αιρετικούς. Είναι περίφημα αζημίτες, διότι η Θεία Κοινωνία σε αυτούς είναι διαφορετική από τη δικιά μας. Και μάλιστα όταν υπήρχε ακόμα το πρόβλημα της άλωσης και της πολιορκίας της πόλης από τους Οπαμανούς, από τον Μεχμέτ, υπήρχαν καθολικοί που είχαν έρθει και καρδινάλοι να ψάλουν στην Αγία Σοφία, διότι είχε γίνει ένωση, επαναλαμβάνω έτσι, από τον Ιωάννη τον 8ο και τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο τον τελευταίο, που είχαν δεχτεί. Την είχε δεχτεί την ένωση ο Παλαιολόγος. Οι τελευταίοι Παλαιολόγοι την είχαν δεχτεί. Εξάλλου, η δυναστεία των Παλαιολόγων, που είναι δυνατή της Μικρασίας, δυνατή σημαίνει φεουδάρχης της Μικρασίας, στρέφηκαν κατεξοχήν στη Δύση και εγκαταλείψαν τη Μικρασία. Και αυτό, όπως λένε και διάσημοι Βυζαντινολόγοι, ήταν το μεγάλο λάθος αυτής της δυναστείας, έτσι, που ήταν 200 χρόνια. Yeah. Τα 200 τελευταία χρόνια είναι η δυναστεία των Παλαιολόγων, η οποία από τον πρώτο Μιχάλη τον Παλαιολόγο μέχρι τον τελευταίο. Αυτοί λοιπόν θεωρούν οι Έλληνες, οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, στην πλειοψηφία τους Ορθόδοξοι, και έχουν και κάποια δύναμη, τους θεωρούν αζημίτες και λένε προτιμητέοι, ας πούμε, οι Οθωμανοί από τους αζημίτες. Αυτό, όπως και ο περίφημος διάλογος του Γεμιστού με το Γενάδιο. Αυτοί οι δύο ήταν μεγάλες προσωπικότητες, επαναλαμβάνω, ο Γενάδιος είναι ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση, με τις ευλογίες του Σουλτάνου. Αυτοί είχαν άσχημες σχέσεις μεταξύ τους, αν μπορώ να το πω έτσι απλοϊκά. Είχαν μάλιστα απαγγείλει κατηγορίες ο ένας με τον άλλον. Ο μεν λοιπόν Γενάδιος, ο Γεμιστός, ο Πλήθων, ο οποίος

0: πραγματικότητες εκείνης εποχής στον ανατολικό ελληνισμό, στον πόνο και στο φόβο που είχε δημιουργήσει η άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους, οι οποίοι είναι χριστιανοί, και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, ήταν μια πραγματικότητα πολύ σκληρή. Έτσι, δεν σεβάστηκαν τίποτα αυτοί. Τα διαλύσαν όλα. Και ήταν χριστιανοί. Έτσι. Και βέβαια, η λατινοκρατία, η λεγόμενη φραγκοκρατία, μετά όχι μόνο στην περιοχή της πόλης αλλά και στις άλλες περιοχές των Νοτιών Βαλκανίων και του Ελλαδικού κορμού, είχαν δημιουργήσει ένα μίσος, έτσι, του ελληνικού λαού, του ορθόδοξου ποιμνίου απέναντι στους καθολικούς, και βέβαια ξέρανε ότι πίσω από τις σταυροφορίες υπήρχε ο Πάπας. Αυτός τα κινητοποιούσε όλα. Ο Πάπας και η Βενετία. Ο Πάπας πνευματικά και η Βενετία οικονομικά. Γιατί χρειάζονται και χρήματα για όλα αυτά, και πληρώνει η Βενετία. Γι' αυτό πήρε τα πιο ωραία κόμματα, τα πιο ωραία φιλέτα του ελληνικού κορμού, το Αιγαίο, τα λοιπά, ένα κομμάτι της Πελοποννήσου, το πήραν οι Βενετοί. Έτσι. Και το συνεχίσαν μετά να το κρατάνε και να μαλώνουν με τους Οθωμανούς. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την, βέβαια, η πολιτική των Σουλτάνων απέναντι στον ελληνισμό, στον ορθόδοξο, στον χριστιανικό ελληνισμό και στους λαούς τους χριστιανικούς, έτσι, γιατί δεν γνωρίζαν Έλληνες και Βούλγαρους οι Τούρκοι, έτσι, δεν γνωρίζαν Έλληνες και Σέρβους. Για αυτούς υπήρχαν θρησκευτικές καταστάσεις, ας πούμε θρησκευτικά έθνη. Το Μιλιέτ των Ορθόδοξων, των Χριστιανών.
1: Να βάλω μια παρένθεση, ναι, κύριε καθηγητά, επειδή, ναι, αναφερθήκατε στους παλαιολόγους και έχω μια πορεία. Ναι. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο Μανουήλ Β, ο παλαιολόγος, ναι, ο οποίος ήταν και σύζυγος της Ελένης Δραγάση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η οποία ήταν κόρη ενός Σέρβου. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο τελευταίος, ο Κωνσταντίνος, είναι, δείτε, Δραγάσης, γιατί η μάνα του είναι Σερβίδα. Είναι διγενής. Πάνω στη Σερβίδα, δεν είναι Ελληνικά 100%.
1: Η κατακόσμων Ελένη Δραγάση, να το πω αυτό για το πρατήριο, ναι, είναι η Αγία Υπομονή.
0: Βέβαια.
1: Είναι η Αγία Υπομονή, να το πούμε αυτό στον κόσμο. Και είναι η μητέρα του Κωνσταντίνου που έχτισε την Κωνσταντινούπολη, σωστά.
0: Θεωρητικά, έτσι. Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, βέβαια. Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Η Αγία Ελένη, η μητέρα του Κωνσταντίνου, είναι πολύ πιο πριν, έτσι. Είναι αυτή που ιδρύει με τον Κωνσταντίνο, προσιατικά ο Κωνσταντίνος, που ιδρύει την Κωνσταντινούπολη, έτσι.
1: Ναι. Για τον παλαιολόγο, είναι ο άντρας της, λοιπόν, ο παλαιολόγος, ναι, ο Εμμανουήλ.
0: Η μητέρα του παλαιολόγου, έτσι, είναι Σερβίδα. Και βέβαια και οι Σέρβοι έχουν έντονο θρησκευτικό βίωμα, έτσι, ορθόδοξο. Παραμένουν από τους πιο φανατικά, ας το πούμε έτσι, ορθόδοξους λαούς, οι οποίοι διατήρησαν έτσι την πίστη τους καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, διότι και αυτοί τα ίδια περάσανε με εμάς περίπου. Έτσι. Γι' αυτό υπήρχε και η άποψη, υπάρχει στην Ελλάδα, ότι οι Σέρβοι είναι λαός αδελφικός και τα λοιπά, και το είδαμε αυτό και πρόσφατα πώς λειτουργήσε. Βεβαίως υπήρξαν διαπρεπείς ιστορικοί, οι οποίοι, και κυρίες και κύριοι, οι οποίοι γράψαν διάφορα άρθρα, θυμάμαι ένα στο Βήμα, δεν θα πω ποια το έγραψε, γιατί εντάξει δεν είναι, αλλά εγώ τους εκτιμώ όλους τους συναδέλφους, όπου είπε είναι μύθος η ελληνοσερβική φιλία, και ίσως είχε δίκιο, διότι η Σερβία, μπάση περιπτώσει, εκτός από προσωπικότητες που σταθήκανε, και βέβαια και...
1: Εντάξει, η Σερβία πάντως έχει κάνει κάποιες κινήσεις, κύριε καθηγητά, για συνεργασία. Έλληνες ήταν αυτοί που στην ουσία δεν ήταν οι φίλοι τους. Θα το πούμε και αυτό.
0: Και αυτό, ναι, που φάνηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, με την είσοδο της Σερβίας στον πόλεμο και την άρνηση εδώ πέρα.
1: Και με τον Μιλόσεβιτς, ναι.
0: Ναι, και μετά βέβαια πάμε στο Μακεδονικό, που εδώ υπήρχαν και το Μακεδονικό, το Σκοπιανό δηλαδή, το οποίο έχει και αυτό διάφορες εκτάσεις. Βέβαια, κατά καιρούς και οι Σέρβοι είχαν, επειδή είχαν ανάγκη τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη, ξέρεις, είναι το καρφί στο μάτι πολλών, έτσι, γιατί συνδέει όλη την κεντρική Ευρώπη, όλη την κεντροανατολική Ευρώπη, τη συνδέει με τη Μεσόγειο, έτσι, που άλλο θα πάει στη Μαύρη Θάλασσα ή στο μισό της Αδριατικής, στη Βενετία, θα έρθουν εδώ. Και είχε προτείνει η Σερβία, ήταν και ισχυρό κράτος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και το ξύλο που φάγαμε εμείς στη Μικρασία, δυστυχώς, είχαμε ζαρώσει λίγο η Ελλάδα, ήταν ένα μαζεμένο κράτος, αδύναμο, με τους πρόσφυγες, το πράγμα δεν προχώραγε εύκολα. Η Σερβία τότε είχε ενωθεί σε βασίλειο, είχε γίνει Ιουγκοσλαβία, σε βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβαίνων, είχε και τις περιοχές των Σκοπίων κτλ. Ήταν μια μεγάλη δύναμη στα Βαλκάνια. Κατά κάποιο τρόπο πίεζε και αυτή για να αποκτήσει δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία της έδωσε ο στρατηγός, ο δικτάτορος, ο Πάγκαλος, ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, που ήταν καλός στρατιωτικός, αλλά στην πολιτική δεν πήγε τόσο καλά.

0: καλά για να μπορέσει να κινηθεί εναντίον των Τούρκων στην Ανατολική, Θράκη. Το οποίο δεν προχώρησε.
1: Δεν προχώρησε. Πάντως, να πω κάτι ακόμα, συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Βεβαίως.
1: Διότι είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Βλέπουμε ότι τα σύμβολα υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Όπως υπάρχει η Μισέλινος με το αστέρι σε πάρα πολλές χώρες. Αλγερία, Τουρκία, Οθωμανική Αυτοκρατορία δηλαδή.
0: Μουσουλμανικό.
1: Μπράβο, έτσι, έτσι ακριβώς. Βλέπουμε παντού και αυτόν τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου.
0: Βέβαια, το έχουν οι Ρώσοι, το έχουν οι Σέρβοι. Εμείς, τον βάλαμε λίγο στην άκρη. Από εδώ, από εκεί, η σημαία δικιά μας βέβαια, η παλαιά η σημαία, δεν ξέρω αν την θυμάσαι εσύ γιατί είσαι νέο παιδί, που ήταν ένας μεγάλος άσπρος σταυρός σε τέσσερα γύρω-γύρω τετράγωνα μπλε, είχε εν μέρει και βαβαρική προέλευση. Διότι οι σημαίες της Επανάστασης ήταν και έμοιαζαν, αλλά ήταν και διαφορετικές. Τώρα έχουμε την άλλη σημαία, αυτή με τις γραμμές, που ήταν του ναυτικού. Τότε που στη δεκαετία του 60, του 50 είναι αυτή του πολεμικού ναυτικού η σημαία του ναυτικού. Με άλλες περιπτώσεις και εμείς έχουμε το Σταυρό και άλλοι λαοί έχουν το Σταυρό.
1: Είχαμε και τον Αετό.
0: Είχαμε και τον Αετό, βέβαια. Αλλά μετά με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους τα πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά. Και μην ξεχνάμε ότι μετά την Ελληνική Επανάσταση το κράτος που δημιουργήθηκε δεν μπορούσε να λειτουργήσει μόνο του, δεν το αφήσαν να λειτουργήσει μόνο του. Πολλοί από τις ελληνικές ελίτ δεν θέλαν να λειτουργήσει μόνο του. Τα έχουμε πει αυτά επανειλημμένως χιλιάδες φορές.
1: Βέβαια. Και η Ευρώπη κάτι αντίστοιχο. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά πραγματικά θέλω να μάθω κάποια πράγματα, γιατί ξέρω ότι τα γνωρίζετε. Πολλοί ακροατές αναρωτιούνται και λένε, για παράδειγμα, ότι ναι, αλλά σε κάποια φάση έχουμε ένα κενό από τη στιγμή που οι Έλληνες σταμάτησαν να πιστεύουν στο Δωδεκάθεο και ξαφνικά γίνανε χριστιανοί. Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Και προσθέτω εγώ πάνω σε αυτό και σας ρωτάω. Είναι ένας βασικός πυλώνας, το γνωρίζω αυτό, ο χριστιανισμός για την ενωμένη Ευρώπη, αλλά πάτησαν πάνω στα θεμέλια των αρχαίων Ελλήνων και γίνανε χριστιανοί.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και βέβαια αποτελούν και έχει το υπόψη προς το μέλλον και κάποιες συζητήσεις μπορούν να κάνουμε πιο συγκεκριμένες, πιο επικεντρωμένες. Αλλά βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση δική σου και των αγαπημένων μας ακροατών. Κοίταξε να δεις. Ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, που ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος και πολιτικός βεβαίως, αφήνω την πολιτική του δράση, πιάνω το θέμα του επιστήμονα, του πνευματικού ανθρώπου, στην ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος, που είναι 20 άτομο έργο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αναλυτικό όμως, πολύ αναλυτικό, εκεί πέρα δίνει έναν ορισμό του τι σημαίνει Ευρώπη, τι είναι εκείνη.
1: Πώς το είπατε, συγγνώμη, πώς το είπατε?
0: Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος.
1: Ωραία, ιστορία, θα το διαβάσω.
0: Πολύ κλασικό έργο, πολλούς τόμους, παίρνει κανείς και διαβάζει όποιο τόμο θέλει, ό,τι τον ενδιαφέρει. Φτάνει μέχρι τον 20ο αιώνα. Εκεί, όσον αφορά το πνεύμα, έτσι, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, αυτά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν στην εισαγωγή γράφει ο Κανελόπουλος προστά, τι σημαίνει Ευρώπη, πότε αυτοί οι λαοί θεώρησαν ότι οι περιοχές που ζούμε είναι Ευρώπη. Γιατί ήταν οι Φράγκοι, οι Βυζιγότσοι, οι Οστρογότσοι, οι Βάνδαλοι, οι Γαλάτες, ωραία, ανεχέρω, οι Ούγγροι που ήρθαν από την Μαγιάρη, που ήρθαν από τις Στέπες, οι διάφοροι, οι Φιλανδοί και ξέρω εγώ τι άλλοι, οι Βούλγαροι που ήρθαν από το Βόλγα, εμείς, ναι, οι Ιταλοί, οι Λατίνοι, είναι τι. Και λέει ότι οι τέσσερις είναι οι πυλώνες που διαμορφώνουν την έννοια της Ευρώπης και υπάρχουν εν μέρει μέχρι σήμερα. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, number one, έτσι, ένα. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, καλός ή κακός, όπως είχε πει και ο Λεβινάς, ένας μεγάλος Γάλλος, Γάλλο-Λιθουανός φιλόσοφος, όταν μιλάμε, μιλάμε ελληνικά και όταν σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε ελληνικά. Και όπως είχε πει ο Χάιντεγκερ, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, αυτός είναι, είναι και ο Γιάσπερς, είναι και άλλοι κύριοι, είναι ο Χάιντεγκερ, είχε πει ότι η ανθρωπότητα μέχρι τον Αριστοτέλη δημιούργησε και από τον Αριστοτέλη μέχρι τις μέρες μας προσπάθησε να καταλάβει τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Και το τελείωσε εκεί το πράγμα. Οπότε δεν συζητάμε. Άρα είναι πρώτο ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός, τα πάντα. Εκεί βέβαια.
1: Το Ρωμαϊκό Δίκαιο.
0: Μετά είναι το Ρωμαϊκό Δίκαιο και η Ρωμαϊκή Οργάνωση και η Γραφειοκρατία, την οποία τη φτιάχνουν οι Ρωμαίοι. Είναι το αίμα το γερμανικό, δηλαδή οι γερμανικές φυλές οι οποίες κατακλείσαν την Ευρώπη από τον τέλη του, από τον 2ο αιώνα, 3ο αιώνα και μετά. Και βέβαια ο χριστιανισμός. Κατά την άποψή μου, Γρηγόρη, όλα αυτά καλά, η Ευρώπη έχει κύριο πυλώνα τον χριστιανισμό. Πολιτιστικά, ηθικά, καλός ή κακός. Με όλη τη Γαλλική Επανάσταση, με όλο το διαφωτισμό, με όλη την αθεία, με όλη την αθρησκεία, όλα αυτά η Ευρώπη παραμένει ουσιαστικά, ή τουλάχιστον μέχρι πρότινος, παρέμενε μια χριστιανική ήπειρος. Γι' αυτό και ο Ερντογάν, αφού δέχτηκε τηλέφωνα άλλων από αλλού, φώναζε πριν μερικά χρόνια, η Ευρώπη δεν είναι χριστιανική ήπειρος μόνο. Κάτι ήξερε.
1: Ναι, χτυπούσε τον ένα πυλώνα.
0: Μπράβο, αλλά το βασικό πυλώνα. Διότι άμα πας οπουδήποτε στην Ευρώπη, πάω να σου πω δηλαδή, από τη Μόσχα μέχρι τη Λισαβόνα και μέχρι το, ξέρω εγώ, τη Μάχη, έχει όλο χωριά με εκκλησίες χριστιανικές.
1: Βέβαια. Και να προσθέσω κάτι σε αυτό. Και τους Βίκινγκς, γιατί τότε η Ευρώπη είχε αρκετούς πολέμους. Μαλώνανε μεταξύ τους, να το πω έτσι απλά. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που κάνανε όλους αυτούς τους λαούς χριστιανούς, τους μετέτρεψαν σε χριστιανούς.
0: Ναι.
1: Και έτσι είχαν έτσι ένα κοινό. Είχαν ένα κοινό και μπόρεσαν να συμβιώσουν μεταξύ τους, γιατί λέγανε ότι όλοι είμαστε χριστιανοί. Είναι ένας βασικός κοινός.
0: Αυτό είναι βασικό. Κοίταξε, ο εκχριστιανισμός στην Ευρώπη ξεκινάει. Βέβαια από το Βατικανό, από τη Ρώμη, αλλά και από τους Γερμανούς. Οι γερμανικοί πληθυσμοί, οι οποίοι καταστρέφουν τη Ρώμη, έτσι την καταλαμβάνουν και διαλύουν το Ρωμαϊκό κράτος στον 3ο αιώνα, αυτοί πιστεύουν στο χριστιανισμό, στρέφονται στο χριστιανισμό, είναι λαοί του Βορρά και της Ανατολής, οι Γερμανοί, Βυζιγότοι, Οστρογότες, το πούμε έτσι πολύ, δεν είναι μόνο αυτοί, και αυτοί προσιλητίζονται στον χριστιανισμό, γίνονται όμως μονοφυσίες και ως αριανοί. Αυτοί οι λαοί αρχίζουν και διαδίδουν, αφού κατακτούν άλλους λαούς, διαδίδουν από αυτούς τον χριστιανισμό. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε παράδοση του Δωδεκαθέου, ας το πω έτσι, δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο απλό και θέλει προσοχή. Και υπάρχει μεγάλη πνευματική παράδοση, η οποία ακολουθεί τον ελληνικό πολιτισμό στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα ελληνιστικά χρόνια και μετά, και βέβαια στην κατάκτηση από τους Ρωμαίους. Το 146 π.Χ. μετά την ήττα της Αχαϊκής Συμπολιτείας, τελειώνει η ιδέα της μιας Ελλάδας κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητης. Είναι εξάρτημα ο κορμός που ζουν οι Έλληνες, έτσι, οι Χερσόνησοι που ζουν οι Έλληνες και οι άλλες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκράτορας. Οι Ρωμαίοι βέβαια ακολουθούν τις θρησκευτικές και παραδοσιακές αξίες των Ελλήνων. Οι Ρωμαίοι μας κατακτήσανε δια των όπλων, αλλά τους κατακτήσαμε δια του πνεύματος, έτσι, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά. Μετά τον 2ο-3ο αιώνα αρχίζει να διαδίδεται και ο χριστιανισμός εδώ στους Έλληνες. Οι Έλληνες βέβαια δεν δέχονται εύκολα τον χριστιανισμό, διότι έχουν την παράδοση την πνευματική τη δική τους. Οπότε γίνεται κάποια προσπάθεια από το Βυζάντιο, έτσι, από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, να πιεστεί λίγο ο ελληνικός λαός κατά κάποιο τρόπο, ή να πιεστεί αρκετά για να δεχτεί το χριστιανισμό. Αυτό γίνεται τμηματικά και πολλές φορές με δυσκολία.
1: Και με άσχημο τρόπο.
0: Και με άσχημο τρόπο βέβαια, διότι στέλνουν τους Οστρογότους στον Αλάριχο, ο οποίος φτάνει εδώ, τα στρατεύματά του είναι βαρβαρικά χριστιανικά, φανατισμένα από φανατικούς μοναχούς χριστιανούς, διότι έχουν ήδη δημιουργηθεί τα μοναστήρια στην Ευρώπη που είναι μέσω της εκκλησίας της Καθολικής, έτσι ας πούμε, της Δυτικής Εκκλησίας, δεν υπάρχει ακόμα καθολικισμός, οι φάροι που διαδίδουν τον χριστιανισμό, και αρχίζουν καταστροφή άγρια, κάθε τι που θυμίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Καταστρέφουν ναούς, βωμούς κτλ. Καταδιώκουν το ελληνικό στοιχείο, δηλαδή βλέπουμε υπάρχει ένα πρόβλημα, και στο τέλος και ο Θεοδόσιος και ο Ιουστινιανός καταφέρουν πλήγματα μεγάλα στον ελληνικό πολιτισμό, χωρίς να σημαίνει αυτό όμως ότι και η Εκκλησία η Χριστιανική που τότε δημιουργείται, έτσι, ο Χριστιανισμός, η Εκκλησία Χριστιανική επίσημη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και μετά τη Σύνοδο της Νίκαιας, είναι μια Εκκλησία μαχόμενη. Δεν είναι ο χριστιανισμός μόνο με αγάπη. Αν δεν πολεμήσει, χάθηκε. Πρέπει να επικρατήσει. Διότι ταυτίζεται με την εξουσία τη μεγάλη των αυτοκρατόρων.
1: Άρα οι Ρωμαίοι, συγγνώμη, οι Ρωμαίοι, για να καταλάβω κάτι, οι Ρωμαίοι κάνανε χριστιανούς τους Έλληνες, με πολύ άσχημο τρόπο, όπως γνωρίζω, σπάγανε τους ναούς.
0: Ναι, όχι Ρωμαίοι τόσο όσο οι λαοί, οι γερμανικοί λαοί, οι βάρβαροι, οι οποίοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, γιατί δεν είχαν κανένα ιδιαίτερο υπόθελο, και άρχισαν να διαδίδουν ως νεοφώτιση τον χριστιανισμό σε άλλες περιοχές της ρωμαϊκής, της πρώην ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία είχε πέσει πλέον στα χέρια
1: της. Εμείς τώρα δηλαδή για αυτούς ήμασταν παγανιστές.
0: Εμείς είμαστε παγανιστές και βέβαια αυτό ισχύει και μέχρι τον 6ο αιώνα και αργότερα, όπου ο Μένος Θεοδόσιος καταδιώκει και κλείνει πολλούς ναούς. Ξέρεις τους ναούς, υπάρχει και μια ανθρώπινη, αν μπορώ να πω, ένα ανθρώπινο στοιχείο. Όπως ας πούμε στην Ελλάδα σήμερα, γιατί αυτά επιβιώνουν μέχρι σήμερα και είναι χαρακτηριστικά. Γίνεται ένα πανηγύρι στο όνομα ενός Αγίου. Κάπου, σε κάποιο.
1: Το Διόνυσο.
0: Ναι, ας το Διόνυσο. Αγίου Χριστιανού. Ωραία. Ναι. Και μετά τη λειτουργία κτλ., ο κόσμος μαζεύεται και μπαίνει ένα καζάνι και δημιουργείται μια ωραία φαγητό και μοιράζονται τα συσίτια κτλ. Το ίδιο γίνεται και στην αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα, στους ναούς, μετά από τις διάφορες τελετουργίες, επικολουθούσε θυσία και ο κόσμος μοιραζότανε το κρέας ή το φαγητό. Όταν άρχισαν σιγά σιγά οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες οι πρώτοι να απαγορεύουν αυτό να γίνεται στους ναούς τους αρχαίους ελληνικούς, αλλά να γίνεται δίπλα στους χριστιανικούς ναούς που χτιζότανε, που χτιστήκανε, βλέπεις ότι ο κόσμος άρχισε να πλησιάζει την χριστιανική θρησκεία, διότι εκεί επιβίωνε.
1: Υιοθέτησαν δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω, κάποια έθιμα από τους αρχαίους Έλληνες.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είναι η βάφτιση, όπως γνωρίζω, όπως είναι οι λαμπαδιφορίες.
0: Τα πάντα.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν έθιμο τις λαμπάδες, είχαν έθιμο τη βάφτιση.
0: Μα όλος αυτός ο τρόπος δεν είναι μόνο μια μεταφυσική προσέγγιση του απλού ανθρώπου. Είναι και ένας τρόπος ζωής. Έτσι. Αυτά σε ένα λαό που είναι αρχαίος όπως ο ελληνικός και έχει τις συνήθειές του και τις παραδόσεις του που κρατάνε από την αρχαιότητα, δεν μπορούσε να σβηστεί. Μετασχηματίστηκε μέσα στο χριστιανισμό και πήρε και κατά κάποιο τρόπο μια χριστιανική μορφή πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία σήμερα τη βλέπουμε βέβαια στη χριστιανική θρησκεία, στη χριστιανική πίστη, στη λατρευτική πρακτική των Ελλήνων, όμως έχει τις ρίζες της σε παλιά. Δηλαδή, αυτό που πάνε στην Παναγία της Τίνου, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα, το οποίο είναι σεβαστό και θεμητό, και αφήνουν κάποιο, ας πούμε, πολύτιμο αντικείμενο, αυτό υπάρχει και στην αρχαιότητα. Ο Άγιος Νικόλαος, γιατί εμείς είμαστε ένας ναυτικός λαός, είναι ο Ποσειδώνας. Δηλαδή γίνεται, δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά μέσα στο μεδούλι, στην ψυχή των Ελλήνων, είναι ο Θεός, είναι ο Άγιος, ο οποίος προστατεύει τους θαλασσινούς.
1: Σωστό, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
0: Για μας τους Έλληνες, έχεις δει πως γιορτάζουμε την Ανάσταση, την οποία τη γιορτάζουμε από όλους τους χριστιανικούς λαούς με έναν τρόπο τελείως έτσι
1: διαφορετικό.
0: Διαφορετικό.
1: Δηλαδή προσαρμόστηκε πάνω σε εμάς.
0: Ακριβώς. Είναι δηλαδή η γέννηση πλέον, όχι μόνο ότι γίνεται ανάσταση του θεανθρώπου, αλλά ανασταίνεται η φύση, ο άνθρωπος, την άνοιξη κτλ. Έχουμε δηλαδή πέρασμα πολλών στοιχείων της αρχαίας θρησκείας στην χριστιανική θρησκεία και στους θεούς τους δικούς μας, στο Θεό το δικό μας. Βέβαια.
1: Πριν να πω κάτι ακόμα για να, ναι, για να μου το απαντήσετε, αν μπορείτε. Βέβαια, όπως γνωρίζω, κλέψανε, είναι κακιά η λέξη, αλλά είναι η αλήθεια.
0: Ναι,
1: κλέψανε
0: ναι.
1: Και πάρα πολύ γνώση, διότι είχα διαβάσει ότι η συλλογή του αρχαίου Ηρακλείου, που αποτελείται από 300 πάπυρους και φιλοξενείται τώρα σε 3-4 χώρες. Εκείνο τον καιρό αρκετούς πάπυρους από τους αρχαίους Έλληνες τους πήρανε οι χριστιανοί, σε εισαγωγικά που είχαν έρθει τότε, και υιοθέτησαν τη γνώση.
0: Βέβαια, σαφέστατα. Μα σαφέστατα. Και όχι μόνο αυτό, έγιναν και καταστροφές πάρα πολλές. Και πάρα πολλές βιβλιοθήκες και έγγραφα και ντοκουμέντα της Αρχαίας Αγγλικής Σοφίας κατεστράφησαν.
1: Τα
0: καταστρέψανε. Γιατί, πώς να σου πω.
1: Ολόκληρες βιβλιοθήκες που χάθηκαν γνώσεις, βέβαια. Και συγγνώμη, και στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος που έχω πάει, κάποια μοναστήρια, κύριε καθηγητά, είναι χτισμένα πάνω σε αρχαίους ελληνικούς ναούς.
0: Βέβαια, παντού γίνεται. Μα παντού έγινε αυτό, διότι αλλιώς δεν ήταν δυνατόν ένας λαός που είναι τόσους αιώνες, ας πούμε, είναι ειδωλολάτρης, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, να γίνει ξαφνικά. Πρέπει ο χώρος που λατρεύεται αυτή η θρησκεία, η αρχαιοελληνική ας πούμε θρησκεία, να μετασχηματιστεί σε χώρο που λατρεύει το χριστιανισμός. Και πάρα πολλά στοιχεία, επαναλαμβάνω, και από τη λειτουργία και από τη μορφή που είναι φτιαγμένη η εκκλησία και ακολουθεί τη λειτουργία κτλ. Αυτά τα είχε επεξηγήσει και πάρα πολύ, με πολύ ωραίο τρόπο, ο συγχωρεμένος ο Χρήστος ο Γιαναράς, έτσι, που ήταν θεολόγος και φιλόσοφος και είχε δώσει πάρα πολύ ωραίες εξηγήσεις πώς είναι ουσιαστικά. Δηλαδή η όλη λειτουργία σε έναν ορθόδοξο ναό θυμίζει ουσιαστικά λειτουργία του θεάτρου, του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Δεξιά, αριστερά, ο χορός και τα λοιπά, το τραγούδι, η ψαλμωδία. Δεν είναι, αν τα ψάξει κανείς, μπαίνει μέσα στη σκιά των αιώνων των παλιών και βλέπει πράγματα τα οποία επιβιώνουν. Μα επιβιώνουν πράγματα από την αρχαιότητα στην καθημερινότητα των Ελλήνων.
1: Μπορώ να πω, επειδή έχω διαβάσει και ελληνική μυθολογία, το Βέβαια. Ότι η ελληνική μυθολογία είχε μια ανάλυση που μπορούσε ο άνθρωπος να εξηγήσει το οτιδήποτε με κάποιο Βέβαια. Τρόπο.
0: Μα και αυτό, και βεβαίως πέρα από αυτό, μπορούσε να δώσει και, πώς να σου πω, η μυθολογία δεν ήταν τόσο μύθος. Είχε βάση την πραγματικότητα.
1: Μια επεξήγηση ήταν δηλαδή.
0: Βέβαια, μια διαφορετική επεξήγηση, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Ο αρχαίος ελληνικός μύθος δεν είναι παρά μύθος. Έχει τεράστιο βάθος και πνευματικό και υπαρξιακό. Δεν είναι έτσι, γιατί είναι ουσιαστικά το αίμα και η σάρκα ενός λαού.
1: Και είναι χτισμένο λιθαράκι-λιθαράκι, γιατί όλα όπως συσχετίζονται είναι ακριβώς όπως είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ακόμα και για παράδειγμα, ο Θεός έρωτας. Ο Θεός έρος. Πώς ταυτίζεται με την Αφροδίτη, με την ομορφιά, με όλα.
0: Με το κάλος. Βέβαια.
1: Ένα αριστούργημα λοιπόν η ελληνική μυθολογία.
0: Η ελληνική μυθολογία και το ελληνικό πνεύμα είναι μοναδικό γιατί έχει ανθρωπιστικά ιδεώδη. Τι είναι ανθρωπισμός, Γρηγόρη? Ανθρωπισμός δεν είναι να αγαπάς μόνο τον συνανθρωπό σου. Ανθρωπισμός είναι να θεωρείς ότι κέντρο του σύμπαντος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο άνθρωπος. Ο Σοκράτης και οι σοφιστές είναι οι πρώτοι μεγάλοι φιλόσοφοι, πρώτοι μεγάλοι στοχαστές που κατέβασαν το Θεό από τα ψηλά στη γη και θεώρησαν ότι κέντρο του σύμπαντος είναι ο άνθρωπος. Μόνο ο ελληνικός πολιτισμός, και αυτό μεταλαμπαδεύτηκε στη Δύση, αλλά το εισέπραξαν οι Δυτικοί ανάποδα. Δεν το εισέπραξαν έτσι εύκολα, γιατί δεν ήταν εύκολο να το καταλάβουν. Ούτε το καταλαβαίνουν μέχρι σήμερα. Επίκεντρο του κόσμου είναι ο άνθρωπος. Επίκεντρο του σύμπαντος είναι ο άνθρωπος. Αυτό το δόρισαν οι Έλληνες στην ανθρωπότητα και δεν τους ξεπέρασε κανείς. Γιατί? Διότι στις άλλες κοσμοθεωρίες άλλων λαών υπάρχει ένας Θεός βεβαίως, ο οποίος είναι πανίσχυρος, αυστηρός, δίκαιος και τιμωρεί και τον φοβάσαι. Και στην εβραϊκή θρησκεία και στη μουσουλμανική θρησκεία εν μέρη, η οποία τι είναι? Παιδί του εβραϊσμού είναι. Εδώ οι Έλληνες, ναι, μεν δέχονται βεβαίως και το πιστεύουμε και τα λοιπά ότι υπάρχει ύπαρξη του μοναδικού Θεού, αλλά για τους Έλληνες είναι μια ύπαρξη η οποία είναι φιλέσπλαχνη, είναι κοντά τους. Γι' αυτό και επικαλούνται συνεχώς τα θεία οι Έλληνες τόσο πολύ. Ο κάθε Έλληνας πιστεύει, δεν πιστεύει. Ενώ δεν το ίδιο στη Δύση, δεν το ίδιο στην Ανατολή. Αυτό είναι η μοναδικότητα της ελληνικής θρησκευτικής ύπαρξης, έτσι, αυτό το πράγμα του θρησκευόμενου άνθρωπου στην Ελλάδα, ότι τον Θεό, όπως οι αρχαιρείς, τον θέλει δίπλα του.
1: Υπήρξε λοιπόν αυτό το μεταβατικό στάδιο,
0: ναι,
1: που από τους 12 θεούς πήγε στον έναν Θεό. Για μένα, συγγνώμη που το λέω τώρα έτσι, για μένα ο Ιησούς Χριστός είναι μια φιγούρα που πραγματικά είναι το φως. Ο τρόπος με τον οποίο δίδαξε, ο τρόπος με τον οποίο σταυρώθηκε, τα πάθη και όλα αυτά. Είναι έτσι, μπορώ να πω έτσι, μια ιστορία του από μόνη της. Είναι ένα μάθημα. Ένα μάθημα για όλους.
0: Μα βέβαια. Δεν είναι. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε και ένα κοινωνικό μήνυμα, έτσι. Όταν λέει για τους πλούσιους και τους φτωχούς, όταν μιλάει για την ελεημοσύνη, όταν μιλάει για την ταπεινότητα, έτσι. Όταν μιλάει για την ταπεινότητα, μπήκε στα Ιεροσόλυμα πάνω στο γαϊδουράκι. Έτσι. Και θεωρεί ότι μέγιστη αρετή στον χριστιανισμό, έτσι, στο δόγμα που φτιάχνει, είναι η ταπεινότητα, η αγάπη, η ταπεινοφροσύνη. Και βέβαια μέγιστη αμαρτία είναι η συσσόρευση πλούτου, κάτι το οποίο βεβαίως ο προτεσταντισμός, η προτεσταντική ηθική και ο καπιταλισμός του 15ου και 16ου αιώνα, ο οποίος θάλει την εποχή εκείνη στην Ολλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, στο Βορρά, στις καπιταλιστικές Μητροπόλεις, δεν το δέχεται. Έχει άλλη νοοτροπία ο Προτεσταντισμός. Είναι δηλαδή ένας χριστιανισμός περίεργος. Δεν κολλάει.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Ιησούς Χριστός δίδαξε ελληνική φιλοσοφία στους Εβραίους?
0: Με κάποιο τρόπο βέβαια. Με κάποιο τρόπο επηρεάστηκε υπερβολικά από το ελληνικό αρχαίο πνεύμα, το οποίο και το προσέγγισε, αλλά δεν το δεχτήκανε. Δεν το δεχτήκανε. Γι' αυτό και παρέμεινε, ας πούμε, ένας κατά κάποιο τρόπο ζηλωτής και τον οποίο. Και τον οποίο το ίδιο το ιερατείο το εβραϊκό τον σταύρωσε. Δεν τον σταύρωσαν οι Ρωμαίοι. Ο Πιλάτος να τον γλιτώσει. Ο Πιλάτος, αν ακολουθήσουμε τα Ευαγγέλια, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες πηγές ιστορικές ή πάρα πολλά λείπουνε. Ήθελε ο άνθρωπος να τον γλιτώσει. Αλλά πέσανε απάνω και αυτό να σταύρωσε. Γιατί? Διότι δεν λειτουργήσε μέσα στο πνεύμα την οτροπία που είχε τότε αυτός ο λαός, που ήταν διαφορετική. Ήθελε να κάνει επανάσταση, να διώξει τους Ρωμαίους κτλ. Και τον έλεγε επαρχικά σαν αρχηγό. Όταν είδε ότι ο Χριστός δεν μπορούσε να κάνει, δεν ήθελε, δεν σκεφτόταν αλλιώς, σκεφτόταν με τον δικό τρόπο, κινήθηκαν διαφορετικά κιόλας. Μάλιστα υπάρχουν και διάφορες θεωρίες, τις οποίες δεν ξέρω πολύ καλά να σου πω, αλλά τις έχω κοιτάξει λίγο, ότι είχε και μια ίσως ελληνική καταγωγή ο Ιησούς, δεν ήταν δηλαδή Ιουδαίος, διότι ήταν από τη Γαλιλαία και εκεί οι κάτοικοι είχαν έρθει από τον ελληνικό χώρο, αν μπορώ να πω και αν λέω σωστά, γιατί σας λέω δεν είμαι ειδικός τόσο πολύ σε αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ήταν Έλληνας Εβραίος, δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι μέσα από τη διδασκαλία του και μέσα από το μαρτύριό του έδωσε έναν αξιακό κώδικα σε όλη την ανθρωπότητα. Μοιάζει λίγο με το χριστιανισμό Ο Βουδισμός έχει τέτοια στοιχεία. Μάλιστα λέγεται ότι επειδή η ζωή του Ιησού από τα 12 ως τα 30 δεν είναι τόσο γνωστή, ίσως υπάρχει μια θεωρία που μετέβη στις Ινδίες και μετά από τη σχέση που είχε γνώρισε και τον Ινδικό πολιτισμό, τις Βέδες, δηλαδή αυτή την αρχαία ειδική φιλοσοφία, θρησκεολογία, η οποία και αυτή είναι της μη βίας και τα λοιπά, της αγάπης, την οποία βέβαια που τον επηρέασε.
1: Της αγάπης.
0: Ναι, είναι αγάπη, είναι το βασικό, η αγάπη.
1: Η βάση της.
0: Η βάση, η μετάνοια, η ταπεινοφροσύνη.
1: Η συγχώρεση.
0: Η συγχώρεση και αν θέλεις τώρα να το πάμε και λίγο πιο καθημερινά, η αμαρτωλή πρακτική του πλούτου. Ο πλούτος, το να συσσωρεύεις πλούτο, είναι μεγάλη αμαρτία στο χριστιανισμό. Το έχουμε ξεχάσει, διότι έχει γίνει θρησκεία, το χρήμα και ο καπιταλισμός.
1: Μα πλέον δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι περισσότεροι εκεί πέρα, έξω να πούμε την αλήθεια.
0: Άσε τώρα.
1: Ό,τι του συμφέρει, ό,τι του συμφέρει.
0: Τώρα, σιγά σιγά, βέβαια, διότι περάσαν τα χρόνια, έχουμε άλλες εποχές, άλλη πραγματικότητα και βέβαια, δεν έχουμε και χρόνο να τα εξηγήσουμε αυτά, άλλες μεγάλες επαναστάσεις κοινωνικές και οικονομικές στην Ευρώπη κυρίως, οι οποίες μετά από καθυστερήσεις και με τρόπο περίεργο έρχονται και σε εμάς. Και εμείς τις παραλαμβάνουμε όπως μας αρέσει. Ιδού και η ελληνική πραγματικότητα η σύγχρονη, η οποία είναι λιγάκι έτσι, όπως είπε ένας πολιτικός, σαν τη Βαβέλ. Είπε ότι είναι σαν τη Βαβέλ. Ποια Βαβέλ που εδώ ο Θεός να βάλει το χέρι του, μέρες είναι.
1: Γίνεται ο κακός χαμός πλέον, κύριε καθηγητά.
0: Όπως το λες, είναι τέλος πάντων. Να μην στραχωριόμαστε.
1: Εγώ με μια φράση θα το πω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πλέον ο κόσμος είναι πνιγμένος στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία. Και δυστυχώς, αν δεν μπορέσει να τα βρει με τον εγωισμό, αν δεν μπορέσει να σπάσει τον εγωισμό του και να γίνει καλύτερος άνθρωπος, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί ούτε άλλο σεβασμός υπάρχει, κύριε καθηγητά.
0: Τίποτα. Και η επανάσταση ξεκινάει από μέσα μας, από εμάς, από τον καθένα προσωπικά. Δεν θα την κάνει κάποιος που θα έρθει, ο υψηλάντης, έτσι. Θα την κάνουμε ο καθένας μέσα μας. Και εδώ η πραγματικότητα τη βλέπεις και εσύ, τη ζεις, που είσαι και άνθρωπος που ασχολείσαι με αυτά τα κοινά, αλλά και εμείς που κάπως έτσι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται θεωρητικά. Είναι μια πραγματικότητα που αυτή τη στιγμή τη βλέπω.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Κύριε καθηγητά. Θεός βοηθός.
1: Θεός βοηθός. Πάντως να ξέρετε ότι όλο το ακροατήριο, δέχομαι μηνύματα στα μάτια εδώ πέρα, σας αγαπάει το ακροατήριο, σας ευχαριστεί πολύ. Σας ευχαριστεί πολύ.
0: Και εγώ το ευχαριστώ. Εύχομαι καλό Πάσχα σε σένα, καλή Ανάσταση και στους αγαπητούς.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αμβροσίου, Φραντζή και Υπόνακτο στο Νέο Κόσμο. Εξαιτίας της σύγκρουσης, οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Στο σημείο καταγράφονται καθυστερήσεις, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με πολύ αργές ταχύτητες. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται η 50χρονη διευθύντρια του Δευτέρου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς έπειτα από πτώση κεραυνού. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το σχολικό συγκρότημα, την ώρα που η εκπαιδευτικός κατευθυνόταν σε γειτονικό δημοτικό σχολείο για να παραλάβει το παιδί της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περίοικοι, εκπαιδευτικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, επιχειρώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση κάρπα πριν από τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Σε απόγνωση οδηγούνται καταναλωτές και επιχειρήσεις από το ανεξέλεγκτο ράλι στα καύσιμα, με τις τιμές να επιστρέφουν στα ιστορικά ρεκόρ του 2022. Εξοργιστική είναι η εκτόξευση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 43,7% μέσα σε έναν χρόνο, ξεπερνώντας προκλητικά ακόμη και την απλή αμόλυβδη. Την ώρα που σε νησιωτικές περιοχές το λίτρο ξεπερνά τα 2,5 ευρώ, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποδεικνύονται απλοί παρατηρητές απέναντι στην εσχροκέρδεια. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εξαίρεση νευραλγικών θέσεων του Δημοσίου από την ποσόστοση 16% για τους πολυτεχνούς βάσει του νόμου 4765 του 2021. Κατηγορίες όπως γιατροί του ΕΣΥ, δικαστικοί, καθηγητές και πλοίαρχοι μένουν εκτός προστασίας παρά τις διαρκείς κυβερνητικές εξαγγελίες για το δημογραφικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πρόσφατη προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας, η οποία παρέκαμψε πλήρως τις κοινωνικές ποσοστώσεις. Η πρακτική αυτή αναδεικνύει το βαθύ χάσμα ανάμεσα στις διακηρύξεις περί οικογενειακής πολιτικής και τη θεσμοθετημένη περιδοριοποίηση των πολυτέκνων. Στο ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εστιάζουν οι έρευνες των αρχών, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Στο μικροσκόπιο τίθενται τα ψηφιακά πιστήρια, οι σοβαρές αντιφάσεις της καταθέσης του προσωπικού, αλλά και το επίμαχο μήνυμα «Σε πείρα στο λαιμό μου» που φαίνεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην 56χρονη γιατρό. Παράλληλα, εξετάζεται αν χορηγήθηκε παράνομα μέθη στον τραγουδιστή χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου πριν από τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Υποψία που ενισχύεται από γεγεγραμμένο μήνυμα εργαζόμενης. Καταλυτικές για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θεωρούνται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα. Περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ιεμένη σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, τουλάχιστον 118 μαχητές Χούθη έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικές επιδρομές και μάχες εδάφους σε διάφορες επαρχίες. Την ίδια ώρα, οι απώλειες των κυβερνητικών στρατευμάτων ξεπέρασαν τους 36 νεκρούς σε πολλαπλά μέτωπα. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη αρκετών ανταρτών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Συννεφιασμένος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές, ενώ προς το βράδυ αναμένεται άνοιγμα του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάνει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Κάνω ένα σχόλιο γύρω από τις ΜΚΟ, επειδή διαβάσατε, ακούσατε ότι είναι περίπου 400, αλλά πιστοποιημένες, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, είναι κάτι παραπάνω από 80. Επίσης διαβάσατε σε όλες τις εφημερίδες ότι συγγενείς πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού του κυρίου Μητσοτάκη είναι μπλεγμένοι, ανακατεμένοι, εργάζονται, αν θέλετε να το πω πιο κομψά, εργάζονται για ΜΚΟ, γνωστές ΜΚΟ, οι οποίες απορροφούν μεγάλα κονδύλια. Αυτό που λέει ο λαός, αεράτα εκατομμύρια ευρώ, σακούλες εκατομμυρίων ευρώ. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη του εξαδέλφη, εκλεκτή κυρία, η κυρία Λιμπεράκη, είναι διευθύντρια στο Open Society του Σόρος στην Ελλάδα. Ελέγχει δηλαδή τον ελληνικό τομέα της οργάνωσης Σόρος. Η πρώτη του εξαδέλφη. Η αδερφή του είναι στο Action.net. Πολλοί άλλοι ακούγονται, συμμαθήτριές του, συμμαθητές του, συγγενείς του, να είναι ανακατεμένοι μέχρι τα μπούνια με ΜΚΟ. Γιατί? Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι είναι καλοί άνθρωποι, είναι φιλάνθρωποι. Το δεύτερο είναι ότι αποζούν από αυτές τις ΜΚΟ. Τι είναι ΜΚΟ? Μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι μια οργάνωση η οποία ουσιαστικά δεν ελέγχεται από το κράτος. Είναι όπως όλες αυτές που μεταφέρουν τους μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές της δυστυχίας, με όσους δηλαδή μετακινούν τη δυστυχία που στέλνει ο Ερντογάν στα ελληνικά νησιά. ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση, δεν φορολογείται, αλλά ελέγχεται πλημελώς. Το ερώτημα όμως που πρέπει να απευθύνει ένας μέσος άνθρωπος προς την κυβέρνηση και ειδικά προς τον αγαπητό κύριο Μητσοτάκη είναι: γιατί έχει τέτοιες στενές σχέσεις με ΜΚΟ ως οικογένεια? Ως, αν θέλετε, γιατί όταν οι συγγενείς σου ανήκουν σε ΜΚΟ, εσύ γιατί να θέλεις να χαλάσει η δουλειά των ΜΚΟ? Γιατί εδώ το μεταναστευτικό είναι μεγάλη μπίζνα στην Ελλάδα. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Και μέσα στην κυβέρνηση λένε ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά και εκ του αποτελέσματος δεν επιθυμεί να λυθεί το μεταναστευτικό. Έτσι μου λένε σε κατηδίαν συζητήσεις μου στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επιθυμεί και φαίνεται. Συνάγεται από την κατάσταση που επικρατεί πλέον στα κριτικά νησιά μας, τα οποία χάνονται, αλώνονται από τις ορδές των μεταναστών που εκρήγνυνται συντονισμένα από ανθρώπους του Ερντογάν. Και φυσικά από την κατάσταση, το επίπεδο ζωής τους σε αυτά τα νησιά, αφού οι ΜΚΟ παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και στέλνουν, θα μου επιτραπεί να πω, το είπα και στο ραδιόφωνο, πυρήμαχα τούβλα από ρύζι για να φάνε οι μετανάστες στα περίφημα hot spots. Κυρίες, κύριοι, πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με το ΕΛΙΑΜΕΠ, δηλαδή με τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ, ότι οι Έλληνες ζούσαν ευτυχισμένα επί τουρκοκρατίας, ότι έδιναν εύκολα τις κόρες τους, τις θυγατέρες τους για εξισλαμισμό και μετά γάμο με Τούρκους. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με τον κύριο Ντόκο που φωνάζει να μοιράσουμε το Αιγαίο με τους Τούρκους? Γιατί τον έχει δίπλα του Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας? Γιατί επιτέλους συναλλάσσεται και διαλέγεται με τον κύριο Ροζάκη και όλους τους άλλους του ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια λένε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και ότι πρέπει να κάνουμε επαναδιανομή, επαναδιατύπωση της Λοζάνης? Δηλαδή είναι ένας πρωθυπουργός που πορεύεται έχοντας δίπλα του τόσες ελιαμεπικές φωνές, και τι καλό μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ροζάκη, του Ελιαμέπ? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του ντόκου που βγαίνει και λέει «Α, εγώ τα λέω ανεξάρτητα, δεν είναι η απόψη του Πρωθυπουργού, είναι οι δικές μου». Και την ίδια ώρα είναι στο γραφείο δίπλα του ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να μην πέσει αυτό το τζάμι την ώρα που μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ελπίζω να μην έχουμε τέτοια ακαδημία. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Είναι εύλογα, τα γράφουν οι εφημερίδες, λίγο πολύ, όλων των αποχρώσεων, των πολιτικών, και πρέπει να απαντηθούν, γιατί τα νησιά μας αλώνονται. Καλή σας ημέρα.
2: Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη το τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
3: Καλησπέρα Γρηγόρη μου. Καλησπέρα σε όλο το Focus και στους ακροατές. Θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ περίεργο θέμα που θα έχει και ενδιαφέρον. Αν η Κρήτη μπορεί να αποκοπεί από την Ελλάδα και πώς συνδέεται αυτό με το αγροτικό κίνημα, πώς συνδέεται με το Ισραήλ και τη Χαμάς και πώς συνδέεται με το Δουνουτού. Το Δουνουτού λοιπόν πριν από λίγο καιρό έκανε μια δήλωση: μη δίνετε επιδοτήσεις στους αγρότες γιατί θα μετανιώσετε με ό,τι έχετε υποσχεθεί. Τι λέει το Δουνουτού? Μη δίνετε επιδοτήσεις στους αγρότες. Ο Τζον Κέρι, που ήταν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν δύο μήνες σε ομιλία του στις Ηνωμένες Πολιτείες είπε ότι η αγροτική παραγωγή ευθύνεται για το 30% της μόλις του περιβάλλοντος και πρέπει να μειωθεί δραστικά. Η πολιτική της μείωσης της αγροτικής παραγωγής άρχισε από την Ολλανδία. Έχει ήδη ξεκινήσει από το 1893. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή από που έχει ξεκινήσει η μείωση της αγροτικής παραγωγής που εξελίσσεται, που κορυφώνεται τώρα. Αλλά αυτό που είπε ο Κέρι ξεκίνησε από την Ολλανδία, εκεί που η κυβέρνηση απέτυσε από τους αγρότες να πιώσουν την καλλιέργεια στο 30% των αγρών τους, να μειώσουν την καλλιέργεια. Δηλαδή ένας είχε 100 στρέμματα, τα 30 η Ολλανδική κυβέρνηση του απαγορεύει να τα καλλιεργήσει. Έτσι. Την ίδια ώρα γίνεται αυτό που τα λιπάσματα, το πετρέλαιο και τα εφόδια που χρειάζονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλοίς, οι μελισσοκόμοι, έχουν ανέβει στο Θεό λόγω κερδοσκοπικού πληθωρισμού. Έτσι σήμερα οι αγρότες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση και αυτό πυροδότησε την καθολική εξέγερση των αγροτών της Ευρώπης. Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί αγρότες εξεγέρθηκαν εναντίον της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους αγρότες. Ακολούθησαν οι Έλληνες αγρότες δίκαια, ζητώντας τα αυτονόητα που χρειάζονται για την αγροτική και την κτηνοτροφική παραγωγή, έτσι ώστε να επιβιώσουν. Οι μόνοι αγρότες που δεν ακολούθησαν την αγροτική διαμαρτυρία και εξέγερση ήταν οι αγρότες της Κρήτης. Οι αγρότες της Κρήτης ήταν μπροστάριδες στην εξέγερση που έγινε το 2017 και το 2018, τότε που είχαν έρθει μαζικά με πλοία στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους για να διαμαρτυρηθούν. Τώρα όλους περιέργως παρακολουθούν απαθή την εξέγερση των αγροτών της υπόλοιπης Ελλάδας. Τι τους έχουν υποσχεθεί, ποιοι βρίσκονται πίσω από την παθητική στάση των αγροτών της Κρήτης, γιατί κάποιοι βρίσκονται πίσω από την παθητική στάση των αγροτών της Κρήτης, είτε με υποσχέσεις, είτε ήδη τους έχουν καταβάλει κάτι. Την ίδια ώρα που γίνονται αυτά, έχουμε ένα παράξενο γεγονός. Στο τέλος Ιανουαρίου του 2024 εντοπίστηκαν δολιοφθορές στα καλώδια μεταφοράς σύνδεσης της Κρήτης με την Υπριωτική Ελλάδα. Στα καλώδια που θα έδιναν ρεύμα από την Υπριωτική Ελλάδα, από την Αττική στην Κρήτη, έγινε δολιοφθορά στα τέλη Ιανουαρίου του 2024. Η θυγατρική του ΑΔΜΙΕ Αριάνδη Ιντερκονέξιον κατέθεσε αναφορά στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα αναφορικά με περιστατικό δολιοφθοράς που εντοπίστηκε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν κομμένα καλώδια, γεγονός που επηρεάζει τόσο την υλοποίηση του έργου όσο και την ηλεκτρική ασφάλεια της Κρήτης, με τον διαχειριστή και τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε άμεση λήψη μέτρων για την εξιχνίαση του περιστατικού και την προστασία του έργου. Η ολοκλήρωση του έργου θα επιτρέψει τη σύνδεση της Κρήτης με τον Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι στο νησί ισχυρή πρόσβαση σε περισσότερες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και μειώνοντας την εξάρτηση από τις τοπικές πηγές παραγωγής, διακόπτοντας ένα σημαντικό έργο για τη σύνδεση της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση έχει αφήσει τους σεισμοπαθείς κατοίκους του Αρκαλοροχωρίου στη μοίρα τους, αφού αυτή τη στιγμή υπάρχουν πληστηριασμοί στα σπίτια των αγροτών του Αρκαλοχωρίου που πλήγηκαν από το σεισμό. Η σεισμόβλητη της Κρήτης λοιπόν είναι στο έλεος των καιρικών συνθηκών και των αρπακτικών. Αυτό γίνεται την εποχή ακριβώς που μένεται ένας πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τη βίαιη προσάρτηση του βόρειου τμήματος της Παλαιστίνης στο Ισραήλ μέσω της εξόδωσης του πληθυσμού. Κατά την προσωπική μου άποψη έχει έρθει η ώρα να σχηματιστεί το Μεγάλο Ισραήλ. Τι μπορεί να συνδέει όμως την Κρήτη με το Μεγάλο Ισραήλ? Πάμε λίγο πίσω για να καταλάβεις όλη την ιστορία. Πάμε λίγο πίσω. Το 1525 στην Πορτογαλία γεννιέται ο Βρεπορτογάλος Ιωσήφ Ναζί, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των καλουμένων Μαράνων, δηλαδή Εβραίων που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό για να σώσουν τη ζωή τους από την Ιερά Εξέταση της Ισπανίας. Τότε είχε πέσει διωγμός Φερνάρδος και Ισαβέλα, εξόντωναν τους Εβραίους της Ισπανίας γιατί δεν ήθελαν να βαπτιστούν καθολικοί. Και έτσι ορισμένοι Εβραίοι, πολλοί Εβραίοι, αναγκάστηκαν να ασπαστούν τον χριστιανισμό. Η οικογένεια Ναζί εγκατεστάθηκαν τότε στην Πορτογαλία και επιδόθηκαν σε τραπεζικές εργασίες για να γλιτώσει ο Ιωσήφ Ναζί τους διωγμούς των Εβραίων. Κατέβηκε στο θείο του στην Ανβέρσα, όπου συνέστησαν μαζί τραπεζικό οίκο, έχοντας σε πολλά μέρη της Ευρώπης διακλαδώσεις. Σε λίγο εγκατεστάθηκε στην Ανβέρσα και η πλουσιότατη θεία του Δόνα Γρασία. Όταν δημοσιεύτηκε όμως στις 14 Αυγούστου του 1532 το διάταγμα κατά των Εβραίων της Φλάνδρας, η οικογένεια Ναζί κατέφυγε στη Βενετία, η θεία του Ιωσήφ Ναζί, και μετά από πολλές περιπέτειες η θεία του Ναζί και με την επέμβαση του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς μετέβηκε στην Κωνσταντινούπολη και επανήλθε στην παλιά της θρησκεία, δηλαδή τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιωσήφ Ναζί είναι αυτός που σχεδίασε το Μεγάλο Ισραήλ, γι' αυτό τα λέμε αυτά. Αυτά που σου διαβάζω είναι ό,τι γράφει το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο για τον Ιωσήφ Ναζί. Ο Ιωσήφ Ναζί από την Ιταλία μετέβη στη Γαλλία, όπου ίδρυσε σημαντικότατο τραπεζικό οίκο στη Λιόν και μεταξύ άλλων δάνεισε και το γαλλικό στέμμα. Ακολούθησε, ταξίδευσε στις κυριότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έκανε πολύ υψηλές γνωριμίες με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Το 1553 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί συνάντησε τη θεία του Γρατσία που ήταν ήδη εκεί και νυμφεύθη την πλούσια και ωραία ξαδέλφη του Ρέινα. Στην Κωνσταντινούπολη ο Ναζί παιδεμόνιος επιχειρηματίας αύξησε ακόμη περισσότερο τα πλούτη του. Οι ξένοι πρεσβευτές αλλά και οι ηγέτες της Ευρώπης ζητούσαν τη φιλία του για τη μεσολάβηση στο Σουλτάνο Σουλεϊμάν το Β' το Μεγαλοπρεπή. Και για να καταλάβετε τη δύναμη που είχε ο Ιωσήφ Ναζί, πέτυχε μέσω του Σουλτάνου την κατάσχεση των γαλλικών πλοίων που ήταν ακυροβολημένα στην Αλεξάνδρεια. Και η κατάσχεση αυτή ήρθε μετά την αποπλήρωση των χρεών του γαλλικού στέματος προς τον Ναζί. Ο Ναζί ήταν στενός φίλος του διαδόχου του Σουλτάνου πρίγκιπα Σελήμ του Δευτέρου. χρησιμοποίησε την επιρροή του για να ανοικοδομήσει το κράτος του Ισραήλ, του Μεγάλου Ισραήλ. Για το σκοπό αυτό επέτυχε το 1555 να του παραχωρηθεί η πόλη στη Βεριάδα και 7 χωριά γύρω από αυτή την πόλη, τα οποία ανοικοδόμησε, ήταν σε ερείπια και τα ανοικοδόμησε, και εκεί έστειλε, και έστειλε επίσης επιστολές στους Εβραίους της Διασποράς και τους παρακάλεσε να μεταβούν στην Παλαιστίνη. Μετά το θάνατο του Σουλτάνου Σουλεϊμάν και την άνοδο στο θρόνο του κολλητού του φίλου Σελίμ του Δεύτερου, η δύναμη του Ναζί απογειώθηκε. Είχε περισσότερη επιρροή στο Σελίμ το Δεύτερο από όλους τους Βεζίδιδες και τους μεγιστάνους της εποχής τους. Υπήρχε η φήμη ότι ο Σελίμ δεν ήταν γιος του Σουλεϊμάν, αλλά ήταν Εβραίος, ο οποίος όταν ήταν ήπιο εισήχθηκε στο καρέμι του Σουλτάνου. Το 1564 ο Ιωσήφ Ναζί σχεδιάζει το Μεγάλο Ισραήλ που περιλαμβάνει τη σημερινή περιοχή του Ισραήλ, την Παλαιστίνη, τη Συρία, το Λίβανο, την Κύπρο και την Κρήτη. Το Μεγάλο Ισραήλ που σχεδίασε ο Ιωσήφ Ναζί το 1564 περιλαμβάνει μέσα και την Κρήτη. Ζήτησε από το Σελίμ το φίλο του την Κύπρο, γιατί όπως είπε είχε το καλύτερο κρασί που, στο οποίο είχε δυναμία ο Σελίμ. Ο Σουλτάνος Σελίμ ο δεύτερος ονομαζόταν και Μέθυσος, ήταν ολομεθυσμένος και είχε προτίμηση στο κρασί της Κύπρου. Ο Σελίμ τότε έδωσε εντολή και ο τουρκικός στρατός έκανε απόβαση στην Κύπρο στις 2 Ιουλίου του 1570 και πολιόρκησε τη Λευκωσία. Η πόλη έπεσε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1570 και 20.000 κάτοικοι της Λευκωσίας σφαγιάστηκαν. Έως τον Αύγουστο του 1571 η Κύπρος είχε πέσει στα χέρια των Τούρκων. Ο Ναζί ζήτησε την Κύπρο σαν κύρια βάση του. Όμως ο Σελίμ του έδωσε την Άξο και μερικά νησιά γύρω, Κυκλαδονήσια γύρω από την Άξο. Γι' αυτό είναι ονομαστός σαν ο Δούκας της Νάξου. Έτσι, ο Ιωσήφ Ναζί σχημάτισε ένα μικρό βασίλειο γύρω από την Άξο. Όταν ο Σελίμ ο δεύτερος πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου του 1574, 50 χρονών, πιθανόν από κύρωση του ύπατος, αφού ήταν όλο μεθυσμένος, μεθυσμένος με προτίμηση των κρασιών της Κύπρου. Όταν πέθανε λοιπόν ο Σελίμ, ναυάγησε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία του Μεγάλου Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ Ναζί αποσύρθηκε στο τεράστιο μέγαρό του στη συνοικία πέρα της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιωσήφ Ναζί πέθανε ήσυχα στο κτήμα του στην Μπελβεδέρα, στην Κωνσταντινούπολη, στις 2 Αυγούστου 1579. Το όνειρο του Ιωσήφ Ναζί για το Μεγάλο Ισραήλ το υιοθέτησε το σιωνιστικό κίνημα. Στο πρώτο σιωνιστικό συνέδριο που έγινε το 1897, το οποίο διακήρυξε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ στα πρότυπα του σχεδίου του Ιωσήφ Ναζί. Το σιωνιστικό, πρέπει να ξέρεις ότι το σιωνιστικό κίνημα, η μουσουλμανική αδελφότητα και οι ναΐτες υπότες, οι οποίοι εξελίχθηκαν στους μεγάλους σημερινούς τραπεζίτες, ήταν χαζαρικά δημιουργήματα. Το σιωνιστικό κίνημα το δημιούργησαν οι Χάζαροι, τη μουσουλμανική αδελφότητα και τους ναΐτες υπότες. Στις 2 Νοεμβρίου του 1917, ο Άρθουρ Μπάλφουρ, ο υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, στέλνει μια παντετική επιτροπή στο Λόρδο Λάιον Γόλτερ Ρότσιλντ, με την οποία του ανακοίνωσε ότι η αγγλική κυβέρνηση τάσεται υπέρ της ίδρυσης εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Πράγματι, η υπόσχεση αυτή του Μπάλφουρ, γνωστή και σαν διακήρυξη Μπάλφουρ, θα εφαρμοστεί κατά τη διάσκεψη του Παρισίου το 1919. Η διάσκεψη του Παρισίου το 1919 έγινε πριν τη διάσκεψη του Σαν Ρέμο και πριν τη συνθήκη των Σεβρών που έγινε τον Αύγουστο του 1920. Μετά τη διακήρυξη Μπάλφουρ άρχισε μια τεράστια επιχείρηση επικισμού της Παλαιστίνης από Εβραίους και Χάζαρους. Έτσι στις 14 Μαΐου του 1948, και αφού είχε σχεδόν ολοκληρωθεί ο επιχεισμός της Παλαιστίνης από Εβραίους, κυρίως Χάζαρους, το Ανώτατο Εβραϊκό Συμβούλιο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του Ισραήλ με πρόεδρο το Χαΐμ Βάισμαν και πρωθυπουργό το σιωνιστή ηγέτη Νταβίτ Μπεν Γκιουρόν. Έτσι σήμερα το Ισραήλ έχει 9.757.000 κατοίκους, κατά 75% χαζαρικής καταγωγής, κατά 20% παλαιούς Εβραίους και κατά 5% Άραβες, Δρούζους κλπ. Τα επίσημα βιβλία αναφέρουν ότι η πλειονότητα των κατοίκων είναι Εβραίοι, χωρίς όμως να ξεχωρίζουν τους Χάζαρους Ιουδαίους από τους παλιούς Εβραίους των 12 φυλών. Έτσι, αν σήμερα γίνεται μια προσπάθεια για την ανασύσταση του μεγάλου Ισραήλ όπως το είχε σχεδιάσει ο Ιωσήφ Ναζί, γι' αυτό επιτίθεται το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, για να συσταθεί το μεγάλο Ισραήλ όπως το σχεδίασε ο Ιωσήφ Ναζί, μέσα σε αυτό το μεγάλο Ισραήλ εμπεριέχεται και η Κρήτη. Κανείς δεν μας λέει τι ακριβώς γίνεται και τα αρχεία τα έχουν εξαφανίσει. Μην ξεχνάτε επίσης ότι το 2012 εμφανίστηκε για δεύτερη φορά το κίνημα της κριτικής ανεξαρτησίας με νέα σημαία και διακήρυξη για την αυτονόμηση της Κρήτης. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 1898 μέχρι την περίοδο 1912-13 η Κρήτη αποτελούσε αυτόνομο τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με το όνομα Κρητική Πολιτεία και πρωτεύουσα τα Χανιά, είχε δική της σημαία, δική της βουλή, δική της χωροφυλακή, δικό της σύνταγμα, δικό της σήμα και δικό της νόμισμα. Όλα αυτά μέχρι τη συνθήκη του Λονδίνου που έγινε την 1η Δεκεμβρίου του 1913 και η Κρήτη ενσωματώθηκε επίσημα στο ελληνικό κράτος. Είχε προηγηθεί στις 30 Μαΐου του 1913 η υπογραφή του Σουλτάνου για τη συνθήκη του Λονδίνου, ο οποίος είχε αποδεχτεί την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η σημαία της αυτόνομης κρητικής πολιτείας εμφανίστηκε για πρώτη φορά ξαφνικά το 2005 σε διαφημίσεις της Vodafone και της Ryanair. Όμως μετά από σφοδρές αντιδράσεις αποσύρθηκε άμεσα. Το ίδιο έγινε όταν μαθητές από την Κρήτη που έκαναν εκδρομή στην Αθήνα επισκέφθηκαν την Ελληνική Βουλή και μπήκαν μέσα φορώντας μπλουζάκια με τη σημαία της αυτόνομης κρητικής πολιτείας. Το 2005 στο Ηράκλειο ιδρύθηκε η τοπική αεροπορία Sky Express με πρόεδρο ένα πρώην πιλότο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, το Μιλτιάδη Τσαγκαράκη, και με έμβλημα τη σημαία της αυτόνομης κρητικής πολιτείας. Τα σενάρια για ξενοκίνητα κέντρα που βρίσκονται πίσω από την αυτονόμηση της Κρήτης είναι πάρα πολλά. Άλλα λένε για Τούρκους, άλλα λένε για Εβραίους, άλλα λένε για Αμερικάνους. Εμείς σαν εκπομπή δεν υιοθετούμε κανένα σενάριο, γιατί η Κρήτη είναι ελληνική, χωρίς καμιά περαιτέρω συζήτηση. Το θέμα έχει κλείσει διαπαντός. Η Κρήτη, όπως και η Μακεδονία, είναι ελληνικές χωρίς δεύτερη κουβέντα. Κάναμε αυτή την παρέμβαση γιατί η καιρή είναι πονηρή και η Ελλάδα χτυπιέται από παντού. Έτσι, οι ταυτόχρονες συμπτώσεις να μην έλθουν οι κρητικοί αγρότες, να κοπούν τα καλώδια που θα συνδέουν την Ελλάδα με την Κρήτη, η επίθεση στην Παλαιστίνη και η εκδίωξη των Παλαιστινίων μας κάνουν να πονηρευτούμε ότι υπάρχει μία προσπάθεια αναβίωσης του μεγάλου Ισραήλ μέσα στο οποίο εμπεριέχεται και η Κρήτη. Αυτό ήταν σήμερα. Η εκπομπή όπως πάντα είναι πληροφοριακή και μόνο πληροφοριακή. Δεν παίρνουμε θέση, Γρηγόρη.
2: Ναι.
3: Τώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια φράση.
2: Ναι.
3: Το βιογραφικό του Ιωσήφ Ναζί είναι από τα αρχεία του Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και πολλοί Έλληνες που εμφανίζονται σαν Έλληνες και είναι κρυπτοεβραίοι έχουν τα κινητά τους στο ΚΙΣ για να μην φοβούνται.

0: νησιά και να κάνουν αυτή τη γαλάζια πατρίδα που θέλουν οι Τούρκοι, φυσικά και σε συνεργασία με άλλες χώρες. Όπως είναι για παράδειγμα η Λιβύη.
1: Φυσικά, φυσικά υπάρχει πλάνο, κομμάτι πιώνει του σχεδίου αυτού που είναι ο Μητσοτάκης. Ήδη 14 σε 14 νησιά ξεπουλούνται τα αεροδρόμια μαζί και το Καστελόριζο που ορίζει την ΑΟΣ της Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα. Το αεροδρόμιο του Καστελόριζου ξεπουλιέται σε 14 νησιά του Αιγαίου. Τα αεροδρόμια ξεπουλιώνται. Έχουν στείλει, έχουν αποψηλώσει τα νησιά από οπλικά συστήματα. Τα έχουν στείλει στην Ουκρανία. Έχουν καταστρέψει με τη φωτιά στο δάσος της Δαδιάς την πρώτη γραμμή άμυνα στον Εύρο. Πρόσεξε τώρα τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Θέλουν να τα περάσουν στο ΕΣΥ για να ιδιωτικοποιηθούν. Ευτυχώς που κάναμε την εκπομπή για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, η οποία επιβεβαιώθηκε πλήρως. Πλήρως. 4 μέρες μετά άρχισε, πώς να σου πω, να εφαρμόζεται η εφαρμογή της. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε μια πέμπτη φάλαγγα μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Ελλάδα, που θα είναι η πρώτη που θα πρέπει να ξεριζωθεί. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα διπλό μέτωπο. Η πέμπτη φάλαγγα βάζει στην Ελλάδα ένα σωρό μετανάστες και θα σου πω κάτι, στην Αμερική εγκαθιστούν τους μετανάστες, στα κενά διαμερίσματα. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν τι κάνουνε, καταστρέφουνε τις πόλεις και τις κάνουν το 15 λεπτών για να κινήσουμε ποδήλατο. Και ο Ζέρβας έκανε ποδηλατόδρομο στη Θεσσαλονίκη. Αν λοιπόν δεν μπορεί ο Έλληνας ο φτωχοποιημένος να διατηρήσει το αυτοκίνητό του σε ισχύ, δηλαδή να του κάνει τα σέρβις ή να του ανταλλάξει ανταλλακτικά λόγω φτώχειας, δεν θα μπορεί να πάει στο εξοχικό του. Έτσι θα απομονωθεί από το εξοχικό, το οποίο θα θεωρηθεί κενό διαμέρισμα, και θα το δώσουν στους μετανάστες, όπως γίνεται τώρα με την αλλαγή του πληθυσμού που ο Κερίδης το έχουν βάλει, αυτό να μην το πω, να μην εκφραστώ, τον έχουν βάλει σαν αιχμή του δόρατος, αλλά η ιστορία αυτή έρχεται από πολύ παλιά. Έρχεται από το 1925, όταν ο Καλέργη μίλησε για τον επικισμό της Ευρώπης από Ασιάτες και Αφρικανούς και τη δημιουργία μια νέα φυλής που θα έχει παχιά χείλια, φουσκωτά μαγουλάκια, χαρακτηριστικά νεγροειδής φυλής, η οποία θα εγκατασταθεί στην Ευρώπη. Το ίδιο γράφει και στο βιβλίο το Ντινά, η Κοιλάδα των Ρόδων. Είναι δίτομο έργο. Το 1923 ο Ντινά τραυματίστηκε σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα και πήγε ο δικηγόρος του να τον δει και εκεί του εξιστορούσε στο νοσοκομείο πώς θα γίνει ο επικισμός της Ευρώπης το 2019 και το 2020, από το 1923. Αυτό που γίνεται τώρα με τους αγρότες, το οποίο θα το συζητήσουμε την Πέμπτη, ο περιορισμός της αγροτικής παραγωγής ή μάλλον η σκλαβοποίηση των μαζών μέσω της τροφής, έχει ξεκινήσει από το 1893, 140 χρόνια, και εφαρμόζεται τώρα. Τώρα. Όπως θα δεις και εσύ, θα το συζητήσουμε την Πέμπτη τι ακριβώς γίνεται, γιατί αυτό έρχεται από πολύ πίσω. Όλα τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί εδώ και 100 χρόνια εφαρμόζονται τώρα στην Ευρώπη. Γιατί οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι γίνανε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη κατοικεί ο πρώτος κόσμος, δηλαδή οι βιομηχανικές χώρες, οι πολίτες που έχουν κάποια ευμάρεια σε σχέση με τους πολίτες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής, που έχουν μια οικονομική ανεξαρτησία μεγαλύτερη. Αυτοί λοιπόν πρέπει να χτυπηθούν, οι πολίτες του πρώτου κόσμου, γιατί τους πολίτες της Αφρικής τους έχουν από το 1944 με τη συμφωνία του Bretton Woods. Όταν δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα, μπήκε στην Αφρική, τους δάνεισε και τους κατέλαβε. Όλα τα κράτη της Αφρικής είναι υπόδουλα μέσω δανείων. Έτσι, γιατί με τη συμφωνία του Bretton Woods διαμορφώθηκε το οικονομικό μοντέλο που έχουμε τώρα. Δημιουργήθηκε το ΔΝΤ, στο οποίο εμείς δίνουμε εισφορά. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις εισφορές που έχουμε δώσει τις παίρνουμε πίσω σαν δάνειο. Δεν τις έχουμε δώσει. Γιατί τις παίρνουμε πίσω σαν

0: δάνειο. Δημιουργήθηκε λοιπόν με συμφωνία του Μπρέντον Χουτ στην Επιτροπή των Αμερικάνων. Ήταν και ο Αντρέας Παπανδρέου, του Ντέξτερ Γουάιτ, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος των Αμερικάνων. Ήταν και ο Αντρέας Παπανδρέου πιόνι των Αμερικάνικων υπηρεσιών. Δημιουργήθηκε το δούνου του, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, που κατρίγησε τα σύνορα μεταξύ των χωρών. Δηλαδή να μπαίνουν χωρίς τελωνιακούς δεσμούς τα προϊόντα από χώρα σε χώρα. Εκεί δημιουργήθηκε το μοντέλο που εφαρμόζεται σήμερα. Η Παγκόσμια Τράπεζα φρόντισε ώστε ο τρίτος κόσμος, που είναι η χώρα της Αφρικής και οι χώρες της Ασίας, όπως είναι η Ινδία, που έχει ένα δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια κόσμο και κυβερνάνε δύο κάστες, ενώ υπάρχουν σκλάβοι από τις δύο κάστες που κυβερνάνε την Ινδία, υπάρχουν 300 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν ανήκουν σε καμία κάστα. Αυτοί οι γρηγόροι κοιμούνται στα νερά των ποταμών ξάπλα στον δρόμο, τους έχουν για να καθαρίζουν τα απορρίμματα, γιατί δεν έχουν τουαλέτες και αποχετεύσεις. Αυτοί οι άνθρωποι 300 εκατομμύρια καθαρίζουν με τα χέρια τους τα απορρίμματα των άλλων, του ενός δις, ζουν σαν σκλάβοι, είναι στην κυριολεξία σκλάβοι και δεν μιλάει κανείς, κοιμώνται στα νερά των ποταμών. Ίσα ίσα έχουν, είναι ακριβώς προλετάρι. Η έννοια προλετάριος είναι ρωμαϊκή και σημαίνει αυτόν που έχει μόνο τα ρούχα του. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ίσως και όχι τα ρούχα του. Είναι προλετάρι εκεί, όπως και στην Κίνα, που έχει 1,5 δις, μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού εκεί υποφέρουν. Προσέξτε, όταν έγινε ο διαχωρισμός κοινωνιολογικά των κόσμων, στον πρώτο κόσμο εντάχθηκαν οι χώρες της Δύσης ή βιομηχανικές. Ο δεύτερος κόσμος ήταν οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, που όταν διαλύθηκε, η διάλυση άρχισε το 1953 που πέθανε ο Στάλιν και ολοκληρώθηκε το 1990. Ο δεύτερος κόσμος είναι αυτός. Ο τρίτος κόσμος είναι οι υποανάπτυκες χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Νοτιού Αμερικής. Και ο τέταρτος κόσμος είναι οι λαοί χωρίς πατρίδα, όπως είναι οι Κούρδοι, και οι φτωχοί, οι άποροι και οι προλετάροι του πρώτου κόσμου. Αυτές είναι κοινωνιολογικά. Αυτοί είναι κοινωνιολογικά οι τέσσερις κόσμοι, γιατί μπορεί είναι οι ακροατές μας να ακούνε πρώτος κόσμος, δεύτερος κόσμος και να μην ξέρουν τι ακριβώς είναι. Αυτή η εκπομπή είναι πληροφοριακή και μόνο πληροφοριακή. Δεν παίρνουμε θέση, είμαστε ταξινόμητοι, λέμε μόνο την αλήθεια σε εσάς για να μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς κινείται. Το 2005 πήγε ολόκληρο σχολείο με τη σημαία της Ανεξάρτητης Κρήτης στην Ελληνική Βουλή και δεν κουνήθηκε τίποτα. Τίποτα δεν κουνήθηκε. Έτσι, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Γιατί μπορεί να δημιουργηθεί το μεγάλο Ισραήλ με την κατάληψη από το Ισραήλ της Παλαιστίνης, μετά θα ακολουθήσει ο Λίβανος, η Συρία και μετά στην Κύπρο έχουν μπει Ισραηλινοί, γιατί το 2012 έχουν υπογράψει με τους Κύπριους στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Κύπρου. Αγοράζουν οικόπεδα στην Κρήτη και όπως καταλαβαίνεις εμείς οφείλουμε, επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, να προειδοποιήσουμε απλώς ότι μπορούν να συμβούν πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε, Γρηγόρη. Αυτή η εκπομπή γι' αυτό είναι, για πράγματα που δεν φανταζόμαστε εμείς ούτε οι ακροατές μας. Αυτό ήταν όλο.
1: Εντάξει, εγώ βλέπω πάντως ότι δεν έχουν εμπόδια οι Τούρκοι σε όλο αυτό που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Είναι λες και έχουμε παραδοθεί. Μιλάμε για αποστρατικοποίηση, μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση, μιλάμε για τόσα πράγματα τα οποία έρχονται, για τον Εύρο, για τη Θράκη, για την Κρήτη, για το Καστελόριζο, για την Κύπρο. Και δεν βλέπω ούτε ένα εμπόδιο. Δεν βλέπω κάποιος να αντιδράει. Λες και έχουν όλα δρομολογηθεί.
0: Ναι, μα είναι πιόνια. Όταν σε ρωτάω. Τώρα θέλουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία να τα περάσουν στο ΕΣΥ και να τα κάνουν ιδιωτικά. Πρόσεξε, τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ο ΓΕΘΑ τι λέει γι' αυτό? Δεν έχει κάνει καμιά δήλωση. Ο καινούριος ΓΕΘΑ που τοποθετήθηκε τώρα εξεπίτηδες για να υλοποιήσει όλα αυτά που θέλει η Ατζέντα 21 της νέας τάξης πραγμάτων για την εφαρμογή Τη Ατζέντα 21, όπως θα δεις το αγροτικό ζήτημα, θα το συζητήσουμε, μπορεί να το συζητήσουμε αν προλάβω να διαβάσω την Πέμπτη, εμπεριέχεται μέσα στην Ατζέντα 21. Δηλαδή τώρα η μείωση της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφικής παραγωγής της αλληλείας, κάποια στιγμή λοιπόν να μας πούνε ότι δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις θάλασσες γιατί τις τρυπαίνουμε, και όλο το βάρος να πέσει στις περιοχές που δεν είναι, στις πέντε ηπείρους που δεν έχουν θάλασσα. Αν λοιπόν ο θαλάσσιος πλούτος, γιατί είναι τεράστιος ο θαλάσσιος πλούτος, ο ενάλλιος πλούτος είναι τεράστιος, σταματήσει να υπάρχει, θα υπάρχει φυσικά και μείωση της παραγωγής, θα υπάρχει φυσικά και αύξηση των τιμών των τροφίμων και πείνα θα υπάρχουν και λοιμοί. Αυτός ο Άγγλιος Γεωργιάδης δεν είχε πει ότι θα ζήσουμε το λοιμό του 1941-1942. Εκεί πέθαναν 100.000 άνθρωποι στην Αθήνα. Οι Γερμανοί είχαν επιτάξει τα προϊόντα για το στρατό τους, οι Εγγλέζοι είχαν αποκλείσει τα λιμάνια και δεν μπορούσαν να αρχούν τροφές στην Αθήνα και πέθαναν από πείνα 100.000 άτομα με τα καροτσάκια της οικονομίας τους μεταφέρανε. Έτσι δεν μας είπε ο Γεωργιάδης ότι θα έρθει αυτός ο λοιμός. Μας το λένε και βάζουνε τους πιο άθλους κλόουν να μας το πούνε, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν πρόβλημα αντίδρασης, δεν αντιδρά ο κόσμος. Και δεν θα εξακολουθήσει να αντιδρά όσο υπάρχει αυτό το σχολείο, αυτή η παιδεία και μια λέξη που σκεπάζει την Ελλάδα, η λέξη βόλεμα. Μεγάλη λέξη. Πολύ μεγάλη λέξη.
1: Ξέρεις κάτι άλλο που απασχολεί πάρα πολύ και θέλω να το συζητήσω μαζί σου, ποιο είναι? Είναι ότι βλέπω παντού ρε εσύ Μίτσο, ταμπέλες. Ταμπέλες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γενικά ταμπέλες που έχουν πάνω ποσά, τα οποία δίνει το ελληνικό κράτος είτε για να φτιάξει κόμβους, είτε για να κάνει συντήρησης αγωγούς. Και μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. Και κανένας να μην κάνει έλεγχο αν τελικά όντως αυτά τα έργα υλοποιούνται, πραγματοποιούνται. Θεωρώ ότι αρπάζουν από όπου βρούνε, πάνε κοτσάρουν μια ταμπέλα επειδή είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν το λαό. Ο λαός δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ακόμα και να πας, να τρέξεις, να αναρωτηθείς πού είναι αυτή η κόμβη, θα σου απαντήσουν είναι κάτι κόμβη που φτιάξαμε πιο κάτω, δεν έχει γίνει ακόμα γιατί καθυστερήσαμε. Θα βρούνε μια δικαιολογία. Και κάπως έτσι κανένας δεν αντιδράει στο κλέψιμο.
0: Κοίτα, ποιος από εμάς ή από τους ακροάτες που μας ακούνε μπορεί να μπει στο ελεγκτικό συνέδριο και να ελέγξει τους λογαριασμούς του κράτους αυτού? Καταρχάς να σου πω κάτι. Η ΑΔΕ είναι μια επιχείρηση. Η ΑΔΕ λέει ο νόμος ότι είναι ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα. Έχει όμως αλφα φημή. Και όταν έχει αλφα φημή, είναι ή φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Είναι μια επιχείρηση λοιπόν η ΑΔΕ που πρέπει να κλείσει άμεσα. Αφού λοιπόν εμείς τους φόρους μας τους δίνουμε σε μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν περιμένουμε ανταποδοτικότητα. Αυτή η ιδιωτική επιχείρηση έχουμε κάνει σύμβαση, το Σύνταγμα λέει οι φόροι πρέπει να είναι ανταποδοτικοί. Αλλά τους φόρους κάποτε τους μάζευε το ελληνικό δημόσιο επί Τσίπρα, δημιουργήσανε την ΑΔΕ επειδή ο Τσίπρας εφάρμοσε εντελώς δεξιά, από ακροδεξιά πολιτική, δεν το ξαναπώ πάλι, τα ιδιωτικοποίησε όλα, δημιούργησε την ΑΔΕ μια ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία μαζεύει τους φόρους μας. Πώς είναι χωρίς νομική προσωπικότητα? Αυτό είναι νομικό μόρφωμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και ταυτόχρονα έχει αλφα φημή που μόνο τα νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν. Πώς είναι λοιπόν χωρίς νομική προσωπικότητα και έχει αλφα φημή? Δίνουμε δηλαδή εμείς τους φόρους μας, τους μαζεύει μια εταιρεία η οποία έχει το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία και οι φόροι μας βγαίνουν έξω. Δεν πάνε στο δημόσιο. Κατατίθεται σε λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι αυτόνομη σύμφωνα με το καταστατικό της, απαγορεύεται να μπει το κράτος να κάνει έλεγχο. Και έχουν κάνει λοιπόν ένα κύκλο που μαζεύουν τους φόρους μας και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όμως όσο υπάρχει ΑΔΕ, οι φόροι μας δεν είναι ανταποδοτικοί. Πώς μπορεί να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα και να έχει αλφα φημή? Το ίδιο γίνεται και στην Εκκλησία. οι αποδείξεις που κόβουν οι τελετές δεν γράφουν πάνω αλφαφημί. Είναι κάτι διπλότυπα που τους έχει προμηθεύσει η Ιερά Σύνοδος για να παίρνουν τα λεφτά στις τελετές και σου δίνουν μια απόδειξη. Δεν γράφει αλφαφημί πάνω. Πρόσεξε τι πράγματα έχουν κάνει σε αυτή την αιτή, την έρημη τη χώρα, πώς καταπατούν οι ίδιοι τους νόμους, που αν υπήρχε δικαστικό σύστημα θα έπρεπε να έχει κάνει 4 κορυδαλούς για να τους βάλει μέσα, έτσι, και κατάχρηση δημοσίου χρήματος για απάτες, για.
1: Το ίδιο, το ίδιο αναρωτήθηκα και πριν. Το ίδιο είπα και για τα παγκάρια. Παίρνουν τα λεφτά τα παγκάρια. Πού πάνε τα λεφτά τα παγκάρια? Γιατί μου φαίνεται τα παγκάρια είναι εκεί πέρα για να κάνουν τα λεφτά από μαύρα άσπρα. Κανένας δεν ελέγχει πού πάνε αυτά τα λεφτά. Σε δωρεές, το ένα, το άλλο. Και εκεί πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Ναι, καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με ένα τομέα ο οποίος κάποιοι θα αντιδράσουν και κάποιοι θα πούνε γιατί το κάνουν αυτό. Τώρα θα μου πεις εδώ δεν κάνουν οικονομικό έλεγχο αλλού, θα κάνουν οικονομικό έλεγχο εκεί. Άστα να πάνε, ρε Δημήτρη, ένα χάος, μια διαφθορά σκέτη.
0: Στην Εκκλησία υπάρχουν οι Μητροπολίτες που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οικονομικό έλεγχο. Και πολλές φορές έχουν ανακαλύψει ότι λείπουν λεφτά από τα παγκάρια. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Το χρήμα είναι ο Θεός, οι τράπεζες είναι οι σύγχρονες εκκλησίες και τα ATM είναι η επιτάφη. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Σήμερα ο Θεός είναι το χρήμα. Οι τράπεζες είναι οι εκκλησίες και τα ATM είναι η επιτάφη που περιφέρουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Λυπάμαι αν γίνομαι δεικτικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι προσκυνάνε ροχρήμα, όλοι έχουν την τιμή τους. Υπάρχει μια διατίμηση, μας βλέπουνε, θα κάνουμε μια εκπομπή πώς μας έχουν κάνει χρηματιστηριακά προϊόντα, μετοχές, που ανάλογα αν τους αποδίδουμε ανεβαίνει η αξία μας και ανάλογα εάν καταναλώνουμε μόνο χωρίς να παράγουμε, πέφτει η αξία μας. Γι' αυτό χτυπάνε τους συνταξιούχους, γιατί οι συνταξιούχοι καταναλώνουν και δεν παράγουν. Έχουν δώσει όμως εισφορές. Εγώ έδινα 5.000 εισφορές το μήνα, 2.500 εγώ και 2.500 τράπεζα. Και παίρνω μια σύνταξη ανάλογα των εισφορών που έχω δώσει, μηδαμινή. Έτσι. Μηδαμινή. Αν είχα βάλει αυτά τα λεφτά σε μια ξένη ασφαλιστική, όχι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές μπορεί να κλείσουν ανά πάσα στιγμή και να σου φάνε τα λεφτά, αλλά σε μια ισχυρή Ολλανδική Αμερικάνικη ασφαλιστική εταιρεία που θα έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια μετά από έρευνα και έβαζα εκεί ένα ασφάλιστρο, σήμερα θα έπαιρνα σύνταξη 8.000 σύμφωνα με τις εισφορές που έχω δώσει. Έτσι, γιατί όταν πήγα και τους είπα εγώ δεν θέλω συντάξεις, εγώ θέλω τις εισφορές τις δικές μου και τις τράπεζες να μου τις δώσετε πίσω. Άτοκα. Δεν θέλω τίποτα, θέλω αυτά, τα έχουν φάει τα λεφτά από τα ταμεία. Τα λεφτά από τα ταμεία τα έχουν φάει. Τι αυξήσεις θα δώσουν αφού χρωστάνε 400 δις είναι το χρέος το ελληνικό, είναι 203-202%. Επί του ΑΕΠ έχουμε επανέλθει περίπου στην εποχή του 1999, το ΑΕΠ έχει φτάσει σε αυτή την εποχή, είναι περίπου 200 εκατομμύρια, 200 δις. Δωστάμε 400 δις, είναι 200%. Μπήκαμε στα παραμυθένια μνημόνια και στην απάτη των μνημονίων με 126%. Τώρα που δωστάμε 200% του ΑΕΠ, δεν πρέπει να μπούμε σε μνημόνια. Πού είμαστε? Μας δουλεύουν κανονικά, παίζουν με τις λέξεις. Είναι λογοπλάστες και παίζουν με τις λέξεις. Ο Παπαντρέου με μια λέξη αλλαγή κυβέρνησε τόσα χρόνια και χώσε την Ελλάδα σε μπλε και πράσινα καφενεία. Μια λέξη μόνο αλλαγή είπε. Ο Τσίπρας είπε πρώτη φορά αριστερά. Έτσι. Το κουκουέ με τα τσιτάτα του, η Νέα Δημοκρατία, ο Καραμαλής, επανίδυση του κράτους, μόνο με λέξεις. Και ο ελληνικός λαός τρώει λέξεις. Και βέβαια δεν τρώει τρόφιμα τα οποία θα γίνουν επανάκριβα, ενώ οι λέξεις δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι πολύ μελετημένα τα πράγματα, πολύ ταξινομημένα, πολύ κοστολογημένα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν παίρνουν, μας βγάζουν σε διάφορους κλόουν και κάνουν δηλώσεις και ξαφνικά και τρέχουμε στην αγρότικα πόσοι κλόουν περάσανε, με πόσους κλόουν βγάλανε self, πόσοι τους φιλήσανε τα χέρια, πόσοι πήγαν να τους χαιρετήσουν. Τι περιμένεις, λέει Γρηγόρη. Ρωτάω, το ίδιο γίνεται άμα πας σε μια λαϊκή και δεις τι συζητάει ο κόσμος, θα απογοητευτείς. Στην αγρότικα δεν ήρθανε οι κλόουν και πήγανε και τους φύγανε το χέρι, τους φυλάγανε, ναι, βγάζανε self μαζί τους. Τι περιμένεις.
1: Τραγική κατάσταση, ρε Μίτσο, τραγική.
0: Ναι, είναι ακριβώς, είναι σαν τον πιγκουίν αυτή του Μπάτμαν. Αυτό είναι με τη μύτη που μοιάζει το Χατζηδάκι, που ήταν ο μεγαλύτερος εγκληματίας στην Gotham City. Ο πιγκουίν. Ακριβώς έτσι είναι και αυτή. Και δυστυχώς ο κόσμος πάει και τους φυλάει το χέρι, βγάζει σέλφι μαζί τους, τους προσκυνάει, ενώ...
1: Τους θεωρεί, κάτσε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τους θεωρεί κάτι σημαντικό, τους θαυμάζει. Δηλαδή, τι το σημαντικό έχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή έχουν ένα τίτλο, γιατί τους θεωρείτε κάτι, ας πούμε, και τους θαυμάζετε. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε εσύ. Λένε ευχαριστώ στον κλέφτη, τους φυλάνε τα χέρια του κλέφτη. Βγαίνουν φωτογραφία με τον κλέφτη, είναι απίστευτο.
0: Αυτή είναι γελοτοποιή. Αυτή είναι γελοτοποιή. Και ο λαός αυτή τη στιγμή προσκυνάει τους γελοτοποιούς. Αυτό γίνεται, Γρηγόρη, γιατί τον έχουν μάθει ότι ο γελοτοποιός είναι ισχυρός. Και ότι αυτός που δουλεύει στο χωράφι, στην οικοδομή, στη δουλειά του από το πρωί μέχρι το βράδυ για να θρέψει την οικογένειά του, είναι ο αδύνατος. Αυτό του έχουν πει. Αυτό του περνάνε συνεχώς. Τα κανάλια, το σχολείο, η εκκλησία, τα πάντα. Αυτό δεν λένε. Όλοι οι πυλώνες του συστήματος, μην ξεχνάς, θα σου πω κάτι τώρα, ότι όλες οι επαναστάσεις ήταν μασονικές. Ο Λένιν ήταν μασόνος 33ου βαθμού που έκανε τη Ρωσική Επανάσταση. Αυτό το γράφει ο Κυριάκος Διακογιάννης στο βιβλίο του «Η Σαρκοφάγη του Ελληνισμού». Πρόσεξε, αυτό που διαφημίζει το ΚΚΕ, τη Ρωσική Επανάσταση, τέκτονες την κάνετε. Ο Λένιν ήταν μασόνος 33ου βαθμού. Διαβάστε «Η Σαρκοφάγη του Ελληνισμού» του Κυριάκου Διακογιάννη, το γράφει μέσα. Τι να σου πω, η φιλική εταιρεία σαν το σκουφά ήταν τέκτονες. Τι να σου πω από εκεί και πέρα. Η γαλλική επανάσταση την κάνανε στο Άτον Ιακωβίνων που βρισκόταν στην οδό του Αγίου Ιακώβου. Να μην μιλήσω για την Αμερικάνικη επανάσταση για τους τέκτονες, οι οποίοι δύο μέρες πριν αποκαλυφθεί το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη κάνανε τεκτονική γιορτή στη βάση του. Τι άλλο να σου πω. Φωνάζουμε από εδώ, τους αποκαλύπτουμε πράγματα, αλλά αυτοί ή δεν τους ακουμπάνε, γιατί ξέρεις τι γίνεται, βλέπουν την ημέρα, πώς θα περάσουν την ημέρα. Κάθε πρωί βάζουν τα κέρματα πάνω στο τραπέζι και λένε έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις, αυτές. Μου φτάνουν για να πιω ένα καφέ στην καφετέρια, που είναι η πιο φθηνή διασκέδαση. Είμαι εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό έτσι είναι αυτό, τους φτάνει να κάνουν τα γούστα τους. Και επειδή μου είχες ζητήσει τελευταία φορά μπουγά και σε στεναχώρησα, σήμερα θα πάμε με μπουγά που είναι σχετικό τραγουδάκι, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί ο Έλληνας.
0: Το μισθό.
1: Όχι. Θα πάμε με το θέλεις μπουζούκια, πάμε, γιατί γνωρίζουμε αγρότες ήταν πολύ με τα μπουζούκια.
0: Ότι θα βάλεις το εργαλείο, εντάξει, δεν πειράζει, βάλε το.
1: Καλό μεσημέρι!
0: Καλό μεσημέρι, δε φίλε.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις, Μιτσάρα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Cama de Mistades, Falcon Radio. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Διαθωρυνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται η 50χρονη διευθύντρια του Δευτέρου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς έπειτα από πτώση κεραυνού. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το σχολικό συγκρότημα, την ώρα που η εκπαιδευτικός κατευθυνόταν σε γειτονικό δημοτικό σχολείο για να παραλάβει το παιδί της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περίοικοι, εκπαιδευτικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, επιχειρώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ πριν από τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Σε απόγνωση οδηγούνται καταναλωτές και επιχειρήσεις από το ανεξέλεγκτο ράλι στα καύσιμα, με τις τιμές να επιστρέφουν στα ιστορικά ρεκόρ του 2022. Εξοργιστική είναι η εκτόξευση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 43,7% μέσα σε έναν χρόνο, ξεπερνώντας προκλητικά ακόμη και την απλή αμόλυβδη. Την ώρα που σε νησιωτικές περιοχές το λίτρο ξεπερνά τα 2,5 ευρώ, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποδεικνύονται απλοί παρατηρητές απέναντι στην εσχροκέρδεια. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εξαίρεση νευραλγικών θέσεων του Δημοσίου από την ποσόστοση 16% για τους πολίτεγνους βάσει του νόμου 4765 του 2021. Κατηγορίες όπως γιατροί του ΕΣΥ, δικαστικοί, καθηγητές και πλοίαρχοι μένουν εκτός προστασίας παρά τις διαρκείς κυβερνητικές εξαγγελίες για το δημογραφικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πρόσφατη προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας, η οποία παρέκαμψε πλήρως τις κοινωνικές ποσοστώσεις. Η πρακτική αυτή αναδεικνύει το βαθύ χάσμα ανάμεσα στις διακηρύξεις περί οικογενειακής πολιτικής και τη θεσμοθετημένη περιθωριοποίηση των πολυτέκνων. Στο ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εστιάζουν οι έρευνες των αρχών, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Στο μικροσκόπιο τίθενται τα ψηφιακά πιστήρια, οι σοβαρές αντιφάσεις της καταθέσης του προσωπικού, αλλά και το επίμαχο μήνυμα «Σε πείρα στο λαιμό μου» που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην 56χρονη γιατρό. Παράλληλα, εξετάζεται αν χορηγήθηκε παράνομα μέθη στον τραγουδιστή, χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου πριν από τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Υποψία που ενισχύεται από διαγεγραμμένο μήνυμα εργαζόμενης. Καταλυτικές για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θεωρούνται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα. Πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών διαβίβασε το Ιράν προς τη ΣΥΠΑ, θέτοντας ως απαράβατο όρο τη μείωση της στρατιωτικής πίεσης. Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, η Ουάσιγκτον καλείται να δεσμευτεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκλιμάκωσης. Την ίδια ώρα, η Ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για συνάντηση του Μασούτ Πεζεσκιάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση θα προκαλέσει απάντηση χωρίς περιορισμούς και υπολογισμούς. Συννεφιασμένος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές, ενώ προς το βράδυ αναμένεται άνοιγμα του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάνει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: 9 για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα τα σπάρω κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια
7: και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι. Δεν μπορεί, κύριε Χαουτιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρεθούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
2: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Το αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τις τώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω.
12: Λία, σε παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
12: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
12: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
13: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
12: Μη φωνάζεις, βρε.
15: Η ανάξη.
12: Ε?
15: Η ανίκανη.
12: Τι πες?
15: Η άξιστη.
12: Τι λες, μωρέ?
15: Τα καθάρματα.
12: Για ποιους λες, Δρακίμων?
15: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
16: Η τίποτε. Η τυχάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8 Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Έχει τρελάνει κόσμο. Γαβλίος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο. Πάμε. Έχει.

Σήμερα θα κάνουμε μια λίγο διαφορετική εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε κοινωνικά. Εγώ λέγομαι Γαβρίλος Χαρδιώτης, οικονομικός σύμβουλος και ασχολούμαι με τη διαχείριση χρέους από τράπεζες φαν και από ρυθμίσεις σε δημόσιες οφειλές. Νέος εξοδικαστικός από σήμερα ξεκινάει πολύ δυνατός. Δίνει δυνατότητα της κυρίας κατοικίας στην προστασία υπό προϋποθέσεις. Εκποίηση των λοιπόν ακίνητων περιουσιών. Λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας για τον υπολογισμό της ρύθμισης για αυτούς που αν και εφόσον επιθυμούν. Περισσότερες επιλογές βγάζει πιο βιώσιμη λύση. Ένταξη στις οφειλές αυτές με μήνυμο ποσό εισαγωγής 5.000 ευρώ. 240 δόσεις για τις δημόσιες οφειλές. Τράπεζες και σέρβις μέχρι 420 δόσεις και 180 δόσεις για νομικά πρόσωπα χωρίς ιδιαίτερα προνόμια. Ad hoc μιλάει για κούρεμα βασικής οφειλής περίπου μέχρι και το 75%, των προσαυξήσεων 85% και το λοιπόν προστήμων 95%. Αυτά λέει ο νόμος. Λοιπόν, μνημονεύει και κάποια κουρέματα. 80% της βασικής οφειλής, 100% των τόκων προσαυξήσεων. Αυτό είναι αν και εφόσον. Ένα επιτόκιο μέσω σταθμικά στο 30% και μπορεί να το χρησιμοποιήσω αυτό το εργαλείο για αναστολή πληστηριασμών. Άρα όλοι εσείς που είχατε απορριπτική στους παλιούς εξοδικαστικούς, με λίγα λόγια δεν είχατε πάει καλά, υπάρχει δυνατότητα να τα ξαναδούμε όλα αυτά από την αρχή και τις δημόσιες οφειλές που είναι πολύ σημαντικό.

0: Επαναλαμβάνω, νέος εξοδικαστικός για όλους εσάς που δεν έχετε ρυθμίσει σωστά, χάσατε τις ρυθμίσεις σας. Όποιο πρόβλημα και να υπάρχει, μπορούμε να το ξαναδούμε. Πολύ σημαντικό. Βλέπουμε και τις δημοσιοφιλές που δεν μπορούσαμε να τις δούμε. Έχουμε πολλά εργαλεία και νέα εργαλεία. Έχουμε και το πτωχευτικό που μπορούμε να αιτηθούμε διαγραφή μέχρι και όλου του ποσού. Με ακίνητη περιουσία και χωρίς ακίνητη περιουσία έχουμε πάρα πολλά εργαλεία. Εσείς απλά καλέστε στο 210-49-64-569 να ενημερωθείτε για την εθνική σας υπόθεση. 210-49-64-569 αλλάζουν όλα από σήμερα προς το καλό, κατά την άποψη δική μου. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Δύο νέους πλησιριασμούς σταματήσαμε, ένας χωρίς προκαταβολή και ένας με ελάχιστη προκαταβολή. Λοιπόν, θα ανοίξω και τα τηλέφωνα 210-7-18000. 2-10-7-18-000. Αν έχετε και εσείς δική σας υπόθεση και θέλετε να τη συζητήσουμε εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα, βγείτε και μπείτε το πρόβλημά σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στην κοινωνία και θα επαναληφθούμε με τις ρυθμίσεις. 2-10-7-18-000 για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα μπορούμε να ρυθμίσουμε προνομιακά, να προσπαθήσουμε. Πάμε!
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-45-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τις προεκλογικές εξαγγελίες.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα για την παιδεία ποιο είναι το πρόγραμμα. Το ίδιο θέλω, θέλω το θα, το ίδιο, το πάμε, το ίδιο, Μπαρμπαρίτς. Πάμε για την παιδεία. Ποιο πρόβλημα, πάμε.
1: Λόγια για από πράξεις τίποτα. Όλο θα κι όλο υπόσχεσαι πολλά. Σαν πολίτικος καριέρα θα κάνεις κανονικά. Όλο θα.
0: Πάμε για την υγεία.

Η οικονομία ανεβαίνει, εσύ το νιώθεις. 18 με 19 Σεπτεμβρίου, οίκη αξιολόγησης, μας ανέβασαν προστολιπτική βαθμίδα, θετικά όλα. Παράλληλα, η ενεργειακή ακρίβεια και τα καύσιμα παραμένουν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαρέθεσης. Πάμε λοιπόν. Θα σας πω δύο αλήθειες που μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα. Η Ελλάδα παίρνει καλύτερη αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους και την ίδια ώρα ένας άνθρωπος μπορεί να πηγαίνει στο βενζινάδικο, σούπερ μάρκετ και το ταμείο του μήνα και να λέει: εγώ στην ανάπτυξη, πού ακριβώς έχω υπολογιστεί? Θέλω εσάς, σε σχέση με πέρσι, ζείτε καλύτερα, το ίδιο ή χειρότερα? Και πού το βλέπετε, στην τσέπη σας? Ο λογαριασμός της πραγματικής ζωής. Παίρνεις περισσότερα, ζεις καλύτερα? Εδώ μιλάμε ότι γίνεται όλα να δεις. Συγχαρητήρια. Αναβαθμίσεις. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα οικονομίας. Εσείς το νιώθετε? 2-17-18.000. 2-17-18.000. 2-17-18.000. Νιώσατε τα πολύ θετικά νέα της οικονομίας από τις δύο πολύ καλές αναγνωρίσεις από οίκους αξιολόγησης? Moody's, Moody's. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ καλά. Αναβαθμίσεις, αξιολογήσεις. Στο πέραμα ο Κυρμίτσος με 100 εκατοστάρικα, τι λέει? Η κυρία Μαρία στον Κορυδαλό με 8 εκατοστάρικα, τι λέει? Έχω κάνει κάτι σχεδιάκια να σας πω, αν προλάβουμε σήμερα. Τι μπορεί να κάνει ένας που παίρνει ένα χιλιαρικάκι? Τι μπορεί να κάνει όλα αυτά? Και σήμερα μην ξεχνάμε, σήμερα είναι Δευτέρα, όλα τα νέα στον αέρα. 8 η ώρα όλες τις πλατφόρμες γίνεται το κουτρούλι, το πανηγύρι. Πάμε. 8 η ώρα στις πλατφόρμες και μην ξεχάσετε να δείτε παράλληλα και το Αλέκτορα μαζί, παράλληλα θα τα κάνετε. Που θα δείξουμε και νέα κουρέματα. Δύο πληστηριασμού σταματήσαμε, ένα χωρί προκαταβολή και όλο με μικρή προκαταβολή. 2-10-49-64-5-6-9. Θα επανέλθω και προ το τέλο τη εκπομπή. Πάμε λίγο να δούμε, πάμε να μιλήσουμε κοινωνικά. Γιατί τι ειδήσει ξέρετε, τι ακούτε. Εγώ θέλω να ακουστεί η κοινωνία. Πάμε λοιπόν. Ένα παίρνει 1500 ευρώ το μήνα. Ένα παίρνει 1.500 το μήνα, μάλιστα. 550 ενίκιο ή στεγαστικό. Ρεύμα, τηλέφωνο στην ακοινόχρηστα, βενζίνη, σούπερ μάρκετ. Παιδί, φάρμακα, έκτακτα. Τι του μένει? 2-17-18.000. Θέλω να συμμετέχετε σε αυτά που λέω. Και αν δεν τα λέω και καλά, μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Εμείς τον προηγούμενο μήνα βάλαμε 12.000 στην τράπεζα. Ωραία, να τα χαίρεστε. Πάμε.

0: Η συνταξή έχει με μέσο όρο σύνταξη 850 ευρώ. Βγαίνει ο μήνας. Όταν όλα ακριβαίνουν, τι μένει στο τέλος? 2-17-18.000. Τι μένει στο τέλος? Βγείτε να μιλήσετε. Βγείτε να μιλήσετε. Μην είσαστε μογκοφοδοροί. Για πάμε. 850 λέει παίρνω. Παίρνω 850 και μου περισσεύουν και 1000. Για πάμε λίγο. Φάρμακα, σούπερ μάρκετ, ρεύμα, κοινόχρηστα, τι γίνεται εδώ πέρα? Ο συνταξίουχος 2-17-18.000 βγαίνει. Πάει καλύτερα? Πώς θα βάλετε στην τράπεζα και κρύβεστε? Για πάμε λίγο, γραμμές 2-17-18.000. Γεια σου Ρένα, Ρένα, τι κάνουν οι σπέτσες? Καλύτερη σε Ρένα. Πάμε γραμμές. Ορίστε παρακαλώ εσείς.
1: Καλησπέρα κύριε Γαβρίλο μας. Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να έχουμε όλοι μαζί την κάνουμε. Μόνο τι έκανα.
1: Ευαγγελία από Ερέτρια είμαι. Να σου κάνω μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Το έχει τρελάνει κόσμο, το βάλες για το Μητσοτάκι.
0: Έλα καλά. Γιατί τι είναι αυτά που λες?
1: Γιατί να μας τρελάνει πάει τώρα.
0: Έλα, πού πάει το μυαλό σου?
1: Οικονομία.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Έχουμε, υποφέρουμε,
0: έχουμε
1: δηλαδή,
0: πάρει δύο αναβαθμίσεις, πολύ δυνατές, ναι. Αλλά ο συνταξίουχος μετράει φραγκοδίφραγκα στο ταμείο, έτσι μου λένε.
1: Ναι, αφού φρόντισε να ξεχρεώσει πριν την ώρα, καλά τώρα εντάξει, το χρέος λέει και καλά, αντί να δώσει στον κόσμο που πεινάει, να μας τρελάνει πάει. Γι' αυτό σου λέω το τραγούδι, το αφιέρωσε στο Μητσοτάκη, το έχει τρελάνει κόσμο. Είναι πού είναι αυτός τρελός, μας τρελάνει και εμάς.
0: Ξαναβάλτε ρε, το έχει τρελάνει κόσμο.
1: Γιατί φίλε μου... και από τα μνημόνια είμαστε.
0: Γιατί φίλε μου την Ευαγγελία ρε, γιατί θέλει να κάνει αφιέρωση. Ευαγγελία, αφιέρωση δεν το κάνεις. Ε? Πάμε, αφιέρωση για την Ευαγγελία. Πάμε. Έχεις τρελάνει κόσμο. Έχεις τρελάνει κόσμο. Πάμε.
2: Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Πάμε λοιπόν, κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε μια εικόνα. Αυτή η εικόνα τη δείτε σήμερα 8 η ώρα στα social, έχουν μια εικόνα. Η εικόνα είναι χωρισμένη στη μέση. Αριστερά, αναβαθμίσεις, περισσότερες ευκαιρίες. Είναι πιο ισχυρό αύριο. BBB, BBME, BBC. Λοιπόν, σταθερότητα, ανάπτυξη, επενδύσεις, θέσεις εργασίας, προοπτική, μια ισχυρότερη Ελλάδα. Ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες δυνατότητες. Στα χαρτιά αναβαθμίσεις. Στην πραγματικότητα αγώνας. Όλα τα απαραίτητα είναι όλο και πιο ακριβά. Και ο συνταξιούχος στο ταμείο, μετράει φραγκοδίφραγκα. Τι ισχύει? Τι ισχύει? Ήρθε η οικονομική ανάπτυξη σε εσάς? Πώς αισθάνεστε? Πήραμε δύο πολύ καλές πιστοποιήσεις. Είμαστε παράδειγμα οικονομίας. Ήρθε στο Πέραμα, ήρθε στο Κερατσίνι, ήρθε στο Μενίδη. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στις δυτικές συνοικίες. Ήρθε η ανάπτυξη. 2-17-18.000. Νιώσατε την ανάπτυξη? Η Ευαγγελία θέλει να βάλουμε το τραγούδι πάλι ξανά. Ευαγγελία, εγώ δεν χαλάω χατήρια. Πάμε.

Τη νιώσατε την ανάπτυξη? Τη νιώθετε? Την ανάπτυξη τη νιώσατε? Νιώθεις την ανάπτυξη? 2-17-18.000. Γελάει Βαρβάρη. Γιατί γελάς Βαρβάρη? Εσύ ήρθες εδώ και έχεις πάρει ένα Porsche Cabrio. Ανάπτυξη. 2-17-18.000. Τη νιώσατε την ανάπτυξη? Πώς σας φάνηκε?

Έχει τρελάνει κόσμο. Όχι, ρε, γιατί τα λέτε αυτά τα πράγματα. Καθαρή σύνταξη. 8,5 εκατοστάρικα. Εντάξει. Εικονικό το παράδειγμα. Ενίκιο στέγαση. Έχω κάνει κάτι μελέτες χτες. Ενίκιο στέγαση 4 εκατοστάρικα. Σούπερ μάρκετ 2,60. Φάρμακα 90. Μετακίνηση 40. Τηλέφωνο ίντερνετ 25. Λοιπά βασικά 50. Σύνολο εξόδων 9,85. Καθαρή ενδεικτική σύνταξη 8,50. Μας χρωστάτε και 135, κύριε συνταξιούχε. Για πέραστε να φέρετε 135. Έχει τρελάνει κόσμο. Πάμε. Καθαρός μέσος μισθός. VS βασικά μηνιέξο. Δηλαδή, θα βάλω ένα παράδειγμα. 1075 ευρώ καθαρός μέσος μισθός. Παίρνεις 1075 το μήνα, ρε παιδί μου. Φορτωμενάκι είσαι. 1075. Μάλιστα. Και λες, πω ρε. Παίρνω 1075 το μήνα. Πω πρίγκιπας. Είμαι πρίγκιπας. Πάμε τώρα, πρίγκιπα. Ενίκιο στέγαση ένα πεντακοσάρικο. Λογαριασμοί κοινόχρηστα 110. Σούπερ μάρκετ βασικά τρόφιμα 2,80. Μετακίνηση ένα γονταράκι. Τηλέφωνο και ίντερνετ 35 ευρώ. Φάρμακα προσωπική φροντίδα 45. Λοιπά βασικά ένα ξενταράκι. Μάγκες, κάνει 1110. Μας λείπουνε και 35. Σε αυτό που παίρνει ένα χιλιάρικο, 1075. Στα χαρτιά ο μισθός, στην πράξη τι είναι, αγώνας. Έχεις τρελάνει κόσμο.

0: Θέλω να μου βγείτε και να μου πείτε, μα τι λες κύριε Χαλκιώτη. Φέτος το σούπερ μάρκετ μου στοιχίζει 300 ευρώ, πέρσι μου στοίχιζε 400 και πρόπερσι 500 και έχει βελτιωθεί. Για πάμε γραμμές, έχετε νιώσει την ανάπτυξη, την πιστοποίηση, τις αναβαθμίσεις. Δεν θέλω τώρα να μου τα... Θέλω να βγείτε και να τα πείτε, έτσι. Για βγείτε, για βγείτε, για βγείτε. Μην ξεχνάτε παιδιά, νέος εξοδικαστικός. Πολύ καλός. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Ορίστε, ορίστε. Κυρία Μαρία.
1: Ναι, κυρία Μαρία είμαι.
0: Ορίστε παρακαλώ.
1: Αυτό που έχουμε νιώσει στο πετσί μας είναι η πείνα και η εξαθλίωση.
0: Αφού πήραμε δύο αναβαθμίσεις.
1: Εντάξει τώρα, δεν μπορώ να γελάσω. Είναι τόσο η κατάθλιψη και η απογοήτευση η καθημερινή, ναι, που ούτε να γελάσω. Άμα γελάσω καμιά φορά γελάω με αυτά που λέτε, που ακούω.
0: Εγώ στην εκπομπή όμως.
1: Τι.
0: Εγώ στην εκπομπή όμως, έτσι.
1: Ναι, φέρνετε το γέλιο γιατί κάνετε κάτι έτσι προσπάθειες να πείτε εσείς αυτά που λέτε και να πούμε εμείς αυτά που λέμε.
0: Ο φίλος μου ο Μάκης μου λέει πες για τα αναπηρικά που είναι 300 το μήνα.
1: Για τα αναπηρικά.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω παιδί με αναπηρία, παίρνω 570, είναι πάρα πολύ βαρύ περιστατικό. Βασικά θα ήθελε για να πας να δουλέψεις να υπάρχει άνθρωπος στο σπίτι εμπιστοσύνης. Τι να συζητήσουμε τώρα, τι τραβάει αυτός ο γονιός, αφήστε το, δεν είναι θέματα αυτά. Είμαστε σαν να είμαστε απομακρυσμένοι κάπου και γύρω μας να είναι το εχθρικό στράτευμα και αυτό. Ακριβώς αυτό, ψυχολογικά, σωματικά όλα. Εντελώς μόνοι, όποιος δεν έχει λεφτά είναι τελειωμένος από εφορία, από οτιδήποτε.
0: Άρα δεν πάνε καλύτερα τα οικονομικά, αφού λέει καλύτερα.
1: Έτσι, να ρωτάτε να απαντάω. Φύγει ο πόνος μου, αντί να πάω στον ψυχοθεραπευτή,
0: όχι,
1: στον εξομολόγο.
0: Όχι, στον εξομολόγο να πάτε. Στον εξομολόγο να πάτε. Να πάτε, να πάτε. Στον πνευματικό, συγγνώμη, στον πνευματικό.
1: Στον πνευματικό, εντάξει, υπάρχει, είναι η μόνη λύτρωση. Η μόνη λύτρωση είναι η θρησκεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά να φανταστείτε ότι είναι τόσο φοβερή κατάσταση που πιστεύω ότι πάει ισοδύναμη με τη δύναμη που θα σου δώσει ο Θεός. Είναι τόσο τραγική. Και μιλάω εγώ που εντάξει δουλεύω και έχω ένα σταθερό μισθό. Και εγώ μιλάω και τα λέω όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που μου ζητάνε φαΐ και τους λέω σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, ξέρω εγώ. Είναι, και η φωνή τους τρέμει στο τηλέφωνο, συγκεκριμένο άτομο που έρχεται να πάρει φαΐ. Τους λέω όχι, είναι τόσο ανεβασμένες οι ανάγκες όταν έχεις να ταΐσεις και την οικογένεια του παιδιού σου και αυτά που δεν μπορούν να τα βγάλουμε τον ένα μισθό πέρα. Είναι όλα τελειωμένα. Τελείωσε.
0: Μάλιστα.

0: Τη οικογένεια.
1: Δεν λέτε τίποτα αυτό το πράγμα. Δεν μιλάτε καθόλου. Ξεχάσατε να. Ποιο θα πληρώσει τώρα αυτό το σώμα, δεν είναι Μητσοτάκης τα λεφτά και ο Δέντιας.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πρέπει να υπάρχει μια κρατική μέρημνα σε αυτές τις καταστάσεις και να αποκατασταθεί η οικογένεια και να μπορεί να προχωρήσει με την απώλεια της ζωής των ανθρώπων τους και βέβαια να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια η σύζυγος, τα παιδιά, αν και εφόσον υπάρχει ένα κράτος που μεριμνεί σε αυτές τις καταστάσεις. Παρακαλώ, ο επόμενος. Ο κύριος Σπύρος, ορίστε.
2: Καλησπέρα, κύριε Γαβίλο.
0: Α, γεια σας, κύριε Σπύρο, πού είστε, γιατί δεν ακούγεται καλά, στην τράπεζα είστε.
2: Στην τράπεζα είμαι και προσπαθώ να κάνω καταθέσεις.
0: Α, δηλαδή. Κάνετε, σας αφήνει, κάνετε πιο μετά, γιατί είσαστε private στην αλλαγή, δηλαδή.
2: Το μόνο που με στεναχωρεί ότι χαθήκανε τα Ζάναξ. Δεν υπάρχουν πουθενά Ζάναξ στα φαρμακεία.
0: Πάνε.
2: Έχουν εξαφανιστεί.
0: Πάνε αυτά,
2: Τα Ζάναξ, ναι, δεν υπάρχει. Ο κόσμος έχει πέσει στα Ζάναξ. Εν τω μεταξύ, από την πολλή ανάπτυξη, να σκεφτείτε ότι από αυτοκίνητο βρεθήκαμε με ποδήλατο τώρα να κινούμεθα.
0: Ναι.
2: Αλλά μόνο που γι' αυτό θέλει κράνος, θέλει να μας βάλουν και εκείνα με...
0: Εντάξει, γιατί μωρέ, η Βεντζίνη θα πάει 3 ευρώ ακριβά, θα είναι, δεν θα είναι ακριβά.
2: Όχι, το ποδήλατο, με το ποδήλατο θα κινούμαστε. Αλλά εδώ θα σε σκοτώσουν, Γιώργαν. Το θέμα είναι ότι θέλω να μεταφέρετε στον πρόεδρο, στον κύριο Βελόπουλο, για να γίνει αύριο το πρωί πρωθυπουργός μια και έξω, αν στηρίξει 2 εκατομμύρια που είναι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια και τα έχουν σπρώξει στα φάν ο κύριος Τσίπρας με τον συνάφη, τον κύριο Στουρνάρα και το συναφές αυτό κύκλωμα όλο. Λοιπόν, το πρωί, αν δηλαδή δεσμευτεί για αυτό το πράγμα, θα τον ψηφίσουν όλοι αυτοί οι δανειολήπτες που είναι στο κόκκινο.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του κύριου Βελόπουλου, αλλά υπάρχει συγκεκριμένο πρόεδρο. Σε συγκεκριμένο πρόγραμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που είναι φιλολαϊκό και έχει καταθέσει τις προτάσεις.
2: Ναι, το μεσημέρι προσπάθησα να τον πιάσω να μιλήσω τον πρόεδρο, αλλά τελικά δεν έβγαινε η γραμμή γιατί έγινε πάρα πολλές γραμμές και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Σπύρο.
2: Να είστε
0: καλά, χάρηκα. Να είστε καλά κι εσείς. Yeah.

Η αλήθεια είναι ότι αν κάτσεις και τα σκεφτείς, θα δεις ότι για να ζήσει σήμερα ένας άνθρωπος και να μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, ποια βασικά, τα πολύ βασικά χρειάζεται περίπου το 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Περίπου 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Και πόσοι από εμάς μας ακούν τώρα παίρνουν 1,5 χιλιάρικο το μήνα? Ελάχιστοι. Το 1,5 χιλιάρικο, παιδιά, ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά δεν είναι έτσι. Λοιπόν, Αγγζή, για κάτσε λίγο να είσαι εδώ τώρα και σε περίμενα εσένα. Για περίμενε λίγο. Αγγζή, για πες μου, τα πέναλτι, ήταν πέναλτι? Για πες, γιατί μου λέγεις για το θρύλο κάποτε. Τα πέναλτι, Αγγζή, τα πέναλτι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Αγγζής λέει, μα γι' αυτό θέλω να κάνουμε επίδομα ανεργίας 2 μήνες. Είναι πολλά τα λεφτά που φαντάσου. Αυτά τα πέναλτι της ΑΕΚ. Αχ, ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, πεναλτάρα είναι. Εγώ νόμιζα ότι το σκότωσε έτσι πως έπεσε κάτω. Λέω, πω, πέθανε ο άνθρωπος. Παιδιά, τα οπαδικά είναι μέχρι εκεί. Να γελάμε, να πειράζω εγώ τον Αγγζή, να πειράζω Αγγζή σε μένα και μέχρι εκεί. Δεν έχει για παραπάνω. Αυτό είναι για να πούμε μια πλάκα και να τελειώσει η ιστορία. Μέχρι εκεί είναι. Γιατί εμείς θέλουμε να βγάζουμε την κοινωνική προσέγγιση. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα, ρε παιδιά, κακά τα ψέματα. Θα το λέω συνέχεια για να μπορούμε να συνόμαστε. Δεν λέω εγώ ότι όλη η Ελλάδα δεν έχει να φάει. Λέω ότι πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν μπορεί να πάρει τα βασικά. Μα πώς μπορεί να πάρει τα βασικά? Έχει φτάσει στο σουβλάκι 5 ευρώ, ρε παιδιά, τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Οι αυξήσεις των μισθών, των μισθών και των συντάξεων έχουν γίνει. Μικρές, αλλά έχουν γίνει. Δεν μιλάμε ψέματα. Όμως, πώς να το πω τώρα, η μετατροπή τους, η αγοραστική αξία δηλαδή, στην καθημερινότητα, έχουν χάσει πάνω από το 50%. Δηλαδή, ενδεχομένως, εσείς μας ακούτε τώρα, πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, μπορεί να παίρνετε λιγότερα, αλλά ζούσατε καλύτερα.

0: μιλάμε τώρα για τα μνημόνια που βάλανε τη χώρα. Δηλαδή μπήκαμε στα, ακούσα τώρα, μπήκαμε στα μνημόνια για να μην καταστραφούμε. Πω, θα χαλάσει η υγεία, θα χαλάσουν οι συντάξεις, όλα. Δεν θα έχουμε, δεν θα έχουμε, δεν θα έχουμε. Και τώρα παρακαλάμε να μείνουμε στα μνημόνια. Δηλαδή τώρα εδώ μιλάμε το Θεό του παραλόγου. Και είμαστε και οι, από τις ελάχιστες χώρες που μπήκαν στα μνημόνια και ακόμα εκεί μνημόνια. Εμείς βέβαια θα είμαστε πολλά χρόνια μνημόνια, μας αρέσουν και τα διατηρούμε. Μας αρέσουν και τα διατηρούμε. Για όλα υπάρχει πολιτική προσέγγιση, παιδιά. Αυτή τη στιγμή όντως η κοινωνία είναι στα κάγκελα. Όταν πάει 2,5, 2,60, 2,70 το. Η αμολυτή συζητάμε τώρα. Γυρνάμε πίσω στο 1950 που πάνε για το λεωφορείο και τσακωνόντουσαν ποιος θα πρωτοποιεί μέσα. Αυτό θα γίνει. Μα πώς να, πώς να αντέξουν. Κάποιοι άλλοι θα μου πούνε πάλι λάθος το βλέπεις, γιατί με αυτή την κίνηση που κάνουν μας αναγκάζουν να προχωράμε, όπως λέει ο κύριος Σπύρος, με το ποδήλατο, με τα πόδια. Άρα να πούμε και ένα ευχαριστώ που μας κάνουν να ξαναψάξουμε τον εαυτό μας και να έχουμε καλύτερη φυσική κατάσταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι, αλλά τα λέμε όλα εδώ. Παλιά βαριώσουν όταν να πας στην πλατεία για καφέ, λες δεν παίρνω το αυτοκίνητο. Τώρα ποιο αυτοκίνητο? Λες θα σε πάω με τα πόδια μου, μια χαρά είμαι και με τα πόδια. Πας με τα πόδια γιατί έχεις φάει τη σφαλιάρα από τους λογαριασμούς. Έχει έρθει το ενίκιο, έχει έρθει λογαριασμοί, έχει έρθει το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα. Τι να βγει πραγματικά ρε παιδιά, τι να βγει. Και ειλικρινά, το μοντέλο το δικό σας. Δεν ξέρω, είσαστε παντρεμένοι, συζείτε με κάποιον, με κάποια οικογένεια. Μετά λέγε δεν φεύγουν από τα σπίτια. Πού να πάνε? Μάμα μείνουνε στο σπίτι, είναι από τα κοσαρικά και το γλιτώνουνε. Πώς θα θέλετε σήμερα εσείς? Ας βγει ένας και μου πει είμαι ελεύθερος, θέλω τόσο. Είμαι παντρεμένος, θέλω τόσο. Πώς θα θέλετε? Γιατί εγώ τα λέω, θα τα πω και σήμερα στις 8 ώρες πλατφόρμες. Μπείτε μέσα στις πλατφόρμες, σε όλες τις πλατφόρμες, στο TikTok, ακολουθήστε με Γαβρίλου Χαλκιώτη ξεδικαστική, ρωτήστε, μάθετε, συμμετέχετε. Λοιπόν, πώς, εγώ θέλω να βγει ένας τώρα και να μου πει, εγώ φίλε, είμαι παντρεμένος και θέλω τόσα, εγώ είμαι ελεύθερος και θέλω τόσα. Μα είναι, επαναλαμβάνω και ξαναλέω, χωρίς να βάλουμε ένδυση υπόθεση, έχουμε τα παιδιά πάνε στο σχολείο που όλοι πάνε στα φροντιστήρια, πού να πρωτοβγούνε, ποιος θα τα πρωτοπληρώσει όλα αυτά. Για πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ο κύριος Χάρης, ορίστε.
1: Γεια σου Γαβρίλο, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Χάρη.
1: Τι κάνουμε κύριε Γαβρίλο, καλά είμαστε?
0: Δόξα την Παναγία, τη μεγάλο Χάρη.
1: Δόξα την Παναγία. Γαβρίλο, εγώ έχω να σου πω κάτι. Μπορεί η βενζίνη να έχει πάει 2.30 όπως λες εσύ, 2.40. Ναι. Αλλά θέλω να μου εξηγήσεις και να μου λύσεις μια απορία, σε παρακαλώ πολύ.
0: Α, την ξέρω.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί παρόλο που έχει πάει η βενζίνη τόσο ακριβά, έξω γίνεται χαμός από κίνηση με αυτοκίνητα?
0: Ναι, ναι, το ρώτησα και εγώ έναν πελάτη μου.
1: Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Οπότε, πολύ μαύρο χρήμα υπάρχει. Οπότε, εγώ τον Έλληνα δεν τον λυπάμαι, σε πληροφορώ. Δεν τους λυπάμαι καθόλου. Καταλαβαίνεις, γιατί έξω γίνεται χαμός. Οπότε σημαίνει ότι λεφτά έχει ο Έλληνας.
0: Ωραία.
1: Γιατί βγάζει, οι περισσότεροι βγάζουν μαύρα. 7 στους 10 είναι με μαύρα.
0: Εντάξει, δεκτό κι αυτό, αδελφέ.
1: Οπότε δεν τους λυπάμαι. 5 ευρώ μπορεί να πάει. 5 ευρώ.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν θα πούμε κάτι. Σχολιάστε και το φίλο μας που έκανε την παρένθεση αυτή και είπε: εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει οικονομικό ρόλο, υπάρχει λέει πολύ μαύρο χρήμα, για αφού λέει είναι ακριβά, πώς πάνε τόσα αυτοκίνητα. Λοιπόν, ρώτησε ένα φίλο, ο οποίος δουλεύει και τα δύο, και του είπα και εγώ ότι λέει ο φίλος προηγουμένος. Ρε, εσύ του λέω: και δεν αφήνει το αυτοκίνητο? Μου λέει: ρε Γαβρίλο, απάνω το αυτοκίνητο, θα πάω, μου λέει, με τα μέσα τα οποία δεν είναι στο σπίτι μου. Θέλω μία μισή ώρα, μου λέει, να ξεκινήσω πιο νωρίς για να πάω στη δουλειά μου. Και άλλη τόση, μου λέει, ώρα θέλω όταν θα γυρίσω. Δηλαδή θέλω 3 ώρες στο δρόμο. Αυτή είναι η απάντηση που μου έδωσε. Λοιπόν, και θα ήθελα να μου πείτε πραγματικά, να σχολιάσετε και τα λόγια τα δικά μου και του φίλου που είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που το αυτοκίνητο είναι στο δρόμο. Για να σας ακούσω, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, δεν υπάρχει πρόβλημα αφού είσαστε τόσο συνέχεια με το αυτοκίνητο, μήπως και αυτή η άποψη είναι σωστή. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες και 694-363-5451 το Viber και τα τηλέφωνα να σχολιάσουμε. Εγώ ρωτάω πόσα χρήματα χρειάζεται ένα ζευγάρι για να ζήσει. Τι θα γίνει αν πάει η βενζίνη ψηλά? Και ο φίλος προηγουμένως είπε ότι αφού είναι κάθε μέρα στους δρόμους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Ο φίλος μας ο Άρης, δεν διαβάζω τα υπόλοιπα. Ελεύθερος με νίκη 500 ευρώ, χωρίς αυτοκίνητο τουλάχιστον 1300. Ο Άρης, η προσέγγιση του, 1300. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, πόσα λεφτά χρειάζεται για να ζήσετε αξιοπρεπώς.

Εμένα δεν με ενδιαφέρει σήμερα αν τα 1500 ευρώ θεωρούνται καλό ή κακό μισθό. Θέλω να δω τι μένει στο τέλο του, του μηνό. Στι 25 του μηνό, τι γίνεται. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Από την καθημερινότητα που ζείτε, έχετε κόψει κάποια πράγματα. Κάποιες συνήθειες. Το κρέας, το αυτοκίνητο, τις διακοπές, την έξοδο, τη θέρμανση, στο γιατρό, δώρο στα παιδιά. Και βέβαια, για να είμαστε και τυπικοί, ότι αυτές οι αναβαθμίσεις είναι υπέρ της χώρας μας σε χρηματοοικονομικά μεγέθη. Κανένας δεν θα πει όχι. Αλλά πότε μετατρέπεται το καλό μακρονομικό στοιχείο νέο σε καλύτερη καθημερινότητα? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να βρούμε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική προσέγγιση, μας ενδιαφέρει σήμερα η κοινωνική προσέγγιση. Η κρυφή ακρίβεια, και όχι μόνο αυτό, όπως είδαμε με έναν άλλον, έχουμε μάθει πια να ζούμε με αυτά τα χαμηλά εισοδήματα. Και υπάρχει και μια ακρίβεια που δεν φαίνεται στο ράφι, το χρέος. 100 ευρώ δώσει εδώ, 200 ευρώ ρύθμιση εκεί, κάρτα, δάνειο, σέρβισες. Και θα το εξηγήσουμε απλά, ένα νοικοκυριό έχει ήδη δεσμένο ένα μέρος του εισοδήματος για παλιές οφειλές, η αύξηση του κόστου ζωής το πιέζει ακόμα περισσότερο. Όταν θα αυξηθεί το κόστος της ενέργειας, όλα αυτά μετακυλίονται και στις διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα.

0: Πάμε στην τελευταία γραμμή να κλείσουμε για πάμε στην οικονομία 5-10 λεπτάκια. Πάμε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Κύριε Γαβριλό, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τάκης με.
0: Μάλιστα κύριε Τάκη.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η οίκη που αξιολογούν δεν είναι, είναι η οίκη των δανειστών.
0: Των δανειστών.
1: Βέβαια, αφού αξιολογούν, γιατί σου λέω όσο πιο πολύ δανείζεσαι.
0: Ναι.
1: Σε βγάζω εγώ ότι είσαι σούπερ.
0: Τάτσι μίτσι κότσι δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι σούπερ, πας πολύ καλά, αρκεί να μας να δανείζεις, να ξεπουλάς εδώ τη χώρα, ότι έχει πλούτο, χώριο, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, πώς τον βλέπετε, πώς είναι δυνατόν ένας τύπος να γυρνάει με το χέρι στην τσέπη και η χώρα να καίγεται. Πρέπει να πιάνει τα οπισθιά του με τα δύο τα χέρια, όχι να γυρνάει με το χέρι στην τσέπη. Αυτά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θανάσης, μισό λεπτό. Ο Θανάσης λέει, εγώ την περασμένη Τρίτη πληρώθηκα το μισθό μου που ήταν 820 ευρώ και ξετίναξα σε δύο μέρες σε λογαριασμούς. ΔΕΗ, τηλεφωνία αλλά και κυρίως σε δόσεις σε δύο τράπεζες. Φύγαν όλα, δεν έμεινε φράγκο.
2: Ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες.

φίλος μας ο Αντώνης λέει: Απατέλει Σεπτεμβρίου, ο ανάδοχος Αττικής Οδού απολύει όλους τους πράκτορες. Οπότε λογικά θα φτηνίνουν και τα κόμιστρα. Τι, όχι, ρωτάει. Πάμε μακελιό.gr. Λοιπόν, είπα και Ιράν σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση λίγο πριν τον ΟΗΕ. Ο Τραμπ μπλοκάρει βίζες. Το χάσα. Σε μέλη της αντιπροσωπείας Μπεζεσκιάν. Στην Κόντρα και το Συνότο Ορμούς που κρατά σε αγωνία τις παγκόσμιες αγορές. Μακελιό.gr. Μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε.

0: Πάμε voicenews.gr. Τι είπε ο προθεραπευτής του Μονζονάκη. Σας ευχαριστώ. Με ξεφτιλίζετε και με κάνετε δημόσιο διάσημο. Πάμε γραμμή, μουλά, πάμε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε παρακαλώ.
1: Ναι, Νίκος από Σαλαμίνα.
0: Μάλιστα κύριε Νίκο.
1: Κοιτάξτε, θέλω να απαντήσω στον προηγούμενο που μίλησε ότι να πάει 5 ευρώ λόγω μαύρου χρήματος το λίτρο. Έχω να πω ότι το μαύρο χρήμα είναι μορφή αντίστασης και επιδίωσης σήμερα για τον Έλληνα. Δηλαδή να πάμε να τα εμφανίζουν οι άνθρωποι τα χρήματα, να τα παίρνει ο Μητσοτάκης, να τα στέλνει στην Ουκρανία ή να κάνει προεξοφλήσεις δανείων στους Γερμανούς και ό,τι άλλο κάνει ας πούμε και καταστρέφει τον Έλληνα. Mm-hmm. Για μένα καλά κάνουνε. Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να διευκρινίσω ότι σαν εκπομπή δεν συντασσόμαστε με καμία άποψη. Έτσι, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο καθένας λέει εδώ την άποψή του και εγώ, σαν Γαβριλός Χαλκιώτης, δεν λογοκρίνω καμία από ό,τι έχετε καταλάβει. Λοιπόν, πού μπορείτε να με βρίσκετε? Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9 στο Alert. Δείχνουμε νέα κουρέματα και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις υποθέσεις σας, τις οικονομικές, σε funds και σε τράπεζες. Και πολλές φορές έχετε και δημόσιες οφειλές που και εκεί πάνε πολύ καλά. Κάναμε. Νομίζω ότι την περασμένη εβδομάδα γύρω στο 50% στις δημόσιες οφειλές. Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5 μάχη FM99,8, πρώτο οικονομία λέγεται εκπομπή. Είμαστε εδώ, λέμε τα οικονομικά νέα, αλλά πάμε την κοινωνία, να βγάλουμε την κοινωνία έξω, να μιλήσει ο απλός πολίτης. Και κάθε Δευτέρα στις 9, στις 8 η ώρα, στις πλατφόρμες, TikTok, YouTube, όλα αυτά, γίνεται χαμός. Με μεγάλη, πολύ μεγάλη συμμετοχή. 4.400.000 μας στείλανε τελευταία φορά. Μάλλον να είμαστε σωστοί. 4.400.000 προβολές. Έγραψε η εκπομπή. Θα ανοίξουμε και σήμερα τις γραμμές, τα μηνύματα. Σας καλώ όλους να μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο κόσμος. Και εκεί λέει: πέσω στο Χαλκιώτη εκπομπή, όπως και εδώ. Θέλω να βγαίνετε εσείς να μιλάτε και να μπορέσετε εσείς να πείτε τα προβλήματά σας, γιατί μας ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ανώνυμος απλός πολίτης που παλεύει πραγματικά, που δουλεύει καθημερινά, που αγωνίζεται. Κάποιοι από εσάς δουλεύετε και δύο δουλειές την ημέρα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Και όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως. Δεν είναι μόνο τα έξοδα, είναι και οι τράπεζες, είναι και τα φαντς, είναι και δημόσιοι οφειλές. Γι' αυτό λέμε, μην περιμένεις να φτάσει η υπόθεσή σου στο τελευταίο στάδιο. Πάρε τώρα στο 210-49-64-569 να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν. Γιατί αν έχεις δάνειο σε φαν ή σερβισερ, πάρε μια δεύτερη γνώμη πριν αποδεχτείς οποιαδήποτε πρόταση. Μπορούμε να παλέψουμε και τις υποθέσεις οι οποίες είναι χαμένες. Έχετε πάρει απόρριψη ή δεν μπορέσατε να πληρώσετε τις δόσεις και χαθήκαν οι ρυθμίσεις. Γιατί αν έχεις οφειλές σε τράπεζα ή δημόσιο, μην τις αφήνεις να μεγαλώνουν. Αυτές, παιδιά, οι οφειλές, οι ληξιπρόθεσμες, είναι έντοκες και περίμερες. Δηλαδή, δεν είναι με το αρχικό τόκο που είχαν όταν τα πήραμε. Είναι με πάρα πολλά έξω, το πω έτσι πολύ απλά, δεν χρειάζεται να λέμε οικονομικούς όρους. Κάλεσε λοιπόν στο 210-49-64-569 να δούμε τι μπορεί να συμβεί και για τη δική σου περίπτωση. Δεν μπορώ να τάξω θαύματα. Αυτό που μπορώ να τάξω είναι ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε για τις δικές σας υποθέσεις όσο μπορούμε καλύτερα να βρούμε την καλύτερη λύση για τη δική σας την υπόθεση. Εγώ ασχολούμαι πάνω από 30 χρόνια με όλα αυτά και τα είχαμε πρωτοδείξει πριν 14 χρόνια, 15-13,5 στο Μακελιό, που δείξαμε τι είναι τα κουρέματα στην Ελλάδα. Και εσύ τώρα που με ακούς, αν έχεις απορριφθεί από τον εξοδικαστικό, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τελείωσαν οι επιλογές σου. Ζήτησε ξανά έλεγχο της υπόθεσής σου. Κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569 να δούμε εάν αυτός ο νέος εξοδικαστικός μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο ή αν έχεις χάσει την ρύθμιση. Μην πεις δεν γίνεται τίποτα. Δεν σαν υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Αν έχεις πρώτη κατοικία και χρέη, μην κάνεις κίνηση χωρίς να ξέρεις πρώτα τι προβλέπεται για τη δική σου περίπτωση. Αν έχεις μια πρόταση στο φαντς και δεν ξέρεις να σας συμφέρει, μην απαντάς τα τυφλά. Μην τάζετε, παιδιά, εκεί πέρα. Μην λέτε πράγματα που δεν μπορείτε να υλοποιήσετε. Πάει ο άλλος και λέει: πόσα μετρητά θέλεις? Λέει ο άλλος ένα ποσό. Α, εντάξει, λέει, το σκεφτώ. Και του λέω: μα τα έχεις? Όχι, μου λέει. Μην ανοίγετε τέτοιες ιστορίες αν δεν ξέρετε τις συνέπειες. Και βασικό, αν υπάρχει πλειστουριασμός, ο χρόνος μετράει. Κάλεσε άμεσα για να εξεταστεί υποθέσεις από την αρχή. Έχουμε σταματήσει πάρα πολλούς πλειστουριασμούς, οι οποίοι οι άνθρωποι ήταν απογοητευμένοι από κάποιες άλλες προσπάθειες που κάνανε και δεν φέραν το αποτέλεσμα. Άρα, στον πληστηριασμό μπορούμε να πετύχουμε τρία πράγματα. Να σταματήσουμε τον πληστηριασμό, να προστατεύσουμε το σύνολο των ακινήτων και να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Στους πληστηριασμούς είναι απαράβατος όρος, ο εξής όρος, η προκαταβολή, μίνιμουμ το 10%. Όμως, πολλές φορές, κάτω από πολλές προϋποθέσεις, έχουμε πετύχει να σταματήσουμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Την περασμένη εβδομάδα, σταματήσαμε δύο πληστηριασμούς Ο ένας χωρίς προκαταβολή και ένας με μία ελάχιστη προκαταβολή, αφού και ο ίδιος ο ιδιωτής μου λέει: εντάξει, αυτό μπορώ, είναι πολύ λίγο αυτό που ζητάς. Άλλα μου λέει, μου λέγανε. Κι όμως με τη δική μας προσωπική παρέμβαση και με τη χρηματοοικονομική προσέγγιση αποδείξαμε ότι πρέπει να σωθεί αυτός ο πληστηριασμός με μικρότερη προκαταβολή. Μη χάνεις χρόνο, κάλεσε τώρα 2-10-49-64-569, γιατί τώρα μας ακούς, μπορεί να είναι στιγμή σου. Τώρα έβαλε στοιχεία το ραδιόφωνο ή είσαι ακροατής του Μαχη FM και λες: κάτσε, τι μου λέει αυτός τώρα, κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Και αν δεν έχεις πρόβλημα τώρα εσύ, ενημέρωσε φίλους γνωστούς και συγγενείς ότι μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο από όλα τα σημεία της Ελλάδος να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σένα, στο φίλο σου, στο συγγενή σου. Δεν υποσχόμαστε θαύματα, εξετάζουμε αν υπάρχει πραγματική λύση. Μια δεύτερη γνώμη μπορεί να σου δείξει τι επιλογές έχεις που μπορεί να μην έχεις δει μέχρι τώρα. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Γράψε το τηλέφωνο 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569.
2: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια, Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
0: Αν αυτή τη στιγμή που ακούς, λες αυτό το πρόβλημά μου, κάλεσε τώρα 2-10-49-64-569. Θα δούμε την υποθεσή σου πραγματικά στοιχή και θα σου πούμε την επιλογή έχεις. Το γενικό μήνυμα. Χρωστάς, έχεις φανς, έχεις πρώτη κατοικία, έχεις απορριφθεί. 2-10-49-64-569. Πάρε δεύτερη γνώμη πριν κάνεις την επόμενη κίνηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ 8 ώρες πλατφόρμα θα γίνει το κουτούρι του Πανηγύρι. Σας περιμένω όλους, μηνύματα και χαμός γίνεται. Μην κουνηθεί κανένας. Μην αλλάξει συχνότητα. Έρχεται ο Στέφανος Γύρος δυνατό, όπως πάντα, με τη θρηλυκή εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ σας περιμένω πλατφόρμες και μετά alert. Να είστε καλά.
3: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης μια φρικτή αποκάλυψη για τη σαπίλα της Τρόικας του Πρωθυπουργού. Ο επίορκος ταξίαρχος, πρώην διοικητής ασφάλειας Αττικής, τυφλό όργανο του Πρωθυπουργικού Ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη, ήταν ο άνθρωπος που εξαφάνισε τα 213 ονόματα, μεταξύ αυτών και υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ασελγούσαν στο 12χρονο κοριτσάκι στο σκάνδαλο Μύχου. Πρώτα τον βγάλαμε στα μανταλάκια και μετά θυμήθηκε ότι είχε πάει ως πελάτης στο ιατρείο δολοφονίας Μαζονάκη ο δημοσιογράφος του Αντένα Πέτρος Κουσουλός. Πάρτι στα social media για τα ψέματα του τηλεπαρουσιαστή. Γιατί Πέτρο, δεν σου έκοψαν απόδειξη? Ο νέος Κοσκοτάς λέγεται Αλέξανδρος Εξάρχου. Πρωτοφανείς καταγγελίες του ευρωβουλευτή Κίρτσου για την οσυρή και σκανδαλώδη διαπλοκή του Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη του Άκτορα, η πρεσβεία, τα κανάλια, οι τράπεζες και το αμερικανικό LNG. Γιατί ο 27χρονος της Οικουμενίτσας κατακρεούλησε την 25χρονη Πινελόπη. Αύξανε την επικίνδυνα η βία και οι δολοφονίες στις διαπροσωπικές σχέσεις νέων ανθρώπων. Στο μακελιό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα, σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου, ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky, και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ντουμ Σπύρος Πέρο, λέγανε οι λατινολάτρεις μιας νεκρής γλώσσας, όπως ήταν τα λατινικά, όπως είναι τα λατινικά, τα οποία σπουδάζουν τα παιδιά μας για να δώσουν πανελλαδικές. Πολλές φορές όμως η αρχαία ελληνική γλώσσα και τα λατινικά κρύβουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Πολύ λίγοι Έλληνες ομιλούν τα αρχαία ελληνικά. Και αν δεις κάποιον στον δρόμο να μιλάει αρχαία ελληνικά ή λατινικά, θα τον περάσει για τρελό. Κι όμως, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, και πιθανότατα να είμαι υπερβολικός, για να μπορείς να χαρακτηρίσεις τον σημερινό ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι ουσιαστικά μια κατάσταση μπίθουλα. Θυμάστε την Άννα Παναγιωτοπούλου, τη Μακαρίτσα, σε αυτή την περίφημη σειρά του της ελληνικής τηλεόρασης, το σύριαλ, ο μπίθουλας. Τι εννοούσε μπίθουλα? Όσο δεν ξέρουμε τη λέξη μπίθουλας, στην οποία βρίσκεται η ελληνική πραγματικότητα, άλλο τόσο δεν κατέχουμε ούτε τα αρχαία ελληνικά, ούτε τα λατινικά, τα οποία βρίσκονται στην πρώτερη, στην παρελθοντική πραγματικότητα. Οι Έλληνες πολίτες, δυστυχώς, και δεν ξέρω για τον εαυτό μου, δεν έμαθαν ποτέ αρχαία ελληνικά και λατινικά. Υπάρχουν πολλές ξένες γλώσσες για να μάθεις. Όμως να ξέρετε ότι οι μεγάλες ρίζες των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών είναι τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Και στα ιταλικά πολύ μεγάλη συνάφεια. Και στα αγγλικά υπάρχουν όροι της κυρίως ιατρικής που προέρχονται από την αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά και πολλές λέξεις που χρησιμοποιούν οι Άραβες, και ειδικά οι Παλαιστίνοι, αλλά και οι Ισραηλοί, έχουν ρίζες στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο διάβασμα και στο διάβασμα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αλλά και των λατινικών. Μπορεί να είναι δύο νεκρές γλώσσες. Όμως τα αρχαία ελληνικά είναι μια γλώσσα η οποία κατέχει το σύμπαν. Και αυτά τα λέω γιατί πολλές φορές, βάσει αρχείων που επικαλούμαστε για να τεκμηριώσουμε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, είναι παράδειγμα τα αρχεία, ο οποίος χρησιμοποιούσε την αρχαία ελληνική γλώσσα, τα αρχεία του στρατηγού Γριλάκη, παράδειγμα. Όσοι από εσάς ξέρετε ποιος ήταν ο στρατηγός Γριλάκης? Κι όμως, τα αρχεία του στρατηγού Γριλάκη βγάζουν πολύ μεγάλες αλήθειες για όσους τα κατέχουν ή για όσους έχουν συγκεκριμένη άποψη για το περιεχόμενο τους. Εκεί, κυρίες και κύριοι, μέσα από τα αρχεία του πιο στενού συνεργάτη του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υπάρχουν ιστορικοί αλλά και πολιτικοί θησαυροί που, αν τα ξεφυλίσεις με μεγάλη προσοχή και αν μπορέσεις να κατανοήσεις το περιεχόμενό τους, ο στρατηγός Γριλάκης ήταν ουσιαστικά ο αρχηγός της ελληνικής CIA όταν κυβέρνησε ο Μητσοτάκης από το 90 μέχρι το 93. Όμως και πριν από τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη, ο Γριλάκης ήταν ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες. Ο πιο στενός. Επί των ημερών του, είχε φτιάξει μια μικρή CIA στο Μέγαρο Μαξίμου.
Και εκεί, για όσους έχουν μία μικρή γνώση των αρχείων του Στάτη Μπουγκλάκη, ο οποίος είχε γράψει και ένα βιβλίο, αλλά στο βιβλίο είπε πολύ λίγα πράγματα, εκεί βλέπεις σημερινά πρόσωπα που επιδιώκουν να φτιάξουν πολιτικά κόμματα, που επιδιώκουν να κοροϊδέψουν πάλι τον κόσμο και επιδιώκουν να παίξουν βρώμικα παιχνίδια με την εξωτερική πολιτική της χώρας, να καθρεφτίζονται τα ανομήματά τους μέσα σε αυτά τα αρχεία. Ένα από τα πρόσωπα αυτά, ο οποίος θέλει να φτιάξει κόμμα, εγώ δεν έχω καμία αντιπαλότητα με τον κύριο αυτόν. Δεν τον ξέρω καν. Δεν έχω μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο μαζί του. Και δεν θέλω να μιλήσω. Δεν με αφορά. Είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Και σήμερα νομίζω θα πρέπει η μεγάλη οικογένεια Βαρδινογιάννη, που είναι μια από τις μεγάλες οικογένειες της χώρας, να πληροφορηθούν ποιος ήταν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και τι βρώμικο ρόλο έπαιξε στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το είχα πει και χτες αυτό. Του Μακαρίτη Βαρδί Βαρδινογιάννη. Σήμερα δεν θα πω πολλά. Τα πολλά θα έρθουν αύριο. Με ένα πρωτοσέλιδο για το ποιος ήταν ο ρόλος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά που θέλει να φτιάξει πολιτικό κόμμα. Καλώς να έρθεις, κύριε Σαμαρά. Αλλά αυτή τη φορά οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις θα είναι πιο σκληρές για σένα. Γιατί δεν έβαλες μυαλό. Γιατί όπως διολίσθησε η χώρα επί των ημερών σου και των ανομημάτων που έκανες, έτσι επιδιώκεις και τώρα να δημιουργήσεις μια πολιτική αναταραχή. Δεν ξέρω αν έχεις γυνάτη. Δεν ξέρω αν είσαι ανθέληνας. Γιατί άσε το πατριώτης. Το πατριώτης θα το πεις αλλού. Όχι σε εμάς. Εμείς σε ξέρουμε απ' έξω κανένα κατοτάπια. Το τι ζουλάπι είσαι, το τι μίσθαρνο όργανο των ξένων μυστικών υπηρεσιών είσαι. Εγώ στα λέω στα ίσια. Αν έχεις πρόβλημα, εδώ είμαι. 2-17-18.000. Και άμα τρέμεις το τηλέφωνο, γιατί το τρέμεις, γιατί δεν έχεις μάθει το διάλογο. Εγώ δεν κάνω επίθεση σε κανέναν. Αλλά επιτέλους, σε αυτή τη χώρα πρέπει να καθαρίσει η ήρα από το στάρι. Αυτοί οι οποίοι είναι απόβλητα της πολιτικής, πρέπει να αποβληθούν άπαξ διαπαντός. Επειδή κάποιοι έχουν ψυχοπαθολογικές αδυναμίες και έχουν στα σπλάχνα τους και στο κεφάλι τους την προδοσία, δεν μπορεί να την πληρώνει η Ελλάδα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πληρώνει μια ζωή. Τα γυνάτια τους κομπογιαννητισμούς, τα παπατζηλίκια και τις αιμονές του καθενός που θέλει να δημιουργήσει ζητήματα στη χώρα. Εθνικά ζητήματα. Ο κύριος Σαμαράς είναι η προβιά του λύκου. Φοράει την προβιά του λύκου. Είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η πολιτική ζωή του τόπου. Και οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις δεν πρέπει να το επιτρέψουν. Να σηκώσει κεφάλι. Γιατί είναι ένας τύπος που έχει στο αίμα του την προδοσία, τον αρηβισμό και την εμπλοκή του με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και ειδικά με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως και άλλοι πολιτικοί είχαν και εξακολουθούν να έχουν σχέση με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Να ρωτήσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη γι' αυτό. Τον κύριο Σταϊκούρα. Και όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που το όνομά τους συμπεριλαμβανόταν στα WikiLeaks. Δεν ξεχνάμε. Ή να ρωτήσουμε τον κύριο Τούρκογλου. Τον κύριο Τούρκογλου. Τον κύριο Βενιζέλο. Γιατί τον έπιαναν στο στόμα τους τα WikiLeaks, όταν οι Αμερικανοί κατά τα WikiLeaks για τις μεγάλες αποκαλύψεις που είχαν γίνει εκεί γύρω στο 2015-18
φανέρωναν ότι οι πισωπόρτιδες της Αμερικανικής Πρεσβείας, εγώ δεν έχω μπει ποτέ στη ζωή μου ούτε στο πλατήσκαλο, ούτε στο κεφαλόσκαλο πρεσβείας. Αυτοί έμπαιναν. Γιατί έμπαιναν? Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να μπαίνω, όπως μπαίνει ο κύριος Τέλεογλου. Εγώ δεν έχω θέμα να πω ονόματα. Ή ο κύριος Τσίμας. Άνθρωποι που συσχετίζονται με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. Ή ο κύριος Κωστίδης, του Σκάι. Για να ξέρουμε ποιοι κυβερνάνε τον τόπο επιτέλους. Και έρχονται τώρα αυτοί οι οποίοι έπαιξαν βρώμικο ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου να επανεξετάσουν ζητήματα και να ζητήσουν κεκτημένα. Από πού? Ποιος σου στάδωσε τα κεκτημένα? Ο ελληνικός λαός που έδωσε τον κύριο Σαμαρά 18%, το χειρότερο ποσοστό που έχει πάρει ποτέ η Νέα Δημοκρατία, και συνασπίστηκε με τον Τούρκογλου. Έτσι τον αποκαλούν τα WikiLeaks. Και οι Αμερικανοί γνώριζαν ότι λεγόταν Τούρκογλου. Αυτά λένε τα WikiLeaks, αυτά να πάτε να διαβάσετε. Ή τον κύριο Σταϊκούρα, που μπαινόβγαιναν. Ή τον κύριο Χατζηδάκη, που μπαινόβγαιναν και ρουφιάνευαν ελληνικά, σοβαρά εσωτερικά θέματα και εθνικά θέματα στους Αμερικανούς και στους Τούρκους. Δεν θα επιτρέψουμε. Βάσει των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, αλλά και οι πολιτικοί ας ξυπνήσουν, ειδικά της αντιπολίτευσης. Ας κουνήσουν λίγο το κεφάλι τους, να δουν τι έρχεται στη χώρα. Η μαφία θα καταστήσει πρωθυπουργό αυτόν που θέλει αυτή, και εμείς θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια? Λίγοι μείναμε. Λίγοι μείναμε στη δημοσιογραφική αποκάλυψη. Και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα, με στοιχεία. Για δείτε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Τρία πρόσωπα έχει. Έναν ταξίαρχο, ένα συγγενικό πρόσωπο του πρωθυπουργού και δύο σκιτζίδες. Για δείτε λίγο και μια φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ο παιδοβιαστής Μίχος με τον κύριο Σαμαρά. Τι δουλειά έχει ο κύριος Σαμαράς να φωτογραφίζεται με τον παιδοβιαστή? Τον ήξερε? Από πού? Από πού τον ήξερε? Τον ήξερε από το παρακράτος. Από αυτούς που τον σύστησαν. Δεν κάνω καμιά επίθεση και δεν έχω ωφέλεια να κάνω επίθεση στο Σαμαρά. Αλλά παρακολουθώ με πολύ μεγάλη συχαμάρα τις δημοσκοπήσεις. Άρες μάρες κουκουνάρες. Σε λίγο θα μας πούνε ότι το Σαμαρά το θέλουν 30% στην Ελλάδα. Τότε να τον κάνετε πρωθυπουργό. Να τον κάνετε πρωθυπουργό. Να κάνετε πρωθυπουργό τον άνθρωπο της μαφίας. Γιατί είναι άνθρωπος της μαφίας? Ή τουλάχιστον στενά του πρόσωπα συγχνοτίζονται και συγχρωτίζονται με τη μαφία. Ρωτήστε τον Λάζαρο να σας πει. Γίνανε βαφτίσια στη Μάνη. Τα μάθατε τα νέα? Βαφτίσια γίνανε στη Μάνη. Και ήταν καλεσμένος και ο κύριος Σαμαράς. Τι έκανε? Ρωτήστε να μάθετε. Πήγε στο φυσικό του τοπίο. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Σαμαρά. Αλλά επιτέλους, η μεγάλη οικογένεια της χώρας, εγώ δεν έχω καμία παρτίδα μαζί τους. Ψάξτε παντού, όπου θέλετε. Στην εφημερίδα μας, στο site, στο Μάχη, όπου θέλετε. Ούτε μισή διαφήμιση δεν έχουμε πάρει από τον Βαρδινογιάννη. Ούτε μισή διαφήμιση. Και δεν θέλω κιόλας. Δεν τους θέλω. Για να λένε τι? Ότι τα παίρνω τον Βαρδινογιάννη? Όχι. Αλλά θα πρέπει να αποδοθεί η γνησιότητα της ιστορίας. Και να αποτυπωθεί. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε ακόμα?
Θα πρέπει ο κόσμος να μάθει τις αλήθειες. Τις διασταυρωμένες αλήθειες. Δεν μπορεί να λέει ψέματα ο Μακαρίτης, στρατηγός Γριλάκης, αυτά που γράφει στα απομνημονεύματά του και στα αρχεία του, τα οποία και είναι κόσμο. Αν ανοίξουν τα αρχεία του Γριλάκη του στρατηγού, θα πέσει το σύστημα. Πώς λοιπόν θα φαινόταν στον επικεφαλής της δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων, τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον Τζίγκερ, ότι ο Σαμαράς ήξερε λεπτομέρειες για την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα του. Οι φοβερές αλήθειες δύσκολα λέγονται, αλλά εδώ θα λεχθούν, θα υποθούν. Δεν τις βγάζει κανένας. Θα τις βγάλουμε εμείς. Όπως και σήμερα. Που βγάζουμε πρωτοφανή πράγματα. Που δεν τολμάει κανένας να αγγίξει. Αλλά βλέπετε ότι κάθε μέρα δικαιωνόμαστε. Από τα πιο απλά θέματα, βλέπε κουσουλός. Άρε Πετράκη, τι έπαθες. Άρε Πετράκη, τι έπαθες. Μέχρι τα πιο σοβαρά θέματα που αφορούν εθνικά ζητήματα. Και απορώ πως κάποιες εφημερίδες και εκδότες, ενώ καθίβριζαν τον κύριο Σαμαρά, τώρα τον υποστηρίζουν. Τι τούμπες είναι αυτές? Αυτές δεν είναι τούμπες, αυτές είναι κολοτούμπες. Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα της καθημερινότητας. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό και πρέπει να τα πιάνουμε κι αυτά, γιατί αγγίζουν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. Δεν το ξέρω. Οι καθεστωτικοί του Αβραμόπουλου το διαδίδουν. Καμία ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου δεν ξέρω και καμία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Βελγικής Δικαιοσύνης. Όταν έρθει η ανακοίνωση της Βελγικής Δικαιοσύνης, θα το συζητήσουμε, γιατί βλέπω το μήνυμα ενός φίλου. Ότι ανακλήθηκε, λέει, το ένταλμα σύλληψη Αβραμόπουλου. Θα το δούμε κι αυτό. Αλλά εγώ ακόμα δεν έχω διασταύρωση κάτι. Να βγει να κάνει επίσημη δήλωση ο κ. Αβραμόπουλος ότι ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης και αν τελείωσε η δικαστική διαδικασία και η περιπέτεια του με τη Βελγική Δικαιοσύνη. Γιατί πριν από λίγες ώρες άλλα μας λέγανε. Θα το δούμε. Αλλά πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή μια είδηση η οποία έχει δημιουργήσει ζητήματα στον χώρο των Ελλήνων βιομηχάνων. Το μεγάλο συγκρότημα μπισκότων Παπαδοπούλου, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατηγορείται ότι εδώ και καιρό τα λίμματα από το εργοστάσιο τα έριχναν στον Κυφισό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πολύ σοβαρή είδηση για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Και ότι έχουν γίνει δύο σύλληψεις. Σοβαρό το θέμα. Τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Ο καθρέφτης της ελληνικής βιομηχανίας. Των τροφίμων. Ότι έριχναν τα λίμματα στον Κυφισό. Μπα, τι λέτε? Και έτσι θα τη βγάλετε καθαρή? Για να δούμε. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Και από ό,τι μαθαίνω, ναι, εσένα σε ενδιαφέρει ο Κουσουλός. Τόσα σοβαρά ζητήματα θίγουμε, ο Κουσουλός σε νοιάζει. Πήγαινε ρώτα τον. Μα γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε όλοι μπίχλες. Μπίχλες. Οι Τούρκοι θα μπουν στην Ελλάδα και εμείς θα λέμε ποιοι πήγαν στο ιατρείο των Παταξίδων. Τόσο μυαλό έχουμε. Γι' αυτό σας λέω, μερικές φορές δεν πρέπει να κάνουμε καν εκπομπές για αυτούς τους Μαϊντανούς. Απορώ ποιος τους βλέπει κάθε μέρα. Έλεγα λοιπόν ότι το θέμα Παπαδοπούλου μπισκότων είναι σοβαρό. Και πληροφορήθηκα πριν από λίγες μέρες ότι εκεί, λέει, οι εργοδότες στα μπισκότα Παπαδοπούλου, εγώ δεν κάνω καμιά δυσφήμιση, την είδηση είδα και τη διαβάζω, να βγει η κυρία Παπαδοπούλη να μας απαντήσει. Τι έχει γίνει? Ρίχνατε τα λίμματα στον Κυφισό? Και πόσο καιρό το κάνατε αυτό? Τα βιομηχανικά λίμματα στον Κυφισό? Μπράβο σας. Και πήγαινα πού? Στους παραπόταμους και στη θάλασσα? Και πηγαίναν οι άλλοι κάτω, οι χαλβάδες, και κάνανε μπάνιο? Και τα καταπίνανε? Ωραία είστε.
Μπισκότα Παπαδοπούλου με αποβαδήματα. Ωραία! Υπάρχουν και λίγα, κάποια ζητήματα που ενδιαφέρουν στην καθημερινότητα του κόσμου. Όπως παράδειγμα, βλέπω εδώ πέρα μια σοβαρότατη είδηση. Σοβαρότατη είδηση. Η οποία μου αναφέρει και είναι πραγματικότητα αυτή. Για το μεγάλο θέμα της αποχέτευσης στη Βορειοανατολική Αττική. Πρέπει να ασχολούμαστε και με την καθημερινότητα. Όχι μόνο με τους δεινοσαύρους. Στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, και όντως ισχύει αυτό, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα αποχέτευσης. Ανοίξανε, αφού μας χιλιοταλαιπώρησαν, γιατί και εγώ εκεί προς τα πέρα μπαινώ, για να σκάψουν και να ανοίξουν χαντάκια στο δρόμο για να φτιάξουν την αποχέτευση, και ουσιαστικά δεν τη συνέδεσαν με τα σπίτια. Ενώ πληρώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Εκεί φαίνεται να έχουν φαγωθεί πολλά λεφτά. Η ιστορία αυτή, από ό,τι μου λέει ο φίλος, έπρεπε να έχει τελειώσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ακόμα σκάβουν. Ενώ τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος και η κλεψιά από τα βοθρατζίδικα που λειτουργούν σχεδόν χωρίς κανέναν έλεγχο, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με δημόσια έργα, ακόμα και μέσα στην Ψιτάλια, που χρησιμοποιούν για χρόνια κάποιους ιδιώτες και τη ρήπανση μερικών, όχι όλοι, μη ευσυνειδή των επαγγελματιών που αδειάζουν τα βιτία σε ρέματα, σχάρες, ομβρίων κλπ. Ένα μήνυμα που πρέπει να το διαβάσουμε. Σοβαρότατο, αφορά την καθημερινότητά μας. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, από το πρωί έχουμε λάβει στο email της εφημερίδας μας κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες. Παράδειγμα, ένας φίλος, μια φίλη μάλλον, λέει, θέλω να γράψετε κάτι για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Πήγαμε κάποιον συγγενή μας 52 ετών Παρασκευή ως έκτακτο περιστατικό με ηλαιό και τον πήραν να το χειρουργήσουν τη Δευτέρα. Δευτέρα το απόγευμα. Ενώ έπρεπε άμεσα. Και πέθανε ο άνθρωπος. Και πέθανε. Σε έχει αφήσει η γυναίκα και τηλέφωνο. Πέθανε ο άνθρωπος. Στην κηδεία όλοι είχαν να μας πούν και μια ιστορία παρόμοια για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Τι διάλογο γίνεται εκεί? Ότι κάποιος πέθανε επειδή δεν άλλαζαν τους καθετήρες και τα υγρά επέστρεφαν πίσω. Άλλος πήγε για εγχείρηση στα πόδια και δεν βγήκε ποτέ. Δεν έχουν γιατρούς και παρά το γεγονός ότι έχουν συμβεί αυτά τα περιστατικά που καταγγέλλονται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, δεν βγαίνει κανένας να μιλήσει. Γιατί η κοινωνία είναι μικρή. Επίσης, ένας άλλος φίλος μας αναγνώστης, είμαι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Ήρθα στην Ελλάδα επειδή πέθαναν οι γονείς μου. Πήγα σε ένα ATM της Εθνικής Τράπεζας να βγάλω χρήματα με κάρτα από Τράπεζα Γερμανίας και το μηχάνημα κράτησε την κάρτα μου. Έχω μιλήσει με το κατάστημα, τα κεντρικά της Εθνικής Τράπεζης, και μου λένε ότι τις καταστρέφουμε τις ξένες κάρτες και θα πρέπει να την ακυρώσετε και να πάρετε άλλη από την τράπεζά σας. Το αποτέλεσμα να βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και να είμαι άφραγκος. Τι χώρα είναι αυτή? Ενώ μια άλλη φίλη από την περιοχή του Ελληνικού, τα Σούρμενα, υπάρχουν, μου λέει, δύο νεκροταφεία ποντίων στην περιοχή. Αγόρασαν οι γονείς μου το 1922 τάφους και κάθε μήνα μέχρι τώρα πληρώναμε κάποιο πάγιο. Δεν ξέρω αν είναι

0: Είναι ένα ανατριχιαστικό θέμα. Είναι μακάβριο να ξεθάβεις τους δικούς ανθρώπους. Άλλοι δεν πρόλαβαν να ξεθάψουν τους δικούς ανθρώπους και πήγανε στο νεκροταφείο και βρήκανε τους τάφους ανοιγμένους και να λείπουν οι σωροί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα να συμβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν τρώνε ένα σκασμό λεφτά παίρνουν και τα λεφτά πηγαίνουν στον μπάγκο ή στην τσέπη τους. Υπάρχει Υπουργείο Εσωτερικών. Συ τι κάνεις εκεί, ρε Υπουργέ Εσωτερικών? Το κίζεις και σου λατσάρεις? Θέλετε να τα ακούτε, ε? Δεν βάζετε μυαλό. Κάρε κλοκένταβοι. Δημόσιοι πατατάκηδες. Μόνο για πατατάκια είναι αυτοί. Ή να σου φρώνουν κανένα φράγκο. Καλά, για το Δήμο Αθηναίων μην το συζητάμε. Κατσαπλιάδες. Υπάρχουν και άλλοι δήμοι της Αττικής οι οποίοι παίζουν με το δημόσιο χρήμα και την υπομονή του Έλληνα πολίτη. Ό,τι μαθαίνουμε θα το βγάζουμε στον αέρα. Και πάμε στα... Δεν ξεχνάω τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Περιμένουμε ανακοίνωση. Είναι πολύ μεγάλο εργοστάσιο. Είναι ο καθρέφτης της εθνικής οικονομίας. Ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων. Πετάγατε τα λίμματα στο Κυφισό, ρε. Και κάτι ακόμα εκεί, μην το ξεχάσω. Πριν από λίγο καιρό έμαθα ότι προσελήφθη εκεί, δεν ξέρω αν παίρνει μαύρα, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα ή μπλε. Δεν το ξέρω και ούτε με νοιάζει. Να τα δίνετε όπως θέλετε. Λεφτά έχετε, βιομηχανείς, να τα δίνετε. Τα λίμματα να μην πετάτε στο Κυφισό. Πληροφορηθήκαμε ότι προσλάβανε, λέει, και ένα πρωτοπαλίκαρο της μαφίας. Για να κάνει τι? Τι να κάνει? Να προσφέρει υπηρεσίες? Τι υπηρεσίες? Εκτός αν αυτός που προσελήφθη είναι Άγιος. Άρα θα πρέπει να το πω διαφορετικά. Προσλάβανε έναν Άγιο της μαφίας. Για να κάνει τι εκεί? Να κόβει μεροκάματο? Πού ήταν αυτός? Πού υπηρετούσε? Με ποιους υπηρετούσε? Ήταν αστυνομικός, πυροσβέστης, σοφατζής, σαν τον Άσο τον Μπογκατζή, τον υπνοθεραπευτή ή τίποτα άλλο. Όλος παραδόξος, λίγο καιρό πριν ή μετά την πρόσληψη ενός καλού ανθρώπου, αυτός είναι καλός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού, προσελήφθη στα μπισκότα Παπαδοπούλου, αν τον χαίρεστε, αν προσελήφθη. Πήρε φωτιά το εργοστάσιο της Βιολάντα στη Θεσσαλία. Μου δημιούργησε σοβαρότατους προβληματισμούς. Όχι ότι δεν έφτυγε ο ιδιοκτήτης, σαφώς και έφτυγε. Καλά έκανε και του προφυλακίστηκε. Αλλά μήπως ο ιδιοκτήτης του Βιολάντα θα πρέπει να μας πει αν το εργοστάσιο πυρπολήθηκε ή κάηκε από τις δικές του ανθρωποκτόνες αμέλειες, γιατί εκεί δολοφονήθηκαν 5 άνθρωποι και πρέπει να μάθουν επιτέλους την αλήθεια. Ποιος έφταιγε για το εργοστάσιο Βιολάντα? Ο Τζορτζόπουλος, δεν ξέρω πώς το λέγανε αυτό, ναι, ή ήταν κακόβουλη ενέργεια? Να βγεις να μιλήσεις, κύριε βιομηχανέ του Βιολάντα. Σου την κάτσανε οι ανταγωνιστές? Ποιοι ήταν αυτοί? Ποιοι ήταν αυτοί? Ή εξαιτία σου το τίναξες στον αέρα? Να ξέρετε ότι η μαφία είναι παντού. Παντού. Και πάμε στα καθημάς. Βγήκε η νονά. Η νονά της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μπακογιάννη. Και έψεξε τους κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι είναι καλαμοκαβαλάριδες. Και ακούστε το.
1: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι.

0: να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, είτε μην το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι πού είναι η πραγματικότητα.
1: Την ακούω να χρησιμοποιεί μια πολύ λαϊκή γλώσσα την Ωνά. Η Ωνά τα έχει πάρει στο κρανίο. Γιατί η Ωνά βλέπει, γιατί λέω Ωνά, γιατί έχει παντρέψει και στεφανώσει και βαφτίσει τη μισή Ελλάδα. Βέβαια, στην ιταλική ορολογία, νονός με κεφαλαίο είναι άλλο πράγμα. Όπως και νονά. Όχι, όχι, όχι. Μην ανησυχείτε. Λόγω των βαφτισιμιών, τη λέω νονά. Είναι μεγάλη νονά της παράταξης. Και ξέρετε όταν στράψουν τα μάτια της, ε. Όποιος τα έχει βάλει μαζί της, έχει βγει χαμένος. Η νονά λοιπόν λέει, με λαϊκή γλώσσα και αργό, αλλά νονά μου, νονούλα μου, γιατί δεν λες ονόματα? Ποιοι είναι αυτοί? Δεν έχουν ονόματα αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι? Νονά, θα σου πάρουν το κόμμα. Νονούλα μου, θα στο βουτήξει το κόμμα ο Αντώνης. Έρχεται η επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Το έχεις πάρει χαμπάρι, εσύ το πήρες χαμπάρι. Ο άλλος ο Μότσος δεν το πήρε. Έτσι τους λέγαμε στο χωριό μας. Κοίτα ένας Μότσος. Δεν ξέρετε τι σημαίνει Μότσος? Μπείτε στην ελληνική γλώσσα να το δείτε, στο αρχαίο ελληνικό λεξικό ή στο νέο. Ο άλλος ο Μότσος δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Και Μότσος και Μούτσος. Ποιοι είναι αυτοί, κυρία, τώρα? Ποιοι καβάλισαν το καλάμι? Γιατί δεν λες ονόματα? Φοβάσαι? Μα εσύ δεν φοβόσουν ποτέ. Τώρα φοβάσαι? Πες ονόματα. Και εν πάση περιπτώσει βάλε κάτω το Μότσο και πες του να κάνει ένα σχηματισμό ή να πάει σε εκλογές. Δεν αντέχει άλλο η χώρα. Δεν το βλέπεις? Δεν το βλέπεις εσύ? Τόσα χρόνια στην πολιτική είσαι. Είσαι καπάτσα πια. Τους ξέρεις απ' έξω κατά κατωτά. Δεν έγινες πρωθυπουργός. Μήπως πρέπει να γίνεις σωτήρας του τόπου? Να στείλεις το Μότσο σου στις εκλογές? Δεν αντέχει άλλο η χώρα. Πόσο πια θα μας ρουφήξετε το μεδούλι? Δεν αντέχει, κυρίες και κύριοι, γιατί η Ελλάδα έχει πέσει στα νύχια των σαρκοβόρων θηλαστικών. Καρχαρίες, Κίτη, Πυράνχας, λιμένονται τον τόπο. Μεγαλοεργολάβοι, μεγαλοκατασκευαστές, τα έχουν σηκώσει όλα. Ακούσατε τι είπε ο Κίρτσος για τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου? Νοσηρή και τεράστια η διαπλοκή με το Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο τα αποκίτσος? Δύο τι να υπάρχουν. Ή τον έβαλε κάποιος να χτυπήσει τον Εξάρχο και τον Άκτορα και κατά συνέπεια τον Μπάκο και τον Καϊμενάκη, τους άρχοντες της ορεινής Αρκαδίας, ή λέει την αλήθεια. Τι απ' όλα γίνεται? Νοσηρή διαπλοκή. Κανάλια. Το τεράστιο σκάνδαλο της Τράπεζας Αττικής, το οποίο, κυρίες και κύριοι, χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό δημόσιο. Η Τράπεζα Αττικής ήταν η τράπεζα των πολιτικών μηχανικών. Από εκεί χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό ταμείο των πολιτικών μηχανικών. Το ελληνικό δημόσιο έριξε πάρα πολλά λεφτά στην Τράπεζα Αττικής, όπως και στην Πακρίτρια Τράπεζα που είχε πέσει έξω. Και ξαφνικά ένα πρωί ακούμε ότι φύτρωσε η Credit Bank. Σε συγχώνευση Παγκρίτιας που είχε πέσει έξω με την Αττική, Τράπεζα Αττικής, που είχε βάλει του κόσμου τα λεφτά το ελληνικό δημόσιο, δείχνουμε πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και ξαφνικά η τράπεζα, αντί να γίνει κρατική, η Credit δηλαδή, γίνεται ιδιωτική. Δηλαδή με λεφτά του ελληνικού δημοσίου χαρίζει ο Μητσοτάκης την Credit Bank στον Εξάρχο. και με τη σειρά του χαρίζει το Action 24 το κανάλι, χαρίζει ένα μεγάλο συγκρότημα του εφημερίδα των παραπολιτικών και ούτω καθεξής, και όλα αυτά γίνονται με λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Αρχίζουν να ακούγονται περίεργα πράγματα για την Τεξάν, την ανακύκλωση, τη διαφήμιση που έπαιρνε όλος αυτός ο όμιλος ή μέρη του ομίλου, και ξαφνικά ακούμε για μια συγχώνευση. Και λέει, ιδιώτες οι κύριοι, με λεφτά του ελληνικού δημοσίου αρπάξατε, όπως έκανε ο Αλαφούζος που βούτυξε σε μια νύχτα το σκάι του Κοσκοτά. Τι λέτε ρε, σαν πολλοί μάγκες θα την έχετε δει τη δουλειά, αλλά δεν υπάρχει κανένας εισαγγελέας να σας κόψει τα πόδια και τα χέρια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και ψάχνουμε όλοι να βρούμε τον κακό μας τον καιρό. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα συναφή με αυτά που λέμε και επιστρέφουμε. Εκεί έπρεπε να είστε όλοι. Εκεί. Εκεί που λέει ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Εκεί να σας μουτρουμιάσουν όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ δεν ξεφεύγει κανένας. Δεν έχουμε ούτε μέσα, ούτε παίρνουμε από κανέναν, ούτε επιχείρησαν βεβαίως. Αλλά φάγαν τα μούτρα τους. Στη τηλεφωνική γραμμή με ενημερώνουν. Ένας κύριος θέλει να μας πει κάποια πράγματα για την Τράπεζα Αττικής. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Χίο. Σας ακούω στο ράδιο, έτσι τυχαία έβαλα την γραμμή και άκουσα Τράπεζα Αττικής.
0: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες εκδικάζεται μία υπόθεση όσον αφορά την Τράπεζα Αττικής για το ταμείο μας των τραπεζοϋπαλλήλων. Εγώ είμαι πρώην Ιωνικής υπάλληλος της πρώην Ιωνικής και βάλαμε πριν 10-15 έτη, τότε που ήταν ακόμα έτσι, ψιλοστεκόταν καλά οικονομικά η Τράπεζα Αττικής, βάλαμε το ταμείο μας 55 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα χάσαμε αυτά.
0: Ποιο ταμείο ήταν, των πολιτικών μηχανικών?
1: Όχι, ήταν το ταμείο το ΤΑΠΕΛΤΑΤΕ πρώην Ιωνική.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εκεί στην Τράπεζα Αττικής ήταν και το πρώην μηχανικών και κάποιες άλλες τράπεζες.
0: Ναι, ήταν δημόσιο χρήμα και χρήμα ασφαλισμένων πολιτικών μηχανικών κλπ.
1: Ακριβώς, ναι. Το οποίο εκδικάζεται αυτή η υπόθεση. Αύριο τελεσυνδικούμε, γιατί έχει πάρει πολλές αναβολές εδώ και 6-7 μήνες. Βρισκόμαστε στη Λουκάρεως και το πολεμάμε.
0: Η αντίδικη είναι δικηγόρη της Τράπεζας Αττικής. Μα δεν υπάρχει Τράπεζα Αττικής, δεν υπάρχει Τράπεζα Αττικής.
1: Όχι, δεν είναι της Τράπεζας Αττικής, γιατί ο αντίδικος ένας που είναι από το ταμείο μας ένας υπάλληλος και είναι από την πρώην Κρήτης.
0: Την Παγκρίτρια, την Παγκρίτρια Τράπεζα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, η οποία τη χρεοκόπησαν.
1: Τη χρεοκόπησαν, ακριβώς.
0: Και με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, της Τράπεζας Αττικής και των ασφαλιστικών ταμείων, τα πήρε ο κύριος Εξάρχου και έφτιαξε την Credit Bank.
1: Κάπως έτσι γίνεται.
0: Με λεφτά του ελληνικού δημοσίου και δικά σας.
1: Έτσι.
0: Γιατί εδώ πέρα, ξέρετε και το λέω, γιατί εδώ πέρα βλέπω ένας κύριος ψήφις μου λέει δείτε τι λεφτά χάθηκαν από την Παγκρίτια Τράπεζα από τους συνεταιριζόμενους από τις συγχωνεύσεις. Είχα 25.000 ευρώ σε μετοχές και τώρα αξία τους είναι 1 ευρώ.
1: Τίποτα.
0: Όσο οι μετοχές.
1: 55
0: εκατομμύρια. Όσο οι μετοχές ήταν συνεταιριστικές, δεν μπόρεσα ούτε να τις πουλήσω.
1: Τεράκια πόπουλα.
0: Ναι. Με λίγα λόγια, 55 εκατομμύρια από το ασφαλιστικό σας ταμείο πήγαν στο φρόντο.
1: Στον αέρα. Ναι. Τα χαίρονται αυτοί που τα χαίρονται.
0: Τα κατέφαγα.
1: Αύριο, αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρει, θα βγει, θα τελεσυνδικήσει πιστεύω αύριο. 23 μέρες στον 4ο όροφο στη Λουκάρεως.
0: Ακούστε, εγώ αύριο έχω εκπομπή. Μπορείτε να με πάρετε ένα τηλέφωνο το απόγευμα να με ενημερώσετε.
1: Θα σας πάρω.
0: Βεβαίως.
1: Θα σας πάρω γιατί θα είμαι αύριο εκεί και πιστεύουμε ότι είναι. Τώρα, μήπως πάρει και χρόνο, αλλά θα σας πάρω μεθαύριο.
0: Δεν έχει σημασία, πρέπει να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει με την ιστορία της χρεοκοπίας και των χρημάτων που φαγώθηκαν 55 εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία, εδώ προσέξτε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτοί στην Τράπεζα Αττικής με την Παγκρίτρια κάνανε συγχώρεση και φτιάξανε την Credit Bank, η οποία δεν είναι κρατική τράπεζα. Με τα λεφτά τα δικά σας και του ελληνικού δημοσίου την κάνανε ιδιωτική.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καταλάβατε για το τι πειράγχας μιλάμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μα δεν τα λέω εγώ, δεν είμαι παλαβός.
1: Όχι, έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, κύριε Χίο, πάρα πολύ μεγάλο. Σας ακούω, σας προσέχω προσεκτικά, σας διαβάζω κάθε μέρα.
0: Δεν το θίγουν.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Δεν το θίγουν το θέμα. Ξέρετε γιατί. Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί τα 3/4 των δημοσιογράφων του ομίλου αυτού είναι πιασμένοι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και όχι μόνο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ακούτε τι γίνεται. Είναι μείζον το θέμα. Και το κρύβουν όλοι. Να σας πω γιατί το κρύβουν. Γιατί όταν πάει να το βγάλεις, έρχονται κάτι λαμόγια. Λαμόγια. Για να μην πω χειρότερα. Από διάφορες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου αυτού. Εγώ στέκομαι στα όσα είπε ο Κίρτσος, πρώην Ευρωβουλευτής της Δημοκρατίας. Είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο η διαπλοκή των ιδιοκτητών της Credit Bank, της πρώην Παγκρίτριας, η οποία συνενώθηκε με την Αττική. Λεφτά του ελληνικού λαού, ρε, Λεβέντες και Λεβέντσες. Και φτιάξανε μια Credit Bank, έβαλε ο εξάρχου τη γυναικούλα του εκεί, διευθύντρια για να ελέγχει το σύμπαν, και με λεφτά του ελληνικού λαού και του κράτους, δικά μας των φορολογούμενων πολιτών, φτιάξανε την Credit Bank. Και μου αρέσει που την πήγανε και στη Μάλτα. Στη Μάλτα! Στο έδαφος της παρανομίας! Αντιλαμβάνεστε για τι σκάνδαλο μιλάμε. Και στείλανε τους μπιστικούς το καλοκαίρι που μας πέρασε να πιούμε καφεδάκι, λέει. Τι καφεδάκι να πιούμε, ρε. Που κανονικά πέρασε σε το καφέ στο κεφάλι. Πάρε διακό, λέει. Πάρε διακό. Τον ακούσατε τον μπίχλα. Ένας μπίχλας. Είχε να πληθεί δύο μήνες. Δύο χρόνια είχε να πληθεί. Και ήρθε ο μπίχλας και λέει πάρε διακό. Από αυτό τον όμιλο ήτανε. Αλλά είπε να πάρω τα διακό και σε τρίψω στη μούρη. Βρωμήλο. Βρωμήλο. Κερατάδες. Όπως έλεγε και ο Αβραμόπουλος. Αυτούς τους κερατάδες, λέει. Και τώρα έχει βγει ήδη ο Αβραμόπουλος, λέει, τι έγινε. Απεσύρθη το ένταλμα σύλληψης. Για να δούμε, απεσύρθη. Δεν πιστεύω κανέναν από αυτούς. Κανέναν. Ναι.

0: Για πάμε λίγο στην υπόθεση Μίχου και να ακούσουμε το ηχητικό και να σας πω δύο πράγματα σοβαρότατα.
1: Είναι λίγα λεπτά μετά το τέλος της συνεδρίασης του δικαστηρίου. Ο Ηλίας Μίχος μπαίνει στην αστυνομική κλούβα για να επιστρέψει στη φυλακή. Λίγο νωρίτερα άκουγε αμήλυτος και μισκημένο το κεφάλι τον πρόεδρο του δικαστηρίου να τον καταδικάσει με την βαρύτερη προβλεπόμενη ποινή για τον κατεξακολούθηση βιασμό της 12χρονης. Αυτή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 27 έτη κάθειρξη κατά συγχώνευση για μαστροπία, παιδική πορνογραφία και κατάχρηση ενηλίκου σε ασέλγεια.
2: Ήταν μια απόφαση η οποία κατά μένα δεν ήταν αναμενόμενη. Εννοείται ότι δεν τη δεχόμαστε και θα κάνουμε έφεση για να αποδοθεί η δικαιοσύνη όπως θεωρούμε ότι δεν αποδόθηκε.
3: Γι' αυτός ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή πήγε και είπε: εγώ κακοποίησα σεξουαλικά αυτό το κορίτσι και έχω και πορνογραφικό υλικό. Δύο κακουργήματα. Το κακούργημα λοιπόν της κατάχρησης ανηλίκου επιστεί ποινή 15 ετών και δεν έχει καμία σχέση με συνένεση. Δεν υπάρχει συνένεση με ανήλικο. Ο βιασμός από την άλλη θέλει βία, είτε εξαναγκασμό, είτε διαβίας, είτε διαπηλή.
1: Κανένα ελαφρυντικό για τη φρίκη που έζησε το παιδί δεν αναγνώρισε η δικαιοσύνη στον Ηλία Μίχο. Ομόφωνα απέρριψε τον σύνομο βίο που ζήτησε, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εισηγήθηκε να απορριφθεί το ελαφρυντικό λόγω της βαρύτητας των κατηγοριών και των ιδεχθών πράξεων για τις οποίες κρίθηκε ένοχος. Την ποινή των 20 μηνών για πλημεληματική εκβίαση επέβαλε το δικαστήριο στη μητέρα της ανήλικης, ποινή την οποία έχει εκτίσει με την προφυλάκησή της. Άμεσα η πόρτα της φυλακής θα ανοίξει και θα είναι ελεύθερη.
4: Αυτό που περιμένει είναι να αγκαλιάσει το παιδί της, να γυρίσει στην οικογένειά της, τα παιδιά της. Είναι απόλυτα ικανοποιημένη, όχι μόνο γιατί αποδείχθηκε η απαλλαγή της, αλλά και γιατί τιμωρήθηκαν όλοι όσοι έβλεψαν την κόρη της.
1: Στον τρίτο βασικό κατηγορούμενο, τον 59χρονο επωνομαζόμενο Μιχάλη, το δικαστήριο επίσης ομόφωνα αρνήθηκε να αναγνωρίσει ελαφρυντικά και τον καταδίκασε σε ποινή κατά συγχώνευση 18 ετών για μαστροπία και παιδική πορνογραφία. Στους υπόλοιπους 17 κατηγορουμένους για γεννητήσεις, πράξεις και παιδική πορνογραφία επιβλήθηκαν ποινές από 13 μήνες έως 7 έτη και αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς τους δόθηκε αναστολή μέχρι να γίνει το εφετείο.
5: Και το γεγονός ότι πολλοί εξ αυτών μόνοι τους είχαν απευθυνθεί στις διοκτικές και δικαστικές αρχές για τη διαλεύκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ότι δεν θεωρούνται ύποπτοι να τελέσουν αδικήματα και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Σε βάρος του Ηλία Μίχου επιβλήθηκε και η χρηματική ποινή των 4.100 ευρώ.
0: Credia Bank, Credia Bank, όπως με διορθώνει ένας φίλος. Πολύ σωστά, Credia Bank είναι η σωστή ονομασία της. Εγώ την είπα Credit Bank. Credit είναι ουσιαστικά, credit είναι. Τι είναι, credit είναι. Αλλά η ονομασία της είναι Credia Bank. Σαν να λέμε Κρέας Bank. Φάγανε το κρέας του ελληνικού λαού. Οι αδιφάγες αυτές φυσιογνωμίες. Δεν τις βλέπετε πώς είναι. Δεν τις βλέπετε πώς είναι. Σαν τους βρικόλακες. Όπως βρικόλακας των παιδικών ψυχών και σωμάτων ήταν αυτό το κάθαρμα που λέγεται Ηλίας Μίχος. Φωτογραφιζότανε επειδή το σκάνδαλο θα έρθει πάλι στην επικαιρότητα, διότι το Νοέμβριο εκδικάζεται το εφετείο. Έχουν πάρει 3 αναβολές. Γιατί, τι φοβάστε? Και μάλιστα προχτές αστυνομικοί της ασφάλειας με πολιτικά, προς στιγμήν όταν μας έστειλαν την καταγγελία, ακούσαμε ότι προσποιήθηκαν αστυνομικούς. Αλλά τελικά επιβεβαιώθηκε από την ασφάλεια ότι ήταν όντως αστυνομικοί με πολιτικά. Συμβατικό αυτοκίνητο κλπ. Πώς μπορεί να ξέρει η μανούλα της κοπελίτσας ότι είστε αστυνομικοί? Επιδείξατε αστυνομικές ταυτότητες? Τους ζητούσαν να επιδείξουν αστυνομικές ταυτότητες και δεν τις επιδείκνυαν. Γιατί? Γιατί δεν επιδείκνυε τις αστυνομικές ταυτότητες? Πήγαν να πάνε τα παιδιά, λέει, κατ' εντολή της αγγελέως ανηλίκων, να τα πάνε για εξετάσεις. Και πού ήξερε η μάνα ότι δίνει απαγωγή μετά τόσα που έχει τραβήξει εκεί στην περιοχή του Κολονού? Αυτό λοιπόν το δυσόδες κάθαρμα που λέγεται Μίχος, το σκάνδαλο το οποίο ξέσπασε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 2022, 4 χρόνια ακόμα να γίνει το εφετείο. Το τι αφορούσε το ξέρετε. Κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, σεξουαλική κακοποίηση Και βεβαίως σωματεμπορία. Σκληρή σωματεμπορία. Να δούμε στο εφετείο τι θα γίνει. Εκεί εμπλέκονταν κυρίες και κύριοι. Από ό,τι είχε διαρρεύσει η ασφάλεια Αττικής. 213 ονόματα. Σας ενημερώνω ότι επειδή ήρθε στα χέρια μου αρκετό υλικό, το έκανα φίλο και φτερό για να βρω τα 213 ονόματα. Και πουθενά δεν είναι 213 ονόματα. Είδα κάτι περίεργους τύπους, επιχειρηματίες. Ο ένας επιχειρηματίας, ο άλλος τραπεζίτης, ο άλλος. Και πού ήταν αυτοί που φωτογραφίζονταν μαζί του? Ερώτημα. Στην τότε ασφάλεια Αττικής, η οποία είχε επικεφαλής ένα διεφθαρμένο αστυνομικό. Διεφθαρμένο αστυνομικό. Τον οποίο είχα πάρει και τηλέφωνο. Διότι τον ήξερα. Διότι είχα μάθει από παρακοιμόμενους εκεί κοντοπατριώτες του, ενώ υπηρεσιακούς κοντοπατριώτες, που είχαν σφυρίξει ένα βράδυ έξω από το Holiday Inn, σε μια πολύ περίεργη συνάντηση που είχα, ότι ένας από αυτούς που ενεπλάξαν στην υπόθεση Μίχου ήθελε, απεργαζόταν, λέει, πώς θα μου βάλει εκρηκτικά κατά από το αυτοκίνητο να με τεινάξει τον αέρα. Άκου. Να με τεινάξει τον αέρα. Και ήρθαν οι άνθρωποι εκεί έντρομοι, δύο άνθρωποι έντρομοι, ο ένας ήταν αστυνομικός, και μου είπαν πρόσεχε που παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Ακούστε τώρα. Ακόμα και ψέμα να ήταν, κάπου το είχαν ακούσει. Πρόσεχε, λέει, που παρκάρεις το αυτοκίνητό σου, γιατί αυτός έχει βάλει αμέτιμο χαμέτι να σε δυνάξει τον αέρα. Πού να πάω να το πω αυτό? Πού να πάω να το πω αυτό? Στην ασφάλεια Αττικής? Που αυτός ήταν διοικητής? Στον ίδιο να το πω? Τον κράτησε ο Χρυσοχοΐδης μέχρι το 2024. Και ενώ το όνομά του ενεπλάκει στην τεράστια υπόθεση δικαστικά της ελληνικής Κοζανόστρα, της ελληνικής μαφίας, καθώς τον καιρό γινόταν η δίκη του, αυτός έπαιρνε βαθμούς. Δεν πάγωσαν οι βαθμοί του. Δηλαδή από αστυνομικός διευθυντής που ήταν, έγινε μετά ταξίαρχος. Και μετά παρέμεινε στη θέση του ταξιάρχου, ενώ δικαζόταν στο δικαστήριο για συμμετοχή στη μαφιόζικη εγκληματική οργάνωση και έπαιρνε βαθμούς. Και τον κάνανε διοικητή ασφάλειας Αττικής. Και μάθαμε βεβαίως μετά ότι αυτός βούτυξε τη δικογραφία του Μίχου. Τη βούτυξε, την ερθυλάκωσε. Και την έφτιαξε και την έραψε μόνος του. Δηλαδή έκανε κοπτοραπτική. Και οι πληροφορίες που έχουμε ότι αφαίρεσε όλα τα ονόματα των γνωστών. Και ρωτώ ευθέως αυτόν τον τύπο, με το ποινίκιο, το λερωμένο ποινίκιο. Δεν μου λες κάτι, ρε μπάρμπα. Αυτούς που φωτογραφήθηκαν, εγώ δεν λέω ότι συμμετείχαν σε τίποτα. Αθώοι όλοι. Δημόσιες σχέσεις έκαναν. Και δημόσιες σχέσεις έκανε και ο κομματάρχης της πρώτης Αθηνών. Κομματάρχης της πρώτης Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Μίχος. Ο παιδοβιαστής. Ο παιδοκτηνώδης που βίαζε τα παιδάκια και φωτογραφιζόταν μαζί του ο Σαμαράς, ο Ρώμας, ο Πλεύρης, παπάδες, αστυνομικοί, ο Πατούλης. Και ρωτώ, είναι όλοι αθώοι? Σαφώς. Αυτοί που φωτογραφίζονταν με τον Μίχο εκλήθησαν στην ασφάλεια Αττικής να καταθέσουνε? Απλό είναι το ερώτημα. Ο Αντώνης Σαμαράς φωτογραφιζόταν μαζί του, εκλήθη στην ασφάλεια Αττικής να καταθέσει? Σε ρωτάω, ρε! Σε ρωτάω, ρε, επίορκε! Τους κάλεσες στην ασφάλεια να καταθέσουν? Γιατί δεν τους κάλεσες? Πού είναι οι καταθέσεις τους? Εγώ δεν είδα καμία κατάθεση να υπάρχει. Ούτε του Πλεύρη, ούτε του Πατούλη, ούτε του Ρώμα, ούτε του Σαμαρά. Ούτε του Αρχιμανδρίτη, ούτε του Δεσπότη, ούτε του Μπάτσου. Γιατί δεν τους κάλεσες να τους ακαταθέσουν? Και όταν σε πήρα τηλέφωνο, μου κάνες τη Ρωσία παρθένα. Δεν κλείνει η υπόθεση για μας. Δεν κλείνει. Όσο για τον Κουσουλό που με πρίξατε, τι θέλετε να σας πω? Τον βγάλαμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα το Σάββατο. Μαζί με κάτι άλλους εκεί. Ότι πήγαινε στο ιατρείο. Και το κρύβε. Τι να κάνω εγώ τώρα? Και βγήκε τη Δευτέρα στην εκπομπή και λέει ναι, πήγαινα. Από εκεί μπορείτε να καταλάβετε πόσο αξιόπιστα είναι το πρωτοσέλιδό μας. Και έχουμε βγάλει και άλλα ονόματα. Περιμένουμε την απάντηση της κυρίας Μενεγάκη και την απάντηση του κυρίου Κεφαλογιάννη του δημοσιογράφου. Να μας πούνε ότι κάναμε λάθος. Κυρία Μενεγάκη, πού κρύβεστε εσείς? Γιατί κρύβεστε? Κάνετε διακοπές ακόμα? Τι ανάγκη έχετε? Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί ο μπομπολάρος του Μάχη FM, ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Καλό ξημέρωμα.

0: υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

Να είμαστε καλησπέρα. Πήραμε τη σκυτάλη μας από το Στέφανο το Χίο. Βλέπω εδώ πέρα τον εφουντώνεται κάθε φορά, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, πράγματα είναι αυτά, σας τα λέει, δεν τα καταλαβαίνει τώρα, μιλάμε. Τέλος πάντων, εδώ μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Δύο ρίτσες, θα σας τα πω, δεν θα μου τα πείτε, μόνο θα σας τα πω. Δεν ξέρω, άμα μου την παρέτσει και εδώ ότι υπάρχει καλό θέμα, βγάλουμε και τηλέφωνα. Το Viper βέβαια του σταθμού πάντα είναι ανοιχτό, 694-363-5451. 694-363-5451. Να πω την καλησπέρα μου στο Σωτήρη, το Κερατσίνη. Εδώ ούτε το κινητό δεν μου σηκώνεται από ό,τι βλέπω. Κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φάνη το Μαρίνο. Να είμαστε καλά, υγεία, προσοχή στους δρόμους λόγω της βροχής. Ωραία, είναι να δροσιστούμε και λίγο ρε παιδιά. Όλο μέσα στη ζέστη κουφόβραση πια. Να είμαστε όλοι καλά. Βέβαια, σήμερα κατά τις 7 παρα 20 είπαμε να πήρα και το Βασίλη το Λιερό από την Ομοσπονδία που είναι Σωματείο Οδηγών Ταξί Αθηνών ΣΟΤΑ. Τον έχουμε παλιά, έβγαινε και στο τηλέφωνο εδώ, μιλάγαμε. Τώρα ήθελα να τον ρωτήσω έτσι για να δούμε μία-δύο ερωτησούλες να του κάνουμε, να ξέρουμε τι έγινε με τα κόμιστρα, δηλαδή πώς μας τους φαίνεται η αύξηση, τι γίνεται με την παραβατικότητα στον χώρο με τα ταξί να μας πει. Τον έχω αφήσει καιρό τώρα γιατί ασχολούνται όλοι και λέω εντάξει μην μπαίνω και εγώ τώρα, μην τους ζαλίζουμε. Με το ποινικό μητρό, αν είχε καμία θετική εξέλιξη, αυτά. Θα τα πούμε, θα τον ευγάλουμε. Ήταν να βγει και ένας ενεργειακός δικτύου, φίλος, αλλά δυστυχώς δικτύων είναι με ένα, λέγαμε για την ενέργεια και τη βενζίνη και όλα αυτά. Θα βγει άλλη στιγμή, θα δούμε. Στράτος, φίλος Στράτος, καλησπέρα ο παλαιολόγος ο Στράτος, να είστε καλά. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, γιατί παιδιά φτιάχνουμε να ξέρετε, γιατί είχε λίγο κίνηση στους δρόμους και προσέχω, εντάξει μην τρακάρουμε κιόλας, προσοχή στους δρόμους όπως είπα, πάμε ένα τραγούδι και μπαίνουμε μετά, μπαίνουμε δυναμικά, πάμε τραγουδάκι Αλέξανδρε.

Εδώ μάχη. Λοιπόν, πολύ χαλαρός είμαι, πολύ χαλαρός. Ξέρετε, στη δεύτερη ώρα ανεβαίνω και είπα να αρχίσω να χαλαρώνω, να... γιατί μου λένε, ρε Τσιτούρη, φωνάζεις, κάνεις, δείχνεις. Δεν φωνάζω, ρε παιδιά. Το μόνο που φωνάζω είναι, ρε Μητσοτάκη, που είσαι, ρε Μητσοτάκη. Στα εξωτερικά είσαι, έτσι όπως λέγανε και οι ελληνικές ταινίες. Ναι, γελάς εσύ. Ναι, εξωτερικά είναι. Πήγε να κάνει συμφωνίες με τον Ερντογάν. Παρακαλάει, ποιος θα δει τον Τραμπ εκεί πέρα. Αλλά τραμπάλα σας παίζει. Μετά το άλλο διάβαζα εδώ σε ένα site, το Voice News. Άλλοι, δηλαδή εκτός από το Voice News, μακελιό, δεν γράφει κανένας άλλος. Τα κρύβουνε όλα. Ένα απ' όλα θα το πω. Υπουργός Υγείας. Δεν θέλω να πάω σε θέματα αυτά που ακούμε καθημερινά. Ξέρετε γιατί ασχολούμαστε. Ο ένας καλύβει τον άλλο, να ξέρετε. Ή τι άλλο, πώς λένε, ιατρικός τουρισμός. Έλα τώρα. Εντάξει, εγώ δεν ξεχνάω και ένα στην περιοχή μου τότε, το 23. Τι το έχει πιάσει αυτό, ρε. Το 23 στο Κερατσίνι είχαν κάτι εγγένεια σε ένα νεφρόραμα. Αυτό που είναι αιμοκαθάριση, νεφρόραμα. Βέβαια ήταν πολύ εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ξέρω πολλά. Έγιναν τα εγγένεια, κράτησε πόσο διάστημα και μετά εξαφανίστηκε. Έκλεισε. Και μετά με τον καιρό που έλεγα και από το ραδιόφωνο μέσα από το Μάχη, λέω, ρε παιδιά που πήγανε, λέει, προγράμματα, λέει, βγάλανε λεφτά. Έτσι, κύριοι, κάνω προεκλογικό αγώνα και εγώ κατεβαίνω βουλευτής με τσάμπα λεφτά και το παίζω κονιόρδος και μάγκας. Και εκτός από αυτό, πάει άστο αυτό, ρε παιδί μου. Πριν καιρό, γιατί διάβαζα, λοιπόν, το σημερινό περιστατικό, αυτό που διάβασα, έχει ιδιαίτερη πολιτική βάρυτα για μένα, γιατί το Φεβρουάριο ο Υπουργός Υγείας είχε βρεθεί στον Άγιο Ανδρέα για τα εγγένεια του νέου εξοπλισμού και είχε παρουσιάσει στοιχεία για την πρόοδο του νοσοκομείου. Αν όσοι το θυμάστε, γιατί βγαίνει, έχει πώς το λένε, το μικρόφωνο εδώ πέρα, έχει τους καμεραμάν, όλοι οι υπουργοί, να ξέρετε. Και αυτό το είδα και στην αναπαράσταση για την αμαχία της Αλαμίνας, τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, για μένα έγιναν, πώς το λένε, εγγένεια, κορδέλες και μεγάλα λόγια, κύριε Υπουργέ. Αλλά σήμερα έχουμε κουβάδες στον Άγιο Ανδρέα της Πάτρας, σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα. Η βροχή μπήκε από τον τρίτο όροφο μέχρι το ισόγειο και οι εργαζόμενοι έτρεχαν να προστατεύσουν χώρους και εξοπλισμό. Όλα, παιδιά, είναι στην εντέλεια. Τα καλύτερα, τα υπερσύγχρονα έχουμε, σας λέω, εδώ πέρα. Και εδώ για μένα υπάρχει ένα απλό ερώτημα προς την ηγεσία του Υπουργείου της Υγείας, του Υπουργού Υγείας της Ελλάδος, που βγαίνει σε όλα τα κανάλια. Στο Υπουργείο δεν ξέρω αν πηγαίνει. Όλα τα κανάλια τον έχουν μάθει. Πώς γίνεται να μιλάμε για αναβάθμιση των νοσοκομείων και την ίδια στιγμή ένα νοσοκομείο να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα με μια δυνατή βροχή, κύριε Υπουργέ, με όλο το συμπάθειο. Δεν αφισβητώ εγώ τα έργα και τον εξοπλισμό που παρουσιάστηκαν. Αφισβητώ όμως την εικόνα της καθημερινότητας που βλέπει ο ασθενής και ο εργαζόμενος, κύριε Υπουργέ. Γιατί η δημόσια υγεία δεν είναι μόνο τα εγγένεια ενός μηχανήματος. Γιατί και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Είναι να μην χρειάζεται ο νοσηλευτής να κρατάει τον κουβά αντί να κρατάει στο χέρι του τον ασθενή για να τον βοηθήσει. Και αυτό, κύριε Υπουργέ, αξίζει μια καθαρή απάντηση. Αν τη δώσετε ποτέ. Και ας μην τη δώσετε σε μένα. Και δεν θα με πειράξει καθόλου. Αν πάρω καμία κατάρα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τρεπόμαστε λίγο στο τέλος. Λίγο ντροπή δεν έχουμε μέσα. Όλα τα έχετε κάνει τέλεια. Λειτουργείτε όλα τέλεια, τα πάντα. Σε αυτή τη χώρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι... Μάλλον δεν είναι Νέα Δημοκρατία, το λέω και απλώς από συνήθεια, ρε παιδιά. Μητσοτάκης ΑΕ είναι.
και άκουσα κάποιο προχθές κάτι, το άκουγα σε, και ήμασταν και μετά πήγα σε μια συζήτηση. Είναι απλό και θα το πω ότι να θυμάστε, αν ο Μητσοτάκης είναι κάτω από το 25%, 23%, 22%, 21%, 20%, 19%, γιατί εγώ τον κόβω εκεί, δεν θα αποχωρήσει. Απλώς έχει ετοιμάσει το κόμμα που λέγεται Μητσοτάκης Tour. Για τουρισμό είναι έτσι κι αλλιώς. Ξέρει τι κάνει, μην χάσει την καρέκλα. Σου λέει δεν ξέρεις, έχω τα παιδιά, έχουμε μέλλον εδώ. Και από ό,τι άκουσα από πρόεδρο κόμματος, πρέπει να είναι ένας από τους πιο πλούσιους πρωθυπουργούς και στην Ευρώπη. Πού τα βρήκε τα λεφτά αυτή η οικογένεια? Δεν μας το λέει κανένας. Και δεν έχω κάτι μαζί του. Όταν βλέπω όμως το λαό, τον απλό κόσμο, τον εργαζόμενο να πεινάει και για να ψωνίσει κάτι από το σούπερ μάρκετ, ο εργαζόμενος παιδεύεται 8 ώρα και 10 ώρα στη δουλειά του. Και να ξέρετε ότι μέχρι και οι εργοδότες απειλούνε. Αν δεν κάτσεις, μην πω τι θα πάρεις και που θα πας. Λαϊκά. Στην ανάγκη πάνω. Για ένα κομμάτι ψωμί. Και τον Πακιστανό τους έχουν στα όπα-όπα. Κάθονται, τους δίνουν ένα iPhone και παίρνουν και 10.000 στην τσέπη το χρόνο. Ηλάθρο. Ηλάθρο. Δεν τρεπόμαστε πια. Και για να το πάω στο άλλο, επειδή είμαστε στο θέμα με τον κύριο υπουργό, εγώ θα πω το απλό. Τέσσερις, μαζί με το αυτό που βλέπουμε στα κανάλια, γιατί βλέπουμε ο Ίσα Έζε, λέγεται Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Και το άλλο, πώς λέγεται, που είναι ο κύριος Πατούλης, πρόεδρος πάλι, αν δεν κάνω λάθος, στο ιατρικό τουρισμό. Τυχαία δεν έχουν γίνει τίποτα. Λοιπόν, εγώ θα πω 4, 6, ρωτώ, 8, έλεος πια. Εδώ μιλάμε για μία σήμαντη λεπτομέρεια, μιλάμε για μία σοβαρή υπόθεση, μάλλον δεν μιλάμε για μία σήμαντη λεπτομέρεια, συγγνώμη, γιατί σκέφτομαι και άλλα πράγματα ταυτόχρονα, μέχρι να δεν έχω συντονιστεί. Μιλάμε για μία σοβαρή υπόθεση στην οποία έχει χαθεί ένας άνθρωπος. Αν πεις τώρα γιατί πάω σε αυτό το θέμα, ναι, γιατί δεν μπορώ όταν τα διαβάζω. Και για την οποία εύλογα ζητούνται απαντήσεις, να ξέρετε. Αν ήταν ένας απλός εγώ, ο καθένας μας θα έχει θαυτεί, να ξέρετε. Υπάρχει πολύ ψωμί. Μαύρο χρήμα, ξέπλυμα χρήματος για μένα. Αυτό βλέπω. Και όλος ο κόσμος που συζητάμε έξω. Μην νομίζετε ότι είναι κουτί και πρόβατα. Έτσι νομίζετε. Έρχεται η ώρα. Και υπάρχει ένα πολύ για μένα συγκεκριμένο ερώτημα. Πόσοι έλεγχοι έγιναν τελικά στο συγκεκριμένο ιατρείο ερωτό? Δεν θα πούμε. Δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια. Και θα θαυτούν πολλά πράγματα. Γιατί στις δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν μεταδοθεί, αυτά που παρακολουθεί ο κόσμος και εγώ, έχουν ακουστεί διάφοροι αριθμοί. Οπότε για μένα ας αφήσουμε τις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις και ας πάμε στα στοιχεία. Πόσοι ήταν οι έλεγχοι? Πότε έγιναν? Από ποιο φορέα? Γιατί αυτόν τον άλλο, τον νέο φορέα που λένε, ένα γιατρό έχει αυτό που ανήκει στην ΑΕΔ, αρχή, πώς τη λένε. Και τι ακριβώς διαπιστώθηκε σε κάθε ένα από αυτούς τους ελέγχους? Εγώ το πιστεύω, και όπως και όλος ο κόσμος, άμα βγείτε πραγματικά να ανοίξετε τα αυτιά σας και να μιλήσετε με τον απλό κόσμο, θα σας το πει. Ένα τηλεφωνάκι, έλα Γιάννη, έρχομαι ρε. Εντάξει, συγγνώμη για τώρα. Έρχομαι, ωραία, okay, πάρε και το δωράκι σου. Τι γίνεται, θα έρθει ο τάδε, τόσα λεφτά,
Πολύ χρήμα, ρε παιδιά. Πολύ χρήμα. Και δεν λέω, θέλω να πω ότι δεν το λέω ότι κάποιο κόπημα παραπλάνησε την κοινή γνώμη. Λέω ότι οι διαφορετικές δημόσιες αναφορές δημιουργούν για μένα εύλογα ερωτήματα και χρειάζονται επίσημη αποσαφήνιση, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Δώσε επίσημα στοιχεία στη δημοσιότητα και τελειώνει κάθε συζήτηση. Άλλα μου ακούω από το ένα κανάλι, άλλα από το άλλο τηλεοπτικό. Λέει, εγώ έχω, λέει, την είδηση, λέει ο ένας. Εγώ θα βγάλω, λέει, αποκλειστικότητα, λέει ο άλλος. Εγώ μόνο εδώ τα ακούτε ο άλλος. Για να μην πω ότι ακούμε. Και όλα από αυτά ρίχνουν άλλα πράγματα. Για να καλύπτουν άλλα. Και από πίσω η Τουρκία κάνει βόλτες. Έρχεται μέχρι το Μικρολίμανο, έρχεται μέχρι το Πασαλιμάνι, πίνουν καφέ οι τράτες και ξαναγυρίζουν. Άλλα γίνονται από πίσω, αφού έχουν πέσει σε αυτό το θέμα. Εννοείται. Γιατί όταν, βέβαια, όταν υπάρχει ένας θάνατος και σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη λειτουργία ενός ιατρίου, ο κόσμος δεν ζητάει τις τηλεοπτικές ατάκες που λέει ο καθένας σας. Ο ένας προστατεύει τον άλλο. Εν τέλει δεν είναι η κυβητική, δεν είναι ιατρικό, είναι παραϊατρική. Και βλέπετε τι είναι, τι γίνεται. Για μην ανεβάζουμε κιόλας άτομα που έχουν δημιουργήσει κόμμα, που λένε δεν κάνεις, λέει, για υπουργός υγείας, γιατί δεν έχεις δίπλωμα, γιατί εσύ κάνεις για πολιτικός. Τι είσαι, γιατρός ή πολιτικός, αι μου γίνεις. Κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον. Και όλη παρέα είναι. Όλη παρέα είναι. Και συγκεκριμένη είναι ότι αυτή τη στιγμή για μένα έπρεπε να ήταν εκεί στα Τέμπη.

Βαρέθηκε. Σας έχει βαρεθεί. Και σήμερα μου το πάνε. Μου λένε, Γιάννη, έγινε, λέει, μια δημοσκόπηση. Λέω, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ φωνάζω και από το ραδιόφωνο, τα λέω, αλλά δεν βρίσκεις άκρη. Ρε, μου λέει, χτες έγινε μια, δεν την είδα. Λέω, πέστε μου. Λέει, σε ένα κανάλι πανελλαδικό. Λέω, ναι. Και έλεγε, λέει, έρευνα, λέει, στη δημοσκόπηση ότι από τα κόμματα που κάνανε εξαγγελίες, λέει, στη ΔΕΘ, πόσο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο θα είναι το πρόγραμμά τους. Και λέει, βγάζει Νέα Δημοκρατία 23. Από τις 30 εξαγγελίες, 23. Τόσο δυνατοί είσαστε. Τόσο δυνατοί είσαστε, Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, τόσο δυνατοί. Νομίζω το Πασόκ μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, δηλαδή ο Τσίπρας, ο Τζίβρας, αυτό το κόμμα, ο Μπελάς, 15-12 έδειχνε το άλλο κάπα, το ΚΚ εκεί 4 και δείχνει η ελληνική λύση 3. Και λέω, τι έγινε? Και μου λένε τα παιδιά, μιλάμε για καμιά δεκαπενταριά άτομα ήταν, μου λένε, μας τρελαίνουν, λέει, να σε ρωτήσουμε κάτι. Η ελληνική λύση ήταν στην ΔΕΘ. Λέω, όχι, από ό,τι ξέρω, όχι, λέω, δεν είναι, δεν συμμετέχει. Τότε λέει, τι ψεύτες είναι, ρε, μου λέει. Και μπήκα πραγματικά μέσα και είδα. Πραγματικά, εκεί στους δημοσκόπους, εκεί δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Κάνετε καραμπάμπια, με όλο το συμπάθειο. Βάζετε την ελληνική λύση που δεν έχει συμμετέχει στη ΔΕΘ και το έχει δηλώσει ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, που τον έχω ακούσει και όλοι τον έχουν ακούσει, δεν τον ενδιαφέρει. Η ΔΕΘ είναι για τους επιχειρηματίες και δεν είναι για τους πολιτικούς να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Και του βγάζετε ότι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμο είναι 3 από τις εξαγγελίες του, που δεν έχει πει. Ντροπή σας είναι. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Ντροπή σας, είσαστε όλοι ψεύτες. Ξυπνήστε, μάγκες, ακροατές μου και ακροάτριες, ξυπνάτε. Έχετε ξυπνήσει. Πρέπει. Μας δουλεύουν κανονικά μέσα μούτρα. Για να καταλάβετε τι λεφτά παίζονται. Και εσύ και εγώ πεινάμε. Και ο άλλος κάνει ταξίδια στην Αμερική για το συνέδριο, για δεν ξέρω, του ΝΑΤΟ. Λες, για να με σώσει εμένα το ΝΑΤΟ. Πού το ΝΑΤΟ, λέει. Πάρτο. Δεν τρέπεστε. Του πληρώνουμε και τα ταξίδια. Και στους υπουργούς. Κάνουν τους μάγκες με ξένα κόλυβα. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού, του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του κάθε ένα που αγωνίζεται για να ζήσει στην οικογένειά του. Που σηκώνεται από το πρωί για να βγάλει ένα μεροκάματο. Και ο συνταξιούχος τι να σηκωθεί. Σου λέει, άμα σηκώθει θα πεινάω, λέει. Και θα πρέπει να δώσω και ένα 5 ευρώ. Και πού θα τα βρω? Και οι άλλοι πάνε οι κονιόρδοι όλοι. Με δικά μας λεφτά πια. Τόσο είναι το θράσος τους. Πάμε τραγούδι.

0: Να επιστρέψαμε, έλα, ένα σου φιλί, πώς το λέει ο Νότης, άρε Νότη, άρε Νότη. Λοιπόν, εδώ μάχη εσείς, 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μην τυχόν για πάει κανένα Πακιστάν εδώ. Άσε που θα καταλάβουμε, δεν ξέρω και τα νούμερα. Λοιπόν, είπα θα πάρουμε ένα τηλέφωνο το φίλο μας, τον Βασίλη το Λιερό, παλιός φίλος. Είπα όποτε χρειαστούμε, μου λέει Γιάννη πέρα με τηλέφωνο, ό,τι θέλεις, από το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αθηνών, ΣΟΤΑ. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα Βασίλη.
1: Επίσης, επίσης.
0: Ξέρω ότι μας παρακολουθείς, αλλά δεν μιλάμε, απλώς ακούτε. Έχουμε πει τα ταξί είναι μόνο ελληνικά και τίποτα άλλο. Και τώρα που ήρθε πέρας ο καιρός, λέω κάτσε να δω, γιατί λέω, βλέπω τις τελευταίες κάτι αυξήσεις, λέει η Νέα Δημοκρατία, έχουν ανακουφίσει πραγματικά εσάς σαν επαγγελματίες. Τις πήρατε, δεν ξέρω, για πες μας.
1: Τα ταξί, Γιάννη μου, είναι μόνο ελληνικά και πρέπει να παραμείνουν μόνο ελληνικά.
0: Κάνουμε αυτό αγώνα το... εμείς από εδώ από το μάχη και από ό,τι έμαθα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πάντα κάνει αγώνα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Για να κάνει πάντα. Η άπτυση που μας έδωσε η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη...
0: Έτσι, έτσι. Όχι, καταρχήν, Μητσοτάκη θα λες. Μητσοτάκη, όχι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι άπτυση καταρχήν. Για μας, τους ταξιτζίδες. Ναι. Δεν έδωσε άπτυση.
0: Παραμένει δύσκολη σε... από ό,τι κατάλαβα η κατάσταση.
1: Μα δεν έδωσε τίποτα. Δεν μας έδωσε άπτυση ούτε στο χιλιόμετρο, ούτε στην ελάχιστη χρέωση, ναι, ούτε πουθενά. Μας έδωσε κάτι ψίχουλα στην ναι, αναμονή.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν λέμε ψίχουλα, ψίχουλα. Όταν το πετρέλαιο, Γιάννη μου, το βάζουμε 2,30.
0: Και ανεβαίνει. Έχουμε και άλλη αύξηση.
1: Και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Και εννοείται ότι έχουν γίνει αυξήσεις ακόμα και στα συνεργεία για τη συντήρηση των οχημάτων. Έτσι. Και διατυμπανίζουν τα άλλα τα κανάλια όλοι για το αεροδρόμιο, για το Βενιζέλο. Ότι μας δώσανε αύξηση, λέει, 10% το 40, 10 ευρώ, το 40 έγινε 50 και το 55 έγινε 65 με τη διπλή το βράδυ. Αυτό το πράγμα, Γιάννη μου, έπρεπε να έχει γίνει. Έτσι, αυτή η αύξηση του αεροδρομίου έπρεπε να έχει γίνει στην τελευταία αύξηση τον Ιούνιο του 2022.
0: Ναι.
1: Το οποίο
0: το
1: είχαν ξεχάσει. Δεν το είχαν πρόγραμμα.
0: Τίποτα, τίποτα δεν έχουν ξεχάσει, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, με λίγα λόγια, έτσι, για εμάς ο Μητσοτάκης, έτσι, δεν μας έδωσε αύξηση. Μας πέταξε κάτι ψίχουλα και βλέπουμε.
0: Αυτό πρέπει να το βλέπουν και οι φίλοι μας ταξιτζίδες όλοι, να τα βλέπουν. Μην παραμυθιαζόμαστε και επειδή βέβαια μιλάω πάντα με πολλούς ταξιτζίδες έχω μιλήσει και μιλάμε εκτός από σένα, που είμαστε πολύ, εντάξει, έχουμε μια άλλη φιλία εμείς πια. Λοιπόν, μου λένε Γιάννη, δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξει. Λέω, παιδιά, στο χέρι μας είναι. Μας κοροϊδεύει. Θα πάει 2-3 ευρώ και το πετρέλαιο. Θα σας δώσει, λέω, θα μας δώσει και στη βενζινική στο πετρέλαιο 50 λεπτά και θα πει ότι έσχισε τη γάτα. Και θα έχουμε 2,5 ευρώ πετρέλαιο και 2,5 ευρώ βενζίνη. Και ωραία, σου ανεβάζει, λέω, το είπα προχθές σε ένα ταξί. Σου ανεβάζει, ανέβηκε το κόμιστρο. Τίποτα δεν λέει. Θα μπει άνθρωπος στο ταξί μέσα. Κανένας δεν θα μπει.
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν έχει ανεβάσει τίποτα.
0: Αυτά τίποτα. Δεν μας τα λέει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
1: Τίποτα. Ούτε καν την ελάχιστη. Την ελάχιστη χρέωση.
0: Σκέρω,
1: ούτε καν αυτό. Εγώ έβαζα 30 ευρώ την ημέρα και τώρα βάζω 50.
0: Ναι, το ίδιο κάνουμε όλοι. Και έχει πετρέλαιο, είναι με πετρέλαιο, σκέψου. Εμείς που είμαστε με βενζίνη με τα γιοταχή μας, τι γίνεται.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Ναι.
1: Τι άξιση μας έδωσε.
0: Ναι. Λέει εδώ πέρα...
1: Πώς θα μας ανακουφίσει εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, Δημήτρης. Δυστυχώς η μόνη παρέμβαση, στο λέω γιατί διαβάζω τα μηνύματα που έρχονται, η μόνη παρέμβαση που έχει γίνει όσον αφορά την αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου ταξί είναι καθαρά διορθωτική. Δεν θεωρώ πως και πολλοί συνάδελφοι ότι δεν πήραμε κάποια ουσιώδη αύξηση. Ναι.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Διόρθωσε το από και προς το αεροδρόμιο τη χρέωση.
0: Ναι.
1: Έτσι, με τη μονή τα ρήφα και με τη διπλή, Γιάννη μου.
0: Ναι.
1: Έτσι, το διορθώσαμε αυτό τώρα που έπρεπε να αυτό να έχει γίνει, σου είπα, από τον Ιούνιο του 22.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε φίλος ταξιτζής από το αεροδρόμιο με κίνηση στην Ακρόπολη, έφτασε με 41,50 στην Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Συν τα έξτρα του αεροδρομίου και τα διόδια, ζήτησε ο άνθρωπος τα νόμιμα με την απόδειξή του 47 ευρώ. Δεν τον πληρώναμε και ήρθε η τουριστική αστυνομία.
0: Το περίμενα.
1: Και ανάγκασε η τουριστική αστυνομία δύο Γάλλους, ένα ζευγάρι Γάλλων, έτσι, να τον πληρώσουν τον άνθρωπο μετά από μια μισή ώρα καθυστέρηση. Αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει.
0: Σίγουρα.
1: Εμείς, Γιάννη μου, έτσι, ναι, κάνουμε ένα επάγγελμα, αλλά βοηθάμε. Κάνουμε και λειτουργήμα ταυτοχρόνως.
0: Ναι, νοείται.
1: Έτσι. Και δεν μπορεί τώρα ο κάθε Μητσοτάκης να μας κοροϊδεύει. Ναι. Αντί να μας δώσει μία ανάσα.
0: Ακριβώς.
1: Μία ανάσα. Κάνε κάτι στο χιλιόμετρο.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Μια ανάσα, δώστε και εμάς μια ανάσα. Έχουμε μικρά παιδιά. Εγώ είμαι μονογονειακή οικογένεια.
0: Αυτά που όπως τα δίνει τις αυξήσεις τα σκέφτεται. Τα σκέφτονται αυτοί οι χαρτογιακάδες, όπως σου λέω εγώ πίσω. Έχουν μπει να δούνε τι γίνεται, έχουν βγει στην κοινωνία. Εγώ έτσι αυτό λέω απλά. Κάθε φορά αυτό λέω για το Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Δεν έχω κάτι με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρει, σαν πολιτικό δεν μου κάνει. Να πάει σπίτι του. Σαν άνθρωπο μπορεί να είναι πολύ καλό άνθρωπο.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά αυτούς που έχει δίπλα του, ναι, πώς το συμβουλεύουν, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Άμα ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω. Ούτε δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν μπορώ να το καταλάβω, Γιάννη μου, γιατί. Γιατί λένε ότι πώς θα κάνουν την Αθήνα χωρίς κίνηση και μας πετάξαν έξω από τις λεωφορολωρίδες. Και δεν μιλάει κανένας.
0: Ναι, αυτό το έχουμε κάνει θέμα, θυμάσαι. Τίποτα.
1: Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Δεν μιλάει κανένας.
0: Ακριβώς.
1: Κανένας. Δεν μπορώ να μπω να πάρω τη γιαγιά την ανάκληρη με το καρότσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Αυτό τώρα που λες, άκου τώρα το άλλο. Τώρα για, εγώ θα στο πάρω, σε αυτοκίνητο έχει γίνει. Γεωταχή, ξέρεις ότι όλα τα λεωφορεία, παιδιά, έχουν κάμερες. Και είναι συνδεδεμένες, ναι, απευθείας, δεν το ήξερα. Και συνδέονται απευθείας με τον COV και όλα αυτά. Επειδή το είχα, ναι, στην τηλεόραση, ένας κύριος γνωστός που ήταν ο συνεργάτης ο κύριος Χασάπης, πήγε και άφησε τη γυναίκα του και τη μητέρα του στην Ακαδημία για ένα λεπτό, ούτε λεπτό να αφήσει να κατεβούνε. Και πέρασε το λεωφορείο, τράβηξε εκείνη την ώρα που σταμάτησε, ενώ το είδαν ότι είναι μέσα και του ήρθε κλίση. Ολόκληρη ιστορία έχει γίνει. Και λέω, δηλαδή, ναι, δεν είναι ένα ταξί, αφού δεν το αφήνουν, θα σου έρχεται κλίση και σε σένα. Εκεί καταλήξαμε.
1: Μα σου λέει, μπες μέσα για 30 δευτερόλεπτα, αποβίβασε. Μα πώς θα μπει.
0: Πού να πάει, με γιαγιά, πώς θα βγει, μωρέ.
1: Πώς θα μπει. Με βροχή, πώς θα πάρω ένα δικηγόρο να τον πάω τον άνθρωπο στο δικαστήριο.
0: Έτσι.
1: Στη Βασιλή Σοφία.
0: Έτσι ακριβώς. Το άλλο, τι κατάσταση επικρατεί σήμερα, ρε Βασιλή, στον χώρο με ταξί, ναι, όσον αφορά με την παραβατικότητα και τον αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Άκου, Γιάννη, άκου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα με την παραβατικότητα, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: κάποιοι το θέλουνε, κάποιοι δεν το θέλουνε. Λοιπόν, τους παραβατικούς οδηγούς, έτσι, εμείς, ναι, ασωματείο οδηγών, τους καταδικάζουμε όλους, όλους.
0: Ναι.
1: Όταν ακούω ότι πήρανε άνθρωπο από τον Πειραιά και τον πήγανε στο Μπακράτη και του ζητήσαν 300 ευρώ, δεν τα έδωσε, δεν του δίνανε βαλίτσες και τέτοια, τρελαίνομαι.
0: Εντάξει, αυτό είναι χοντρό.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ χοντρό. Λοιπόν, εμείς σαν σωματείο οδηγών, έτσι, έχουμε προχωρήσει, έχουμε μπει στην εισαγγελία Αθηνών,
0: ναι,
1: έτσι, έχουμε κάνει καταγγελία, παύλα μήνυση, έτσι, για να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Να δούμε ποιοι τους θέλουνε, ποιοι δεν τους θέλουνε,
0: σωστά,
1: ποιοι τους δίνουνε αυτοκίνητα χωρίς να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα.
0: Σωστό και.
1: Έχουμε αναμονή, Γιάννη, από 1.000 μέχρι 1.200 οδηγούς ταξί,
0: ναι,
1: που αυτοί δεν είναι οδηγοί ταξί.
0: Ναι.
1: Και δεν οδηγεί ταξί από τη στιγμή που δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Τους έχουν πιάσει χωρίς ειδική άδεια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και περιμένουμε 3 χρόνια να τους δούμε στα πειθαρχικά.
0: Ναι, γιατί με αυτό, το επόμενο, αυτό έτσι, με το ποινικό μητρό και τα προϋποθέσεις, τι έχει γίνει με αυτά. Είμαστε σε εξέλιξη, τι γίνεται. Είχαμε κάποια θετική εξέλιξη με το ποινικό μητρό.
1: Με το ποινικό μητρό, έτσι, με το ποινικό μητρό, Γιάννη.
0: Ναι, για την άδεια ταξί, αυτό που θυμάμαι το συζητάγαμε.
1: Το ποινικό μητρό είναι λίγο δύσκολο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ, εάν ήμουν λιποτάχτης, έτσι, με το δικαστικό ποινικό μητρό που έχει φέρει ο Μητσοτάκης από το 21 με το νόμο που μας έχει αλλάξει, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα να είμαι ο οδηγός ταξί.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά, ο Βασίλης ο Λιερός. Ο αλλοδαπός όμως, έτσι, δεν έχει τέτοιο θέμα. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισονομία του νόμου, έτσι, για τους οδηγούς ταξί.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ με περνάει από κόσκινο, έτσι, ο αλλοδαπός έρχεται πιο light.
0: Ακριβώς.
1: Και μακριά ο ρατσισμός από εμάς, έτσι.
0: Εννοείται, άλλος,
1: έχουμε μέλη. Έχουμε μέλη στο σωματείο.
0: Βασίλη, έχουμε πει, Ιάκου, για τους παράνομους και όπως και για τους λαθρομετανάστες έχουμε εξηγήσει. Εννοείται και εμείς έχουμε πάει σε άλλες χώρες. Έχουμε άλλον να έρθει από τη χώρα, από την απευθείας. Δεν το συζητάμε. Δεν τα έχουμε βάλει σε ένα τσουβάλι όλα.
1: Ναι, Γιάννη, αλλά όταν όμως έρχεται ένας παράνομος, πώς παίρνει ελληνικό ποινικό μητρό? Ποιος μπορεί να μας το εξηγήσει αυτό? Γι' αυτό πήγαμε.
0: Αφού έχει δώσει 100.000 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 100.000, 101.000 σε ηθαγένεια. Τι λες τώρα?
1: Ναι. Και πώς όμως διασφαλίζει η κυβέρνηση, έτσι, την ασφάλεια των πολιτών τους, τα ελληνικά ταξί?
0: Δεν ασχολείται μαζί σας. Το έχουμε ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί εδώ. Δεν τον ενδιαφέρει ο Έλληνας ο Μητσοτάκης. Τελείως. Και όλη η παρέα δεν τους ενδιαφέρει ο Έλληνας. Να, εδώ η Σοφία τώρα λέει: καλησπέρα. Ο άντρας μου που είναι ταξιτζής, Γιάννη, λέει: βάζει πετρέλαιο 500 με 600 ευρώ παραπάνω το μήνα από ό,τι έβαζε πέρυσι. Πώς θα ζήσει εσύ, πώς θα ζήσει ο καθένας, ρε παιδιά?
1: Ναι. Εάν συνεχιστεί έτσι, 5.000 το χρόνο.
0: Και άμα κάνεις ένα τζίρο 15.000, για βάλε συντήρηση του αυτοκινήτου, να ζήσει την οικογένειά σου. Αυτό λέει και οι βενζινοπόλες, που μιλάμε πρατήρια με βενζίνη. Έβγαλα τον πρόεδρο, τον κ. Παπαγεωργίου, που βγάζω, μου λέει: Γιάννη, κλείνουνε. Και μου είπε κάτι που δεν το είχα δει. Εδώ και λέει: εδώ και 15-20 μέρες, ένα μήνα, λέει: μπες λύσε αγγελίες να δεις. Φορτηγά βιτιοφόρα που είναι για πετρέλαιο θέρμανση και άλλα πολλούνται, λέει, κλείσανε.
1: Μα και οι οδηγοί ταξί έχουν ξεκινήσει και τα παρατάνε.
0: Ναι, το ξέρω, το έχω ακούσει και αυτό.
1: Τα παρατάνε.
0: Δεν ξέρω που θα φτάσει.
1: Θέλω να κάτσω να κάνω τι.
0: Ναι.
1: Και όσο για το προηγούμενο που μου είπες για το ποινικό μητρό.
0: Ναι, παίζω αυτό για να κλείσω.
1: Δεν θέλω να είμαι ρατσιστής με τους αλλοδαπούς. Έτσι. Δεν θέλω όμως να είμαι και ρατσιστής με τους Έλληνες.
0: Όχι, το ποινικό μητρό με συγχωρείς, πρέπει να υπάρχει. Γιατί εγώ πες που θέλω να πάρω ένα ταξί, που ποιος ξέρω τι είναι αυτός. Άμα είναι παλαβός.
1: Και σου ξαναλέω, είναι χίλιοι με 1.200 οδηγοί, οι οποίοι τους έχουν πιάσει χωρίς ειδική άδεια, που σημαίνει ότι αυτοί δεν είναι ταξιτζίδες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τους περιμένουμε και έχω και μια τελευταία απορία σε αυτά τα 1.000 άτομα. Ποιος τους έχει δώσει αυτοκίνητα, ταξί και οδηγούν? Αυτοί που τους έχουν δώσει τα γραφεία ενοικιάσεως ταξί. Οι ιδιοκτήτες ταξί δεν πρέπει κάποια στιγμή να τιμωρηθούν?
0: Σωστά. Άρα, Βασίλη, δεν
1: γι' αυτό σου είπα στην αρχή ότι θέλουμε να καθαρίσουν, μερικοί θέλουν να καθαρίσουν το επάγγελμα, όπως εμείς που μπήκαμε στην εισαγγελική αρχή μέσα το Σωματείο Οδηγών Αττικής, έτσι, και περιμένουμε από εδώ και πέρα, έτσι, να μας φωνάξει η εισαγγελέας και να δούμε τι μέλη γενέστε. Είναι όμως και κάποιοι που δεν θέλουν, τους θέλουν τους παραβατικούς.
0: Σωστά, σίγουρα.
1: Και κάτι τελευταίο, για να κουβαδίσω εντελώς.
0: Ναι.
1: Με σταματάει το περιφερειακό, η ελληνική αστυνομία, που κάνει όλο το καλοκαίρι κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους, το λιμενικό στον Πειραιά, το λιμενικό στη Ραφίνα, τα έχω παρακολουθήσει με τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με σταματάει το περιβολικό. Με βρίσκει λοιπόν εμένα παραβατικό σε ένα, αυτό τώρα να μην σε κουράζω, έτσι, που ο νόμος λέει ότι πρέπει να μου κρατήσει ένα μήνα την ειδική άδεια. Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη. Δεν μου την κρατάει το περιπολικό όπως το δίπλωμα. Μου κόβει μία κλίση και γράφει πάνω πειθαρχικό ή πρόστιμο και πειθαρχικό και περιμένουμε 4 χρόνια πότε θα γίνει το πειθαρχικό για να περάσω εγώ το πειθαρχικό, να μου κρατήσουν την ειδική άδεια όσο μου την κρατήσουν και πια θα μπω κούρευση. Και ξανά έρχομαι πάλι στον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, και λέω, δεν φτιάξαμε το gov.gr. Δεν κάναμε την ειδική άδεια μέσω του gov τότε που είχαν οι τηλεοράσεις, οι δημοσιογράφοι κτλ. Τι ωραία και τι ωραία. Γιατί λοιπόν η ειδική άδεια να μην γίνει σαν το δίπλωμα, να φαίνεται μέσω του gov ότι παρακρατείται. Όπως το δίπλωμα οδήγησης.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, Γιάννη. Απλά δεν θέλουν.
0: Ναι. Δεν θέλουν, έτσι όπως το λες.
1: Γιατί εάν γίνουν όλα αυτά που λέμε, έτσι, τα γραφεία είναι και στο ταξί, το ένα θα κλείσει πίσω από το άλλο. Γιατί δεν θα έχουν να οδηγούν. Οδηγούς. Δεν θα έχουν οδηγούς.
0: Ακριβώς, τώρα το είπες, σωστά.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Τι να πω, ρε Βασίλη, τι να πω. Μητσοτάκη, πες μου και το τελευταίο να κλείσουμε.
1: Αν χρειαστώ τη βοήθειά σου έτσι για να καταγγείλω κάτι, γιατί με κάθε αύξηση, που αυτή δεν είναι αύξηση, έτσι, συνήθως έρχονται και αυξήσεις στις βάρδιες ταξί.
0: Ναι.
1: Συνήθως.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν ακούσουμε, έτσι, θα σε πάρω να μας δώσεις.
0: Όποτε θέλεις, σας έχω πει σε όλο τον κόσμο, λέω, ο μάχη είναι ανοιχτά για να ακουστεί η φωνή σας και εγώ προσωπικά, όσοι με ξέρετε, εδώ είμαι για όλα τα επαγγέλματα.
1: Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι μας πετάνε σανό και ψίχουλα.
0: Τι να πούμε, ρε Βασίλη, υπομονή. Ο Μητσοτάκης μιλάει για αυξήσεις, οι ταξιτζίδες όμως για μένα πληρώνουν καθημερινά το πραγματικό κόστος της κυβερνητικής πολιτικής αυτή τη Μητσοτάκη.
1: Βασίλη, ναι, ο Μητσοτάκης όμως δεν βλέπει ότι ο ταξιτζής θα πάρει και τον καφέ του, θα πάρει και τα τσιγάρα του, θα δώσει μεροκάματο και σε 10 ανθρώπους ακόμα. Δεν το βλέπει αυτό ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, δεν το βλέπει, δεν τον ενδιαφέρει το Μητσοτάκη.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Ναι,
0: δεν τον ενδιαφέρει. Το είδαμε και με τον Κυρανάκη τότε. Λοιπόν, Βασίλη, θα μιλήσουμε πάλι.
1: Θα πάει πάτο.
0: Θα μιλήσουμε. Αν έχουμε να πούμε κι άλλα, μπορεί να κλείσουμε και να σε καλέσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων, αν θέλεις. Αν έχουμε κάτι σοβαρό ακόμα να πούμε.
1: Γιάννη μου, όχι, εγώ στα είπα όλα. Είχαμε να μιλήσουμε πολύ καιρό.
0: Ωραία. Εδώ παρακολουθούμε. Πολύ... Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέματα υγείας. Ό,τι άλλο, ό,τι είναι, θα ξανακοινωνήσουμε.
0: Σε περιμένουμε. Έγινε. Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Βασίλης Λιερός.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Φωτιά έχει πάρει η πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και τη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων. Για τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ ψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, αναφέρει το ΚΚΕ. Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανακοινώνουν δήθεν μέτρα πρόσκαιρης ανακούφισης χωρίς να σχεδιάζουν σοβαρή ενεργειακή πολιτική, καθώς μόνο η ελληνική λύση καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις όπως το άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσεις στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό διυλιστήριο επιτέλους, ώστε να σπάσουν τα καρτέλ της ενέργειας και των παρόχων που ληστεύουν τους Έλληνες και που τα έκαναν η Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και Πασόκ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ανωδική η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,20 πλέον η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου, εκτόξευση τιμών και στη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μόλις σε μία μέρα. Τραγωδία σήμερα στη Ρόδο με έναν πυροσβέστη να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο ανερχητών στην περιοχή Πλουμάδες. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας στο Κηφισό. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες, το ίδιο βιτιοφόρο κάποιες άλλες ημέρες είχε παραλάβει λύματα και από άλλα εργοστάσια, όπως και από το νοσοκομείο Αττικών. 7 νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα 7 αγόρια ηλικίας 14, 16, 17 και 19 ετών, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ακατέρκαστη κάναβη στην περιοχή της Κηφισιάς. Διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησαν σήμερα εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η ομιλία και η συναντήση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Άγνωστο αν θα έχει συνάντηση και με τον Ιρανό ομολογό του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με αυτήν την ιδιότητα προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που, όπως προειδοποίησε, αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας προσωρινά τη φόρτωση αργού στο Σαουδοαραβικό λιμάνι Γιανμπού. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
4: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Τώρα θα με πάρει, θα μου στείλει ο Βασίλης, ο Λιερός, και μου λέει, ρε Τσιτούρη, γιατί έβαλες τον ταξιτζή. Όπου να πάω, τι να πούμε. Πάμε εδώ αλλού τώρα, πάμε. Είπαμε εδώ το τηλέφωνο του Μάχη 99,8. Επειδή εμείς δεν παίρνουμε πουθενά, μην αγχώνεσαι. Δεν τα παίρνουμε και δεν θα τα πάρουμε ποτέ. Αγαπάμε τον Έλληνα, αγαπάμε τον απλό άνθρωπο. Και νοιαζόμαστε γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε. Εντάξει, όπως πεινάς, πεινάω. Όπως ζορίζεις εσύ, ζορίζομαι κι εγώ. Και δεν αφήσω κανένας να μας πάει να μας πει την τελευταία γουλιά, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Έχει στερέψει. Όταν μου λέει εμένα τώρα, Πασόκ. Είπαμε, γιατί έχω κουραστεί να λέω, Πασόκ. Κινάλ, Παύλα Ελιά είναι. Δεν είναι τυχαίο που το λέω και να το πω όταν θα έρθει η ώρα. Μετά ο Μπελάς, ο Σιριζέος, ο Τσίπρας και η Νέα Δημοκρατία. Όταν αυτοί μου κουνάνε εμένα το χέρι, ξυπνήστε ρε μάλια, ξυπνήστε πια γαμότο μου, να ξυπνήσουμε. Και σου λέει εγώ, θα σας αλλάξω την οικονομία, να μην σου πω τα φώτα. Και μου κουνάει αυτός που δεν έχει να μου δείξει ότι θα φέρει λεφτά στη χώρα, θα έχουμε, πώς το λένε, ανάπτυξη. Ποιος? Αυτός ο ένας που χρωστάει 650 εκατομμύρια το κόμμα του, με 700, έχει ανέβει από το 19 μέχρι το 26 τα τάρταλα το κόμμα Μητσοτάκη, και ο άλλος που χρωστάει ένα μισό δις. Θα μου πεις εσύ πώς θα σωθώ, που με έχεις φέρει στο χείλος του γκρεμού πια. Δεν αντέχει ο Έλληνας. Μην πιστεύετε τίποτα. Ρε μην πιστεύετε κανένα, σας έχω πει. Και σας είπα, τώρα που έρχονται όλοι τριγύρω, ξεκινάνε τα σαΐνια, τα γατόνια, υποψήφοι γυναίκες, άντρες, έρχονται σε περιοχές που είναι εκλογήσιμες και θα βγάλουν έστω, άμα πιάσουν και ένα 3%, θα έρθουν να κατέβουνε. Και από πίσω υπάρχουν επιχειρηματίες βαρβάτοι, να ξέρετε. Δεν έρχονται τυχαία. Και θα έρθουν να σου πούνε, εγώ θα σε σώσω, που δεν τον έχεις δει στην περιοχή σου καν. Στην περιφέρειά σου, στην Αλφα Πειραιά, δεν τον έχεις δει ποτέ σου. Πήγε να τον ψηφίσεις. Και θα σε σώσει αυτός που δεν έχει πατήσει και δεν ξέρει τα προβλήματα. Και άλλοι εδώ και χρόνια τρέχουν και πάνε από τη μία άκρη, από τις Πέτσες, για την τεράστια ο Πειραιάς. Και δεν μιλάμε και για τη Β' Πειραιά. Επειδή το ζω, έχει αρχίσει, παιδιά. Στην περιοχή που ζω, έχουν αρχίσει. Και θα το πω στο κλείσιμο για το θέμα αναμαχίας της Σαλαμίνας ή αναπαράσταση. Γιατί ήταν εκεί οι πληγές αυτοί. Και ερχόντουσαν και φωτογραφίες. Και θα με σώσουν αυτοί που δεν τους ήξερα. Αλλά είμαστε χάπακα είμαστε. Και τους πιστεύουμε. Ξυπνήστε ρε. Προσέξτε γιατί θα έρθουνε, θα σας μοιράσουνε. Λέει, πεινάει ο Έλληνας. Και το άκουσα από καλά στόματα. Πεινάει ο Έλληνας. Πέταξε του μία διατακτική ενός σούπερ μάρκετ 50 και 100 ευρώ και θα πάρεις ψήφο. Και σας το λέω, έτσι θα είναι. Να το θυμάστε. Και θα λέτε, Τσιτούρης, το έλεγε ο Τσιτούρης. Έρχεται γιατί το ακούω. Που δεν τον έχεις δει ποτέ. Επειδή είναι επιχειρηματίας που δεν έχει πατήσει την περιοχή σου και ξαφνικά από τον Πειραιά θα κατέβει στη Β' Πειραιά ή από τη Β' Πειραιά στην Α' Πειραιά, που δεν γίνεται γιατί δεν βγάζει έδρα ποτέ. Λοιπόν, και βγαίνουν φωτογραφίες με σωματεία, τώρα θα αρχίσουν το ίδιο στο νότιο τομέα, τα ίδια πράγματα, τα ίδια με ονόματα, ξέρω εκπλήξεις, λέει, με τάδε κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν. ΣΥΡΙΖΑ θα το λέω, τον Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Τσίπρα. Αυτός ήταν ο Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μου τα άλλαξε επειδή έκανε κόμμα. Ποια έκανε κόμμα? 6 χρόνια τον πληρώναμε μέσα, τον ταΐζαμε ρε εσύ αυτό, ναι. Και είχε βγει με το ΣΥΡΙΖΑ, κατέβηκε, έχασε τις εκλογές και κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν βουλευτής. Και δεν μίλαγε. Δεν ακουγότανε μες στη Βουλή. Τους πληρώνουμε για να μην τους ακούμε, για να μας κουνάνε το δάχτυλο ρε τα ρεμάλια. Μέσα εισαγωγικά. Λοιπόν, και τώρα, ακούστε, το είπε και ο Στέφανος, ο Χίος. Το είπε και ο Χίλιος. Αυτό με τι είπε, Νονά, εγώ δεν την ξέρω. Νονά, να, έχει γάμους, ναι. Πολλά βαφτίσια λέει και τέτοια, ναι. Λοιπόν, άκουσα και εγώ, έχει το ηχητικό εδώ, δεν θέλω να το ξανακούσουμε. Ή να το βάλουμε. Αλεξανδρέ, έχουμε το ηχητικό με την κυρία Μπακογιάννη στο Sky που μπήκε από τον κύριο Στέφανο το Χίο. Μπορεί να το βρούμε. Αν το βρεις, κάνουμε ένα νόημα, το βάλουμε, να το ξανακούσουμε, γιατί είναι οι ακροατές, για να το σχολιάσω, για να καταλάβετε. Δεν λέμε τίποτα τυχαία, να ξέρετε. Και δεν μας ενδιαφέρει. Απλώς ξυπνήστε. Εδώ άλλος τρεις. Το κόμμα που έκλεισε. Για πάμε να ακούσουμε το ηχητικό αυτό λίγο με την κυρία Μπακογιάννη. Πάμε, πάμε.
1: Υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν μου το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι πού είναι η πραγματικότητα.
0: Λαϊκάτζα, το γύρισε σε λαϊκό πανηγύρι τώρα. Έλα, κάτσε, φίλε. Όπα, όπα, βρε. Τώρα τους πήρες χαμπάρι, κυρία Μπακογιάννη. Τώρα ανακάλυψες ότι κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν καβαλήσει το καλάμι. 3-4 χρόνια όμως αυτή η ανακάλυψη που ήταν, κυρία Μπακογιάννη. Τώρα που η κοινωνία γκρινιάζει, τώρα που η ακρίβεια πιέζει. Τώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν κάτι διαφορετικό πολιτικό κλίμα. Έτσι είναι, κυρία Μπακογιάννη. Τώρα θυμήθηκε η κυρία Μπακογιάννη να πει στους υπουργούς, ξεκαβαλικέψτε. Αυτό είπε. Πού να ξεκαβαλικέψουν αυτοί. Όταν τους βλέπω στην ναυμαχία της Σαλαμίνες με κάμερες να γυρίζουν, να μπαίνουν σαν ηγέτες μέσα. Ρε, την ψήφο δεν θα βρείτε. Και λέω, δεν το λέω ότι γνωρίζω τα κίνητρά της κυρία Μπακογιάννη. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι έχει στο μυαλό της ενός πολιτικού χωρίς στοιχεία. Κάτι ξέρει. Παλιά καραβάνα της πολιτικής. Πολλά χρόνια. Αλλά ένα πράγμα επιτρέπεται να ρωτήσει ο πολίτης. Γιατί τώρα, κυρία Μπακογιάννη, γιατί. Γιατί, αν η αλαζονία υπήρχε, γιατί δεν κατακέλθηκε όταν η κυβέρνηση ήταν πολιτικά ισχυρότερη. Κυρία Μπακογιάννη, έμπειροι είσαστε. Και αν δεν υπήρχε τότε, τι άλλαξε σήμερα, κυρία Μπακογιάννη. Με όλο το σεβασμό. Μήπως τελικά άλλαξαν οι υπουργοί. Μήπως άλλαξε, πώς να το πολιτικό θερμόμετρο. Ναι, γιατί άλλο πράγμα η αυτοκριτική όταν τα πράγματα πάνε καλά και άλλο η αυτοκριτική όταν βλέπεις ότι η κοινωνία αρχίζει σιγά σιγά να σου γυρίζει την πλάτη. Και για μένα εδώ είναι η ουσία. Ταυτόχρονα βλέπω εκεί σε κανάλι, ξεκίνησε πάλι ο πρόεδρος των δημοσκοπικών. Πάλι, ρε, μέσα σε μια εβδομάδα, σερή είναι αυτός. Βγάζουν δύο δημοσκοπήσεις την εβδομάδα, μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Αυτό εδώ πέρα το κακό, μόνο στην Ελλάδα. Κουμπογιάννητε. Λοιπόν, και θέλω να ξαναεπανέλθω, και εδώ είναι η ουσία. Η ίδια η κυρία Μπακογιάννη μιλά για υπουργούς που έχουν κουράσει, μέσα εισαγωγικά το λέω, και για φαινόμενα αλαζονίας. Άρα, για μένα, κάτι υπάρχει που πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση. Ο πολίτης όμως δεν θέλει απλώς να ακούει «ξεκαβαλικέψτε». 6 χρόνια, 7 χρόνια. θέλει να δει ποιοι θα ξεκαβαλικέψουν, τι θα αλλάξει και κυρίως αν θα υπάρξει πραγματικός σεβασμός στην καθημερινότητά του, που δεν υπάρχει και το ακούσαμε και από το ταξί. Γιατί η κάλπη δεν είναι καθρέφτης, κυρία Μπακογιάννη, για τους πολιτικούς. Είναι ο λογαριασμός που δίνει ο πολίτης. Αυτό θα το βάλετε όλοι καλά στο μυαλό σας. Γιατί κουραστήκαμε, κουραστήκανε. Τώρα ξεκαβαλίκεψουνε. Ο άλλος πρόεδρος της Επιτροπής των Τεμπών έβριζε και έγινε που έφτασε, μπήκε υφυπουργός οικονομικών. Και λέει, είχε θυμάσει τι είπε πριν καιρό. Δεν υπάρχει για την 13η σύνταξη. Δεν θα πάρετε συνταξιούχοι. Και θα σας πω εγώ τι είπε στη Σαλαμίνα προχθές. Η ανιστόρετη, δεν ήξερα και την ιστορία της ναυμαχίας Σαλαμίνας. Και είχα δίπλα μου φίλους που ξέρουν πραγματικά την ιστορία της Σαλαμίνας πιο καλά και από αυτούς εδώ τους μορφωμένους. Οι άριστοι. Έτσι μαζί μας δεν είναι. Αυτή είναι η άριστη. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι εδώ να δούμε. Είναι ανοιχτή η φέτα, πάμε να ακούσουμε λίγο, έλα, πήγαμε.

Τσιλιάκος Λευτέρης. Γεια σου ρε Λευτέρη, γεια σου ρε Λευτέρη. Άρε, πού μας έχετε φτάσει να... Πρέπει να είναι για πρώτη φορά από το 15 επί ΣΥΡΙΖΑ και μετά, τα τελευταία 10 χρόνια, 11, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να έχουν ξαναβγεί τέτοια τραγούδια. Θέλω να ακούσετε άλλο. Άλλο να ακούσετε, ακούσα ένα άλλο εδώ τώρα που έχω, άλλο. Για να ακούσουμε εδώ άλλο. Ακούστε. Για λίγο όμως, δεν να το ακούμε πολύ. Δεν είναι τραγούδι. Ο Κούλης... Ο Κούλη Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Γιατί μας τα κόβετε, δεν

φτάσατε εδώ λίγο το φάουμε σιγά σιγά. Απλώς ο Κούλης και οι 40 κλέφτες. Ο Κούλη μπαμπά. Εν Μαξίμ, βλέπω εδώ λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά. Ναι, παιδιά, γίνεται πάρτι εδώ, η δημοσκοπήση. Εδώ την είδα προχτές η δημοσκόπηση εδώ από το... SMRB είναι, ναι, δεν το κρύβω. Προχτές ρε βγήκε. Πόσες μέρες έχουμε? Τι μέρα είναι σήμερα, ρε? Τρίτη. Εχθές έβγαλε. Νομίζω είναι το δεύτερο μέρος. Τα έχουμε και σε δύο μέρη έχουμε φτάσει. Άρε Ελλάδα, ώρε που μας καταντήσατε, ρε. Άντε να πλησιάσουν. Πιστεύω να έχει ξυπνήσει ο κόσμος πια. Ο Κούλης και οι 40 κούλες. Γεια σου ρε Δημήτρη. Γεια σου Μίτσο. Λοιπόν, ακούστε φίλοι μου και φίλοι, φίλες και φίλοι μου μάλλον, ακροατές και ακροάτριες. Εδώ Μητσοτάκη άκου, άμα μ' ακούς, πιάνουμε και στο εξωτερικό να ξέρεις, εκεί που είσαι τώρα. www.machifm.gr να μας ακούσεις live. Μπορώ να σου ανεβάσω το Lipidol με το φωνάζω Μητσοτάκη, έλα ρε. Λοιπόν, άκουγα... Εδώ στο Μάχη, το Μάχη έκανε... Α, λέει εδώ... Ακούστε. Εντάξει, ας τι να διαβάζω. Μας κοροϊδεύουν αυτοί εδώ πέρα. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εδώ τον φιλοξενούμε, κάνει εκπομπή 12 με 1, τιμή μας που είναι εδώ, ένας απλός άνθρωπος, να ξέρετε, είναι. Έτσι. Και τον άκουσα προσεκτικά και θέλω να πω για πρώτη φορά να το πω αυτό. Πάντα παρακολουθώ όλες τις εκπομπές. Μ' αρέσει. Και βάζω και άλλες εκπομπές. Μην νομίζεις, γιατί θέλω να ηρεμήσω, βάζω τραγουδάκια. Λοιπόν, ακούσαμε, δηλαδή άκουσα, θα το πω, μια εκπομπή που έβαλε ο Βελόπουλος, έβαλε πολλά θέματα στο τραπέζι. Άλλος πρόεδρος κομμάτος δεν το κάνει αυτό, ρε παιδιά. Είναι σοβαρός, με προτάσεις, πρόγραμμα, πώς γίνεται στην πράξη, υλοποιήσιμο, και πετάει το κάθε κατσαπλιάς και λέει και ραλιφές και βλακίες. Αλλά τόσο είσαστε στο μυαλό. Αντί να βάλει να δουλέψετε ότι ένας έρχεται να σώσει, να βοηθήσει τη χώρα του, αγαπάει την πατρίδα του, αλλά επειδή είσαστε κατευθυνόμενοι από άλλο κέντρο, άντε τώρα να βρεις άκρη. Λοιπόν, και για να μην το ξεφεύγω, γιατί ξέρετε ότι ξεφεύγω πάντα. Εγώ θέλω να πω, να τα πω μάλλον όπως τα λέω εδώ μες στο ραδιόφωνο. Απλά, λιτά και λαϊκά και όχι μεγάλα λόγια. Λοιπόν, ο πολίτης σήμερα, με αυτά που άκουσα που είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, έχει ένα βασικό ερώτημα. Πού πηγαίνουν τα λεφτά? Αυτό είναι το ερώτημα του πολίτη. Πάμε στα σούπερ μάρκετ. Πάμε στις τραπεζικές προμήθειες. Πάμε στα καύσιμα. Πάμε στο κόστος ζωής. Ο καταναλωτής βλέπει κάθε μέρα τις τιμές να ανεβαίνουν και αναρωτιέται. Υπάρχει πραγματικός έλεγχος της αγοράς? Ή απλώς παρακολουθούμε τις αυξήσεις? Εγώ έτσι νομίζω. Αυτό καταλαβαίνω. Και εδώ θέλω να σταθώ σε κάτι πολύ απλό. Όταν μια οικογένεια, ρε παιδιά, δουλεύει δύο ανθρώποι και στο τέλος του μήνα δεν βγαίνει, δεν μπορείς να τις λες συνέχεια «κάνε οικονομία». Κάποιος πρέπει να κοιτάξει και τις τιμές, τον ανταγωνισμό, τις προμήθειες, τη φορολογία, το πραγματικό κόστος ζωής. Και μετά πάμε στο δημογραφικό. Μιλάμε όλοι για το πρόβλημα, αλλά η πολυτεκνή οικογένεια ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά σήμερα. Και πολυτεκνή οικογένεια είναι με δύο παιδιά και πάνω πια. Όταν δεν υπάρχουν πια γεννήσεις. Άλλο δύο παιδιά, άλλο τέσσερα, άλλο έξι, οι ανάγκες δεν αυξάνονται με ένα απλό κουμπί, να ξέρετε. Άρα,
Αν θέλουμε πραγματικά περισσότερες γεννήσεις, χρειάζονται κίνητρα, στήριξη, στέγη, φορολογικές ελαφρύσεις και πολιτικές που δεν τιμωρούν την οικογένεια επειδή εργάζονται και οι δύο γονείς. Και αυτό άκουσα, γι' αυτό τα λέω, επειδή άκουσα την εκπομπή του Κυριάκου του Βελόπουλου και απάντησε σε αυτά τα θέματα, αυτά που σας λέω τώρα. Αυτό που σας λέω τώρα. Και υπάρχει ένα ακόμη θέμα. Η Ελλάδα πρέπει να γνωρίζει την ιστορία της, να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της. Η Μακεδονία, η Θράκη, το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι τηλεοπτικά συνθήματα. Είναι ζητήματα της ιστορίας, γεωγραφίας και εθνικού συμφέροντος. Και βλέπετε, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, δεν τα ξέρω. Μαθαίνω όμως, διαβάζω, ακούω. Εγώ λοιπόν από όλα αυτά που κρατάω από όσα ακούστηκαν, ένα πράγμα, αυτό που είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, και το κρατάω γιατί ήταν υπέροχη εκπομπή. Μπήκε στην ουσία αυτό που ενδιαφέρει το Έλληνας, τι θα κάνει, τι θα δείξει με το δημογραφικό. Και εγώ πιστεύω ότι ο πολίτης δεν ζητάει θαύματα. Ζητάει να ξέρει πού πηγαίνει κάθε ευρώ που πληρώνει και να βλέπει το κράτος να ελέγχει την αγορά. Να στηρίζει την οικογένεια, να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ελλάδας. Με τους λιχνίτες, χάρηκα που είπε να ανοίξουν, να υπήρχαν. Γιατί να πάει να τους καταστρέψει, να τους ανατινάξει, τους εξαφείς. Είναι ντροπή. Ή πήγε να το προλάβει, να πάρει την πρωτιά και σε αυτό. Που καμιά άλλη χώρα ανοίγουν τους λιχνίτες. Αυτό δεν έχεις να κάνεις αποθήκευση. Γιατί τα κάνεις αυτά. Τσαρλατάνος είσαι. Τι είσαι. Μαριονέτα είσαι, ό,τι σου λένε κάνεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν σε νοιάζει για τον Έλληνα, για την Ελλάδα. Δεν σας νοιάζει αυτά τα τρία κόμματα που έχετε συμφωνήσει. Οι άλλοι δεν υπάρχουν για μένα πια. Δεν τους βλέπω. Παρακλάδια είναι, δεκανίκια είναι. Τι λέει εδώ ο Δημήτρης, μα εδώ ο Άδωνης μας λέει ότι αφού ψωνίζει ο κόσμος σημαίνει ότι έχουμε λεφτά. Ο ψωνισμένος είναι, μην νομίζεις ρε Δημήτρη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Πρωτογενή παραγωγή. Στα Τέμπη εχθές, πάλι άλλο. Κλαίνε ρε παιδιά, κλαίνε ο κόσμος. Καλησπέρα ρε Θωμά. Σήμερα ήρθε σε συνάδελφο κλίση μετά από 2 μήνες. 150 συν 20 μέρες αφαίρεση διπλώματος. Ναι, σε πολλούς το έχει γίνει αυτό. Ο λόγος είναι ότι η κάμερα είδε τον επιβάτη χωρίς ζώνη και πλήρωσε ο οδηγός ταξί. Νομίζω είναι άδικο να στερήσουν του οδηγού ταξί 20 μέρες το δίπλωμα. Για όλους είναι λάθος αυτό. Δεν πάω σου είδε μετά από 3-4 μήνες που το θυμηθήκανε. Αυτά είπαμε, Θωμά, αν το άκουσες, που είχα τον Βασίλη το Λιερό από τη Σότα και τα λέγαμε, αυτά είπαμε. Εντάξει, ντροπή είναι, ντροπή εσείς, δεν τρέπεστε ρε λίγο, δεν τρέπεστε καθόλου. Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγούδι, να ξέρετε, μετά τι να είναι, είναι 7.30, έχω ένα θεματάκι. Αν θέλετε, να βγάλω 2 ή 3 γραμμές, 1-2 θα δω, πάρτε να πει μου όχι κάτι σοβαρό, κάτι ουσιώδες να ακούσω θέλω. 2-10-7-10-8.000 2-10-7-10-8.000. Θα βγάλω 1-2 γραμμούλες εκεί, όποιος προλάβει. Ευχαριστώ. Πάμε τραγουδάκι, κύριε Αλέξανδρε.

πω. Λοιπόν, εδώ μάχη για τον αγώνα. Να πέσει ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκη. Μάχη κάνω εγώ έτσι, τσιτούρης. Μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Στην πείνα μας έχετε. 151, πώς είσαστε, 157. Έχετε αποκτήσει από... ήσασταν μείον σπίτια, μείον ένα σπίτι. Κάτι κατασχέσεις είχατε όλοι και ξαφνικά αποκτήσατε από την πολλή δουλειά δουλευταράδες και αποκτήσατε σπίτια. Λοιπόν, είπα αν πάρει μία-δύο γραμμούλες, αν βγούνε θα τις βγάλω. Αλλιώς δεν πειράζει, θα το κάνουμε την Πέμπτη. Αν μ' ακούει και η κυρία Ευγενία που είχε βγει και την Κυριακή από το Πολύγωνο, κυρία Ευγενία μου, αν μ' ακούτε, θα βρω εγώ για το τηλέφωνο, αν με ακούτε πάρτε ένα τηλέφωνο εδώ στο σταθμό. Ήταν η κυρία Ευγενία που περνάει, παιδιά, χάλια παιδεύεται και δεν είχε να φάει γυναίκα. Κυρία Ευγενία, όποτε είναι, πάρτε ένα τηλέφωνο, σας παρακαλώ, εδώ στο 2-10-7-10-8000. Ευχαριστώ πολύ. Από το Πολύγωνο, η κυρία Ευγενία. Και ευχαριστούμε τους ανθρώπους. Το συνάνθρωπό μας ευχαριστούμε. Εντάξει, καταλαβαίνουν. Λοιπόν, έχουμε γραμμή τίποτα. Μπα, για δες. Λοιπόν, βλέπετε, σας είπα, προσέξτε αυτοί που θα σας έρθουν οι αλεξιπτωτιστές. Θα σου πει ψήφισέ με εγώ είμαι δίπλα με το Τζιτούρι, έτσι θα σου αλλάξω. Θα σου βάλω ενιδρίο στη Γρηγορίου Λαμπράκη του Κερατσινίου και θα περνάνε τα ψάρια από μέσα. Ο Βόθρος δηλαδή. Λοιπόν, γι' αυτό προσέξτε. Εγώ θέλω να πω το άλλο τώρα. Και μετά θα αλλάξουμε, να βάλουμε πάλι ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, στη Σαλαμίνα πήγα το Κυριακή, παιδιά, μετά την εκπομπή. Με είχαν προσκαλέσει, θα λέω την αλήθεια, και τιμή μου. Και δεν θα πω τίποτα άλλο ακόμα. Μένω κοντά, είμαι Β' Πειραιά. Λέω να πάω, εντάξει, πήγαμε με τους φίλους μου εκεί. Δύο συνεργάτες και για προεκλογικές εκστρατείες πήγαμε για να δούμε και την αναπαράσταση, γιατί θα είχε και ντρόν, θα ήταν ωραίο, ήταν κάτι ωραίο, ήταν ωραίο. Βέβαια και όποτε μπαίνω εγώ μέσα στην όμορφη Σαλαμίνα, θα το πω, πάω, πηγαίνω και παίρνω τα κλειδάκια από ένα εκκλησάκι που αγαπώ πολύ και πάω και κάνω μια προσκυνάω εκεί στην Παναγία την Κόλλη, να πούμε, πάντα, χρόνια του κάνω. Ούτε για να δείξω ότι πάω και κάνω. Απλώς τώρα μου ήρθε επειδή είχα καιρό να πάω. Λοιπόν, και αφού πήγα στην αμαχία να δω την απάντηση, είχε ή 6-10.000 κόσμο είχε, ξέρετε. Σε μια φάση καταφέρουν οι επίσημοι και εγώ, λέει, με είχαν στους επίσημους. Τέλος πάντων, μπαίνουν, παιδιά, δύο τεράστιες σειρές του Μητσοτάκη. Υφυπουργός, σκέψτε το και αυτός που εκπροσωπεί ο κύριο Στραγάκη, τον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, λέει να εκπροσωπώ, λέει, τον κύριο Κυριάκο, λέει τον... όχι, λέει τον Νικήτα τον Κακλαμάνη. Λοιπόν, βουλευτές, όλη η περιφέρεια, όλοι εκεί, ο κλητήρας της Νέας Δημοκρατίας, όλοι, ό,τι ήταν στους επίσημους.

Για καταλάβετε. Αριστερά ήταν, πώς το λένε, οι πρεσβείες που έρχονται εκεί πέρα για να δούνε από τη Κίνα, στο Πακιστάν. Έτσι, είχα έρθει και από το Πακιστάν. Τι να μείνετε, τυχαία η Νέα Δημοκρατία τους δίνει ηθαγένεια, ρε. Βλέπετε, ένας από εκεί από το Πακιστάν ο πρόεδρος, με το Πασόκ θα είναι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι, λέω ψέματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει και εσείς εδώ. Α, λέω, εγώ εδώ, λέω. Ή άλλοι, λέω, κάθε το κόλλο, το πίστιός τους, λέω, εκεί πέρα, τέλος πάντων. Και ξεκινά, πρέπει να μιλήσουν για μένα, έτσι, η Σαλαμίνη. Και οι επισκέπτες που βρέθηκαν εκεί, που όλοι βρεθήκαμε, ήταν για να τιμήσουμε τα 2.500-2.506 χρόνια από την απομαχία της Σαλαμίνας. Να παρακολουθήσουμε μια ιστορική αναπαράσταση και να τιμήσουν την ιστορία μας. Λοιπόν, θα το πω, αλλά δεν τα βλέπω στα βιντεάκια που τα έχει ανεβάσει. Ο Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής της Βηταπηρεά, κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, είχε κάθε δικαίωμα να μιλήσει, που εγώ είπα δεν έπρεπε να μιλήσει κανένας. Έπρεπε να μιλήσει ο αντινάβαρχος, ο δήμαρχος από την Κολομβία που δώσανε σε ένα χωριό, ένα δήμο και λέγεται Σαλαμίνα Καντάνας, Καντάλας, πώς λέγεται. Αυτή. 2,5 ώρες ομιλία για να καταλάβετε. Και όπως το λέω, εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, είχε κάθε δικαίωμα να μιλήσει, εντάξει, όλα okay. Όμως ήταν μια εκδήλωση μνήμης. Όταν μια εκδήλωση μνήμης μετατρέπεται σε πολιτικά, σε βήμα για κυβερνητικές εξαγγελίες και οικονομικό πρόγραμμα, είναι λογικό να μου δημιουργηθούν αντιδράσεις. Γενικά ξέρετε τι έγινε. Ακούω ένα ου, δηλαδή ένα ου. Δηλαδή, εντάξει ρε φίλε, η Σαλαμίνα δεν είναι προεκλογική εξέδρα. Η ναυμαχία δεν είναι κομματικό σύνθημα. Ο Θεμιστοκλής δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Δηλαδή, τρελάθηκα ρε παιδιά, τρελαθήκαμε. Και δίπλα μου ήταν από ένα άλλο κόμμα, αυτά τα τρία που σας λέω, το Πασόκ. Και λέω 13η σύνταξη και μου βγαίνει, έχει τα μούτρα, λέω, να μιλήσει, δηλαδή. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Είδανε κόσμο, σου λέει να περάσουμε, τι είπε και ο πρόεδρος μας ο Μητσοτάκης, και έκανε ολόκληρο προεκλογικό και να είναι κάμερες, να γυρίζουν οι κάμερες εκεί. Αλλά ήταν και από το Open εκεί η κυρία Φόσκολ με τον κύριο Κρητικό. Δεν ξέρω πότε έχουν εκπομπή. Θέλω να δω τι θα πει. Θα κόψουν ή θα βάλουν μόνο ό,τι είπε για την ναυμαχία. Και την είπε και σωστά την ιστορία. Και δεν ήταν ο Θεμιστοκλής. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία. Εντάξει, με τις τρεις που τους εγκλωβίσαν και πώς είπαν και πήγανε, ο Θεμιστοκλής έστειλε ένα ρουφιάνο πάνω να πει ψέματα στον Ξέρξη που ήταν πάνω εκεί στο Όρος Εγάλεο, στο Όρος απέναντι εκεί στο Πέραμα, πάνω στο Εικόνι. Εκεί πήγαινα και εγώ παιδάκι ανέμενα. Ήταν μια καλύβα. Λοιπόν, και του είπε κάποια πράγματα. Και μας λένε παραμύθια. Και μου κάνει, λέει, η Νέα Δημοκρατία κάνει έργο. Ένας κάνει έργο, άλλος κάνει έργο. Μετά βγαίνει ο άλλος και λέει, ναι, ο Μητσοτάκης έτσι. Ήτανε, παιδιά, δύο σειρές πάνω από 100, από 100 άτομα της Νέας Δημοκρατίας. Και βγαίνανε μεταξύ τους φωτογραφίες. Έχει ξεκινήσει η ώρα 7, μαζί και ο Δήμαρχος Σαλαμίνας. Παρέα είναι και ο Δήμαρχος. Έτσι. Χαμός, σας λέω χαμός. 2 ώρες, κοντά 2 ώρες και 10 λεπτά, και ο κόσμος άρχιζε και έφευγε. Έφευγε ο κόσμος. Γιατί ακούγανε τις εξαγγελίες του Υφυπουργού. Επί μισή ώρα. Τι με ενδιαφέρει ρε εμένα, γιατί εγώ ήρθα να πήγα να δω την ναυμαχία, την αναπαράσταση. Που ήταν φοβερή η οργάνωση εκεί που κάνανε. Η εκδήλωση. Να ξέρετε, ο κόσμος της Β' Πειραιά θέλει πολιτικούς δίπλα του, όχι μόνο σε εξέδρες με μικρόφωνα. Αυτό είσαστε εσείς. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να κρατήσω από τη χθεσινή ημέρα. Τη Σαλαμίνα την προχθεσινή ημέρα, γιατί νομίζω ότι είμαι Κυριακή ακόμα, τη Σαλαμίνα την τιμάς. Την ιστορία τη σέβεσαι. Και τον πολίτη τον ακούς.
Τον ακούσατε που γιουχάρισε. Έκανε ου. Τα υπόλοιπα τα κρίνει ο ίδιος ο λαός. Πρώτα η Ελλάδα και πρώτα οι Έλληνες. Το καταλάβατε κύριοι. Οποιοσδήποτε πολιτικός είναι. Οποιοσδήποτε πολιτικός. Έπρεπε να ντρεπόμαστε λιγάκι. Να σεβόμαστε τέτοιες εκδηλώσεις. Πηγαίνετε τώρα. Έχουμε πολλές γιορτές κάτω και στο Κερατσίνι εκεί πέρα που είναι, ακούγονται 28 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Εχθές λέει πάρτι έγινε μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, έμαθα και εκεί. Του Κερατσινίου. Κάτι ακούστηκανε, λέει η αστυνομία. Χαμός. Στο Πέραμα λίγο, προσέξτε τώρα, ο Δήμαρχος Περάματος. Εμένα μ' αρέσει να λέω και τα σωστά και τα κατά ολονών. Ο Δήμαρχος Περάματος που είναι προς την κυβέρνηση και το ξέρουμε, προσκύμενος και ήταν και σε γραφείο που εργαζότανε, όποιος κατεβαίνει κάτω και από την κυβέρνηση ζητάει για το Δήμο του και φτιάχνει, έχει ανοίξει δρόμους, έχει κάνει, φτιάχνει πάνω, δηλαδή στο βουνό, όσοι ξέρετε από το Πέραμα, ανοίγει. Αλλά θα ανοίξω μια παρένθεση και θέλω να του πω, Δήμαρχε κύριε Λαγουδάκο, Δήμαρχε και εσύ Κερατσινίου, βλέπω πολλούς Ρωμά και έρχονται και μένουν και νοικιάζουν τα σπίτια. Υπάρχει κάποια συμφωνία με τους δημάρχους? Γιατί έχουν γεμίσει και ειδικά στο Πέραμα κάνουν πολλά παράπονα σε δρόμους όπως είναι η Πύρου και πάνω από εκεί και στο Κερατσίνι. Απλώς ρωτάω έτσι χωρίς παρεξήγηση, δεν θέλω παρεξήγηση. Απλώς απαντήστε στους δημότες σας ότι ο δήμαρχος Περάματος κάνει δουλίτσα, κάνει δουλίτσα. Εγώ το βλέπω. Εντάξει, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, άλλο. Πάμε σε άλλο θέμα. Για να ρίξει, Αλεξανδρέ, έλα. Ωραία. Λοιπόν. Ναι. Ναι, για αυτό που είναι, το βρήκαμε, το έχουμε βρει. Όχι, πού το έχει. Ναι, αλλά πρέπει να ακούσουμε το ηχητικό, ρε παιδιά. Κύριε Απόπη μου, να το βρούμε, να το βάλουμε την Πέμπτη. Ναι, να το βάλουμε την Πέμπτη. Ωραία. Πάμε ένα τραγούδι. Μήπως το βρω εγώ εδώ τώρα. Έχουμε. Βάλε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Τι μου στείλανε ωραία. Τι λέει ο Κράνιας εδώ, ο Δημήτρης. Να τον καλέσετε κύριος να μιλήσει για το ότι θέλετε. Ο Δήμαρχος Περάματος, δεν το λέω γιατί υποστηρίζω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω γιατί ο άνθρωπος κάνει τα δύνατα. Ναι, άκου Δημήτρη, αυτό είπα και το ξέρω πολύ καλά. Μην αγχώνεσαι. Αλλά. Από χθες και προχθές συνέχεια μου έρχονται καταγγελίες, φωνάζουν, επειδή είμαι δημότης Β' Πειραιά και ξέρω πολύ καλά και το Πέραμα, έχω πολλούς φίλους, στην Κόσκο εργάζομαι, εντάξει. Λοιπόν, και μου λένε Γιάννη, γίνεται χαμός από Ρωμά. Ξαφνικά εδώ ένα διάστημα, ένα μήνα τώρα γίνεται πανικός στις περιοχές μας. Ρωτάω, μήπως κάτι γίνεται, μαθαίνω στα ΚΕΠ, βγάζουν ταυτότητες, ειδικά για Γεια Βαρβάρα, νίκαια για κάποια σε συγκεκριμένα ΚΕΠ, βγάζουν ταυτότητες. Μη μου ανοίγετε το στόμα. Α, στο Πέραμα, είδες που στο είπα Δημήτρη. Πάμε ένα τραγουδάκι να βρω. Πάμε ένα τραγούδι και έρχομαι, επιστρέφουμε.

Ναι, ψάχνουμε, είπαμε την Πέμπτη μπορούμε να το βάλουμε, Αλέξανδρε, το κυρία Πόπη, θα το κοιτάξουμε για την Πέμπτη, μην αγχωνόμαστε, θα το φτιάξουμε, γιατί πρέπει να το μοντάρω, να το μοντάρω και λιγάκι. Η κυρία Ευγενία από το Πολύγωνο, είπαμε Πεντάγωνο, άμα με ακούει, ας πάρει ένα τηλέφωνο εδώ στο Μάχη, κυρία που με πήρε την Κυριακή, που είχε και πρόβλημα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γεια σου ρε Μιχάλη, Μιχάλης... Από Μενίδη, ξέπλυμα χρήματος σε ακίνητα, δεν δουλεύει κανείς από αυτούς και έχουν χρήμα για εξόδεμα. Τα ίδια κάνουν και εδώ στο Μενίδη. Ναι ρε Μιχάλη, αυτό λέμε γαμούτο μου. Συνέχεια αυτό λέμε. Λοιπόν, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Δρυμίσκου Ρεθύμνου στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Λάμπης. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 8 πυροσβέστες και οχήματα με 16 πυροσβέστες. Τώρα παιδιά γίνεται αυτό, έτσι, 8 παρά 10. Λοιπόν... Τι να πούμε, αυτού νου στο αυτάκι ρε παιδιά, δεν υδρώνει ρε παιδιά. Δεν υδρώνει το αυτάκι τους καθόλου να ξέρετε. Λοιπόν, είπα ευτυχώς και το ξαναλέω που υπάρχουν τα πατριωτικά μέσα ενημέρωσης. Αλλιώς η φωνή μας δεν θα ακουγόταν πουθενά. Η φωνή σας που βγαίνει στα τηλέφωνα δεν θα ακουγόταν πουθενά. Θέλουν να τα ισοπεδώσουν όλα. Πάρτι κάνουνε, γι' αυτό φωνάζουνε. Δώστε μας άλλη μία τετραετία, λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, και θα με δείτε. Τα σόβρακα θα μας πάρει, παιδιά, τα σόβρακα. Ούτε σόβρακο δεν θα έχουμε. Έλεος δηλαδή, αχόρτα γίνε εσείς. Αχόρτα γίνε ρε αυτοί οι άνθρωποι. Πήγε εκεί στον Νάτο να μιλήσει, χαρά του ήτανε, κοκοροευότανε, τον είδατε σαν κονιόρδος. Του είχαν γράψει τρεις λέξεις. Come back, κυρία Μέρκελ, μπα είπε κιόλας. Και σου λέει θα με δει ο Τραμπ και μπορεί να με αγκαλιάσει. Λοιπόν, να παρακολουθείτε, μπείτε voicenews.gr. Λέει η Ισραηλινή αντιπροσωπεία σηκώθηκε και έφυγε όσο μιλούσε ο Ερντογάν. Έτσι. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Και είδατε, ο Φιντάν τι έλεγα προχθές, αφού φάγανε πόρτα, σιγά μην αφήσει ο Τραμπ, ρε παιδί, 25 δις, Σαουδική. Τα γύρισε ο Φιντάν. Βγαίνανε εκεί πολιτικοί αναλυτές τους, διεθνολόγοι, όπως έχουμε και εμείς εδώ κάτι Φιντάνι καλά, και λέγανε, βέβαια είναι πιο σοβαροί δικοί μας, τουλάχιστον να το λέμε αυτό, και λέγανε μα πάμε όλοι έτσι, θα πάμε μέσα, θα γίνουν όλα γα, η γαλάζια πατρίδα, ου! Και τώρα του μπέκα, ψιλόκο, άιντε από εδώ. Λοιπόν, μπαίνετε voicenews.gr, πάρτε καμιά εφημεριδούλα το μακελιό, πάρτε το, να ενισχύσουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Μάχη 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Focus 103,6. Έχουμε και εκεί το κόντρα στο σύστημα με το Σερέτη, το Δαμιανίδη, Ερμές. Δικά σου Σερέτης δεν σταματάει. Σας λέω, δηλαδή και να μπω και πιο πρωί να κάνω εκπομπή, πάλι με προλαβαίνουνε. Τι να πω, για πέστε μου. Τι να λέω κάθε μέρα. Τι να πω. Τίποτα, εγώ θα αρχίσω να κάνω αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και να σας λέω τι να πώς να στολίζουμε το δέντρο. Αυτό να ξέρετε το καινούριο δέντρο χριστουγεννιάτικο το έχετε δει. Το ξέρετε το καινούριο δέντρο. Όποιον υπουργό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας θέλετε τον έχουν σε δέντρο. Το στολίζετε. Έχουν βγει τώρα. Παλιά είχαμε τα μπάμπερς, τώρα έχουμε άλλα πράγματα να ξέρετε. Λοιπόν, Focus είπαμε, 103,6 το από Θεσσαλονίκη αγαπημένο Alert TV. Όπα, όπα, όπα, Alert TV. Αύριο κοινωνία Alert με τον Τζιτούρη τον Γιάννη, εγώ, το συνεργάτη Πέτρο Χασάπη. Αύριο έχουμε βουλευτή πάλι της Ελληνικής Λύσης. Ευχαριστούμε την Ελληνική Λύση. Γιατί έχω κάνει στήλη από εδώ και από εκεί και δεν έχετε κανένα στέλεχος από άλλα κόμματα ή τέτοια. Να το ρωτήσουμε. Λέει να σας στείλουμε, λέει, και τι θα μας ρωτήσει. Όχι, αν μου στείλετε τι θα σας ρωτήσω. Εγώ τι θέλω να σας ρωτήσω. Τα ίδια καλό και στην Ελληνική Λύση, μην νομίζετε.
θα είναι ο βουλευτής Εύρου Παράσχος Παπαδάκης. Έχω να το ρωτήσω. Πολλά πράγματα και να ξέρετε. Κάτσε να δείτε, δεν το πρόλαβα. Για να δω, το έχω εδώ μέσα και του έχω και την ερώτηση. Ναι, το είδα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί... Βαγγέλης Μιλωνάκης, καλησπέρα σε όλους. Για να δω εδώ πέρα, κάπου το είχα. Πάντως, συντονιστείτε αύριο, 9 με 10, έτσι. Κοινωνία Alert, στο Alert TV. Και μετά, εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω, ανατρεπτικό δελτίο με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, δεν το συζητάμε. Εκεί, κολλημένοι όλοι. Λοιπόν, θα μας πει ο κύριος Παράσχος Παπαδάκης, θέλω να το ρωτήσουμε για τις αγορές Τούρκων στη Θράκη πάνω που κάνουν αγορές. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε συζητήσει. Λοιπόν, αν ο Μητσοτάκης θέλει μόνιμα στην Ελλάδα τους λαθροεισβολείς, θα το ρωτήσουμε, γιατί ξέρει, είναι με από τον Εύρο και ξέρει πολλά πράγματα. Τα έχουμε, τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά τις ΔΕΘ, αυτά που λέγαμε. Τι είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αν προλάβουμε, θα πούμε και τι δορίζουμε πολεμικό υλικό στο Λίβανο. Και έκπληξη, επειδή θα είμαι πάλι κάπου, μπροστά ο Θεός, να ξημερώσουμε, θα έχω και ένα βιντεάκι πάλι. Λοιπόν, από το Τζιτούρι το Γιάννη εδώ, με ανοιχτά χαρτιά. Ή έπρεπε να τη λέω αλλιώς στην εκπομπή, αλλά δεν πειράζει, με ανοιχτά χαρτιά. Αρέσω, δεν αρέσω, αυτός είμαι, παιδιά. Είμαι καθαρός, δεν φοβάμαι, ροχαλίζω, τα κοιμάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα άγχος. Δεν κλέβω, δεν λαδώνομαι, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αγαπάω την πατρίδα μου, τη θρησκεία και την οικογένεια. Αυτά είναι τα βασικά μου. Να αλλάξει η Ελλαδίτσα μας, να ανασάνουμε θέλω, ρε παιδιά. Εδώ ακούσατε το άλλο, λέω, από τα μπισκότα, τη βιομηχανία μπισκότων εδώ στη περιοχή του Πέτρου Ράλη. Αδειάζανε, λέει, τα λίματα, λέει, τι ήταν, τι υποχείος, ρε παιδιά, το διάβασε. Και το διάβασε κιόλας, στο voicenews.gr. Στον Κηφισό μέσα, ρε, αθεόφοβοι. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε, έχετε ξεφύγει. Δεν τους ελέγχει τίποτα. Πρόστιμα δεν παίζουνε. Μόνο άμα κάνει ένας ανθρωπάκος να του πάρουν, να του ρίξουν 150 ευρώ, να του πάρουν και ένα χρόνο το δίπλωμα. Αυτό είναι το κράτος του Μητσοτάκη. Με όλο το σεβασμό. Μητσοτάκη! Άντε γεια τώρα, πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Φωτιά έχει πάρει η πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και τη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων. Για τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ ψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, αναφέρει το ΚΚΕ. Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανακοινώνουν δήθεν μέτρα πρόσκαιρης ανακούφισης χωρίς να σχεδιάζουν σοβαρή ενεργειακή πολιτική, καθώς μόνο η ελληνική λύση καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις όπως το άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσεις στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό δηληστήριο επιτέλους ώστε να σπάσουν τα καρτέλ της ενέργειας και των παρόχων που ληστεύουν τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ανωδική η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,20 πλέον η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου, εκτόξευση τιμών και στη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός του βιτιοφόρου που άδειαζε τα απόβλητα στο φρεάτιο εντός του βενζινάδικου αλβανικής καταγωγής 41 ετών και δύο ημεταπή, ο ιδιοκτήτης του οχήματος 46 ετών και ο συνιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίμων 43 ετών, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα με την τοιχογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για σοβαρά δικήματα. 7 νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα 7 αγόρια ηλικίας 14, 16, 17 και 19 ετών, τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ακατέργαστη κάναβη στην περιοχή της Κηφισιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον θα κάνει μια συμφωνία με το Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πρέπει να λάβω μια σημαντική απόφαση να γίνει μια συμφωνία με το Ιράν που θα τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν και να δημιουργήσουν μια πολύ σπουδαιότερη χώρα από ό,τι ήταν τότε, ή να εξαλείψω την Ισλαμική Δημοκρατία και γρήγορα, χωρίς να τους δώσω ποτέ την ευκαιρία να σκοτώσουν και να καταστρέψουν ανθρώπους και χώρες ξανά, διορτήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας προσωρινά τη φόρτωση αργού στο Σαουδοραβικό λιμάνι. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 και τις 9 με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9 με πολλές έτσι και σήμερα εξελίξεις, ρεπορτσάς, κουτσομπολιό, πείτε το όπως θέλετε, και θα μπούμε κατευθείαν στον πισιτό να ξεκινήσουμε με όσα έγιναν σήμερα στην Super League. Έχουμε να πούμε επίσης και για εθνική ομάδα και για ρεπορτάζ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, Κάρι, πολλά πολλά αλλαγές προπονητών που γίνονται, αυτές που θα γίνουν, απ' όλα έχει ο Μπαχτσές. Ξέρετε τώρα ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε αγωνιστική δράση, αυτά είναι τα ρεπορτάζ που έχουν μεγαλύτερη έτσι απήχηση. Λοιπόν, πάμε καταρχάς στην είδηση που βγήκε σήμερα από την γενική τη συνεδρίαση, τέλος πάντων, μέσω τηλεδιάσκεψης της Super Link, όπου εγκρίθηκε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη σχετικά με κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Ενώ η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για διαίρεση των τηλεοπτικών εσόδων διά του 14, δηλαδή με ισόποσα μερίδια, δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία. Τώρα, στόχος είναι να εξεταστούν τα δεδομένα γύρω από κοινή διαχείριση με γνώμονα το συμφέρον για την αύξηση των εσόδων για όλες τις ομάδες της κατηγορίας. Αλλά με όλα αυτά τα οποία θα σας πούμε στη συνέχεια, θα καταλάβετε πάρα πολύ εύκολα ότι όλοι θέλουν για τον εαυτό τους τα περισσότερα χρήματα. Ή το Big Four θέλει ακόμα περισσότερα χρήματα. Δεν μπαίνει σε μια διαδικασία να χάσει τα γεκτημένα του για να δυναμώσουν οι άλλες ομάδες. Οι αδύνατοι θέλουν παραπάνω αλλά δεν μπορούν, αλλά δεν ψηφίζουν και την πρόταση του Αλαφούζου που έρχεται και λέει ότι, παιδιά, εγώ σας δίνω από 5,5-6 εκατομμύρια θα πάρει κάθε ομάδα, τώρα που παίρνετε 1,5-2 εκατομμύρια, τρεις φορές επάνω. Δεν ξέρω, περίεργα πράγματα συμβαίνουν γενικά σε αυτά τα τραστ τα οποία έχουν δημιουργηθεί, τα μπλοκ θα έλεγα καλύτερα, με τα δίπολα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Από τη μια μεριά ο Μαρινάκης, από την άλλη μεριά ο Αλαφούζος. Όπως πήγανε και στις εκλογές, έτσι πηγαίνουν και σε όλα τα θέματα. Συγκροτήθηκε μια επιτροπή λοιπόν από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, αλλά και τον πρόεδρο του Αστέρα ΑΚ, τον κύριο Μποροβίλο, οι οποίοι μάλλον θα μεταβούν στην Deloitte για να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα και να βγάλουν μια άκρη. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Τώρα, από εκεί και πέρα έγιναν πάρα πολλά, υπόθηκαν πάρα πολλά, και εγώ προσωπικά καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι ο καθένας είναι για την πάρτη του. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, άμα θέλετε, με την... μάλλον υπήρχε και μία άλλη τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Αλαφούζου, ο οποίος ενημέρωσε ότι υπάρχει κυβερνητική δέσμευση για 10 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ, τα οποία θα έρθουν μέσω στοιχήματος. Και εδώ τώρα μπήκε επιτάπητος το πώς θα δώσουν αυτά τα 10 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όλοι πώς θα πάρουν το κάτι παραπάνω. Ο Αλαφούζος πρότεινε να πάρουν τις ομάδες αυτές οι οποίες δεν θα παίξουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λογικό μου ακούγεται, γιατί σου λέω ότι εμείς θα έχουμε επιπλέον έσοδα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οι άλλες ομάδες, οι άλλες 9 ομάδες δεν θα πάρουν τίποτα. Ας πάρουν αυτοί περίπου από 1 εκατομμύριο τους βγαίνει, να δυναμώσουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δυναμώσουν οι ομάδες. Το βλέπετε. Πρέπει να δυναμώσει ο Πανατολικός, ο Ατρόμητος, το Περιστέρι, ο Βόλος, ο Ηρακλής. Όλες αυτές οι ομάδες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, την μεγάλη, που έχει ένας Μαρινάκης, ένας Αλαφούζος, ένας Αβίδης, ένας Ηλιόπουλος, αυτοί, πρέπει να γίνεται αγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είδατε προχθές η Brighton διέλυσε την Arsenal. Γιατί? Γιατί, παιδιά, η Brighton δεν είναι καμιά ομάδα. Τυχαία με την έννοια ότι δεν λέω ιστορικά, λέω έτσι όπως είναι στη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχουν πέσει χρήματα μέσα από τα τηλεοπτικά. Εκεί η πρόθεση της Λίγκας, της Premier League, είναι να ενισχύονται όλες οι ομάδες, όχι μόνο η Liverpool, η Chelsea, η Arsenal, η Manchester City και η Manchester United. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Αλαφούζος να τα πάρουν όλες οι ομάδες που δεν θα παίξουν στην Ευρώπη. Μπαίνει στη μέση όμως ο Μαρινάκης μαζί με τον Μιχάλη Μπούζη και είναι αρνητική. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αυτό, είπε ο Μαρινάκης. Απ' την άλλη πλευρά, η πρόταση του Αχιλλέου Μπέου να ζητηθεί από την κυβέρνηση κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων να θεσμοτηθεί με νόμο, θεωρώντας ότι αποτελεί τη μοναδική λύση. Δηλαδή, να έρθει να πει το κράτος ότι, παιδιά, κόψτε το λαιμό σας, θα πάτε σε κεντρική διαχείριση. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν μπορεί να μπει το κράτος όμως μέσα. Πώς θα μπει? Ανώνυμες εταιρείες είναι. Να μπει για ποιο λόγο να μπει? Εντάξει. Αν θέλει ο κύριος Αλαοσμπέος, ας ψηφίσει αυτό που θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει τα περισσότερα. Τι να πω, δεν ξέρω τώρα πώς σκέφτεται ο καθένας. Όλοι είναι κατά το δοκούν. Λοιπόν, τώρα σας είπα για τα χρήματα τα οποία θέλουν να δώσουν. Μάλιστα, τώρα που το θυμηθήκα, η τοποθέτηση του Μαρινάκη για τα χρήματα που θα έρθουν μέσω του στοιχήματος κάνει λόγο ότι οι ΠΑΕ πλέον θα μπορούν να εισπράττουν γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια μόνο από το στοίχημα. Και σίγουρα αυτό είναι ένα σημαντικό ποσό. Αλλά μάλιστα πέρσι αναφέρθηκε ότι δόθηκαν 80 εκατομμύρια στον ελληνικό αθλητισμό, φέτος θα δοθούν ακόμα περισσότερα. Τέλος πάντων, εδώ στο διατάφτα πώς θα μπούμε σε μια διαδικασία να δυναμώσουν οι από κάτω ομάδες. Δεν γίνεται δηλαδή μια ομάδα όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ που έχουν 40 minimum budget, και πάνω να πάνε να κοντραριστούν με την Κηφισιά που το budget της είναι, συγγνώμη τώρα αν κάνω λάθος, 5, 4, 6 εκατομμύρια. Βάλτε όσο θέλετε εσείς και μπορεί να λέω και πολλά. Και φυσικά είχαμε και τα ωραία στην συζήτηση αυτή, θέματα τα οποία συζητήθηκαν και τι να πω, υπήρχε καταρχάς η συζήτηση η οποία κάποια στιγμή πήγε μεταξύ του Μαρινάκη και του Σαββίδη και κάποια στιγμή μιλώντας ο Σαββίδης είπε ότι και εμείς κάποια στιγμή μπορούμε να έχουμε την επιλογή μας, θα κάνουμε το ΠΑΟΚ TV. Και λέει ο Μαρινάκης με μεγάλη επιτυχία. Ναι, λέει πολύ μεγάλο ο κύριος Σαββίδης. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, έβγαλες 100.000 ευρώ από τα 6 με 8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Η απάντηση του Σαββίδη ήταν, εγώ 100.000 τα αφήνω μπουρμπουάρ σε σερβιτόρα. Μαρινάκης, μην τα δίνεις σε σερβιτόρα, Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μην πληρώνει μόνο Μιστακίδης. Σε αυτά είμαστε καλοί. Είμαστε πολύ καλοί. Δεύτερη λεκτική αντιπαράθεση, μία από τις πολλές, τώρα αυτές μάθαμε εμείς, αυτές τις μεταφέρουμε, ήταν μεταξύ του κυρίου Μάριου Λιόπουλου και του ιδιοκτήτη της Κηφισιάς, όταν ο κύριος Πρίτσας λοιπόν μιλούσε και έλεγε ότι πρέπει πρώτα να δούμε τρόπο να αυξηθούν τα έσοδα για αυτές τις ομάδες. Η απάντηση του κυρίου Λιόπουλου ήταν πρώτα να κοιτάξει τις συμβάσεις που υπογράφεις, ώστε να παίρνεις και τα έσοδα που μπορείς. Τώρα, τι εννοούσε ο κύριος Ηλιόπουλος εδώ? Η αναφορά αυτή έγινε γιατί βάσει της συμφωνίας που έγινε μεταξύ της Κηφισιάς και του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για τη Λεωφόρο είναι ότι δεν προβλέπεται η παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στα παιχνίδια της Κηφισιάς. Μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτοί, να το κάνουν αυτό. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι πήγε η συζήτηση. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι για να μπορέσει να δυναμώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το λέω και το ξαναλέω και θα το ξαναπώ, πρέπει οι ομάδες, όπως είναι η Αγγλία ρε παιδί μου, οι ομάδες που έρχονται από κάτω θα παίρνουν και τα περισσότερα χρήματα. Ναι, θα ανεβεί η Μαρκόλα, τυχαία το όνομα, στη νέα χρονιά. Πού θα πάει η Μαρκό δηλαδή, πόσο budget μπορεί να κάνει η Μαρκό? Άντε να πάρει να μαζέψει από τα τηλεοπτικά και από το στοίχημα και από εδώ και από εκεί 3 εκατομμύρια, 3,5 βαριά, αυτά, ούτε διαρκείας έχει, ούτε χορηγίες θα μπορέσει να πάρει ή και να πάρει λίγο θα μεγαλέσει το budget της. Αν δεν πάρει 5, 6, 7 εκατομμύρια να κάνει ένα budget γύρω στα 8, 9 εκατομμύρια να έρθουν 5 σοβαροί παίχτες, πώς θα ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό των 120 εκατομμυρίων, των 100 εκατομμυρίων, των όσων εκατομμυρίων Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ? Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρέπει να κάτσει κέντα, να βρεις κάποιους μάγους με λίγα λεφτά και να σου παίξουν μπάλα. Μια φορά γίνεται αυτό το παραμύθι, δεν γίνεται συνέχεια. Αλλά εδώ ο καθένας λέει πώς θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα, πώς θα βάζουμε εμείς το χέρι λιγότερο στην τσέπη εμείς. Φέρ τα πολιτεία από το στοίχημα, φέρ τα πολιτεία από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα τα παίρνουν οι ομάδες που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση κτλ. Ναι, οι άλλοι ψυχή δεν έχουν. Πώς θα γίνει δηλαδή? Μακάρι να έρθει ένας χορηγός και χορηγός εννοώ ένα τηλεοπτικό κανάλι, ένας πάροχος και ας παίρνουν όλες οι ομάδες από 50 εκατομμύρια. Αλλά έτσι θα είναι ισόπωσα εννοώ και θα είναι ανταγωνιστικό. Αλλά όταν ο ένας παίρνει 5 και ο άλλος παίρνει 1 και ήδη η διαφορά είναι στο συν 5 για τον μεγάλο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα, αυτά υπόθηκαν σήμερα. Τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει το θέμα και θα έχει μια ευνοϊκή εξέλιξη, θα φανεί στο μέλλον. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα στη Γενική, στη συνέλευση μάλλον, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Λοιπόν, έχουμε εθνική ομάδα. Έχουμε εθνική ομάδα η οποία προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με τη Σερβία. Θα πάμε να δούμε και εκεί πώς προετοιμάζεται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Έχουμε και κάποιες έτσι πινελιές να τις βαφτίσουμε που ενδέχεται να γίνουν, έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, από Ολυμπιακό και από ΑΕΚ. Σκέφτονται μήπως και μπουν σε μια τελευταία μεταγραφική κίνηση. Μια τελευταία μεταγραφική κίνηση, καθώς οι μεταγραφές ολοκληρώνονται 29 του μηνός, δηλαδή σε μια εβδομάδα από σήμερα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι το ρόστερ του προς το παρόν δεν έχει ανάγκη. Και από εκεί και πέρα υπάρχει αρκετό ρεπορτάζ στις ομάδες. Πολλοί παίχτες φεύγουν, πολλοί παίχτες είναι με εθνικές ομάδες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με εθνική ομάδα, με Super League, και θα ζητήσουμε την άποψη του προπονητή της Ελλάδας Σύρου, τον κύριο Θανάση Στάικο, ο οποίος είναι μαζί μας. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ας ξεκινήσουμε λίγο με Super League, που έχουμε έτσι ένα πρώτο δείγμα, μια πρώτη εικόνα και από τον Big Four, και μια μεγαλύτερη εικόνα από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που είχε. Τι κρατάμε μέχρι στιγμής? Δηλαδή, έχουμε τον Παναθηναϊκό στην κορφή, για παράδειγμα. Περιμένατε τον Παναθηναϊκό να ξεκινήσει με αυτό το 5-5, που αν μη τι άλλο είναι αρκετά ικανοποιητικό?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχουν έτσι συμβεί, θα έλεγα, στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν τόσο αναμενόμενο. Πάντα ξεκινάει με προσδοκίες ο Παναθηναϊκός, αλλά γενικά είχε προβλήματα. Αν νομίζω εξαιρέσουμε μια σεζόν με την εποχή Γιωβάνοβιτς, που είχε ένα καλό ξεκίνημα, παρόμοιο θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός, ναι, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά και θα τολμήσω λίγο να πω ότι δείχνει κάποια μικρά σημάδια ομοιότητας με την ΑΕΚ την περσινή.
0: Εσείς πρέπει να με ακούτε. Συμφωνώ 1000% μαζί σας, κότς, εγώ που σας διάκοψα.
1: Ναι.
0: Και για να βοηθήσω λίγο και αυτό το οποίο λέτε, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάνω στην περσινή την ΑΕΚ, όχι μόνο από αγωνιστικό κομμάτι, που βλέπουμε έτσι, δεν ξέρω, μια διάθεση, θετικά vibes, ένα προπονητή που δουλεύει, μια πολύ μεγάλη συσπήρωση που έχει ο Παναθηναϊκός, που είχα πολλά χρόνια να τη δω εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, και αυτά τις βγαίνουν μες στο γήπεδο.
1: Ακριβώς. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε με τη συσπήρωση, το οποίο σε κάθε ομάδα, η κάθε ομάδα τη βοηθά, όσο μεγάλη και να είναι ή και μικρότερο ελληνικού, θεωρώ ότι παίζει μεγάλο ρόλο. Έτσι, η άβρα που υπάρχει στο σύλλογο, σε κάθε σύλλογο. Στον Παναθηναϊκό το βλέπουμε αυτό. Θεωρώ ότι βοήθησαν βέβαια και οι προκρίσεις, κάποιες νίκες που έχουν γίνει. Καλώς ή κακώς, οι νίκες και τα αποτελέσματα βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι.
0: Πάντα.
1: Τώρα, εγώ μιλάω και λίγο τακτικά όμως και αγωνιστικά όσον αφορά αυτό που την παρομοίωση που έκανα με την ΑΕΚ. Δηλαδή, βλέπουμε και μία τάση. Μία τάση με δύο επιθετικούς, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με ταχύτητες, με δύναμη, με μεταφορά της μπάλας λίγο πιο γρήγορη πλέον στο επιθετικό τρίτο από αυτές τις ομάδες. Όχι με υπερβολική κάτοχη μπάλας, όπως ήθιστε παλιότερα, να προσπαθούν δηλαδή οι μεγάλοι. Και από τη στιγμή που είναι αποδοτικό, νομίζω ότι αρέσει κιόλας.
0: Αυτό είναι και θέμα προπονητή όμως, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι θέμα προπονητή. Και δεν λέω ότι κάποιος είδε ο ένας τον άλλον, προς Θεού, απλά... βλέπουμε ομοιότητες στο στυλ παιχνιδιού 1-4-4-2 με γρήγορη μεταφορά της μπάλας στους δύο μπροστά και στους πλάγιους, οι οποίοι ανίοτε μπαίνουν και μέσα. Οπότε, και βλέπουμε όμως αυτό που σας είπα, είναι αποδοτικό για τις δύο ομάδες αυτές. Οπότε δημιουργείται έτσι μια τάση για το ελληνικό πρωτάθλημα που μπορεί να δείξει το δρόμο σε πολλούς. Ναι.
0: Ναι. Η ΑΕΚ το είχε, το κράτησε. Ουσιαστικά οι αλλαγές που έγιναν στην ΑΕΚ ήταν. Έφυγε ο Πινέδα, αλλά εκπληρώθηκε το κενό του με 2-3 παίκτες που πήρε στην ίδια θέση. Αγωνιστικά παίζει το ίδιο πλάνο. Ο Παναθηναϊκός όμως έφερε πάρα πολλούς παίκτες, πολλούς ποιοτικούς παίκτες, και τώρα έχει τη δυνατότητα να μπει να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο. Αυτή νομίζω είναι η μικρή τους διαφορά.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει γίνει αυτό και φυσικά και κάποιοι παίκτες που προϋπήρχαν μπήκαν γρήγορα σε αυτό το πλάνο, το οποίο είναι ένα πλάνο με ξεκάθαρες εντολές, λίγες. Είναι αυτό που κρατάμε και εμείς προπονητές. Τώρα σας μιλάω περισσότερο ως προπονητής αυτή τη στιγμή, έτσι καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Λίγες και ξεκάθαρες εντολές και εμφανίζεται πλέον η προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών. Αυτό και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά εδώ και πολλά χρόνια είχε εκλείψει. Βλέπουμε με αυτό το στυλ να εμφανίζονται. Δηλαδή για πρώτη φορά μιλάμε για τον Ντετέι, για τον Γκαρσία, για τον Βάργκας, για τον Γιώβιτς.
0: Ουνάι.
1: Ουνάι, Πινέδα, όπως είπατε, που είναι μια αλλαγή. Δηλαδή αρχίζουμε και μιλάμε ξανά για τους ποδοσφαιριστές και ατομικά. Όχι ότι είχε πάψει αυτό εντελώς, αλλά.
0: Όχι. Είχε πάψει. Είχε πάψει με την έννοια ότι. Ναι. Αυτό το πράγμα που εγώ δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το ποδόσφαιρο πλέον. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο του old fashion ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να ξεκινάμε από το build-up. Καλό είναι το build-up. Να βγούμε μπροστά. Αλλά όταν κάνεις build-up γρήγορα, το να κάθομαι κάτω από την περιοχή, να αλλάζω 30 πάσες και να λέω ότι έχω κατοχή, ξέρω εγώ, 50%, δεν μου λέει εμένα κάτι αυτό. Ή να φτάνω έξω από την περιοχή και να γυρνάω την μπάλα ακριβώς. Για να δω αν μπορέσω να την περάσω και στο τέλος θα κάνω μια διαγώνια παλιά που θα βγει από την μπάλα.
1: Ακριβώς,
0: νομίζω
1: ακριβώς,
0: ότι οι παίχτες, συγγνώμη coach, για να ολοκληρώσω, ναι. Ότι οι προπονητές οι περισσότεροι επηρεαζόμενοι από Γκουαρδιόλα και όλους αυτούς που παίζαν αυτό το ποδόσφαιρο, απαγορεύουν στους παίχτες να κάνουν και την τρίπλα. Εμένα μου αρέσει η τρίπλα, εμένα μου αρέσει το σούτ, εμένα μου αρέσει το τζατζάρισμα. Δεν υπήρχαν επαφές.
1: Ακριβώς έτσι έχει γίνει, είχε γίνει μάλλον, γιατί θεωρώ ότι αρχίζει και αλλάζει όπως σας είπα, είχε γίνει μια παρανόηση. Και γίνει μια παρανόηση από πολλούς και ακόμα υπάρχει. Δηλαδή και προπονητές, ακόμα και ποδοσφαιριστές, νομίζοντας ότι όταν έχεις την κατοχή σου την μπάλα, είσαι και καλός. Όχι. Καλός είσαι όταν δημιουργείς ευκαιρίες, παράγεις, σκοράρεις και δεν δέχεσαι γκολ, έτσι. Αυτό είναι στην ουσία. Τώρα βλέπουμε αυτό πλέον να αρχίσει να εξαλείφεται. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η τάση του ποδοσφαίρου, και ευρωπαϊκό ποδοσφαίρου, να δει κάποιος. Δεν αναλώνονται σε υπερβολικό build-up και υπερβολική κατοχή μπάλας. Και αν ρωτήσουμε και έναν φίλαθρο και εσάς, πάτε σε ένα γήπεδο ή στην τηλεόραση, το να δείτε πάρα πολλές πάσες, πολλή κατοχή και λίγες ευκαιρίες, δεν νομίζω ότι σας ικανοποιεί.
0: 100%.
1: Σαν ποδόσφαιρο, σαν φίλαθρος, δεν μιλάω τώρα οπαδικά, αν υποστηρίζετε.
0: Όχι, μα σας το λέω ναι. Ξεκάθαρα. Προτιμώ να δω πρωτάθλημα Αργεντινής και Βραζιλίας. Που
1: ακριβώς.
0: Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Αν και αυτοί τώρα πάνε να το αλλάξουν, να το κάνουν ευρωπαϊκό, αλλά τέλος πάντων. Από το να κάθομαι να βλέπω. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. 65-68% κατοχή ο Αστέρας Τρίπολης, με κάποιες τελικές παραπάνω και έχασε το παιχνίδι. Τι να το κάνω εγώ δηλαδή αυτό.
1: Ακριβώς. Οπότε αν πούμε ότι επανερχόμαστε στις δύο ομάδες που αναφέρατε, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Νομίζω ότι το μοτίβο είναι γρήγορο παιχνίδι, γρήγορη μεταφορά της μπάλας στην επίθεση, δημιουργία ευκαιριών και προϋποθέσεων. Και αφού είναι και ο αποδοτικό, δημιουργείται και τάση ποδοσφαίρου. Γιατί καλώς ή κακώς οι νικητές δημιουργούν τις τάσεις του ποδοσφαίρου. Έτσι.
0: Σωστά. Έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάνω κάτω τα είπαμε για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός τώρα, όπως ήταν και πέρσι, μια ομάδα με πάρα πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Τελείωσε τη χρονιά, ξεκίνησε τη χρονιά όπως την τελείωσε πέρσι. Ήρθε ένας προπονητής, ο οποίος τώρα δεν μπορεί να την αλλάξει την ομάδα με τη μία. Από ό,τι βλέπω, σιγά σιγά κομμάτι-κομμάτι πάει λίγο να κάνει παρεμβάσεις στην ομάδα που είχε ο Μετελίμπερ.
1: Ναι. Έτσι είναι. Ξεκίνησε ο Ολυμπιακός όπως και τελείωσε. Δεν θα άλλαζε εύκολα το στυλ αυτό. Ο Μετελίμπερ είναι συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και αυτό δεν αλλάζει. Με το Μεντιλίμπερ, το δέχεσαι, προχωράς, δεν το δέχεσαι, πας σε κάτι άλλο. Προφανώς και η αλλαγή γι' αυτό έγινε. Αναμφίβολα, ένας από τους πιο επιτυχημένους, ίσως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: 100%.
1: Ακριβώς. Τώρα ο νέος προπονητής, επειδή παρακολούθησα λίγο, θεωρώ ότι προσπαθεί να βάλει κάποιες δικές του έτσι, πινελιές, να το πω έτσι, να αλλάξει κάποια πραγματάκια, κυρίως στην ανάπτυξη και στη δημιουργία. Της ομάδας του Ολυμπιακού, διατηρώντας όμως και στοιχεία που είχε ο Ολυμπιακός, την πιεστικότητα ψηλά και όλα αυτά. Ας δούμε πώς θα είναι η συνέχεια αυτό, ακόμα δεν μπορούμε λίγο να το προδικάσουμε. Ναι, για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, coach, ο Ολυμπιακός, τώρα για να κλείσουμε και με όλες τις ομάδες, έχει πάρα πολλοί ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και πολύ ακριβές μεταγραφές που σημαίνει ότι κάτι έχουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή το έρθε ο Γκοντζάλες, Πουέρτα και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτοί οι παίχτες θα μπορέσουν να κολλήσουν μεταξύ τους μεσούσεις στη σεζόν, γιατί ήρθαν αρκετά αργά.
1: Θέλει λίγο χρόνο, σίγουρα. Εκεί δεν ξέρω τώρα θα παίξουν ρόλο και τα αποτελέσματα. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός δεν το πληρώσει αυτό το δέσιμο που λέμε τώρα με απώλεια βαθμών, νομίζω ότι μετά θα μπορεί και να διεκδικήσει. Αν τώρα έχει κάποια απώλεια βαθμών, θα είναι συνεχώς στη θέση του κυνηγού, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει η χημεία. Ο Ολυμπιακός είναι και ένα σωματείο που βγάζει μια δυναμική, έχει μάθει στο να είναι ψηλά, να μην τα παρατάει, έχει μάθει να είναι στη θέση ισχύως, οπότε θα είναι ανταγωνιστικός. Θεωρώ ότι θα καταφέρει να είναι στη διεκδίκηση.
0: Ναι. Ωραία. Μας έμεινε μόνο ο ΠΑΟΚ. Τελείως διαφορετική χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Δεν πάνε καλά τα εσωτερικά του εκεί με τους μεν και τους δε στη διοίκηση ή στους φιλάθλους, πείτε το όπως θέλετε. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ τσούκου τσούκου, τουλάχιστον αποκλείστηκε από την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση.
1: Πραγματικά. Έτσι, η λέξη που χρησιμοποιήσατε παρόλα αυτά. Ακριβώς. Καταρχάς, λέμε για μια εποχή ουσιαστικά αλλαγής στο ΠΑΟΚ. Λουτσέσκου αποχώρησε, ο Κωνσταντέλιας. Γενικά είναι μια μεταβατική περίοδο, θεωρητικά. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι αγωνιστικά βλέπω κάτι καλό στον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο νέος coach έχει βάλει την ταυτότητα σιγά σιγά τη δική του, αυτό που θέλει, στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν είναι τυχαία δηλαδή η θέση του, η βαθμολογή. Τώρα, όλο το περιβάλλον, όπως το αναφέρατε, δημιουργεί ένα ερωτηματικό γύρω από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα είναι ερωτηματικό ο ΠΑΟΚ στο πώς θα τερματίσει αυτό το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, αγωνιστικά θεωρώ ότι έχουμε καλά δείγματα. Δεν είναι καλό το δείγμα αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Coach, επειδή έκανες αναφορά στις άλλες τρεις ομάδες για τους επιθετικούς, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Ντιαγέ, τον Σαρίφ. Δεν ξέρω αν τον έχετε παρακολουθήσει, αλλά δεν έχει από πίσω. Δηλαδή, να βάλουμε το μύθο στην εξίσωση, να το βάλουμε και το παλικάρι. Είναι μέχρι εκεί η διαφορά, νομίζω, είναι πολύ μεγάλη με τις άλλες ομάδες αυτό το κομμάτι.
1: Θα συμφωνήσω και γενικά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, οι άλλες ομάδες δηλαδή, υπερέχουν στο υλικό τους σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και σε βάθος, έτσι, και σε αριθμό. Δεν μιλάω μόνο μεμονωμένα. Ναι, ο ΠΑΟΚ εκεί να δούμε. Αν θα έχει διάρκεια δηλαδή, γιατί χρειάζεσαι σίγουρα ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό και λέω ότι, και συμφωνώ και μαζί σας, ότι παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει κάτι καλό μέχρι τώρα. Και ανταγωνιστικό.
0: Ωραία. Πάμε λίγο στην εθνική ομάδα. Ξεκινάμε μια σειρά τεσσάρων αγώνων με την πρώτη αναμέτρηση να είναι μέσα στη Σερβία στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Μια εθνική η οποία και εδώ, σε συνέχεια με αυτά που λέγαμε νωρίτερα, έχουμε πολλή ποιότητα στην εθνική μας ομάδα με πολλά νέα παιδιά. Μας λείπει ο Κωνσταντέλιας, αλλά έχουμε Καρέτσα, έχουμε Παυλίδη, Κουλιεράκη. Και εγώ τώρα μην τους απαριθμώ όλους. Πώς πηγαίνουμε σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί είμαστε πλέον και στην πρώτη κατηγορία, έτσι.
1: Ναι. Καταρχάς είναι μια διοργάνωση που λίγο, θα πω εμάς τους πιο λίγο, παλιούς που έχουμε συνηθίσει έτσι άλλου τύπου διοργανώσεις, μας μπερδεύει λίγο έτσι, το format, δηλαδή τώρα έτσι όπως έχει γίνει, ναι. Πάντως αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι δυνατή η αντίπαλη μας. Δηλαδή η Σερβία που λέμε θεωρητικά είναι ο πιο εύκολος αντίπαλος από τους υπόλοιπους, γιατί από ό,τι έχω δει είναι η Ολλανδία, είναι η Γερμανία, νομίζω και δύο φορές. Ναι, μπράβο. Οπότε έχουμε δύσκολους αντιπάλους, είναι δυνατά παιχνίδια. Αυτό θα κάνει καλό στο να γαλουχηθεί αυτή η νεανική, θα λέγαμε, εθνική ομάδα σε μεγάλα μάτς. Όχι ότι δεν έχουν παραστάσει τα παιδιά, όλα παίζουν στο εξωτερικό. Αλλά είναι μια ευκαιρία στο να δημιουργηθεί ένα έτσι ομογενές σύνολο. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχει ταλέντο. Σίγουρα λείπει ο Κωνσταντέλιας, ναι. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε ουσιαστικά τη νέα εθνική πλέον που δημιουργείται. Έχω έτσι καλό πρόστιμα γενικά για την εθνική, για το μέλλον. Γιατί έχουμε πολύ καλό υλικό. Από εκεί πέρα το γήπεδο είναι και ο καθρέφτης. Να μην λέμε έτσι και πολλά.
0: Εντάξει, μας λείπουν όμως οι μεγάλες διοργανώσεις. Μας λείπει ένα Μουντιάλ, μας λείπει ένα Euro.
1: Ναι, η εθνική μας από κάποιο σημείο και έπειτα, μετά την κατάκτηση του Euro του 4 και αργότερα και έπειτα, παίρναμε μέρος. Πήραμε μέρος σε αρκετές διοργανώσεις. Τώρα έχουμε πολλά χρόνια να πάρουμε. Γι' αυτό λέει και λέω αυτά τα παιχνίδια. Επειδή είναι το Nations League που σου δίνει κάποιους βαθμούς, τώρα η διεξόδου είναι λίγο ιδιαίτερη. είναι μια ευκαιρία στο να μπει πλέον στην διαδικασία να ανταγωνίζεσαι ομάδες. Είναι μεγάλες. Η Γερμανία, η Ολλανδία είναι ισχυρές δυνάμεις στο ποδόσφαιρο.
0: Και να πω επίσης, Κότς, ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν ανοίξει περισσότερες θέσεις και για το Μουντιάλ και για το Euro. Και βλέπουμε κάποιες χώρες τώρα που δεν φανταζόμασταν ότι μπορούν να παίξουν στο Μουντιάλ και στο Euro να παίζουν και να μην παίζουμε εμείς. Τέλος πάντων, θα έρθει η σειρά μας.
1: Ναι, το είδαμε πρόσφατα αυτό και πραγματικά ήταν στενάφορο για μας. Γιατί χωρίς να υποτιμούμε τις άλλες χώρες αυτές που αναφέρετε, αλλά είναι κρίμα να μην ήταν η εθνική μας στις διοργανώσεις αυτές. Ναι. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να πάρουμε μέρος.
0: Και ξέρετε κάτι. Ναι. Εγώ είμαι πάντα της άποψης, το έλεγε και ο Άγγελος Αναστασιάδης, να είσαι εκεί. Άμα είσαι σε μια μεγάλη διοργάνωση, μπορεί να μην τα καταφέρεις, μπορεί και να τα καταφέρεις. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά θα πάνε καλά άμα παίξουν σε ένα Euro, σε ένα Mundial. Το πιστεύω αυτό. Το θέμα είναι να πάμε εκεί.
1: Προσωπικά θα συμφωνήσω, γιατί είναι και τέτοια φουρνιά, είναι και νέα παιδιά. Πραγματικά. Και το 2004, αν θυμόμαστε όλοι, είχαμε για τη συμμετοχή για να κάνουμε ένα πόντο, για να βάλουμε ένα γκολ. Έτσι δεν πήγαμε.
0: Έτσι.
1: Και τελικά πήραμε το τρόπο. Οπότε,
0: έτσι.
1: Όπως το είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης, να είμαστε
0: πώς
1: εκεί
0: πάμε...
1: και μετά θα γίνει.
0: Πώς πάμε εκεί στη Σύρο?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα καλό ξεκίνημα για την ώρα, ένα ικανοποιητικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Ένα απαιτητικό πρωτάθλημα, πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, μοιάζει με Super League 1. Μια μικρή Super League 1 είναι φέτος η Super League 2. Πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει από τη μεγάλη κατηγορία και τους γνωρίζω κιόλας. Οπότε δεν μπορεί να εφησυχαστείς. Συνεχίζουμε. Είμαστε μια ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ευελπιστούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος.
0: Ναι, υπήρχε μια τετράδα η οποία ήταν ακλόνητα φαβορή. Ήδη τα δύο προς το παρόν έχουν γκρεμιστεί, προς το παρόν λέω. Αλλά μου μοιάζουν αρκετά απρόσμενα, ίσως ενισχυμένες

0: όχι τα play out, θα πω, όλοι περίμεναν εκεί για να κάνουν την τελική ευθεία, ας πούμε, και να δημιουργήσουν έτσι για τις ομάδες τους συνθήκες. Κάπου μπερδεύτηκαν και δεν κατάλαβαν ότι η φετινή Super League 2 μοιάζει, όπως σας είπαμε, τη Super League 1. Δεν μπορείς να είσαι από την αρχή σίγουρος για τίποτα. Οι βαθμοί θα έχουν απώλειες όλες οι ομάδες. Σίγουρα υπάρχουν έδρες, υπάρχουν ανταγωνιστικές ομάδες. Οι πιο μικρομεσαίες ομάδες δεν είναι πλέον στη διαδικασία. Εντάξει, εμείς θα είμαστε στο κάτω group, άρα θα έρθει η ώρα των play out, θα παίξουμε τότε την κατηγορία. Έτσι. Οπότε πρέπει γρήγορα όλοι να καταλάβουν ότι είναι ένα άλλο πρωτάθλημα. Ένα κανονικό έτσι, για μένα πρωτάθλημα.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, coach. Καλή συνέχεια, καλή πορεία εκεί στη Σύρο.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Θα πάμε και λίγο στη Θεσσαλονίκη για να πάρουμε εκεί τι γίνεται σε ΠΑΟΚ, ΑΡΗ, Ηρακλή. Έχουμε κάποιες μικρές ειδησούλες και από εκεί για να πάμε και σε εθνική ομάδα, να πάμε και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό και σε ΑΕΚ και σε μπάσκετ, καθώς οι ομάδες πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος, συμμετέχουν σε διάφορα τουρνουά, διάφορες φιλικές αναμετρήσεις, για να τις δούμε έτοιμες. Και φυσικά το test event θα είναι το Super Cup, το οποίο τελικά δεν θα γίνει στη Ρόδο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά όπως σας είχαμε ενημερώσει τις προηγούμενες μέρες, θα διεξαχθεί στο Περιστέρι και εκεί θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Λοιπόν, αν δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Θεσσαλονίκη, να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού μας προπονητή, του Ιβάν Γιουβάνοβιτς, ο οποίος μίλησε για τον αγώνα με τη Σερβία, γενικότερα για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας και πώς θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα παιχνίδια.
2: Coach, δύο χρόνια μετά η εθνική ομάδα ρίχνεται και πάλι στη μάχη του Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Τι περιμένουμε να δούμε από τα παιχνίδια αυτά?
3: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του National League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα, με στόχο αν μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια.
2: Αυτή τη φορά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. 4 παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες και άλλα 2 τον επόμενο μήνα. Πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια, πόσο την κάνει πιο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα συνθήκη?
3: Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια για τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερα θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που...
1: Αύριο θα ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο με την εθνική ομάδα. Άλλωστε, ακούσαμε και λίγο νωρίτερα τον Θανάση Στάικο να σχολιάζει και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πάμε όμως σε Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM να μας δώσει τι γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της μεγάλης αυτής διακοπής που υπάρχει στο πρωτάθλημα. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου είχαμε δύο άσχημες ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ σήμερα και οι δύο έχουν να κάνουν με χειρουργία. Η μία με τον Παυλένκα, ο οποίος τελικά πρέπει να υποκριθεί σε χειρουργική επέμβαση, και η άλλη με τον Τάχα Άλλη, που ομοίως και αυτός πρέπει να υποκριθεί σε χειρουργική επέμβαση. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άσχημο. Και οι δύο μπαίνουν στο χειρουργείο, δεν ήταν καλά τα μαντάτα από
1: τις εξετάσεις
4: που έγιναν.

0: Με από τον τις... άλλο είναι σε σχέση με τον προηγούμενο τραυματισμό του ή είναι κάτι διαφορετικό?
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Α, ωραία.
1: Την προηγούμενη φορά δεν είχε κάνει επέμβαση. Είχε κάνει μια θεραπεία. Τώρα πρέπει να κάνει επέμβαση εκεί. Βεβαίως η όλη ιστορία πρέπει να συνοδευτεί και από την πληροφορία ότι ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκε όταν πανηγύρισε τον γκολ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Έπεσε κάτω και έπεσε από την αριστερή ομοπλάτη για να πανηγυρίσει στο γήπεδο. Νόμιζε ότι ήταν υγρό, ξέρω κλπ. Πήγε να κάνει εκείνη τη γλίτσα που κάνουν όλοι. Και τελικά έπεσε στο έδαφος και χτύπησε εκεί. Το είπε στο ημίχρονο, στον προπονητή του, ότι αισθάνομαι κάποιες ενοχλήσεις κλπ. Αλλά ο προπονητής τον έβαλε και στο 47 αποχώρησε. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα απίστευτα, ούτε στα αεραστεχνικά δεν γίνονται. Είχε τραυματιστεί στο 23 Ιουλίου και στο παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου και είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο 14ο λεπτό. Πάλι αναγκαστική αλλαγή. Λοιπόν, και οι δύο υπέστησαν εξάρθρωση ώμου. Ο άλλος, ο Παβλένκα, έκανε έξοδο και έπεσε πάνω στο συμπαίκτη τον Ελουστότο και στο πέσιμο έπαθε εξάρθρωση ώμου. Και επίσης και οι δύο θα κάνουν, δεν αποσαφηνίστηκε πότε θα γίνουν οι επεμβάσεις. Θα γίνουν όμως τις επόμενες ημέρες. Ο Τάχα Άλλη θα επιστρέψει περίπου σε 2 μήνες και ο Γιώργη Παβλένκα σε 3 με 4 μήνες. Γιατί η θέση του χρήζει και μεγαλύτερης προσοχής, γιατί είναι τερματοφύλακας. Και η θέση του τερματοφύλακα με την ομοπλάτη και ενδεχομένως με τα χέρια κλπ. Είναι λίγο ευαίσθητα. Ο Τσιφτσής είναι πλέον ο βασικός goalkeeper του ΠΑΟΚ και αναπληρωματικός ο Μοναστηρλής. Αυτοί οι δύο μείνανε και ίσως να πάρει και ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19 για να κάνει τριπλέτα ο προπονητής, ο οποίος έδωσε μία εβδομάδα ρεπό στους παίκτες του ΠΑΟΚ, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά, αλλά τους έδωσε μία εβδομάδα ρεπό και θα επιστρέψουν την Κυριακή. Στον Άρη να πω ότι στο μπασκετικό Άρη έχουμε σήμερα την ήττα από την Μπαχτσέ Σεχίρ στα Μαυροσκούφια με 4 πόντους. Καλά τα πήγε ο Άρης, αλλά στο τέλος λίγο εκεί δεν ήταν και τόσο καλός. Και αυτή την ώρα παίζει ο Ηρακλής το παιχνίδι το οποίο δίνει για τα Μαυροσκούφια. Είναι το τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Σιμεών Μαυροσκούφη από τους διαιτητές. Με τη Μύκονο παίζει ο Ηρακλής, 8 ώρα άρχισε το παιχνίδι. Στη μνήμη του Μαυροσκούφη, του διαιτητή. Και επίσης να πω, στο ποδόσφαιρο του Άρη δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο το οποίο να έχει ενδιαφέρον για να το πούμε, πέρα από το ότι υπάρχει άδεια και στους παίκτες εκεί, όπως και στον Ηρακλή. Το μοναδικό αξιόλογο που υπάρχει είναι ότι, όπως έγινε γνωστό και με βίντεο και με φωτογραφίες, το Καφτατζόγλου είναι έτοιμο, θα παραδοθεί μάλλον μεθαύριο ή την Παρασκευή για να μπορέσει ο Ηρακλής να το χρησιμοποιήσει και είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο στην πρώτη στην επιστροφή του. Μετά τη διακοπή του προαθλήματος, το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, Ηρακλής θα παίξει στο Καφτατζόγλιο.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε Νίκο. Καλή σου συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ επίσης.
0: Παίρνοντας την πάσα από τον Νίκο Πετρουλάκη για τον Ηρακλή, θα πάμε να ακούσουμε τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα με τις δηλώσεις του Βάλταν Ματσάρη, με το θέμα του Καφτατζόγλιου, που ο Ηρακλής ακόμα είναι σε εξορία και δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής στο Καφτατζόγλιο, αλλά και στα θέματα της διαιτησίας που μέχρι στιγμής, όπως φαίνεται, οι και ανώλευκοι έχουν κάθε λόγο να φωνάζουν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη.
2: Γνωρίζετε, εγώ μένω στην Αθήνα, η ομάδα κ. Ματζάρη είναι στη Θεσσαλονίκη. Όποτε έχουμε χρόνο και είμαστε κοντά, κάνουμε αυτές τις συναντήσεις. Η συνάντηση, όπως όλες οι συναντήσεις, πάνε αρκετά καλά.
3: Επειδή δόθηκε μεγαλύτερη έκταση στη χθεσινή, το λέω γι' αυτό.
2: Ναι, δεν υπάρχει λόγος να δίνεται όσο έκταση για μια συνάντηση. Είναι λογικό, όταν είμαστε πολύ μακριά και βρισκόμαστε κοντά, να κάνουμε αυτό το είδος συναντήσεις. Κοιτάξτε, ο κ. Ματζάρη έχει αυτή την άποψη, αυτή εξέφρασε. Εγώ νομίζω ότι ο κ. Ματζάρης χρειάζεται λίγο χρόνο για να μπορέσει να προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, σφιχτό και πονηρό πρωτάθλημα, και εμείς χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να προσαρμοστούμε στα θέλω του κ. Ματζάρη. Ο κ. Ματζάρης έρχεται από ένα πρωτάθλημα, ή μάλλον η καριέρα του έχει περάσει από Ιταλία και Αγγλία, δηλαδή το νούμερο 1 και νούμερο 2 πρωτάθλημα στον κόσμο, και ήρθε σε ένα πρωτάθλημα το ελληνικό, το οποίο είναι στη νούμερο θέση 12. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει βρει εδώ πολλά πράγματα τα οποία του φαίνονται ιδιαίτερα και παράξενα. Έλα για παράδειγμα, θα σας πω, γι' αυτό ίσως και εξέφρασε αυτές τις απόψεις, είναι ότι όταν μια ομάδα ανεβαίνει από τη Β' Εθνική, συνήθως, δε σε τα τελευταία χρόνια, δεν έχει ικανοποιητικό κορμό για να μείνει η ομάδα στην κατηγορία όταν θα ανέβει. Αυτός είναι και ο λόγος που θα δει ότι τα τελευταία χρόνια οι ομάδες που ανεβαίνουν ή πέφτουν ή το πρώτο χρόνο ή το δεύτερο. Εμείς λοιπόν δεν ήμασταν διατέθειμοι να πάρουμε τέτοιο ρίσκο. Ο κ. Μασάνη ήθελε ένα περιορισμένο ρόσερ. Εμείς γνωρίζαμε ότι είχαμε κάποιους λίγους αθλητές από την προηγούμενη ομάδα, 7-8 τον αριθμό. Άρα θέλαμε να ενισχύσουμε την ομάδα μας με περισσότερους παίχτες, γιατί είχαμε πάντα την άποψη ότι στις 10 περιπτώσεις μεταγραφών με το ζόρι παίξουν οι 6. Άρα λοιπόν εμείς δεν θέλαμε να ρισκάρουμε το γεγονός ότι η ομάδα θα ανέβει και θα κινδυνεύσει. Φροντίσαμε λοιπόν να πάρουμε περισσότερους παίχτες. Ο κύριος Μαζάνης λοιπόν έχει την ευκαιρία τώρα που γνωρίζει την ομάδα μας και τους παίκτες, γιατί και αυτός τώρα με αυτούς δουλεύει. Έχει αυτές τις 20 μέρες που υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα και μετά από 2 μήνες έρχεται ο Δεκέμβριος. Αν πράγματι ο κύριος Ματσάρη έχει καταλήξει για την αξία των παίκτων, να περιορίσουμε το ρόστερ στον αριθμό που θέλει ο κύριος Ματσάρη. Ωραία. Εμείς με τον κύριο Ματσάρη, αν θέλετε την άποψή μας, εμείς στον Ηρακλή πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν αυτό σας λέει κάτι, αυτή είναι η θέση του Ηρακλή και αυτή είναι η θέση δική μου. Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Ματσάρη σε τίποτα.
4: Αντιφεσβήτητα είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Θα σας αλλάξω λίγο θέμα. Με την επιστροφή της έκτης αγωνιστικής, ο Ηρακλής παίζει εντός έδρας με το Λεβαδιακό. Θα γίνει στο Καφτατζόγλιο αυτό το παιχνίδι?
2: Ναι, θα γίνει σίγουρα στο Καφτατζόγλιο. Η ομάδα έχει υποφέρει γιατί έχει παίξει 5 παιχνίδια τα οποία ήταν όλα εκτός έδρας. Στο ένα αφαιρούμαστε ότι είμαστε γηπεδούχοι αλλά παίξαμε στο Βόλο. Είμαστε η μόνη ομάδα η οποία έχουμε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που μέσα σε 3 χρόνια ο Ηρακλής θα ανοίξει το Καφτατζόγλιο. Όλα τα άλλα που ακούτε και που διαβάζετε ή που λέγονται δεν ευσταθούν. Ο Ηρακλής με δικά του χρήματα για δεύτερη φορά ανοίγει το Καφτατζόγλιο μέσα στα τελευταία 3 χρόνια. Εμείς στο θέμα της διαιτησίας αναφερθήκαν την περασμένη εβδομάδα. Εμείς στα πρώτα 4 παιχνίδια είχαμε 2 κακές διαιτησίες για τις οποίες διαμαρτυρηθήκαμε μόνο στη δεύτερη. Είχαμε μία αφαίρεση γκολ, κανονικού γκολ με την ΑΕΚ και είχαμε και εχθές, γιατί εχθές διαβάσαμε ότι διαμαρτυρήθηκε ο Άρης Γκαραμπέλη που τελικά δεν είναι μπέλτη, είναι πρώτα φάουλ και μετά βρίσκει μπάλα στα χέρια, αλλά τελικά υπάρχει ένα πιο καθαρό χέρι μπέλτη για τον Ηρακλή. Επειδή δεν έχει νόημα να μιλάμε συνέχεια τους διαιτητές, οι διαιτητές είναι άνθρωποι, κάνουν και λάθη, προσπαθούν να κάνουν και κάτι όσο μπορούν και δουλειά τους καλύτερα. Κάποιοι, όχι όλοι. Σήμερα λοιπόν, εχθές παρορίφθησαν οι πρόσωποι του Ηρακλή να ακούσουν τις συνομιλίες του προηγούμενου αγώνα. Όπου φάνηκε ξεκάθαρα από τις συνομιλίες ότι ο VAR έκανε πολύ μεγάλο αγώνα να πείσει όλους τους συναδέλφους του ότι τελικά πρέπει να γυρίσει η φάση τόσο πίσω.
5: Λέτε για το γκολ που ακυρώθηκε στο τέλος, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι. Φάνηκε ξεκάθαρα. Βεβαίως, φάνηκε ξεκάθαρα ότι προσπαθούσε να πείσει, προσπαθούσε να βρει κάτι να κυρώσει τον κόρη. Άρα λοιπόν, εμείς για τη διαιτησία, ό,τι είναι να πούμε, το έχουμε πει. Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα άλλο.
0: Να πούμε ότι η συνέντευξη αυτή παραχωρήθηκε στον κόσμο του Sport στην ΕΡΤ3. Αυτά και με τον Ηρακλή και πάμε και λίγο στην Super League, η ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και έχει το απόλυτο είναι η ομάδα του Μαρκό. Το Μαρκό το οποίο φώναζε ότι εμείς θα πάμε καλά, δεν το άκουγαν αυτό όμως οι υπόλοιπες ομάδες. Στην πράξη όμως μέσα στο γήπεδο φάνηκε ξεκάθαρα ότι φέτος στο Μαρκό έχουν βάλει ψηλά τον πήχη και γιατί όχι να μην διεκδικήσουν μια θέση η οποία να ενδικεί ακόμα και στην άνοδο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε μετά το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του Μαρκό ο προπονητής της ομάδας ο Σούλης Παπαδόπουλος, μπαρουτοκαπνισμένος προπονητής με πάρα πολλές εκατοντάδες, πραγματικά νομίζω 300 συμμετοχές έχει ο Σούλης Παπαδόπουλος στη Super League 2. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε για την νίκη με τον Ολυμπιακό Β' αλλά και γενικά για τη συνέχεια στο φετινό πρωτάθλημα.
6: Πρώτα απ' όλα το ποδόσφαιρο τελειώνει, ασφυρίζει ο διαιτητής. Εμείς όταν έγινε το 0-3, όπως είπατε, κάπου εκεί νομίζανε οι παίκτες μας, μπορώ να πω όλοι, ότι το παιχνίδι έσβησε. Και για 10 λεπτά είδαμε ότι ο Ολυμπιακός μπήκε πάλι στο παιχνίδι μέσα με το 2-3 και θα μπορούσαν να γίνουν τα πάντα. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος όμως για τους ποδοσφαιριστές μου, νομίζω και στο πρώτο και στο δεύτερο αξίζανε περισσότερα. Και στο πρώτο ημίχρονο προηγηθήκαμε, είχαμε το δοκάρι. Είχαμε 2-3 ευκαιρίες πάρα πολύ καλές, χωρίς ο αντίπαλος να μας πιέσει. Στο δεύτερο μπήκαμε, πετύχαμε άλλα 2 γκολ, θα μπορούσαμε να πετύχαμε και άλλο ένα. Νομίζω εκεί πέρα όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, αλλά μπορώ να πω ότι και ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, αλλά και εμείς ήμασταν λίγο, όπως είπα, αφελείς. Μετά ζοριστήκαμε. Πιστεύω στο τέλος αντέξαμε και με την ποιότητα που έχουμε πετύχαμε και ένα 4ο γκολ και έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι, γιατί κερδίσανε μια ομάδα που ήταν και αίτητη και την περασμένη εβδομάδα είδαμε ότι κέρδισε στο Βόλο και την νίκη Βόλου και το 2-2 με τον ΠΑΟΚ που ήρθε και το είχα παρακολουθήσει στη τηλεόραση, σοφαριστήκανε στη τελευταία φάση. Και άμα κερδίσανε, μας περνάγανε στη βαθμολογία. Τώρα είμαστε εμείς πρώτοι και αυτό που θέλω να πω στους ποδοσφαιριστές μου είναι ότι έχουν βγάλει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με παιχνίδια κυπέλου, παιχνίδια πρωταθλήματος και τους αξίζουν συγχαρητήρια πολλά.
5: Κότης από τους πλέον έμπειρους προπονητές στην κατηγορία, έχετε κάνει ένα ξεκίνημα με 3-3. Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις μαζί με την ομάδα σου στον ανταγωνισμό, γιατί πάντα στη θεωρία πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα όλοι κάνουμε κάποια σενάρια, κάποιες προβλέψεις, κάποια προγνωστικά, αλλά η Μαρκό έχει ξεκινήσει με 3-3 και είναι πρώτη.
6: Εντάξει, το ότι δείχνει το γήπεδο. Όταν κερδίζεις μέσα στο Ρέντι τον Ολυμπιακό 2-4 και με πάρα πολύ καλή εμφάνιση και το παιχνίδι να είναι σχεδόν καθαρισμένο σε 0-3, νομίζω τα λέει όλα. Όταν έχεις κερδίσει δύο από τα μεγάλα φαβορί όπως είναι η Σέρες και η Καλυθέα, όταν έχει πάει μέσα στη Σύρο που η Σύρο αυτή τη στιγμή ήταν πρώτη σήμερα και την έχει αποκλείσει το κύπελο, όταν παίζει με την Κηφισιά που βλέπουμε την πορεία κάνει στην Super League 1 και παίρνει σοπαλία και έχει χάσει και πέναλτι, όταν πα στο Κλεάνθη Βικελίδη και χάνει 1-0 με αυτόν τον γκολ και έχει σχεδοκάρει, νομίζω ότι για μένα τα φοβορή φαίνονται μέσα στο κύπελο. Το τι θα πω εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω.

0: Να παραμείνουμε σε ρυθμούς Super League 2 και θα πάμε να ακούσουμε τις τελευταίες δηλώσεις του Κώστα Γεωργιάδη ως προπονητή του Παθρακικού. Ο Παθρακικός, ο οποίος κέρδισε την νίκη Βόλου με 1-0 και τις έβαλε πλέον πολύ δύσκολα ακόμα από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος η νίκη στην τελευταία θέση. Να θυμίσουμε ότι ήταν από τις ομάδες που έθεταν και θέτουν, αν θέλετε, ακόμα υποψηφιότητα για την κατάκτηση, μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στη βαθμολογία. Και λέμε τελευταίες δηλώσεις ως προπονητής του Παθρακικού, γιατί αν δεν έχει γίνει ήδη, αυτή την ώρα που μιλάμε, αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Πανσεραϊκού στη θέση του Αλέκου Βοσνιάδη, με τον Αλέκο Βοσνιάδη να πηγαίνει προπονητής στη νίκη Βόλου. Αυτά είναι τα τρίγωνα τα οποία έγιναν στη Super League 2. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γεωργιάδης για αυτή την επιτυχία της ομάδας του Παθρακικού, που πλέον την αφήνει στα κρύα του Λουτρού.
1: Μια ομάδα που είχε μπει η δομή από την περσινή χρονιά. Και μια ομάδα που θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Μέχρι πριν λίγους μήνες ήμουν στον πάγκο αυτής της ομάδας και νομίζω ότι πολλές φορές από τον τρόπο που εργαζόμαστε εμείς οι προπονητές, πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, υπάρχει και η σύνδεση συναισθηματική. Επομένως, πάντα εύχομαι και θα εύχομαι τα καλύτερα για αυτή την ομάδα, γιατί έχει έναν εξαιρετικό κόσμο και μια τεράστια δυναμική, την οποία εγώ προσωπικά τη βίωσα στον απόλυτο βαθμό. Για το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δίκαιη επικράτηση. Θεωρώ ότι από το πρώτο λεπτό επιβάλαμε το ρυθμό μας, χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως έγινε με το τέρμα στα τελευταία λεπτά, καταφέραμε να πάρουμε 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε σε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι που έχουμε, με πολλούς δύσκολους αγώνες. Και νομίζω ότι αυτό θα κρατήσουμε, ότι θα πάμε βήμα-βήμα να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να χτίσουμε την ομάδα μας, η οποία ακόμα χτίζεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι πέρα από το κομμάτι των αποτελεσμάτων που θέλαμε πάρα πολύ σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι όπως δημιουργήθηκε, να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε, νομίζω ότι αυτό το οποίο μας κάνει αισιόδοξους είναι ο τρόπος που αγωνίζονται τα παιδιά, ότι αγωνίζονται πάνω σε ένα αγωνιστικό πλάνο το οποίο δείχνει ότι πραγματικά έχει παραγωγικότητα και μας έφερε αυτούς τους βαθμούς. Αυτό όμως που θέλω να κρατήσω και να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί πραγματικά κάνουν μια τρομερή προσπάθεια με απόλυτη αφοσίωση, και αυτό νομίζω ότι όποιος βρίσκεται στην καθημερινότητά μας μπορεί να το καταλάβει. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ήταν μια σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο. Ναι, είναι πραγματικά ο Παθρακικός είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι σε μια, έτσι, στη Θράκη, όπου καταλαβαίνετε ότι μετά από πολλά χρόνια ξαναβλέπει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι οι παίκτες μας και ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας εκφράζει και όλη την τοπική κοινωνία. Και γι' αυτό αυτή η σύνδεση με τον κόσμο είναι μοναδική, και είδαμε και έτσι και τον κόσμο πολύ περισσότερο τις προηγούμενες φορές να έρθουν να στηρίξουν αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να βαδίσουμε. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και προσγειωμένοι οπωσδήποτε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι, όπως είπατε και εσείς, όπως ήταν και η νίκη Βόλου, μια ομάδα που έχει επενδύσει χρήματα πάρα πολλά, με ένα ρόστερ απίστευτο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ξανά και άλλες τέτοιες ομάδες, τη Μαρκό σε λίγες μέρες. Επομένως, όλο αυτό μας επιβάλλει να είμαστε ταπεινοί και να συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ που, όπως ακούσατε τον Νίκο Πετουλάκη, ο Άρης έχασε από την Πασάκ Σεχίρ. Να ακούσουμε όμως κάποιες δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στην προσπάθεια την οποία έγινε και στο πρώτο φιλικό με την, κυρίως στο πρώτο φιλικό παιχνίδι που έγινε στα Μακροσκούφια, και πώς πλέον βλέπει τη συνέχεια της φετινής σεζόν.
2: Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Πιστεύω για 30 λεπτά βγάλαμε αρκετές από τις αρετές μας και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πιστεύω παίξαμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Μετά κάπως αλλάξαμε τις πεντάδες. Ήθελα να μοιράσω το χρόνο συμμετοχής, γιατί πιστεύω σε όλα τα παιδιά, όλους όσους χρειαστούν μέσα στη χρονιά. Πριν είμαστε ακόμα περίοδο προετοιμασίας, που ερχόμαστε να πάμε ένα πολύ πολύ απαιτητικό παιχνίδι στο Μητρό. Έχουμε ακόμα ένα απαιτητικό παιχνίδι με την Παχτσιχύρ, οπότε ίσως είναι έτσι και μέσα στη χρονιά. Οπότε είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διάφορα σχήματα και να δούμε την ομάδα. Ήταν πολύ καλύτερα από αυτό που περίμενα μετά από 2 μήνες. Έχει κάνει 1-2 προπονήσεις με την ομάδα λόγω των παιχνιδιών. Τελευταία προπονήθηκε πιο πολύ ατομικά. Πιστεύω ότι ήταν καλύτερα, ειδικά στο πρώτο διάστημα που μπήκε. Κάπου μετά στο δεύτερο, μέχρι στο δεκάλεπτο, κουράστηκε, του βγήκε λίγο σερευμένη κούραση, έγινε να παίξει επειδή 2 μήνες. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα από τα κλειδιά της που χτίσαμε την ομάδα. Και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα είναι όλο και καλύτερος και θα φτάσει στο top της φόρμας όταν θα πρέπει.
3: Πώς σας ικανοποιεί το γεγονός ότι βλέπουμε πολλά παιδιά να είναι αποφασισμένα να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους το δικό σας θέλω, μόνο και μόνο για να είμαι παρόντος σε αυτή την ομάδα. είναι αυτό το μεγαλύτερο κέρδος μέχρι στιγμής?
2: Σίγουρα με χαροποιεί, αλλά δεν το βλέπω σαν κάτι που δεν το περίμενα. Γιατί την ομάδα πήραμε τους παίχτες σε συνεργασία με τους συνεργάτες μου. Η διοίκηση, ο Νίκος και η διοίκηση έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μου φέρουν τους παίχτες που ήθελα. Όλοι οι παίχτες που πέραμε, είναι πολύ δύσκολο σε μια μεταγραφική περίοδο να όλες τις πρώτες επιλογές σου να τις κάνεις μεταγραφές και να είναι στην ομάδα μας. Ήθελα να πάρω τους συγκεκριμένους παίκτες για να παίξω ένα μπάσκετ πολύ, πολύ γρήγορο και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Παιδιά που θέλουν να βάλουν το εγώ τους κάτω την ομάδα και παιδιά που ήρθαν εδώ και να κερδίσουν. Εμείς προετοιμαζόμαστε κάθε μέρα. Προβλήματα θα έχει συνέχεια. Έτσι είναι. Κάνουμε πολλές σκληρές προπονήσεις, έχουμε παιχνίδια. Γι' αυτό κάναμε ένα πολύ βαθύ ρόστερ με πάρα πολλούς παίκτες. Εμπιστεύομαι όλα τα παιδιά. Πιστεύω σε όλα τα παιδιά. Όλοι θα πάρουν ευκαιρία μέσα στη χρονιά. Και από εκεί και πέρα, εμείς χτίζουμε κάθε μέρα την κουλτούρα μας, την ταυτότητά μας. Βελτιώνουμε κάποιες λεπτομέρειες που θέλουμε. Σίγουρα υπάρχει ακόμα πάρα πολλοί δρόμοι για βελτίωση, αλλά όπως είδατε και όλοι σας, είδα πάλι αυτό που ήθελα. Για 30 λεπτά είδα αυτό που ήθελα να δω. Είμαι ευχαριστημένος. Ίσως πρέπει να κρατήσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο που, ξέρεις, τα παιδιά που έρχονται πάντα πρέπει να είναι έτοιμα για να κρατήσουν ψηλά το ρυθμό. Το ξέρουν πολύ καλά όταν πας πάνω 25 πόντους, ειδικά στην περίοδο που διανύουμε τώρα, κάπου λίγο χαλαρώνεις. Και αυτό είναι ένα μάθημα για μας. Αλλά πιστεύω γενικά είχαμε μια εξαιρετική παρουσία.
3: Ο κόσμος περιμένει πώς και πώς το νέο Άρη.
2: Λειτουργεί σαν κίνητρο. Ο κόσμος της ομάδας είναι όλα τα κάνουμε για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο, να γεμίζει το γήπεδο, να είναι κοντά στην ομάδα όπως είναι. Το χρειαζόμαστε πάντα δίπλα μας. Είναι διψασμένος ο κόσμος του Άρη. Και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε την πλευρά μας είναι όλη αυτή τη δίψα του κόσμου να τη μετουσιώσουμε σε κίνητρο και αποφασιστικότητα μέσα στο παρκέ.
0: Λοιπόν, αυτά και σήμερα εδώ. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπόρα, ακούσατε και σήμερα. Από τις 8 και τις 9 είμαστε κάθε μέρα μαζί σας από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης μαζί μας μας βοήθησε στα ΤΕΚ. Μάξι Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ, θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, μιλώντας σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρθηκε στις γνωστές προκλητικές θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και πρέπει πλέον να τερματιστεί η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως ονόμασε τα κατεχόμενα, και να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος. Φωτιά έχει πάρει πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και τη συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ανωδική η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,20 πλέον η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου, εκτόξευση τιμών και στη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μια μέρα. Αύξηση κατά 23,8% κατέγραψε κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα η Eurostat. Τραγωδία σήμερα στη Ρόδο με έναν πυροσβέστη να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο ανεργητών στην περιοχή Πλουμάδες. 7 νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα 7 αγόρια ηλικίας 14, 16, 17 και 19 ετών, τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ακατέργαστη κάναβη στην περιοχή της Κηφισιάς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με αυτήν την ιδιότητα προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας προσωρινά τη φόρτωση αργού στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Καλησπέρα σας.
1: Τους ματώνεις, τους λεφτάδες δώστα όλα. Απ' κυβέρνηση Μαριόλα. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στην
0: Ελλάδα. Πες και πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης. Στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Και εδώ στο ραδιομάχη όπως κάθε βράδυ 9 με 11 για να κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί. Εσείς από εκεί τηλεφωνώντας και εγώ από εδώ να σας ακούω. Αν χρειαστεί κάπου να βάζω κι εγώ το λιθαράκι μου και να κάνω μια εκπομπή πάνω απ' όλα για αυτούς που ακούνε εμάς που μιλάμε. Να το ξέρετε πως μιλάμε δύο και ανάλογα τι λέμε τους κρατάμε, μας παρακολουθούν ή μας πετάνε. Γι' αυτό λοιπόν όσο μπορείτε, όπως έχω πει εξάλλου και πολλές φορές, κάνετε όσο μπορείτε πιο έξυπνες παρατηρήσεις ή σχόλια. Ράδιο Μάχη, πάμε κιόλας στην πρώτη μας γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Κώστας λέγομαι, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά κύριε Κώστα μου, καλά Κώστα μου, εσύ?
2: Η οικογένεια, τα παιδιά καλά?
0: Όλοι λογικά.
2: Πάντα καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Σήμερα θα δώσω ένα θέμα που είναι για τους αστέγους, γιατί είμαι και εγώ άστεγος.
0: Ναι.
2: Ανήκω και εγώ σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, έχουν υποθεί πολλά για τους αστέγους ότι υπάρχουν, λέει, δομές για όλους και δεν πάνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό δεν ισχύει. Πρώτον, ο αριθμός αστέγων δεν είναι για όλες αυτές τις δομές, τις ολίγες.
0: Ναι.
2: Θα σταθούμε, αρχίζουμε τώρα από τη Λαχανών 3 που είναι το κέντρο αστέγων, λέει κέντρο αστέγων.
0: Ναι.
2: Κανονικά πρέπει να είναι κέντρο συνταξιούχων. Εκεί πέρα είναι περισσότερο συνταξιούχοι εκεί πέρα σε αυτό το κτίριο. Στην Λαχανών 3, για να ξέρετε.
0: Είναι μεγάλη στην ηλικία.
2: Ναι, συνταξιούχοι.
0: Ναι.
2: Τώρα ποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εγώ έχω κάνει απόπειρες.
0: Ουσιαστικά συνταξιούχοι ή είναι αλληγορικά μέσα σε παρένθεση το εννοείς συνταξιούχοι?
2: Είναι συνταξιούχοι, 100%.
0: Ωραία.
2: Όχι, μου ήρθε στο μυαλό και κατεβάζω τη βλακεία μου.
0: Όχι, παιδί μου, είπες...
2: Το μεγαλύτερο ποσοστό εκεί πέρα μέσα, ναι, είναι συνταξιούχοι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ έκανα απόπειρα σε διάφορες δομές και στην άλλη καλιά σου, άλλοι γιατροί, πώς λέγονται αυτοί, πώς λέγεται αυτή η οργάνωση. Γιατροί κάπως έτσι, ξεχάζω.
0: Χωρίς σύνορα και τέτοια.
2: Γιατί, ναι, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ.
0: Πώς ή γιατροί του κόσμου, ξέρω εγώ.
2: Γιατροί του κόσμου, γιατροί του κόσμου, είσαι ωραίος. Εμένα με κόψανε δύο φορές στη συνέντευξη. Έχουμε και τη συνέντευξη.
0: Ναι.
2: Αντί να σε περνάει το μήνυμα ότι άμα μπεις εδώ μέσα θα στρέφεσαι στον χώρο που μου συγκλωξενεί και στους δανούς σου, αναλόγως σε κόβουν άμα το πεις καλά το ποίημα, το μάθημα.
0: Δηλαδή...
2: Γιατί άμα δεν το πεις καλά, σε ρωτήσεις τώρα σου κάνουν,
0: ναι,
2: σε έχουν κόψει.
0: Αν το πεις καλά ή αν δεν το πεις καλά.
2: Εάν το πεις καλά, αυτά που θέλουν να ακούσουν αυτοί, απλώς βγάζουν επιθετικό και τα λοιπά. Εμένα με κόψα και τις δύο φορές, ειδικά τη δεύτερη φορά, γιατί είμαι επιθετικός, λέει, συνέντευξη πάνω. Έδειξα, λέει, επιθετικότητα.
0: Την ώρα που σου πέραν τη συνέντευξη.
2: Ναι, ναι, ναι. Συνέντευξη τύπου. Έχουμε καλά στην Ελλάδα. Α, σε πού οι περισσότερες από αυτές τις δομές, δεν ξέρω, από θέμα λειτουργίας αστέγων, πώς λειτουργεί μια τέτοια αυτή για αστέγους που είναι,
0: ναι,
2: πώς να ελέγχουν το θέμα όλο μέσα εκεί. Πετάνε να πούμε, εάν το πεις καλά το μάγμα. Εάν είσαι όμως πιο πονηρός από αυτούς και τελικά τους πείσεις και τελικά δείξεις ένα άλλο χαρακτήρα μέσα, τι γίνεται τότε?
0: Ναι, θέλει να πεις έξω αν κάνεις τον... Και μετά του μέσα...
2: Σε συνέντευξη πάνω. Δείξω, τους κορεδέψω.
0: Ναι.
2: Και μπω μέσα. Και δείξω το πραγματικό μου χαρακτήρα μέσα μετά. Τι γίνεται μετά?
0: Ναι.
2: Τώρα να δεις. Τέλος πάντων. Σε μία άλλη αυτή μου είπανε θα μας φέρεις μέχρι και το, αυτό το, το, το κωδικό του τάξης, λέει, που ξέρουμε εσύ άμα έχεις τρία σπίτια. Δηλαδή μιλάμε βλακεία σε όλο το μεγαλείο.
0: Αυτό ρε Κώστα.
2: Εκεί πέρα ρε, που θα περάσει το Κερασάκι στην Τούρτα, ναι, είναι εκεί πέρα στη Βουλιαγμένη. Όταν πήγα, ξέρεις, κάνεις κάτι εξετάσεις για να πεις μέσα εκεί στις δομές αυτές, στα εκδοτήρια.
0: Ναι.
2: Μία από αυτές τις εξετάσεις είναι και από ψυχολόγο ψυχίατρο, ξέρετε.
0: Ναι. Να σου πω ρε Κώστα, αυτά που μου είπες, αν δηλαδή σου πούνε φέρε το τάδε να μην δεις, γιατί όταν δεν έχεις κάτι δεν παθαίνεις και τίποτα να το πας ρε Κώστα. Δηλαδή αυτά δεν είναι πράγματα υπερβολικά που ζητάνε ρε Κώστα.
2: Κοιτάξτε να δεις.
0: Άλλο πώς μπορεί να παίζονται άλλα πράγματα, το σέβομαι, ξέρουμε πώς είναι τα μέσα το περισσότερα.
2: Ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή του άλλου ή δεν ενδιαφέρονται. Τι θέλουνε. Όχι γιατί παξιάζει, ο άλλος καταλαβαίνει έξω, μα υπάρχουν τόσες ζωές. Ο απλός πολίτης. Γιατί δεν πάει, κι όμως δεν υπάρχουν.
0: Δεν μπαίνει να πει εύκολα.
2: Αυτές που υπάρχουν δεν είναι για τον αριθμό αυτό. Και να σου πω κάτι άλλο, κύριε μου. Κύριε Ηλία.
0: Ναι.
2: Τόσα άδεια κτίρια υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί δεν τα ανακαινήσουν και να τους βάλουν όλους μέσα. Θα μας βάλουν μέσα και τους άλλους που είναι από τοξικές ουσίες, να τους βάλουν σε ξεχωριστό κτίριο. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Έχετε τουρίστες εδώ πέρα, Ευρωπαίος, και όχι τίποτα άλλο. Έχουν στέλνουν και κονδύλια απ' έξω για τους αστέγους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να σου πω, να σου πω Κώστα, για να βγάλουμε ένα... Κώστα μου, περίμενε να σου πω κάτι για να βγάλουμε ένα τέτοιο. Είχες όλα τα προσόντα να είσαι που είναι άστεγος, να μπορεί να μπεις και έβλεπες πράγματα παράξενα. Παντού σε όλες τις επιτροπές όλο και κολπάκια γίνονται. Αλλά τι ήταν εκείνο το φοβερό που θεωρείς πως λένε πως έχουν δομές και δεν έχουν? Τι εννοείς ρε φίλε?
2: Δεν είναι παρκούρι για όλους τους αστέγους. Και για να
0: μπει
2: μέσα,
0: ναι,
2: πρέπει να το παίξει διπλωμάτης. Άμα είσαι αληθινός απέναντι στη συνέντευξη, είσαι τελειωμένος. Γιατί πρέπει να τους κοροϊδεύσεις.
0: Δεν ξέρω τι ρωτάνε, ρε Κώστα, και έτσι δεν μπορώ να σου απαντήσω.
2: Ναι, να σε δώσω καταλάβει στην ουσία δεν είναι αυτή την ανθρώπινη του αλλού. Το παίζουν χαρακτηριστικά. Και μέσα, άμα μπει και δείξει άλλο χαρακτήρα. Άμα είσαι επιθετικός και αυτό, τσακώνεις με όλους και έχουν γίνει πολλά μέσα στις δομές.
0: Σωστά. Όταν μπεις μέσα.
2: Και το ένα και τα κλεψίματα και το ένα και το άλλο. Οκ.
0: Ναι. Ναι.
2: Εγώ όταν πήγα και εξετάστηκα λοιπόν στο ψυχίατρο στο Αιγυρίτιο,
0: ναι,
2: μου είχαν τρεις γιατρείς σε ένα χώρο μέσα.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, μου δίνουν το χαρτί ότι είμαι εντάξει, μπορεί να μπαίνω μέσα σε αυτό, σε ένα επιωτήριο, σε αυτό. Τέλος πάντων πηγαίνω τα χαρτιά. Δεν έδωσα καλό πρόσωπο στη συνέντευξη και παίρνει η κυρία αυτή υπεύθυνη εκεί πέρα, στη Βουλιαγμένη,
0: ναι,
2: στο Ξενώνα. Είχαν βάλει μια σφραγίδα να διαλύσει την αδέρφη τους αυτή η τρεις γιατροί.
0: Ναι.
2: Και παίρνει αυτή τηλέφωνο και βρίσκει την ίδια. Και μου κλείνανε μου να πάω στην ίδια αυτή τώρα. Μου είχαν βάλει άλλη σταδόνη σφραγίδα. Και γράφει μια συμπληρωματική αυτή πάνω στο χαρτί.
0: Ναι.
2: Και να παίρνω και κάποιο χαπάκι. Είναι δυνατόν κύριε Ηλία, 59 χρονών γέρος, να γίνει στα 59 μου χρόνια χαπάκιας. Ούτε ψυχολογικά δόξα τον Θεό έχω. 5 χρόνια στο θέμα δυσκολίας το έχω. Εντάξει, δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Σω και καλά με κάνουν χαπάκι. Γιατί σε οργανίστηκα δεν μπήκα τρίγια. Και ξέρεις τι γυρίζει και μου λέει όταν ζήτησε εγώ απάντηση.
0: Mm.
2: Καλά λέει που ήταν 30 χρονών αυτή. Γιατί αν ήταν μεγαλύτερη δεν θα το έκανε. Άκου φράσος τώρα.
0: Αν ήταν μεγαλύτερη.
2: Δεν θα το έκανε.
0: Αυτό που σου έγραψε ότι παίρνεις χαπάκι χωρίς να παίρνεις.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, πώς έγραψε κάτι που δεν παίρνεις, ρε Κώστα.
2: Γιατί υπάρχουν δύο διαγνώσεις από την ίδια σφραγίδα γιατρού. Εσύ πώς το ακούς αυτό?
0: Με την ίδια σφραγίδα
2: γιατρού.
0: Ο ίδιος γιατρός.
2: Ναι. Γελάει ο κόσμος. Α, μπράβο.
0: Δεν ξέρω. Κώστα,
2: εγώ αυτά τα ήθελα να πούμε στην Κομισιόν.
0: Μιλήσαμε πολύ ώρα. Ευχαριστώ, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ρε Κώστα. Τώρα τα μισά κατάλαβα. Προσπαθούσε να μου ο άνθρωπος, πάμε. Γιατί πιο γρήγορα. Καλά μου έκανε μια παρατήρηση μια κυρία χθες. Πιο γρήγορα να μιλάνε όλοι. Πιο γρήγορα. Μίλησε πολύ τώρα ο Κώστας, αλλά πες για την αρχή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, ξέρετε.
0: Καλησπέρα. Ναι.
3: Με ακούτε.
0: Ακούω.
3: Εγώ λέγομαι Αλέξανδρος Καβαδίδας.
0: Ναι, Αλέξανδρε, τώρα δεν χρειάζεται ο επιθετός σου.
3: Ω, okay, εντάξει.
0: Πάμε, λοιπόν. Έλα, Αλέξανδρε, ναι.
3: Λοιπόν, εγώ αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί δεν θέλω να σε κρατάω για τόσο πολύ. Ναι. Έχω το εξής πρόβλημα. Έχω μία δίκη. Καταρχάς, εγώ μένω μαζί με τη μητέρα μου και είμαστε, δεν έχουμε συγγενείς, δεν έχουμε παρεδώσει με τους συγγενείς εδώ πέρα στην Αθήνα και είμαστε εγώ και η μαμά μου.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, η μητέρα μου έχει κάποια προβλήματα στην υγεία της και από εκεί θέλω να ξεκινήσω, γιατί είναι αυτός ο πιο, βασικά αυτό είναι το focus της όλης υπόθεσης, ναι. Ότι η μητέρα μου δεν μπορεί να μείνει μόνη της και να μπορέσει να φροντίσει τον εαυτό της και εγώ σε 9 μέρες, σε 8 σε 7 μέρες από σήμερα δικάζομαι, γιατί τσακώθηκα μια μέρα με τη μάνα μου και η μάνα μου, μην ξέροντας τώρα την νομοθεσία της Ελλάδας και οτιδήποτε, παίρνει την αστυνομία τηλέφωνο, γιατί εγώ ας πούμε οριόμουν μέσα από το δωμάτιό μου και χαίστηκε η φορά βασαλώνει τώρα και έρχονται οι αστυνομικοί και μου λένε τώρα αυτό και πάμε στο τμήμα τέλος πάντων. Και μαθαίνω στο τμήμα, μιας και ούτε εγώ ήξερα την τύχη μου, ότι αυτό θα πάει αυταπάγγελτα. Εγώ θα πρέπει να μείνω στο κρατητήριο και ιστορίες τέτοιες τώρα. Έχω πάθει σοκ λοιπόν και μένω στο κρατητήριο.
0: Ναι.
3: Πάμε μετά...
0: Αυτόφωνο. Πάσε σε αγγελία.
3: Ναι. Αλλά τώρα έχω μπει σε ένα χορό τώρα που δεν ήξερα αυτό πώς θα τελειώσει και δεν το πιστεύω ακόμα ότι... Βρίσκομαι σε κατάσταση να, σε 7 μέρες από σήμερα να δικάζομαι, να μην έχω δικηγόρο, να μην έχω λεφτά να πληρώσω το δικηγόρο, αλλά να έχω μια καινούργια δουλειά που έχω πιάσει που θα μου αποφέρει τόσα λεφτά που εγώ και η μάνα μου την έχουμε κάνει λαχείο και δεν ξέρω πώς να την κρατήσω αυτή τη δουλειά. Γιατί με στέλνουν τώρα από ένα πρόγραμμα απεξάρτησης να κάνω 1002 εξετάσεις, τις οποίες εγώ δεν έχω καν το χρόνο γιατί σχολάω 5,5 ώρα, να κλείσω σε τζάμια και το ένα και το άλλο. Όλα μας τα λεφτά με τη μάνα μου αυτή τη στιγμή είναι 12 ευρώ και εγώ όση ώρα είμαι συνδεδεμένος από το σπίτι, ευτυχώς γιατί πρέπει να προσέχω τη μάνα μου εγώ με, είμαι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή που μαθαίνω για καλωδιώσεις και δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί πρέπει να είμαι σε εξυπηρέτηση πελατών τεράστιας εταιρείας. Αφού μιλάω τα γερμανικά, δόξα τω Θεώ λοιπόν και θα καλοπληρώνομαι, αλλά έτσι και χάσω έστω και μία ώρα, δεν καταλαβαίνω το Θεό μετά. Εγώ έχω πάει με ψέματα τώρα, ας πούμε, για να πάω να γραφτώ στο πρόγραμμα από εδώ και από εκεί, χωρίς να το καταλάβουν, γιατί ντρέπομαι πάρα πολύ γι' αυτό και δεν θέλω να χάσω αυτή τη δουλειά, γιατί αν τη χάσω αυτή τη δουλειά, χαθήκαμε. Λοιπόν,
0: να σου πω, Κώστα, ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση, φίλε. Ναι. Πώς το είπαμε το όνομα, ο...
3: Αλέξανδρος.
0: Έλα, Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε. Έκανες κρίση, λες, απεξάρτηση, ε?
3: Ναι.
0: Πώς ήσουν εκεί την ημέρα στη εισαγωγικά στην τρέλα μας που λέμε. Εγώ δεν έχω κάνει κρίση, αλλά επειδή έχουμε γυρίσει έργα και ξέρω ότι...
3: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Εγώ έχω πάντα αυτά που χρειάζομαι, γιατί...
0: Ωραία, τότε γιατί μάλλον με τη μάνα σου που φώναξε αστυνομία, ρε Αλέξανδρε.
3: Γιατί η μάνα μου έχει ένα μονίμο σε παιδάκι μου έτσι αρνητικό τρόπο και μένω μαζί. Εγώ είμαι ακριβώς το άλλο όπως ακούσε, εγώ είμαι το αντίθετο και καμιά φορά με πετυχαίνει τόσο πολύ στα νεύρα. Αλλά δεν είναι, πώς το λένε, αυτό είμαι εγώ και η μάνα μου, αλλά το βλήμα πώς να το πω, δηλαδή φαντάζομαι ότι ενώ αν γίνει κάτι, δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνω, στο κίσο με.
0: Περίμενα να σου πω κάτι, περίμενε, γιατί πότε χαμογελάμε, πότε με τα λες σοβαρά και δεν μπορώ να σε πιάσω. Περίμενα να μιλήσουμε αν θες για ένα λεπτό σοβαρά. Ναι. Με τη μάνα σου είσαι καλά τώρα?
3: Ναι.
0: Ωραία, την ημέρα εκείνη αν πας στο δικαστήριο, φίλε, και έρθει και η μανούλα σου, χωρίς να ξέρω νομικά κάτι ιδιαίτερο, έχω τη γνώμη και μας πάρει κανείς νομικά, έχουμε ανθρώπους εδώ που μας τηλεφωνούν, πιστεύω ότι θα θωθεί την ημέρα εκείνη και δεν θα χάσει τη δουλειά σου, ρε Αλέξανδρε.
3: Δεν ξέρω, αλλά φοβάμαι πάρα πολύ και δεν έχω βρει το χρόνο να κλέψω λίγο από τη δουλειά για να βρω ένα δικηγόρο, άνθρωπος, γιατί σε όποιον και να πω ότι δεν έχω τα χρήματα για να με
0: και την ημέρα εκείνη να πας έτσι, εγώ πιστεύω, η μάνα σου θα έρθει για μάρτυρά σου.
3: Ναι, βέβαια.
0: Για να πει ότι ήταν κάτι το έγινε, είναι μέσα αυτά που είναι πολλές φορές και μεταξύ γονιών και... θα έρθει.
3: Ναι, εννοείται.
0: Ε?
3: Ναι.
0: Τότε εντάξει ρε Αλέξανδρε, μην αγωνιάς τόσο.
3: Δεν ξέρω, για μένα είναι τόσο σημαντικό που δεν παθαίνω κρίσεις πανικούς φοβάς.
0: Να μην σε πια πανικό, άκουσε με κάτι. Εάν φίλε φέρνες όπως φέρνες, πόσο χρόνο είσαι?
3: 42.
0: Άκου τώρα, δεν δικαιολογείται, άκουσε με κάτι. Καταλαβαίνω μπορεί η ψυχολογική σου κατάσταση να είναι παράξενη, αλλά πώς θα πιάσει εκείνη την άλλη δουλειά άμα κάνεις έτσι ρε Αλέξανδρε? Πώς θα πας εκεί τη δουλειά που θα σε διώξουν αμέσως?
3: Όχι, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή η δουλειά δεν είναι κάτι το τέτοιο. Εάν καταλάβεις την λειτουργία των προγραμμάτων και εσύ το ότι γνωρίζω τη γερμανική, είναι ό,τι πιο εύκολο. Και...
0: Μου είπες πως έπιασες μια δουλειά, φίλε. Περίμενε. Ναι. Μου είπες πως έπιασες μια δουλειά που θα ξελασπώνατε και εσύ και μανούλα σου.
3: Ναι, ναι, αυτό σου λέω.
0: Την έπιασες τη δουλειά?
3: Ναι.
0: Πηγαίνεις?
3: Από το σπίτι είναι, ναι.
0: Από το σπίτι δουλεύεις?
3: Ναι.
0: Ωραία. Και πόσο καιρό το έχεις πιάσει τη δουλειά αυτή?
3: Αυτό έγινε ταυτόχρονα λίγο μετά τη δίκη και γι' αυτό και καθυστέρησα μέχρι τώρα γιατί...
0: Άρα δεν έχεις ξεκινήσει ακόμη τη δουλειά?
3: Όχι, έχω υπογράψει το συμβόλαιο, εννοείται. Δεν γίνεται.
0: Απλώς δεν ξεκίνησε η δουλειά, ε.
3: Ναι.
0: Αν τους πάρεις εκεί στη δουλειά, φίλε, και τους πεις έτσι όπως μιλάς σε μένα, που καλά έκανες, με τιμάει αυτό να πεις να βγάζεις την καρδιά, την ψυχή σου. Εάν το πεις εκεί, δεν θα σε πάρω στη δουλειά, ρε Αλέξανδρε. Μη λες τίποτα. Κράτα όσο μπορείς, φίλε. Κάνε μια ισορροπία. Φτιάξα με τη μανούλα σου εκεί πέρα για να μπορέσεις για τη δουλειά. Φαντά να τους πάρεις και να τους πεις: έχω μια δίκη. Με τη μάνα μη μέθεις. Όχι, σου λέει, και εδώ μέσα τα ίδια θα έχουμε. Με συγχωρείς, σου μιλάω έτσι, αλλά δεν μ' αρέσει να σου χαϊδέψω τα αυτιά. Κάνω ό,τι μπορείς, 42 χρονών είσαι. Δεν είσαι κανένα 17-18 χρονών. Σίγουρα δεν παίρνεις κάτι που μου είπες απεξάρτηση. Δεν πίνεις?
3: Ναι.
0: Πίνεις τώρα?
3: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε εμείς οι δύο. Παίρνεις κάτι?
3: Ναι, αλλά αυτό είναι στο επίπεδο για να μην έχω προβλήματα.
0: Α, πού τα παίρνεις αυτά? Συγγνώμη, φίλε. Μόνος εσύ τα δίνουνε.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Πώς παίρνεις αυτά που λες ότι είναι ότι παίρνεις?
3: Ναι, με τον κλασικό τρόπο.
0: Με, τα παίρνεις κρυφά?
3: Ναι.
0: Δεν είναι λύση αυτή τώρα.
3: Κοίτα, επειδή...
0: Αν μου έρθει ότι πίνεις κάπου απεξάρτηση και είσαι κάπου έμπειρο τέτοιο, κρατικό, και σου είπανε κάτι τέτοιο, να το σεβαστώ. Τώρα δεν είναι μαγιά όμως αυτό, ρε Κώστα, σε στενοχωρώ τώρα.
3: Αλλά, είναι η κατάσταση τέτοια που δεν... δηλαδή δεν είναι υπάρχει...
0: Δεν μπορεί να τα βγάλεις πέρα, θες να πεις.
3: Ναι, ακριβώς. Και
0: ναι, αλλά και η μάνα σου δεν είναι τυχαίο εκείνη η μέρα που φώναξε. Αν της παίρνεις τα λεφτά να παραπάνεις δώσει.
3: Όχι βέβαια.
0: Τότε πώς, πού τα βρήξεις τα λεφτά?
3: Εγώ φέρνω τα λεφτά στο σπίτι.
0: Ναι ρε φίλε, πριν πιάσεις δουλειά εννοώ.
3: Εγώ πληρώνω παίρνω κάποιο επίδομα και η μητέρα μου παίρνει μια σύνταξη. Οπότε και όπως είπα, δεν είναι, και το επίπεδο που κρατάω είναι απλά για να μην έχω πρόβλημα και δεν είναι καλοπέραση ή κάτι τέτοιο. Είναι στο, όχι, δεν τις παίρνω τα λεφτά ποτέ, όχι.
0: Ναι, ποτέ. Και τα δικά σου τα λεφτά πετάς. Δεν τις στεναχωριέται η μάνα σου, νομίζεις, ναι. Χαίρεται.
3: Ναι. Ναι, από αυτό θα υπάρχει σίγουρα έλλειψη, αλλά εντάξει, τώρα αυτό έχει καλυφθεί.
0: Και πρέπει να έχει και κάποιες στιγμές που για να φωνάξει η μάνα στην αστυνομία, μεταξύ μας τώρα, μιλάμε εσύ δύο. Δεν μπορεί να τη φώναξε, δεν έχει τι να κάνει μια μάνα να φωνάξει, αλλά το παιδί θα την πάει φυλακή, τον πάει μέσα.
3: Ναι, ο λόγος που οριόμουν ήταν ότι...
0: Οριόσουν γιατί και την ώρα μπορεί να έχεις ανάγκη από διάφορα.
3: Όχι καλά, αφού πάντα τα έχω αυτά σου λέω.
0: Ε?
3: Πάντα φροντίζω να υπάρχουν αυτά για να αισθάνομαι την ασφάλεια.
0: Να μην υπάρχουν, ρε Αλέξανδρε.
3: Δεν είχα την έλλειψη εκείνη την ημέρα. Απλά της είπα ένα παράδειγμα για ένα φίλο μου, ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να έχει επαφή γιατί έχασε ή έσπασε για άλλη μια φορά το τηλέφωνό του. Ήταν ένα απλό, ήθελα να ξεκινήσω με τη μάνα μου ένα small talk, τέλος πάντων, γιατί βαριόμουν να είμαστε μέσα στο σπίτι και να μην μιλάμε. Και μου απάντησε έτσι με έναν τρόπο όπως μου απάντησε, ας πούμε, και παράδειγμα εχθές που, που 10 η ώρα κατάφερα να πάω να κάτσω να δούμε, ας πούμε, κάτι στην τηλεόραση. Ναι. Και επειδή είχα λόγω αυτών που σου πράγματα να ψάχνω δικηγόρους και να μιλάω με ανθρώπους που να μπορέσουν να με βοηθήσουν. Και επειδή και αυτή όλη μέρα μόνο της είχε βαρεθεί, φαντάζομαι, και τέτοιο, η απάντησή της ήταν τόσο άκυρη που εμένα αυτό με καταρακώνει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, ρε, Κώστα, πάρε και τη θέση όμως της μάνας σου. Αν ήσουν εσύ πατέρας και είσαι ένα παιδί και έκανες αυτά που κάνεις εσύ, χωρίς να σε κατηγορώ, όλοι μας έχουμε κάνει τίποτα, καταλαβαίνεις. Ωραία. Δεν θα στην έσπαγε αν ξαφνικά βλέπει πως κάνεις κάποιες κρίσεις, κάτι συμβαίνει, θα έχεις τα νεύρα σου κάποιες στιγμές. Πώς θέλει να σου φερθεί αυτή η γυναίκα?
3: Ανθρώπινα, ξέρω εγώ.
0: Πώς ανθρώπινα, ρε Αλέξανδρε. Εσύ τώρα όπως είσαι εκεί πέρα, σου λέω, πρέπει να είσαι ένα παιδί. Και σου έκανε αυτά που κάνεις εσύ. Είναι όλα λογικά. Αυτά που κάνεις είναι λογικά για 42 χρονών.
3: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι κάνω. Καθαρίζω το σπίτι, προσπαθώ να της δώσω τροφιά. Δεν καταλαβαίνω τι κάνω. Δεν πειράζει όμως. Δεν ξέρω, μπορεί να φαντάζεσαι ότι κάνω τίποτα περίεργες ουσίες. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όταν λες ότι κάνεις κάποια χρήση, πια ρε, τι Αλέξανδρε.
3: Όχι, εντάξει, ας μην
0: να σου πω, εσύ μου είπες, δεν σε κατηγόρησα μου.
3: Δεν είναι και πρεζάκια, άνθρωπε μου, πώς καλά τώρα. Πώς καλά.
0: Δεν με εσύ μου είπες, σου λέω.
3: Όχι, σε παρακαλώ τώρα. Δεν είμαι χρήστης ενδοφλέβιων και τέτοια. Απλά έτσι ακούστηκε, εντάξει, okay.
0: Βέβαια, γιατί εσύ μου το πες, ρε φίλε, και σου λέω τι κάνεις και μου λες ναι, για να συνέρθω να έχω ισορροπία.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Τότε είσαι πολύ καλύτερα. Ωραία, σ' ακούω με γέλιο όμως και δεν μ' αρέσει. Σου μιλάω πολύ σοβαρά εγώ.
3: Όχι, εντάξει. Επειδή και καλά νομίζεις τι, ότι κάθομαι και τρυπιέμαι και κάνω τέτοια.
0: Όχι μόνο τέτοια πράγματα, κρέα. Σα θεωρώ έξυπνο να κάνεις τέτοια πράγματα.
3: Όχι, εντάξει, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ρε Αλέξανδρε μου, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και κάνω ό,τι μπορείς την ημέρα εκείνη, αν έχεις το δικαστήριο. Παρτιμάνεις, ναι. Πιστεύω θα το ξεπεράσετε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε, να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
3: Έγινε.
0: Και πρόσεχε, γιατί και τη δουλειά σου και όλα. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρε γαμό, τι ακούω. Όπως ξεκινήσαμε σήμερα, παιδιά, λοιπόν, κάθε μεσημέρι 12 μήνα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Απόγευμα 5 με 6, πάντοτε, ο Στέφανος Οχίος, Ράδιο Μακελάριδες. Και ενδιάμεσα, όλους τους ανθρώπους σας έχω πει, πέρα από το Σερέτη, πάντοτε, κάθε μεσημέρι, σταθερή αξία. Όλους τους άλλους ανθρώπους που έχω φέρει κουβέντα και για την κυρία Λιάδη και για τον Τσιτουρί και όλους. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω καλά, παιδιά. Καλησπέρα σου, πιο κοντά, κάτι συμβαίνει.
4: Πάμε, ακούς.
0: Όχι, ακούω λίγο σαν πώς κάνει αρμόνιο. Τώρα λίγο καλύτερα κάνει διακοπές στο κινητό σου. Γεια σου, Στέφανε. Έλα, αν καταφέρω, αλλά θα σου πω ξαναπάρει. Πάμε.
4: Λοιπόν,
0: όχι, δεν ακούω. Στέφανε, κλείστε το Στέφανο. Στέφανε, ξαναπάρει. Ξέρεις πολύ καλά την ευγένειά μας, ξέρεις τα πάντα, αλλά μην τρανάμε τους ακροατές. Δεν με νοιάζει εμένα. Να ήταν προσωπικό τηλέφωνο, είναι πιο πέρα, φίλε. Κουνήσου, κάνε. Θα έκανα ό,τι μπορούσα. Εδώ πέρα μας ακούν χιλιάδες κόσμος. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Κελία.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
5: Καλό φθινόπωρο.
0: Καλό.
5: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τα παιδάκια σου.
0: Να είσαι καλά.
5: Μ' ακούτε?
0: Ακούω, όνομα περιμένω, ρε παιδιά.
5: Δημήτρης είμαι, ο Δημήτρης Απομενίδη.
0: Έλα,
5: περιμένω,
0: Δημήτρη.
5: Μισή ώρα.
0: Έλα, Δημήτρη.
5: Τέλος πάντων. Εντάξει, είσαι δυνατό ανθρωπάκι, σε είδα στην τηλεόραση. Έχω 2 εβδομάδες να επικοινωνήσω μαζί σου.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
5: Γιατί λόγω γραμμών, λόγω παιδί λένε πολλά χαιρετίσματα σε όλους. Mm-hmm. Και τον Πάτερ Παναγιώτη και τον Μαστρογιώργη από τα Μέγαρα.
0: Σε όλους. Ναι.
5: Λοιπόν, καλό χειμώνα να έχεις.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
5: Καλά πάντα. Όλοι σας να είσαστε.
0: Να είσαι καλά και εσύ, Δημήτρη. Θες κάτι να πεις έστω και με 2 κουβέντες.
5: Όχι. Να μην σε κρατάω, γιατί σε βλέπω ότι είσαι δυνατός, σε ταλαιπωρούν και να αμαρτία, είσαι καλό ανθρωπάκι, σε είδα στην τηλεόραση.
0: Όχι, εγώ είμαι για να σ' ακούω, ρε. Τι καλό ανθρωπάκι, μεγάλο ανθρωπάκι, δεν μου λέει τίποτα.
5: Εντάξει, γιατί δεν σου λέω, είσαι άνθρωπος, σοβαρός, δεν ανέχεσαι παραπάνω αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο, πιο ακριβοδίκαιος, ρε Δημήτρη.
5: Να προσπαθούν και αυτοί να μην λένε πολλά, να είναι συνεπείς, να επικοινωνούμε όλοι.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, όχι πολύ ώρα, παιδιά,
5: να
0: καλά λέει ο Δημήτρης.
5: Γιατί και να σε σεβόμαστε. Αν δεν σεβόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Να σε καλά, Δημήτρη.
5: Καλό βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ. Σε αυτό που έκανε την παρατήρηση, πέρα από τα άλλα, ας πούμε, που σωστά και τα άλλα, με τιμάει, ας πούμε. Απλώς και μόνο δεν με νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει να έχουμε καλή αυτή την επαφή, τη φοβερή που έχουμε. Δόξα τω Θεώ, τα πήγα μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά εδώ στο ραδιομάχη, καταπληκτική επαφή. Γιατί πάντα μου άρεσε αυτό το κοινωνικό, αυτή την επαφή με τον κόσμο, το να σου βγάζει ο άλλος το εσωψυχό του, αν μπορείς, και αν μπορεί να σου είσαι χρήσιμος, να του πεις μια γνωμούλα. Και μπορεί μετά να μετανιώσει που είπε στον αέρα κάτι τέτοιο. Αλλά και αυτό επιτυχία είναι για το ράδιο, να παίρνει ο άλλος και να σου βγάζει κάτι δικό του. Έτσι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Ηλία.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ηλία. Είμαι ο Βασίλης από Ηλίουπολη. Καλά είσαι?
0: Γεια σου, Βασίλη. Ναι.
6: Πώς πάει?
0: Εδώ, εδώ.
6: Σε ζαλίζουμε εδώ. Τώρα ήμασταν δυο τρεις. Στην αρχή, τώρα έχουμε γίνει 1013 που λέει το τράπεζο.
0: Ωραία, είστε, να τώρα γίνει χαμός, ναι.
6: Να είσαι καλά που μας ακούς, ξέρω εγώ, εντάξει, γιατί είσαι σοβαρός άνθρωπος, αυτό που σου είπε και ο κύριος πριν, είσαι σωστός. Γι' αυτό σας ακούμε. Δεν είμαστε ούτε αριστεροί, ούτε δεξιοί, ούτε κεντρώοι, ούτε έτσι.
0: Σωστά.
6: Είμαστε
0: άνθρωποι. Άνθρωποι πάνω απ' όλα, πετάω τις ταπέλες εγώ και με ενδιαφέρουν όλοι που απλώς να λέμε καλά, σωστά. Και καθαρά πράγματα, αυτούς τους καιρούς μας έχουν βομβαρδίσει με στάχτη και μας έχουν τρελάνει.
6: Τώρα υπάρχει, Ηλία, παλιά ήταν αλλιώς. Δηλαδή τώρα δεκαετίες, 70-80 που είχα ζήσει εγώ γερά όλη τη δεκαετία, δηλαδή ήμουνα 11 χρονών, καταλαβαίνεις τώρα και ζούσα. Εντάξει, ήταν αλλιώς η ζωή. Τώρα έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει και οι οικογένειες. Έχει έρθει πολύ το... αυτό το δυτικό που μας έχει βομβαρδίσει από την τηλεόραση από μικρούς, ξέρεις, βγήκε αυτό σιγά σιγά, μας μεγαλουχήσαν αυτοί με τα δικά τους και αλλάξαμε
0: και μας και αλλάξανε και
6: πλέξαμε,
0: αλλάζουμε προς το κακό, Βασίλη, αλλάζουμε δυστυχώς.
6: Τι να κάνεις, τι να
0: και δεν μιλάω πολιτικά μεταξύ μας. Μιλάω ανθρώπινα και κοινωνικά, διαλυθήκαμε.
6: Και τότε ήταν δύσκολα. Αν δεν αγωνιζόσουν, όλα ήταν δύσκολα.
0: Εντάξει, Βασίλη μου, ήταν δύσκολα, αλλά ήταν πιο συνοχής καθαρότητα.
6: Ναι. Θα σου πω κάτι λίγο. Άλλο θέλω να πω. Εντάξει, μην είμαστε και τέτοιο, ότι υπάρχουν ανισότητες, υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό έχεις κάνει αυτή την εκπομπή, γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα και θέλει το καλύτερο. Εμείς τώρα δεν υπάρχουν να βγούμε στα πεζοδρόμια. Τώρα αντιπολίτευση, δηλαδή αντιπολίτευση στην ουσία εμείς, οι απλοί άνθρωποι, έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ράδιο στην ουσία. Το ράδιο πάνω απ' όλα.
0: Καλά λες. Ναι.
6: Εντάξει. Και όταν ακούμε τώρα εκπομπές, έχει έρθει μαζί σου υπέροχος κόσμος. Ναι. Σοβαροί άνθρωποι που και μπράβο τους. Και πώς να σου το πω, και μπράβο σου εσύ που έχεις αυτό το ρυθμό. Λοιπόν, την αγάπη μου να μιλήσουν και άλλοι.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
7: Ευαγγελία από Ερέτρια, είμαι, τι κάνετε?
0: Γεια σου, κύριε.

0: έκλαμψη στον ήλιο, δηλαδή μια από τις εκρήξεις που τον τροφοδοτούν και λαμβάνουν χώρα κάθε 11 χρόνια. Μια πολύ δυνατή τέτοια έκλαμψη που είχε δημιουργήσει και blackout στον Καναδά το 98. Όλος ο Καναδάς ήταν χωρίς ρεύμα. Αλλά αν προχωρήσουν πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ιράν και Αμερικής ή Ρωσίας και Ουκρανίας ή Ρωσίας και ΝΑΤΟ, έχουν ηλεκτρομαγνητικές βόμβες, δηλαδή είναι βόμβες ηλεκτρομαγνητικού παλμού, έτσι λέγονται, που εξολοθρεύουν κάθε ηλεκτρονικό σύστημα, οπότε μαζί και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αν θα μου πεις τώρα δεν θα έχουμε και ρεύμα. Εντάξει, μην τα θέλουμε και όλα στο πιάτο και έτοιμα. Αυτό ήθελα να πω και για την κυρία Παπανδρέου, ένα που ήθελα να πω χθες και δεν πρόλαβα, ότι έχει μείνει η παρομοιώδης η φράση της, ότι είναι ωραία χώρα η Ελλάδα, το μόνο δυστύχημα ότι κατοικείται δυστυχώς από Έλληνες. Αυτό την καθόρισε στη συνείδησή μου. Να είστε πάντα καλά, κύριε.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε μου. Δεν το ξέρω αυτό το τελευταίο. Αυτό το τελευταίο που είπες, δεν το ξέρω ότι είπε αυτό.
0: Ναι, το έχει πει. Είναι παρομοιώδης αυτή η φράση που άφησε πίσω της. Ότι είναι φανταστική, πολύ ωραία χώρα ως χώρος η Ελλάδα, ως τοπίο. Αλλά το μόνο δυστύχημα του κατοικείται από Έλληνες, βέβαια. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό ποτέ μου.
1: Πρέπει να τις αλλάξουμε.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ και
1: καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Τώρα που είπες για ηλεκτρομαγνητικά, φοβερά πράγματα έχουν φτάσει τώρα πραγματικά. Και όπλα τα οποία δεν τα έχουν δείξει ακόμη. Εδώ ρομπότ κατασκευάζει ανθρωποειδή ρομπότ κάθε 10 λεπτά, ρε παιδιά. Τι συμβαίνει, ρε. Φτιάχνετε ένα ρομπότ σαν άνθρωπο κάθε 10 λεπτά. Φαντάζει πόσε χιλιάδε τι έχουν φτιάξει και τι θα πάνε και ποιοι θα πολεμάνε και τι θα κάνουν. Και δεν ξέρει, θα πάει άνθρωπο να πολεμήσει και δεν ξέρει απέναντί του, δεν πρόκειται να σκοτώσει κανέναν. Θα τον σκοτώνει το ρομπότ. Λέμε, ένα από τα ανθρωποειδή σίγουρα θα είναι και πολεμικό. Αποκλείεται να είναι έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό για την κυρία Θεοσχορέστινα που έφυγε προθές. Εγώ έμεινα σε εκείνη τη φράση, το ότι βασταρδέψαμε από τότε από τις γυναίκες τάχα ισότητες και κουραφέξαλα και βάζαμε αντιπαλότητα τον άντρα με τη γυναίκα από τότε με τους προέδρους, τις κυρίες Έγιες και Κατσίκες και τέτοια. Θεός χωρέστηνα, αυτό που μου λέει τώρα η κυρία Ευαγγελία δεν το ήξερα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Τώρα συγχωρεθεί δύο φορές. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Από Παλίνη παίρνουμε, Αθανάσιος.
1: Ω, Αθανάσιε.
2: Την Κυριακή να βρεθούμε στο Σύνταγμα.
1: Ναι, που είναι αυτό, ε.
2: Θα βρεθούμε, πώς το βλέπετε.
1: Τι ώρα είναι.
2: Θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρω.
1: Μας το είπε προθέσε ένας ακροατής, ε.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, μέχρι την Κυριακή να το πούμε.
2: Για να δούμε.
1: Να ακουστεί ό,τι θέλετε και από εκεί και πέρα...
2: Ο πρόεδρος θα κατέβει κάτω. Ο κύριος Βελόπουλος.
1: Τι με ρωτάς εμένα, Ερδανάς. Τι είμαι εγώ, το κόμμα είμαι.
2: Εντάξει, επειδή μας λέτε να ακούμε Βελόπουλο και τους λοιπούς.
1: Κοίταξε, αφού ακούς Βελόπουλο, άρα από εκεί θα πάρεις και την απάντηση.
2: Για να δούμε.
1: Ωραία.
2: Καλώς.
1: Προχωράμε.
2: Να είστε καλά.
1: Α, αυτό μόνο.
2: Εντάξει,
1: καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Αθανάσια. Να είσαι καλά. Λέω και να ακούτε, παιδιά, και από εκεί και πέρα εκεί εξηγούνται ή ζητάτε οτιδήποτε γνώμη σε κάτι. Δεν θα πει πού να ξέρω εγώ τα δεδομένα. Πώς είναι τούκο. Αυτό που ξέρω, ο Βελόπουλος, πλάκα-πλάκα, κατακεραυνώνει παντού. Πού τον πέτυχα. Καταπληκτικός που ήταν πάλι με τον Απόστολο, με εκείνο και με τα άσπρα μαλλιά. Και του. Το Δημήτρη εκεί πέρα τον. Το πρωινό που κάνει εκεί πέρα μόνο. Ναι. Θα τον θυμηθώ. Γιατί είναι κάποιοι που. Εντάξει. Δεν τρελαίνομαι κιόλα να σπρώξω. Απλώς λόγω Βελόπουλου. Το είδα, ας πούμε έτσι. Με τον. Πρέπει να είναι και Λευκαδίτης αυτός ή όχι. Λοιπόν, το Δημήτρη τον Βερίκιο. Μου λέει πολλά Λευκαδίτικα Βερίκιο. Δεν είμαι σίγουρος. Απλώς το λέω έτσι για τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Επόμενη, παρακαλώ.
3: Τώρα με ακούσει, Λία.
1: Πολύ καλά.
3: Μπράβο, καλησπέρα Στέφανα.
1: Τι έκανες πριν, Στέφανε, τι έκανες.
3: Δεν ξέρω τι έγινε, το δίκτυο ίσως.
1: Μπορεί, σωστά, ναι.
3: Λοιπόν, στενοχωρήθηκα με τους δύο πρώτους και ο Θεός να τους δίνει δύναμη και παρηγοριά.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε η ναυμαχία του Σαλαμίνος, το 380 π.Χ. με την νικηφόρα έκβαση των Ελλήνων. Θυμάσαι τη φράση του Θεμιστοκλή που ήθελε να γίνει να μαχαίρεσαι στενά.

0: Αξίλινα που
1: διότι,
0: είπε.
1: Άκουσον μεν πάτα ξοδέ, τον Αβριβιάδη το είπε.
0: Ναι,
1: ναι. Και βέβαια τα μικρά ευκίνητα καράβια των Ελλήνων κατατρόπωσαν τα αργοκίνητα βαριά καράβια των Περσών, ο οποίος παρακολουθούσε την ναυμαχία το όρος Εγάλεο.
0: Ναι.
1: Βέβαια πριν γίνει ναυμαχία, το χάσαμε το Τεβρίου περίπου, έχουμε την ήττα στη μάχη των Θερμοπυλών και στην ναυμαχία στο Αρτεμίσιο.
0: Ναι.
1: Επίσης να καλέσω όλο το ακροατήριο και σένα, και το Σαββάτο 26 του μηνός θα πραγματοποιηθεί η γιορτή της Εκκουμπιάς στην πλατεία Καραϊσκάκη στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Mm-hmm.
1: Η πλατεία Καραϊσκάκη είναι απέναντι ακριβώς από το σταθμό ΙΣΑΠ, στο τέρμα του σταθμού ΙΣΑΠ, σταθμός Πειραιάς.
0: Ναι.
1: Απέναντι ακριβώς στο λιμάνι η πλατεία Καραϊσκάκη. Εντός του λιμένα θα είναι η γιορτή της Εκκουμπιάς. Θα παρακολουθήσουν όσοι θέλουν πώς παρασκευάζεται η Εκκουμπιά. Θα υπάρχουν εδέσματα, φαγητά, κριτική χορή, τραγούδια, εδέσματα. Το παραδοσιακό πιλάτι το παιδικό και είναι δωρεάν φυσικά όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι δωρεάν. Είναι Σαββάτο.
0: Καλή επιτυχία να είναι Βασίλη για να το λες πάνω από ότι είσαι από τους οργανωτές τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι. Απλώς ενημερώθηκα και ήθελα να το πω στο ακροατήριο.
0: Α, καλά έκανες. Εντάξει.
1: Να σπάσει λίγο η μαυρίλα μας, Ηλία. Να σπάσει λίγο η μαυρίλα μας.
0: Καλή επιτυχία, εύχομαι. Σωστά.
1: Θα είναι ο κονταρός εκεί, θα τραγουδήσει παραδοσιακά και κριτικά τραγούδια. Θα δούμε πώς παρασκευάζει την τσεκουδιά. Θα υπάρχει φαγητό για όλους, δωρεάν είναι αυτά όλα.
0: Ναι.
1: Γραβιέρες, καλσούνια κλπ. Και φυσικά τσικουδιά άφωνη.
0: Ναι.
1: Είναι ο σταθμός του Πειραιά, ο ΙΣΑΠ. Ο ΙΣΑΠ, το τέρμα του σταθμού Πειραιάς.
0: Εκεί κάτω που είναι στα καράβια κοντά.
1: Απέναντι ακριβώς είναι το λιμάνι, εντός του λιμένος είναι η πλατεία Καραϊσκάκη. Έχει το άγαλμα του Καραϊσκάκη. Είναι ο τερματικός σταθμός Πειραιάς του ΙΣΑΠ, ναι, όχι του μετρό,
0: ναι,
1: του ΙΣΑΠ,
0: ναι, ναι,
1: του ΙΣΑΠ,
0: ναι,
1: του ηλεκτρικού, του παλιού.
0: Όχι, όχι, σωστά, όχι μετρό.
1: Όχι μετρό, του ΙΣΑΠ, του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού, του παλιού.
0: Το τέρμα το παλιό.
1: Το Κηφισιά Πειραιάς.
0: Ναι.
1: Κηφισιά Πειραιάς. Λοιπόν, στο τέρμα του Πειραιά, θα ναι, καθίγει ο κόσμος, ακριβώς απέναντι στο λιμάνι, εντός του λιμανιού,
0: ναι,
1: είναι η πλατεία Καραϊσκάκη και το άγαλμα του Καραϊσκάκη.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εκεί
0: που φέρουν τα καράβια την Κρήτη, το πούμε απλά.
1: Όχι, τα καράβια της Κρήτης είναι πολύ πιο μακριά.
0: Είναι πιο κάτω, είναι πιο κάτω, είναι πιο κάτω, ναι.
1: Στον Άγιο Διονύση, όχι, όχι.
0: Είναι στην εκκλησία κοντά κάτω, ναι.
1: Ακριβώς απέναντι από το σταθμό του ΙΣΑΠ,
0: ναι,
1: είναι η πλατεία Καραϊσκάκη, έχει το άγαλμα του μεγάλου στρατάρχη του Καραϊσκάκη,
0: ναι,
1: και εντός της πλατείας θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση από την, νομίζω, από την Παγκρίτια Ένωση.
0: Ναι, ωραία.
1: Να μην ξεχνάμε την αμαχία της Αλαμίνος, η οποία βέβαια έσωσε και την Ευρώπη. Έτσι, αν είχε επικρατήσει ο Ξέρξης, η Ευρώπη θα είχε διαφορετική πορεία.
0: Ναι.
1: Και σαν αύριο, θα σου πω βέβαια και αύριο, σαν αύριο το θυμίζω όμως, επειδή ξέρω ότι αγαπάς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον οποίο έχεις υποδηθεί τον καλύτερο τρόπο και ζάψει και βιβλίο. Αύριο, Ηλία μου, είναι η απελευθέρωση της Τρυπόλεως, 23 Σεπτεμβρίου του 1821 από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: 23 ήτανε.
1: 23 Σεπτεμβρίου.
0: Καλά που τα θυμίζει, γιατί μην νομίζεις, Βασίλη, να κάνουν ναι, ναι, ναι. Ού να θυμόμαστε τις ημερομηνίες όλες. Καλά κάνεις και το λέμε έτσι να ακούγεται.
1: Επειδή το λέω από σήμερα λοιπόν εγώ.
0: Καλά έκανα.
1: Ένας άλλος Θεμιστοκλής, ένας άλλος λοιπόν Μιλτιάδης, απελευθερώνει την Τριπολισσά και έρχεται στα χέρια των Ελλήνων. Και φυσικά αυτό ήταν ένα κέριο πλήγμα εναντίον των Τούρκων. Διότι από εκεί και πέρα διαλύθηκαν τα στρατεύματα.
0: Βέβαια, χτύπησε την καρδιά της
1: Τουρκίας,
0: βέβαια.
1: Και του διοικητικού του κέντρου. Και από εκεί και πέρα ουσιαστικά αποδεκατίζεται ο στρατός όσος υπάρχει στο Μοριά.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα όλες οι επιχειρήσεις προς το Μοριά θα γίνουν από άλλα μέρη.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ, Βασίλη. Ευχαριστώ.
1: Όχι, Στέφανο.
0: Στέφανε, σου ευχαριστώ.
1: Καλή
0: Στέφανε,
1: δύναμη, Ηλία μου, καλή δύναμη.
0: Γεια σου, Στέφανε, ευχαριστώ, ναι. Όταν ξεκινάω το έργο, η απολογία του Κολοκοτρώνη. Ναι. Λέει από μικρός, αφού λέει το γέρο, με φωνάζει από μικρό. Γέρος σχεδόν από τότε που γεννήθηκα. Γέρος ένιωσα 10 χρόνια παιδάκι όταν είδα πώς πολεμούν και πώς πεθαίνουν. Και αφού προχωράει λίγο και λέει αυτό, και μια μέρα να μπω στην Τριπολιτσά, στην καρδιά της πλακωμένης Τουρκιάς, και με την υπογραφή του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα. Έτσι ξεκίναγε το έργο αυτό, που όσοι το είδατε, εις θάνατον ο γέρος του Μοριά, το έργο που ανέβασα σε θέατρο πρόπερση και που το παίξανε, και τους ευχαριστώ και που γι' αυτό είμαι εγώ εδώ και κάνω αυτήν την εκπομπή, σαν ανταπόδειστο ευχαριστώ που παίξανε το Alert, πρωτόπαιξε, και μετά παίξανε την πρώτη χρονιά το Alert και μετά παίχτηκε την επόμενη χρονιά, πέρυσι, από το Alert μία φορά, από το Γιώργο το Καρατζαφέρι να είναι καλά δύο φορές, μία, δύο, τρεις, τέσσερα, και το Blue Sky του Νικηφόρου του Ξανδράκη. Τρία κανάλια παίξαν αυτό το πατριωτικό έργο και δεν ξεχνάω να λέω το ευχαριστώ, γιατί είναι ένα έργο γεμάτο ιστορικά ντοκουμέντα. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Έτοιμα, μέχρι τώρα χαμός τα τηλέφωνα. Έτσι, θα σας διαβάσω και εκεί παιδιά εσάς στο διαδικτύο. Θα σας διαβάσω αφού πάρουμε, αν δεν παίρνουμε γραμμή από την ευκαιρία. Να σας διαβάσω λίγο, γιατί μετά μπορώ να σας αγνοήσω χωρίς να το θέλω. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα Ηλία μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Μάρκελος Θανασιάδης. Γεια σου Μάρκελε. Καλησπέρα σε όλους, Εύα Κιντή. Καλησπέρα Ηλία, καλή κουμπή. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, Βαλάντης. Καλησπέρα Ηλία, καλή ευλογημένη κουμπή με υγεία. Εύη Γιώκα. Έχεις δίκιο, καλά κάνεις Ουρανία, μου λες, είμαι η Ουρανία. Και μάλλον η Εύη ήταν το παιδί σου μια μέρα που έγραψε και μου λες γράφω από το παιδί μου. Να είστε καλά και εσύ το παιδί σου, Ουρανία, και το παιδί σου. Ένα καλησπέρα. Προχωράμε. Γεια σου Ηλία, καλή κομπή. Γεια σου Θωμά μου. Καλησπέρα Ηλία και σε όλους. Η Τάνια Καντούρου. Ηλία μου καλή. Γεια σου, ο Δήμος θα είναι εδώ. Η Μαρία λέει θα αθωθεί αν η μητέρα του πει στο δικαστήριο ότι δεν θα ξαναγίνει, γιατί είναι το καλύτερο παιδί και ήταν απλά ένα τυχές συμβάν. Σε ευχαριστώ Μαρία. Το επιθός είναι δεν έχει σημασία, νομικά μου απαντάς και φαίνεσαι πως έχεις γνώση σε αυτό, μπορεί να είσαι και διαισθάνομαι δικηγόρος. Σε ευχαριστώ πάντως για την πληροφορία. Αν βλέπει ο Αλέξανδρος, είναι περίπου και αυτό που του είπα εγώ, ότι αν πάει η μάνα του, νομίζω αυτό που μου λες είναι νομικά κατοχυρωμένο. Λοιπόν, για δικηγόρος πήγαινα και εγώ παιδιά, αλλά δεν τα για λίγο, για τον νόμο στα ηθοποιή λίγη. Έδωσα εκεί νομική, αλλά έδωσα μία λευκή κόλλα, λατινικά λες και το έκανα επίτηδες για να μείνω. Δεν το έκανα επίτηδες βέβαια, απλώς είχα το νου μου εγώ να πάω να δώσω στη δραματική σχολή. Λοιπόν, καλησπέρα Τάνια. Αδελφέ Ηλία μου, πρόσφατα διάβασα στην εφημερίδα, αυτό είναι ο Δήμος. Ενώ η Μαρία που μου έγραψε πριν νομικά κάτι, Ηλία, είσαι υπέροχος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία. Σε ευχαριστώ, μάλλον μπαίνεις για πρώτη φορά και να σε έχουμε εδώ. Γιατί κατάλαβα ότι με αυτή την απάντηση που έδωσες νομικά θα μας είσαι χρήσιμη. Ουρανία, γεια σου Ηλία. Μερούλα, καλησπέρα Ηλία. Πλανητάρχη. Όχι, κάτσε Μαρία. Τον τίτλο αυτό τον έχει. Ξέρει ποιος τον έχει. Μη τον έχω παρουσιάσει και σε εκπομπή. Εσύ, Μπουγάς, ο Τάσος, ο άνθρωπος, πλανητάρχη τον λένε. Να είναι καλά, το λέω όχι με ηρωνία. Το λέω έτσι καλά. Ήταν μάγκη, ήταν καλοπροαίρετος ο Τάσος. Πώς είναι το μικρό του Μπουγάμο. Τάσος είναι, τον άλλαξα το όνομα. Θα μου γράψει η Μαρία. Γιατί άλλη πλανητάρχη από εκεί έχει επηρεαστεί. Καλησπέρα σε όλους εδώ και εκτός Ελλάδος. Σωστά, παιδιά, γιατί έχω ένα ποσοστό διαδίκτυο που βλέπετε από Αυστραλία, από Γερμανία, από Ολλανδία, σας έχω πει, αν και δεν μας μπαίνει τώρα ο Μιχάλης, δεν ξέρω πόσοι άλλοι είναι. Και από Ελλάδα, 70% Ελλάδα, καμιά 20 τόσο. Είδα ένα, κάτι δεδομένα του διαδικτύου που τα ξέρα, ρε παιδιά, αυτά. Πού να τα ξέρα, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα αναλύσεις. Ποιες ηλικίες έχουμε, έχουμε μέχρι 45. Ένα ποσοστό μικρό. Μετά πάει 40-55-60, ένα κάπου 20-30. Μετά από 65, πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτές είναι οι ηλικίες μας, παιδιά. Μην τις κρύψουμε και πούμε πού έχουν πιτσιρικάδες. Α, μετά δεν τα ακούγαμε τα παιδιά. Μπορεί να μας ακούνε, αλλά δεν μας έχουν βγει. Λοιπόν, καλησπέρα. Αγαπητέ κύριε Ηλία, θέλω μια τοποθέτηση, αν και άσχετη συζήτηση, για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Τι σαπίλα είχε στηθεί μέχρι να σκάσει βόμβα. Καλούντης Κωνσταντίνε μου, θα κάνω τώρα ένα σχόλιο. Πάμε γι' αυτό, προχωράμε. Ηλία μου, πρόσφατα διάβασα στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα και χάρηκα ότι ο Μήτρ, Δήμο θα διαβάσω πιο κάτω φαίνεται τι εννοείς, Ευχαριστώ και εσάς το ίδιο, απλά φοβάμαι τον Ηλία, μην λέει πάλι ότι κάνουμε πηγαδάκι. Τανιά, σας είπα χθες χωρίς να ακούνε στο ράδιο κάτι σοφό. Άκουσέ με και μένα. Γράψε μου την ηλικία σου να δεις ότι μεγάλωσα πια και σε μερικά πράγματα είναι να δίνω συμβουλές. Όταν γράφετε μεταξύ σας, γεια σου Μαρία μου, γεια σου Ελένη μου, γεια σου Τάνια μου, εγώ Τάνια μου, τι κάνεις, πώς πέρασες τα πόημα, ο λόγος σας μετά χάνεται σε αξία. Κατάλαβε με, στο λέω για άλλη μια φορά, όσο και αν σε πειράζει και μου πετάς το καρφί αυτό. Με αγάπη σας το είπα, δεν ακούγανε στο ραδιομάχη που σας λέω λάθος σας. Πέφτετε. Πρώτο χάνω τα μηνύματά σας. Γεια σου Τάνια μου, γεια σου Βαλάντι μου. Έλα Βαλάντι μου, καλά είσαι Βαλαντάκο μου, καλά Μερούλα μου. Καλά Φέη μου, καλά Τάνια μου. Οπότε λοιπόν εγώ πως διαβάζω, φεύγουν και κάποια μηνύματα που δεν πρόκειται να διαβάσω. Αλλά πέρα από αυτό, η σοβαρότητά σας, γιατί έχετε γράψει ωραία πράγματα, καθορίζεται μέσα από το τι γράφετε στο τσάτ. Είναι σημαντικό, παιδιά. Ακούστε και τον. 200 χρονών είμαι. Εντάξει. Τάνια. Άσε λοιπόν αυτό ότι σε πείραξε. Λοιπόν, η Λία την δεκαετία του 70 και 80 υπήρχε ελληνική οικογένεια και στις γειτονίες της Αθήνας βοήθησε κάπως ο ένας τον άλλον. Είμαι γέννημα θρέμα σε πολιώτης. Σπυρό, δεν έχεις άδικο. Πιο καθαρά τα πράγματα, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θα πεις κάθε. Ξέρει τι είναι το κακό, και είναι δυστυχία μας. Φοβάμαι τότε, είμαστε 2026. 2036-46 θα λένε. Πόρε το 2025-26, τι φοβερό που ήταν η κοινωνία, τι καλή. Δυστυχώς πάμε σε αυτή την πτώση. Γι' αυτό και μας φαίνεται ίσως το 80 ότι στραβά και να είχαμε, πόσο καλύτερη ήταν τότε η κοινωνία, παιδιά. Αυτό με τρομάζει. Το 2040 μη λένε. Πού είμαστε ρε, πόρε το 2026 ρε, τι ανθρωπιά υπήρχε. Φανταστείτε τι θα γίνεται τότε, αν προχωρήσουμε σε αυτό το ρυθμό. Λοιπόν, μισό λεπτό παιδιά, θα πω αμέσως τα μήνυματα. Πάμε εδώ. Η Φέη Πατρίου, καλησπέρα Ηλία με την υπέροχη σου εκπομπή, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Να πούμε και συλληπιτήρια στην οικογένεια του πυροσβέστη που πέθανε τόσο άδικα την ώρα του καθήκοντος. Δεν το ξέρω αυτό Φέη που έγινε. Σήμερα πάλι έχουμε κρούσμα ανθρώπου τέτοιου στη δουλειά του. Τι να πω. Λοιπόν, και να πάμε σε επόμενο. Να δούμε. Μισό λεπτό παιδιά. Εδώ. Έχουμε λοιπόν Μερούλα. Πάμε και τη Μερούλα και πάμε. Εδώ στο Δήμο. Ηλία μου, πρόσφατα διάβασα την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα και χάρηκα ότι ο Πειραιός κύριος Σεραφείμ δεν θα επιτρέψει στο ποιμιό του να πάρει την ηλεκτρική κάρτα του πολίτη και όποιοι δεν υπακούσουν θα αποκόπτονται. Ωραία. Δήμο, έχω πει εγώ ότι δεν ξέρω γιατί και μου γράψε κάποιος ένα βράδυ που 100 μου γράψανε καταπληκτικά λόγια αυτό τον ιερωμένο, τον ιεράρχη, πώς να το πούμε έτσι, και κάποιος ένα-δύο μου γράψε αντίον και λέω όχι, όχι, είσαι λάθος. Έχω μάθει ότι κάνει πολλή δουλειά στον Πειραιά αυτός ο άνθρωπος της Εκκλησίας ο Σεραφείμ. Έτσι μου μεταφέρανε. Και ο πρόεδρος ο Τσάκος μου είχε πει τέτοια λόγια, με είχε επηρεάσει. 5.000 μερίδες μου λέει την ημέρα δίνει σε φτωχούς. Και μου μπήκε ένα περιστατικό μου, κάνει εντύπωση. Ότι μια μέρα είπε, δεν ξέρετε τι άνθρωποι είναι εδώ πέρα και πόσο μπορεί να είχαν στη ζωή τους προβλήματα και βλέπω και επιχειρηματίες. Βάλτε και άλλη φορά κρέας. Κάποια τέτοια μαθαίνω εγώ, τα κάνω σχόλια, παιδιά. Κρυφά, απαλού, δεν τα διαβάζω κάπου για να πιστώ από τηλεοράση οπουδήποτε. Κάποια προσωπικά, τα οποία από εκεί με επηρεάζουν να έχω μια γνώμη για τον τάδε, ή να κάνω το κορόιδο σε κάποιον άλλον που ξέρω, χωρίς να χρειάζεται να πω την καλή κουβέντα στον αέρα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο. Ηλία, με αξίωση η ζωή να βρεθώ στην ένδοξη Μακεδονία, κάθε βήμα και μια ανατριχίλα. Ζήτω η ιστορία μας, ζήτω η προγονή μας, η Μερούλα. Σωστό. Ηλία, γι' αυτό σου λέω πλανητάρχη. Από καρδιάς το λέω. Όχι για δήθεν. Όχι, κύριε Μερούλα. Ευχαριστώ, μου λες κάτι το υπερβολικό που δεν συμπάω σε τέτοια, αλλά με τιμάει. Αλλά σου είπα ποιον λένε πλανητάρχη. Ηλία, χαιρόμαστε όταν συναντιόμαστε. Το Τσάντα δεν το βλέπω, γιατί είδα και πήγα να πάει το Τσαντόβια, γράφεις και ενός δουλειάς Τσαντόβια, ρε Μαριούλα. Μη... Λοιπόν, Ηλία, καλησπέρα, Νίκος από Ασπρόα, πυργοατική, ευτυχώς που κυβερνήσει μειώνει 90 φόρους, αλλιώς τι θα κάναμε. Ενώ η Τάνια, η ηλικία μου είναι 37. Η Τάνια, σου ρίχνω τόσα χρόνια. Σεβάσου λίγο το μεγαλύτερο. Άκουσε με, θα κερδίσει από μένα και δεν θα χάσει. Λοιπόν, δεν σε ξέχασα, φίλε μου, λες ξαναλες η γνώμη σου για τον Γιώργο. Κρίμα που έφυγε ένας άξιος καλλιτέχνης. Δεν θα πω τι έκανε, τι έφτιαχνε, τι αυτοκαταστροφικά πράγματα είναι θέματα. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ, ο Άγιος τάχα. Όλοι έχουμε κάνει τις μην πω τίποτα. Ο καθένας έχει τα δικά του πάθη και τα λάθη του και τα έχει πληρώσει. Δεν μπορώ να ξέρω το παιδί αυτό τι έχει γίνει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή, ένας πόσο τόσο έξυπνος άνθρωπος βρέθηκε να πάει και να κάνει και να εμπιστευτεί που ήταν πανέξυπνο παιδί. Φαινόταν, δεν είναι τυχαία επιτυχία του. Κανένας παιδί δεν κάνει μια επιτυχία από σύμπτωση. Ένας τέτοιο άνθρωπος με τέτοιο γκέλ, με τέσο κύματα άβρα που εξέπεμπε ο Μαζονάκης. Πώς διάολο, ποιος το στράβωσε, ποιος διάολος το στράβωσε και πήγαινε εκεί πέρα. Με τους κυρίους εκεί πέρα με τα καρό και με τα κόκκινα παντελονάκια που μετά το θάνατο φύγανε γρήγορα. Δεν γίνεται αυτά, ρε παιδί. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω τίποτα σχόλιο περισσότερο παρά μόνο φανταστείτε ποιοι άλλοι μπορεί να έχουν πάθει και έγινε αυτό να χάθηκε ο Μαζονάκης με νεπονημία γιατί μπορεί να χανόταν ένας άλλος και να μην γινόταν τίποτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Όλα τώρα τα άλλα εκεί με τους κάποιους που έστειλε φωτογραφία η κυρία αυτή στον τάδε που μπορεί να αποδειχθεί και αυτός ότι μπορεί να του χρειάζονται βραχιολάκια που δεν εύχομαι να είναι αθώος ο άνθρωπος, αλλά μου μυρίζει πολύ προσωπικά πράγματα. Έτσι, βλέπω εκεί πέρα κάτι τρίγωνα, κάτι τετράγωνα, κάτι πεντάγωνα, για τα κτίρια εννοώ. Μην πάει το μυαλό σου πουθενά αλλού. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Α, δεν πάμε γραμμή. Πάμε. Α, κάνουμε αλλαγή ώρας, ε. Πάμε, κάνουμε αλλαγή ώρας. Δεν έχουμε γραμμή.
2: Ένα λίγο και σε λίγο κάνουμε αλλαγή.
0: Α, θα κάνουμε αλλαγή. Εντάξει. Παιδιά, περιμένω τότε να ζητήσω τότε συγγνώμη από τους ανθρώπους. Είναι, περιμένω το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Αλέξανδρος μου λέει να περάσουμε γραμμή τώρα. Αλλά να μου δώσει μία να μιλάω. Για να κάνουμε αλλαγή. Πάμε αλλαγή και γυρνάμε αμέσως. Πάμε δευτερόλεπτα, ναι.
3: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Λοιπόν, για να πάμε εδώ στα παιδιά, μέσα θα περάσω στη γραμμή. Είδα, διαβάσει λίγο παιδιά, αλλά μου λέτε κάτι ενδιαφέρον πολύ. Μου λέτε το ότι, λοιπόν, αυτός δεν σε φτάνει, Ηλία, στην ανθρωπιά σου και στην ευαισθησία σου. Να είσαι καλά, μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάνε αυτά τα λόγια. Λοιπόν, η Φέη, σήμερα 49 χρονών ήταν ο πυροσβέστης, πήγε να σώσει κάτι τουρίστες στη Ρόδο που κάνανε ρήξη και όπως του τράβαγε, έχασε το βήμα του και μην πω τίποτα. Διαβάζοντάς το, αλλά σέβομαι το ράδιο, δεν είναι το τηλεοπτικό εκεί να μπορώ στο διαδίκτυο που δεν πιάνουμε, είμαστε να έχουμε παρανομία σε τίποτα. Ο καθένας κάνει τη μούρλια του με ένα μέτρο χιόνι, να το σώσει μετά η ΕΜΑΚ. Ο άλλος κάνει το καλοκαίρι με 70 ζέστη. Ζαλίζεται μέσα στο φτώλι και πέφτουν στο φαράκι. Πάνε να το σώσουν. Ο άλλος κάνει αναρρίχηση στην μην πω τίποτα, και ο άνθρωπος την πλήρωσε μετά ο πυροσβέστης. Είναι δυνατόν, ρε. Ο καθένα με τη μούρλια του, ρε. Με τη μούρλια του, και μετά τρέχουν για μένα όλο το χωριό, όλη η πόλη να με σώσουν. Μέσα αντίξωση συνθήκες, ο καθένας κάνει παιδιά, κάνει τον αθλητή. Και δεν είναι ικανό να περπατήσει. Άκουρε άνθρωπος πει να σώσει και σκοτώθηκε αυτός. Λοιπόν, Ηλία, μήπως φταίμε και εμείς για την κατάσταση που έχουμε, που έχουμε βρεθεί, έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Φυσικά και όλοι φταίμε, φίλε, για αυτή την κοινωνία. Εν τω μεταξύ, όλη η Ελλάδα δεν ήξερε τι ήταν πλάσμα φαίρεση και την έμαθε. Αβασίλης, Βασίλη μου, στο εξωτερικό γίνονται τόσα πράγματα που δεν θέλω να πιστεύω πως στην Ελλάδα ήταν τέτοια πράγματα. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Ξέρετε πολύ καλά και έχουν βρεθεί και έχουν γίνει, και ο Τραμπ όλο τέτοια ανακάλυπτε συνέχεια μόλις ανέβηκε, και υπόγεια και παιδιά που πίνανε και αίματα, και για να νιώσουν πως θα μείνουν νέοι. Γενικά λέω, δεν θέλω να πιστεύω στην Ελλάδα πως υπάρχουν τέτοια. Πως στην Ελλάδα μπορεί να κάνανε αυτά που κάνουν για διάφορες ασθένειες. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Κρίμα το Μαζονάκι που έφυγε. Τίποτα άλλο. Τα λάθη τώρα τι έκανε. Αυτό καταστροφικός. Αν έπινε, δεν έπινε. Λίγο με νοιάζει. Με νοιάζει βέβαια σαν κοινωνικό σύνολο, γιατί έχω παιδιά, να μην παρασύρει και εμένα το παιδί μου ο καθένας, μην πω τίποτα. Αλλά εννοώ, το πλήρωσε με τη ζωή του τα λάθη που έκανε. Το θέμα είναι ποιοι φταίνε να την πληρώσει ο Μαζονάκης. Εκεί να δούμε δικαιοσύνη. Και πιστεύω πάντα στη δικαιοσύνη εγώ. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε. Θα πάρω γραμμή. Έλα. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα.
3: Γιώργος.
2: Γεια σου, Γιώργο μου.
3: Να σου πω, στην Ιταλία εκτελέσαν το 1600 ένα μαθηματικό αστρονόμο,
2: ναι,
3: και φιλόσοφο, τον Τζορντάνο Μπρούνο, και η Ιταλική Εκκλησία, η Καθολική, έχει ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε και του έχει κάνει και άγαλμα στην κεντρική πλατεία της Ρώμης, εκεί που τον κάψανε.
2: Ιερά εξέταση τότε.
3: Ναι, ιερά εξέταση. Αυτός έλεγε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, οι Καθολικοί λέγανε τότε ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη. Και κρυβόταν
2: γύρω από τον Πάπα όλοι.
3: Ναι, γύρω. Και κρυβόταν 20 χρόνια. Και ντύθηκε και μοναχός Δομινικανός, αλλά τελικά τον καρφώσανε. Είχε κρυφτεί και σε σπίτι αρχόντων. Και τον καρφώσανε. Και τον κάψανε τελικά στην πλατεία Ντελφιόρ. Είναι το άγαλμα, το ολόκληρο άγαλμα, μεγάλο. Λοιπόν, εμείς τώρα εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα άγαλμα για την Ιπατία. Έχουν φτιάξει στην Αλεξάνδρεια οι Αιγύπτιοι για την Ιπατία, μαρμάρινο.
2: Αυτή την Έλληνο.
3: Τη Λιτζάνα, Έλληνες εκεί στην Αλεξάνδρεια.
2: Το φιλόσοφο αυτή είναι.
3: Ναι, τη φιλόσοφο, μαθηματικός και αστρονόμος.
2: Μου το είπες και μια μέρα πάλι. Ναι, σωστά.
3: Ναι, τη Λιτζάνα. Και είδα ότι οι Αιγύπτιες έχουν φτιάξει άγαλμα. Λευκό, μεγάλο άγαλμα. Όχι πρωτομή. Εμείς εδώ στην Αθήνα δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα. Και να ρωτήσει συγγνώμη η Εκκλησία της Ελλάδος. Θα μου πει δεν έκανε τότε, δεν υπήρχε τότε η Εκκλησία της Ελλάδος ακόμα.
2: Ναι.
3: Αλλά για την Ορθόδοξη Εκκλησία να ζητήσει συγγνώμη.
2: Είναι αυτοί ρε Γιώργο όμως που έχουν παρισφρήσει σε κάθε τομέα της ζωής ρε φίλε και την πληρώνει μετά ο χριστιανισμός.
3: Να.
2: Αυτά τα οποία κάτι αρτηριοσκύρωση φασιστικά στοιχεία που εν ονόματι του Χριστού έχουν κάνει κλίματα. Δεν θεωρώ πως έκανε του Χριστού ο λόγος το κακό. Καλό παιδά που φοράνε τα ράσα και κάνουν τάχο όταν χριστιανοί π.χ.
3: Και έχουν αγιοποιήσει τον επίσκοπο που διέταξε να τη λιτζάρουν.
2: Ορίστε.
3: Τον κύριο τον Αλφα και τον γιορτάζουν. Κύριος Αλφα λέγονταν, Κύριλλος. Και τον γιορτάζουν. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Υπάρχει ένα δρομάκι πίσω από τη Μητρόπολη Αθηνών, λέγεται Ιπατίας. Ένα μικρό δρομάκι. Αλλά εδώ πρέπει να γίνει άγαλμα. Ήταν μεγάλο η μορφή αυτή. Είχε πάει και στη Σικελία και στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Είχε πάει και σε φιλοσοφικές σχολές άλλες.
2: Γιώργο,
3: και στην Ακαδημία του Πλάτωνα.
2: Είναι ωραία η παρατήρηση που κάνεις άγαλμα και αν είχαμε μυαλό και Υπουργεία Πολιτισμού και ανθρώπους ανεβασμένους, θα έπρεπε από το ξεκινάει κάτω-κάτω από την στήλη Ολυμπίου Διός, πώς λέγεται, αεροπαγή του, για μη σου πω από την Ομόνια όλο το σταδίο, να ανεβαίναμε μέχρι την Ακρόπολη κάθε 10 μέτρα, κάθε 10 μέτρα. Και ένα άγαλμα τόσων σοφών να έρχονται ξένοι και να κάνουν, το έχω ξαναπεί, να κάνουν, να γυρίζουν, να τραβάνε μπροστά στον Σοκράτη, στον Αριστοτέλη, στον Πλάτωνα, αφού αυτοί εξαφανίζονται, δεν κάνουν τίποτα. Και μου λες τώρα για την Ιπατία που πολύ σωστά το λες όμως.
3: Έπρεπε να γίνει εκεί που είναι η Ακαδημία του Πλάτωνα, πίσω από το κτέλ Κηφισού. Να φύγει το κτέλ από εκεί και να φτιάξουν και συνεδριακό κέντρο και μουσείο. Θα βγάζανε και λεφτά, αλλά κοιμούνται ολόρθιοι.
2: Μα με τα γάλματα αυτά θα βγάζανε και με αυτό το πολιτισμό οι ξένοι είναι πιο διαβασμένοι από εμάς για Πλάτωνα και Αριστοτέλη και τέτοια.
3: Ναι, οι Κινέζοι, ιδίως οι Ιάπωνες, όχι μόνο οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι και Κορεάτες ενδιαφέρονται πολύ για αυτά.
2: Και εκεί πέρα θα μπορούσαν να κάνουν, ρέση Γιώργο, και ένα γάλμα του Καρβέλα.
3: Του Καρβέλα.
2: Ναι.
3: Ο Καρβέλας
2: και απέναντι άγαλμα χωρίς να μιλάει
3: Να σου πω,
2: πώς το λέμε, ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος.
3: Να σου πω για τον Καρβέλα.
2: Απλώς να κοιτάει και να έχει τον Καρβέλα, του κάνει τον πονιέρο απέναντι, αλλά εναντίον τον Πλάτων, εναντίον του Αριστοτέλη, να απορρίπτει τα πάντα, να λέει πως είναι. Το μόνο που δεν είπε ο Καρβέλας σε αυτή τη συνέντευξη, απορώ τον Μπογδάνο πως τον έπιασε κότσο. Καλά που δεν είπε πως είναι Θεός, αλλά επειδή είναι άθεος δεν μπορούσε να πει ότι είναι Θεός. Είπε όλα τα άλλα.
3: Ο Καρβέλας είναι οδηγάρα, δεν ξέρω αν οδηγά ακόμα. Γύρω στο 93 το πέτυχα σε ένα στενό εκεί στους Αγίους Αναργύρους, κοντά στην πλατεία.
2: Ναι.
3: Λέω τώρα θα ταρακάρουμε. Οδήγαγα τότε εγώ και μου πετάγεται μια BMW και το μαλλί. Αλλά εντάξει, δεν έγινε τίποτα.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, αυτά.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ.
3: Γεια.
2: Γεια σου Γιώργο μου. Λοιπόν. Αχ, παιδιά. Που φτάσαμε να απορρίπτουμε αυτούς που τους παραδέχεται η παγκόσμια διανόηση, οι κορυφαίοι του κόσμου, και να αερολογεί επειδή όλες είπε και κάποια καλά. Τι έβαλε μια φιλοσοφία των γνωστών, των φοβερών, των μεγάλων μυαλών, των ηλιθίων, των μετρίων, των βλακοδέστατων, το ερωτισμού, το τάδε, τα βάλω όλα μαζί, αλλά απορώ τον, για κάπως ο καιρό που είμαστε εδώ πέρα και χαιρετιόμαστε, απορώ τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο πως κάθισε στήλη άλλα το σκήνο το βράδυ και μόνο το κοίταγε. Έχει πνεύμα εξυπνάδας, δεν είναι τυχαίο επιτυχίες που έχει κάνει ο Καρβέλας, αλλά όχι αυτή η εγώ είμαι, μόνο εγώ 8 δισεκατομμύρια είστε κορόιδα και εσύ είσαι κορόιδα, ζήτα μου συγγνώμη και ζήτα συγγνώμη. Ρε Κωνσταντίνε, δεν γίνονται αυτά, ρε. Πώς έπιασε κότσο ο Καρβέλας. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
4: Γεια σας, μ' ακούτε?
2: Πολύ καλά.
4: Να, είμαι η Σταυρούλα.
2: Γεια σου κύριε Σταυρούλα.
4: Τι κάνετε κύριε Ηλία μας?
2: Καλά Σταυρούλα.
4: Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Πολλές φορές όμως, όχι μην πω πολλές και σας αδικήσω, είσαστε λίγο έτσι καυστικό σε κάποιους. Καλό είναι να αφήνουμε όλο τον κόσμο να μιλάει όπως μιλάμε όλοι μεταξύ μας. Πρέπει να έχουμε συγκατάβαση και κατανόηση.
2: Βοήθησε με ένα παράδειγμα σε αυτό για να διορθωθώ.
4: Τώρα δεν μπορώ. Εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε κάποια πράγματα. Και αυτοί δεν τα λένε. Τα λένε από δική τους άποψη. Η άποψη πολλές φορές είναι και λίγο περίεργη. Γιατί ο καθένας βλέπει τα πράγματα
2: βέβαια
4: με δικό του τρόπο.
2: Σου λέω, μου κάνει μια παρατήρηση και με βοηθήσει στη δουλειά μου. Πες μου ένα παράδειγμα να μου θυμίσεις.
4: Δεν είναι τώρα, δεν έχω κάτι
2: συγκεκριμένο. Όχι, δεν λέει τίποτα αυτό, όχι. Και σε σένα θα είμαι καυστικός τώρα. Δεν παίρνουμε σε μια εκπομπή να μας κάνεις την πονηρή. Θα μας πεις. Όχι κυρία Στέφη. Κύριε Ηλία, το βράδυ που πήρε ένας άνθρωπος και σου έλεγε αυτό, εσύ ήσουν περιβολικός στον έκλεισε.
4: Δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ, να πω την αλήθεια. Περιμένω 20 πάνω από 20 λεπτά και ξέχασα και αυτά που θέλω να πω.
2: Όχι, όταν παίρνεις όμως μια παρατήρηση, σου λέω, διορθωνόμαστε όταν ο άλλος μας πει αυτό είσαι λάθος.
4: Αν θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο, εγώ δεν ψάχνω για
2: τότε,
4: λάθη.
2: Τότε πού έχω κάνει, σε ποιον άνθρωπο δεν άφησα να μιλήσει?
4: Και κάποιος ευκλίνεται κάποιες φορές.
2: Μα όταν μου λέει σαχλαμάρες ο άλλος τι θα κάνω?
4: Εντάξει δεν πειράζει, ας πει και σαχλαμάρα του, θα το δούμε αυτό.
2: Α, εσύ θα το δείτε, θα το κρίνετε εσείς, θα το κρίνω εγώ που κάνουν εκπομπή.
4: Και εσείς και όλοι μας. Και
2: όχι, κάνεις λάθος.
4: Κάνεις
2: λάθος και τώρα μπορεί να σε κρίνει και εσένα, μπορεί να σε κρίνει τώρα, νομίζεις πως
4: προσωπικά
2: είσαι.
4: Προσωπικά εννοείται ότι δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο και θα τον κλείσετε. Αλλά για άλλα πράγματα, τώρα δεν, εντάξει, δεν μπορώ.
2: Όταν δεν
4: να
2: μου λες, πιάνετε άκυρη η παρατήρησή σου, σε ευχαριστώ. Προχωράμε.
4: Εντάξει, το δέχομαι.
2: Προχωράμε.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι. Γιατί να μην κάνουμε άγαλμα στη Λυσιστράτη και να κάνουμε μόνο στην Ιπατία, η οποία Λυσιστράτη πολέμησε για την Αθήνα και το σώσιμο των Αθηναίων και των γυναικών και των αντρών. Όταν η ομοφιλοφιλία ήταν σε ακραία τέτοια, όπως πάει να γίνει και τώρα. Μ' ακούτε?
2: Ακούω πολύ καθαρά.
4: Ναι,
2: πολύ καλά.
4: Γιατί στη στράτη, οι γυναίκες, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε πλέον το θέμα αυτό εμείς στα χέρια μας. Γιατί πολλοί το έχουμε αφήσει.
2: Ποιος σας είπε ότι η ομοφιλοφιλία ήταν όπως είναι τώρα?
4: Χάλια τα
2: ποια στοιχεία,
4: πράγματα.
2: Ποια στοιχεία σας δείχνουν πώς ήταν το παραμύθι που λένε ομοφιλόφιλοι?
4: Υπάρχει η Λυσιστράτη, το έργο.
2: Και,
4: το
2: τι,
4: έργο,
2: δουλειά, και τι δουλειά έχει, και τι δουλειά έχει αυτό που μου λες ότι ήταν απλωμένη ομοφιλοφιλία, το παραμύθι των ομοφιλοφίλων, η αρχαία Ελλάδα? Το ξέρετε ότι όποιος παρέσαινε μικρό παιδάκι.
4: Στην αρχαία, αλλά την εποχή μιλάμε τώρα που ήταν μετά το 400.
2: Ναι.
4: Έτσι, προ Χριστού. Ναι.
2: Ωραία,
4: εκεί άρχισαν όλα τα κακά, τα πολλά κακά ξεκίνησαν από τότε και μετά. Οι Έλληνες, γιατί βγήκε η κυρία Ευαγγελία και είπε κάτι, νομίζω ήταν κατά των Ελλήνων. Κάτι που είπε η κυρία Μαργαρίτα, η Παπανδρέου.
2: Ναι.
4: Η κυρία Παπανδρέου είναι Εβραία. Οι Εβραίοι είναι εχθροί των Ελλήνων. Δεν μπορούμε να κάτσουμε να ακούμε τώρα τέτοια πράγματα και να τα διαδίδουμε κιόλας.
2: Περίμενε.
4: Δεν ξέρω από πού
2: περίμενε,
4: κατάξει,
2: περίμενε,
4: κυρία
2: περίμενε.
4: Ευαγγελία.
2: Τι εννοείς να μην πούμε και να διαδίδουμε, ποιο?
4: Είπε ότι
2: είπε
4: για την Ελλάδα,
2: ωραίο μέρος η Ελλάδα,
4: κατοικείται από τους Έλληνες.
2: Μπράβο.
4: Ότι μ' αρέσει, α ναι τώρα θυμηθήκα, είναι ωραία η Ελλάδα, ναι. Αλλά μ' ακούτε.
2: Βεβαίως.
4: Αλλά κατοικείται από Έλληνες.
2: Σωστό.
4: Οι Έλληνες, οι πραγματικοί Έλληνες είχαν διασπαρεί σε όλα τα μέρη της γης όταν μπήκανε μέσα οι βάρβαροι.
2: Περίμενε κυρία Σταυρούλα, μη με πας αλλού τώρα. Κάνεις κρίση για μια γυναίκα και λες ότι είπε κάτι το οποίο δεν το ξέρω, το έχει πει και λέω δεν το πιστεύω.
4: Εγώ δεν κάνω κρίση, εσάς το είπε πριν.
2: Όχι, περίμενε.
4: Περίμενε.
2: Τι εννοείς ότι έκανε κακό η κυρία Ευαγγελία? Τι κακό έκανε που είπε κάτι?
4: Είπε ότι αλλά δυστυχώς έχει κατοικίδια από Έλληνες. Οι Έλληνες ήταν.
2: Αυτό ήταν σωστό που είπε. Αυτό ήταν σωστό που είπε. Μου κάνεις ανάλυση. Αυτό
4: όχι,
2: ήταν.
4: Βέβαια.
2: Α, μπράβο. Αυτό είναι η ουσία. Αυτό είπε η κυρία Βαγγελία.
4: Αυτό σας λέω, ότι βγήκε και είπε έτσι για τους Έλληνες.
2: Ναι, και τότε
4: οι Έλληνες είναι πνεύματα αγνά.
2: Σε ρωτάω, ρε κυρία Σταυρούλα, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο μαζί σου. Ευχαριστώ. Σταματήστε, κυρία Σταυρούλα. Δεν ξέρει τι μου λέει. Τελικά βγαίνει στο ότι μάλλον πολύ σωστά σταματάω κάποιους ανθρώπους, κυρία Ευαγγελία. Κυρία Σταυρούλα, δεν εξηγείται αλλιώς. Μου λες, τι βγήκε κυρία και είπε και ακούγεται αυτό. Τι είπε, σου λέω. Είχε δίκιο, ναι, λέει. Τότε γιατί μου λες αυτό. Βλέπεις, κυρία Σταυρούλα, ότι χρειάζεται κάποια στιγμή να σταματάω και ανθρώπους. Γιατί μας ακούνε χιλιάδες κόσμος. Και ας βγει ένας να μου πει ποιος από τους δυο μας έχει δίκιο. Γιατί πρωτοβγαίνεις και λες, δεν αφήνω κάποιον να πες με ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Το βράδυ, Ηλία, που μιλούσε κάποιος και έλεγε για το Μέγα Αλέξανδρο, για το άδειο το φόνο, και να σου παραδεχθώ, να διορθωθώ. Δεν μου λες. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα.
5: Είμαι ο Παναγιώτης από Γερμανία.
2: Έλα, Παναγιώτη.
5: Εγώ πάντως, κύριε Ηλία, η κυρία που μιλούσε δεν κατάλαβα τίποτα. Ή εκτός και αν τα ελληνικά μου δεν είναι καλά. Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί. Δεν ξέρω. Μου έκανε παρατήρηση να καταλάβω γιατί μου έκανε. Όχι ότι είμαι εγώ αλάνθαστο. Κάνω λάθη, έχω κάνει, δεν το συζητάω. Μπορεί να είμαι λάθος.
5: Δεν κάνει λάθη. Όλοι
2: κάνουμε. Όλοι κάνουμε, αλλά πες μου, ρε παιδί μου, ότι μιλάς πολύ, αφήνεις τον κόσμο πολύ, κάνεις κάτι από μπράβο. Μου κάνεις καλό.
5: Δεν κουράζω τη γραμμή, θα πω δύο πράγματα. Καλά, σήμερα τι έγινε, πάλι ρεσιτάλ έδωσε ο Βουρλωμάτης.
2: Ναι.
5: Πάλι ο ρομπότ χαιρετούσε.
2: Δεν το... περίμενε, δεν σε έπιασα, περίμενε.
5: Ο Γουρλωμάτης, ποιος είναι ο Γουρλωμάτης?
2: Ναι, τον είπα αγώνια μέρα.
5: Α, ναι, α, δεν το άκουσα.
2: Εκτός και αν λέμε άλλο. Α, όχι, ξέρεις ποιο νόμιζα. Όχι. Το παίρνω πίσω. Α, έδωσε ρεσιτάλ σε άλλα. Εσύ εννοείς, καταλαβαίνω τώρα, μιλάς λίγο...
5: Τον πρωθυπουργό
2: σας. Όχι. Εγώ εννοούσα κάτι, αυτούς που σας ζαλίζανε και σας λέγανε, αν δεν κάνεις το εμβόλιο θα πεθάνεις, και ήταν το φασιστικό εκείνο το ύφος από κάποιον που το ματάκι είναι λίγο... Είναι λίγο, όπως το λέω, λαός λίγο μπουβολωμάτης. Λοιπόν,
5: προχωράμε. Αυτές τις μέρες είναι στην Αμερική, δεν είναι? Χαιρετούσε και στην Τέσλα ένα ρομπότ, τέλος πάντων, μόνο που... Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Αντί να βγάλουν την πρίζα από το ρομπότ, δεν βγάζουν το Μητσοτάκη την πρίζα. Για να ησυχάσετε κιόλας, όχι τίποτα άλλο.
2: Είσαι σκληρός.
5: Είμαι σκληρός,
2: Σφάζεις με τον τρόπο σου.
5: Και ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι το ότι που μιλούσατε για αγάλματα,
2: ναι.
5: Εγώ θα συνιστούσα να κάνετε δύο αγάλματα. Ένα, αυτός που πρόδωσε την Μακεδονία, και ένα δεύτερο είναι αυτός που πουλάει τώρα το Αιγαίο. Τώρα ονόματα δεν λέω, το αφήνω σε γρίφο να το βρεις.
2: Εντάξει, το ένα τον έχουμε δεδομένο, ρε, το άλλο δεν το χώρε Παναγιώτη ακόμη.
5: Ποιος κυβερνάει τώρα?
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν είδα το έγκλημα ακόμη. Το άλλο το είδαμε, το ένα έγκλημα.
5: Θα το δείτε σιγά σιγά.
2: Εύχομαι, δεν θέλω να βγεις.
5: Στο δρόμο είναι. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Ηλία.
2: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Να περνάς καλά εκεί.
5: Καλό
2: σου βράδυ, Παναγιώτη μου. Μας θυμάται εσείς από μακριά, από τη Γερμανία. Ωραία. Μετά του φίλου του Παναγιώτη, πάμε στην επόμενη γραμμή. Μετά θα σας διαβάσω εσάς να μην περιμένουν οι γραμμές του Ράδιο Μάχη. Ενώ τα μεσημέρια, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ, 12 με 1 κάθε μεσημέρι. 5 με 6 το απόγευμα, Στέφανος Χίος. Σάββατο βέβαια, 4 με 7 Ράδιο Μακελάριδες. Και ωραία αφιερώματα την Κυριακή κάνει ο Χίος, έτσι. Δεν τα κουβεντιάζουμε αυτά, επειδή εντάξει, ξέρουμε για το λόγο του, δίνουμε βάρος του Ράδιο Μακελάριδες. Και ο Γρηγόρης Σερέτης στα μεσημέρια. Και όλους τους άλλους που αναφέρω κάθε τόσο. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Πόσα θέλω να πω για το παιδί που το 14χρονο που έπεσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του. Θέλω να πω πράγματα, παιδιά που έχουν γίνει. Άτι μου είναι ψυχοπλάκωση, αλλά ήθελα να τα κάνω σχόλια αυτές τις μέρες και όλα τα αφήνω μέρα με την ημέρα. Να λέμε κάτι, να δούμε τι γίνεται. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Καλώς το Κώστα τον Αυγολέμωνο.
6: Η πρώτη παρατήρηση, ναι. Είχε δει η κυρία Ευαγγελία, συλλήτευσε τότε να πούμε τα λόγια τη Δήμητρα Ρασιλιάδη, ότι δυστυχώς κατοικείται από Έλληνες. Χίλια τα χίλια είχε δίκιο.
2: Ότι περίμενε. Τα λόγια που ανήσε, Κώστα.
6: Η Δήμητρα Ζηλιάν.
2: Δεν το πει Μαργαρίτα.
6: Τη Μαργαρίτα γεννώ Δήμητρα
2: Ζηλιάν. Α, μπράβο. Και,
6: μελέπει,
2: ωραία, τι δίκιο είχε, η κυρία Ευαγγελία βγήκε και είπε η γυναίκα ότι είπε τα λόγια αυτά η Μαργαρίτα.
6: Ναι, είχε δίκιο, η Μαργαρίτα τα είπε, δυστυχώς όλα χώρα η Ελλάδα να κατοικείται από Έλληνες.
2: Σωστό, και βγαίνει η κυρία Σταυρούλα από απόψε και μου έκανε μια παρατήρηση, δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Λέει, γιατί το μετέφερε αυτό η κυρία Ευαγγελία.
6: Δεν ξέρω γιατί μπορεί να είναι παπαντρέικα, ξέρω εγώ τι να πω. Άρα κύριε, δίκιο είχε.
2: Δεν ξέρω.
6: Γιατί σα είπα ότι η κυρία Παγγελία είχε δίκιο, δεν είχε άδικο.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια, σωστά. Πάμε.
6: Δεν είναι παρατήρηση, η μπάτια. Κόρη του Θεού του Έλληνα. Ήταν αστρονόμος, ήταν μαθηματικός, ναι. Ήταν νεοπλατωνική. Είχε ανακαλύψει την εκείνη εποχή το υδρόμετρο. Ναι. Γεννήθηκε 370 και μετά το 315.
2: Ναι.
6: Όχι από χριστιανούς που λένε αυτοί, από γενικά, από βάρβαρους. Η Αλεξάνδρεια ήταν η πρωτεύουσα του πολιτισμού, ακόμη τα πρωτεύουσα όλη τη Ελλάδα. Για όμως την ερευνόταν, ότι την ερευνόταν με τα Αλέξανδρα. Ξέρεις ότι μέσα στον 8ο αιώνα δεν του καταλάβουν οι Άραβε γιατί πέρασαν από εκεί. Μιλάγαν ελληνικά. Κατρίχη τα ελληνικά, τον 8ο αιώνα ένα, ο Άλλη, ο Χαλίπης. Παλιώς θα μιλάγαν οι Αιγύπτιοι ελληνικά ακόμα και σήμερα, ότι του κατεβίνονταν. Και του βάλανε τα Ελλήνικα μετά τα Αραβικά. Την παρατήρησή μου θα ήθελα να πω ένα συγχαρητήρια στον κύριο Στέφανο που είπε για την αμαχία της Αραμίνος. 380 π.Χ. Πεθαίνει ο Δαρίος, θα αναφάνει ο γιος ο Ψέρης και εξτρατεύει εναντίον των Ελλήνων. Μαζεύει όλους τους Έλληνες που είχε στην αυλή του μαζί με τον Δημάδη, τον Σπαρδιάτη. Άρα τους είχαν δύο Σπαρδιάτες. Τον είχαν προστραγγίσει και είχαν αντίσει τα αυτό στην αυλή του Ξέρξη. Του λέει «Βασιλιά μου, μην το κάνεις αυτό». Γιατί μόλις θα δουν τον νεκρό γίνονται όλοι μια γροθιά. Ας έχουν εμπειλίους αναμεταξύ και ας έχουν όλοι κράτη. Λέει «Μα πώς γίνεται αυτό». Του λέει «Έχουν τέσσερα χαρακτηριστικά. Έχουν την ίδια γλώσσα, τα ίδια ήθη και έθιμα, την ίδια θρησκεία και το ίδιο αίμα». Και τι μάτισε ο Ξέρης, δεν κατάλαβα αυτά που του
2: προτιμάτισε. Ναι.
6: Οι Έλληνες πρώτα ήταν ενωμένοι που θα κάνουν θαύματα. Αλλά και από εκείνη την εποχή, μόλις τσακώνονται πήγανε στην αυλή του εχθρού, κατάλαβε.
2: Ναι, τότε ήταν
6: γίνονται και τώρα.
2: Ήταν μια αρρώστια τότε, ναι.
6: Μιλάνε όλοι για το δημοκρατικό τόξο. Ποιο δημοκρατικό. 500 δις αυτοί οι δημοκράτες με κορδώσανε. 500 εκατομμύρια το Πασόκ, 500 Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι δημοκράτες τα πήρανε. Προδοσία τη Μακεδονία δεν την έκανε το άλλο δημοκρατικό κόμμα. Προδοσία τα Ήμια δεν την έκανε το Πασόκ. Τώρα ετοιμάζει την προδοσία του Αιγαίου. Μα βγήκε ο Μητσοτάκης να μας έρθει. Πώς τα έκανε, λέει ο Ελευθέρως Βενιζέλος, θα τιμήσει τον Ελευθέρως Βενιζέλος και τον Γιαμάρα Δαντρούγκ. Τι λένε, που σκότωσαν 300.000 Έλληνες, θα τιμήσω τον Γιαμάρα Δαντρούγκ εγώ.
2: Σωστά.
6: Είδα πως ανθρωγηλεύουν τα πράγματα. Ο Θεός τους, η Ελία είναι το χρήμα. Οι εκκλησίες είναι οι τράπεζες και τα ATM είναι ο επιτάπηροι για τους. Αυτά ήθελα να πω, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Γιατί μου την κυρία Ευαγγελία, τι τα λέει.
2: Καλό σου βράδυ, Κώστα μου. Καλό σου βράδυ και περαστικά σε ό,τι που κάνεις την ανάρρωσή σου μετά από την εγχείρηση. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Και σε λίγο θα σε διαβάσω.
7: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Ηλία μου. Γιάννης από Αθήνα.
2: Γεια σου, Γιάννη μου, ναι.
7: Θα είμαι περιεκτικός και σύντομος. Κοιτάξτε να δείτε. Παρόλα τα μνημόνια και τη 16η ευρωμνημονιακή δικτατορία την οποία έχουν χαλκεύσει ως δεσμά στη χώρα και όλες αυτές οι ευρωμνημονιακές κυβερνήσεις, ακολουθούμε το ίδιο μοντέλο που ακολουθούσε η Ελλάδα προμνημονίων, δηλαδή στεγαστικά δάνεια, χρηματιστήρια. Η χώρα έχει παχθεί σε χρηματιστηριακό έλεγχο από το Ολλανδέζικο χρηματιστήριο, το ενεργειακό όπως ξέρετε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ουσιαστικά εξαρτάται το πόσο κάνει ενέργεια από τους Ολλανδούς, από το Ολλανδέζικο χρηματιστήριο, εκεί πέρα πάνε τα ενεργειακά, οι ενεργειακοί παίκτες όπως λένε. Οι κάρτες, τραπεζικές κάρτες, τα τραπεζικά προϊόντα, τα οποία είναι διάφορα. Τα τραπεζικά προϊόντα, υποπροϊόντα εγώ τα λέω, εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά τα δίθεν μεγάλα έργα. Πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα και ο Τρικούπης χρεοκόπησε από τη Διόρυγα της Κορίνθου που είχε φτιάξει. Ένα έργο το οποίο πολλοί το αμφισβητούν για ένα πολύ απλό λόγο, ότι διέλυσε όλη την παράκτια οικονομία της Πελοποννήσου, γιατί τα καράβια κάνανε σταθμούς κάθε 50 μίλια, κάθε 80 μίλια για να μεταφέρουν τα όποια προϊόντα τους γύρω-γύρω από την Πελοπόννησο πριν γίνει η Διόρυγα της Κορίνθου. Σήμερα είναι ουσιαστικά ένα διακοσμητικό έργο. Όπου περνάνε κάποια κότερα, ίσως μερικές φορές κάποιο αντιτορπιλικό ή κάποιο δικό μας πλοίο κτλ. Η ουσία είναι ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι μια πελώρια απάτη, η οποία κάποια στιγμή θα σκάσει ως φούσκα, όπως ήταν η φούσκα του χρηματιστηρίου του 1999. Επισημίτη, μην ξεχνάμε, Θεός χωρέστον εν πάση περιπτώσει, αλλά ο άνθρωπος αυτός κατέστρεψε τη χώρα και με την πλαστή ισοτιμία του ευρώ, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους που δεν είναι επί του παρόντος. Τώρα να μην κουράζουμε τον κόσμο. Να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει, να λέει τη γνώμη του, ακόμα και αν είναι προσωπικό το θέμα, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ο κόσμος να εκφράζεται. Είναι ένα βήμα μπροστά αυτό, το να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Κόσμος που δεν εκφράζεται δεν μπορεί να οδηγηθεί σε δημοκρατικές διαδικασίες. Σε ευχαριστώ, Ηλία μου, καλό βράδυ.
2: Σε ευχαριστώ, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο, παιδιά, τώρα. Αν μία ακόμη γραμμή, σας παρακαλώ, και μετά διαβάζω τα παιδιά στο διαδίκτυο. Πάμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι.
8: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Με ακούτε?
8: Ναι, ναι.
2: Χαμηλώστε ραδιόφωνο, με ακούτε?
8: Ναι, σας ακούω.
2: Ελάτε, μιλήστε μου.
8: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
8: Μαρία λέγομαι.
2: Ναι, κυρία Μαρία.
8: Και θα ήθελα να κάνω μάλλον καταγγελία. Ναι. Πήγα σήμερα να κάνω ανάληψη από ADM της Εθνικής,
2: ναι,
8: και μου κράτησε 6 ευρώ.
2: Πήγε να κάνεις ανάληψη?
8: Ναι, από ADM της Εθνικής.
2: Ναι, ναι.
8: Και μου κράτησαν 6 ευρώ για 280 ευρώ που έκανα ανάληψη. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Δεν μπορώ, κυρία Μαρία, ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω αν δεν μας πάρει κανείς να μας πει αν έχει ένα κρούσμα.
8: Ξέρω, δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, απλά εγώ ήθελα να το...
2: Σωστά,
8: να το πω.
2: Καλά κάνεις. Λέω να περιμένω κανέναν άλλο ακροατή να μας πάρει, γιατί το πορτοζέ...
8: Αν κάποιος έχει υπόψη...
2: Καινούριο είναι αυτό, να σου πω, αυτό είναι... εκεί. Ή δεν γράφει το χαρτάκι τίποτα? Τι δικαιολογία σου γράφει αυτό το 6?
8: Δεν γράφει τίποτα. Απλά από το προηγούμενο χαρτί που κρατώ.
2: Σωστό.
8: Και πήρα εγώ αυτά 6 ευρώ λιγότερα.
2: Δεν το ξέρω.
8: Δεν ξέρω με αυτή την Εθνική, τέλος πάντων, είναι... Τι να σας πω. Άλλη φορά που είχε λήξει η κάρτα μου και τη στέλνουν ως συνήθως, αλλά χάνονται στις πολυκατοικίες, δεν τη βρίσκεις. Και πήγα στην τράπεζα, πήγα μέσα στο υποκατάστημα και λέω αυτό και αυτό. Λέω, δεν μπορείτε να μου δώσετε την κάρτα από εδώ για να μην χάνετε. Μου λέει, για να σου δώσουμε την κάρτα από εδώ θα πληρώσεις 32 ευρώ. Να στη στείλουμε στο σπίτι με 6. Τι
2: ακούσε κάτι τώρα, κυρία Μαρία.
8: Ναι.
2: Με ενημερώνει τώρα ο συνεργάτης μέσα, ο Αλέξανδρος. Ναι. Και μου γράφει, ναι, η Εθνική, ναι, κάνει τις καινούργιες χρεωστικές ως και πιστωτικές υποχρεωτικά και σε χρεώνουν. Έτσι μου το έγραψες? Δηλαδή ό,τι πάρεις από κάρτες τέτοιες σε χρεώνουν για να πάρεις, μήπως όταν την αλλάζεις ή όχι, όχι όταν κάνεις κάθε ανάληψη?
8: Αυτό ήταν άλλο η κάρτα που σας λέω. Ήταν πριν, αλλά η ανάληψη έγινε σήμερα. Και μου κρατήσανε τα 6 ευρώ.
2: Κάθε κάρτα που βγαίνει σου αφρίξει.
9: Κάθε χρεωστική είναι και πιστωτική. Θες, δεν θες.
2: Κάθε. Περίμενε, δεν το καταλαβαίνω. Κάθε χρεωστική. Τι θα πει χρεωστική? Δηλαδή βγάζει μια κάρτα. Ναι, αλλά όταν πάει να κάνει μια ανάληψη, χρεώνεσαι.
9: Δεν χρεώνει.
4: Μάλιστα.
2: Κυρία Μαρία.
4: Ναι, ναι.
2: Να αντιχαιρόμαστε την εθνική.
4: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Απλά έχω κάτι πολύ υπόλοιπα από τη σύνταξη, θα πάω να τα κλείσω, να τελειώνει.
2: Ναι, όταν πρόκειται και βλέπεις πως είναι μόνο πως θα βουτήξω να τον πολίτη, δεν με νοιάζει ποια τράπεζα είναι, θα πω αυτή τη λέξη. Να αντιχαιρόμαστε και να αποφεύγουμε.
4: Ακριβώς, εγώ τη λέω ποια τράπεζα είναι.
2: Δεν κατάλαβα, ακριβώς.
4: Δεν μπορεί τόσο κλέψιμο.
2: Τόσο πολύ, τι είναι αυτά τα πράγματα.
4: Για όνομα του Θεού δηλαδή, για όνομα του Θεού. 6 ευρώ. Δηλαδή το είδα αύριο, δεν θα πάω μέσα.
2: 6 ευρώ, 2.000 παλιές δηλαδή.
4: Παναγία.
2: Τι, λίγο είναι.
4: Όχι βέβαια.
2: 2% για την ακρίβεια. Ή τα ακούμε, ευρώ είναι.
4: Ένα ευρώ. Ναι, ευρώ είναι, αλλά πόσα είναι αυτά τα ευρώ.
2: Σωστό. Καλά το είπες, κυρία Μαρία, θα μας πει και άλλος. Και σου έχουμε και μια απάντηση όπως μου είπε τώρα ο συνεργάτης. Ευχαριστώ.
4: Ναι, ευχαριστώ.
2: Να προσέξεις, θα δεις και πέρα τι κάνεις και
4: κακά τα ψέματα. Τίποτα, απλά σας λέω, σύνταξη είναι, εγώ τη μετέφερα αλλού και είχε μείνει κάποιο υπόλοιπο και πήγα να πάω και μου έγινε αυτό το πράγμα.
2: Για μετέφερε και το άλλο το υπόλοιπο.
4: Ναι, ναι, θα το κλείσω τελείως, θα το πάρω.
2: Να σε καλά. Να σε καλά,
4: κυρία Μαρία. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ, να σε καλά. Να φτάρε, τι να φτάρε. Θα αναπνέουμε σε λίγο. Τι είναι αυτά οι πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες και τέτοια. Έχουμε εκδάρει τον κοσμάκι, ρε. Πάει να κάνει μια. Λες, κοίτα, 6 ευρώ για αυτούς. Τι σου λέει, 6 ευρώ, βάλτε σου και πέρα μόνο 6 ευρώ. 6 ευρώ, μερικές χιλιάδες άνθρωποι να το κάνουν έτσι, κάποια εκατομμυριάκια γι' αυτό. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
10: Ναι, Ηλία μου.
2: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, στρατή, από την Κάριστο είμαι.
2: Έλα, στρατή.
10: Λέω, είπα να πω μια καλησπέρα στον Ηλία και στον σταθμό.
2: Καλά έκανες.
10: Να έχετε υγεία. Είσαι χαρισματικός άνθρωπος. Έχεις ατάλλαντη υπομονή και χειρίζεσαι τα πράγματα με φιλοσοφία. Φιλοσοφία, δεν ξέρω τον οροσκόπο σου. Αυτός είναι που σου δίνει αυτή τη διάσταση. Γιατί εμείς οι κρύοι είμαστε έτσι λίγο απότομοι. Αλλά εσύ έχεις τον οροσκόπο σου που σου φρενάρει, ας πούμε, αυτήν την ιδιομορφία που έχει ο Θεός.
2: Σε ευχαριστώ αυτά τα λόγια και ειδικά το φιλοσοφία που λες εισαγωγικά, όχι ότι είμαι κανένας φιλόσοφος, αλλά μ' αρέσει πολύ με το
10: πολιτικό. Όχι, η φιλοσοφία με την έννοια έχεις περίσκεψη, είναι τάλαντο αυτό, είναι δηλαδή χάρισμα Θεού αυτό το πράγμα, να έχεις την υπομονή, γιατί αυτό είναι και σε όφελος της δικής σου ιδιοσυγκρασίας, της ψυχής σου και της...
2: Σε ευχαριστώ.
10: Καρδιά σου και στον ακροατή γίνεσαι, ας πούμε, αγαπητός.
2: Να σου πω, στρατή μου, επειδή σε αυτά έτσι να απαλύνουμε και λίγο τις κουβέντες που ήταν πριν. Ήταν τρεις-τέσσερις γυναίκες που έχω παρουσιάσει είτε στα κανάλια είτε στο διαδίκτυο. Η μία μου φέρνει ένα καταπληκτικό 20 σελίδες ανάλυση. Η άλλη μου βρήκε, της λέω, γεννήθηκα. Σάββατο βράδυ νύχτα μου λέει σημασία ότι και με έβγαλε κρυό στον κρυό.
10: Κρυό στον κρυό.
2: Ναι, το άτιμο.
10: Τι λες.
2: Ναι, που δηλαδή δεν μ' άρεσε αυτό.
10: Κοίτα, πρέπει να έχεις την ευχή των γονιών σου και τη χάρη του Χριστού. Αυτό που λέμε, ας πούμε, ο Σταυρός που λες, είναι, ο Σταυρός είναι το σύμβολο, ας πούμε, του Χριστού, ναι. Του Χριστιανισμού, που Σταυρός και ο Χριστός. Ναι. Αλλά έχεις μέσα σου στοιχεία τέτοια που σου δίνουν τη χάρη του Σταυρού και του Χριστού. Το κάθε άνθρωπο, δηλαδή, που έχει ταπεινή πίστη, δεν είναι ούτε γονικλησίες, και αυτό που είπες για τον Σεραφείμ, το είπα και στον Αλέξανδρο προηγουμένως, κάνει θεάρεστο έργο και μυστικό που λέμε. Δεν το διαλαλεί. Ο Σεραφείμ είναι πατριός μου, την Κύμη επάνω, του Πειραιός, στην Αγία Τριάδα. Είναι χαρισματικός άνθρωπος σε φτωχούς, σε αυτά, σε Σύρτια, σε αυτά. Είναι χαρισματικός άνθρωπος. Είναι ταλαντούχος άνθρωπος, χωρίς να προβάλλεται, ας πούμε, ότι εγώ κάνω και δείχνω.
2: Ναι. Μα όταν εγώ κάνω, όταν έκανα τα σχόλια και καιρό πριν, στρατή μου, είναι επειδή είχα μάθει κρυφά 2-3 περιστατικά για αυτό τον ιεράρχη. Δηλαδή...
10: Βεβαίως. Είναι ταλαντούχος. Είναι ταλαντούχος. Ναι. Είναι άνθρωπος θεάρεστος, με κοινωνικό έργο που δεν μπορεί να περίγραπτο. Πραγματικά. Πραγματικά. Σήμερα ο καιρός άλλαξε απότομα, απότομα. Έπεσε η θερμοκρασία. Τώρα βγήκα έξω να πατήσω τα γατάκια εκεί πέρα που είναι, τα γατάκια μας. Και τα αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα, αλλά περνάνε εδώ αυτοκίνητα με ταχύτητα ή στον δρόμο και μας τα χτυπάνε, ας πούμε. Μας έχουν χτυπήσει.
2: Πώς είναι ο καιρός εκεί? Πώς είναι εκεί ο καιρός?
10: Δηλαδή οι ντόπιοι ειδικά.
2: Ο καιρός
10: έγινε ο καιρός ξαφνικά, έπεσε θερμοκρασία με βροχές, με κεραυνούς, με αυτά. Είναι και η παρέμβαση που γίνεται στη φύση, ας πούμε, είναι απερίγραψη. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Να έχετε υγεία όλοι και στο σταθμό, να είστε γερία και έρθει το κοριτσάκι.
2: Ευχαριστώ, Στρατή μου. Καλό σου βράδυ και εσύ του δικού σου.
10: Χάρηκα που σε άκουσα.
2: Και εγώ στα αλήθεια. Να καλό σου βράδυ.
10: Να είστε γερός, πραγματικά. Υγεία να έχετε όλοι. Αύριο μπαίνουμε στο ζώδιο. Στο ζώδιο των ζυγών, των ζυγών, πρώτη μέρα, ζυγός.
2: Τα ζυγίζουν αυτοί λίγο, ε?
10: Ο Πούτιν πώς?
2: Τα ζυγίζουν λίγο αυτοί, λέω.
10: Πολύ, όχι λίγο, είναι ο Πούτιν ο ζυγός. Ο ζυγός, γι' αυτό δεν κάνει λάθη. Δεν κάνει λάθη ο ζυγός, ποτέ.
2: Και προθέσει δεν σάρωσε τις εκλογές πάνω.
10: Βέβαια. Είναι, κοίταξε, είναι άνθρωπος ο οποίος ταιριάζει με τον Τραμπ, είναι στο ίδιο τρίγωνο του αέρα, αλλά ο Τραμπ είναι δύο άνθρωποι, είναι... Σαμουρλός, είναι ο ένας τραβάει για τη θάλασσα, ο άλλος για το βουνό, για κυνήγι. Είναι διαδική όψη, γι' αυτό έχει αυτές τις δύο μορφίες, ας πούμε, πότε λέει ρίγκι, πότε πόλεμο, πότε είναι δύο άνθρωποι.
2: Δίδυμος.
10: Ενώ ο ζυγός δεν κάνει λάθη, είναι εύστροφος και είναι γι' αυτό.
2: Και είναι ηγέτης, κακά τα ψέματα, Στρατή.
10: Ηγέτης
2: και τι. Και ξέρεις, Στρατή μου, κάτι. Βλέπω κάτι βιντεάκια τα οποία μιλάει. Σε κανέναν ο οποίος πάει να προχωρήσει τη ζωή του σε κάποιο τομέα, σε μια άλλη γυναίκα, και έχει τέτοιο φιλοσοφικό, τέτοιο. Δεν έχω δει σε άλλο αρχικό κράτος αυτή τη στιγμή. Τη φιλοσοφία, τη σταθερότητα στη ζυγαριά του μυαλού του αυτού του ανθρώπου.
10: Έτσι. Είχαμε ζυγούς. Η Μελίνα Μερκούρη που ήταν στο Πασόκ, είχαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη 18 δεκάτου που ήταν ο πατέρας του Κυριάκου. Είναι ζυγοί αυτοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ευστροφία πνεύματος. Δεν πιάνονται το πνεύμα. Μας είχε πει να βάλετε ένα τούβλο μέσα στο καζανάκι της τουαλέτας να μειώσετε την ποσότητα του νερού κατανάλωση, ας πούμε. Ένα τούβλο μέσα. Ο όγκος του τούβλου μειώνει τον όγκο της χωρητικότητας.

0: οι συνεργάτε σου. Είναι παιδί με χάρη.
1: Είναι του ραδιομάχη οι συνεργάτε που είναι, ξέρουν αυτοί που ηγούνται στο ραδιομάχη τι κάνουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, έτσι. Στρατή μου. Σε ευχαριστώ. Περιμένω τέσσερα γραμμέ να μα βρίζουν.
0: Γερό, χαρούμενο πάντα.
1: Καλό βράδυ.
0: Και ο Χίο δεν κάνει πίσω, δεν κολλώνει σε τίποτε. Είναι μάχημο.
1: Ποιο?
0: Είναι.
1: Ποιο?
0: Ο Χίο.
1: Α, ο Χίο, Στέφανε.
0: Ο 18 Τετάρτου, είναι κρυό και αυτό.
1: Καλά.
0: Δεν κάνει πίσω με τίποτα. Και είναι ενήμερο, ταλαντούχο, ενήμερο στα πάντα. Στα πάντα είναι.
1: Είναι γάτος.
0: Να είσαι γερός. Να είσαι γερός και όλοι εκεί.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στέφανος. Λοιπόν. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Αλό.
1: Αλό.
2: Αλό, εδώ, Αλή, πρωτιστή.
1: Ω, σαλάμ αλέικουμ.
2: Ακούει, παιδί.
1: Ναι, ακούει πολύ καλά.
2: Εμένα έχω πιάσει δουλειά τώρα, Μητσοτάκη, κοιμάται λαό και έχω κάνει υπνοτίστε. Άνοιξε καινούριο πόγιο κουλουνάκι. Μεγάλο κουλουνάκι βάζει στο Έλληνα. Για να ξυπνάει το Έλληνα. Να χαιρετήσει Μπολσεβίκος και Μετζεβίκος. Που όλο κλαπτουρίζει, αλλά κάτσει δημόσιο θέση και παίρνει λεφτά και τρώει. Το μέλλον του Έλληνα. Να βγαίνει όποιος βγαίνει και να λέει εγώ είμαι ο τάδε. Ψήφισα τάδε. 52 χρόνια όλο Έλληνα κλάψει. Μουα, σαν τα μωρά. Ξεκινάει με τα πάμπερς, την κάνει τη ζωή σφεντόνα και ξανακαταλήγει στα πάμπερς και στην κλάψα. Αφού εσύ το αγόρασες το προϊόν Μητσοτάκης Β, Μητσοτάκης Α, παπάντρεος Α, Β, Γ. Αλλά σωστά. Δεν θέλω διαφωνία. Και τώρα θα πω κάποιο που από όλο το Έλληνα είναι μια κορίτσι που παίρνει μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
2: Αυτό μιλάει Δήμητρα Μίνη.
1: Ναι.
2: Τώρα παίρνει όλη η σύνταξη πρωθυπουργό. Το άλλο γυναίκα φύγε, έγινε στάχτη. Μην κάνει τούμπες τώρα. Σπίτι. Δεν έχει ανάγκη μέχρι βαθιά γεράματα. Θα δίνω την ιδέα ότι ήταν.
1: Γιατί δεν έπαιρνε πριν όλη τη σύνταξη.
2: Αλλό.
1: Δεν έπαιρνε τη σύνταξη όλη.
2: Έπαιρνε μίσο-μίσο, που λένε 50-50. Τότε λέει το άλλο, το Μάνταβε, το Έστερ.
1: Καλά, το δεν είχε κουλή με τη Μαργαρίτα.
2: Ναι, μίσο-μίσο.
1: Τι λες, όταν έχει κουλή συμπέρνει. Ναι.
2: Και αυτή η βλαστήμα έφτασε 150 χρονών με την κακή ζωή, τη βασανισμένη, τα ταξίδια που έκανε, που τη βασανίζανε οι κακοί συνταγματάρχες. Είδες λοιπόν, τώρα θα δώσω μια δεύτερη χαρά στο Έλληνος. Λίγοι θα καταλάβουν αν πω τη λέξη Βοτέγκα. Κανένας δεν καταλαβαίνει. Λίγοι, κάποιοι του στρατού, οι παλιοί, ηλικιωμένοι. Ήταν το γεωτρύπανο ενός συνταγματάρχη, του Γεώργιου Παπαδόπουλου, που έσκαψε για να δώσει πετρέλαιο στους υπνοτισμένους Έλληνες. Και ποια ήταν η κατάντια. Και πώς θα το ρίξουμε, γιατί ήταν τίμιο. Οπότε, καλά περνάτε με αυτούς που έχετε. Χαιρετίσματα, κορίνα.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε από μία γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα κύριε Υγεία.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Άγγελος, ναι.
1: Γεια σου, τι κάνετε.
3: Μ' ακούτε.
1: Ναι, κύριε Άγγελε, ναι.
3: Μαργαρίτα από Παπανδρέου. Ο μπαμπάς 33ου βαθμού αρχιερέας που ντύθηκα στο άτομα Ιάννα. Ανώτατος βαθμός. Η κυρία Νύφη πρωθυπουργού, γυναίκα πρωθυπουργού, μάνα πρωθυπουργού, μάλλον δεν μιλάγε ποτέ ελληνικά. Πάμε αυτό και δεν ξέρουμε και πού κυδεύτηκε η κυρία αυτή. Τι έγινε με αυτήν, μια πολιτική κυρία της κάνανε κάπου εκεί σαν. Τέλος πάντων, πάω να απαντήσω στην κυρία που μίλαγε για την ομοφιλοφιλία στην αρχαία Αθήνα.
1: Ναι.
3: Υπήρχε, κύριε Ιλία, μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά.
3: Υπήρχε ειδική αστυνομία της εποχής που τους κυνήγαγε αυτούς και μάλιστα η λέξη, συγγνώμη τώρα, αλλά είναι στέκεται.
1: Πού στέκεται, σωστά.
3: Πού στέκεται. Ρωτούσαν τους ανθρώπους πού στέκεται, πού στεί, και την έχουμε εμείς εδώ, εντάξει. Τι άλλο να πω, τα είπαν οι προηγούμενοι.

0: Μυαλά. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στη ναυμαχία της Αλαμίνος, ότι στη ναυμαχία της Αλαμίνος μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο Αριστίδης με 2.000 Αθηναίους που ήταν σε ένα νησί που σήμερα το χρησιμοποιούμε, χύνονται όλες οι αποχετεύσεις των Αθηνών εκεί, ένα ιερό νησί, ο Αριστίδης, ο Δίκαιος, με 2.000 Αθηναίους. Πολέμαγε τους Πέρσες που έβγαιναν, που βούλιαζαν τα καράβια τους και κολυμπούσαν και έβγαιναν. Άλλο, κύριε Ηλία, δεν έχω να πω, αλλά μιλήσατε προηγουμένως για την Υπατία. Η Υπατία ήταν ποιήτρια και φιλόσοφος,
1: ναι.
0: Και δεν ξέρω πώς λέγανε τον επίσκοπο, αλλά ο επίσκοπος την σκότωσε, όχι οι βάρβαροι.
1: Είπαν το Κύριλο που είπανε.
0: Ναι, το είπε κάποιος κύριος εκεί. Όπως και θέλω να σταθώ και στο που μίλησε ο κύριος από την πατρίδα των Ούνων, την Γερμανία, ότι πρέπει να ξέρετε ότι όταν είχε έρθει ο πρόεδρος της Γερμανίας στην Ελλάδα πριν 15 χρόνια, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, είχε μιλήσει στη Βουλή και είπε ότι μία πριγκίπισσα από το Βυζάντιο που έγινε γυναίκα κάποιου εκεί φιλαρχή, τι ήταν αυτή, αυτή τους έμαθε τον πολιτισμό εκεί. Και θα βρω το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη που μιλάει για τις πριγκίπισσες του Βυζαντίου και θα σας πω και το όνομά της. Η ζωή μου φαίνεται ήτανε. Η ζωή εκεί ήτανε ή στη Ρωσία, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά ο πολιτισμός που έχουν αυτοί έχει ελληνικές ρίζες και αυτοί κοιμόντουσαν ζώα, άνθρωποι στο ίδιο κτίριο. Τα ζώα κάτω και οι άνθρωποι από πάνω. Αυτά που δεν συνέβαιναν ποτέ στην αρχαία Αθήνα και στην αρχαία Ελλάδα, κύριε Ηλία. Και όσο για το Αιγαίο, δεν ξέρουμε. Ο κύριος από πού έχει πληροφόρηση ότι θα δώσει το. Εγώ βλέπω να εξοπλίζει αυτή τη στιγμή τα νησιά. Και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται, γι' αυτό δημιουργούν συνέχεια προβλήματα. Μας βοηθάει βέβαια και το Ισραήλ. Και όσο για κάποια κυρία που είπε για τους Εβραίους, κυρία μου, τη θρησκεία των Εβραίων την έχουμε και εμείς. Είναι η Παλαιά Διαθήκη, είναι η θρησκεία των Εβραίων, αν δεν ξέρετε. Και ο Θεός αποκαλείται Γιαχμπέ, αν δεν ξέρετε. Αυτά, κύριε Ηλία μου.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε.
0: Η Παναθηναϊκάρα πάει καλά. Και μην ακούτε τις δημοσκοπήσεις. Η ελληνική λύση θα είναι ψηλά πολύ και θα έχουμε εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Εκπλήξεις πολλές.
1: Πολλές θα τα τρελαθεί ο κόσμος να τα ψηλεί, είμαι σίγουρο.
0: Γιατί αυτό που λένε τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή θα είναι πίσω μας. Πίσω μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καληνύχτα.
1: Καλώς βράδυ, κύριε Αγγελό, με την ίδια γνώμη.
0: Καληνύχτα.
1: Έχεις δίκιο. Τα λέμε με 5 λέξεις κάποιες φορές και έχουμε την ίδια γνώμη. Θα δείτε εκεί πέρα παρουσιάζουν μόνο 3 κόμματα, παρουσιάζουν αυτό καλεσμένοι όλοι. Θα δείτε 5ο κόμμα αυτό που λένε δεύτερο και τρίτο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω λίγο τα παιδιά. Από μία ακόμη γραμμή και μετά θα διαβάσω. Πάμε, παρακαλώ.
2: Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Θάνος είμαι, Ηλία.
1: Έλα, Θάνο μου.
2: Τι γίνεται, πολλά θέματα απόψε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Πολλά απόψε.
2: Και εγώ θα αναφερθώ σε αυτά επιγραμματικά.
1: Ναι.
2: Πράγματι, σαν αύριο, 23 Σεπτεμβρίου, έγινε η άλωση της Τριπολιτσάς με σχέδιο του Κολοκοτρώνη από την Πιάνα.
1: Ναι.
2: Είχε 7 πύλες, είχαν συγκεντρωθεί εκεί οι Έλληνες, ο στρατός από παντού και είχαν ανέβει και στις πύλες και συζητάγανε με τους Τούρκους που ήταν από μέσα. Κάποια πύλη άνοιξε έτσι, ας πούμε, και εισβάλανε μέσα εκεί και άρχισε η σφαγή.
1: Ναι.
2: Η σφαγή μιλάνε για 35.000 γυναικόπαιδα. Εγώ θέλω να αναφερθώ στον συγγενή μου, τον Πλαπούτα, γιατί η μάνα μου ήταν Πλαπουτοπούλα.
1: Από το
2: Γεωργάκη του Πλαπούτα.
1: Ναι.
2: Ο Πλαπούτας ήξερε αρβανίτικα.
1: Ναι.
2: Αρβανίτης ήταν μαζί με τον Κολοκοτρώνη. Είχαν κατέβει από την Αρβώνα ή Άρβωνα της αρχαίας συντηρίας της σημερινής Αρβανίας.
1: Οι Αρβανίτες δεν είναι καμία σχέση με τους Αλβανούς, Δάνο.
2: Έχουν, είναι συγγενείς. Αλλά άλλο θέμα, αυτό θα το πούμε άλλη φορά.
1: Άλλη ράτσα, πάμε.
2: Ναι, θα το πούμε.
1: Οι Αρβανίτες είναι προς το Ιγύρι, που η Αλβανία δεν έχουν καμία σχέση με Ιγύρι.
2: Πάντως, όποιος ενδιαφέρεται, Ηλία μου, και για αυτό το θέμα της άλωσης, υπάρχει πληθώρα βιβλίων.
1: Βέβαια.
2: Εκτός από τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη κτλ. Ο Πλαπούτας, επειδή είχε στο στράτευμά του έναν μεταφραστή που τον λέγανε Τζαφέρη, δεν αποκλείεται ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης να κατάγεται από αυτόν τον Τζαφέρη. Λέω, δεν αποκλείεται.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
2: Το Γιώργο τον Καρατζαφέρη το ξέρω από κοντά.
1: Ναι.
2: Τότε που πάλαβα για τις πινακίδες.
1: Ναι.
2: Και είχα βγει και στα κανάλια του κτλ. Και
1: ήταν μεταφραστής, πες το μου ξανά, θα είναι αυτό, ήταν μεταφραστής.
2: Είχε έναν στο στράτευμά του,
1: ο Πλαπούτας,
2: μεταφραστή, ο Πλαπούτας, ο Δημητράκης ο Πλαπούτας,
1: ναι, ναι,
2: που τον λέγανε Τζαφέρη.
1: Ναι.
2: Αυτός τον συνόδευε λοιπόν και ήρθε σε επικοινωνία με τους Αρβανίτες που ήταν μέσα,
1: ναι,
2: ήτανε 3.500 Αρβανίτες.
1: Ναι.
2: Και τους πήρε, για να μην σφαγούν αυτοί, τους πήρε ο Πλαπούτας υπό τη συνοδεία του
1: και τον πήγανε
2: σε συνεννόηση με τον Κολοκοτρώνη,
1: ναι,
2: και τους διεκπαιρέωσε, ναι, και τους πήγε στην
1: Πάτρα πάνω, κάπου εκεί πέρα,
2: στην Ήπειρο. Πέρασε από τα χωριά του Ζαΐμι,
1: ναι,
2: και του λέει ο Πλαπούτας, πρόσεχε καλά, του λέει, μην τους πειράξεις, γιατί γίνουμε ένα με αυτούς και γίνουμε νοικοκύρι στον τόπο σου. Αυτά γι' αυτό. Εγώ να τριχιάζω που τα λέω αυτό,
1: ναι,
2: γιατί μέσα εκεί είναι το αίμα μου, στον Πλαπούτα. Με αυτή την έννοια στο λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όλοι οι Έλληνες πρέπει να ανατριχιάζουν. Γιατί εκπροσωπούν Κολοκοτρώνης και τα λοιπά,
1: ναι,
2: εκπροσωπούν ολόκληρο το έθνος.
1: Βέβαια.
2: Χωρίς τον Κολοκοτρώνη δεν θα ήταν, δεν θα ξέρουμε αν υπήρχε η Ελλάδα, ναι, η Νέα Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ένα είναι αυτό. Άλλο σοβαρότατο θέμα είναι η ψυχανάλυση.
1: Ναι.
2: Αυτά για την ομοφυλοφιλία και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Από ό,τι λένε, η ψυχανάλυση έχει τη ρίζα της στην αρχαία Ελλάδα, στη φιλοσοφία, στους προσοκρατικούς, στους στοϊκούς, στον Πλάτωνα κτλ.
1: Ναι.
2: Στο λόγο,
1: ναι,
2: στο λόγο, στη γλώσσα. Από εκεί αρχίζει η ψυχανάλυση.
1: Ναι.
2: Και μέσω της ψυχανάλυσης γράφηκαν τα έργα όπως γράφηκε του Σοφοκλή ο Ιδίπος κτλ. Ο οποίος στο μύθο του Ιδίποδα, έχει διάφορες μορφές αυτός ο μύθος, περιγράφεται ο άνθρωπος. Τώρα από αυτούς πήρε ο Φρόιντ και άλλοι ψυχαναλυτές σύγχρονοι και έφτασε στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος διαμορφώνεται στα 5-6 χρόνια του. Περνάει από διάφορες φάσεις. Το ειδιπόδιο...
1: Σύμπλεγμα.
2: Σύμπλεγμα το λένε, η υπόδια περίοδος,
1: mm,
2: και άλλες περίοδοι, και εκεί υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία. Και ο Φρόιντ. Ο Φρόιντ διάβασε όλους τους αρχαίους Έλληνες που τον ενδιαφέρανε, mm, ακόμα και έναν Αρτεμίδωρα τον Δαλδιανό, από τη Δάλδη της Μικράς Ασίας, mm, που ήταν ονειροκρίτης και είχε γράψει και βιβλία. Εγώ έχω διαβάσει την Ερμηνεία των Ονείρων, ένα τεράστιο βιβλίο του Φρόιντ, και εκεί στη βιβλιογραφία αναφέρει και τον Αρτεμίδωρα τον Δαλδιανό.
1: Αχα.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι τα πάντα έχουν τις ρίζες τους,
1: ναι,
2: στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό,
1: ναι, ναι,
2: στην αρχαία ελληνική γραμματεία.
1: Σωστά.
2: Το οποίο θέλει λοιπόν να διαβάσει για την καταγωγή του ανθρώπου κτλ. Υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία. Το Διαρβίνο, το Φρόιντ κτλ. Και άλλο θέμα μεγάλο που είχατε θέσει,
1: mm-hmm,
2: αναφέρονται συνήθως στη Ρωσία,
1: mm-hmm,
2: στην πρώην Σοβιετική Ένωση.
1: Mm-hmm.
2: Οι Ρώσοι γίνανε χριστιανοί το 10ο αιώνα μέσω του Βυζαντίου. Αυτοί οι Ρώσοι λοιπόν έχουν τη δική τους ιστορία. Και πρέπει όποιος ενδιαφέρεται πάλι να διαβάσει τη βιογραφία του Μεγάλου Πέτρου για τον πόλεμο που γίνεται με αυτό το Ζελένσκι, τον αλήτη, έχει σκοτώσει. Μιλάνε για εκατομμύρια νεκρούς, τους επιστρατεύει και τους στέλνει στη μάχη και τους σκοτώνει.
1: Ναι.
2: Ο Πούτιν έχει δίκιο. Ο Πούτιν έχει δίκιο εδώ. Ο κόκκινος στρατός κατέλαβε το Ράισταγ,
1: mm-hmm,
2: και ύψωσε τη ρώσικη σημαία. 25 εκατομμύρια νεκρούς είχαν για να καταλάβουν το Βερολίνο. Και ο Χίτλερ έλεγε τότε, που αυτοκτόνησε 30 Απριλίου του 1945, έλεγε ότι αν καταλάβουν, λέει, αυτοί είναι ανώτεροι από εμάς και αυτοί θα μας κυβερνήσουν. Τα λέει όποιος θέλει να τα βρει, τα βρίσκει. Ναι. Αυτά. Αυτά σε γενικές γραμμές, Ηλία μου.
1: Βέβαια. Και σε ευχαριστώ.
2: Διατροφή στον κόσμο, ναι. Όποιος θέλει να διαβάσει, βρίσκει την αλήθεια.
1: Βέβαια.
2: Όποιος θέλει να διαβάσει σοβαρά.
1: Σε διάφορα. Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ, Θάνο, ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Ηλία μου. Να είσαι καλά.
1: Καλά λέει, καλά λέει. Αν έχει δίκιο Πούτιν. Μόνο όσοι δεν έχουν, μάλλον έχουν στραβώσει κάτι και δεν καταλαβαίνουν από την ιστορία. Ο Πούτιν είναι μια δύναμη Ρωσία, την οποία απλώς νομίζανε πως είναι καμιά, δεν πειράζει, άμα σκοτώνει τους δικούς μας, άμα σκοτώνει τους ρωσόφωνους, τους ρωσόφωνους αυτό, και δεν πειράζει ο κύριος εκεί πέρα όλη αυτή η Ναζί πραγματική. Και εμείς η Ευρώπη, η προχωρημένη Ευρώπη, είμαστε με αυτούς. Δυστυχώς. Λοιπόν, αλλά την πληρώνει τώρα η Ευρώπη. Είδατε πως ανοίγουν τρυπούλες. Μα λέει είναι ακροδεξί. Τι ακροδεξί, ρε, πατριώτες είναι που έχουν καταλάβει και τι λάθος κάνουμε. Τους έχουν πληρώσει χρυσούς. Από τότε με τον πόλεμο τάγα Πούτιν, Πούτιν, Πούτιν. Μας έχει αλλάξει την Πανεγία και στην Ελλάδα και σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Μας φταίει ο Πούτιν και δεν κοιτάει. Δεν έχει πει ποτέ μας φταίει ο Ζελέ. Τίποτα. Και αυτοί που θέλουν τη συνέχεια του πολέμου. Μας βολεύει να λέμε ο Πούτιν. Τώρα ποιος βολεύει. Τα καθαρά μυαλά δεν τα βολεύει καθόλου. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία γραμμή για να διαβάσω εδώ. Παρακαλώ. Ναι.
3: Κύριε ναι. Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Τα σέβη μου, κύριε Ηλία.
1: Έλα, μπρο, Κώστα μου.
3: Ό,τι λέω να είσαι σίγουρος και διάβασε όσες ιστορίες θέλεις και θα τα βρεις μπροστά σου.
1: Ναι.
3: Καμία σχέση οι Αρβανίτες με τους Αλβανούς.
1: Το πιστεύω.
3: Καμία σχέση οι Αρβανίτες με τους Αλβανούς. Δύο λέξεις θα πω και θα κλείσω να μην σε κουράζω.
1: Ναι.
3: Και όσο για τη θρησκεία μας, να είναι καλά ο καθένας όπου πιστεύει. Εμείς πιστεύουμε οι Έλληνες στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοίουσιων και αχώριστων. Εμείς πιστεύουμε σε αυτόν που είπε «Άρων το κραβατό σου και περιπάτη». Εκεί πιστεύουμε εμείς.
1: Mm.
3: Στο Χριστό. Καλή σου νύχτα.
1: Καλό βράδυ, βρε Κώστα μου. Καλό βράδυ. Έχω ναι, αυτό που λες, καμία σχέση που να θέλουμε να αυτή είναι η πραγματικότητα, άμα το ψάξουμε ιστορικά. Άλλη ράτσα, η μία, άλλη, η άλλη. Χωρίς να λέμε υποτιμητικά κάτι για τους Αλβανούς ανθρώπους. Λέω γενικά, έτσι. Λοιπόν, για να δω τώρα που είμαστε εδώ. Εδώ είχα μείνει. Ο πυροσβέστης μου είπε «Φέι», ενώ βαράει η Λία, μήπως φταίμε κι εμείς για την κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Βέβαια. Αυτοκριτική. Τι να κάνουμε, όλοι φταίμε, φίλε. Βεβαίως. Ενώ ο Βασίλης λέει το μεταξύ, όλη η Ελλάδα δεν ήξερε τι ήταν. Α, εκεί είχα μείνει. Μετά βλέπω το Βασίλη Ζητανού, σωστά μιλάς. Δεν ξέρω, Βασίλη μου, για ποια στιγμή λες και για ποιο. Μετά, η νεότητα είναι στο μυαλό, στην ψυχή και στην καρδιά μας. Σωστό, Μερούλα. Ηλία, αν υπήρχε υπευθυνότητα από όλους μας, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Είμαστε λαός που ρίχνουμε την ευθύνη στους άλλους χωρίς να σκεφτόμαστε τη συνέπεια μετέπειτα. Πολύ ωραία παρατήρηση, σωστή. Οι λίγοι ξένοι ξέρουν πιο πολλά από τον πολιτισμό μας και την ιστορία, ακόμη και το φως που άπλωσε η Ελλάδα σε όλη τη γη. Μερούλα, δυστυχώς. Δεν είσαι ρωτάς ένα παιδί. Αν μου ρωτήσει ποιο είναι ο Σοκράτης, μπορεί να σου πει ο Σοκράτης μάλα μας. Λοιπόν, αν ρωτήσεις, το έχετε δει. Ποιο είναι ο Τάδε, μπορεί να σου πούνε. Έτσι το έχετε δει και σε κωμικά, τον Πλούταρχο και σου πούνε τραγουδιστής. Δεν ξέρω ότι είναι δικό μας αρχαίος συγγραφέας. Δηλαδή είμαστε τραγικά. Τι μαθαίνουν στο σχολείο τα παιδιά, ποια υπουργεία κάνουν ό,τι μπορούν να μάθουν, ποιοι εκπαιδευτικοί πραγματικά κρατάνε θερμοπύλες στα γράμματα και μπράβο τους, και ποιοι είναι, μα τίποτα άλλο. Το κάτι σογλάνι του καθενός, ας πούμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας, χρονάχρονα, γεια σου φίλε Ηλία. Χρόνια μας καλησπέρα, σωστά, και ο κύριος Αυγολέμωνος με δυσκολία. Ναι, δεν ακούγεται καλά, λογικό είναι. Λογικό είναι γιατί είναι και μιλάει και από ένα μέρος ο άνθρωπος που κάνει την... Λοιπόν, από Καρδίτσα, γεια σου Κώστα. Και πολύ ωραία τα είπατε κύριε Κώστα, περαστικά σας και γρήγορα. Ίσως να είναι πολύ ωραίο το μήνυμα αυτό και να εννοείται τον αβολέμονο. Εγώ πρόσφατα έκανα ανάληψη από εθνική και δεν χρεώθηκα κάτι που είπε η κυρία πριν, λέει ο χρόνος άχρονος. Μας ενδιαφέρει η γνώμη του. Μην πάρουμε και στο λαιμό μας και λέμε συνέχεια πού ποτέ κάνει η εθνική. Εξηγήσαμε κάτι, αλλά και αυτό η μαρτυρία του χρόνου άχρονου μας βάζει παλάτζα τώρα. Τάνια, ελπίζω να μην τσακώνονται για τις γίδες. Ποιος θα προλάβει, δεν ξέρω για ποιο εννοείται παιδιά αυτό, για τις γίδες ή έχει τίποτα άλλο για γίδες πιο πάνω. Λοιπόν, πάμε μετά. Στέλιο, τι έχεις πει απόψε, Στέλιο? Δεν μπορεί να καταλάβεις διαφορά εσύ? Να το διαβάσουμε, να μην σταματφόμαστε, να διαβάσουμε. Τελικά ποια είναι η διαφορά του ούζου από το τσίπουρο με γλυκάνισο? Είναι σοβαρή όμως η ερώτησή σου. Βεβαίως η διαφορά μας, πάρει κάποιος να μας ενημερώσει αυτό που λέει. Στέλιος, δεν εννοώ όπως είπα τι έχεις πει, μη σε νοιάζει, το διάβασα, και αν μας πει κάποιος ποια είναι η διαφορά του ούζου από το τσίπουρο. Έτσι, έχει διαφορά. Ηλία, είμαι από την Τρίπολη Αρκαδίας, ο πατέρας μου μου έλεγε ότι είσαι από εκεί που και στους θεούς όρθιοι μιλάμε. Τι ωραίο αυτό. Που και στους θεούς όρθιοι μιλάμε, δηλαδή δεν σκύβουμε το κεφάλι, νοείς Εύα? Ωραίο αυτό, μου αρέσει σαν φιλοσοφία ανθρώπου. Σεβόμενοι το Θεό, αλλά και στους θεούς όρθιοι μιλάμε, κάτι τέτοιο θες να πεις? Να μας γράψει η Εύα εκείνη. Πολύ σωστά σας έλεγε ο πατέρας σας, κυρία Εύα, γιατί και εγώ είμαι από χωριό έξω από την Τρίπολη. Καλησπέρα, λέει η Φέη. Παιδιά, εδώ τελειώνουμε. Ευχαριστώ εκεί μέσα το διαδικτυακό κανάλι, το Shock Web TV, αν και το βρίσκεται Ηλίας Κακλαμάνης στο YouTube. Απλώς γράφετε στο YouTube Ηλίας Κακλαμάνης και μπαίνετε, έτσι το έχουμε ελεύθερα, σιγά μην παίρναμε λεφτά. Έτσι, ενώ εγώ να υπενθυμίσω όποιο από εσάς τους φίλους και στο διαδίκτυο ή Face έχετε και τέτοια, να μπείτε Ελληνικά Ηλίας Κακλαμάνης, να σας έχω φίλους και εκεί. Και στο YouTube να ακολουθείτε άμα θέλετε να βλέπετε και τηλεοπτικά. Λοιπόν, τελειώνουμε, Αλέξανδρε. Υπενθυμίζω 12 με 1 Κυριάκος Βελόπουλος, έτσι, γιατί έχουμε και τον άλλο τον Κυριάκο. Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτοί θα μονομαχήσουν στις εκλογές, θυμηθείτε την κουβέντα. Και Αλέξανδρο, το απόγευμα 5 με 6 ο Στέφανος Οχίος, Ράδιο Μακελάριδες. Λίγο πριν ο Γρηγόρης Σερέτης και μετά ή πριν διάφοροι άλλοι άξιοι συνεργάτες και παρουσιαστές εδώ ωραίων εκπομπών στο Ράδιο Μάχη. Από μένα που ήμουνα στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, ο Αλέξανδρος, ο Χαραλαμπίδης που ήταν στο ήχο τηλεφωνικό κέντρο, περνάμε, δίνουμε τη σκυτάλη στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο να σας ανεβάσει, να σας διασκεδάσει και να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Μπες και πες, από μένα βγαίνω. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ. Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

στο λέω. Μπουμπουνιχταριά σήμερα είχαμε, έτσι. Βροχούλα, αρκετή μπορώ να πω. Μια πολύ καλή βροχούλα. Να ξεπληθούν οι δρόμοι, να ξεπληθούν πολλά από τις σκόνες. Όμορφες καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Να έχουμε μια όμορφη βραδιά. Όπως είναι οι βραδιές εδώ που γεμίζουμε θετική ενέργεια. Το θυμωτό. Σκυτάλι πήραμε όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές. Γιατί είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Από τον φίλο μας τον καλό, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Το τονίζω, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Ποδωρής Μπαρμπαρής. Στη ρύθμιση του ήχου ρυθμίζει τα πάντα όλα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, να το θυμίσω, το 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Λοιπόν, το ξεκίνημά μας το δυνατό. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Γεμίζουμε πάντα μπαταρίες, έστω και με ένα τραγούδι δύο, έτσι. Αυτό να το ξέρετε, έστω και με ένα τραγούδι δύο. Μπορεί πολλές φορές να μην είναι της αρεσκίας μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αλλά γεμίζουμε μπαταρίες. Το απλό το μηνυματάκι είναι στο 693-84-00-856 Viber και το απλό το μηνυματάκι. Πάμε τώρα στα καλά, στα καλύτερα. Γιατί θέλουμε να είστε πάντα στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φορτηγραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή την πλακέτα, λέει πολλά. More than touch, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Και τους συνεργάτες της, έτσι, το λέμε, Καλυψούς 110 ισόγειο στην Καλλιθέα. Πανεύκολο. Επίσης μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Για ζεστή πίτσα, δροσερές σαλάτες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές μακαρονάδες, που μου αρέσει η μακαρονάδα. Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα πάμε μαζί με τον Μιχάλη. Πιτσαρία του Ζεάκη και με delivery στα προάστια. Το Ξωτάκι!

Τα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα, τα δικά σας τα μηνυματάκια, τα δικά σας τα τηλεφωνάκια. Την Μαρία μας με τον Γιώργο από την Πλατεία Αμερικής Εκπαιδευτική. Κύριε, καλησπέρα, καλή βραδιά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για το τραγούδι. Σε ευχαριστώ, θα το ακούσουμε. Πάμε στα αδελφάκια που έχουν στείλει μήνυμα από το Ιγάλιο. Χρήστος Μιχαλίδης με τον αδελφό του τον Γιώργο και το δικό σας τραγουδάκι, παιδάκια με τη σειρά, έτσι. Στα παιδιά στους ένστολους. Τα δύο, έτσι, το συνονοματό μου, το Μιχάλη, παλικάρια μου. Θα ακούσουμε και Πλούταρχο. Θα ακούσουμε και Πλούταρχο, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στον Μπραχάμι, στον φίλο μου, τον Βασιλάκη. Βασιλάκη μου, καλησπέρες όμορφες. Για πάμε τώρα να δούμε χαρακτήρες, έτσι. Ξέρουμε τους χαρακτήρες. Το παλεύουμε. Στον Γιώργο μας εκεί με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο. Να καλησπερίσω και το ζευγαράκι, από τα Μέγαρα, Γιώργος και Έλενα Βαλάκα. Δημοτό μου, Δημοτούλη.

Βαγγελάκο μου, ξεκίνησες με το καλό, πάντα με το καλό. Πάντα, πάντα πραγματικά να σε έχει καλά ο Θεός, εσένα. Και ό,τι αγαπάς, ό,τι πολύτιμο έχεις, θέλω να αναφέρουμε στον φίλο μου τον Βαγγέλη, τον ταξιτζή, τον κύριο Καρουμπαλή. Καρδούλα έστειλε. Καρδούλα έστειλε. Ωεό. Εντάξει, χαμόγελο για θετική ενέργεια. Έστειλε. Εδώ, άμα δεν συμμαχήσουμε, γιατί σήμερα είδα και συμμαχίες εκεί. Είδα και συμμαχίες με τον Πέτρο. Γελάκα τα μουστάκια του, κάτι έτσι, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Αλλά τέλος πάντων, του είπα από πού είναι η καταγωγή μου, να το καταλάβει. Του άφησα και χρόνο, του κυρίου Πέτρου. Πάμε στη Σόνια μας εδώ. Καλησπέρες, όμορφες, καλή ακρόαση. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Σόνια μου. Τα καλύτερα. Εύχομαι τα καλύτερα και είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, παιδάκια, η θερμοκρασία έχει αλλάξει τώρα. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο των Αθηνών. Λοιπόν, σιγά σιγά δεν πρέπει να βρούμε τα καλτσουνάκια μας. Δεν πρέπει να βάλουμε κανένα καλτσουνάκι, κανιά ζακετούλα. Εγώ όταν κατέβηκα να έρθω στο σταθμό, την ψιλοάκουσα λίγο. Λοιπόν, για να ετοιμαστούμε με τα καλτσουνάκια μας. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Πλούταρχο για τα παιδιά και τους ένστολους, έτσι. Να τα ονοματίσουμε τα τραγούδια. Δικά σας είναι, θα τα ακούσετε. Και λίγο το νου μας εκεί με τα καλτσουνάκια, παιδιά. Έχουμε κρυολογηματάκια.

Το ένα τραγουδάκι από τα δύο με τους ένστολους ακολουθεί το επόμενο. Ήταν τα πρώτα μας μηνυματάκια. Γιάννη μου, καλησπέρα. Πολλές και όμορφες καλησπέρες έχει στείλει το παλικάρι μας. Καλησπέρα, Μιχάλη. Εύχομαι καλή εκπομπή, λέει, σε όλο το ακροατήριό σου. Αφιερώνω, λέει, σε όλο τον κόσμο που ακούει. Η Γιάννη από Καμίνια με την γυναίκα του την Έλλη. Και να είσαι καλά. Να είμαστε καλά, όχι να είμαι. Γιατί θα καθίσω εγώ εδώ και δεν. Να ρωτήσω τώρα κάτι την Σόνια μας μεριά. Σόνια μου, το παλικάρι όλα καλά? Έχουν πάει όλα καλά με το παλικάρι, τα λέμε όλα. Όλα προς το παρόν, γιατί είναι νωρίς. Ένα άλλο μηνυματάκι πανέμορφο. Δύσκολος χαρακτήρας, λένε, για το τοξοτάκι. Καρδούλα έστειλε, αυτό ήτανε. Χτες, λέει, ναι, να μην χάσεις, λέει, τον μπούσουλα, πώς εχθές. Εντάξει, εγκεφαλικό το γλίτωσα. Το γλίτωσα, παλικάρι μου, εγκεφαλικό. Είναι το φίλο μου τον Φώτη, μηνυματάκι, ο Φώτης από την Αγία Παρασκευή. Φωτάκο μου, καλή σεζόν να έχουμε. Με τα κρύα μας ήρθες. Εγώ κρυώνω, εντάξει, παιδάκια, το συζητάω, είμαι και κρυουλιάρης, το είχα πει. Και πέρι την περσινή σεζόν, το είχα πει, το είχα δηλώσει. Κρυουλιάρης, ναι, μεν, αλλά το συνηθίζω σιγά σιγά, με συνηθίζουνε. Τα καλτσουνάκια όμως, Μαρία μου, θα τα ανεχτούμε.

κανένας. Κανένας. Πραγματικά, τελευταίοι στίχοι με το τραγουδάκι του Πλούταρχου. Πάντα δίνω σημασία σε αυτό που ακούω με τα ακουστικά. Κανένας. Κανένας άντρας δεν έχει νικήσει. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές. Ποια η κολόνα του σπιτιού που λένε. Γιατί τώρα τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει, έτσι. Τώρα δουλεύουν και δύο. Κάποτε λέγανε η γυναίκα δεν βγαίνει από το σπίτι. Η γυναίκα φορούσε μαντήλι κάποτε στην Ελλάδα. Υπήρχε το μαντήλι. Ειδικά γυναίκες στο χωριό, γιατί έχω μεγαλώσει από χωριό, έτσι. Και εγώ θυμάμαι τη μανούλα μου. Τη φορούσε όταν πήγαινε για δουλειά στα χωράφια. Το μαντήλι αυτό έδαινε πίσω. Διαφορετικά από κάτι άλλο που μπορείτε να εννοείτε τα μαντήλια, έτσι. Και οι δικές μας εδώ δεν πήγαιναν να ψηφίσουν. Τώρα πώς αλλάξαν τα πράγματα. Πώς αλλάξαν τα πράγματα, τα δεδομένα. Έτσι δεν είναι. Και ποια είναι η κολόνα του σπιτιού. Λοιπόν, Μαρία μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι σου μαζί με τον Γιώργο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον, φίλε μου, Φώτη από την Αγία Παρασκευή είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Για κάτι τώρα να γεράσουμε είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς. Πιο μετά, ναι. Στις αδελφούλες από τον Ταύρο, μια όμορφη καλησπέρα. Να στείλουμε καλησπέρες όμορφες στην Ελένα και στην Δώρα. Να καλησπερίσω τον Αλέξανδρο, τον γιατρό μας, εδώ που τον έχετε ακούσει, έτσι. Αλέξανδρο με την γυναικάρα του. Μας έχει πει το όνομα, λέει τη γυναικάρα μου. Όνομα Αλέξανδρο δεν έχεις. Δεν μου έχεις πει το όνομα. Αχ, δεν πειράζει, έτσι το λέω. Το συμπληρώνεις με το γυναικάρα μου. Ακούω με τη γυναικάρα μου. Και όσον αφορά με την αντιδημαρχίνα, θα γίνει, έτσι. Τρέχω κι εγώ με δουλειές. Με πάρα πολλές δουλειές, ειδικά αυτόν τον καιρό.

Όλα θα γίνουν και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα γίνουν και όλα θα πάνε καλά. Φωτεινούλα μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Η Φωτεινή μας από το Ready, έτσι, μην το ξεχάσω. Γιατί έχουμε Φωτεινή, νομίζω, από το Λόφο Σκουζέ της Μαρίας μας εδώ. Που να καλησπερίσω και το μαράκι μας από το Λόφο Σκουζέ. Όμορφη καλησπέρα, Μαρία μου. Τα αδελφάκια από το Εγάλαιο, Χρήστος, Μιχαηλίδης και Γιώργος, θα ακούσουν το τραγουδάκι που θέλουν και εμείς είμαστε πάλι εδώ. Να υπενθυμίσω όμως εγώ, 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο για το απλό το μηνυματάκι 693-84-00-856. Και λίγο και με τον φίλο μου τον Βαγγέλη, ήρθε η καρδούλα, τίποτα άλλο μετά. Βαγγελάκο! Τον φίλο μας τον Γιώργο με το ταξί. Το Mercedes πάει κάτω τον Πειραιά. Σε έδωσα στεγνά εσένα. Να, να, να, να.

0: μας νοιάζει. Αυτό μας νοιάζει. Πραγματικά. Πάμε στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη να πούμε όμορφες καλησπέρες που τη στέλνει. Καλησπέρα Μιχάλη, τι κάνεις, λέει. Όλα καλά. Είναι ο Γιώργος με τη Λένα. Βγάλουμε του Γιώργου σου, Λενάκη. Και με τα φιστίκια, είπα έτσι, δίκυλο θα γίνουνε παρακαλώ. Δίκυλο. Και θα πάρετε και από την Μαρία την άποψη. Το λέω, θα πάρετε και από την Μαρία την άποψη. Τον φίλο μας τον, από το κάτω Εγάλιο, τον δάσκαλο, τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγελάκο μου, το 644, άλλος Βαγγέλης, έτσι, το 644. Να καλησπερίσω τον Στεφανάκο εδώ το κοκοτάκι. Στεφανάκο μου, καλά είμαι εσύ. Πάμε και στη Γερμανία μεριά, γιατί είπαμε είναι ο αστυνομικός μας ο Παναγιώτης. Και να δώσουμε πολλά πολλά φιλάκια και στην γυναικάρα του την Ελίζα Μπεθ. Ερωτεύτηκε. Καλά έκανε και ερωτεύτηκε. Τώρα το τραγουδάκι είναι για το Λόφο Σκουζέ, για τη Μαρία μας. Λοιπόν, Παναγιώτη μου με την Ελίζαμπεθ. Έρος ανήκατε μάχα, έτσι. Αρχαίο ελληνικό, είσαι μισός-μισός, έχεις δηλώσει. Το έχεις πει. Ναι ή όχι. Καλησπέρα, μαράκι μου στο Ήλιον. Καλησπέρες όμορφες και σε σένα. Λοιπόν, δεν είναι η κούραση στη δουλειά. Είναι και αυτό που λέμε και το άγχος και η ταλαιπωρία της ημέρας.
1: Σπασμένα τα φτερά.
0: Τι κάνεις Μιχαλάκο, τι κάνεις λέει Μιχαλάκο.
1: Πέτα η αγάπη
0: και

Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, δώσ' μου να το καταλάβω, δώσ' μου να το καταλάβω λίγο αυτό με το που γράφεις, το τελευταίο μηνύματάκι σου, φίλο μου τον Ευαγγέλη τον Καρουμπαλί εκεί πέρα. Δώσ' μου να το καταλάβω για την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το έχω καταλάβει. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, Μιχάλη. Θα ήθελα να αφιερώσω λέει στον Πέτρο που δουλεύει βάρδια στο λιμάνι. Το τραγουδάκι με το Σταμάτη Γονίδη. Έχουμε Σταμάτη Γονίδη. Χθες δεν πρόλαβα να ακούσω ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Το έχετε ζητήσει σήμερα. Το έχει ζητήσει ο Παναγιώτης που κατά εμένα, Παναγιώτη μου, όχι 50-50. Είσαι 60-40. 60 την από εδώ μεριά, προς Ελλάδα μεριά, γιατί πήρες 9 κιλά τσίπουρο, Παναθεμάσε. 9 κιλά τσίπουρο πήρες όταν έφευγες για έξω. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι, το ξέρω, το γνωρίζω. Τουλάχιστον αυτό που λέγεται τραγούδι, μπορεί να μην ξέρω άλλα πολλά περισσότερα. Μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Γι' αυτό σας είπα τώρα μην. Λοιπόν, στη Δημητρούλα μας, στην Δήμητρα από τα Τελωνία. Δημητρούλα. Καλησπέρες όμορφες. Για θα το ακούσουμε και το δικό σας τραγουδάκι. Θα ακούσουμε και τραγουδάκι και κι άλλα και κι άλλα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Αλλά τώρα μου κίνησε την περιέργεια λίγο που είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο φίλος μου. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης εδώ. Πάμε Στεφανάκο μου να ακούσει το τραγούδι με τον Βέρτη, γιατί πρέπει να ακουστούν όλα. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Λοιπόν, γιατρέ μου, με την γυναίκα, ορίστε, δώστε το μηνυματάκι με την Μαρία. Θα ακούσουμε και δικό σου τραγουδάκι. Και για σένα και για την γυναίκα σου, την Μαρία. Όλα τα άλλα, όλα τα άλλα θα τα συζητήσουμε τώρα εδώ στην εκπομπή. Δεν μπορώ να είμαι αφοσιωμένος και σε αυτό με την αντιδήμαρχο. Θέλω να με καταλάβεις λίγο, έτσι, να προλάβουμε να ακούσουμε τα τραγουδάκια. Στο μεγάλο λιμάνι, η Δημητρούλα μας εκεί. Εχθές δεν σχολίασα κάτι, Δημητρούλα, πραγματικά, το που το είδα. Καλοπροαίρετα το λέω πάντα, έτσι, μισό, ε. Καλοπροαίρετα. Το 1.76 δεν το λες, το λες πολύ. Το 1.76 το λες πολύ. Λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης, Φώτη μου σε λίγο Φωτάκο μου, Αγία Παρασκευή σε λίγο. Σταμάτης Γονίδης για τον Παναγιώτη και για την Ελίζαμπεθ. Και έχουμε κι άλλο μετά, για το μεγάλο λιμάνι κάτω. Για τον Πέτρο στο μεγάλο λιμάνι. Είπαμε λάκι θερμοκρασίας, είπαμε και ο καιρός θα, να ορίστε, ο καιρός να, καλτσουνάκια. Άλλοι ζεσταίνονται, άλλοι τα πετάνε, άλλοι σκάνε. Εγώ τα καλτσουνάκια μου σήμερα τα έχω, παιδάκια, το ορκίζομαι. Σήμερα παπουτσάκι καλτσουνάκι. Τα καλτσουνάκια μου. Φιλιά πολλά στο φίλο μου το Σάκη το Μπουσδούνι. Τον έχετε ακούσει, έτσι. Το Σάκη μας εδώ το Μπουσδούνι. Φιλιά πολλά, Σάκη μου. Θα το βρούμε. Μπουσδουνακό.

Τον απολογισμό μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου. Ξέρω τι απευθύνομαι. 455 μηνυματάκι είναι ο φίλος Κώστας από Αμπελόκηπους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Κώστα μου. Κωστάκι μου καλησπέρα. Δεν ξέρω από πού το έβγαλε στο συμπέρασμα. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ με τα τραγουδάκια μας, με την παρέα μας την όμορφη, προσφέρουμε χαμόγελο, με τις διάφορες ατάκες τις δικές σας. Να σε καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα του Μάχη 99,8. Μεγάλη παρέτσα. Αυτό το λέω. Καλημέρα, καλησπέρα στην Αμαλία. Αμαλία Μακώμα λέμε. Καλησπέρα. Πυραιώτησα το 942 η Αμαλία, η βιαστική. Χατήρι δεν χαλά όπως ακριβώς το λες, έτσι. Θα μου πεις τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε όμως το «Με πειράζει». Με τον Σταμάτη το γονίδι και είναι για το μεγάλο λιμάνι και είναι αφιερωμένο σε ένα Πέτρο. Από τη Διονυσία. Από την Διονυσία μας εκεί για τον Πέτρο στο μεγάλο λιμάνι. Τα πάντα όλα έχουν πιάσει. Τα λιμάνια άλλο αν τα πουλήσανε. Δεν έχει σημασία. Άλλο αν πουλήσανε λιμάνια, αεροδρόμια. Έτσι και πήγε ένας υπουργός εδώ πέρα. Που κάνει μποτοξάκια. Αν τον πέτυχε εκεί πέρα τον μπότοξ. Ατώνεται. Δεν πήγε εκεί πέρα πόβανα και μαλλιά. Αχ, οι καλοί την πληρώνουν πάντα σε αυτή τη ζωή. Πάντα στη ζωή αυτή την πληρώνουν πάντα οι καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι νόμος. Αν δεις είσαι καλός, εγώ δεν είπα για μένα. Ούτε καν. Βαγγέλη μου, θέλω να μου πεις για την Κέρκυρα που είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα. Τι ήταν αυτό, λάθος μου ήτανε. Δεν ξέρω, θύμιδε, θα με κάνεις όνα σκάσω. Και δεν θέλω, θα ακούς την μπαμ. Έκανε μπαμ. Δεν άκουσα μπαμ. Ω λαλά, ω λαλά.

Θανατηφόρο τραγούδι Διονυσία, θανατηφόρο. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνεις συνέχεια πραγματικά σου λόγια με τις επιλογές, γιατί θυμάμαι, έτσι δεν είναι το θυμητικό μου λίγο ακόμα. Κι άλλο ένα παλικάρι εκεί πέρα με το ταξί έρχεται και μου τη λέει την τελευταία εβδομάδα. Βαγγέλη μου, θα μου το γράψεις ναι ή όχι για να μη σκάσω? Στο λέω τελικά, γιατί μάλλον έχετε συνονοηθεί με τον κύριο Γιώργο, έτσι. Έχετε μάλλον συνονοηθεί 100%. Να καλημερίσω, να καλησπερίσω μάλλον το Φώτη, είναι για 56. Το Φώτη μας από το Κολωνάκι, θα τα ακούσεις Φωτάκο μου. Και στην Γεωργία από τα Μέγαρα. Τη Γεωργία μας από τα Μέγαρα, καλησπέρες όμορφες σε εσένα Γεωργία. Καλή βραδιά να έχουμε και θα την έχουμε χάρη σε εσάς. Πάμε τώρα να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε μια Παπαρίζου Έλενα, είναι ντουέτο με τον Κωνσταντίνο τον Χριστοφόρου. Λέει πολλά, λέει πολλά. Συγγνώμη για το τηλέφωνο, δεν το. Το τονιάξιμο σου το. Λοιπόν, το διακόψω το τραγουδάκι λίγο, θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, Μιχάλη μας, να μας κάνεις, λέει, τα χατήρια. Σας κάνω τα χατήρια, Δημήτρουλα. Να σου κάνουμε κι εμείς, λέει, την υπακοή και την επιλογή να βάλεις εσύ ένα από όποιο τραγουδάκι θέλεις για το τοξοτάκι σου. Αμάν Οικονομόπουλε. Λοιπόν, το 1.76 δεν είναι μπουκιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Το 1.76, το είπα και στην αρχή, μπουκιά δεν είναι. Κάνε εσύ την επιλογή με το τραγούδι, όχι εγώ.

Μα σε καλό δρόμο και με τον Παπαδόπουλο. Βαγγέλη μου, δεν ξέρω, παλικάρι μου, δεν ξέρω. Όχι, δεν είχα πάρει. Πραγματικά δεν πήρα μήνυματά εκεί και δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω, αν έπαιρνα θα το έλεγα. Είχα κανένα θέμα. Όχι, βέβαια, και δεν το κατάλαβα κι εγώ. Δεν μου το στείλανε. Το όμορφο είναι ότι εδώ δεν πέφτει καρφίτσα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για τον φίλο μας τον Φώτη από το Κολωνάκι, γιατί έχω για το παιδί το από το από κάτω, έτσι, από Μέγαρα. Λοιπόν, Φώτη μου, Κολωνάκι, το δικό σου τραγουδάκι. Και συνεχίζουμε δυναμικά.

0: Λοιπόν, θα βγάλεις εξετάσεις. Μπήκα δυναμικά μέσα. Εξετάσεις όμως, έτσι, από γιατρό. Από γιατρό, από πού τώρα, έτσι. Γιατί μου έγραψε ένας γιατρός εδώ πέρα, ο φίλος μου ο Αλέξανδρος, με την γυναίκα του, Έρος, ο έρωτας. Ο έρωτας λέει και ο Βήχας δεν κρύβεται. Το πήγαινε, το πάει από εδώ, δεν κοιτάει και τα δικά του και πέρα με το μαράκι του, τη γυναικάρα του, ερωτευμένος. Και του χρωστάω τραγουδάκι με τον Αλκαίο. Έτσι, στον φίλο μου τον Γιώργο με την Λένα του. Λενάκι, δύο θα μου δώκεις. Αν μου δώκεις δύο κιλά αφιστήκια. Έτσι λένε τα παιδάκια σου, θα μου δώκεις και εμένα. Τα παιδάκι τώρα κι εγώ, έτσι. Αν μου δώκεις και εμένα. Έτσι δεν λέγανε. Να υπενθυμίσω λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-718-000. Το 693-84-00-856 είναι πάντα στη διάθεσή σας για Viber και το απλό το μηνυματάκι. Λοιπόν, το κορίτσι τώρα κούρταλο δεν μπορώ να το πω. Ακόμα, έτσι. Να το πω το μαράκι. Να το πω το σουτάκι.
1: Όλα αυτά που θέλω.
0: Ζήτησε τραγουδάκι.
1: Κι όσα εγώ ζητάω.
0: Τσεκάπ ήτανε, τσεκάπ.
1: Όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα.
0: Όλα, όλα. Γιώργο μου, τα σημειώνω εγώ, ταξιτζή μου. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Καλημέρα, Μιχάλη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει, σε σένα. Να είμαστε καλά. Πας εκδηλώσεις, δεν ξέρω. Θα είσαι υποψήφια κάπου, Έφη μου. Ή μυρίζει σουβλάκι και πας. Αλήθεια το λέω. Ή έχουν τσάπα φαγητό, μυρίζει σουβλάκι και πας. Ή θα είσαι υποψήφια και δεν μας το λες.
1: Όλα αυτά.
0: Άμα θες, μας το λες να βοηθήσουμε. Ή από το γάλλιο το κορίτσι εδώ πέρα, Μάλλον το σουβλάκι τσίκ να μυρίζει. Πάμε, έρωτα. Πάμε, έλα. Πάμε.
1: Όλα αυτά. Έρωτας είσαι. Όλα αυτά. Κι όσα εγώ ζητάω.

Βαγγελάκο μου, δένεσαι. Στον φίλο μου τον Ευαγγέλιο από το Εγάλιο, το κάτω Εγάλιο, δένεσαι με τα κατοικίδια. Yeah. Δεν το συζητάω, δεν υπάρχει. Αυτοί που έχουν. Εγώ δεν τυχάνει να μην έχω, έτσι. Αλλά δένεσαι πραγματικά. Το ακούω και το βλέπω ταυτόχρονα, έτσι. Δένεσαι. Και μετά άστα να πάνε, πραγματικά. Όταν το έχεις στο σπίτι που λένε το κατοικίδιο, παλικάρι μου, τι να πω, εντάξει. Τώρα δεν έχω λόγια να πω κάτι, θα τα αντικαταστήσεις. Τραγουδάκι που έχει ζητήσει, για να δούμε, μάτια μου γλυκιά, λέει, του Αδαμαντίδη, λέει, για σένα και για όπου θες εσύ. Εφόσον μου είπε πριν, βάλε ένα τραγουδάκι για σένα και για το τοξοτάκι. Τα τελωνία κάτω. Τα τελωνία. Για να δούμε, πάρουμε κανένα φορολόγιο, το τίποτα. Χρυσά μου, τι κάνεις? Καλησπέρα και καλημέρα. Και καλησπέρα και καλημέρα. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, Δημητρούλα μου. Είναι το επόμενο με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Θα το ακούσουμε όλοι μαζί.

Έκανα εγώ τέτοιο λάθος πραγματικά. Εντάξει, ουδής αλάνθαστος. Βαγγέλη μου, ουδής αλάνθαστος. Έχω και από κι άλλο Βαγγέλη μηνυματάκι, αλλά να το διευκρινίσω. Μισό λεπτάκι, Βαγγέλη. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Φορτηγατζή από το Χαϊδάρι του 509, Βαγγέλη μου. Καλημέρα, καλό δρόμο, να σε πάντα καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Διαβάσω τα μηνυματάκια. Πάμε στην Γλυφάδα μεριά, έχει στείλει μηνυματάκι φίλη μας η Λιάννα που θέλει να ακούσει Νατάσα Θεοδωρίδου. Λιάννα μου, καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Ου, έχει λίμα, να δεν είναι. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Νατάσα Θεοδωρίδου. Προστάω και στον Γιώργο με την Λένα του που κάνουν έργο από Μέγαρα. Φίλος μου ο Βαγγέλης εδώ, δηλαδή πέρασα το νησί. Ρε φίλε, άλλο γράμμα, το νι μπροστά και άλλο το... Αλήθεια το λες τώρα, δεν το κατάλαβα, δεν το θυμάμαι. Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Οπό, το αλήθεια τώρα, μπέσα ή... Παιδιά τώρα δεν έχει ομοιοκαταληξία νησί, μα ψιλοτεριάζει νησί με... Εντάξει, μάλλον εκεί βρίσκουν πολύ πιο εύκολα. Βαγγέλη μου, τα βρίσκεις πολύ πιο εύκολα. Σε πιο χαμηλές τιμές που λένε. Δεν λέμε για τη λαϊκή παιδιά ούτε καν, έτσι. 693-84-00-856. Λοιπόν, για τη Χρύσα μας, που συμφωνεί σε αυτό που λέω, ο Έρωτς ανήκατε μάχα. Αλλά ταυτόχρονα μηνυματάκι που έχω πάρει από την Έφη μας από το Εγάλιο λέει: ο Έρωτας περνάει πρώτα λεπτό στο μάχη, επειδή σου είπα για τα σουβλάκια. Βαγγέλη μου, δεν είναι ότι δεν σε πιστεύω. Αλλά το μπέρδεψα το νησί με το. Μην το πω. Το ου, Παναγία μου. Ου, Παναγία, αλήθεια. Λαξιά στα βέλη με το. Πω, τραγικό. Γιώργος Γιάννιας για το 933 που ακούει το όνομα Χρύσα. Να είναι πάντα καλά και για το φίλο μου τον Γιάννη. Τον Καμινιώτη με την γυναίκα του την Έλλη. Της καρδιάς μου το στόχο κοιτώ. Τι λες τώρα, είσαι το τραγικό. Ακόμα αυτό το πλυντήριο.

Και ακόμα υπάρχουν αμφιβολίες για κάποιους δύσπιστους. Εγώ δεν είμαι δύσπιστος. Ακούω μερικές φορές, ψιλομπερδεύομαι λίγο. Π.χ. τι ώρα ήταν, 10 και ψιλο πήγαν να με μπερδέψουν. Σε ένα γραφείο πήγαν να με ψιλομπερδέψουν λίγο. Αλλά εντάξει, λέω, άστο τώρα. Γιώργο μου, για τον Γιώργο από Μέγαρα και το Λενάκι. Δεν είναι παλιό τραγουδάκι που είναι αγαπημένα σας, πραγματικά το λέω. Άκουσε το όμως και θέλω να δώσει σημασία για την Έλενα, την κυρία Δαλάκα. Θέλω να δώσει σημασία. Πραγματικά, σας το χαρίζω με όλη μου την αγάπη. Δεν είναι παλιό που ξέρω τα παλιά είναι αγαπημένα σου. Το λέω έτσι. Θα ακούσουμε και ένα Τάσα Θεόδωρη Δουλειά. Να μου μη βιάζεσαι και παπάς να είσαι με την αράδα σου θα πας. Μανώλη μου, καλή Θεότη. Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά, άνθρωποι που έχουν όντως κατοικίδια, ό,τι και τα κατοικίδια να είναι, ό,τι και να είναι, στο σπίτι μέσα, δένεσαι και μετά, δένεσαι και μετά, μα το ζω, το ζω. Μετρούσα τρίγες κάτω στο πατάκι, λέω, που μπορεί να είναι, και μπέδεψα λίγο τα χρώματα. Πήγα να γίνω γάτος εγώ σήμερα. Αλλά όχι ότι δεν έγινα. Ωεω! Λοιπόν, Γιώργο μου, το τραγουδάκι, θα το ακούσουμε, πάμε με την Έλενα την Δαλάκα. Και έρχεται ένα μηνυματάκι. Το Ξωτάκι, φωνάζεις δυνατά, λέει. Ούτε ο Ταρζάν στη ζούγκλα δεν φώναζε έτσι. Ο Ταρζάν, ναι. Ρε παιδιά, τι μου θυμίσατε. Πάμε τραγουδάκι, γιατί γίνεται χαμός.

καλύτερη ευχή ήταν αυτή η Τσιλίνα μου μετά από πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Ατσιλίνα μας από τα Πατήσια. Τώρα δεν έχει άνω κάτω Πατήσια, Πατήσια, έτσι. Αλλά αν θυμάμαι καλά, άνω. Λοιπόν, υγεία και ευτυχία. Πολύ ωραία. Τη καλύτερη ευχή ήταν, Ατσιλίνα, για έναν άνθρωπο όταν τον εκτιμάς είναι μία από τις καλύτερες ευχές. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνυματάκια μας όμως εδώ εμείς, γιατί περιμένετε και το τραγουδάκι. Λοιπόν, για να δούμε, Μιχαλάκη μου λέει, είμαι η γυναίκα του γιατρού του Αλέξανδρου. Έχω δύο γιατρούς, λέει, το θείο μου και τον Αλέξανδρο. Πρόσεχε πολύ, λέει, τα γλυκά και το φαΐ για τα σουβλάκια. Το φαΐ, τα σουβλάκια, σ' αγαπάμε. Λοιπόν, η γυναίκα του γιατρού, από ό,τι μου είπε το ονοματάκι, Μαρία, έτσι, Μαρία μου, να σου πω κάτι. Εκτός ότι είναι πειρασμός, έτσι, τα σουβλάκια, ειδικά τα γλυκά. Πήρε πύχη χθες ένα παλικάρι εδώ, ο φίλος μου Βακίλης, δεν το συζητάω, καρυδόπιτα και παγωτάκι. Δεν θα δοκιμάσεις. Δεν. Ποιος έχει το μέλι, δεν το πάω πολιτικά και δεν βάζω το δαχτυλάκι μέσα, να το αγλύψει, μου λένε. Ποιος. Προσέχω, εντάξει, τα τριγλυτερίδια είναι και αυτά υποέλεγχο. Και το δικό σου το μηνυματάκι, ναι. Θα ήθελες να γίνεις παπαδιά, αλήθεια το λες τώρα, Λιάνα μου. Λοιπόν, γιατί κακό είναι, λέει. Εντάξει, τώρα οι παπάδες δεν παίρνουν όσο, Λιάνα μου, μισό λεπτάκι, γιατί μπορεί να το πας λίγο διαφορετικά το θεματάκι. Δεν είναι κακό. Παπάδες, για να χειροτονηθεί κάποιος παπάς, να τον χειροτονήσουν, πρέπει να είναι παντρεμένος. Οι άλλοι υψηλόβαθμοι δεν παντρεύονται, έτσι. Εκείνοι που παίρνουν το 5.000, νομίζω πόσο είναι, 4.990, τόσο τους έδωσε τώρα ο Κούλης εδώ, τόσο. Οι άλλοι δεν είναι, το χιλιάρικο είναι. Όχι, δεν είναι κακό και μακάρι, δεν ξέρω, και δεν ρωτάω παραπάνω. Λοιπόν, έλα να ακούσεις Νατάσα Θεοδωρίδου και είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Άκουλα, γιατί κακό είναι. Δεν είπα ότι είναι κακό να πάρεις παπά. Α, το έχεις κατά νου, δηλαδή.

0: θα ακούσουμε κι άλλο το λαγουδάκι υπόσχεση, αν θα γίνεις παπαδιά βέβαια, έτσι. Αν μας υποσχεθεί ότι πια, να, ψάχνεις να γίνεις παπαδιά, δεν το συζητάμε, θα ακούσουμε κι άλλο το λαγουδάκι. Παπαδιά όμως, έτσι, όχι από τις, από τις άλλες παπαδιές, γιατί θα έχεις τις λειτουργίες σου, τα πάντα όλα, μια χαρά. Μια χαρά, γιατί χαμογελάς. Γιατί χαμογελάς, λοιπόν, να διευκρινίσω και στην γυναίκα του γιατρού μας εδώ. Τα σουβλάκια δεν ήταν από μετά, είναι μια κυρία που είχε πάει σε χορό, κάτι από το Εγάλιο, το είπα. Εγώ δεν το έχω πολύ πολύ με το σουβλάκι, δεν μ' αρέσει, ούτε καν, δεν το συζητάω, αγαπημένα τα σουβλάκια. Αλλά προσέχουμε για να έχουμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Το δούμε το μήνυμα. Α, η Φωτεινούλα μας εκεί, το ερωτευμένο. Το 614. Φωτεινούλα μας από το Ρέντι. Φωτεινούλα μου και σε σένα. Γιατί όχι. Λοιπόν, τραγουδάκι για σένα είναι, Μαρία Γιατρέσα. Του γιατρού, μάλλον. Η Μαρία του γιατρού, έτσι λέγανε στο χωριό μου. Στο χωριό μου. Του Αλέξανδρου.
1: Γιονούκα.
0: Γιατρέσα, δεν σε λέω, γιατί γιατρέσα πρέπει να έχει πάρει και το πτυχίο. Όπως εγώ δεν το έχω πάρει, δεν είμαι γιατρός. Του Αλέξανδρου.
1: Τα πασιών και με κέμα να πιέ.
0: Αλέξανδρε, για τη γυναίκα σου το τραγουδάκι που ζήτησες. Λεβέντη μου. Πάμε στο πολεμικό το ναυτικό εδώ. Πολεμικό ναυτικό τα Πατήσια. Θα ακούσουμε και το δικό σας. Όλα καλά, Δημητρούλα μου. Η Δήμητρα με το Γιώργο της. Το πολεμικό ναυτικό των Πατησίων. Μάλλον αυτό το πλυντήριο. Εγώ τώρα τι να πω. Η κυρία Βαλάκα άρεσε το τραγουδάκι. Ελενάκη,

Λοιπόν, πάνε καλά τα πράγματα. Πάνε καλά, Σόνια μου, τα πράγματα. Θα δώσει τα θερμά μου. Τις θερμές ευχές μου, όχι μάλλον μην το μπερδέψω πάλι με το νησί, πάλι το νησί με το τέτοιο, μην το ξαναμπερδέψω πάλι, να είναι καλά δυνατός. Λοιπόν, όλα καλά λέει, δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά. Μ' άρεσε το πάμε πάρα πολύ καλά.

Λοιπόν, αρχούν γιατρέ, άλλο τα πτυχία, άλλο το ένα, άλλο το πτυχίο του γιατρού που να εξειδικεύεται πάνω στον άνθρωπο, οτιδήποτε ειδικότητα μπορεί να είναι αυτή του γιατρού. Και άλλο όμως το πτυχίο της αγάπης, φίλε. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη, τεράστια διαφορά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συγγνώμη που το λέω, που κάνω την παρέμβασή μου. Γιατί ζήτησε το τραγουδάκι με τον Αλκαίο τα συνδυματοπλέγματα. Να μην μπερδεύουμε πάλι, όπως πήγα να μπερδέψω εγώ το νησί με το ου Παναγία μου και δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να το θυμηθώ με το Βαγγέλη. Μάλλον πάρω κομματάκια καριδόπι το Βαγγέλη μου μετά και θα σου πω. Δεν ξέρω, έχω μείνει έκπληκτος. Μακάρι να είναι έτσι. Μηνυματάκι και τηλεφωνάκι που ήρθε από τον φίλο μου, τον Στράτο, από την πλατεία Φενιγής, που λέει: μην το ξεχάσεις να το πεις. Ότι όλο το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο για σένα. Στράτο μου, σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Πάντα δυνατός και γερός και χαμογελαστός. Ο Στράτος μας από την πλατεία Αμερικής. Λοιπόν, η Δημητρούλα μας εδώ. Λοιπόν, καλημέρα, Λεβέντη μου. Αργοπορημένη έφτασα. Λέει: μην μου βάλεις απουσίες. Δεν έχει τώρα που λείπει απουσιολόγος, πραγματικά. Δεν έχει, θα την έπαιρνες, σας τυχώναμε την απουσία, έτσι. Έχει χάρη που λείπει απουσιολόγος, αλήθεια. Αλλά λέει, εγώ είμαι τρελός, ένα παλικάρι που διαβάζει να πάρει το αστέρι. Είναι υπηρετή στην αστυνομία, εδώ το έχουμε εδώ πέρα. Παράλληλα ακούω και διαβάζω, γιατί δεν εξετάσεις για το επόμενο αστέρι. Παλικάρι μου, θα σου φέρω ένα παράδειγμα μετά. Να δεις τι κάνει εδώ το ραδιόφωνο, ο Μάχη 99,8.

Και μου το είπανε νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Αλλά τώρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο και τα γυρίζεται όλα πάνω σε μένα. Ότι να τα φαγώσει, μα να το ένα, να το άλλο. Δημητρούλα μου, δεν τα κοίτα σήμερα. Δεν είναι θέμα μυαλουδάκι. Είχα μία επίσκεψη οδοντίατρο, έτσι. Και μου πάτησε και την ενεσούλα. Μου την έκανε, έτσι. Την ένεση. Και όταν την είδα, τι να πω τώρα, εντάξει. Πάτε στον οδοντίατρο. Όλοι έχουμε περάσει από αυτά τα γιατρία. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Και μόνο που την είδα τη σύνδικα, κατουρίστηκα να μου έρθει. Συγγνώμη για την έκφρασή μου. Δεν είμαι φοβητσιάρης, αλλά ποιοι δεν έχετε πάει και βλέπετε και τα εργαλεία που απλώνει πάνω, με τις πένσες, τα κολλαγίδια και την σύρυγγα που έχει λίγο φαρμακάκι μέσα και είναι μισό μέτρο η σύρυγγα. Λογικό δεν είναι να ψιλοτερομάξουμε. Όχι, όχι, το μυαλουδάκι, άστο το μυαλουδάκι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Πάμε να πούμε καλημέρα στο 6582 που είναι η φίλη μας η Αναστασία. Αναστασία, τι κάνεις, εγώ είμαι καλά. Ξέχωρα από μια ενεσούλα που μου πάτησε για τρέστα. Ξέχωρα από μια ενεσούλα που μου την πάτησε και από την εξωτερική μεριά και από τη μέσα στον ουρανίσκο. Τάκ, πάρτα. Τα τάλα καλά, τα τάλα καλά.

Ολαλά, ολαλά, πάει ζούγκλα. Καλά, η ζούγκλα εκεί είναι ο Ταρζάν. Μου το έγραψε ο Βαγγέλης. Ήταν να δει συμπτώσεις αυτό το παιδί. Βαγγέλη έγραψε ένα μηνυματάκι. Φωνάζω δυνατά σε τον Ταρζάν. Ταρζάν ήταν στη ζούγκλα, έτσι.

λοιπόν ο τίτλος και θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι γρήγορα να προλάβουμε, γιατί μας παίρνει σιγά ο χρόνος. Ναι, ανέσως, σωστός ο τίτλος είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Έφη μου, να το ακούσουμε. Είδες, πληρώνω αμαρτίες δικές σου με το σουβλάκι, έτσι. Και να θέλω να πάω να κοινωνήσω. Και να θέλω να πάω να κοινωνήσω, δεν μπορώ. Ειλικρινά το λέω, από δικά σου τέτοια με τα αγγλικά και το ένα και το άλλο. Παρασύρω κόσμο. Ήταν να βρεθούμε, λέει, με Νατάσα Θεοδωρίδου, εάν είναι σωστός ο τίτλος. Είναι να ακουστεί. Λοιπόν, έχουμε το χρόνο και το ακούμε για το εγάλαιο.

λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου, Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν η Ελιάνα μου, πραγματικά και εγώ σε ευχαριστώ, έτσι. Πάντα καλοπροαίρετα και πάντα με το χαμόγελο. Πάντα. Αν λέμε και τίποτα, εγώ μπέρδεψα την άλλη φορά το νησί με το Παναγία μου. Δεν το πιστεύω, αδερφέ, πραγματικά. Βιβί μου, καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα, θα ακούσουμε έναν Οικονομόπουλο, δεν τον ακούσει εδώ τόση ώρα. Στο Χαϊδάρι, το 206 είναι η Βιβί μας. Στις μεγάλες στιγμές, από ό,τι βλέπω και διαβάζω εδώ πέρα. Και συνέχισε να το κάνεις. Μεγάλες στιγμές. Είπαμε, η ζωή είναι στιγμές. Θυμώνουμε καμιά φορά, δεν το συζητάω. Με, θυμώνουμε, στο πληθυντικό εννοώ, έτσι. Για μένα, θυμώνουμε καμιά φορά. Καλό είναι. Λοιπόν, μου έχει έρθει, θα την πληρώσω εγώ τώρα, ένα μήνυμα σαν... Να το πω, δεν είναι ανέκδοτο. Ανέκδοτο δεν είναι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν quiz. Λοιπόν, θα πάρετε ό,τι δώρο θέλετε. Πραγματικά το λέω. Ανέκδοτο δεν είναι. Να γελάσουν, λέει, να έχει κόσμο μέσα 3-4 άτομα, λέει. Γιατί διώξανε τον Ταρζάν από τη ζούγκλα. Ναι, και δεν μπαίνουν τώρα μες στον AI εκεί πέρα που είναι τεχνολογία να το βρούνε για να χάσω εγώ το δώρο. Αλήθεια το λέει. Θα μπουν να ρωτήσουν τον AI, την AI, δεν ξέρω τι είναι, τι αρσενικό ή θηλυκό. Καθένας έχει τα δικά του βέβαια. Λοιπόν, γιατί διώξανε τον Ταρζάν από τη ζούγκλα. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι Ταρζάν. Εγώ είμαι ντυμένος. Το Ταρζάν τι φορούσε. Φορούσε ένα φύλλο σικιάς. Ωραίο. Έλα να ακούσουμε ένα Θέμη. Θέλω να ακούσουμε ένα Θέμη.

Σαμσόν, πώς σε περίμενα, με τον Θέμη Καψή, αλλά εντάξει, ούτε καν. Ούτε καν ανταπόκριση. Λοιπόν, όντως με βρήκανε μικρούλι και με κοροϊδεύουν. Με βρήκανε μικρούλι και με πειράζουν, όχι με κοροϊδεύουν. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Άλλο το να σε πειράζω, άλλο το να σε κοροϊδεύω, έτσι. Δημήτρα, είναι ο τίτλος αυτό, κάνω μια σκέψη. Τίτλος είναι. Για να το ξέρω, έτσι, να το γνωρίζω, δεν το συζητάμε. Για να δούμε τι λέει η Χρύσα, είμαι από Πετράλωνα. Όχι βρε Χρύσα, δεν είναι αυτό τώρα. Δεν είναι. Γιατί καλούσε τα ζώα, τι καλούσε τα ζώα. Άκου, καλούσε τα ζώα και δεν ήταν. Όχι βέβαια, ούτε καν. Λοιπόν, πάμε τώρα για το πολεμικό το ναυτικό την Δήμητρα. Άκου, καλούσε τα ζώα και τον διώξανε. Σε διώξουν και σένα από την πολυκατοικία, άμα φωνάξεις κανένα ονοματάκι, έτσι. Άμα φωνάξεις κανένα τζάξ, κανένα πώς τα λένε τα ονόματα και με τα σιλάκια. Έτσι, κανένα σπίθα, τίποτα, τα γνωστά λέω τα δικά μου που ζω. Α, οποιοδήποτε τραγουδάκι θέλω εγώ, αλήθεια.

λοιπόν, Αναστασία μου, είναι ο Μανθαίος ο Γιαννούλης. Είναι καινούριο το τραγουδάκι. Εδώ είναι Ελλάδα. Είναι ο Μανθαίος ο Γιαννούλης το τραγούδι που ακούσαμε. Για τον φίλο μου τον Γιάννη και τη γυναίκα του την Έλλη από τα Καμίνια μεριά. Το επόμενο τραγουδάκι με τον Μαζονάκη. Πάντα θα παίρνουμε ανάσες. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο, ναι, σημειώστε το, βραβευμένο πάντα τα τελευταία χρόνια. Για το καλό το δικό σας, έτσι. Γιατί να είμαστε πολίτες, θα μου πεις τώρα, το κράτος. Εμείς δεν, ξεχωρίζουμε. Εκεί στο More Than Tax ξεχωρίζουμε, γι' αυτό και τα βραβεία. More Than Tax με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της είναι εδώ μαζί μας, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Χριστάκο μου Πετρέλαιο, ένα καλημέρα το 197. Χριστό μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Και με delivery. Δεν είναι απλά μια πίτσα, είναι πολύ περισσότερα. Ακόμα δεν το έχει βρει. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Οικονομόπουλο. Λοιπόν, θα είναι αφιερωμένο στο μωρό. Όταν ακούσουμε Οικονομόπουλο, Σόνια μου, θα του το αφιερώσουμε. Πραγματικά δεν πονάει κανένας. Ό,τι πόνος και να είναι. Πραγματικά, με ένα το δοντάκι λέει. Σήμερα και μου λέει δύο μέτρα άντρας, λέει, πονάς. Άκου τώρα, έτσι. Πας στο γιατρό και... Και ειδικά στον οδοντίατρο που βλέπεις εκεί τα εργαλεία πάνω που τα πλώνει. Έλα, έλα, αμάν, αμάν, αμάν Οικονομόπουλε.

Λοιπόν, Μαζονάκης, Γιώργος Μαζονάκης, το έλα να δεις, τα ακούσαμε. Καλημέρα στη Φραουλίτσα μας, στην Κιτσιρίδα, την Κλειδιά. Καλημέρα, καλημέρα, σε κάτι έχεις, μάλλον δεν είσαι καλά. Φραουλίτσα, μάλλον κάτι δεν είσαι καλά. Θα πάνε όμως όλα καλά, έτσι, δεν το συζητάμε. Θα πάνε όλα καλά. Είδατε που μπορώ. Θέλω να πω όμως για τα πάνε όλα καλά και στον φίλο μου τον Δημήτρη, γιατί πήγανε καλά, πήγανε καλά. Δημήτρη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Στο παλικάρι από το Παγκράτη το 791. Δόξε το μεγάλο δύναμο και εγώ καλά είμαι. Δημήτρη μου, όλα καλά. Λοιπόν, Σόνια μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι, αλλά δεν νομίζω να το έχω κάνει λάθος, έτσι. Δεν είναι δικό του βέβαια, δεν είναι του Οικονομόπουλου. Ο Μόπουλο θέλει και το χαϊδάρι, η Βιβί μας εκεί. Έτσι δεν τον ακούει κάθε βράδυ εδώ. Αλήθεια. Και το παιδί με το ταξί που έχει εξαφανίσει τώρα, Γιώργο. Ο Κώστας το έχει προλάβει αυτό το 1975 που μου λες. Δεν το έχει προλάβει τώρα, έτσι. 1975, βάλω άλλο νουμεράκι μέσα. Εδώ είναι συμφέρει. Γιατί ακόμα δεν το έχω ανοίξει το χωματάκι μου.

Cascas y su turma.

Χερσονιά μου, πιστεύω το τραγουδάκι το πετύχαμε. Έτσι, το τελευταίο σταθμός με τον Οικονομόπουλο, αλλά δεν είναι αυθεντικό. Ειλικρινά στο λέω. Λοιπόν, θέλω να σε καλά, λέει, να χαμογελάζει, λέει, και άσου άλλους, λέει, να ανησυχούν και να λένε. Αλλά τσιγκλάς, τσιγκλάς όμως. Το έχεις το τσίγκλημα. Ηλιούπολη, Παναγιώτης, καλημέρα. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλή σου βάρδια. Καλή βάρδια το νυχτοκάματο, αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε στα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό, που δουλεύουν στα αυτοκινητάκια, που είναι συντονισμένα πάντα, που προσφέρουν τις βοήθειες. Είδα, έγινε χθες, νομίζω. Σε κάποια σύραγγα προς τα πάνω ένα τροχαίο. Δεν προσέχουν. Δεν προσέχουμε, μάλλον. Τον φίλο μου τον Μάριο και όλα τα παιδιά εκεί στην Αττική Οδό. Τα αυτοκινητάκια που είναι συντονισμένα στο Μάχη 99,8. Λοιπόν, για το Χαϊδάρι, την ιδιόμορφη, την ιδιότροπη. Βγάλω εγώ, θα σας βγάλω εγώ.

0: Γεια σου, συνονόματέ μου, Μιχαλιό μου.
1: Να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις, πως είναι όταν κάνεις αυτόν που αγαπά.
0: Ακού να μπερδέψω το νησί με το... Χριστέ!

Γιατί να μετράμε σημάδια και να μετράμε χαμογελά, να μετράμε όμορφες, ευτυχισμένες μέρες. Ε? Γιατί να μετράμε αυτά, γιατί το πάμε εκεί. Λοιπόν, απευθύνουμε στο φίλο μου τον Παναγιώτη, θα σου πω μια ιστορία, Παναγιώτη μου. Μια και διαβάζει για να πάρει το επόμενο αστέρι, το βαθμό που λέμε στην αστυνομία. Άκου, Παναγιώτη μου, ήταν μια κυρία, δικηγόρος εσύ. Το έχω πει το ονοματάκι, αν πολλοί ακούτε που δεν πέφτει η καρφίτσα του, δεν χάνετε τίποτα. Και στέλνει ακόμα μηνυματάκια, είναι λίγο μακριά, δεν της αρέσει και περιμένει μετάθεση τώρα να μετατεθεί. Δεν θα το πω το ονοματάκι γιατί δεν έχω την αξιοδότηση. Δικηγόρος, δικηγόροι δίνουνε. Νομίζω 6 φορές είναι που μπορούν να δώσουν εξετάσεις ή να πάνε στο δικαστικό σώμα. Και άκουγε εκείνη την περίοδο, έτσι. Ήταν η τελευταία της ευκαιρία. Έχουν 6 ευκαιρίες να πάνε να δώσουν. Και λέω τώρα, και ακούει, διαβάζει, και ακούει ταυτόχρονα. Το ίδιο έκανα κι εγώ κάποτε σαν μαθητούδη, γι' αυτό και πρόκοψα. Έλα που, μετά πήγε, πέτυχε. Έχει διοριστεί, είναι. Αν της αρέσει πάνω εκεί που είναι. Θα το πετύχεις ο σκοπός σου, παλικάρι μου. Ειλικρινά στο λέω, θα το πετύχεις, θα το πάρεις το αστέρι. Γιατί είμαστε εδώ, είμαστε γούρικοι. Αλήθεια. Είμαστε γούρικοι. Θέλω ένα μηνυματάκι, πότε το έκανες αυτό, λέει, δεν έχασα επεισόδιο. Θα το δω το μηνυματάκι ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε για τα σπόλια μεριά να ακούσουμε τραγουδάκι. Να ακούσουμε τραγουδάκι, τραγουδάκια βέβαια. Το λέμε, Γιώργο μου, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, είμαστε πάντα γούρικοι. Και το αγόρι της κυρίας εδώ πέρα που πονάει λίγο, να ξεπεράσει. Περαστικούλια του! Λιανά μου, και εγώ σε ευχαριστώ, Γλυφάδα. Λιανά, σε ευχαριστώ. Πάντα η κούραση στον άνθρωπο, έτσι είπαμε.

0: Είναι το επόμενο.
1: Δεν φεύγεις, την καρδιά σου μην κοροϊδεύεις. Ψέματα μη λες.
0: Καλά, δεν νομίζω να ήταν και κάτι το σπουδαίο παλικάρι μου. Σαρδάμ, όλοι μπορεί να κάνουν έτσι. Αλλά τώρα το να τον μπερδέψω αυτό. Δημητρά, εργαλείο, πράγμα είναι γι' αυτό. Όπα, όπα, τι, το χάσες δηλαδή. Να το ξαναπώ τώρα. Να το πω, να το εκφράσω, δηλαδή το είπα τότε ολόκληρο. Γιατί μου λες σε κλάσματα δευτερολέπτο. Ωραία, παιδιά, το πιστεύω το με το νησί. Δεν το πιστεύω, τι να πω τώρα, εντάξει, σιγά. Εντάξει, μπορεί να γίνονται, δεν επιμένω, αλλά δεν μου έρχεται. Νικολάκη μου, τι κάνεις, ρε Νικό, έχω μπλέξει εδώ πέρα. Παλικάρι μου από την Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο μου, καλή εβδομάδα. Κάτι μπέρεψα, λέει, κάτι μου λένε τώρα το νησί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Αμαλία μου, πάμε να ακούσουμε τον Αντίπαπα. Τραγουδάκι και ακουστικό και με νόημα. Μα την άδα. Και το γύρισα σε τραγουδάκι με τον Αντίπα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Να αναλύουμε. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Απλό μηνυματάκι Viber. Για αυτό που ακούτε, κάνε μου την τίν. Το 693-84-00-856. Το πρώτα την περιγρούμενη εβδομάδα. Εντάξει, δεν πιστεύω. Μια χαρά πράγμα είναι. Μια χαρά πράγμα είναι. Όπως τα κάνουν τώρα, Βαγγέλη μου, που τα κάνουν πένα. Στην πένα είναι. Μια χαρά. Κατάλαβες τι εννοάω.
1: Δεν φτάνει μόνο μια καρδιά.
0: Και για το μαράκι από τη Λυκόβρηση. Πάνω εκεί στα σύνορα μεριά.

0: δείξα εσένα.
1: Παλικάρι μου στο Βίρονα, να σε πάντα καλά. Να σε πάντα καλά, χρωστάμε στα μάτια γονίδι για την Δημητρούλα. Δημητρά, χάνει λίγο η ουσία. Άκου τώρα. Έτσι γίνεται. Θα μου πείτε τώρα είναι θέμα καθαριότητας. Πάσε να είναι καθαρό, να είναι, αλλά χάνεται και λίγο. Τι κουβέντα πιάσαμε βραδιάτικα. Τώρα με το γυαλί. Α, έτσι, γυαλιά, γυαλί. Να το λίγο σαγρέ, ρε παιδάκια, τώρα το χάνουμε. Λίγο πολύ το πιάσατε το νόημα. Πολύ γυαλάδα, εντάξει, χάνει την ουσία του. Χάνει την ουσία. Τώρα το φέρω παράδειγμα. Με κάνα φαγητό. Το κάθε τι έχει τη δική του συνταγή. Αν θα βάλουμε κάτι άλλο μέσα, χάνει τη γεύση του. Δεν έχει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Σπύρο, το 194, το μηνυματάκι του. Τι κάνεις Μιχάλη, λέει. Σπύρος από Κορυδάλλο. Σπύρο μου, είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Λοιπόν, ένα σταμάτη γονίδι και προχωράμε. Προχωράμε γιατί έχουμε και το μεγάλο το λιμάνι και κάτω. Έχουμε τα Τελωνία. Τώρα επιφυλακτικός λίγο με τον μπουγαλάκι. Αφήσεις, μην έχεις καμία επιφύλαξη. Δεν τα φοβάμαι έτσι, για πλάκα το λέω. Μάχη 99,8. Ναι, είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που η συνήθεια έγινε λατρεία. Καλημερίζω την Κατερίνα μας από το Χολαργό πάνω. Κατερινάκη, χολαργιώτησα.

0: Το λες.
1: Γεια σου Δήμητρα. Λοιπόν, το πολεμικό το ναυτικό είπαμε. 3-0 Δήμητρες μαζί με τον Γιώργο της. Δήμητρα και Γιώργο.

Είπα εγώ, τι είπα εγώ στο ξεκίνημα. Να το, το πήρα και από ένα ταξιτζή απάνω από τα ψηλά τα βουνά. Ταξιτζής φίλος Βασίλης εδώ πάρα πολύ καιρό. Τι είπα για τον έρωτα. Λοιπόν, και δεν ακούσουμε τραγουδάκι. Όλα τα τραγουδάκια βέβαια για όλους σας εσάς. Πολύ ευγενικό το παλικάρι με το ταξί του. Ο φίλος μας ο Βασίλης. Τα ψηλά βουνά είναι αυτά που καήκανε πέρα. Μην τα αναφέρουμε, δώσουμε άλλα στοιχεία. Αφιερωμένα για την όμορφη σεκιουριτίνα, την Αλεξάνδρα του. Βασιλάκι μου, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνω και μια διευκρίνηση τώρα. Που λέει μια παροιμία, τι πίνετε. Ρε ψυχή, λέει σοβαρά τώρα. Εγώ πρότεινα Σίβας. Λοιπόν, άκου τώρα, κορίτσι μου, και στα Τελωνία κάτω. Που λέει παροιμία. Άλλο το τι μπορεί να πίνει ο καθένας, έτσι. Όταν κερνάς κάποιον, ας είναι συγκρατημένος, εγώ έτσι το λέω. Υπάρχουν προτιμήσεις, αλλά δεν είναι η παροιμία που λέει του χαρίζανε ένα γάιδαρο και εκείνος το κοίταγε στα δόντια, όπα. Τέτοιος δεν νομίζω να είμαι από αυτούς. Χαρίζανε έναν γάιδαρο και εκείνος το κοίταγε στα δόντια. Δηλαδή το παλικάρι χθες έκανε την τιμή να φέρει καριδόπιτα. Αν του έλεγα πόσα κιλά καρύδια έβαλε μέσα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Στρατό μου, καλή σου βάρδια. Καλή βάρδια στο φίλο μου τον Στράτο. Καλή βάρδια στο σεκιουριτά το Στέφανο από τον Ασπρόπυργο. Στεφανάκο μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Βασίλης ερωτευμένος εδώ, ταξιτζής. Με τη σεκιουριτίνα την Αλεξάνδρα του. Η πιο όμορφη λέει σεκιουριτίνα. Μπράβο. Βασιλάκο μου, Αρχοντόπουλο. Ξωτάκι!

Παγώθηκες με την παρέα. Θα έχεις φαγωθεί πραγματικά. Λοιπόν, τι πίνετε μάλλον, λέει, γιατί λέει με παρέα, λέει, θα έρθεις. Να ακούσουμε το τραγουδάκι. Πω, πω.

0: Σταυλίτσα, πες μου, που μπορεί να είναι ενοχλητικό. Πραγματικά, πες μου. Απλά το ρωτάω έτσι να μαθαίνω κι εγώ. Να μαθαίνω κι εγώ. Αμάν, λέει, άντε πάλι. Πες μου, που μπορεί να είναι ενοχλητικό. Να μαθαίνω. Να μαθαίνω. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Κωστάκη, άλλος Κώστας από Καλλιθέα, το 9353. Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Όσο μπορούμε, λεβέντη μου, όσο μπορούμε. Και φωνάζουμε. Τουλάχιστον εγώ σήμερα δεν είναι τόσο πολύ. Αυτή την εβδομάδα όχι. Δεν ξέρω ο Βαγγέλης πως το είπε ότι φώναζα δυνατά σαν τον Ταρζάν. Δεν το ξέρω. Σας έβαλα όμως σε κάτι που δεν μου το απαντήσατε. Δεν το ξέρατε. Γιατί διώξανε τον Ταρζάν από τη ζούγκλα. Θα είχατε δωράκι. Ο φίλος μου ο Βασίλης, φίλος εδώ καλός, τα λέμε καθημερινά, ταξιτζής από τα ψηλά βουνά, ξέχωρα από την Αλεξάνδρα του, την όμορφη Σιγιουρουτίνα, αφιερώνει για τον Στέφανο τον Μακελάρη, αδυναμία του, και η ευγένειά του και για όλους εσάς, έβαλε και μένα μέσα. Έβαλε και μένα μέσα. Λοιπόν, άλλο ένα σταμάτη γονίδι και έχουμε χρόνο, παιδάκια, έχουμε 20 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, θα τα πούμε εδώ. Παναγιώτη μου, αστυνομικέ, με ρωτήσανε για το πέμπτο. Δεν ξέρω τους βαθμούς εκεί, το πέμπτο αστέρι που δίνεις εξετάσεις να πάρεις. Λοιπόν, στον φίλο μου τον το είπα. Παναγιώτης από Ηλιούπολη ρωτάει τον Παναγιώτη για το πέμπτο αστέρι. Εγώ δεν τα ξέρω πώς τα έχουν στην αστυνομία τα αστέρια. Ρε, έχω πάει, φαντάρος, έχω διατελείσει το πολεμικό ναυτικό. Τι λέτε?
1: Εγώ θα σου μιλώ με τα...
0: Μετά έρχεται η Κατερίνα η Κούκα.
1: Στα λόγια τους τα βλέπω τη μορφή σου.
0: Άκου.
1: Και εσύ θα μου μιλά.
0: Ευτυχώς σήμερα δεν πάταγες πάνω στα γράμματα του πεζοδρομίου.

Εγώ θέλω να είμαστε καλά, θέλω να είστε καλά και να περνάμε όλοι καλά. Παναγιώτη μου, θα τα δω μετά. Πώς ξεκινάνε τα αστέρια, πώς φτάνουν τα χρυσά, δεν έχει σημασία. Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Πάμε στην ουρανία μας, που είναι κάτω, από την κάτω μεριά, όχι την επάνω μεριά. Ουρανιά μου, καλημέρα. Καλημέρα κάτω από το Χαϊδάρι, εκεί κατηφορίζουμε. Μην πάει το μυαλό για το Δαφνή μεριά, δεν στρίβει. Κατηφορίζει κι άλλο κάτω. Καλημέρα, όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Μια χαρούλα, τέλεια. Και η Σικιουριτίνα εδώ πέρα τώρα, η Αλεξάνδρα. Στα καλύτερα με τα καλύτερα. Τον φίλο μου τον Πέτρο, Πέτρος από το Περιστέρι. Πετράκο μου, Περιστεριώτη, καλημέρα. Καλημέρες, όμορφες. Λοιπόν, καλή ξεκούραση εύχομαι στο φίλο μου τον Άρη. Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.

0: αυτό μου ακούγεται μάγικα. Οι τελευταίοι στίχοι εδώ με την Κατερίνα, την Κούκα, μου ακούγεται πολύ μάγικο. Προχώρα και κανένα μην ρωτάς. Όλοι λίγο πολύ στη ζωή μας προχωράμε, βαδίζουμε τώρα το κανέναν μη ρωτάς. Θέλει ανάλυση και δεν έχω χρόνο, όπως για αυτό που με ρωτάει τώρα η φίλη μας η αγαπούλα από τον Κολωνό που θέλει να ξέρει. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι κάτι το υπαρκτό, το είπα, είναι κάτι το υπαρκτό. Βρέθηκε ένα πανέξυπνο άτομο τώρα, αρσενικό θηλυκό ξέρω. Αρσενικό θηλυκό και είπα και το τηλεφωνό του, το 61067, να γράψει κάτι έτσι. Μπορεί να ενοχλούν, δεν με πειράζει. Είπαμε, εδώ θα λέμε πάντα αλήθειες και θα ακούτε πάντα αλήθειες. Η αλήθεια πάντα πονάει. Είτε είναι δημοσιογραφικό, είτε είναι πολιτικό, είτε οτιδήποτε άλλο. Και με, εδώ πάντα πονάει. Θα του σηκώσουμε το τηλεφωνάκι, δώσε μου λίγο χρόνο. Έτσι, είναι κάτι που είναι υπαρκτό. Θα τα συζητήσουμε άλλη στιγμή γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, πήρα ένα τηλεφωνάκι και ήταν από το Βύρονα, έτσι. Ένα μαγκάκι. Ακούστε τώρα τι κάνει. Ακού κεμπάπ. Έχει παραγγείλει κεμπάπ. Έχω τα ποδαράκια μου, λέει, πάνω ψηλά στο τραπέζι. Έχει σηκώσει τα πόδια στο τραπέζι κιόλας, έτσι. Απολαμβάνω, μου λέει, το μάχη. Το ονοματάκι της κυρίας πήρε τηλέφωνο. Που έχει τα ποδαράκια της πάνω στο τραπέζι, τεντωμένα. Μπορεί να είναι κουρασμένη. Είναι η Μερούλα από το Βύρονα. Λοιπόν, αν τις αφιερώσουμε το τραγουδάκι, το κεμπάπ τώρα μου άνοιξε λίγο την όρεξη, έτσι γουρλάει λίγο η κυλίτσα μου. Εγώ στον οδοντίατρο που πήγα και μου έκανε και την ενεσούλα, δεν με ευνόησε να φάω κάτι και γουρλάει λίγο το αντεράκι μου. Θα πεις όταν γουρλάει το αντεράκι μπορεί να λες ότι μεγαλώνω, ότι παίρνω ύψος. Έτσι, Βασίλη μου, το ταξί. Κύριε Βαγγέλη, τι κάνεις?
1: Παλκονάκι.
0: Λοιπόν, Μερούλα, βυρωνιώτησα με το κεμπάπ σου. Με τα ποδαράκια ψηλά πάρει στο τραπεζάκι. Τι στάση είναι αυτή? Αλλά, αλλά, αλλά.

Λοιπόν, βασιλάκι μου, το έχω μεταβιβάσει, το έχω διαβάσει, το έχω διαβάσει ήδη, το έχω πει και για τον Μακελάρη που δεν φαν εκεί με τον Στέφανο τον Μακελάρη, ειδικά Σάββατο λέει 4 με 7, ταξιτζής μας εδώ, έτσι, βασίλισσα τα ψηλά τα βουνά. Αλλά ερωτευμένος τώρα με την όμορφη Σεκιουριτίνα, τι να κάνουμε, την πατάμε, καρδιά είναι. Εγώ δεν, που με ρωτάτε, με ξαναρωτάτε. Εδώ θα σας αφήσω όλη τη σεζόν. Όλοι να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε και με χαμόγελο, και με χαμόγελο. Ένα τραγουδάκι τώρα. Ένα τραγουδάκι πάμε, πάμε τραγουδάκι. Και θα πούμε τα καλύτερα, δεν τα προλαβαίνω όλα. Παναγιώτη μου, θα τα σημειώσω να τα πούμε και αύριο. Από Γερμανία με διαφίλες μου, ο Παναγιώτης από την Γερμανία. Μιχαλιό μου, συνονόματέ μου, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ωραία, αργώ να κοιμηθώ, δεν με παίρνει ύπνος. Γιατί εγώ, πως είπε ένα παλικάρι σήμερα που εμφανίστηκε μετά από πάρα πολύ καιρό, την Αγία Παρασκευή ο Φώτης, για το κέρασμα, το κάνω μετά τις 2, παλικάρι μου, και χωρίς ποτήρι, αλήθεια.

Λοιπόν, θα αφήσω πολλά να απάντε τα ερωτήματα για την αυριανή ημέρα. Να είμαστε καλά, εδώ θα συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε πάντα. Όλα είναι μια λυσίδα. Έτσι μου έλεγε ένας μαθηματικός. Έτσι. Κάποτε όταν πήγαινα σχολείο και εγώ πέρασα. Είναι μια λυσίδα. Δεν είναι μαθηματικός ο κύριος. Μου λέει πρόσεχε Οικονομόπουλε, πρόσεχε Οικονομόπουλε. Κάνεις τέτοια, μου λέει, δεν διαβάζεις. Τα μαθηματικά είναι, μου λέει, μια λυσίδα. Αν ένας κρίκος σπάσει, μου λέει, έχασες τα πάντα. Λοιπόν, δεν χάνουμε τίποτα εδώ. Θα τα εξηγήσουμε αύριο. Έχετε μείνει σε πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, Φραουλίτσα, δεν θα εξηγήσω άλλα. Τι είναι, πώς είναι. Άσε να μείνει και κάτι να αιωρείτε. Έχετε καταλάβει. Να καλημερίσω ένα φίλο μου, ταξιτζή από την Πετρούπολη. Εδώ φίλος δικός μας και δικός σας. Ο Γιώργος από την Πετρούπολη που μου έκανε. Έχεις μία λεμονιά και είναι γεμάτη λεμόνια. Ένα, δύο, τρία, δύο ή τρία, πόσα, δύο μου πες Γιώργο, έτσι. Θα βγουνε σκάρτα και τι έγινε. Θα βγουνε, μου λέει, και δύο λεμόνια σκάρτα. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια στις βάρδιες, έτσι. Γιατί το νυχτοκάματο είναι νυχτοκάματο. Καλή βάρδια, όνειρα γλυκά στους φίλους και τις φίλες που θα ξαπλώσουν λίγο. Όλα, λα, σάπλα. Λοιπόν, πάμε με ένα διαφορετικό τραγουδάκι σήμερα. Καλή αυριανή, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά. Και μάχη 99,8. Μαζί μας και μαζί σας είπαμε. Θα τα λέμε, θα τα φωνάζουμε, να τα εμπεδώσουμε. Επιλέγουμε τα καλύτερα με τους καλύτερους στο More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Είναι εδώ, είμαστε εδώ. Καλυψούς 110 Καλυθέα με την Μαρία Μαστιλιαράκου. Ο ήλιος βγαίνει μες στα... Πριν βγει ο ήλιος είμαστε ανοιχτά. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63, μια φανταστική πιτσαρία. Και με delivery. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής αντιστάσεως 63. Φιλιά πολλά. Good night. Να και το εγγλέζικο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δυο μακελάριδες στη στεντόρια βόνη της αλήθειας. Ντουμ Σπύρο Σπέρο λέγανε οι λατινολάτρεις μιας νεκρής γλώσσας, όπως ήταν τα λατινικά, όπως είναι τα λατινικά, τα οποία σπουδάζουν τα παιδιά μας για να δώσουν πανελλαδικές. Πολλές φορές όμως η αρχαία ελληνική γλώσσα και τα λατινικά κρύβουνε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Πολύ λίγοι Έλληνες ομιλούν τα αρχαία ελληνικά. Και αν δεις κάποιον στον δρόμο να μιλάει αρχαία ελληνικά ή λατινικά, θα τον περάσει για τρελό. Κι όμως, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, και πιθανότατα να είμαι υπερβολικός, για να μπορείς να χαρακτηρίσεις τον σημερινό ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι ουσιαστικά μια κατάσταση μπίθουλα. Θυμάστε την Άννα Παναγιωτοπούλου, τη Μακαρίτσα, σε αυτή την περίφημη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, το σύριαλ, ο μπίθουλας. Τι εννοούσε μπίθουλα? Όσο δεν ξέρουμε τη λέξη μπίθουλας, στην οποία βρίσκεται η ελληνική πραγματικότητα, άλλο τόσο δεν κατέχουμε ούτε τα αρχαία ελληνικά, ούτε τα λατινικά, τα οποία βρίσκονται στην πρώτερη, στην παρελθοντική πραγματικότητα. Οι Έλληνες πολίτες, δυστυχώς, και δεν ξέρω για τον εαυτό, δεν έμαθαν ποτέ αρχαία ελληνικά και λατινικά. Υπάρχουν πολλές ξένες γλώσσες για να μάθεις. Όμως να ξέρετε ότι οι μεγάλες ρίζες των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών είναι τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Και στα ιταλικά πολύ μεγάλη συνάφεια. Και στα αγγλικά υπάρχουν όροι της κυρίως ιατρικής που προέρχονται από την αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά και πολλές λέξεις που χρησιμοποιούν οι Άραβες, και ειδικά οι Παλαιστίνοι, αλλά και οι Ισραηλοί, έχουν ρίζες στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στο διάβασμα και στο διάβασμα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αλλά και των λατινικών. Μπορεί να είναι δύο νεκρές γλώσσες. Όμως τα αρχαία ελληνικά είναι μια γλώσσα η οποία κατέχει το σύμπαν. Και αυτά τα λέω γιατί πολλές φορές, βάσει αρχείων που επικαλούμαστε για να τεκμηριώσουμε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, είναι παράδειγμα τα αρχεία, ο οποίος χρησιμοποιούσε την αρχαία ελληνική γλώσσα, τα αρχεία του στρατηγού Γρυλάκη, παράδειγμα. Όσοι από εσάς ξέρετε ποιος ήταν ο στρατηγός Γρυλάκης? Κι όμως, τα αρχεία του στρατηγού Γρυλάκη βγάζουν πολύ μεγάλες αλήθειες για όσους τα κατέχουν ή για όσους έχουν συγκεκριμένη άποψη για το περιεχόμενο τους. Εκεί, κυρίες και κύριοι, μέσα από τα αρχεία του πιο στενού συνεργάτη, του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υπάρχουν ιστορικοί αλλά και πολιτικοί θησαυροί που, αν τα ξεφυλίσεις με μεγάλη προσοχή και αν μπορέσεις να κατανοήσεις το περιεχόμενό τους, ο στρατηγός Γρυλάκης ήταν ουσιαστικά ο αρχηγός της ελληνικής CIA, όταν κυβέρνησε ο Μητσοτάκης από το 90 μέχρι το 93. Όμως και πριν από τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη, ο Γρυλάκης ήταν ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες. Ο πιο στενός. Επί των ημερών του, είχε φτιάξει μια μικρή CIA στο Μέγαρο Μαξίμου. Και εκεί, για όσους έχουν μία μικρή γνώση των αρχείων του Στάτη Μπουκλάκη, ο οποίος είχε γράψει και ένα βιβλίο, αλλά στο βιβλίο είπε πολύ λίγα πράγματα, εκεί βλέπεις σημερινά πρόσωπα που επιδιώκουν να φτιάξουν πολιτικά κόμματα, που επιδιώκουν να κοροϊδέψουν πάλι τον κόσμο και επιδιώκουν να παίξουν βρώμικα παιχνίδια με την εξωτερική πολιτική της χώρας, να καθρεφτίζονται τα ανομήματά τους μέσα σε αυτά τα αρχεία. Ένα από τα πρόσωπα αυτά, ο οποίος θέλει να φτιάξει κόμμα, εγώ δεν έχω καμία αντιπαλότητα με τον κύριο αυτόν. Δεν τον ξέρω καν. Δεν έχω μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο μαζί του. Και δεν θέλω να μιλήσω. Δεν με αφορά. Είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Και σήμερα νομίζω θα πρέπει η μεγάλη οικογένεια Βαρδινογιάννη, που είναι μια από τις μεγάλες οικογένειες της χώρας, να πληροφορηθούν ποιος ήταν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και τι βρώμικο ρόλο έπαιξε στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το είχα πει και χτες αυτό. Του Μακαρίτη Βαρδί Βαρδινογιάννη, σήμερα δεν θα πω πολλά. Τα πολλά θα έρθουν αύριο. Με ένα πρωτοσέλιδο για το ποιος ήταν ο ρόλος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά που θέλει να φτιάξει πολιτικό κόμμα. Καλώς να έρθεις, κύριε Σαμαρά. Αλλά αυτή τη φορά οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις θα είναι πιο σκληρές για σένα. Γιατί δεν έβαλες μυαλό. Γιατί όπως διολίσθησε η χώρα επί των ημερών σου και των ανομημάτων που έκανες, έτσι επιδιώκεις και τώρα να δημιουργήσεις μια πολιτική αναταραχή. Δεν ξέρω αν έχεις γυνάτη. Δεν ξέρω αν είσαι ανθέληνας. Γιατί άσε το πατριώτης. Το πατριώτης θα το πεις αλλού. Όχι σε εμάς. Εμείς σε ξέρουμε απ' έξω κανένα κατοτάπια. Το τι ζουλάπι είσαι, το τι μίσθαρνο όργανο των ξένων μυστικών υπηρεσιών είσαι. Εγώ στα λέω στα ίσια. Αν έχεις πρόβλημα, εδώ είμαι. 2-10-7-18.000. Και άμα τρέμεις το τηλέφωνο, γιατί το τρέμεις, γιατί δεν έχεις μάθει το διάλογο. Εγώ δεν κάνω επίθεση σε κανέναν. Αλλά επιτέλους, σε αυτή τη χώρα πρέπει να καθαρίσει η ήρα από το στάρι. Αυτοί οι οποίοι είναι απόβλητα της πολιτικής πρέπει να αποβληθούν άπαξ διαπαντός. Επειδή κάποιοι έχουν ψυχοπαθολογικές αδυναμίες και έχουν στα σπλάχνα τους και στο κεφάλι τους την προδοσία, δεν μπορεί να την πληρώνει η Ελλάδα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πληρώνει μια ζωή. Τα γυνάτια τους κομπογιαννητισμούς, τα παπατζηλίκια και τις αιμονές του καθενός που θέλει να δημιουργήσει ζητήματα στη χώρα. Εθνικά ζητήματα. Ο κύριος Σαμαράς είναι η προβιά του λύκου. Φοράει την προβιά του λύκου. Είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η πολιτική ζωή του τόπου. Και οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις δεν πρέπει να του επιτρέψουν να σηκώσει κεφάλι. Γιατί είναι ένας τύπος που έχει στο αίμα του την προδοσία, τον αριβισμό και την εμπλοκή του με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και ειδικά με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως και άλλοι πολιτικοί είχαν και εξακολουθούν να έχουν σχέση με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Να ρωτήσουμε τον κύριο Χρυσογοίδη γι' αυτό. Τον κύριο Σταϊκούρα. Και όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που το όνομά τους συμπεριλαμβανόταν στα WikiLeaks. Δεν ξεχνάμε. Ή να ρωτήσουμε τον κύριο Τούρκογλου. Τον κύριο Τούρκογλου. Τον κύριο Βενιζέλο. Γιατί τον έπιαναν στο στόμα τους τα WikiLeaks, όταν οι Αμερικανοί κατά τα WikiLeaks για τις μεγάλες αποκαλύψεις που είχαν γίνει εκεί γύρω στο 2015-18 φανέρωναν ότι οι πισωπόρτιδες της Αμερικανικής Πρεσβείας, εγώ δεν έχω μπει ποτέ στη ζωή μου ούτε στο πλατήσκαλο, ούτε στο κεφαλόσκαλο πρεσβείας. Αυτοί έμπαιναν. Γιατί έμπαιναν? Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να μπαίνω, όπως μπαίνει ο κύριος Τέλεογλου. Εγώ δεν έχω θέμα να πω ονόματα. Ή ο κύριος Τσίμας. Άνθρωποι που συσχετίζονται με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. Ή ο κύριος Κωστίδης, του Σκάι. Για να ξέρουμε ποιοι κυβερνάνε τον τόπο επιτέλους. Και έρχονται τώρα αυτοί οι οποίοι έπαιξαν βρώμικο ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου να επανεξετάσουν ζητήματα και να ζητήσουν κεκτημένα. Από πού? Ποιος σου στάδωσε τα κεκτημένα? Ο ελληνικός λαός που έδωσε τον κύριο Σαμαρά 18%, το χειρότερο ποσοστό που έχει πάρει ποτέ η Νέα Δημοκρατία, και συνασπίστηκε με τον Τούρκογλου. Έτσι τον αποκαλούν τα WikiLeaks. Και οι Αμερικανοί γνώριζαν ότι λεγόταν Τούρκογλου. Αυτά λένε τα WikiLeaks. Αυτά να πάτε να διαβάσετε. Ή τον κύριο Σταϊκούρα, που μπαινόβγαιναν. Ή τον κύριο Χατζηδάκη, που μπαινόβγαιναν και ρουφιάνευαν ελληνικά, σοβαρά εσωτερικά θέματα και εθνικά θέματα στους Αμερικανούς και στους Τούρκους. Δεν θα επιτρέψουμε. Βάσει των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, αλλά και οι πολιτικοί ας ξυπνήσουν, ειδικά της αντιπολίτευσης. Ας κουνήσουν λίγο το κεφάλι τους, να δουν τι έρχεται στη χώρα. Η μαφία θα καταστήσει πρωθυπουργό αυτόν που θέλει αυτή? Και εμείς θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια? Λίγοι μείναμε. Λίγοι μείναμε στη δημοσιογραφική αποκάλυψη. Και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα, με στοιχεία. Για δείτε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Τρία πρόσωπα έχει. Έναν ταξίαρχο, ένα συγγενικό πρόσωπο του πρωθυπουργού και δύο σκιτζίδες. Για δείτε λίγο και μια φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ο παιδοβιαστής Μίχος με τον κύριο Σαμαρά. Τι δουλειά έχει ο κύριος Σαμαράς να φωτογραφίζεται με τον παιδοβιαστή? Τον ήξερε? Από πού? Από πού τον ήξερε? Τον ήξερε από το παρακράτος. Από αυτούς που τον σύστησαν. Δεν κάνω καμιά επίθεση και δεν έχω ωφέλεια να κάνω επίθεση στο Σαμαρά. Αλλά παρακολουθώ με πολύ μεγάλη συχαμάρα τις δημοσκοπήσεις. Άρες μάρες κουκουνάρες. Σε λίγο θα μας πούνε ότι το Σαμαρά το θέλουν 30% στην Ελλάδα. Τότε να τον κάνετε πρωθυπουργό. Να τον κάνετε πρωθυπουργό. Να κάνετε πρωθυπουργό τον άνθρωπο της μαφίας. Γιατί είναι άνθρωπος της μαφίας? Ή τουλάχιστον στενά του πρόσωπα συγχνοτίζονται και συγχρωτίζονται με τη μαφία. Ρωτήστε τον Λάζαρο να σας πει. Γίνανε βαφτίσια στη Μάνη. Τα μάθατε τα νέα? Βαφτίσια γίνανε στη Μάνη. Και ήταν καλεσμένος και ο κύριος Σαμαράς. Τι έκανε? Ρωτήστε να μάθετε. Πήγε στο φυσικό του τοπίο. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Σαμαρά. Αλλά επιτέλους, η μεγάλη οικογένεια της χώρας, εγώ δεν έχω καμία παρτίδα μαζί τους. Ψάξτε παντού, όπου θέλετε. Στην εφημερίδα μας, στο site, στο μάχη, όπου θέλετε. Ούτε μισή διαφήμιση δεν έχουμε πάρει από τον Βαρδινογιάννη. Ούτε μισή διαφήμιση. Και δεν θέλω κιόλας. Δεν τους θέλω. Για να λένε τι? Ότι τα παίρνω τον Βαρδινογιάννη? Όχι. Αλλά θα πρέπει να αποδοθεί η γνησιότητα της ιστορίας. Και να αποτυπωθεί. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε ακόμα? Θα πρέπει ο κόσμος να μάθει τις αλήθειες. Τις διασταυρωμένες αλήθειες. Δεν μπορεί να λέει ψέματα ο Μακαρίτης, στρατηγός Γριλάκης, αυτά που γράφει στα απομνημονεύματά του και στα αρχεία του, τα οποία και είναι κόσμο. Αν ανοίξουν τα αρχεία του Γριλάκη του στρατηγού, θα πέσει το σύστημα. Πώς λοιπόν θα φαινόταν στον επικεφαλής της δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων, τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον Τζίγκερ, ότι ο Σαμαράς ήξερε λεπτομέρειες για την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα του. Οι φοβερές αλήθειες δύσκολα λέγονται, αλλά εδώ θα λεχθούν, θα υποθούν. Δεν τις βγάζει κανένας. Θα τις βγάλουμε εμείς. Όπως και σήμερα. Που βγάζουμε πρωτοφανή πράγματα. Που δεν τολμάει κανένας να αγγίξει. Αλλά βλέπετε ότι κάθε μέρα δικαιωνόμαστε. Από τα πιο απλά θέματα, βλέπε κουσουλός. Άρε Πετράκη, τι έπαθες. Άρε Πετράκη, τι έπαθες. Μέχρι τα πιο σοβαρά θέματα που αφορούν εθνικά ζητήματα. Και απορώ πως κάποιες εφημερίδες και εκδότες, ενώ καθίβριζαν τον κύριο Σαμαρά, τώρα τον υποστηρίζουν. Τι τούμπες είναι αυτές? Αυτές δεν είναι τούμπες. Αυτές είναι κολοτούμπες. Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα της καθημερινότητας. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό και πρέπει να τα πιάνουμε κι αυτά, γιατί αγγίζουν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. Δεν το ξέρω. Οι καθεστωτικοί του Αβραμόπουλου το διαδίδουν. Καμία ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου δεν ξέρω και καμία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Βελγικής Δικαιοσύνης. Όταν έρθει η ανακοίνωση της Βελγικής Δικαιοσύνης, αν το συζητήσουμε, γιατί βλέπω το μήνυμα ενός φίλου, ότι ανακλήθηκε, λέει, το ένταλμα σύλληψη Αβραμόπουλου. Θα το δούμε γι' αυτό. Αλλά εγώ ακόμα δεν έχω διασταυρώσει κάτι. Να βγει να κάνει επίσημη δήλωση ο κ. Αβραμόπουλος ότι ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης και αν τελείωσε η δικαστική διαδικασία και η περιπέτεια του με τη Βελγική Δικαιοσύνη. Γιατί πριν από λίγες ώρες άλλα μας λέγανε. Θα το δούμε. Αλλά πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή μια είδηση η οποία έχει δημιουργήσει ζητήματα στον χώρο των Ελλήνων βιομηχάνων. Το μεγάλο συγκρότημα μπισκότων Παπαδοπούλου, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατηγορείται ότι εδώ και καιρό τα λίμματα από το εργοστάσιο τα έριχναν στον Κυφισό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πολύ σοβαρή είδηση για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Και ότι έχουν γίνει δύο σύλληψεις. Σοβαρό το θέμα. Τα μπισκότα από Παπαδοπούλου. Ο καθρέφτης της ελληνικής βιομηχανίας. Των τροφίμων. Ότι έριχναν τα λίμματα στον Κυφισό. Μπα, τι λέτε? Και έτσι θα τη βγάλετε καθαρή? Για να δούμε. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Και από ό,τι μαθαίνω, ναι, εσένα σε ενδιαφέρει ο κουσουλός. Τόσα σοβαρά ζητήματα θίγουμε, ο κουσουλός σε νοιάζει. Πήγαινε ρώτα τον. Μα γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε όλοι μπίχλες. Μπίχλες. Οι Τούρκοι θα μπουν στην Ελλάδα και εμείς θα λέμε ποιοι πήγαν στο ιατρείο των Παταξίδων. Τόσο μυαλό έχουμε. Γι' αυτό σας λέω μερικές φορές δεν πρέπει να κάνουμε καν εκπομπές για αυτούς τους Μαϊντανούς. Απορώ ποιος τους βλέπει κάθε μέρα. Έλεγα λοιπόν ότι το θέμα Παπαδοπούλου μπισκότων είναι σοβαρό. Και πληροφορήθηκα πριν από λίγες μέρες ότι εκεί, λέει, οι εργοδότες στα μπισκότα Παπαδοπούλου, εγώ δεν κάνω καμιά δυσφήμιση, την είδηση είδα και τη διαβάζω, να βγει η κυρία Παπαδοπούλη να μας απαντήσει. Τι έχει γίνει? Ρίχνατε τα λίμματα στον Κυφισό? Και πόσο καιρό το κάνατε αυτό? Τα βιομηχανικά λίμματα στον Κυφισό? Μπράβο σας. Και πήγαινα πού? Στους παραπόταμους και στη θάλασσα? Και πηγαίναν οι άλλοι κάτω, οι χαλβάδες, και κάνανε μπάνιο? Και τα καταπίνανε? Ωραία είστε. Μπισκότα Παπαδοπούλου με αποπατήματα. Ωραία! Υπάρχουν και λίγα, κάποια ζητήματα που ενδιαφέρουν στην καθημερινότητα του κόσμου. Όπως παράδειγμα, βλέπω εδώ πέρα μια σοβαρότατη είδηση. Σοβαρότατη είδηση. Η οποία μου αναφέρει και είναι πραγματικότητα αυτή. Για το μεγάλο θέμα της αποχέτευσης στη Βορειοανατολική Αττική. Πρέπει να ασχολούμαστε και με την καθημερινότητα. Όχι μόνο με τους δεινοσαύρους. Στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, και όντως ισχύει αυτό, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα αποχέτευσης. Ανοίξανε, αφού μας χιλιοταλαιπώρησαν, γιατί και εγώ εκεί προς τα πέρα μπαινώ, για να σκάψουν και να ανοίξουν χαντάκια στο δρόμο για να φτιάξουν την αποχέτευση, και ουσιαστικά δεν τη συνέδεσαν με τα σπίτια. Ενώ πληρώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Εκεί φαίνεται να έχουν φαγωθεί πολλά λεφτά. Η ιστορία αυτή, από ό,τι μου λέει ο φίλος, έπρεπε να έχει τελειώσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ακόμα σκάβουν. Ενώ τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος και η κλεψιά από τα βοθρατζίδικα που λειτουργούν σχεδόν χωρίς κανέναν έλεγχο, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με δημόσια έργα, ακόμα και μέσα στην Ψιτάλια, που χρησιμοποιούν για χρόνια κάποιους ιδιώτες και τη ρήπανση μερικών, όχι όλοι, μη ευσυνειδή των επαγγελματιών που αδειάζουν τα βιτία σε ρέματα, σχάρες, ομβρίων κλπ. Ένα μήνυμα που πρέπει να το διαβάσουμε. Σοβαρότατο, αφορά την καθημερινότητά μας. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, από το πρωί έχουμε λάβει στο email της εφημερίδας μας κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες. Παράδειγμα, ένας φίλος, μία φίλη μάλλον λέει, θέλω να γράψετε κάτι για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Πήγαμε κάποιον συγγενή μας 52 ετών Παρασκευή ως έκτακτο περιστατικό με ηλαιό και τον πήραν να το χειρουργήσουν τη Δευτέρα. Δευτέρα το απόγευμα. Ενώ έπρεπε άμεσα. Και πέθανε ο άνθρωπος. Και πέθανε. Σε έχει αφήσει η γυναίκα και τηλέφωνο. Πέθανε ο άνθρωπος. Στην κηδεία όλοι είχαν να μας πούν και μια ιστορία παρόμοια για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Τι διάλογο γίνεται εκεί? Ότι κάποιος πέθανε επειδή δεν άλλαζαν τους καθετήρες και τα υγρά επέστρεφαν πίσω. Άλλος πήγε για εγχείρηση στα πόδια και δεν βγήκε ποτέ. Δεν έχουν γιατρούς και παρά το γεγονός ότι έχουν συμβεί αυτά τα περιστατικά που καταγγέλλονται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, δεν βγαίνει κανένας να μιλήσει. Γιατί η κοινωνία είναι μικρή. Επίσης, ένας άλλος φίλος μας αναγνώστης, είμαι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Ήρθα στην Ελλάδα επειδή πέθαναν οι γονείς μου. Πήγα σε ένα ATM της Εθνικής Τράπεζας να βγάλω χρήματα με κάρτα από Τράπεζα Γερμανίας και το μηχάνημα κράτησε την κάρτα μου. Έχω μιλήσει με το κατάστημα, τα κεντρικά της Εθνικής Τράπεζης, και μου λένε ότι τις καταστρέφουμε τις ξένες κάρτες και θα πρέπει να την ακυρώσετε και να πάρετε άλλη από την τράπεζά σας. Το αποτέλεσμα να βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και να είμαι άφραγκος. Τι χώρα είναι αυτή? Ενώ μια άλλη φίλη από την περιοχή του Ελληνικού, τα Σούρμενα, υπάρχουν, μου λέει, δύο νεκροταφεία ποντίων στην περιοχή. Αγόρασαν οι γονείς μου το 1922 τάφους και κάθε μήνα μέχρι τώρα πληρώναμε κάποιο πάγιο. Δεν ξέρω αν είναι εσφαλμένη ή σωστή η χρονολογία 1922, μπορεί να είναι αργότερα. Πριν μερικές ημέρες μας κάλεσαν από το Δήμο και μας είπαν ότι σε λίγες ημέρες θα γίνει εκταφή. και ότι δεν μας ανήκουν οι τάφοι. Θα κάνουν εκταφή σε 380 τάφους. Τόσα χρόνια γιατί πληρώναμε? Μου λέει η αγαπητή Ιωάννα από το Ελληνικό. Απάντα ρε δήμαρχε, γιατί πληρώνουν οι άνθρωποι τόσα χρόνια? Δεν είναι σοβαρό ζήτημα? Ζητήματα ζωής και θανάτου. Άλλοι δεν πρόλαβαν. Είναι ένα ανατριχιαστικό θέμα. Είναι μακάβριο να ξεθάβεις τους δικούς ανθρώπους. Άλλοι δεν πρόλαβαν να ξεθάψουν τους δικούς ανθρώπους και πήγανε στο νεκροταφείο και βρήκανε τους τάφους ανοιγμένους και να λείπουν οι σωροί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα να συμβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν τρώνε ένα σκασμό λεφτά παίρνουν και τα λεφτά πηγαίνουν στον μπάγκο ή στην τσέπη τους. Υπάρχει Υπουργείο Εσωτερικών? Εσύ τι κάνεις εκεί, κύριε Υπουργέ Εσωτερικών? Το κίζεις και σου λατσάρεις? Θέλετε να τα ακούτε, ε? Δεν βάζετε μυαλό. Καρεκλοκένταβοι. Δημόσιοι πατατάκηδες. Μόνο για πατατάκια είναι αυτοί. Ή να σου φρώνουν κανένα φράγκο. Καλά, για το Δήμο Αθηναίων μην το συζητάμε. Κατσαπλιάδες. Υπάρχουν και άλλοι δήμοι της Αττικής οι οποίοι παίζουν με το δημόσιο χρήμα και την υπομονή του Έλληνα πολίτη. Ό,τι μαθαίνουμε θα το βγάζουμε στον αέρα. Και πάμε στα... Δεν ξεχνάω τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Περιμένουμε ανακοίνωση. Είναι πολύ μεγάλο εργοστάσιο. Είναι ο καθρέφτης εθνικής οικονομίας. Ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων. Πετάγατε τα λίμματα στο Κυφισό, ρε. Και κάτι ακόμα εκεί, μην το ξεχάσω. Πριν από λίγο καιρό έμαθα ότι προσελήφθη εκεί, δεν ξέρω αν παίρνει μαύρα, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα ή μπλε. Το ξέρω και ούτε με νοιάζει. Να τα δίνετε όπως θέλετε. Λεφτά έχετε, βιομηχανείς, να τα δίνετε. Τα λίμματα να μην πετάτε στο Κυφισό. Πληροφορηθήκαμε ότι προσλάβανε, λέει, και ένα πρωτοπαλίκαρο της μαφίας. Για να κάνει τι? Τι να κάνει? Να προσφέρει υπηρεσίες? Τι υπηρεσίες? Εκτός αν αυτός που προσελήφθη είναι άγιος. Άρα θα πρέπει να το πω διαφορετικά. Προσλάβανε έναν άγιο της μαφίας. Για να κάνει τι εκεί? Να κόβει μεροκάματο? Πού ήταν αυτός? Πού υπηρετούσε? Με ποιους υπηρετούσε? Ήταν αστυνομικός? Πυροσβέστης? Σοφατζής? Σαν τον Άσο τον Μποκατζή? Τον υπνοθεραπευτή? Ή τίποτα άλλο? Όλος παραδόξος. Λίγο καιρό πριν ή μετά την πρόσληψη ενός καλού ανθρώπου. Αυτός είναι καλός άνθρωπος. Άνθρωπος του Θεού. Προσελήφθη στα μπισκότα Παπαδοπούλου. Θα τον χαίρεστε. Αν προσελήφθη. Πήρε φωτιά το εργοστάσιο της Βιολάντα στη Θεσσαλία. Μου δημιούργησε σοβαρότατους προβληματισμούς. Όχι ότι δεν έφτυγε ο ιδιοκτήτης, σαφώς και έφτυγε. Καλά έκανε και το προφυλακίστηκε. Αλλά μήπως ο ιδιοκτήτης του Βιολάντα θα πρέπει να μας πει αν το εργοστάσιο πυρπολήθηκε ή κάηκε από τις δικές του ανθρωποκτόνες αμέλειες, γιατί εκεί δολοφονήθηκαν 5 άνθρωποι και πρέπει να μάθουν επιτέλους την αλήθεια. Ποιος έφταιγε για το εργοστάσιο Βιολάντα? Ο Τζορτζόπουλος, δεν ξέρω πώς το λέγανε αυτό, ναι, ή ήταν κακόβουλη ενέργεια? Να βγεις να μιλήσεις, κύριε βιομηχανέ, του Βιολάντα. Σου την κάτσανε οι ανταγωνιστές? Ποιοι ήταν αυτοί? Ποιοι ήταν αυτοί? Ή εξαιτίας σου το τίναξες στον αέρα? Να ξέρετε ότι η μαφία είναι παντού. Παντού. Και πάμε στα καθημάς. Βγήκε η Νονά η νονά της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μπακογιάννη. Και έψεξε τους κάποιους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι είναι καλαμοκαβαλάριδες. Και ακούστε.
1: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, είτε με το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι πού είναι η πραγματικότητα.
0: Την ακούω να χρησιμοποιεί μια πολύ λαϊκή γλώσσα την ονά. Η νονά τα έχει πάρει στο κρανίο. Γιατί η νονά βλέπει, γιατί λέω νονά, γιατί έχει παντρέψει και στεφανώσει και βαφτίσει τη μισή Ελλάδα. Βέβαια, στην ιταλική ορολογία, νονός με κεφαλαίο είναι άλλο πράγμα. Όπως και νονά. Όχι, όχι, όχι. Μην ανησυχείτε. Λόγω των βαφτισιμιών. Τι λέω νονά. Είναι μεγάλη νονά της παράταξης. Και ξέρετε το να στράψουν τα μάτια της, ε. Όποιος τα έχει βάλει μαζί της, έχει βγει χαμένος. Η νονά λοιπόν λέει, με λαϊκή γλώσσα και αργό, αλλά νονά μου, νονούλα μου, γιατί δεν λες ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί. Δεν έχουν ονόματα αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι. Νονά, θα σου πάρουν το κόμμα. Νονούλα μου, θα στο βουτήξει το κόμμα ο Αντώνης. Έρχεται η επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Το έχεις πάρει χαμπάρι, εσύ το πήρες χαμπάρι. Ο άλλος ο Μότσος δεν το πήρε. Έτσι τους λέγαμε στο χωριό μας. Κοίτα ένας Μότσος. Δεν ξέρετε τι σημαίνει Μότσος. Μπείτε στην ελληνική γλώσσα αν το δείτε στο αρχαίο ελληνικό λεξικό. Ή στο νέο. Ο άλλος ο Μότσος δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Και Μότσος και Μούτσος. Ποιοι είναι αυτοί, κυρία, τώρα. Ποιοι καβάλισαν το καλάμι. Γιατί δεν λες ονόματα. Φοβάσαι. Μα εσύ δεν φοβόσουν ποτέ. Τώρα φοβάσαι. Πες ονόματα. Και μπας περιπτώσει βάλε κάτω το Μότσο και πες του να κάνει ένα σχηματισμό ή να πάει σε εκλογές. Δεν αντέχει άλλο η χώρα. Δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις εσύ. Τόσα χρόνια στην πολιτική είσαι. Είσαι καπάτσα πια. Τους ξέρεις απ' έξω κατά κατωτά. Δεν έγινες πρωθυπουργός. Μήπως πρέπει να γίνεις σωτήρας του τόπου. Να στείλεις το Μότσο σου στις εκλογές. Δεν αντέχει άλλο η χώρα. Πόσο πια θα μας ρουφήξετε το μεδούλι. Δεν αντέχει, κυρίες και κύριοι, γιατί η Ελλάδα έχει πέσει στα νύχια των σαρκοβόρων θηλαστικών. Καρχαρίες, Κίτη, Πυράνχας, λιμένονται τον τόπο. Μεγάλο εργολάβι, μεγαλοκατασκευαστές, τα έχουν σηκώσει όλα. Ακούσατε τι είπε ο Κίρτσος για τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου. Νοσηρή και τεράστια η διαπλοκή με το Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο τα είπε ο Κίρτσος. Δύο τι να υπάρχουν. Ή τον έβαλε κάποιος να χτυπήσει τον Εξάρχου και τον Άκτορα και κατά συνέπεια τον Μπάκο και τον Καϊμενάκη, τους άρχοντες της ορεινής Αρκαδίας, ή λέει την αλήθεια. Τι απ' όλα γίνεται. Νοσηρή η διαπλοκή. Κανάλια. Το τεράστιο σκάνδαλο της Τράπεζας Αττικής, το οποίο, κυρίες και κύριοι, χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό δημόσιο. Η Τράπεζα Αττικής ήταν η τράπεζα των πολιτικών μηχανικών. Από εκεί χρηματοδοτεί το Ασφαλιστικό Ταμείο των Πολιτικών Μηχανικών. Το ελληνικό δημόσιο έριξε πάρα πολλά λεφτά στην Τράπεζα Αττικής, όπως και στην Πακρίτρια Τράπεζα που είχε πέσει έξω. Και ξαφνικά ένα πρωί ακούμε ότι φύτρωσε η Credit Bank. Σε συγχώνευση Παγκρίτιας που είχε πέσει έξω με την Αττική, Τράπεζα Αττικής,

τη διαφήμιση που έπαιρνε όλος αυτός ο όμιλος, η μέρη του ομίλου, και ξαφνικά ακούμε για μια συγχώνευση. Και λέει, ιδιώτες οι κύριοι, με λεφτά του ελληνικού δημοσίου αρπάξατε, όπως έκανε ο Αλαφούζος που βούτυξε σε μια νύχτα το σκάι του Κοσκοτά. Τι λέτε ρε, σαν πολλοί μάγκες την έχετε δει τη δουλειά. Αλλά δεν υπάρχει κανένας εισαγγελέας να σας κόψει τα πόδια και τα χέρια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και ψάχνουμε όλοι να βρούμε τον κακό μας τον καιρό. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα συναφή με αυτά που λέμε και επιστρέφουμε. Εκεί έπρεπε να είστε όλοι. Εκεί. Εκεί που λέει ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Εκεί να σας μουτρουμιάσουν όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ δεν ξεφεύγει κανένας. Δεν έχουμε ούτε μέσα, ούτε παίρνουμε από κανέναν, ούτε επιχείρησαν βεβαίως, αλλά φάγαν τα μούτρα τους. Στη τηλεφωνική γραμμή με ενημερώνουν ένας κύριος. Θέλει να μας πει κάποια πράγματα για την Τράπεζα Αττικής. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Χίο. Σας ακούω στο ράδιο, έτσι, ηχεία.

0: έβαλα τη γραμμή και άκουσα Τράπεζα Αττικής. Αυτές τις μέρες εκδικάζεται μία υπόθεση όσον αφορά την Τράπεζα Αττικής για το ταμείο μας των τραπεζοϋπαλλήλων. Εγώ είμαι πρώην Ιωνικής υπάλληλος της πρώην Ιωνικής και βάλαμε πριν 10-15 έτη, τότε που ήταν ακόμα έτσι, ψιλοστεκόταν καλά οικονομικά η Τράπεζα Αττικής, βάλαμε το ταμείο μας 55 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα χάσαμε αυτά.
1: Χάθηκαν. Το ταμείο ήταν των πολιτικών μηχανικών?
0: Όχι, ήταν το ταμείο το ΤΑΠΙΛΤΑΤΕ πρώην Ιωνική.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εκεί στην Τράπεζα Αττικής ήταν και το πρώην μηχανικών και κάποιες άλλες τράπεζες.
1: Ναι, ήταν δημόσιο χρήμα και χρήμα ασφαλισμένων πολιτικών μηχανικών κλπ.
0: Ακριβώς, ναι. Το οποίο εκδικάζεται αυτή η υπόθεση. Αύριο τελεσυνδικούμε, γιατί έχει πάρει πολλές αναβολές εδώ και 6-7 μήνες. Βρισκόμαστε στη Λουκάρεως και το πολεμάμε.
1: Η αντίδικη είναι δικηγόρη της Τράπεζας Αττικής. Μα δεν υπάρχει Τράπεζα Αττικής. Δεν υπάρχει Τράπεζα Αττικής.
0: Όχι, δεν είναι της Τράπεζας Αττικής. Ο αντίδικος ένας που είναι από το ταμείο μας. Από το ταμείο μας ένας υπάλληλος και είναι από την πρώην Κρήτης.
1: Την Παγκρίτρια. Την Παγκρίτρια Τράπεζα.
0: Παγκρίτρια, ναι.
1: Μάλιστα, η οποία τη χρεοκόπησαν.
0: Τη χρεοκόπησαν, ακριβώς.
1: Και με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, της Τράπεζας Αττικής και των ασφαλιστικών ταμείων, τα πήρε ο κύριος Εξάρχου και έφτιαξε την Credit Bank.
0: Κάπως έτσι γίνεται.
1: Με λεφτά του ελληνικού δημοσίου και δικά σας.
0: Έτσι.
1: Γιατί εδώ πέρα, ξέρετε και το λέω, γιατί εδώ πέρα βλέπω ένας κύριος ψήφις μου λέει, δείτε τι λεφτά χάθηκαν από την Παγκρίτια Τράπεζα, από τους συνεταιριζόμενους, από τις συγχωνεύσεις. Είχα 25.000 ευρώ σε μετοχές και τώρα η αξία τους είναι 1 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Όσο οι μετοχές.
0: 55
1: εκατομμύρια. Όσο οι μετοχές ήταν συνεταιριστικές, δεν μπόρεσα ούτε να τις πουλήσω.
0: Τεράκια πόπουλα.
1: Ναι. Με λίγα λόγια, 55 εκατομμύρια από το ασφαλιστικό σας ταμείο πήγαν στο φρόντο.
0: Στον αέρα. Ναι. Χαίρονται αυτοί που τα χαίρονται.
1: Τα κατέφαγα.
0: Αύριο, αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρει, θα τελεσυνδικήσει, πιστεύουμε, αύριο. 23 μέρες στον τέταρτο όροφο σε Λουκάρεως.
1: Ακούστε, εγώ αύριο έχω εκπομπή. Μπορείτε να με πάρετε ένα τηλέφωνο το απόγευμα να με ενημερώσετε.
0: Θα σας πάρω.
1: Βεβαίως.
0: Θα σας πάρω γιατί θα είμαι αύριο εκεί και πιστεύουμε ότι είναι. Τώρα, μήπως πάρει και χρόνο, αλλά θα σας πάρω μεθαύριο.
1: Δεν έχει σημασία, πρέπει να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει με την ιστορία της χρεοκοπίας και των χρημάτων που φαγώθηκαν 55 εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία, εδώ προσέξτε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτοί στην Τράπεζα Αττικής με την Παγκρίτρια κάνανε συγχώρεση και φτιάξανε την Credit Bank, η οποία δεν είναι κρατική τράπεζα. Με τα λεφτά τα δικά σας και του ελληνικού δημοσίου, την κάνανε ιδιωτική.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καταλάβατε για το τι πειράγχας μιλάμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μα δεν τα λέω εγώ, δεν είμαι παλαβός.
0: Όχι, έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, κύριε Θείο, πάρα πολύ μεγάλο. Σας ακούω, σας προσέχω προσεκτικά, σας διαβάζω κάθε μέρα.
1: Δεν το θίγουν. Δεν το θίγουν.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Δεν το θίγουν το θέμα. Ξέρετε γιατί? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί τα 3/4 των δημοσιογράφων του ομίλου αυτού είναι πιασμένοι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και όχι μόνο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ακούτε τι γίνεται. Είναι μείζον το θέμα. Και το κρύβουν όλοι. Να σας πω γιατί το κρύβουν. Γιατί όταν πάει να το βγάλεις, έρχονται κάτι λαμόγια. Για να μην πω χειρότερα. Από διάφορες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου αυτού. Εγώ στέκομαι στα όσα είπε ο Κίρτσος, πρώην Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο η διαπλοκή των ιδιοκτητών της Credit Bank, της πρώην Παγκρίτριας, η οποία συνενώθηκε με την Αττική. Λεφτά του ελληνικού λαού, ρε, λεβέντες και λεβέντσες. Και φτιάξανε μια credit bank, έβαλε ο Εξάρχου τη γυναικούλα του εκεί, διευθύντρια για να ελέγχει το σύμπαν, και με λεφτά του ελληνικού λαού και του κράτους δικά μας των φορολογούμενων πολιτών, φτιάξανε την Credit Bank. Και μου αρέσει που την πήγανε και στη Μάλτα. Στη Μάλτα! Στο έδαφος της παρανομίας! Αντιλαμβάνεστε για τι σκάνδαλο μιλάμε. Και στείλανε τους μπιστικούς το καλοκαίρι που μας πέρασε να πιούμε καφεδάκι, λέει. Τι καφεδάκι να πιούμε, ρε. Που κανονικά πρέπει να σας φέρω το καφέ στο κεφάλι. Πάρε διακό, λέει. Πάρε διακό. Τον ακούσατε τον μπίχλα. Ένας μπίχλας. Είχε να πληθεί δύο μήνες, δύο χρόνια είχε να πληθεί. Και ήρθε ο μπίχλας και λέει πάρε διακό. Από αυτό τον όμιλο ήτανε. Αλλά είπε να πάρω τα διακό και θα τρύψω στη μούρη. Βρωμήλο. Βρωμήλο. Κερατάδες. Όπως έλεγε και ο Αβραμόπουλος. Αυτούς τους κερατάδες λέει. Και όταν έχει βγει ήδη ο Αβραμόπουλος λέει τι έγινε. Απεσύρθη το ένταλμα σύλληψης. Για να δούμε απεσύρθη. Δεν πιστεύω κανέναν από αυτούς. Κανέναν. Ναι.

0: Για πάμε λίγο στην υπόθεση Μίχου και να ακούσουμε το ηχητικό και να σας πω δύο πράγματα σοβαρότατα.
1: Είναι λίγα λεπτά μετά το τέλος της συνεδρίασης του δικαστηρίου. Ο Ηλίας Μίχος μπαίνει στην αστυνομική κλούβα για να επιστρέψει στη φυλακή. Λίγο νωρίτερα άκουγε αμήλυτος και μισκημένο το κεφάλι τον πρόεδρο του δικαστηρίου να τον καταδικάσει με την βαρύτερη προβλεπόμενη ποινή για τον κατεξακολούθηση βιασμού της 12χρονης. Αυτή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 27 έτη κάθειρξη κατά συγχώνευση για μαστροπία, παιδική πορνογραφία και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια.
2: Ήταν μια απόφαση η οποία κατά μένα δεν ήταν αναμενόμενη. Εννοείται ότι δεν τη δεχόμαστε και θα κάνουμε έφεση για να αποδοθεί η δικαιοσύνη όπως θεωρούμε ότι δεν αποδόθηκε.
3: Γι' αυτός ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή πήγε και είπε: εγώ κακοποίησα σεξουαλικά αυτό το κορίτσι και έχω και πορνογραφικό υλικό. Δύο κακουργήματα. Το κακούργημα λοιπόν της κατάχρησης ανηλίκου επιστή ποινή 15 ετών, γιατί δεν έχει καμία σχέση με συνένεση. Δεν υπάρχει συνένεση με ανήλικο. Ο βιασμός από την άλλη θέλει βία, είτε εξαναγκασμό, είτε διαβίας, είτε διαπηλή.
1: Κανένα ελαφρυντικό για τη φρίκη που έζησε το παιδί δεν αναγνώρισε η δικαιοσύνη στον Ηλία Μίχο. Ομόφωνα απέρριψε τον σύνομο βίο που ζήτησε, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εισηγήθηκε να απορριφθεί το ελαφρυντικό λόγω της βαρύτητας των κατηγοριών και των ιδεχθών πράξεων για τις οποίες κρίθηκε ένοχος. Την ποινή των 20 μηνών για πλημελματική εκβίαση επέβαλε το δικαστήριο στη μητέρα της ανήλικης, ποινή την οποία έχει εκτίσει με την προφυλάκησή της. Άμεσα η πόρτα της φυλακής θα ανοίξει και θα είναι ελεύθερη.
4: Αυτό που περιμένει είναι να αγκαλιάσει το παιδί της, να γυρίσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της. Είναι απόλυτα ικανοποιημένη, όχι μόνο γιατί αποδείχθηκε η απαλλαγή της, αλλά και γιατί τιμωρήθηκαν όλοι όσοι έβλεψαν την κόρη της.
1: Στον τρίτο βασικό κατηγορούμενο, τον 59χρονο επωνομαζόμενο Μιχάλη, το δικαστήριο επίσης ομόφωνα αρνήθηκε να αναγνωρίσει ελαφρυντικά και τον καταδίκασε σε ποινή κατά συγχώνευση 18 ετών για μαστροπία και παιδική πορνογραφία. Στους υπόλοιπους 17 κατηγορουμένους για γεννητήσεις πράξεις και παιδική πορνογραφία επιβλήθηκαν ποινές από 13 μήνες έως 7 έτη και αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς τους δόθηκε αναστολή μέχρι να γίνει το εφετείο.
5: Και το γεγονός ότι πολλοί εξ αυτών μόνοι τους είχαν απευθυνθεί στις διοκτικές και δικαστικές αρχές για τη διαλεύκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ότι δεν θεωρούνται ύποπτοι να τελέσουν αδικήματα και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Σε βάρος του Ηλία Μίχου επιβλήθηκε και η χρηματική ποινή των 4.100 ευρώ.
0: Credia Bank, Credia Bank, όπως με διορθώνει ένας φίλος. Πολύ σωστά, Credia Bank είναι η σωστή ονομασία της. Εγώ την είπα Credit Bank. Credit είναι ουσιαστικά, credit είναι. Τι είναι, credit είναι. Αλλά η ονομασία της είναι Credia Bank. Σαν να λέμε Κρέας Bank. Φάγανε το κρέας του ελληνικού λαού. Οι αδιφάγες αυτές φυσιογνωμίες. Έτσι βλέπετε πώς είναι. Έτσι βλέπετε πώς είναι. Σαν τους βρικόλακες. Όπως βρικόλακας των παιδικών ψυχών και σωμάτων ήταν αυτό το κάθαρμα που λέγεται Ηλίας Μίχος. Φωτογραφιζότανε επειδή το σκάνδαλο θα έρθει πάλι στην επικαιρότητα, διότι το Νοέμβριο εκδικάζεται το εφετείο, έχουν πάρει 3 αναβολές. Γιατί, τι φοβάστε. Και μάλιστα προχτές, αστυνομικοί της ασφάλειας με πολιτικά, προς στιγμήν όταν μας έστειλαν την καταγγελία, ακούσαμε ότι προσποιήθηκαν αστυνομικούς. Αλλά τελικά επιβεβαιώθηκε από την ασφάλεια ότι ήταν όντως αστυνομικοί με πολιτικά. Συμβατικό αυτοκίνητο κλπ. Πώς μπορεί να ξέρει η μανούλα της κοπελίτσας ότι είστε αστυνομικοί? Επιδείξατε αστυνομικές ταυτότητες? Τους ζητούσαν να επιδείξουν αστυνομικές ταυτότητες και δεν τις επιδείκνυαν. Γιατί? Γιατί δεν επιδείκνυαν τις αστυνομικές ταυτότητες? Πήγαν να πάνε τα παιδιά, λέει, κατ' εντολή της αγγελέως ανηλίκων, να τα πάνε για εξετάσεις. Και πού ήξερε η μάνα ότι δίνει απαγωγή με τα τόσα που έχει τραβήξει εκεί στην περιοχή του Κολονού? Αυτό λοιπόν το δυσόδες κάθαρμα που λέγεται Μίχος, το σκάνδαλο το οποίο ξέσπασε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 2022, 4 χρόνια ακόμα να γίνει το εφετείο, το τι αφορούσε το ξέρετε. Κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, σεξουαλική κακοποίηση, Και βεβαίως σωματεμπορία. Σκληρή σωματεμπορία. Να δούμε στο εφετείο τι θα γίνει. Εκεί εμπλέκονταν κυρίες και κύριοι. Από ό,τι είχε διαρρεύσει η ασφάλεια Αττικής, 213 ονόματα. Σας ενημερώνω ότι επειδή ήρθε στα χέρια μου αρκετό υλικό, το έκανα φίλο και φτερό για να βρω τα 213 ονόματα. Και πουθενά δεν είναι 213 ονόματα. Είδα κάτι περίεργους τύπους, επιχειρηματίες, ο ένας επιχειρηματίας, ο άλλος τραπεζίτης, ο άλλος... Και πού ήταν αυτοί που φωτογραφίζονταν μαζί του? Ερώτημα. Στην τότε ασφάλεια Αττικής, η οποία είχε επικεφαλής ένα διεφθαρμένο αστυνομικό. Διεφθαρμένο αστυνομικό. Τον οποίο είχα πάρει και τηλέφωνο. Διότι τον ήξερα. Διότι είχα μάθει από παρακοιμόμενους εκεί κοντοπατριώτες του, ενώ υπηρεσιακούς κοντοπατριώτες, μου είχαν σφυρίξει ένα βράδυ έξω από το Holiday Inn, σε μια πολύ περίεργη συνάντηση που είχα, ότι ένας από αυτούς που ενεπλάξαν στην υπόθεση Μίχου ήθελε, απεργαζόταν λέει, πώς θα μου βάλει εκρηκτικά κατά από το αυτοκίνητο να με τεινάξει στον αέρα. Άκου. Να με τεινάξει στον αέρα. Και ήρθαν οι άνθρωποι εκεί έντρομοι, δύο άνθρωποι έντρομοι, ο ένας ήταν αστυνομικός, και μου είπαν πρόσεχε που παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Ακούστε τώρα. Ακόμα και ψέμα να ήταν, κάπου το είχαν ακούσει. Πρόσεχε λέει που παρκάρεις το αυτοκίνητό σου, γιατί αυτός έχει βάλει αμέτιμο χαμέτι να σε δυνάξει τον αέρα. Πού να πάω να το πω αυτό? Πού να πάω να το πω αυτό? Στην ασφάλεια Αττικής? Που αυτός ήταν διοικητής? Στον ίδιο να το πω? Τον κράτησε ο Χρυσοχοΐδης μέχρι το 2024. Και ενώ το όνομά του ενεπλάκει στην τεράστια υπόθεση δικαστικά της ελληνικής Κοζανόστρα, της ελληνικής μαφίας, καθώς τον καιρό γινόταν η δίκη του, αυτός έπαιρνε βαθμούς. Δεν πάγωσαν οι βαθμοί. Δηλαδή από αστυνομικός διευθυντής που ήταν, έγινε μετά ταξίαρχος. Και μετά παρέμεινε στη θέση του ταξιάρχου, ενώ δικαζόταν στο δικαστήριο για συμμετοχή στη μαφιόζικη εγκληματική οργάνωση και έπαιρνε βαθμούς. Και τον κάναν διοικητή ασφάλειας Αττικής. Και μάθαμε βεβαίως μετά ότι αυτός βούτυξε τη δικογραφία του Μίχου. Τη βούτυξε, την ερθυλάκωσε. Και την έφτιαξε και την έραψε μόνος του. Δηλαδή έκανε κοπτοραπτική. Και οι πληροφορίες που έχουμε ότι αφαίρεσε όλα τα ονόματα των γνωστών. Και ρωτώ ευθέως αυτόν τον τύπο με το πηλίκιο